0: Λόγου Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Η κυρία Γκίλφοϊλ σημειώνει ακόμα ότι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες και πως οι δύο χώρες εργάζονται για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κομματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευση μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κύριος Τσίπρας. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν άντρα γεννημένο το 1993 και μια γυναίκα γεννημένη το 2002. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, από τη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατά επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά του σχέδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο ποδοσφαιριστής φορά για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν που διεξάγεται αυτήν την ώρα. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στα social media, ο Μέση έγραψε πως η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα, αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για πάντα. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Από το απόγευμα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά έθριος ο καιρός. Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα Δωδεκάνησα και τα Ηπειρωτικά τους 24 με 26, τοπικά στα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα. Ηλιόλουστη Τρίτη σήμερα. Γιάννη, μια χαρά, έτσι.
1: Καλημέρα, καλή. Ηλιόλουστη ημέρα. Έτσι λέγαμε και την Παρασκευή. Θυμάσαι μετά πήγαν βροχές, αλλά τώρα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο.
0: Πρέπει να σου πω ότι ζήλεψα, έβλεπα τους ατέριαστους, γιατί πήγαν συνέχεια την πάσα του Γιόκιτς.
1: Εντάξει, απίστευτη. Κάνει απίστευτα πράγματα.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Μακάρι να τα κάνει και με την πράσινη φανέλα. Στα βαθιά γεράματα. Αλλά ελπίζουμε, Αντώνη, ας ελπίζουμε.
0: Όχι, και βέβαια, και βέβαια. Εγώ θέλω το Γιόκιτς στην Ελλάδα και αν θέλει έτσι και στον Παναθηναϊκό. Α, πάει και στον Άρη. Ας έρθει να έρθει.
1: Με την ελπίδα.
0: Ναι,
1: άλλοι κυβέρνησαν με την ελπίδα. Τι.
0: Ψηλό με τέτοιο IQ μέσα στο παιχνίδι, εγώ δεν έχω ξαναδεί, είναι η αλήθεια. Ε?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και με τον Γιόκιτς, με τον μπάσκετ και με αυτά ξεχνιόμαστε που και που. Ξέρεις από την καθημερινότητα από όλα αυτά, ο αθλητισμός προσφέρει και αυτές τις στιγμές. Μετά συζητάς, μετά συζητάς και θες τι πάσα έκανε, τι αυτό, ξεχνιώσουνε για λίγο.
0: Ναι. Το είπα αυτό για τα IQ, γιατί στο μπάσκετ θυμάμαι ο προπονητής μας, όταν μας έβαζε άσκηση καινούρια, έβαζε πρώτα τους κοντούς να την κάνουν και από πίσω τους ψηλούς.
1: Τα περνάνε πιο δύσκολα οι ψηλοί.
0: Έτσι, έτσι. Στη Γαλλία πάντως τα παιδιά φαίνεται να τα παίρνουν τα γράμματα, μια χαρά.
1: Ναι, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εκεί πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Έχουμε 5.000 συλλήψεις, διάβαζα, καταλήψεις στους δρόμους, τραυματισμοί. Πάντως γίνονται αρκετά επεισόδια. Σήμερα υπάρχει, σήμερα θεωρείται μια κρίσιμη μέρα, γιατί έχει προγραμματιστεί μια πολύ μεγάλη διαδήλωση με τις εντάσεις να είναι πολύ έντονες μεταξύ αστυνομίας και μαθητών. Άκουγα το πρωί και την Ισότητα Τριανταφύλου εδώ στον Άρη που περιέγραφε λίγο όλο αυτό που συμβαίνει στην Γαλλία με τον... με αυτές τις καταλήψεις των μαθητών, με το ότι έχουν βγει στο δρόμο. Μιλούσε και για τα προβλήματα του πρώτου κόσμου, γιατί ξέρεις, μερικά από αυτά που εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα, σε κάποιες άλλες χώρες, σε κάποιες άλλες περιοχές, θεωρούνται πολύ σημαντικές κατακτήσεις, αν τα καταφέρουν κάποια στιγμή. Όπως κατάκτηση, Αντώνη, θα μπορούσε να είναι το να έχεις δωρεάν σνακ στο σχολείο σου.
0: Ναι. Αυτό που διάβασες, που είπες μόλις τώρα, είναι ένα από τα αιτήματα του συντονιστικού των μαθητών που έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις από τις 8 Οκτωβρίου, από την 5η. Και πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν κάποια σχολεία ήδη που δυστυχώς έχουν καταλήψεις. Αυτή η μόδα που ξεκίνησε από το 1990 κρατάει κάθε χρόνο.
1: Ναι, και το συντονιστικό της Αθήνας προαναγγείλει κινητοποιήσεις, αποχές, καταλήψεις. Προτρέπει σε καταλήψεις την 5η 8 Οκτωβρίου. Άκου τώρα μερικά από τα αιτήματα. Να αποσυρθεί η υπουργική απόφαση που βάζει εμπόδια στις σχολικές εκδρομές.
0: Μάλιστα.
1: Ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν εκδρομές για όλους τους μαθητές.
0: Για την τυρόπιτα δεν έχουν βάλει μέσα.
1: Δωρεάν σνακ. Στο σνακ μπορεί να βάλεις και την τυρόπιτα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω, με τις αλλαγές ακυλική επιτρέπεται να φας τυρόπιτα. Με τις αλλαγές σε ακυλική επιτρέπεται η τυρόπιτα τώρα, γιατί έχουν γίνει και αλλαγές στα...
0: Θα ρωτήσω το γιο μου, να σου πω.
1: Έχουν γίνει λίγο πιο της καλής διατροφής. Θυμάσαι, εμείς μόνο τυρόπιτα, αυτό το κομμάτι πίτσας που είχαν τα σχολεία τότε, τα κυλικεία, τώρα αυτά νομίζω απαγορεύονται.
0: Στα χρόνια μου δεν υπήρχαν ούτε αυτά, Γιάννη.
1: Εντάξει, Αντώνη, ξηρούς καρπούς.
0: Σταφίδες. Όπως στο στρατό.
1: Τι άλλο έχω, βλέπω εδώ στα αιτήματα.
0: Ασφαλείς σχολικές υποδομές, να φτάσουν τα βιβλία ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ, αυτό είναι σημαντικό βεβαίως. Σύγχρονα εργαστήρια για αθλητική χώρη, συγκεκριμένα πράγματα. Παιδιά, έχετε όλο το χρόνο μπροστά σας, πραγματικά έχετε όλα τα χρόνια μπροστά σας και να διαδηλώσετε και να διαμαρτυρηθείτε. Δεν είναι αυτή η ώρα. Πιστέψτε με.
1: Ναι, κάντε το μάθημα, γιατί κάτι έχετε να κερδίσετε. Εν τω μεταξύ, λες, πώς τους ήρθε τώρα 8 Οκτωβρίου να ξεκινήσουν καταλήψεις, αποχές και μετά διαβάζεις μέσα στην ανακοίνωση που έχει βγει από το συντονιστικό των μαθητών ότι ζητάμε το ένα, ζητάμε το άλλο και στέλνουμε μήνυμα γιατί για μας δεν έχουν ευρώ να δώσουν, αλλά τα χαρίζουν απλόχερα στους λεφτάδες, στους βιομηχάνους, στους εφοπλιστές και στους πολέμους που κάνουν ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κέρδη των λίγων.
0: Και κάτι σου θυμίζει
1: αυτό. Τι σου θυμίζει αυτό, Αντώνη?
0: Τίποτα. Δεν μου έρχεται τίποτα στο διαλόγιο.
1: Αποφάσισε το κουκουέ καταλήψεις.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Αντώνης Σατζολέτος στο άλλο.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, να σας κρατήσουμε παρέα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και βέβαια να μας πει ο Γιάννης πάρα πολλά από το χθεσινό event της Νέας Δημοκρατίας στο οποίο βρέθηκε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174. Απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Βεβαίως στο Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και βεβαίως μηνύματα στο skyradio.gr. Γρήγορα Εξώστη, μην τον καθυστερείς καθόλου.
1: Ναι, και να ξεκινήσουμε, εντάξει, γενέθλια. Χθες θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
1: Καραμαλική εισαγωγή του Κυριάκου Μητσοτάκη, σεμνά και ταπεινά.
0: Βέβαια, αυτό πρόσεξα κι εγώ. Άνοιγμα ήταν.
1: Άνοιγμα. Σεμνά και ταπεινά. Δεν ήταν αυτός, δεν ήταν ο κύριος Μαϊμαράκης. Καλά, ο κύριος Σαμαράς προφανώς. Κάποια στιγμή θα βρεθεί στα γένεια του δικού του κόμματος. Οπότε αυτά τα ξεχνάμε από τους πρώην προέδρους. Κοίτα να δεις, υπήρχε ένα κλίμα. Προσπαθούσαν να συνδυάσουν το θυμάρι και το βασιλικό. Το μύρισε θυμάρι και βασιλικό. Ναι, βεβαίως.
0: Σε σύγχρονη μορφή, όχι, με γιταριστό ή έτσι.
1: Όχι, το παραδοσιακό. Έπαιζε ο ύμνος Νέας Δημοκρατίας. Μετά περνούσαν.
0: Κυκλουνούσαν τις σημαίες, φαντάζομαι.
1: Μετά περνούσαν και λίγο σε σύγχρονη μουσική, pop, χορευτική. Συνδύαζαν, ξέρεις, και γενιές και ρεύματα. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε εντός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πυρσός επανέκαψε παντού.
0: Θέλω να μου μιλήσεις αναλυτικά για το Λούνα Πάρκ.
1: Το Λούνα Πάρκ.
0: Το Λούνα Πάρκ. Μπασκέτες. Boothroom 360. Φωτογραφίες μέσα στο αυτοκίνητο το παλιό. Quiz με ενίγματα. Δεν ξέρω αν περνούσε και καμιά καμιλοπάρδα. Τι βλέπατε.
1: Αυτό με το αυτοκίνητο. Τα χαρτών στην ουσία. Πήρα σχήμα αυτοκίνητου. Μπορεί να μπει μέσα για να φαίνεται ότι στα πανηγύρια μια εκλογική νίκη. Ήταν αυτό που έκανε μεγαλύτερη θράψη.
0: Ναι,
1: όλοι πήγαν και φωτογραφίζονταν σε αυτό. Οι μπασκέτες.
0: Ήταν δεκαετία 70 ή 80.
1: Ήταν δεκαετία 80.
0: Έχει πάει πολύ καλά η δεκαετία 80 στη Νέα Δημοκρατία.
1: Το αυτοκίνητο μου θύμιζε 80. Εντάξει, το 89 δεν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, ναι, άργησε πολύ.
1: Το 89. Το οι μπασκέτες ήταν κάτι, ξέρεις, αυτή τη στεφάνια στην ουσία. Δεν έκανε μπασκέτα-μπάσκετ. Που ο κ. Μητσοτάκης πήγε και σούταρε. Πολύ σούταραν.
0: Φωτογραφίες.
1: 4 στα 4 και βγαίνοντας. Πιάσαμε λίγο τη συζήτηση μαζί του. Ήταν και ευδιάθετος και λέει: έβαλα 4 στα 4. Κάτι σημαίνει αυτό, λέει, γιατί έχουμε κερδίσει 3 εκλογές, ενώ η 19, 2 το 23. Πάμε για την τέταρτη. Ιωνός.
0: Μάλιστα. Δεν πήγε να κάνει την πάσα του Γιώκητς.
1: Όχι. Όχι, δεν πήγε. Δεν είχε και σε ποιον την πασάρει.
0: Άμα ήταν εκεί κάποιος πρώην πρωθυπουργός, θα την πασάρει.
1: Ναι, δεν είχε που να την πασάρει. Αυτό που είχε. Επομένω, μου τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν ο κύριος Φλωρίδης να κρατάει σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η φωτογραφία πεθαίνω.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει και μια συστολή. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είσαι στη Νέα Δημοκρατία πια, αλλά λίγο. Μάλιστα, το ξέρω.
1: Από τις κορυφαίες στιγμές.
0: Γιατί δεν είδα το Χρυσοχοίδη να κρατάει ο Φεσίλη.
1: Όχι. Επίσης, είχε ένα τεράστιο λευκό πίνακα που μπορούσαν να πάνε όλοι και να γράψουν τι σημαίνει για αυτούς η Νέα Δημοκρατία. Που, σε πολλούς έβγαινε αυτό το παραταξιακό, σημαίνει δημοκρατία, σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει το ένα, σημαίνει το άλλο, κάποιος έγραψε σημαίνει τα πάντα. Πήγε ένας Θεούλης και έγραψε το μη χείρον βέλτιστον.
0: Να σου πω κάτι, αυτόν τον χαίρομαι πιο πολύ από όλους.
1: Αυτός πέραντας διεύρυνσης.
0: Γιατί αυτός ενδεχομένως να ήταν ένας προβληματισμένος ψηφοφόρος που ενδεχομένως να σκέφτεται ακόμα τι να ψηφίσει.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά
0: πάει και λείπει, παιδιά,
1: και
0: δεν υπάρχουν.
1: Και πήγε στη γιορτή.
0: Ναι, και πήγε στη γιορτή για να γράψει αυτό, γιατί σου λέει αναγκαστικά πάω εκεί.
1: Okay,
0: συνειδητοποιημένος.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι από τη διεύρυνση.
0: Μπορεί να γίνεται τη διεύρυνση.
1: Από τους πρώην δηλαδή Πασό, κέντρο αριστερά και τα λοιπά που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, σου λέει έτσι όπως ήταν τα πράγματα, το καλύτερο είναι εδώ.
0: Το κρίσιμο ερώτημα, Γιάννη, είναι το εξής. Είχε περισσότερο κόσμο η επέτειος από τον Δένδια την Παρασκευή?
1: Ναι, γιατί, αλλά ναι, είχε, μάλλον είχε, γιατί δεν είχα πάει στον κύριο Δένδια την Παρασκευή, αλλά Γιατί αυτοί πήγαν στο Δένδια, δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, θα ψηφίσουν. Όχι, αλλά κάνω μια σύγκριση.
1: Αυτοί που θα ψηφίσουν Δένδια, τι θα ψηφίσουν μαζί με το Δένδια. Νέα Δημοκρατία
0: θα ψηφίσουν κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι ενδεικτικό αν ο Δένδια είχε ακόμα περισσότερο κόσμο. Γιατί νομίζω είχε πάρα πολύ κόσμο. Εκείνο είχε έξω το μαγαζί κόσμο.
1: Ναι, είχε πολύ κόσμο, αλλά και εδώ είχε 3.500 κόσμο.
0: Ναι, και καταλαβαίνω όμω ότι και με όλα αυτά τα παιχνίδια προσελκύει επιπλέον.
1: Ή που λες αυτές τις συγκρίσεις.
0: Εντάξει, όλα αυτά τα παιχνίδια θα φέραν κόσμο πάντως. Άμα δεν είχε τα παιχνίδια, θα είχε τόσο κόσμο.
1: Πάντως, να σου πω κάτι. Δεν είναι και εύκολο για ένα κόμμα σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το πολιτικό τοπίο, να μαζεύει 3.500 κόσμο κάπου.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω ότι πολλά κόμματα θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό.
0: Είχε και νεολαίους πολλούς, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, προφανώς η ΟΝΕΔΗ είναι ισχυρή στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και ήρθαν και με πορεία και μπήκαν στην αίθουσα. Είχαν μαζευτεί κάπου και ήρθαν όλοι μαζί. Συνήθως γίνεται με τις νεολαίες. Και όταν και άλλοι όταν είχαν ισχυρές νεολαίες, κάπως έτσι το κάνανε. Μην κοιτάς που τώρα οι άλλες νεολαίες έχουν αποσυσπηρωθεί, δεν υπάρχουν.
0: Αν αναφέρεις ας πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε ποτέ νεολαία.
1: Όχι,
0: η ΠΑΣΠ είχε, αλλά η ΠΑΣΠ και αυτή δεν είναι τόσο δυνατή. Βέβαια στα πανεπιστήμια είναι.
1: Ναι. Τώρα αυτό με τις φοιτητικές εκλογές.
0: Εντάξει, άρα ιστορία αυτή. Λοιπόν, Γιάννη, ρωτήσανε στο Άξιον 24 χθες το βράδυ τον Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, σε σχέση με τον Κώστα Καραμάλη, γιατί δεν ήταν εκεί. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απάντησή του.
3: Είχε κάποια άλλη ενδεχομένως υποχρέωση. Ή ο κύριος Καραμαλής, επειδή έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, μπορεί να το βλέπει σε μια πιο υπερκομματική διάσταση στο δικό του ρόλο.
1: Θα έχει γίνει και πρόεδρος Δημοκρατίας αν είχε υπερκομματική διάσταση.
0: Εσύ κράτησε μια απόσταση. Τι υπερκομματική διάσταση ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, θα τρελαθούμε εντελώς. Εν τω μεταξύ, αύριο μιλάει έτσι.
1: Στην εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Τη μέρα που θα είναι ο Ρούμπιο εδώ. Είναι όλο συμβολισμός είναι όλα αυτά. Καλά πάει.
0: Την Καρφάρα την έριξε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Είχε καιρό να ρίξει ένα καλό καρφί.
0: Είδε τις απουσίες, μετρούσε και σου λέει πάρ' το
1: τώρα. Εν τω μεταξύ είχε πει και τόσο καλά λόγια για τον κύριο Δένδια μαζεμένο τον τελευταίο καιρό.
0: Σου λέει πρέπει να το σπάσω λίγο.
1: Ναι, εντάξει, μην χάσω και τη φόρμα μου. Και έχει κάνει ανάρτηση σήμερα και λέει: απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την χθεσινή μας εορτή επειδή λέει, άκου τώρα, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα. Διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα.
0: Και να σου πω κάτι, συμφωνώ μαζί του 100%. Όποιος ήθελε να είναι εκεί, ήταν εκεί χθες. Αλήθεια δεν είναι αυτό?
1: Όχι.
0: Τι όχι?
1: Θα σου πω γιατί. Ο Ερσίο Δένδιας ήταν σε μία σύνοδο υπουργών άμυνας, η οποία ήταν το απόγευμα στη Βενετία.
0: Πώς
1: θα ήταν?
0: Υπάρχουν σύνεδοι που πηγαίνουν οι υπουργοί, Γιάννη. Δεν υπάρχουν.
1: Ήταν η Σύνοδος Υπουργών Άμυνας. Πήγε εκεί, δεν ήταν δηλαδή. Τώρα καρφάρα από τον Άδωνη.
0: Και του Βαγγέλη Μημαράκη επίσης την απουσία επισημαίνω.
1: Καλά, ο κ. Μημαράκης και Κυριακή να ήταν η εκδήλωση. Θα είχε βαφτίσει για να πάει γάμο. Πιστεύω δεν θα ήταν. Δεν είναι μόνο το Στρασβούργο.
0: Και επειδή χτες είχαμε στο Sky τον Γιάννη Οικονόμου, την είχε ρίξει, έτσι.
1: Το είχε ρίξει το δικό του καρφί, είχε προηγηθεί. Μήπως το είχε ακούσει ο κ. Γεωργιάδης και σου λέει κάπως πρέπει.
4: Το πρόβλημα είναι όταν ορισμένοι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της πολιτικής με όρους fan club. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι να καταλαβαίνεις ότι άλλο είναι η πολιτική, άλλο είναι το fan club.
1: Για ποιον πιστεύεις χτυπούσε η καμπάνα αυτή?
0: Δεν ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου τώρα.
1: Για ποιον πιστεύεις?
0: Για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Κατευθείαν,
0: Κατευθείαν.
1: Φαντάζομαι να πήγαινε και το μυαλό σου.
0: Άμα με πιέζεις και δεν σε απαντήσει, εγώ θα τις δίνω, Γιάννη.
1: Εντάξει, πού το βασίζεις αυτό?
0: Το βασίζω.
1: Όχι, να μου εξηγήσεις γιατί.
0: Γιατί ποιος έχει το μεγαλύτερο fan club? Ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα?
0: Ναι.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι έχει μεγαλύτερο fan club του κ. Δένδια? Το πριν μου είπες ότι έκανε συγκέντρωση, δεν είναι χωρίς ο κόσμος.
0: Όχι, πρόσεξε να δεις. Είναι διαφορετικό. Εγώ σε fan club βάζω έναν πολύ στενό πυρήνα οπαδών, πολύ έτσι ταυτισμένων. Αυτό το κοινό το έχει ο Γεωργιάδης, νομίζω.
1: Μάλιστα. Οι άλλοι τους βλέπουν, δεν τα
0: θυμάμαι. Όχι, αλλά δες τις ομιλίες που κάνει ο Γεωργιάδης που τους πορώνει με αυτά που λέει. Καταλαβές. Δεν είναι πολύ έτσι θερμός. Το έχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, το έχει, το έχει. Ναι. Γι' αυτό και έχει τόσο πιστούς οπαδούς.
0: Ναι, γι' αυτό και έχει το, κατ' εμέ, το πιο δυνατό φαν κλαμπ. Άλλο αν.
1: Και έρχεται οικονόμη τώρα και σου λέει όμως ότι αν ασχολείσαι μόνο με αυτό, μπορεί να χάσουμε από αλλού. Γιατί δεν μπορεί να εκνευρίσει άλλους ψηφοφόρους, προσπαθούμε να επαναπροσεγγίσουμε.
0: Δίκιο έχει ο οικονόμη. Γενικά έχουν όλοι δίκιο στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό βλέπω.
1: Κοίτα να δεις. Η πλειοψηφία που δίνει η ελληνική κοινωνία τους δίνει έναν αέρα να θεωρούν
0: τόσο μεγάλη.
1: Το
0: πια ρίξε τον πύχη. Και έρχεται και Σαμαράς.
1: Σε εκλογές θα το δούμε αυτό.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι τόσο
1: μεγάλη. Σε εκλογές θα το
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί ακούω
1: αυτό.
0: Κάποια επιχειρήματα που λένε ότι και το 23 μας έριχναν παρακάτω οι δημοσκοπήσεις, όμως πήραμε 41%. Δεν τους έριχναν τόσο. Τους έδειχναν για 32, 33, 34.
1: Και τώρα 30 τους δείχνουν στην πρόθεση.
0: Εντάξει. Οκ, okay, 30 όμως, όχι 33-34.
1: Εντάξει, και είμαστε 7 μήνες από τις εκλογές.
0: Εντάξει. Όσο ζεις ελπίζεις.
1: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Εδώ έχουν ελπίδες και λέει θα κερδίσουμε, λένε. Θα βγούμε πρώτοι και θα έχουμε αυτοδυναμία. Ο Τσίπρας, ο Ικαριστιανού, ο Ανδρουλάκης πάει για μία ψήφο διαφορά, να μην το λέει η Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, η Νέα Δημοκρατία να το λέει, τότε το λένε οι άλλοι. Και μιας και ανέφερες αυτούς, στο δεύτερο μέρος έχουμε πολύ παρασκήνιο από τη χθεσινή μεταγραφή του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, να ακούσουμε και ηχητικά. Έχω να σου πω για το ποτό χθες που ήπιαν στον ΣΥΡΙΖΑ και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Καβαθά για τις αυξήσεις στα εστιατόρια, να δούμε τι ακριβώς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί σήμερα το πρωί στις 9 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και αύριο, 5η το πρωί, κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του απόψινης αναμέτρησης με τη φανέλα της Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ τους πάντες που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Αυτή την ώρα η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καταρχάς πρέπει να πω, Γιάννη, ότι ο Κωνσταντίνος με διόρθωσε και έχει απόλυτο δίκιο. Έχει περάσει ψηλός μια IQ ανάλογο του Γιώκητς, είναι ο Σαμπόνης.
1: Σωστό.
0: Φοβερός.
1: Σε άλλη εποχή.
0: Ναι, ο πρώτος περίμενε και τρίποντα ψηλός, έτσι, 2-20.
1: Σωστό.
0: Ήταν καταπληκτικός και είχε προβλήματα βέβαια με τα πόδια αυτός και σταμάτησε λίγο νωρίς, αλλά ήταν εξαιρετικός. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τα πολιτικά, να πάμε λίγο να συζητήσουμε για θέματα αγοράς. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Καβαθά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους αγρότες.
0: Και να μπούμε λίγο πιο συγκεκριμένα στα θέματα της εστίασης, γιατί αυτό που ακούγεται, αυτό που επαναλαμβάνεται πάρα πολύ και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η εστίαση περνάει δύσκολα φέτος. Είναι έτσι, κύριε Καβαθά?
2: Κοιτάξτε, η εστίαση περνάει δύσκολα τα τελευταία δύο χρόνια. Γιατί για πρώτη φορά μετά το 2019 η εστίαση για το 2025 έκλεισε με μείωση του κύκλου εργασιών κατά 3,4%. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε μείωση κύκλου εργασιών 600 εκατομμυρίων. Και ταυτόχρονα το 2026, το πρώτο εξάμηνο, είμαστε στο μείον 4,5%. Από τα στοιχεία, αυτά είναι τα επίσημα της Ελστάτ. Από εκεί και πέρα, το τρίτο τρίμηνο, στοιχεία επίσημα δεν υπάρχουν. Αυτό που έχουμε οι προσλαμβάνουσες από τα εσκατατόπους ενώσεις εστιατόρων είναι ότι δεν πήγε ιδιαίτερα καλά το καλοκαίρι. Βεβαίως περιμένουμε τα τελικά στοιχεία, τα επίσημα, για να δούμε αν κάπου μπορεί να ισορροπήσει σε καλύτερα ποσοστά μείωσης ή κερδοφορίες ενδεχόμενο. Δεν το βλέπω βέβαια.
1: Πού το αποδίδεται αυτό, κύριε Καβαθά? Από την άποψη ότι κάνεις μια βόλτα στην Αθήνα, τα περισσότερα εστιατόρια είναι γεμάτα. Και σε άλλες περιοχές της Αττικής, θεωρείτε ότι αυτό οφείλεται στις στοιχεία που προέρχονται και από την επαρχία? Θεωρείτε ότι δεν είναι η συνολική εικόνα? Γιατί αν κάποιος κάνει μια βόλτα σε κεντρικούς δήμους, στη Γλυφάδα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Περιστέρι, θα δει ότι η εστίαση έχει γεμάτα μαγαζιά.
0: Κοιτάξτε,
2: υπάρχουν σημεία στο νομό Αττικής στα οποία υπάρχει μια κίνηση και εκεί όμως έχουμε μείωση της κατανάλωσης. Και αυτό έχει να κάνει με το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, είτε μιλάμε για Έλληνες είτε μιλάμε για αλλοδαπούς. Τα προβλήματα τα έχουμε έντονα και εμείς, τα έχει έντονα και η Ευρώπη. Η κυρία πηγή από προέλευση μάλλον των ξένων επισκεπτών μας είναι ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα στα εισοδήματα των πολιτών λόγω της παρατεταμένης πληθωριστικής κατάστασης, πίεσης.
1: Άρα γεμίζουν τα μαγαζιά, αλλά δεν καταναλώνουν τόσο που καταναλώνουν παλιότερα.
2: Παλιότερα βέβαια. Την άλλη μεριά, στους τουριστικούς προορισμούς φαίνεται και από στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και φαντάζομαι και εσείς ότι υπάρχει μια εκτείναξη του κύκλου εργασιών στα σούπερ μάρκετ. Εκεί βλέπουμε ότι το Airbnb λειτουργεί ανασταλτικά για την εστίαση. Χάνεται ένα γεύμα ή ένα δείπνο από τον κλάδο της εστίασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Η αύξηση των τιμών πόσο είναι? Γιατί προφανώς αυτό παίζει ρόλο, η αύξηση των τιμών.
2: Προσέξτε, η αύξηση των τιμών πάντα με στοιχεία της Ελστάτ είναι τελευταίο διετία συν 15%. Όταν ο κλάδος έχει μία αύξηση λειτουργικού κόστους άνω του 40% το τελευταίο διάστημα. Μέσω σταθμικά το προηγούμενο δίχρονο είμαστε στο 40%.
0: Και αυτό γίνεται για να αντισταθμιστεί το κόστος της ενέργειας, προφανώς.
2: Δεν είναι μόνο ο κόστος ενέργειας, είναι το κόστος ενέργειας που είναι υψηλότατο και δεν υπολογίζω το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας το τελευταίο διμήνο που έχουμε μια αύξηση της τάξης 36-37%. Υπολογίζουμε το προηγούμενο διάστημα, σε όλα τα επίσημα στοιχεία από έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, και βεβαίως αυξημένο λειτουργικό κόστος έχει να κάνει και με το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος και την ακρίβεια της πρώτης ύλης και στα προϊόντα.
0: Τα εστιατόρια γενικά, υπάρχουν εστιατόρια που κλείνουν αυτή την περίοδο?
2: Υπάρχουν, δυστυχώς ο κλάδος δέχεται μία πίεση σε επίπεδο κλεισιμάτων και το δέχεται και σε νησιγενείς επενδύσεις, θα έλεγα, γιατί υπάρχει ένας υπερεπαγγελματισμός, αλλά αυτό χτυπάει και παραδοσιακούς παίχτες στην αγορά.
0: Ζητούν προσωπικό τα εστιατόρια ή προχωρούν και σε απολύσεις?
2: Όχι, σαφώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα εστιατόρια και τα συναφή καταστήματα και η καφεστίαση έχει έλλειψη τουλάχιστον 20 με 30.000 θέσεων εργασίας.
1: Η εικόνα που έχετε εσείς από τους ίδιους καταστηματάρχες, από τις επαφές που έχετε με σωματείο, το γεγονός ότι έχει αλλάξει αρκετά η κουλτούρα της, του τρόπου πληρωμής, ότι ο πολλής κόσμος πληρώνει πλέον με κάρτα, έχει επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας τους, στην υποχρεώση της απόδειξης δηλαδή, γιατί ήταν ένας κλάδος ο οποίος είχε ένα ζήτημα φοροδιαφυγής.
2: Κοιτάξτε, αυτό αποδεικνύεται, η συμμόρφωση αποδεικνύεται και από τον κύκλο εργασιών. Θυμίζω ότι το 2019 ο κύκλος εργασιών ήταν 6 δισεκατομμύρια, 50 εκατομμύρια. Το 2025 έκλεισε με το μείον 600 εκατομμύρια στα 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα με αύξηση περίπου 4 δις.
2: Ναι, υπάρχει μια και φορολογική συμμόρφωση και μια αύξηση κύκλου εργασιών τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με το ότι τώρα ζοριζόμαστε, γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτό το μαύρο χρήμα που κυκλοφορούσε παλιότερα.
2: Κοιτάξτε,
1: το άσπρισμα δηλαδή των πληρωμών στην εστίαση έχει κάποιος δυσκολέψει, γιατί είχαν μάθει να δουλεύουν κι αλλιώς.
2: Νομίζω ότι είναι συνδυαστικά. Ξέρετε, το μαύρο βοηθάει όταν μπορείς να αποκρύψεις και δαπάνες. Αν δεν μπορείς να αποκρύψεις δαπάνες, δεν μπορεί να έχει. Δεν σε βοηθάει το μαύρο. Μάλλον σε προλογεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καβαθά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ, να είστε καλά.
0: Είναι σημαντικό αυτό που είπε, γιατί ξέρεις, βγήκαμε το Σάββατο μια βόλτα με την Ιωάννα στη Νέα Σμύρνη χωρίς να έχουμε κλείσει μαγαζί. Πήγαμε σε τρία, δεν υπήρχε να κάτσουμε. Βρήκαμε σε ένα τελικά, ιταλικό, αλλά σου λέει τώρα ότι είναι γεμάτα τραπέζια, παίρνουν όμως πολύ λιγότερα πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά όταν γεμίζεις το μαγαζί σου, πάει να πει ότι δουλεύεις μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι, δουλεύεις, αλλά άμα παίρνεις λιγότερα και η κατανάλωση του ποτού παίζει πλέον ρόλο, έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί πολύ καλά κάνουν και υπάρχουν αλκοτές, δεν το συζητάμε, 100%. Και να υπάρχουν και ακόμα πιο πολλά.
1: Πιστεύω ότι εκτίμηση είναι, δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτό ίσως να έχει να κάνει και με την πτώση του τζίρου. Γιατί ο μεγάλος τζίρος γινόταν στα ποτά.
0: Ναι, σίγουρα. Αυτό μου το έχει πει η καταστηματάρχη και πρόσφατα και όλα στο Παγκράτη, ότι σε αυτό έχουν θέμα. Βεβαίως καλύτερα να έχουν θέμα και να είμαστε όλοι καλά στην υγεία.
1: Προφανώς.

0: πολλά μηνύματα, Γιάννη, για την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Καβαθά για την εστίαση και σε όλους υπάρχει αυτή η εικόνα των γεμάτων καταστημάτων, γιατί έτσι είναι.
1: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Το καταλαβαίνω, μπορεί να έχει πέσει η κατανάλωση, αλλά ότι δουλεύουν τα εστιατόρια, δουλεύουν.
0: Ναι. Ο Πέτρος με διορθώνει λίγο, γιατί είπε ότι σταμάτησε νωρίς ο Σαμπόνης. Ναι, εννοούσα τους τραυματισμούς του Πέτρου, όντως έφτασε μέχρι αργά, αλλά μέχρι τα 40, αλλά είχε αρκετούς τραυματισμούς ενδιάμεσα. Θα μπορούσε να τα είχε πάει πόσο καλύτερα, θα μου πεις. Είχε ψηφιστεί τρίτος καλύτερος παίκτης στην NBA.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να έχει μια πιο γεμάτη σε παιχνίδια και σε παραστάσεις καριέρα αυτό.
0: Λοιπόν, Γιάννη, πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης την πάτησε.
1: Γιατί?
0: Την πάτησε γιατί, χωρίς να το ξέρει, έχει βάλει μέσα στο κόμμα του τη συνιστόσα του Κασελάκη.
1: Από όλους αυτούς που έχει μαζέψει μεταγραφές.
0: Ναι, βάλε Αυλονίτη. Τώρα μπήκε Ευάγγελος Αποστολάκης. Θα πάρει Μυρτό Κοροβέση, που ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Αν πάει και η Γιώτα Πούλου, που είναι τώρα ανεξάρτητη και ήταν επίσης τον Κασελάκη, δεν το συζητάω αν πάει και η Τζάκρη, που ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το alter ego του Κασελάκη.
1: Λες να πάει και ο Κασελάκη στο τέλος.
0: Δεν ξέρω αν προετοιμάζεται κάτι τέτοιο.
1: Πιστεύεις να σε ρωτήσω κάτι? Πιστεύεις ότι ο Κασελάκη θα κατέβει σε εκλογές?
0: Ναι, έχει τέτοιο πείσμα που νομίζω θα κατέβει σε εκλογές.
1: Θα το πάει μέχρι τέλους, δηλαδή, να κατέβει το να συμμετάσχει.
0: Έτσι νομίζω, από αυτό που είχα καταλάβει το διάστημα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πιστεύεις ότι έχει ψηφοδέλτια να κατεβάσει?
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί όντως έχει σταματήσει και εκείνος να μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Είναι στο 1,5%.
1: Τα λεφτά θα έχει να τα βάλει που χρειάζονται οι εκλογές?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η εικόνα που έχω είναι ότι θέλει να κατέβει. Τώρα από εκεί πέρα η αλήθεια είναι πως είναι μεγάλο το διάστημα. Και είναι μεγάλο το διάστημα και για πάρα πολλούς. Και έχω να σου πω και για το ΣΥΡΙΖΑ τι κουβέντα γίνεται, γιατί υπήρχε ένα ποτό χτες με δημοσιογράφους. Αλλά ας μείνουμε πρώτα στην πρόθεση σου, τη μεταγραφή.
1: Ας πάμε πρώτα στον κύριο Ανδρουλάκη που ευχήθηκε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Για να ακούσουμε.
2: Σήμερα η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα γενέθλιά της, αλλά το μόνο πολιτικό πρόσωπο, παλιός πρόεδρος κόμματος της δεξιάς πολυκατοικίας, που έχει να πει μια καλή κουβέντα για τον σημερινό πρωθυπουργό, είναι ο κ. Καρτζαφέρης. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω δεν ξέρει κανείς την ημερομηνία τους, ενώ του Πασόκ το ξέρουν όλοι. Αυτό είναι μια διαφορά.
0: Εντάξει, 4 Οκτώβρη ήταν
2: εκτός. Αν είναι να ευχηθώ κάτι, να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο δυνατό στην αντιπολίτευση.
1: Το συντομότερο δυνατό μπορεί να είναι και σε 5 χρόνια.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν πας και κάνεις ένα γκάλπ στο δρόμο και πεις τι έγινε 4 Οκτώβρη, θα σε κοιτάνε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ενώ αν πεις τι έγινε την 3 Σεπτέμβρη, κατευθείαν.
1: Σωστό. Και όταν έρχονται αποτελέσματα των εκλογών όμως.
0: Τι μετράει στο τέλος?
1: Τι μετράει?
0: Το αν έπαιξες καλά ή αν έβαλες τον γκολ.
1: Αν μπήκε γκολ. Και καιρό να σκοράρει. Αλλά εντάξει, γενέθλια έχουν οι άλλοι και τους λέει στην αντιπολίτευση.
0: Τους λέει και για τον Καρατζαφέρη. Εντάξει, χτυπάει και εκείνος εκεί που πονάνε, στις απουσίες.
1: Αλλά το φύλαγε το Μητσοτάκη, γιατί είχε πει ο κ. Μητσοτάκης ότι για τη γιορτή που κάναν ότι τιμούν το παρελθόν ενώ δεν έχουν μέλλον.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει γενικότερα μια καλή διάθεση στη Χαριλάου Τρικούβε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Βρήκαν καπετάνιο, Αντώνη.
0: Ναι, βρήκαν καπετάνιο. Κυρίως από τη στασιμότητα του Τσίπρα. Οπότε, αν πάει καλά και Οκτώβριος, εντάξει, θα ανέβουν ακόμα πιο πολύ.
1: Θα έχει ντερμπάκι με τον Τσίπρα, έτσι όπως πάει.
0: Θα έχει ντερμπάκι, άμα πάει έτσι.
1: Αποστολάκι θα ακούσουμε.
0: Αποστολάκι οπωσδήποτε θα ακούσουμε.
3: Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για μένα. Όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποστατεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές κρίσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελέσματα τα οποία δεν δέχομαι.
1: Και με εχμές για το Τσίπρα.
0: Το κόντρα στο κύμα δεν κατάλαβα. Ερωή όταν παίρνει τη βάρκα και πάει τον Κασελάκη.
1: Καταρχάς, για να είσαι καλός καπετάνιος, πρέπει να μπορείς να πας και κόντρα στο κύμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σου λέει, βρήκε καλό καπετάνιο μαζί μου το Πασόκ. Απ' την άλλη, δεν τον πήρε ο Τσίπρας. Φαντάζομαι έκανε προσπάθεια να πάει,
0: Ναι,
1: γυρόφερνε.
0: Ναι, δεν υπήρξαν όμως απαντήσεις. Εντάξει, ρε, τι να υπάρξουν. Εδώ είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη σαν υπουργός.
1: Δεν τον έδιωξε όμως τότε ο κ. Τσίπρας.
0: Τότε, όχι, δεν τον έδιωξε.
1: Τον
0: πήρε τηλέφωνο, έγινε ό,τι έγινε.
1: Και όλα καλά.
0: Και του ξαναέκανε το μεάρχη.
1: Άρα.
0: Αυτά είναι τα.
1: Ναι, μην μου λες
0: αλλά
1: τώρα.
0: Εκείνης περίοδος.
1: Ότι φταίει εκείνο.
0: Όχι, δεν φταίει σε καμία περίπτωση. Είναι δυνατόν μετά από εκείνο να τον ξανακάνει το μεάρχη? Όλοι είχαν απορρίσει τότε. Και υπήρχε κριτική γι' αυτό. Αλλά δεν τράβαγε αυτιά.
1: Εγώ πιστεύω θα βρει καλύτερο τώρα.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ναι.

0: Είχαν χτες ένα ποτό.
1: Σε μικρό μπαράκι, φαντάζομαι, δεν θέλανε. Είχαν κλείσει πολλά τραπέζια.
0: Σε μικρό μπαράκι. Και δεν ήταν και βουλευτές, από ό,τι έμαθα.
1: Πάλι μικρό μπαράκι θα θέλανε.
0: Ο Πολάκης σίγουρα δεν ήταν. Και θα χάσει. Από ό,τι κατάλαβα, ψάχνουν για συνεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φαίνεται να ευδοκιμεί η συνεργασία με τη Νέα Αριστερά, που εκεί παρουσιάζουν συνέχεια προσκόμματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους και τι πιστεύουν ότι μπορούν να καταφέρουν μόνοι τους. Μάλλον ψήνεται κάτι με τους οικολόγους.
1: Μη μου λες τέτοια.
0: Ναι.
1: Απειλητικό ακούγεται.
0: Και αυτό, μέχρι εκεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ρωτήθηκε, όπως μου είπαν, η Ρένα Δούρου κάποια στιγμή για τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Εκείνη την ώρα έδινε ποτά σε δημοσιογράφους και είπε: ας συνεχίσω να σερβίρω τα ποτά καλύτερα. Δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω.
1: Πάντως, μετά τις εκλογές της Άνοιξης, πολλά κόμματα θα πάψουν να υπάρχουν. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εντάξει, ναι. Να δούμε και ποια κόμματα.
1: Ή θα μείνω στα μπέλες. Θυμάσαι μου πάντα στα ψηφοδέλτια. Βρίσκουμε ένα που λέει κουκουέ μουλού, μουλού κουκουέ.
0: Ναι.
1: Μα έχουν πέντε ονοματέως ο καθένας.
0: Έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ
1: ναι. τους. Και πέντε ονοματέως ο καθένας. Αλλά κατεβαίνουν σε κάθε εκλογές.
0: Ναι.
1: Μόνο έτσι, αν διασωθούν αρκετά από τα κόμματα που βλέπουμε σήμερα.
0: Μα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στις τοπικές, όπου οι περισσότερες έχουν αδειάσει από κόσμο και πώς θα καταφέρουν να ξαναμαζέψουν κόσμο. Η αλήθεια είναι βέβαια πως υπάρχουν στελέχη τα οποία εργάζονται πάρα πολύ και παρουσιάζουν μια κινητικότητα. Αλλά όταν έχεις τον Τσίπρα απέναντι, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Και ο Τσίπρας εντωμεταξύ με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% δεν έχει και άλλες δεξαμενές από το παλιό του 17%. Δεν καταλαβαίνω πώς θα το ξεπεράσει.
0: Όχι, δεν έχει πολύ. Γι' αυτό ότι λένε ότι ενδεχομένως έχει ταβάνι. Γιατί αν βάλεις ΣΥΡΙΖΑ, πήρε ό,τι είχε να πάρει. Το ΜΕΡΑ25 είναι μπετοναρισμένο μια ζωή εκεί γύρω στο 3% αντιμνημονιακό. Πλεύση Ελευθερίας, πιο πολύ αντισυστημικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχει να πάρει. Από το κουκουέ δεν συζητάω. Τι άλλο έχει μείνει. Δεν έχει μείνει άλλο.
1: Και αυτή η εικόνα νομίζω είναι που δίνει ελπίδες στον κύριο Ανδρουλάκη ότι μπορεί να τσούκου τσούκου να σκαρφαλώσει ξανά στη δεύτερη θέση.
0: Ναι, γιατί έχει μεγαλύτερη απήχηση στο κέντρο. Καταλαβες. Και ο Τσίπρας δύσκολα εκεί απευθύνεται. Επίσης έμαθα, θέλω να σου πω, ότι η κυρία Έλενα Παπαγεωργοπούλου, που ήταν στην Πλεύση Ελευθερίας, είναι από τους βουλευτές που έφυγαν πολύ νωρίς, μάλλον θα κατέβει στην Ανατολική Αττική με τον Τσίπρα.
1: Α. Από Πλεύση Ελευθερίας.
0: Από Πλεύση Ελευθερίας. Τσίμπησε και από εκεί μια υποψήφια βουλευτή.
1: Περιμένω σύντομα μια νέα επίθεση Κωνσταντοπούλου στον κύριο Τσίπρα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε συνέδριο του Βήμα. Μιλάει ο Σαμαράς, έτσι.
1: Μιλάει ο κύριος Σαμαράς, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα στις 12 παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Σαμαράς προς το απόγευμα. Δεν έχουμε
0: ξεπέρασει το Μητσοτάκη, εντάξει, μιλάει ο Σαμαράς.
1: Ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Βενιζέλο.
0: Α, ωραία.
1: Το παλιό δίδυμο.
0: Ωραία.
1: Το κυβερνητικό.
0: Θα χώσουν και δύο λες.
1: Νομίζω θα έχει ψωμάκι για μας αύριο.
0: Λοιπόν, και απλώς.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Μας δίνουν υλικό, δεν το συζητάμε.
0: Τι θα κάνουμε κι εμείς. Ανέργοι θα μείνουμε. Απλώς να πούμε δύο πράγματα για αύριο για τον Ρούμπιο, γιατί θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Από το βράδυ φτάνει η Αθήνα, προσγειώνεται.
0: Ναι.
1: Στο ξενοδοχείο και από αύριο στο κέντρο θα είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα. 9 η ώρα θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα έχουμε και την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου ΕΕ. Τώρα θα μετακινηθεί και προς το παλιό Hilton, το Conrad Athens εκεί για τις διάφορες συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν.
0: Τι ώρα είναι εκεί?
1: Από τις 12, ναι. 12 η ώρα. Άρα, εκεί καλό είναι λίγο πριν, λίγο μετά τις 12, λίγο υπομονή όσους αναγκαστούν να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάει κάποια στιγμή σε Αμερικανική πρεσβεία, δεν έχουμε ώρα και προγραμματίζεται και μια ομιλία στην Πνίκα, αλλά Μακρόν.
0: Στην Πνίκα. Και αυτό θέλει ημέρα, έτσι πρέπει να γίνει λίγο νωρίς.
1: Θα γίνει πριν τις 7.30 γιατί 7.30 είναι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μετά υπάρχει το δείπνο. Δεν νομίζω να γίνει πιο μετά. Νομίζω στο διάστημα 5 με 7, αλλά δεν έχουν δοθεί ακόμα ώρες. Νομίζω είναι και λίγο δύσκολο να κανονιστεί. Αυτό θέλει μια προετοιμασία και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα.
0: Πιο πολύ καταλαβαίνω ότι είναι το συμβολικό του πράγματος. Δεν είναι ότι θα βγει κάποια μεγάλη συμφωνία εδώ πέρα που θα υπογραφεί και τέτοια πράγματα.
1: Κοιτάξτε, και μόνο που έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία, έχει το πολύ μεγάλο συμβολισμό. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία τι δηλώσεις θα κάνει και το ότι ζητάει να απευθυνθεί, γιατί ήταν δικό του αίτημα να απευθυνθεί και προς Έλληνες πολίτες από την Πνίκα, νομίζω έχει μεγάλη αξία. Και έχουν και πολλές ψήφους οι Έλληνες ομογενείς στις εκλογές των ΗΠΑ.
0: που τις μάζευε ο Μητσοτάκης τώρα που πήγε.
1: Όχι, λέω για τους Έλληνες ομογένειες που ψηφίζουν στις πολιτείες.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί έχουμε ενδιάμεσες εκλογές και βεβαίως ο κύριος Ρούμπιο είναι από αυτούς οι οποίοι φιλοδοξούν να διαδεχτούν τον κύριο Τραμπ, να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών.
0: Ναι, και τι δεν έχουμε βέβαια, γιατί έχουμε ενδιάμεσες εκλογές, έχουμε εκλογές και στο Ισραήλ.
1: 27 Οκτωβρίου
0: και έχουμε βεβαίως τις εκλογές στην Ισπανία 29 του μηνός που κατά κάποιο τρόπο θα είναι ένας οδηγός σε σχέση με το κίνημα αν οι προοδευτικές δυνάμεις και το αριστεράς μπορεί να δώσει ένα σήμα ο Σάντζεθ ότι μπορεί να επανέλθουν ή αν εκεί η δεξιά επικρατήσει.
1: Ναι, νομίζω οι πιο κρίσιμες για μας είναι οι ενδιάμεσες και οι εκλογές του Ισραήλ, όσο και αν ακούγεται, νομίζω θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για τις συμφωνίες που υπάρχουν με το Ισραήλ και τη χώρα μας.
0: Λοιπόν, θα είμαστε και αύριο εδώ στις 10 το πρωί να συζητήσουμε όλα.
1: Στον Εξώστη.
0: Ναι, να δούμε αν θα πέσουμε και πάνε στις δηλώσεις των δύο υπουργών εξωτερικών.
1: Από εμάς, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα το πρωί στις 9 θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Η κυρία Γκίλφοϊλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και πως οι δύο χώρες εργάζονται για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πολλαπλές εκρήξεις

0: ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία, χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευση μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κύριος Τσίπρας. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021, με βασικούς αχυρανθρώπους 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλον τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα social media. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλώσεις έφτασαν περίπου τις 256.000. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση. Ο ποδοσφαιριστής φορά για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στον Μπενίν που διεξάγεται αυτήν την ώρα. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στα social media, ο Μέση έγραψε «Φεύγω με γαλήνη, τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε και θα σας θυμάμαι για πάντα». Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Από το απόγευμα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά αίθριος ο καιρός. Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα Δωδεκάνησα και τα Ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς και στην Ηπειρωτική νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και ειδικά για να γκρινιάξουν οι γκρούπις του Νότι.
1: Ναι. Μα είναι να ακούς
0: εντελώς, ναι, εντελώς.
1: Τζίγκι, τζίγκι,
0: την ακούει, την ακούει όλος ο πλανήτης 30 χρόνια. Και συνεχίζει να την ακούει. Και ήρθε και στην Κέρκυρα.
2: Άμε.
0: Και άφησε και τα φράγκα της εδώ.
1: Πολύ σωστό αυτό.
0: Να, είναι τώρα, την τώρα είναι πολύ σωστό.
2: Γεμίζει στάδια, γήπεδα, δρόμους.
0: Ο Μόρισον είχε έρθει ποτέ εδώ.
1: Χάλια,
0: να αφήσει κανένα φράγκο.
1: Έλατε. Δεν έπρεπε να έρθει. Μόνο οι Pink Floyd έρχονται.
2: Και μόνο που ήσουν εσύ εδώ έπρεπε να έρθει. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπο να το βάλει να ακούει τόσο συχνά όσο εσύ στον πλανήτη.
1: Για πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν σήμερα. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ανήσυχο τον άνθρωπο.
0: Ο κύριος Γιώργος Πρωτοσάλτης είναι μαζί μας. Η μέρα σήμερα ξεκίνησε με την. Με συλλήψεις για ένα μεγάλο κύκλωμα που δρούσε εναντίον του ΕΦΚΑ. Ξαφνικά προέκυψαν πολύ γνωστά ονόματα της πολιτικής και της μηντιακής ζωής.
1: Έτσι.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Όχι πολύ γνωστά, δεν το ξέρει κανένας. Απλώς ήταν αρχηγός κόμματος.
2: Κάνεις λάθος.
0: Άσε μας.
2: Κάνεις λάθος, ε.
0: Ρώτα τον Νότι τον Παπαγιαννάκο που είναι εδώ.
2: Νότι, ήξερες. Μόλις άκουσες το όνομα.
0: Εννοείται, κοίτα.
1: Με συγχωρείς, είσαι Trust TV. Βλέπεις.
0: Δεν χρειάζεται να βλέπεις, παιδί μου. Δεν χρειάζεται να βλέπεις. Τα ξέρεις τα πρόσωπα. Για πάμε, Γιώργο, για πες μας ποια είναι η υπόθεση. Αρχικά τι αφορά.
3: Η υπόθεση αφορά λοιπόν μια εξαπάτηση που συνδέεται με τον ΕΦΚΑ, με τον ΙΕΦΚΑ και μιλάμε για εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί και αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2021 μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών με αχυρανθρώπους. Είναι μια γνωστή πρακτική που.
2: Άρα αυτοί έφτιαχναν μια εταιρεία.
3: Ακριβώς.
2: Βάζαν ανθρώπους οι οποίοι δεν υπήρχαν.
3: Βάζαν ανθρώπους οι οποίοι είναι υπαρκτά πρόσωπα μένα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις οντότητες και με αυτές τις εταιρείες. Δεν πλήρωναν ποτέ τις εισφορές. Κάποια στιγμή έκλεινε η εταιρεία, άφηναν υπέρογκο χρέος και πήγαιναν στην επόμενη. Μιλάμε για μια.
1: Οι εταιρείες αυτές τι κάνανε, δουλεύανε.
2: Όχι. Δεν είχαν πάλι.
3: Εικονικές περισσότερες περιπτώσεις. Ενδεχομένως κάποια από όλες μπορεί και να δούλευε, όπως και να έχει.
1: Τα λεφτά πώς τα βγάζανε, δεν έχω καταλάβει.
3: Μέσω της διαδικασίας να μην υπάρχει η διαδικασία της καταβολής του φόρου, ένα κομμάτι από αυτή τη φορολογική δραστηριότητα
2: έμπαινε στις τσέπες.
1: Μα υπήρχε δραστηριότητα.
3: Υπήρχε. Μιλάμε τώρα για μια σειρά από εταιρείες. Γιατί μιλάμε για διαφημιστικές, μιλάμε για εστιατόρια, μιλάμε για εταιρείες που πουλούσαν ρούχα και κάποιες από αυτές ήταν και σε αυτές που έγινε επιχείρηση το πρωί και στην Καλλιθέα, στον Πειραιά, στον Άλυμο για τις συλλήψεις. Να πούμε λοιπόν ότι φερόμενος εγκέφαλος αυτής της δραστηριότητας είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
3: Έχουν συλληφθεί, έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί 4 αχυράνθρωποι. Οι 2 είναι Έλληνες, δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν καμία δραστηριότητα, ούτε καν χρήματα σε λογαριασμούς τους αυτά τα πρόσωπα. Και ένα και 2 άντρες ακριβώς από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
0: Είναι, Γιάννη, μπροστινή είναι. Πέφτει και από τα σύννεφα και εσύ τώρα.
3: Έχουν συλληφθεί λοιπόν 2 από αυτούς 4 αχυράνθρωπους. Έχουν συλληφθεί 2 λογιστές και 2 επιχειρηματίες που συμμετείχαν σε αυτή την εξαπάτηση, σε αυτά τα σχήματα, τα εταιρικά τα οποία λειτουργούσαν για μικρά διαστήματα. Φέσωναν τον ασφαλιστικό φορέα και το δημόσιο και στη συνέχεια πήγαιναν στην επόμενη.
0: Ναι, πάντως έχει σημασία στην ανακοίνωση. Έχει δίκιο Νότι αυτό που λέει. Έχει σημασία να δούμε πώς έκλεβαν.
1: Τι κάνανε δηλαδή.
0: Δηλαδή το ότι κόβουν τιμολόγια μεταξύ τους, δεν αποδίδουν ΦΠΑ, μετά παίρνουν επιστροφή ΦΠΑ, είναι γνωστό το σχήμα. Αλλά εδώ είναι ασφαλιστικές εισφορές. Είναι άλλου τύπου απάτη, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Ακριβώς.
0: Είναι και πολλά τα εκατομμύρια.
3: Οι κατηγορίες αφορούν και φοροδιαφύγη, αφορούν αυτά τα εκατομμύρια. Όπως και να έχει, βέβαια, θα έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα όταν θα ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις και θα υπάρχει μια ενημέρωση από την αστυνομία για τον τρόπο που λειτουργούσαν αυτά τα πρόσωπα. Είναι, βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Αντιλαμβανόμαστε και μια απάτη, η οποία ξεκινάει από το 2021 και χρονικά όλη αυτή η δραστηριότητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι είδους ζημιά μιλάμε και στον ΕΦΚΑ, αλλά και στη συνέχεια στο δημόσιο.
0: Ωραία. Ελπίζουμε στις ανακοινώσεις που θα βγουν.
1: Κάποτε να καταλάβουμε.
0: Να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Γιατί με κάποιον να ξέρουμε την αποφεύγουμε ή να την κάνουμε. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Έχει 1,5 και 5 εκατομμύρια κασί.
0: Επίσης, εντυπωσιακό είναι με τον Νότι που το συζητάγαμε και τον Γιάννη εκεί στη σύσκεψη της εκπομπής. Είναι τι έχει γίνει με τον κύριο Καρατζαφέρη. Και δηλαδή δεν, για το λαός.
2: Ναι. Αποχώρησε ο κ. Καρατζαφέρης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μισό.
1: Τον διάγραψε.
0: Είναι εντυπωσιακό αρχικά το πόσα στοιχεία μπορεί να συγκεντρώσει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το ChatGPT. Εντυπωσιακό, γιατί εμείς για να κάνουμε ρεπορτάζ δεν είμαστε νεότεροι. Άνοιγες βιβλία, έπαιρνες 28.000 τηλέφωνα.
2: Ραντεβού.
0: Τα αρχεία των εφημερίδων, να δεις τι γινότανε. Δεν τα βρίσκεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα το έχεις όλη τη γνώση μπροστά σου. Λοιπόν, έγινε συνέδριο κομματικό. Ναι. Συμμετείχαν 150 άτομα.
2: Στο συνέδριο.
0: Μάλιστα. Ήταν ανενεργό το λαός.
2: Ανενεργό, ναι.
0: Και ο Καμπούρης με κάποιους άλλους κάνανε συνέδριο στο Αμαλία Athens, στο ξενοδοχείο, και πήραν το κόμμα ουσιαστικά. Ο Αϊβαλιώτης που ήταν παλιά φρουρά του
2: Καρατζαφέρη και εκπρόσωπος τύπου και τα λοιπά.
0: Ναι, αντέδρασε τότε. Αλλά και που αντέδρασε δεν είχε κανένα νόημα. Το πήρε το κόμμα, όντως, ο Καμπούρης. Μάλιστα. Με τον τρόπο που το πήρε.
2: 150 συνέδρους.
0: Έτσι, 100 συμφωνίες
2: και τα λοιπά.
1: Και έδιωξε τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι. Ο Καρατζαφέρης. Το ενδιαφέρον βέβαια σε αυτό είναι ότι το λαός συνδέεται με ραδιοφωνική συχνότητα.
2: Ναι, δική του.
0: Δική του. Το οποίο ονομάζεται τώρα, σύμφωνα με το ChatGPT, Viral 102,7.
1: Ναι. Και τηλεόραση δεν είχε.
0: Τηλεόραση είχε το ART, αλλά η τηλεόραση είναι προσωπική του Καρατζαφέρη.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Είχε δεν προσπαθήσει για το Viral 102,7 του Εθνικού Συμβούλου Ραδιοτηλεόρασης να κάνει ανάκληση της αδείας.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε νομίμως λειτουργεί ο ραδιοσταθμός, θέλω να πω.
2: Μάλιστα. Ο οποίος ανήκει στο λαός όμως.
1: Δουλεύει σήμερα.
0: Δουλεύει, βέβαια.
2: Και ανήκει στο κόμμα.
0: Κατάλαβες. Ήταν τα παλιά που δίνανε κάθε κόμμα, έπαιρνε και μια συχνότητα. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν. Να μάθουμε κιόλας τι αφορά η ΑΠΑΤ. Φέρε το άνθρωπο να είναι, οι εισαγγελείς θα αποφασίζουν.
2: Βέβαια, οι δικαστικές και ιδιοκτικές αρχές. Να ολοκληρώσουν την έρευνα και μετά.
1: Νότης Παπαγιαννάκος, Δημήτρης Γιαννήρης. Έτσι, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στη ρύθμιση του ύφου Νότης Παπαγιαννάκος, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο ελληνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, 2-10-48-0-170-4, Viber 698-123-1003, γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο.
0: Ναι. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Να είσαι καλά. Ηλιόλουστο
1: το Μάντσεστερ.
0: Λέει το Μάντσεστερ, ναι.
2: Και εδώ ήλιο έχουμε σήμερα.
0: Ναι. Η φίλη μας η Κέλλη από Αγγλία λέει: πείτε όμως, κύριε Νότη, τι γράφει ο τάφος του Μόρισον.
1: Ναι, δεν θυμάμαι. Εαυτού, ξέρω τι λέμε.
0: Κατά τον δαίμονα εαυτού.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέει. Ο Νικόλας λέει: ελευθερία στον πρόεδρο του λαός. Λαός ή λαός είναι.
2: Λαός. Λαϊκός. Κάτι τέτοιο ήταν.
0: Ο φίλος μας ο Βασίλης πρέπει να αλλάξει παρέες. Γιατί λέει καλημέρα. Νότι, το όνομα Φίλιππος Καμπούρης εδώ στην παρέα που είμαι, κανείς δεν το ξέρει.
1: Έτσι, συμφωνώ.
0: Πρέπει να αλλάξετε παρέες.
1: Γιατί?
0: Γιατί οι παρέες που κάνετε δεν είναι πρέπει.
2: Και δεν είναι έτσι.
1: Το ξέρεις δηλαδή.
0: Ναι,
1: εγώ ένα καμπούρι ξέρω, ένα μπασκετμπολίστα.
0: Τον Αργύρη.
2: Τον Αργύρη.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Πολύ σκληρό. 1987. Είναι τη δικιά μου εποχή.
0: Ο Τίμιος Γιούγαντας.
1: Με το φοβερό σουτ, το τελευταίο.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα. Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: η πλειοψηφία των καταστημάτων των αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται στο γκέτο αχαρνών της Ομονίας στην Πατησίων. Έτσι κάνει με συνεχείς αλλαγές επωνυμίας και αχυρανθρώπων, αλλά το ελληνοφοβικό ρατσιστικό κράτος δεν τολμάει να τις ακουμπήσει αδέ και εύκα, άφαντη, παρά τις επώνυμες καταγγελίες.
1: Ο Καμπούρης όμως δεν ήταν ξένος. Έλληνες ήταν.
0: Επίσης λέει το προφανές ότι δεν κατάλαβα πώς έκλεβαν.
1: Ακριβώς.
0: Και εγώ. Και εγώ δεν κατάλαβα. τον εύκα δεν καταλαβαίνω πώς το κλέβουν. Ναι. Γιατί πρέπει να αποδώσεις μισθό και να μην αποδώσεις ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Αλλά πρέπει να έχει μια δραστηριότητα η εταιρεία.
1: Έτσι κάτι είναι πρέπει σωστό. Να κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Το ΦΠΑ το καταλαβαίνω.
2: ΦΠΑ δεν τον αποδίδεις
1: και πρέπει να φέρουμε έναν άνθρωπο που να καταλαβαίνει από αυτά, γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε, να μας εξηγήσει.
0: Σωστό.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Και ο Μπάμπης λέει: καλό μεσημέρι, φοιτητές στοιχείο, παρακαλάμε. Δεν έχουμε πολλά δρομολόγια λεωφορείων. Για να πάμε στο πανεπιστήμιο και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Ναι. Το έχουμε πει το θέμα πολλές φορές.
2: Το
0: επόμενο είναι να το μισθώσουμε εμείς το λεωφορείο και να έρθουμε να τα κάνουμε τους οδηγούς. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για τα ναυτιλιακά και τα βασικά τι γίνεται εκεί στο Ορμούζ. Θέματα που αφορούν την τσέπη μας, αφορούν τη ζωή μας. Αμέσως, όχι μόνο εμέσως. Εφοπλιστές δεν είμαστε, αλλά μας αφορούν όλα αυτά.
2: Τον πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Γεια σας.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Και πάντα να είσαστε έτσι και να μας διαφωτίζετε για τα πάντα.
2: Όσα ξέρουμε. Όσα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Λοιπόν, αυτά τα οποία θέλουμε να μας διαφωτίσετε εσείς τώρα είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν και πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά και στο πετρέλαιο και στην παράσυρση των τιμών αλλά και στις εξελίξεις στον κόλπο.
4: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε με ασφάλεια ότι αυτή η ακρίβεια που μας δοκιμάζει αυτή την περίοδο θα συνεχιστεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα περάσουμε ένα γολγοθά γύρω από τα έξοδα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια.
2: Ναι.
4: Είτε αυτή είναι για λόγους μετακίνησης, είτε για λόγους θέρμανσης ή για λόγους παραγωγής. Γιατί πολύ απλά δεν εξαρτούμεθα μόνο για το πόσο ανοιχτά θα είναι ή δεν θα είναι τα στενά του Ορμούς, αλλά εξαρτούμαστε επίσης και από τη δυνατότητα που έχουν τα εναπομείναντα δηληστήρια στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στη Μέση Ανατολή και γενικότερα αλλού, δηλαδή η δυνατότητα να περνάνε, να βγαίνει, να φτάνει εκεί το πετρέλαιο και να βγαίνουν τα προϊόντα που θέλουμε, αυτή η παραγωγή να μπορέσει είτε να διατηρηθεί είτε να αυξηθεί. Γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω από τις ζημιές που έχουν γίνει σε διάφορα σημεία του πλανήτη, είτε στη Ρωσία είναι αυτό, είτε στη Μέση Ανατολή είναι αυτό. Έχουμε μείνει πολύ πίσω όσον αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας του πετρελαίου ντίζελ, της βενζίνης, του τζετ και
0: τα δηλισμένα προϊόντα εννοείται.
4: Τα δηλισμένα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, το λέω έτσι απλά για να μπορέσει ο κόσμος που μας ακούει να το καταλάβει.
2: Ωραία.
4: Ξέρετε, ασχολούμαστε πάντα, λέει, κατέβηκε, λέει, το αργό πετρέλαιο, το βαρέλι από 107 πήγε στο 100. Κατέβηκε δηλαδή κατά 7 αυτό τα 100, γιατί δεν κατέβηκε τη βενζίνη η βενζίνη στην ταμπλέτα στο βενζινάδικο ή γιατί αυτό. Τώρα έχουμε μπει σε μια άλλη φάση, αν θέλετε, συνειδητοποίησης της ζημιάς που έχει γίνει και οποιαδήποτε κίνηση επηρεάζει την εξέλιξη που μπορεί να έχουν οι τιμές της ενέργειας. Να πω ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
4: Είπε αυτή τη στιγμή η Κίνα, εγώ δεν μπορώ άλλο, ενώ είχε μεγάλα reserves η ίδια από θέματα, δεν μπορώ εγώ άλλο τώρα να εξάγω αυτή την εποχή πετρέλαιο κίνηση, το δίζελ.
2: Ναι.
4: Προς τα κράτη τα όμορα. Όταν τα όμορα κράτη, δηλαδή η Κορέα, η Ιαπωνία και τα άλλα φίλοι, δεν παίρνουν από την Κίνα, θα πάνε από κάπου αλλού να πάρουν, που και εμείς πάμε να πάρουμε. Επίσης, πρέπει να δούμε ότι τι γίνεται με τη Ρωσία.
0: Και έτσι αυξάνει η ζήτηση χωρίς να υπάρχει ανάλογη προσφορά.
4: Ακριβώς, δεν υπάρχει προσφορά.
1: Κάτι ακούσαμε ότι περάσαν όμως κάτι μικρά πλοία από το Ορμούς τις τελευταίες μέρες.
4: Όχι, όχι κάτι.
2: Ναι.
4: Έχουν περάσει πάρα πολλά πλοία, γι' αυτό δεν με βλέπετε να ανησυχώ και να αρχίζω πρώτα από την υπόθεση του κρουντ. Απλώς πώς περάσανε.
2: Ναι.
4: Περάσανε, θα έλεγα, σκιωδέστατα, δηλαδή είναι αυτά που περνάνε χωρίς να έχουν το ηλεκτρονικό του σύστημα να μπορούμε να πούμε ότι πέρασε ο Τσούνος, πέρασε ο Ξηραδάκης, έτσι. Εκεί περνάνε άλλοι και δεν ξέρουμε ποιος περνάει και πώς περνάνε.
2: Ναι.
1: Ποιος το αφήνει, το Ιράν το αφήνει να περάσουν αυτά, τι γίνεται.
4: Υπάρχει μια γενικότερη ανοχή αυτών, μην ξεχνάτε ότι όλοι έχουμε ένα κοινό συμφέρον να περάσει, να περάσει και το πετρέλαιο το αργό, αλλά να περάσει και το φυσικό αέριο.
2: Ναι.
4: Γιατί και εκεί έχουμε μια τρομερή.
0: Όλοι θέλουν να πουλήσουν δηλαδή.
4: Όλοι θέλουν να καλύψουν, να καλυφθούν για αυτό που έρχεται μέσα στο χειμώνα. Που η ζήτηση για όλα τα προϊόντα τα ενεργειακά είναι τεράστια. Συνεπώς κλείνουν το ένα μάτι, κλείνουν και τα δύο μάτια, αλλά από την άλλη θα τελείγουν μία ώρα, δύο ώρες πριν τώρα. Χτυπήθηκε πάλι ένα νόκτητο.
2: Ναι.
4: Την προηγούμενη μέρα το βράδυ, χθες το βράδυ, το απόγευμα ξαναχτυπήθηκε άλλο ένα ελληνόκτητο. Και τα δύο καινούργια πλοία. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινες. Αλλά θέλω να πω ότι αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, παίζεται ένα θέατρο του παραλόγου, στο οποίο όλοι μας το αποδεχόμαστε, γιατί μπορούμε και έχουμε πετρέλαιο να βγαίνει έξω από τα στενά του Ορμούς. Από την άλλη βλέπετε μια ανακοίνωση συνταρακτική που λέει ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αράμκο, ότι για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε τα αποθέματα που χρειάζονται ο πλανήτης για να οι εξαγωγές θα περάσουν άλλα 2-3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
4: 2-3
0: Κύριε
4: χρόνια.
0: Κύριε Ξηραδάκη, για να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Τώρα εσείς βλέπετε αύξηση των τιμών το επόμενο διάστημα και αν αυτές οι μέρες, αν καταλαβαίνουμε καλά με αυτά που γράφονται, με αυτά που διαβάζουμε τέλος πάντων, είναι καλές μέρες για την ελληνική ναυτιλία.
4: Θα σας πω πρώτα για το πρώτο θέμα.
2: Ναι.
4: Για το πρώτο θέμα αναμφισβήτητα, αν αφαιθεί έτσι στην τύχη του το θέμα το χρηματιστηριακό εντός εισαγωγικών της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων πετρελαίου, σίγουρα θα υπάρχει μια τεράστια αύξηση. Συνεπώς η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρή, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν γίνεται. Εντάξει, και εγώ το έχω πει, πρέπει να μην ανάβουμε πολύ καλοριφέρ, να μην κάνουμε, να μοιράνουμε, αλλά ουσιαστικά άμα δεν υπάρχουν γενναίες περικοπές, όχι περικοπές, γενναίες επιδοτήσεις προς την κοινωνία, δεν θα μπορεί να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές. Αυτό το νομίζω ότι εκφράστηκε και από την ελληνική κυβέρνηση και τα μέτρα που έχει λάβει, αν μη τι άλλο, είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι. Μήπως το Ιράν περιμένει να γίνουν οι διάμεσες εκλογές και μετά να.
4: Να σας πω, έχει χάσει το νόημά τους οι διάμεσες εκλογές. Για μένα έχει χάσει το νόημά τους. Αυτή, επειδή με ρωτάτε εμένα, δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ. Καίγεται τόσο πολύ αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος για να δει κάτι χαμηλότερο και βλέπετε, είδατε τώρα ολοένα και ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι μην ανησυχείτε, βλέπετε στο Χορμούζ βγαίνει αυτό. Εκεί είναι που λέγαμε το κλειστό το ματάκι που παίζει για να βγαίνει με πετρέλαιο από το Χορμούζ.
0: Και για πάμε για την ναυτιλία, ναι.
4: Το ναυτιλιακό θέμα να πούμε, πρώτα απ' όλα η επικινδυνότητα είναι τρομερή,
0: τεράστια,
4: είναι
0: πάρα πολύ, εννοείται,
4: τεράστια.
1: Αλλά και τα ναύλα είναι πολύ ψηλά.
4: Αλλά, ναι, υπάρχουν δύο πράγματα σημαντικά. Πλοία αντίστοιχου μεγέθους που πριν από τον πόλεμο παίρνανε 30, 50, 60 χιλιάρικα που δεν τα παίρνουν τα 60, τώρα μπορεί να παίρνουν και ένα εκατομμύριο την ημέρα. Και
1: ένα εκατομμύριο, από 60 χιλιάδες ένα εκατομμύριο. Τρελό.
4: Γι' αυτό. Μα όχι, είναι τρελό. Ναι. Ξέρετε γιατί δεν είναι τρελό. Μην νομίζετε ότι όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα πλοία περιμέναν από εκεί απ' έξω για να φορτώσουν.
1: Αλλά
4: δεν γινόταν έτσι. Πηγαίνανε και κάπου αλλού που υπήρχε φορτίο για να πάει να καλύψει, να φορτώσει, για να πάνε προς την Ευρώπη, για να πάνε προς την Ιαπωνία, να πάνε. Φεύγανε, αλλάζανε το πλοίο. Οπότε όταν υπάρχει μια έλλειψη αυτή τη στιγμή πλοίων στο συγκεκριμένο trade, σε συγκεκριμένη εμπόριο, γραμμή, καταλαβαίνετε ότι θα το ζητήσει αυτός από όπου είναι δυνατόν και όποιο βρεθεί θα πάρει τα καλύτερα χρήματα. Λοιπόν, αυτό είναι πάντα μέσα στην ναυτιλία στο παιχνίδι. Από την άλλη έχουμε μια αύξηση μεγάλη ακόμα και τώρα λόγω και του προβλήματος στον Χούθη και λόγω του προβλήματος στην Ερυθρά Θάλασσα που έχει δημιουργηθεί και στα κοντέινερ, οπότε ουσιαστικά θα έλεγα τα ναύλα είναι πολύ πιο υψηλά, αλλά και τα κόστη είναι πολύ υψηλά, γιατί τα πλοία κάνουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Αλλά θα επισημάνω επίσης και ένα μεγάλο μονοπάτι δύσβατο που περνάει η ναυτιλία, πέραν ότι μπορεί να σου κάτσει και καμία βόμβα ή κανένα πύραυλος, είναι το κόστος το τεράστιο των ασφαλιών, της ασφάλισης των πλοίων. Και τρίτον και τελευταίο, το οποίο είναι και ηθικό σωστό, θα έλεγα από μέρος μου, όπως γνωρίζετε ήμουνα και πρώην ναυτικός, και πάντα το τιμώ αυτό, οι ναυτικοί πρέπει να πληρώνονται πολύ περισσότερα όταν δέχονται, όταν θέλουν να περάσουν από εκεί, και αυτό αναγκάζονται και οι ναυτιλιακές εταιρείες να το κάνουν. Συνεπώς να πούμε σε γενικές γραμμές, ναι, υπάρχει, θα δούμε μια γενικότερη, υπάρχει μια καλή περίοδος για τις εταιρείες που έχουν τα δεξαμενόπλια, αλλά και για όλες τις άλλες γενικώς η αγορά πάει καλά.
0: Γεια σας κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστούμε
5: πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο φίλος μας ο Τζόρτζ λέει εδώ, πραγματικά σταματήστε αυτό με το ChatGPT, δεν σας τιμάσα δημοσιογράφους, κάντε 10 δευτερόλεπτα παραπάνω αναζήτηση και πραγματική δημοσιογραφική δουλειά για να πείτε ένα όνομα ή μια είδηση, αλλιώς βγάλετε ένα prompt στο ChatGPT και αφήστε να μιλήσει αντί για εσάς. Μην βγαίνετε και λέτε για πτώση στην νοητική ικανότητα των νέων με τη χρήση των LLM όταν δεν δίνετε το παράδειγμα εσείς. Δηλαδή αγαπητέ Τζόρτζ, εσύ ήθελες τώρα να πάω στο αρχείο της Καθημερινής, να βρω τις εφημερίδες παλιές και να βγούμε να σας πούμε. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δουλειά. Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί σήμερα το πρωί στις 9 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και αύριο το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και 34 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ. Ο Χρήστος ο Μπέρσος λέει, δεν σου λέει αυτό βρε αλαζόνα κούτρα, σου λέει μη διαφημίζεις ότι τα βρίσκεις από το chat GPT. Γκέγγε.
1: Να λες ότι τα βρήκες από ρεπορτάζ δηλαδή.
0: Εγώ θα βγω να πω ότι παιδιά θα κάνω απάτη δηλαδή. Από είμαι genius, η έρευνα πρέπει να γίνει σε 3 ώρες. Γιατί αυτό είναι περίπου 3 με 4 ώρες που συζητάμε.
2: Την έκανε εσύ.
0: Κανονική έρευνα. Την έκανα εγώ σε μισή ώρα εδώ και θέλω να σα πω εγώ. Παιδιά, έκανε μια δημοσιογραφική έρευνα. Δηλαδή, και λες την αλήθεια και την πληρώνεις.
2: Και την πληρώνεις και δεν σε πιστεύουν κιόλας.
0: Το ήξερες. Θυμόμουν εγώ ότι είχε κάνει.
2: Όλα αυτά που συμβαίνουν στο παραπέντε και τα μαθαίνετε στο και πέντε από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, site κτλ. Είναι όλα αποτέλεσμα τέτοιο.
0: Εντάξει. Όχι, αυτά αυτόν άλλου τύπου. Το παρακάτω χρειάζεται δημοσιογραφία.
2: Το παρακάτω προφανώς δεν θα γίνει
0: γεγονός. Ναι. Σταμάτα να λες ξυπνάδες, το κάνεις χειρότερο. Μπορώ να λέω εξυπνάδες μέχρι αύριο το πρωί και να το κάνω ακόμη χειρότερο.
1: Έτσι πας πολύ καλά.
0: Μέχρι τέρμα δηλαδή. Ναι. Ο φίλος μας ο Νικόλας λέει: συμπληρώθηκαν 12 μέρες που η περιφέρεια έχει αφήσει ανοιχτά τα φώτα στις κολόνες στη Γρηγορίου Λαμπράκη στο τρίτο νεκροταφείο μέρα νύχτα.
1: Όλη νύχτα.
0: Ναι.
1: Και τη μέρα.
2: Προφανώς θα είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν θα μας παταλάβουμε.
0: Εμείς για πολλά χρόνια παρακολουθούσαμε εδώ απέναντι. Δώσεις λεφτά.
1: Όχι, δεν
0: έχεις. Εδώ απέναντι στο σεφ ήταν δύο κολόνες αναμένες μόνο το πρωί.
2: Μόνο το βράδυ ήταν κλειστές.
0: Ναι, ερχόμασταν, όταν ερχόμασταν ξημερώματα εδώ στον Sky, ήταν κλειστά.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά κατά τις 10 το πρωί ανάβανε.
1: Δεν δουλεύει ρολόι, λέει το κράτος.
0: Δεν δουλεύει.
2: Μάλλον δεν δουλεύει ρολόι.
0: Κάτι έχουμε καταλάβει, ε. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Έχουμε επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο αύριο εδώ.
1: Αύριο, σήμερα.
0: Σήμερα
2: το απόγευμα. Και αύριο θα έχει τη
0: σχέση. Ήθελα απλώς επειδή το λέγαμε πριν.
1: Αύριο κυκλοφορήσαμε τα πόδια.
0: Ναι,
2: έτσι πάρε το αυτοκίνητο.
0: Ωραία, σήμερα έρχεται απόγευμα, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Καθίστε, ρε παιδιά, τι λύση είναι αυτή.
1: Έτσι.
2: Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, μην πάρει το αυτοκίνητο.
1: Πώς να το αντιμετωπίσουμε.
0: Εσύ, θα έχει διαδηλώσεις, θα έχει μέτρα, θα έχει αυτό. Δηλαδή.
2: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γίνεται να μετακινηθούν.
1: Είχα έρθει με τον Κλίντον όταν είχε έρθει στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ήμουν στο άλλο αεροπλάνο που ήταν οι δημοσιογράφοι.
0: Μάλιστα.
1: Προσγειωθήκαμε.
0: Α, εσύ ήρθες με τον Κλίντον τότε.
1: Ναι. Όλος ο δρόμος από το αεροδρόμιο μέχρι την Αθήνα δεν κυκλοφορούσε τίποτα.
2: Ήταν άδειος, ναι.
1: Ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, το θυμάσαι. Ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά και περιμέναμε.
0: Να τρώγα ξύλο εγώ.
2: Και κάθονταν οι άλλοι και τρώγα ξύλο.
1: Και δεν μπορούσε να περάσει τίποτα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι το λεωφορείο όταν πέρασε, όταν ανέβηκε δίπλα από το, πώς το λέμε, την πισίνα και το κολυμβητήριο και βλέπαν απέναντι την Ακρόπολη, ακούστηκε ένα πάθανε πλάκα.
2: Επειδή ήταν την Ακρόπολη από κοντά.
1: Όλα αυτά. Νύχτα η Ακρόπολη.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση που δεν έχει ξανακούσει.
1: Έλα.
2: Τι φέρνει στις βαλίτσες του Ρούμπιο Νότι.
1: Έλατε.
0: Για να δούμε πώς...
1: F-35 σίγουρα.
0: Ναι.
1: Κάτι θα φτάσουμε. Έτσι θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτόν λένε ο κάθετος διάδρομος που στηρίζουν οι Αμερικάνοι.
2: Μάλιστα. Μια βαλίτσα, δύο βαλίτσες. Εντάξει.
1: Δεν είναι αρκετά.
0: Ένα μήνυμα για την Τουρκία θα έχει. Γιατί
1: το μήνυμα
0: αυτό
1: το πήραν η Τουρκία. Το ότι δεν έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία είναι αρκετά.
2: Δεν πάει στην Άγκυρα.
0: Για πάμε στον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, είναι καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε,
3: καλό μεσημέρι και σε εσάς. Μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, τι περιμένετε εσείς από την επίσκεψη Ρούμπιο αύριο, σήμερα εδώ στην Αθήνα?
3: Κοιτάξτε, τα δύο θέματα είναι αυτό νομίζω που είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος. Δηλαδή αμυντική συνεργασία. Να το πω πολύ απλά για τους ακροατές μας, πώληση οπλικών συστημάτων, είτε τα παλιότερα, αλλά κυρίως τα νεότερα, τα όπλα που θα φορέσουν τα Viper και αργότερα τα F-35, που είναι και μια τελείως διαφορετική πλατφόρμα. Δηλαδή, ξέρετε, ο Ρούμπιο μεταξύ άλλων είναι μεν ο Ρούμπιο, αλλά έχουμε και μια αμερικανική διοίκηση που προωθεί πολύ έντονα συναλλακτικά σε όλη την Ευρώπη, ότι πουλάω ασφάλεια, οπότε πρέπει και εσείς να το πληρώσετε αυτό, και αυτό αφορά και την ενέργεια και την άμυνα που εμείς ούτως ή άλλως λόγω ελληνοτουρκικών εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Και το δεύτερο είναι η περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή αυτά που έχουμε ήδη συζητήσει πολλές φορές. Τα ανέφερε και ο Ρούμπιο πριν αναχωρήσει από την Ουάστιν, δηλαδή οι οικονομικοί δεσμοί που υπάρχουν με την Ελλάδα, λειτουργεί ως μία από τις πύλες εισόδου για το αμερικανικό LNG. Νομίζω κυρίως αυτά τα δύο είναι, και γι' αυτό έρχεται και ο Ρούμπιο. Περισσότερο από τα δύο, νομίζω την αμερικανική διοίκηση ενδιαφέρει το πρώτο, γιατί το δεύτερο έχει μπει σε μια σειρά. Καταλαβαίνετε ότι οι πωλήσεις οπλικών συστημάτων είναι κάτι σημαντικό. Τώρα, για μας ασφαλώς, ξέρετε, στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού διαλόγου που είναι με μια χρονική αναβολή από πέρσι, με όλα όσα μεσολάβησαν, τα μεγάλα γεγονότα που καλύπτεται κι εσείς, εντάξει, ο Ρούμπιο θεωρώ επιπλέον πολιτικά, αν το δείτε που είστε όλοι έμπειροι, είναι η πόρτα που χρησιμοποιεί η Αθήνα προς τον Λευκό Οίκο. Έτσι, δεν υπάρχει μια διαμεσολάβητη επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως π.χ. με τον Ερντογάν. Οπότε ο Ρούμπι, ο οποίος έχει παρελθόν παρόν και μέλλον, ανεξαίρεστο αν θα είναι ή όχι υποψήφιος σε επόμενες προεδρικές εκλογές, έχει, ξέρετε, και το διπλό καπελάκι Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και Υπουργού Εξωτερικών και ξέρει τα θέματα. Νομίζω είναι μια περίπτωση να γίνει και μια περισσότερο σε βάθος συζήτηση. Για το πού βρίσκεται
0: δηλαδή,
3: η Ελλάδα.
0: Δηλαδή, κύριε Σέρμπο, ο Ρούμπιο είναι αυτός που σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο που λέγαμε παλιά.
3: Δηλαδή, κύριε Κούτρα, επειδή είμαστε σε μια περίοδο πολύ ταραγμένη διεθνώς, για μας πρώτη φορά τη βλέπουμε μετά το 1989 σε αυτή την κατάσταση. Και η Τουρκία είναι η Τουρκία που δεν είναι η Τουρκία που αφήσαμε το 23 ή το 24 για παράδειγμα. Νομίζω η Αθήνα θέλει να έχει και έναν διάβλο σε περίπτωση που χρειαστεί. Τώρα θα είναι το ταλαιπωρημένο καλώδιο, όχι το καλώδιο βυθομετρήσεις δηλαδή, ξέρετε που εκκρεμούνε. Θα είναι κάτι άλλο. Έχει όμως ενδιαφέρον, τουλάχιστον εγώ αυτό θα το έκανα. Πώς βλέπουν οι Αμερικανοί τη θέση πλέον της χώρας μας, του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου, στο δυτικό σύστημα ασφάλειας, με όλα αυτά που συμβαίνουν και από την άλλη πλευρά με την Τουρκία. Έτσι, δηλαδή, σκεφτείτε, καλά είναι τα όπλα όλα αυτά όσον αφορά την αποτροπή, σωστό, έτσι, αλλά η αμυντική διπλωματία λειτουργεί προκειμένου να σου δώσει και ωφέλιμο χώρο για να είσαι σε μια διαρκή διαπραγμάτευση και ενεργητική. Πού βρισκόμαστε αυτή, δηλαδή,
1: πώς έγινε αυτά οι Αμερικανοί. Δεν ήρθε μόνο εδώ και δεν πάει και στην Τουρκία, ενώ γινόταν έτσι στο παρελθόν. Δηλαδή, τι συμβολισμός είναι αυτός?
3: Ναι, νομίζω είναι ένα μικρό κομμάτι περιοδίας σε κράτη-μέλη, σε ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ. Εξού νομίζω και η Ισλανδία και η Πορτογαλία, στην οποία.
1: Άρα μπορεί να έρθει κάποια άλλη στιγμή στην Τουρκία. Ναι.
3: Αφενός, αφετέρου, επιτρέψτε να σας πω ότι ίσως έρχεται και λίγο σαν αντιστάθμισμα της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.
1: Σωστό.
3: Με ό,τι και εκεί πέρα είχαμε μπροστά και πίσω από τις κάμερες ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Αμερικανό Πρόεδρο, έτσι, ενώ στο διπλωματικό πεδίο, εντάξει, αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα. Θυμάστε τότε υπήρχαν δημοσιεύματα ότι μπορεί ο Πρόεδρος να έκανε και ένα stopover, μια σύντομη επίσκεψη στην επιστροφή πριν έστω στην Αθήνα. Και τότε λέγανε για τις ομιλίες στην Μίκα, δεν συνέβη κάτι από όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω εκεί έρχεται ο Ρούμπιο πάνω σε αυτό και νομίζω είναι μια προετοιμασμένη επίσκεψη από τους Αμερικανούς. Και έχει και ένα ενδιαφέρον, επιτρέψτε να το πω αυτό, επειδή θέλει να αξιοποιήσει, νομίζω θα γίνει αυτή η ομιλία στην Μίκα αύριο. Ξέρετε, είναι μια ευκαιρία και για την Ελλάδα. Απέναντι σε μια Τουρκία που λόγω θέλετε γεωπολιτικής αναγκαιότητας, το γωνιακό μαγαζί, η συναλλακτικότητα δυστυχώς εποχής μας έχει χαρτιά. Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό απόθεμα σε επίπεδο πολιτιστικής διπλωματίας, το οποίο, ξέρετε, δεν αξιοποιείται. Αυτό περιλαμβάνει και την κουλτούρα και την παράδοση και τη θρησκεία. Δηλαδή είναι στοιχεία τα οποία, αν δείτε και στον ψυχρό πόλεμο, ο ρόλος της κουλτούρας έπαιξε ένα ρόλο και το ταυτότικο. Αυτό η Αμερική το ξαναψάχνει, ενδεχομένως με άλλο τρόπο μετά το τέλος της θητείας του Τραμπ. Έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, πώς μπορούμε να μπούμε μέσω μιας πλατφόρμας και σε αυτά τα ζητήματα για να εξισορροπήσουμε λίγο ατού της απέναντι πλευράς και αυτό και στο πεδίο, επαναλαμβάνω, της δημόσιας διπλωματίας.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Τουρκία χτες και το Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. θα κινηθούν εναντίον των Χούτης, τι είναι αυτό?
3: Με βάση, ξέρετε, την τουρκική νομοθεσία, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να υπάρξει απόφαση της μεγάλης τουρκικής αθνοσυνέλευσης να εγκρίνει τουρκικά στρατεύματα εκτός συνόρων. Άρα εγώ θα έβλεπα σε πρώτο χρόνο η Τουρκία να ενισχύσει είτε, ξέρετε, όλους αυτούς τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που στέλνει, είτε φυσικά αμυντικό υλικό. Σίγουρα όμως είναι μια κίνηση που βλέπετε και όλη αυτή η συμφωνία της Μέκας σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Και το λέω με τη συζήτηση που είχατε και νωρίτερα, έτσι. Δηλαδή βλέπετε εδώ ότι η Σαουδική Αραβία έχει αποφασίσει να μην εδώ στους Χούθης. Θέλει, βέβαια, με το ρίσκο της κλιμάκωσης, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να προσπαθήσει να ανακαταλάβει κάποια εδάφη. Και όλο αυτό όμως με την Τουρκία, κοιτάξτε, έτσι, την ίδια στιγμή που είχε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που η Τουρκία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το δυτικό σύστημα ασφάλειας προς όφελος και της Συρίας, ταυτόχρονα όμως θα κάνει και τη συμφωνία της Μέκας. Το λέω. Να βγούμε λίγο από το αμυγός διμερές και να δούμε όλο αυτό το τρίγωνο Δύση, Ελλάδα, Τουρκία, η Ευρώπη.
0: Αλλά ταυτοχρόνως οι Τούρκοι έκαναν αμυντική συμφωνία και με τους Γάλλους που έχουμε και εμείς.
2: Σωστά.
3: Και αυτά να τα βλέπουμε, κύριε Κούτρα. Και αυτά να τα βλέπουμε. Γιατί όμως δεν το γυρνάτε ανάποδα? Ξέρετε, όλα τα τραπέζια είναι προς προς την Άγκυρα. Είναι σαφέστατο ότι έχει μια επαναπροσέγγιση ανάμεσα στη Δύση και την Τουρκία. Μάλιστα. Το θέλουν και οι δύο πλευρές. Η Ελλάδα
1: θέλουμε.
3: Μπορεί να πει ναι. με τρόπο, ξέρετε, πώς μπορούν και τα δικά μας τα ζητήματα. Έτσι. Προσέξτε, σε μια λογική λύσεων, έτσι. Ενεργητική διαπραγμάτευση, προνοητική, επαναλαμβάνω, διπλωματία. Είναι σημαντικά αυτά και δεν τα συζητάμε λίγο να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα.
2: Το θέμα είναι για την περιθώριο κινήσεων έχουμε να κάνουμε πάνω σε αυτά που λέτε, κύριε Σέρμπο.
3: Τι είπατε, συγγνώμη κύριε Τσούνο.
2: Λέω και τι περιθώρια κινήσεων έχουμε να κάνουμε πάνω.
3: Έχουμε κύριε Τσούνο. Σας θυμίζω ότι η τελευταία φορά σε διαφορετική βέβαια συγκυρία, θα τα θυμάστε, ναι. που επιχειρήθηκε ένα δυτικό πλαίσιο συνεννόηση με την Τουρκία, το οποίο οδήγησε κάπου μετρήσιμα και αποτελεσματικά, σχεδόν δεν ολοκληρώθηκε, ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 90. Έτσι. Δηλαδή, όταν η Ευρώπη ξαναπροσεγγίζει την Τουρκία, έστω σε επίπεδο διμερών, όταν η Αμερική κάνει το ίδιο και συναλλακτικά, δεν είναι και μια ευκαιρία και για την Ελλάδα σε μια μεγάλη διαπραγμάτευση με το βλέμμα επαναλαμβάνω στραμμένο στο μέλλον. Έτσι. Και θυμίζω και κλείνω με αυτό, ναι. θα ακολουθήσουν χρόνια δύσκολα για τις οικονομίες της Δύσης. Αυτά τα ποσά που σηκώνουμε για την άμυνα είναι απολύτως απαραίτητα, αλλά επιτρέψτε μου να πω είναι και μια επαχτή σχέση με το βλέμμα στραμμένο με την Τουρκία. Την ίδια στιγμή που το κάνεις αυτό, πρέπει στο πλαίσιο μιας ενεργητικής διαπραγμάτευσης και προνοητικής διπλωματίας να αναζητούμε και έντιμους δρόμους, επαναλαμβάνω, συνεννόησης στο πλαίσιο ενός ρεαλισμού με αρχές.
2: Σας ευχαριστούμε κύριε Σέρμπο. Ευχαριστούμε πάρα
3: καλά,
2: πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά.
0: Ξεπέστω.
1: Δεν μπορώ να το πω. Κεραμιδό.
2: Κεραμιδό κόκκινο.
0: Εγώ τον Μπορδοροδο κόκκινο θυμάμαι.
2: Τον Μπορδοροδο κόκκινο
0: αυτό τώρα δεν είναι. Κεραμιλο.
2: Κεραμιδό κοραλο. Κεραμιδί.
1: Είδατε το κτίριο του ΟΤΕ. Πώς έγινε.
2: Πώς έχει
1: περάσει.
0: Το ματζέντα. Έχει αλλάξει ονομασία ο ΟΤΕ.
1: Ναι, αλλά δεν περίμενα που θα ήταν κόκκινο.
0: Εντυπωσιακό.
2: Κόκκινο. Μοβ.
0: Ματζέντα. Το χρώμα είναι ματζέντα.
2: Είναι μια απόχρωση του μοβ, δεν είναι αυτή.
0: Ματζέντα το λένε. Ματζέντα. Θα το πούμε εμείς κάτι άλλο. Ναι. Ματζέντα το λένε.
2: Επειδή δεν το ξέραμε το ματζέντα, γι' αυτό το λέμε κάτι άλλο.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι και πολύ ωραίο. Τι να πω.
2: Δεν σου άρεσε. Τι χρώμα ήθελες εσύ.
1: Ναι. Εντάξει, θέλω να πω. Πολύ έντονο, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ποια χρώματα σ' αρέσουν. Το μπλε, για μπλε είσαι εσύ.
1: Για μπλε. Σε βλέπω, και το κίτρινο μου αρέσει.
0: Μα το βλέπω. Λοιπόν, οι φίλοι. Για πε.
1: Λοιπόν, από το 2017 ως το 2025 τα ελληνικά, οι τιμές διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί περίπου 85%, δηλαδή σε 8 χρόνια. Και ο μέσος λόγος δανεισμού προς αξία ακινήτου του 2025 ήταν 64%. Δηλαδή, πας να πάρεις ένα σπίτι. Ναι. Δεν σου δίνει το 100% η τράπεζα, σου δίνει μέχρι το 65%. Πρέπει να δώσεις 35% εσύ μπροστά. Να έχεις μαζέψει λεφτά για να μπορέσεις να πάρεις το σπίτι.
2: Το σπίτι.
1: Θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολα. Οι τιμές πώλησης λέει αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο εισόδημα.
0: Οι τράπεζες δίνουν, οι περισσότερες τράπεζες δίνουν μέχρι το 80% του δανείου.
1: Όχι, αυτοί όμως βρήκανε.
0: Ο μέσος λόγος. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι βάζουν τα λεφτά για να παίρνουν λιγότερο δάνειο και καλά κάνουν όσοι
2: μπορούν. Για να μπορούν να πληρώσουν λιγότερο.
0: Γιατί και τα επιτόκια είναι υψηλά. Μια ωραία σύγκριση θα ήταν να είχαμε τα στοιχεία. Αυτό ας πούμε θέλει δουλειά. Καταλάβατε τώρα για
2: ποιο. Δεν το λέει το ChatGPT αυτό.
0: Θέλει κάποια εργασία αυτή. Να βρεις ποιες ήταν οι μέσες τιμές προμνημονίων.
1: Ναι.
0: Πάντως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει κάτι σπίτια στην αγορά.
2: Ναι, σε ψηλά.
0: Επίσης, ναι, αυτές είναι. Το άλλο λάθος που κάνουμε είναι ότι θεωρούμε δεδομένο ότι οι τιμές που ζητάει ο Νότης που πουλάει, ο Τζούνος που αγοράζει, πληρώνει αυτό. Ναι. Ότι θα τα πάρει.
2: Μάλιστα. Άρα μπορεί να πληρώνει ότι κάτι λιγότερο. Πάντως, αυτό που λες ουσιαστικά είναι και αυτό που ανεβάζει τις τιμές.
1: Πάντως, ένα σπίτι που έκανε 100.000 το 2017, κάνει τώρα 185.000.
0: Ναι,
1: αλλά μέσα σε 8 χρόνια.
0: Αλλά προμνημονίου, αν δούμε το ίδιο σπίτι πόσο έκανε. Καταρρεύσανε οι αξίες τα χρόνια του μνημονίου. Στα χρόνια του μνημονίου χάθηκαν περιουσίες.
1: Ναι.
2: Και σπίτια άλλαξαν χέρια.
1: Ήταν νομίζω 82% είχαμε μέναμε στα σπίτια μας και μετά ήταν κοντά στο 70-72%.
0: Ναι. Χάθηκαν περιουσίες.
1: 10% από τα σπίτια χάθηκαν.
0: Και τζάμπα. Ναι. Δηλαδή στο Κουκάκι, ας πούμε, που είναι η πρώτη περιοχή της Αθήνας τώρα και οι ζητούμενες τιμές είναι συγκλονιστικές. Με το Γιάννη μαζί δεν είχαμε πάει. Σε ένα σπίτι μας ζητούσαν τότε για να αγοραστεί, ναι, ναι, να το πουλήσουν 500 ευρώ το μέτρο.
2: 500. Το ίδιο.
1: Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας. Είδες τι έγινε στην Ισπανία.
2: Νομίζω το έχω.
1: Έπεσε η κυβέρνηση. Το έχουμε, το, μας απασχολεί, αλλά τώρα γίνεται επίγον. Δηλαδή να, πρέπει κάτι να γίνει.
2: Εγώ έχω βαρεθεί, και ο Χρήστος φαντάζομαι, τα τελευταία χρόνια να μας λένε ότι είναι ένας κύκλος και τώρα είναι στην ανωδική του πορεία και κάποια στιγμή θα πέσουν τα κίνητα και θα ξανάρθει κάτω ο κύκλος και θα γυρίζει. Πούντος.
0: Τι εννοείς, Γιάννη, τι, κάτσε ρε Γιάννη.
2: Τι.
0: 10 χρόνια τα σπίτια ήταν στα τάρταρα κάτω.
2: Μάλιστα. Και τώρα είναι 15 χρόνια πάνω.
0: Δεν υπήρχε και δεν δανείζαν και τράπεζες.
2: Από το 15 και μετά δεν είναι πάνω τώρα.
0: Είναι πάνω. Δεν έχουν, το πρόβλημα δεν είναι ότι, μόνο ότι αυξάνονται οι αξίες. Γιατί για κάθε έναν που πουλάει, ένας άνθρωπος που είχε μια αξία 100.000 ευρώ, τώρα μπορεί να έχει πόσο υπονότησε,
2: 185.
0: Αυτός έχει αυξήσει την αξία
2: του. Ναι, ναι.
1: Οι μισοί βγάζουν λεφτά. Από αυτό πουλώντας
0: τα σπίτια. Λοιπόν, ο Καμπούρης μας ενημερώνει, Δήμητρα.
2: Ναι.
0: Είχε κατέβει με το Βελόπουλο, λέει. Και ρώτησα τον Google αυτή τη φορά, γιατί δεν είχα πρόχειρα τα αρχεία των εκλογών του 2023 και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό. Και είχε κατέβει με την Ελληνική Λύση,
2: ναι,
0: στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2023 με εκλογική περιφέρεια Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών.
2: Α, στο Βόρειο Τομέα, ναι.
0: Δεν εξελέγει.
2: Δεν εξελέγει.
0: Κατάλαβες.
2: Μάλιστα. Ναι. Και μετά πήρε το Λάος. Ναι. Και πήρε και τη συχνότητα και μετά δεν έβγαιναν από εκεί τα πράγματα και σου λέει κάτσε να ασχοληθώ με τις επιχειρήσεις.
1: Άξω το Φλωρίδη και, και τον Χρυσοβίδη σήμερα να λένε ότι θα είναι οι ποινές πολύ μεγάλες για διάφορους οι οποίοι προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους ηλικιωμένους και να τους πάρουν τα λεφτά.
2: Ακόμη που... και από το 1 ευρώ, ναι, θα θεωρείται κακούργημα, ακόμη και από το 1 ευρώ οι ποινές θα είναι αυστηρές. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο ο συνδυασμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το προστασία του πολίτη.
1: Ξέρω μια τέτοια γυναίκα η οποία ήταν και πάρα πολύ έξυπνη και στη ζωή της όταν ήταν πιο μικρή ήταν γατόνι μεγάλο, ναι, που έδωσε 3.000, έδωσε όλα τα κοσματά της και 3.000 και μετά έκλαιγε.
2: Ναι.
1: Για
2: τη ραδιενεργία.
1: Όχι, δεν ξέρω γιατί.
2: Κάπως την πείσανε. Ναι.
1: Το παιδί σου είναι εδώ.
0: Έκλαιγε, πρέπει, την πάτησε ή για τα κοιμήλια.
1: Την πάτησε, για τη στεναχώρια την προσωπική, ναι, της. Ότι ένας γελίος τύπος με πήρε τηλέφωνο και με στρίμωξε, ναι, και του έδωσα την
2: μικροπαιδεία μου.
0: Εμάς, επειδή μας έχει τύχει στο οικογενειακό περιβάλλον, επίσης με μια μεγάλη γυναίκα επίσης, έκλαιγε για το γεγονός ότι του έδωσε κοιμήλια 40-50 ετών μια ζωή, α πούμε.
2: Άρα συναισθηματική και οικογενειακή αξία
0: που είναι ανεκτήμητη, είναι μεγάλη. Να σου έχει κάνει δώρο ο άντρα ένα ρολόι πριν από 60 χρόνια, έχει πεθάνει ο άντρα τώρα, και να έρχεται ένα πατεώνα, α πούμε, και να σου λέει αυτό και να την πατά και να του δίνει ένα ρολόι 60 ετών που δεν θα το δώσει στην εγγόνα σου. Για βάλει το κάτω αυτό.
2: Σωστό.
1: Αύριο στη μία, γεια σα.

100,3. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα το πρωί στις 9 θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των τύπων στις 10.30. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Η κυρία Γκιλφόιλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και πως οι δύο χώρες εργάζονται για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες σύμφωνα με το AFP μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση.

0: επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, ενώ ερευνάται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κομματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση, που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις του με το Ιράν είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά τη χώρα. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει μόνο ένα ερώτημα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Αν θα τελειώσει με τον καλό ή με τον όχι τόσο καλό τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της ικανότητάς του για εμπλουτισμό ουρανίου για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Αμερικανών και να τερματιστεί ο Τάμινος πόλεμος. 2 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής. Οι αρχές του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά του σχέδια στα social media. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ για το τελικό 3-0. Σε ανάρτησή του νωρίτερα στα social media, ο Μέση έγραψε: «Φεύγω με γαλήνη, τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ τους πάντες που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι μια ζωή». Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, στο μέσο της εβδομάδος, με όλα τα ζητήματα, με όλα τα τρέχοντα εδώ, τα οποία αναλύουμε καθημερινά, σας παρουσιάζουμε και σας έχουμε και σας κρατάμε με την καλύτερη ενημέρωση, την καλύτερη, εγκυρότερη και πιο έγκυρη ενημέρωση από οπουδήποτε στον Sky 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά έχουμε σε εξέλιξη, όλα όσα καθημερινά συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, στον τόπο μας, στα άλλα μέρη, στα άλλα κράτη, στις άλλες χώρες, όλα αυτά για τα οποία αξίζει τον κόπο να δώσουμε σημασία και φυσικά να συμμεταφέρουμε κάθε τι το οποίο συμβαίνει. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια της ημέρας, στον Sky 100,3, με όλη την πρωινή παρέα εδώ, που συνδεόμεθα σιγά σιγά με τα σημεία στα οποία βρίσκεστε, είτε στο σπίτι πίνοντας έτσι την πρώτη γουλιά καφέ, είτε το τσάι, είτε το πρωινό σου, ό,τι άλλο πίνετε, είτε στο δρόμο ήδη για την εργασία, είτε στην νυχτερινή βάρδια, καθώς ολοκληρώνετε σιγά σιγά, θα παραδώσετε και θα πάτε για ξεκούραση. Αυτό είναι το ευκταίον. Τώρα κάποιοι άλλοι πάνε και για δεύτερη εργασία πρωινή. Όπως και να έχει, πάντως, να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ημέρα στο μέσο της εβδομάδος. Είπαμε σήμερα ότι αν έχετε γιατρούς, δικηγόρους, διαζύγια, τον Ατάλο στο κέντρο της Αθήνας, άστα, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να πας. Άντε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αυτά με το μετρό, όσο δεν κινείται ο κύριος Ρούμπιο, και είναι προφανέστατο και προϋπολογικό να συμβαίνουν και να έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε σήμερα. Καλό είναι να μην επιχειρήσετε να κατεβείτε προς το κέντρο, και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχετε την εργασία να φροντίσετε να ξεκινήσετε νωρίτερα για να φτάσετε. Όπως για να έχει, πάντως, είναι μια μέρα, άντε και αύριο το πρωί όπου θα φύγει. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Περιφερειακά λοιπόν, κινηθείτε, κάντε τα ραντεβού σας, έτσι ώστε να είστε και πιο άνετοι και πιο χαλαροί. Στα υπόλοιπα εδώ, με την στήριξη στην βιομηχανία με 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε χθες από τον ΣΕΒ ο Πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση χθες του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής. Ικανοποιημένη φαίνεται πως είναι η βιομηχανία με βγάζοντας ανακοινώσεις και λέγοντας ότι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη στήριξη και την ανταπόκριση της κυβέρνησης σε αυτή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ταυτόχρονα τηρούν όμως και στάση αναμονής για να δούνε λοιπόν τις λεπτομέρειες της ρύθμισης και τις υποχρεώσεις που θα τις συνοδεύουν. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, ξέρετε, γίνονται ανακοινώσεις, γίνονται οι εξειδικεύσεις από τους αρμόδιους υπουργούς κάθε φορά, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Αλλά όλα αυτά περιμένει ο κόσμος, περιμένουμε όλοι να τα δούμε γραπτώς, να τα δούμε στις νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα έρχονται και θα πρέπει να ψηφιστούν στο Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς και πώς θα υπάρξει αυτή η ανακοίνωση χθες του Πρωθυπουργού. Στην ομιλία του σε κείμενο γραπτό σε νομοθέτημα. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών. Όλα αυτά εχθές. Εικόνες απερίγραπτης κατάστασης στην Γαλλία. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Με όλα αυτά τα οποία έχουμε, με την έκρηξη που υπάρχει στην Γαλλία για τα ζητήματα της παιδείας. Επεισοδιακές πορείες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις, κρατώντας στα ύψη την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει. Την ίδια ώρα Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Βέλγιο, αλλά και η Πορτογαλία, Ισπανία, ενώ ότι ξέρεις με το σταγαστικό ζήτημα και όλα αυτά που ανακοίνωσε ο Σάντσες, του έδωσε και βραβείο ο δήμαρχος εδώ, πάει, πολύ πολύ γουρλίζει ήταν ο κύριος Δούκας, εκλογές 29 Νοεμβρίου, γεια σας στα σοσιαλιστικά, τα οποία έλεγε ο κύριος Σάντσεθ, και βγαίνει ο κύριος, λέει, Ανδρουλάκης, διαβάζω στον Νίκο Ταμπακόπουλο, συγχωρείτε, στο Λίμπερα, και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε σε ομιλία του, ναι, φταίει, επειδή όμως τις κινητοποιήσεις της υποκινεί ο Ραχώη και επειδή επιραχώει νίκησε η 87χρονη το σπίτι εκεί. Ναι, ο Ραχώη ήταν όταν τον νίκησε πριν πόσα χρόνια. Τώρα όμως κυβερνάει από το 2018 ο κύριος Σάντσεθ. Λοιπόν, άρα ας δούμε λίγο τα πράγματα με λίγο μεγαλύτερο άνοιγμα στο πρίσμα και στο βάθος, αλλά και στην οπτική γωνία των δεδομένων. Και ας έρθουμε να δούμε εδώ στην Ελλάδα με το στεγαστικό, που επίσης είναι πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και εκεί απαιτεί πραγματικά νομονοήσει όλο το πολιτικό σύστημα, διότι έχει απέναντί του, βεβαίως, και ξέρετε, και τους δικαστές και το Συμβούλιο της Επικρατείας και το νομικό Οικονομικό Συμβούλιο του Κράτους, όλοι αυτοί οι οποίοι προφανώς κοιτάζουν και το γενικό καλό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουμε και ως χώρα τι θέλουμε και πώς θέλουμε. Να κάτι μπορούν τα κόμματα, αν το θέλουν, να μπουν σε μια κοινή συνισταμένη και να βρούμε ένα κοινό πεδίο δράσης. Λέγαμε λοιπόν για Νότι, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία, όπου πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν με υψηλότερα επιτόκια παλαιόφθηνο χρέος συνολικού ύψους 4,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030. Η χώρα μας είναι πολύ καλύτερα από όλες αυτές τις υπερδυνάμεις. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα θέματα με τα ζητήματα με την, αυτή την εταιρεία και αυτή την απάτη η οποία υπήρχε με τον ΕΦΚΑ, το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, πώς το εξοικειωτικό κόμμα λάμβανε χρήματα από καταθέσεις που έκαναν εταιρείες φαντάσματα, όλα αυτά τα οποία βεβαίως οι αρμόδιοι και οι ειδικοί τα εντόπισαν και ήρθαν πλέον και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η εικόνα, η μεγάλη των δεδομένων, αυτά που έχουμε για σήμερα να σας παρουσιάσουμε. Ο Νότος Παπαγιαννάκος είναι εδώ. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Σε σύνδεση η μουσική με αυτό το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε από το χτες και το σήμερα είναι, έχει την ευθύνη η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ επικοινωνείτε και λέτε την καλημέρα σας στον Πέτρο Μωραΐτη στο 210-4800-170-174. Αν θέλετε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο να πείτε την καλημέρα σας ή μέσω του Viber 698-123-1003, ο αριθμός ο οποίος μας συνδέει και βεβαίως πολύ πολύ γρήγορα με τη δική σας καλημέρα, μήνυμα, εικόνα, φωτογραφία, βιντεάκι από τα ζητήματα τα δικά σας, της γειτονιάς σας, εκεί όπου εργάζεστε, αυτά τα οποία έχετε ως καταγγελίες, βεβαίως μπορούμε και τις περιμένουμε και φυσικά μέσω του διαδικτύου sky.gr στην ενότητα του ραδιοφώνου θα βρείτε έναν κίτρινο φάκελο απάνω που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε και έρχεται εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπροστά στον εκάστοτε παραγωγό. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε ο Στέφανος Νικολαίδης. Θα βρεθούμε και σε πολύ πολύ λίγο και με την τηλεόραση, να συνδεθούμε έτσι να μας βλέπετε και να ακούμε και εμείς εδώ την τηλεόραση στο ραδιόφωνο του Sky, από την πρώτη εικόνα με την Μάρο Καρούση και τον Νίκο. Οπότε λοιπόν πάμε σιγά σιγά στην παράθεση και φυσικά σε λίγο και η σύνδεσή μας. Στην Αθήνα βρίσκεται από εχθές το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα το πρωί, 9 η ώρα, θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμ, όπου θα κλείσει η μέρα του και η νύχτα του με το δείπνο προς τιμήν του από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Το Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο Πέμπτη το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Σύνελευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πολλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Ελεημοσύνη πάστα χαρακτήρισε αυτά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές από την ομιλία του στο ΣΕΒ. Επίθεση επίσης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρία των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματα, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στον οδό Παπάγου του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότητα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 21 με βασικούς αρχιδανθρώπους, 2 Ολλανδούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Καλημέρες, καλό πρωινό, πώς είστε?
1: Είμαστε εσύ.
0: Καλημέρα, όλα καλά, όλα καλά. Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Εδώ υπολογίζουμε την κίνηση τώρα το
1: πρωί. Αυτό, λέγαμε ότι η κίνηση που θα φύγει από το κέντρο,
0: ναι.
1: Ποιος θα είναι ο δέκτης αυτού, ποιος θα είναι...
0: Τα περιφερειακά όλα, δυστυχώς.
1: Εμείς του Κηφισού.
0: Και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης που θα μας λέει με τον drone του Sky και τον ίδιον με όλες τις πληροφορίες. Και φυσικά πάνω απ' όλα το ξέρετε Μάρο και Νίκο, είναι και ακροατές του Sky, όπου ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε συμβαίνει στέλνουν το μήνυμά τους και στο τηλεφωνικό κέντρο και στο Viber που έχουμε τώρα, αλλά και στο διαδίκτυο. Τι γίνεται, εσείς ήρθατε, εντάξει, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα?
2: Το πρωί, παιδιά,
1: εντάξει, ήρθαμε. Αλλά εγώ θα σας πω ότι χθες το βράδυ, γύρω στις 9 που πήγα στην Εθνική, που 9 η ώρα δεν έχει κίνηση, δεν έχει λόγο να έχει κίνηση. Επειδή μάλλον είχε συσσωρευτεί όλη η κίνηση του κέντρου που στο ξανά άνοιξε το βράδυ, είχε μπουκώσει πάρα πολύ.
0: Ναι, αφού ήρθε ο Ρούμπιο εκείνη την ώρα, Μάρο, εσύ τι ήθελες έξω τέτοια ώρα?
1: Είχαμε κάποιες δουλειές. Δεν μπορώ. Αλλά εγώ ήμουν στην Εθνική, Δημήτρη μου, δεν ήμουν στο κέντρο.
0: Όλα τα περιφερειακά λοιπόν σήμερα θα έχουν πρόβλημα.
1: Έχουμε πρόβλημα.
2: Σήμερα στη γειτονιά σου, Μάρο μου. Θα πας στο σπίτι, θα πιεις εκεί το ποτό σου.
0: Θα μείνεις εκεί, Μάρο.
1: Ναι,
0: λοιπόν, από τις 9 το πρωί θα έχουμε όλα αυτά. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε και στις παραπολιτικές στήλες των sites, θα είναι από τις 5.30-6 το πρωί στα γραφεία τους. 9 η ώρα θα βρεθούν με τον Υπουργό. Άραξε πάρα πολλές φορές το πρόγραμμα των συναντήσεων και οι ώρες. 10.30 οι δηλώσεις. Πάνω στους νοκουτρέους θα πέσουν οι δηλώσεις Γεραπετρίτη και Ρούμπιο. 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει στο κεντρικό ξενοδοχείο το στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ. Αργότερα θα πάει με τον κύριο Δένδια, θα έχουμε την υπογραφή του Μνημονίου για τη Συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Και αργότερα επίσης το απόγευμα 6 στην Πνίκα, σε έναν χώρο που όλοι θέλουν να βρεθούν. Θυμόμαστε και τον Ομπάμα. 6 ώρα λοιπόν θα μιλήσει ο κύριος Ρούμπιο. Αργότερα 7, αφού επιστρέψει και ο πρωθυπουργός από ταξίδι του, θα τον δει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και 8.30 θα φάνε το βραδινό του στο δείπνο.
1: Άλλαξε οπότε το πρόγραμμα.
0: Ναι, άλλαξε, το πρόγραμμα.
1: Ωραία.
0: Τι θα τρώγατε εσείς?
1: Τι θα κερνούσαμε το... ιδανικά θα έπρεπε να κεράσουμε ψάρι, αλλά με την κατάσταση αυτή δεν μπορούμε.
0: Έχω να σου πω ότι είναι ελεύθερης επιλογής. Ή ψάρι ή κρέας. Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ωραία.
0: Αυτό έχω μάθει.
1: Για τα λιάτα, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω εγώ. Τώρα δεν ξέρω τι θέλει ο κύριος Ρούμπιο.
1: Για τα λιάτα.
0: Αυτό το μάθουμε αύριο.
1: Είναι κάτι κλειστό.
0: Το ξέρουμε.
2: Παραγγελία, μπράβο.
0: Ναι, είναι ελεύθερης επιλογής, λοιπόν, έμαθα εγώ το μενού για το βράδυ, το δείπνο. Στα υπόλοιπα, είπαμε το πολύ σημαντικό εχθές. 95 εκατομμύρια ευρώ δίνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Κάτι το οποίο μαθαίνουμε ότι το αποδέχονται καλώς και περιμένουμε βεβαίως όμως και όπως λέμε κάθε φορά καλές ανακοινώσεις, αλλά μένει να δούμε και πώς θα αποτυπωθούν σε νομοσχέδια. Διότι όλα αυτά, πάνε στην Βουλή, από ό,τι ξέρετε.
1: Πώς θα πάει θεωρία στην πράξη.
0: Ακριβώς. Θεωτικά όμως θα αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που απαρτίζουν το σύλλογο με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, το αντιμετωπίζουν πολύ θετικά, έτσι λένε. Ενώ από την άλλη ο κ. Τσίπρας μιλάει για ελεημοσύνη ΠΑΣ. Πολύ ωραία από την πλευρά της ελληνικής συμπαράταξης. Φαντάζομαι ότι τα έχετε ακούσει και τον ακούσαμε και στο κεντρικό δελτίο στο ρεπορτάζ. Ενώ επίσης, Νίκο, λέγαμε και το πρωί, καθώς μιλάγαμε, η Μάρο ετοιμαζόταν και έκανε την αρχή συνταξία, ότι είχαμε χθες τον κύριο Τσίπρα σε κάτι εσωτερικά του κόμματος που είπε κάποιος ξεβόλεψε, λέει. Η παρουσία του.
2: Έτσι είναι.
0: Ρε, παιδιά, μήπως ξεβόλεψε τους δικούς του πρώην συντρόφους που ακόμα περιμένουν, χτυπούν κουδούνια, πόρτες, αν θα μπουν στην Αμαλία. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον αυτό ξεβόλεψε. Διότι με τέτοια διαφορά και σύμφωνα λοιπόν και με τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι ούτε σε καμιά γυάλα είμαστε ούτε πουθενά αλλού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που είναι φωτογραφίες της στιγμής για κάθε εταιρεία, για κάθε μέσο που τις κάνει, η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή, ποιος ξεβόλεψε? Τους ίδιους, άντε και το Πασόκ, το οποίο παλεύει και θα θέλει να είναι δεύτερο.
2: Εντείνει τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα φορές, γιατί είναι από κοντά το Πασόκ.
0: Θα πατήσουν γκάζι τώρα, δεν είναι θέμα, προφανώς. Και είχαμε και τον κύριο Σαμαρά, να τελειώσουμε και με αυτό. Από την άλλη, ο οποίο λέει ότι ανησυχεί για την πατρίδα, καλώ, αυτό εκείνο ξέρει τι θα κάνει, θα το πούμε εμεί τι θα κάνει. Και έχω να σα πω ότι διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή και ο Σταύρο Παπαντονίου ότι ο απόνευρο βουλευτή και πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μημεράκη, έχει τελικά την Παρασκευή ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Οπότε για να δείξουν ότι όλα καλώ και όλα καλώ καμωμένα.
2: Έπρεπε.
0: Ναι, τώρα έπρεπε. Η συγκυρία ή ότι η ενότητα είναι κάτι το οποίο οφείλει να δείξουν και οι δύο ότι υπάρχει. Και
2: μια απάντηση είναι.
0: Ναι, θα το δούμε. Θα μάθουμε σίγουρα την Παρασκευή το απόγευμα τι ακριβώς θα γίνει. Και έχω να σας κλείσω με κάτι, μια που λέγαμε για δείπνα και κρέαση ή κάτι άλλο. Ξέρετε λοιπόν ότι το κέτσαπ, γιατί το χρησιμοποιούν πολλοί Αμερικανοί και μεγάλο, βεβαίως, το τρώνε και πίνουν τα φαγητά τους και όλα αυτά.
1: Όλα
0: το κέτσαπ λοιπόν το χρησιμοποιούσαν κάποτε σαν φάρμακο. Το 1834, παρακαλώ πάρα πολύ, το πουλούσαν σε χάπια για θεραπεία διάρειας και ίκτερου.
1: Είδες. Έτσι, παιδιά, ορίστε, είδατε. Ναι, ωραία δικαιολογία να τρως κέτσαπ.
0: Είδες.
1: Ευχαριστούμε,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εδώ με τον Άντε Παπαγεννάκο. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Να ξέρεις, έχουμε το διαγωνισμό μας το μεγάλο με το αμάξι που δίνει ο Sky. Οπότε να συντονιστούν και οι ακροατές του Sky,
0: βεβαίως,
1: να ξέρουν εδώ πέρα ποιος είναι ο διαγωνισμός.
0: Ποιος θα το κληρώσει.
1: Δίνουμε αμαξάρα. Νομίζω το Live View, αν δεν κάνω λάθος.
0: Άρη και Μαρία. Ωραία.
1: Έχουμε λοιπόν το διαγωνισμό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Μάρο Καρούση και Νίκος Μινάς στην τηλεόραση του Sky, στην πρώτη εικόνα. Εδώ λοιπόν εμείς συνεχίζουμε με τον Άντε Παπαγεννάκο στην παράθεση των υπόλοιπων ειδήσεων σε τίτλους. Σε υψηλό τώρα εξαμήνου επανήλθε το Σεπτέμβριο ο εξοδικαστικός μηχανισμός με 2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις για οφειλές αρχικές 640 εκατομμυρίων ευρώ. Ρεκόρ εξαμήνου καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις που έφτασαν τις 7.493. Το ίδιο μήνα σε ρυθμίστηκαν επίσης οφειλές 270 ευάλωτων οφειλετών, μεταξύ των οποίων 32 αμαία, ενώ αποφεύχθηκαν 651 πληστηριασμοί. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν τώρα στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Associated Press, μετά και την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι ο βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα λοιπόν με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφταναν περίπου τις 256.000. Και στην αθλητική μας ενημέρωση, ιστορική βραδιά η χθεσινή ή απόψινή μάλλον με το Λιονέλ, για το Λιονέλ Μέση. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό αγώνα στο Μπενίν, όπου ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και ο Μέση σκόρερε το τρίτο γκολ στο 71ο λεπτό. 3-0 νίκησε η Βραζιλία. Νωρίτερα, με δική του ανάρτηση στα social media, ο Μέση έγραψε: «Φεύγω, μεγαλύνη, τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε και θα σας θυμάμαι για πάντα». Τρία μηδέν η Αργεντινή, είπαν Βραζιλία. Εδώ είναι ο Νότης, εδώ. Ευχαριστώ. Τώρα, στο Eurocup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνα στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάμπερκ με 93-87 στην πρεμιέρα του FIBA Basketball Champions League. Με το δεξί, επίσης, ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της και στο Eurocup ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε τη νίκη στα Σκόπια κόντρα στην MZT με 59-64. Η Εθνική τώρα Ελπίδων επικράτησε 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας στην 10η θέση και τελευταία αγωνιστική, στη 10η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών του Euro κάτω των 21 ετών του 2027. Όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει το εισιτήριο απευθείας για την τελική φάση. Έτσι λοιπόν θα συμμετάσχει στα μπαράζ για τα 4 τελευταία εισιτήρια της τελικής φάσης με την κλήρωση να πραγματοποιείται μεθαύριο Παρασκευή 9 του μηνός. Και τέλος το πόλο, με το δεξί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός από τη Γερμανία επικρατώντας με 17-10 του ανώβερο για την πρεμιέρα του Champions League. Και πάμε στα ρεπορτάζ μας και προφανώς ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε με τον Μάρκο Ρούμπιο. Ήρθε χθες το βράδυ, τον υποδέχθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ακριβώς περιμένουμε από τη σημερινή επίσκεψη, σημερινή και αυριανή, του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο στην Ελλάδα. Μαρία Τσιλινίου, στο ρεπορτάζ.
3: ως εμπρακτή ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Ελλάδα με φόντο μάλιστα τις μαξιμαλιστικές τουρκικές αιτιάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Μεταφράζει η Αθήνα την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
4: Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
3: Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν συγκλήσει συμφερόντων σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Ψηλά στην ελληνοαμερικανική ατζέντα βρίσκεται η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον ρόλο της Ελλάδας ως ουσιαστικός πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
5: Έχουμε εγκαταστάσεις που για την Αμερική είναι πολύ σημαντικές. Είναι η Σούδα. Είναι ακριβώς οι ενεργειακές μας υποδομές που βοηθούν την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη. Ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει ασφαλές LNG στη διψασμένη αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη.
3: Ως ιδιαίτερα θετικό, αξιολογείται από την Αθήνα το γεγονός ότι δεν συνδυάζει το ταξίδι του στην ελληνική πρωτεύουσα με επίσκεψη στην Άγκυρα.
6: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Το μοναδικό τμήμα του ταξιδιού που διαρκεί τόσο πολύ είναι η Ελλάδα. Το διασυνδέω, περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο είναι αντίθετος για τα F-35 να δοθούν στην Τουρκία.
3: Στη σημασία της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών αναφέρθηκε η ομογενής βουλευτής Νικόλ Μαλιωτάκη.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταθούν στο πλευρό των συμμάχων τους και να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία και να απέχει από απειλές και προκλήσεις.
3: Το επίσημο πρόγραμμα ξεκινά αύριο με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα ακολουθήσει η έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ μετά τις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τα ξημέρωματα της Πέμπτης σταδιακά θα κλείνουν οι κεντρικές αρτηρίες από τη Σταδίου και την Πανεπιστημίου μέχρι τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αμαλίας Πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από την αντιπολίτευση παρακολουθούν στενά την επίσκεψη Ρούμπιο με τον Νικό Ανδρουλάκη να εκφράζει τη διαφωνία του με την τακτική των ήρεμων νερών, το Κομμουνιστικό Κόμμα να καταγγέλει πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται με ατζέντα πολέμου, ενώ κριτική για το πως χειρίστηκε η Ελλάδα τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί σήμερα το πρωί στις 9 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και αύριο, Πέμπτη το πρωί, κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί στις 9.30 τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 11:31 λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Και ελάτε να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ πολύ για τις καλημέρες. Καλημέρα στο Μοντρεάλ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα, Λαζαρέ Γιαννούδη. Καλό, καλό πρωινό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη μέσω του Viber. Καλημέρα μέσω του 1003 στο Σωτήρι από τα Μελίσια. Τάκαρα από το Λαγωνίσι. Καλημέρα, καλό πρωινό. Δυστυχώς λέει πάλι Αθήνα μετά από τρεις μέρες, Εδελφούς και Μετέωρα. Ναι, είναι υπέροχες εκεί και όλα αυτά τα μέρη. Να σε καλά και ευτυχώς που τα γυρίζεις και ανοίγει και το μάτι και φεύγει. Τάκι μου, καλημέρα. Τρομερή εποχή για την ελληνική φύση. Απολύτως σωστό. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου. Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Ανατολή του ηλίου 7:26 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 1 λεπτό πριν τις 7 το απόγευμα. Και το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δευτέρου. Το 1825 νότιμο εκδίδεται το πρώτο φόλιο της Γενικής Εφημερίδας Ελλάδος του προδρόμου του ΦΕΚ. Της εφημερίδας της κυβερνήσεως από τον Θεόκλητο Φαρμακίδη Διευθυντής. 1955 ο Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποιή στο Σαν Φρανσίσκο, το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 2015 με ψήφους 155 των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ η κυβέρνηση λαμβάνει τότε ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή. Το 2020 έχουμε την απόφαση σαν σήμερα όπου αποφασίζεται και ανακοινώνεται ως εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα κρίνει το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Σε σήμερα το 1885 γεννιέται ο Νίλς Μπορ, δανός φυσικός που προβέθηκε με τον Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του για την κβαντική θεωρία. Α, ορίστε. 1952 έγινε γενέθλια ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Σε σήμερα να το πούμε χρόνια πολλά. Ο κύριος Νίκος Δένδιας έχει σήμερα χρόνια, έχει τα γενέθλιά του το 1959 και η κυρία Ρένα Δούρου έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια σας πολλά. 1849 έφυγε από τη ζωή ο Έντγκαρ Άλαν Πο, Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής. Το 2013 έφυγε από τη ζωή σας σήμερα ο Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΣΑΚ δεκαετίας του 60. Και σαν σήμερα όλες και όλοι, Θεοδόση Πάνου, πρωτίστως εσύ. Καλά, ο Γιάννης Κολοκυθάς τα ξέρει αυτά, τα λένε και στην τηλεόραση μαζί με το Μάνο. Καλημέρα, Γιάννη, καλό, καλό πρωινό. Σήμερα, Γιάννη, μαθαίνω δύσκολη μέρα που διάλεξε και εσύ. Τι να σου πω, μπράβο. Σαν σήμερα, να την Παπαγιαννάκο.
1: Ψαρούπουλα με τι θάλασσες και στα ξεφτέρια.
2: Ήταν ένα ανοιξιάτικο πρωινό κι εγώ ξεφόρτωνα σαρδένες.
3: Τι κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κεράτα.
2: Εξάφνης κάτω από το γαλάζιο του ουρανού τη βλέπω να στρίβει τη γωνία και τάκα τάκα τα κουνάκια στο τσιμέντο, στα πλακάκια.
3: Παιδί, παίρνε λουκούμι στο παιδί.
4: Έφτασε.
2: Αυτό ήταν. Από εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος των Βαλκανίων. Ένας σύφουρας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθαμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρκόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στραπό βροντό.
3: Μα δεν αντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζιού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροπόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στροπόβροντο με τέλεια ρε. Να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραπόβροντο, το κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο. Ένα στραπόβροντο. Στα χέρα.
0: Τα σήμερα λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν το 1963, 7 του μηνός, πρεμιέρα στις Αθηναϊκές αίθουσες, κάνει η ταινία της Κακομοίρας ή ο Μπακαλόγατος με τον απίστευτο βεβαίως Κώστα Χατζηχρήστο.

το 1968 που γεννιέται ο τραγουδιστής που ακούμε, ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Tom York, ο δημιουργός των Radiohead, το 1985. Θεοδόση, καλημέρα και πάλι.

Και από το Radiohead το 1968 αλλάζουμε ημερομηνία, παραμένουμε όμως και πάμε στην, στο θέατρο, γιατί σαν σήμερα το 1982. Καλημέρα Πέπη, καλημέρα Θανάση, καλό πρωινό, καλή δύναμη, πολύ πολύ πρωινή σήμερα η Πέπη, θα έχει τους λόγους της. Σαν σήμερα Πέπη μου, το 1982 κάνει πρεμιέρα στο Winter Garden του Broadway το θρυλικότατο musical Cats.

0: Musical θα κατέβει μετά από 7.385 παραστάσεις στις 10 Σεπτεμβρίου του 2000. Φυσικά, Andrew Lloyd Webber. Ενώτη. Let the memory live again. Every street και με το Memories θα πάμε στον Μιχάλη Γνατίου και στη χθεσινή του βραδινή ανταπόκριση στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Λένα Φιλτζάνη για το τι ακριβώς σημαίνει, τι συμβαίνει και τι θέλει να και τι σηματοδοτεί το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν, και πώς διαβάζουν δηλαδή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Θα ακούσει τον Μιχάλη Γνατίου, που αν κάποιος γνωρίζει τα αμερικανικά, είναι ο Μιχάλης Γνατίου, εχθές στο κεντρικό Δελτίο.
1: Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι μια ουσιαστική και πολύ σοβαρή πράξη. Διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης δεν φεύγει από την Ουάσιγκτον αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Άρα δεν είναι μία επίσκεψη της πλάκας. Αντίθετα, στην Ουάσιγκτον η Ελλάδα θεωρείται ένας γνήσιος και πιστός σύμμαχος και στις διμερείς σχέσεις και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Καμία σχέση δηλαδή με την Τουρκία, η οποία μονίμως δημιουργεί προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρέσβης του στην Άγκυρα. Σε αντίθεση λοιπόν με τον Πρόεδρο, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι υποχρεωμένος να κρατά ανοιχτούς τους διαδρόμους με τους πραγματικούς συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη και θα υποστηρίξω ότι είναι αυτός που απέτρεψε την κατάρρευση του Αμερικανοευρωπαϊκού μετώπου. Σε αυτό το διπλωματικό ταξίδι πάει σε τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχουν δεχθεί ποτέ επίθεση από τον κύριο Τραμπ και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, έρχεται για 40 ώρες, αλλά θα είναι όλες παραγωγικές. Από το στρατηγικό διάλογο, από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μέχρι και την ομιλία του, όπου θα βάλει τα θεμέλια μιας ακόμα πιο ισχυρής σχέσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, Λένα.
2: Το θέμα είναι τι φέρνει και τι θα πάρει τελικά, Μιχάλη.
1: Το θέμα για μένα πρώτα απ' όλα είναι ότι ο Ρούμπιο είναι θετικά διακείμενος προς την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο. Είναι ίσως ο μόνος υπουργός, μαζί με τον Μάικ Πομπέο, που δεν τρώει τον τουρκικό σανό, διότι γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί της υπερδύναμης. Ως γερουσιαστής, μαζί με τον Ρόμπερτ Μενέντες, συμμετείχε στις προσπάθειες της Ομογένειας για να κλειδώσουν οι συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά με το Ισραήλ. Άρα γνωρίζει. Οπότε ως υπουργός αποφάσισε να τις ενδυναμώσει περισσότερο. Η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με την Κύπρο και το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσει να κλείσουν κάποια ανοιχτά θέματα προς όφελος και της Αμερικής φυσικά και της Ελλάδας στον αμυντικό και τον ενεργειακό τομέα. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη και έχει αρχίσει να μιλά ξανά για τον αγωγό. Υποστηρίζει φυσικά τον κάθετο διάδρομο, ένα έργο που προωθείται από την αμερικανική πλευρά, όπως και το διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Υπάρχουν φυσικά και τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Κύπρο, Λένα.
2: Δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με διατυπώσεις, με θέσεις, γιατί τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, του State Department ήταν με βάση τη δική σου ερώτηση που απίφθινες. Πολύ χλιαρή ήταν η απάντηση τότε.
1: Ναι, τοποθετήθηκε το State Department με δήλωση στο Sky, σωστά. Θέλει οι δύο χώρες να λύσουν τα όποια προβλήματα με διάλογο, όχι με απειλές. Φυσικά μόνο η Τουρκία απειλεί, μόνο η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα. Δεν θα αποκλείσω στην ομιλία του να κάνει μια αναφορά. Πάντως ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν στον Μάρκο Ρούμπιο τις ελληνικές θέσεις ξανά. Να. Αν και είμαι βέβαιος, Λένα, επειδή τον γνωρίζουμε, ότι τις γνωρίζει και τις καταλαβαίνει καλύτερα από κάθε άλλο αξιωματούχο της κυβέρνησης του Πρόεδρου Τραμπ.
0: Οπότε λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, δεν κινούμεθα στο κέντρο, άντε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως δηλαδή με το μετρό, αυτό θα είναι το πιο γρήγορο κίνητο και το πιο γρήγορο μέσο, καθώς δεν εμπίπτει στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πάνω στην πόλη. Τώρα, σε διαδικασία μετακινήσεων, η αστυνομία θα κλείνει τους σταθμούς αναλόγως πού και πώς κινείται. Αυτή θα είναι η μικρή ταλαιπωρία. Στα υπόλοιπα, βεβαίως, αντιλαμβάνεστε όλη την εικόνα παγκοσμίως, ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως παλιότερα και ο Ομπάμα ή και άλλοι ηγέτες, να μιλούν στην πνίκα. σε έναν χώρο εκεί όπου γύρω στο Σούρπο, γύρω στις 6 λέει, θα μιλήσει, αν τηρηθεί το πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε με τις ωραίες εικόνες και τον ωραίο Αττικό ουρανό νότια, υπέροχη η εικόνα, η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, όλα αυτά. Και φυσικά και με το νέο φωτισμό που έχουμε από την κυρία Ντεκό, όπου έχει φωτίσει και την Ακρόπολη, εκεί και την Διονυσίου Αρεοπαγήτου. Όλα αυτά βεβαίως μια μαγική εικόνα όπου θα μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά έτσι τα σκηνοθετικά, τα απλά. Τα υπόλοιπα, τα πολιτικά, τα βαριά θα τα συζητήσουν και θα τα συζητήσουν και θα τα ακούσουμε εμείς από τους συναδέλφους οι οποίοι θα είναι εκεί και φυσικά και με τις συνεντεύξεις των αρμοδίων. Μην χάσετε, 8.30 εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Βασίλης Νέδος, ένας από τους καλύτερους διπλωματικούς συντάκτες της καθημερινής, θα μιλήσει με τον Άρη για όλα αυτά τα οποία αναμένουμε για το ταξίδι του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο και φυσικά και Μιχάλη Σιγνατίου και στην τηλεόραση του Sky και στο ραδιόφωνο με τις ανταποκρίσεις του και ο Αλέξης Παχελάς με το σχόλιο του και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο για αυτό το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο, διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε όμως σε αυτά τα οποία τα σημαντικότερα εδώ και τα αυτά που αφορούν άμεσα και πιο γρήγορα όλους εμάς. Το πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό απλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και την μείωση του χρέους. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην ιστορία του ΟΟΣΑ και επανέλαβε ότι η χώρα μας δανείζεται φθηνότερα από τα τέσσερα κράτη, μάλλον τον G7. Πάμε να ακούσουμε την ατάκα αυτού του Πρωθυπουργού, την πρότασή του για την επιδότηση στην ενέργεια των βιομηχανιών.
3: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης. Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης. Καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε. Χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες,

0: Αυτά χθες από τον κύριο Μητσοτάκη. Ελεημοσύνη πας. Γιατί η βιομηχανία χαρακτηρίζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τον ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Την ίδια ώρα, διαβάζοντας το ρεπορτάζ της Μαρίνας Πρωτονοτάριου στο mononews.gr, οι βιομηχανοί χθες στην συνέλευση του ΣΕΒ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την στήριξη και την ανταπόκριση της κυβέρνησης στην ενίσχυση αυτής της ανταγωνιστικότητάς τους. Ταυτόχρονα όμως τηρούν και τη στάση αναμονής για να δουν τις λεπτομέρειες της ρύθμισης και τις υποχρεώσεις που την συνοδεύουν. Η ΕΒΙΚΕΝ είναι η ένωση που εκπροσωπεί τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Με ανακοίνωσή της υποδέχεται θετικά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη διάθεση 95 εκατομμυρίων ευρώ προς στήριξη ελληνικής βιομηχανίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα δούμε και όπως λένε και οι αρμοδιότεροι περιμένουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα, επίθεση επίσης στην κυβέρνηση, εκτός του ότι το χαρακτήρισε ελεημοσύνη πας, εξαπέλυσε ο κ. Τσίπρας σε ομιλία του κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ένα εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Την ίδια στιγμή πάντως η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει. Από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κύριος Τσίπρας, να τον ακούσουμε.
1: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά διάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβρη. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
0: Πάμε στη Γαλλία. Αντιμέτωποι τώρα με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν την χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για λήψεις στο προσωπικό, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ είχαμε και τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγής. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση του απεσταλμένου μας από τον Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη, ο οποίος βρέθηκε στο Παρίσι.
2: Βρισκόμαστε στην πλατεία του Έθνους, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο του Παρισιού, όπου αρκετοί διαδηλωτές παραμένουν εδώ, όπως άλλωστε και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει κεντρικές οδικές αρτηρίες. Αυτή τη στιγμή σημειώνονται μικροεπισόδια με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων. Συνολικά η κινητοποίηση σήμερα έλαβε τεράστιες διαστάσεις σε όλη τη χώρα. Βγήκαν στους δρόμους 250.000 άτομα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 450.000 σύμφωνα με μαθητικές οργανώσεις, ως επιτοπλίστων διαδηλώνοντας ειρηνικά, αν και δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Μεταξύ άλλων, εδώ στο Παρίσι, η Λένα, ομάδα περίπου 300 ατόμων επιτέθηκε νωρίτερα στις αστυνομικές δυνάμεις με αυτοσχέδια, πυροτεχνήματα και φλεγόμενους κάδους, με την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Περίπου 890 σχολεία αναγκάστηκαν να ακυρώσουν όλα ή μέρος των μαθημάτων τους σήμερα, την ώρα που οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζουν ανησυχίες για τη δυσανάλογη, όπως τη χαρακτηρίζουν, χρήση βίας από την αστυνομία.
3: Κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση, και η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει μια προσπάθεια να περάσουν κάποια μέτρα, να πούν στον κόσμο ότι θα έρθει μια ομαλοποίηση στις σχολικές μονάδες. Η αίσθηση που υπάρχει εκεί, ποια είναι, ότι θα συνεχίσουν και άλλα αυτές οι κινητοποίησεις? Τι πιστεύει ο κόσμος, ποιο είναι το συνέστημα?
2: Έτσι φαίνεται, Λένα, διότι με όσους έχουμε μιλήσει εδώ στο Παρίσι, μας λένε ότι πλέον οι κινητοποίησεις δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την εκπαίδευση, αποκλειστικά και μόνο με τα σχολεία, αλλά έχουν πάρει μια γενικότερη διάσταση για την οικονομία, για την ανεργία, για τις δουλειές. Οπότε η διάθεση του κόσμου είναι να συνεχιστεί ακριβώς. Έχουν πάρει έναν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.
0: Αυτά λοιπόν με την Γαλλία. Καλημέρες, καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Παναγιώτης λέει χωρίς περιβολές 40 χρόνια στο ταξί, τώρα συνταξιούχος, το πρωινό του Sky, το ακούω σχεδόν πάντα. Καλημέρα. Καλημέρα και εσάς. Τιμή μας. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη μας. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Καλό να είστε καλά. Πάμε στην Ισπανία, Νότι. Πάμε στην Ισπανία. Ο κύριος Σάνσεθ κάνει την ίσα προσπάθεια να πείσει ότι άκουσε τον λαό. Άκουσε την Μαρή Κάρμεν που έγινε σύμβολο και παρά τον μπλόκο και τα επεισόδια προσπαθεί να περάσει μέτρα που παγώνουν τις εξισώσεις έστω και υπό αυτήν την πολιτική πίεση. Έχεις έτσι κλειστό ρεπορτάζ και μετά θα ακούσουμε μαζί τον κύριο Σάντσεθ τι είπε χθες.
4: Η κυβέρνηση Σάντσεθ ενέκρινε επίγοντα μέτρα για τη στεγαστική κρίση την ώρα που η Ισπανία παραμένει σε αναβρασμό. Ενώ στη Μαδρίτη οι σκηνές στην Πλάζα Ντελισόλ παραμένουν διαμαρτυρία για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, στη Βαρκελόνη καταγράφηκαν βία επεισόδια όπως βλέπουμε ανάμεσα στην αστυνομία και σε διαδηλωτές. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η αστυνομία εμπόδισε τους διαδηλωτές να προχωρήσουν προς το χρηματιστήριο της Βαρκελόνης. Με είδα των συγκεντρωμένων τότε εκτόξευσαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, έστησαν οδοφράγματα. Ενώ δεν έλειψαν και οι μάχες σώμα με σώμα. 13 άτομα συνελήφθησαν και 30 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε αυτό το κλίμα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο διατάγματα για τη στεγαστική κρίση με μέτρα παραπλήσια με εκείνα που απορρίφθηκαν από το Κοινοβούλιο. Τα δύο διατάγματα θα κατατεθούν στην προσωρινή, μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών δηλαδή, Βουλή, με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να εκτιμούν ότι θα λάβουν το πράσινο φως. Σε συνέντευξη τύπου, μάλιστα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι στόχος του είναι να μην επιτρέψει καμία έξωση να συμβεί ξανά.
0: Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα και δεν θα απογοητεύσουμε τον κόσμο. Δεν θα επιτρέψουμε άλλες εξώσεις σαν αυτή που υπέστη η Μαρή Κάρμεν ή σαν εκείνες που είδαμε αφού του έλεξαν τα διατάγματα για τη στέγαση την περασμένη Παρασκευή. Ούτε κατά το υπόλοιπο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, ούτε ελπίζουμε κατά την επόμενη, εφόσον οι πολίτες μας δώσουν μια ακόμη πιο ήχηρη πλειοψηφία.
5: Durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
0: Και αφήνουμε την Ισπανία, ερχόμαστε στο δικό μας, στα εσωτερικά, διότι ένα δεύτερο επίπεδο έντασης μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης είναι το στεγαστικό, με αναφορές καρφιά για τον σοσιαλιστή Ισπανό Πρωθυπουργό, που τελικά οδηγείται σε πρόωρες εκλογές. Από το Μέγαρο Μαξίμου βάζουν μπροστά πρόταση για φρένο στο ράλι νοικίων και μπόνους σε ακίνητα που προορίζονται για μακροχρόνια μίσθωση. Χρήσα Μπάτου το ρεπορτάζ.
6: Πρόταση για να μπει φρένο στο ράλι των ενοικίων έβαλε στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την αύξηση της αγοράς ακινήτων. Μάλιστα, δίνει μπόνους μέχρι και 2 επιπλέον ορόφους για κτίρια που προορίζονται για μακρόχρονη ενοικίαση.
7: We want to create sort of a new product for the private sector, which would be a build to rent product. If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
6: Οι κυβερνητικοί χειρισμοί στο στεγαστικό έφεραν νέο γύρο αντιπαράθεσης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με φόντο τις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία.
8: Γιατί πάει σε εκλογές? Διότι έφερε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με πλαφόν στην αύξηση των
7: ενοικίων.
0: Δείτε τι σημαίνει στην Ισπανία. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι στην Ελλάδα. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση απέτυχε ολοκληρωτικά να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση. Το λέω αυτό γιατί η Ισπανική κυβέρνηση προβαλόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως ένα πρότυπο διαχείρισης αυτής της κρίσης.
9: Ακόμα στην Ισπανία διαδηλώνει γιατί η Ισπανία μέσα στη δική της τραπεζική κρίση την προηγούμενη δεκαετία δεν επέλεξε πολιτικές όπως εκείνες που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε με την προστασία πρώτης κατοικίας το 2010.
6: Πειρά δέχεται η κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα.
10: Ποια είναι η λύση? Να αλλάξουμε τους όρους δόμησης για να κάνουμε ουρανοξύστες όπως το ελληνικό. Ένα περίεργο πράγμα συμβαίνει πάντως με τον κύριο Μητσοτάκη. Πάντοτε στο μυαλό του θα υπάρχει κάποιο deal, κάποια business.
11: Το στεγαστικό μπορεί να λυθεί μόνο με τον τρόπο που προτείνει η ελληνική λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, με το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών.
12: Δεν παίρνουμε καμία από τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν γίνει από κυβερνήσεις όπως αυτή του Σάντσεθ και βρισκόμαστε τώρα πρώτο τελεσμένο.
6: Η στεγαστική κρίση θα αποτελέσει κρίσιμο πεδίο αντιπαράθεσης στο δρόμο για τις εκλογές.
0: Στον εισαγγελέα τώρα οδηγείται σήμερα το πρωί σε 9.30 το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κ. Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Περισσότερο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
13: Καλησπέρα σας.
14: Χαίρετε.
13: Είσαστε καλά.
14: Είχα καιρό να εμφανιστώ.
13: Είχατε καιρό.
14: Είσαστε στον άμεση μήνα.
15: Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Φίλιππος Καμπούρης, φερόμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, υποδέχεται αρκετά χρόνια πριν σε μία από τις εκπομπές του έναν από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Ο άνδρας με το τηλεοπτικό προσωνύμιο Κολοτούμπας, η σύζυγός του και μια γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως μπροστινή στο δίκτυο των εικονικών εταιριών με το οποίο εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό φορέα.
16: Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες πατούσαν 25 εικονικές. Μία από αυτές βρίσκεται εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε έφοδος από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI.
15: Μετά την επιχείρηση της αστυνομίας, το κατάστημα είναι κλειστό και στην Τζαμαρία υπάρχει επιγραφή που αναφέρεται σε υποτιθέμενη βλάβη. Οι αρχές συνέλαβαν

0: 4.500 ευρώ καθαρά. Τη στιγμή που εκείνη πήρε μόνο 6.000. Μας προέκυψε ότι την κατάθεση των 600 δεν την έκανε ο Καμπούρης, που ήταν ο εργοδότης της, αλλά τρεις άσχετες εταιρείες, άλλες από τις τρεις προηγούμενες που σας είπα.
1: Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, μια εικονική διαφημιστική που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση είχε ως υποκατάστημα ένα γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Οδό Πειραιός, ενώ έκοβε τιμολόγια στο πολιτικό κόμμα, πρόεδρος του οποίου είναι ο φερόμενος εγκέφαλος. Με αφορμή την αποκάλυψη της απάτης, ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε:
2: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρονται».
1: Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήταν γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες ουδέποτε κατέβαλαν τις εισφορές, σε κλείναν αφήνοντας υπέρογκα χρέη και σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών προκάλεσαν ζημιά στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
3: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Πάντα και για δύο, κυρία Αφροδίτη από το Βρυλίσιο, όπως και ο Σκύρος από το Σπύρος από το Βοτανικό, ο Στέφανος από το Γέρακα. Καλημέρα, ο Τάσος Κάρλος. Καλό πρωινό. Ο Σωτήρης εδώ που εδώ μας φροντίζει, Σωτήρης Κράβαρης από τον Πέμπτο. Καλημέρες. Στη θέση του ο Στέφανος Νικολαίδης για το Δελτιδίσον των 6. Ο Ψάλτης έχει ήδη μπει νωρίτερα, πολύ νωρίτερα εδώ στο στούντιο. Αναλύσεις και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Μάρκο Ρούμπιο θα ακούσετε και με τον Γιώργο Ψάλτη. 8.30 πάμε ο Βασίλης Νέδος στο διπλωματικό ρεπορτάζ από την Καθημερινή, τι ακριβώς συμβαίνει και τι περιμένουμε σήμερα. Και μία και μισή Νότι Παπαγιαννάκο, ο κύριος Μάντζος εδώ, από, ο υπεύθυνος του τομέα εξωτερικής πολιτικής από το ΠΑΣΟΚ, στον Νότι Παπαδόπουλο.
4: Φίλος.
3: Και τον Τζούνο και τον Κούτρα, βεβαίως. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 6, στις 5. Όχι, 6 είναι ο Ψάλτης. Να είστε καλά, καλημέρα, για χαρά.
5: Η ώρα είναι 6.

100,3. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα το πρωί στις 9 θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Η κυρία Γκιλφόιλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και πως οι δύο χώρες εργάζονται για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το AFP, μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2000.

0: 21 με βασικούς αχυρανθρώπους, δύο αλλοδαπούς και δύο Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση, που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις του με το Ιράν είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά τη χώρα. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει μόνο ένα ερώτημα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου: αν θα τελειώσει με τον καλό ή με τον όχι τόσο καλό τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της ικανότητας για εμπλουτισμό ουρανίου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και να τερματιστεί ο επτάμηνος πόλεμος. Δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν θύματα, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Τμήματος Ασφαλείας. Οι αρχές του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο, με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα social media. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες που πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000. Ιστορική βραδιά η χτεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποντοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Σε ανάρτηση του νωρίτερα στα social media, ο Μέση έγραψε: «Φεύγω με γαλήνη, έχοντας δώσει τα πάντα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ όλους εσάς που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για μια ζωή». Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: και φθινοπόριασε και ο τρελός και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας για να φτιάξουμε λίγο το κλίμα της ημέρας σήμερα, καταλάβατε. 6 και 11 πρώτα λεπτά, Τετάρτη σήμερα, ε. Λοιπόν, έχετε το νου σας, γιατί όσοι κάνετε την απέλπιδα προσπάθεια να κατεβείτε στο κέντρο θα έχει πολύ αυστηρά μέτρα, άρα θέλει είτε άλλες επιλογές, δηλαδή μέσα μαζικής μεταφοράς, ή αν δεν μπορείτε να το ακυρώσετε δηλαδή το σημερινό σας ταξίδι, την σημερινή μετακίνηση, ή μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά, σας το λέω, τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά, διότι ο υψηλός καλεσμένος έχει πολλούς λόγους που πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Να σημειώσω ότι την ώρα που πέρασα εγώ, τι ώρα ήταν, 4 ξέρω εγώ, είχε μια κλούβα στην Αμερικανική Πρεσβεία, φωταγωγημένη και σήμερα, και μια κλούβα ακόμα έξω από το ξενοδοχείο, Hilton το λέμε το ξενοδοχείο, τώρα λέγεται Ηλίσια βέβαια, αλλά αν το μάθεις, είναι όπως το κτίριο του Οτέρε, παιδί μου. Τώρα έγινε Telecom, δεν έγινε. Κάνω ρεκλάμα πρωί-πρωί, συγγνώμη. Νότι, αλλά εμείς ο ΤΕ το ξέρουμε. Κτίριο του ΟΤΕ δεν το ξέρουμε. Α, αυτό ξέρουμε. Όπως πώς το λένε, η Ρενό εδώ στην άνοδο. Έχει γίνει σκλαβένη τη, αλλά έχει σημασία. Εμείς έτσι το μάθαμε, έτσι θα το αφήσουμε στο τέλος. Ο Κολιομιχάλης θα λέει αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Που λέω και το τραγούδι Φθινοπόριας, έτσι. Φθινοπόριας σε 14 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί. Πάλι στα βόρεια, εδώ λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στην Κρήτη, για να μην την ξεχάσουμε και την Έρμη την Κρήτη, προσπαθούν να στεγνώσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και να μετρήσουν τις ζημιές και τις καταστροφές. Χθες έψαχνα έναν υπουργό για κάτι που έχει προκύψει να το κουβεντιάσουμε και μου λέει εκεί η συνεργάτη μου λέει: είμαστε εδώ και κάνουμε καταγραφές ζημιών. Μου λέει: δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Λέω: εντάξει, άμα δεν μπορείς, όποτε μπορέσετε, τέλος πάντων, κάνουμε μια κουβέντα για κάποια θέματα μικρά και μεγάλα τα οποία σας απασχολούν και εμείς πρέπει να ρωτήσουμε αυτούς που πρέπει να ρωτήσουμε για να μάθουμε κάποια νεότερα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον καιρό, μονοψήφια, η Αλεξανδρούπολη 9, η Θεσσαλονίκη Αβραάμ 10, έναν βαθμό η Φλόρινα. Νότι δεν πάμε Φλόρινα, ένα βαθμό τώρα δεν είναι για να πάμε Φλόρινα. 8 η Κοζάνη, 8 η Σέρες, 7 η Δράμα, 10 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη, 10, όχι 11 η Πρέβεζα, κοίταξε να δεις, 13 στην Ανδραβίδα, 9 η Καλαμάτα, σωσό, πού είσαι, χάθηκες, καλημέρα. Εντάξει, τα νησιά είναι καλύτερα τα πράγματα, 14 βλέπω στη Σκύρο, μπορεί να είναι και, όχι 19 στη Σκύρο, 18 στη Σαντορίνη, 14 στα Χανιά, θα πάμε αργότερα για να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές, και 14 βαθμούς βλέπω και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 14 ο Βενιζέλος, 19 στη Ραφίνα την πατρίδα μου. Σε εσάς εκεί πέρα δεν βλέπω θερμοκρασίες, νότι δεν ξέρω τι γίνεται στα Μεσόγεια. Στο αεροδρόμιο 14. Τόσο, τόσο. Ναι, τι λες, παιδί μου. Και στο Τατόι 9, παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά. Ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε εορτάζονται σήμερα. Γιατί γιορτάζει, λέει, ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος και η Σεριανή. Καλά, και άλλοι είναι, αλλά τώρα Βάκχος δεν νομίζω να έχουμε κανένα στην παρέα. Τον Βάκχο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ό,τι έχει τον νου σου. Κερδίσατε πάλι, πρώτοι είστε. Το Μαρκό, τι γίνεται. Ανεβείτε κατηγορία. Πάτε βρείτε τα λεφτά, ρε μεγάλε. Είναι πολλά άλλα τα λεφτά. Άρη, που λέγε η Ατάκα. Okay. Λοιπόν, Σεργίου και Βάκχου μαρτύρων. Μεγαλομάρτυρες παρακαλώ πάρα πολύ. Ιουλιανού και Κεσαρίου, Λεοντίου του Ιπατικού, Ευσεβίου Πολυχρονίου, Ιωάννου του Ερημίτου και 98 πατέρων από την Κρήτη, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. 7 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε, 2 ήλιος από σήμερα. Την πατήσαμε. Την πατήσαμε ολοκληρωτικά και αμετάκλητα, να ξέρετε. Ανατολή του ηλίου 7 και 25. Ωραία μέρα χθες είναι όμως. Πλάκα, πλάκα. Εν τω μεταξύ τώρα, συγγνώμη να πω και κάτι. Χθες χρειάστηκε. Λόγω της κόρης μου δεν είναι. Εγώ εκείνη την ώρα έχω άλλη δουλειά, τέλος πάντων. Κατά τις 6.30 να πάω εκεί στο Μαρούσι, ουσιαστικά να τη μεταφέρω γιατί κάτι είχε γίνει, τέλος πάντων κλπ. Λοιπόν, εκεί στο μολ που λέμε, γιατί κόσμος είναι αυτός. Εγώ είχα να πάω και χρόνια. Δεν πάω, δεν είμαι φίλος εγώ γενικά, να ξέρετε. Αλλά δεν έχει σημασία. Πιτσιρικαρία, ήρθε και ένα τρένο, μπλοκάραμε. Ποιος ανέβαινε, ποιος κατέβαινε τις σκάλες να περάσουμε πάνω από τη γέφυρα για να βγούμε μέσα στο μολ, κάνω και πάλι διαφήμιση, αλλά τι να κάνω. Παιδιά, χαμός. 6 και 4 το απόγευμα. Ναι, μεγάλη, μικρή, γι' αυτό κλπ. Αλλά και παιδιά, πολλά παιδιά. Τι γίνεται. Σε καλό δρόμο, ξαναλέω, είμαστε. Λοιπόν, σήμερα Για να πάμε λίγο στα της ιστορίας, γιατί σήμερα έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που θέλω να πούμε και να σοβαρευτούμε και λιγάκι. Θυμίζω ότι σαν σήμερα το 2015, Οκτώβρης, είχαμε και τις δεύτερες εκλογές, θυμίζω, με 155 ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Ήταν η δεύτερη κυβέρνηση, θυμίζω, Αλέξη Τσίπρα, μετά τις διαπραγματεύσεις με το νέο μνημόνιο. Θυμάστε, δεν πρέπει να θυμάστε. Λοιπόν, ενώ το 20, 5 χρόνια αργότερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο Γιώργος Δρουπακιάς. Πριν από 3 χρόνια, η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ευνηδιαστική, κατά κάποιους άλλους όχι τόσο πολύ ευνηδιαστική, στρατιωτική επίθεση εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας. Μαχητές διεισδύουν σε Ισραηλινό έδαφος και σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και πιάνουν 240 ομήρους. Ήταν η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων εδώ και δεκαετίες. Και ξαναλέω, κάποιοι λέγαν τότε ότι ήταν απόλυτος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι δεν το ισχυρίζονται αυτό, λένε ότι δεν ήταν ακριβώς, υπήρχαν τα προμηνύματα, κάποιοι δεν ήθελαν να τα ακούσουν, κάποιοι δεν ήθελαν να πιστέψουν, κάποιοι ενδεχομένως να μην αντέδρασαν κλπ. Κλπ. Θυμίζω επίσης ότι 27 Οκτωβρίου έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Νετανιάχου, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή μέρα όσον αφορά τα γεγονότα. Να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαδίμηρος, κυρίες και κύριοι. Ο Βλαδίμηρος γεννήθηκε και μέσα στο 52. Δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω το νερό εκεί είναι καλό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Μόσχα. Δεν του φαίνεται. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Νίκος Δένδιας. Ο Άμυνας. Το 59 ο Δένδιας. Το 52 ο Βλαδίμηρος. Λοιπόν, αλλά έχω κι άλλους μισό λεπτά. Μισό λεπτό, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Δαδινόπουλος, ο ηθοποιός, το 44, και η Ρένα Δούρου. Καλά, η Ρένα Δούρου είναι μπέμπα, δεν είναι, το 74 γεννηθήσα. 94, 14, 24, τίποτα, παιδιά, 52 χρονών. Ναι, αλλά, λοιπόν, αυτά για τα γενέθλια. Α, και σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Γιώργος Αμερικάνος, ο διεθνής καλαθοσφαιριστής, αεκάρα μεγάλη, στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ, τη δεκαετία του 60, Γιώργος Αμερικάνος, λοιπόν, η κόρη του συνάδελφος, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε πάντοτε κατά νου. Την καλημέρα μου στους πολύ πρωινούς, εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, εντάξει, θα έλεγε κανείς, η επικαιρότητα σε πολιτικό επίπεδο επικεντρώνεται στην επίσκεψη του Ρούμπιο, του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα λέγαμε και χθες, 55 ετών. Λοιπόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την συνάντηση νωρίς το πρωί. Εν τω μεταξύ έμαθα, λέει, τις δύο τελευταίες μέρες. Ναι, πότε, σήμερα Τετάρτη. Από τη Δευτέρα έχουν έρθει, λέει, ειδικοί της ασφάλειας του Υπουργού Εξωτερικών και όπου θα βρεθεί, λέει, ο Μάρκο Ρούμπιο, κοιτάνε ακόμα και τα χαλάκια από κάτω από την πόρτα. Ή έξω από την πόρτα, να ξέρετε. Τα πάντα δεν αφήνουν τίποτα, λέει, προφανώς για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, το πρωί Μάρκο Ρούμπιο θα τα πει με τον ομολογό του, τον Γέρα Πετρίτη. Θα τα πούν στο νεοκλασικό εκεί της Βασιλής Σοφίας. Θα γίνουν και κοινές δηλώσεις. Μετά θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου. Θα πέσουν και υπογραφές στο Χίλτον. Όχι, δεν λέγεται Χίλτον τώρα, αλλά ξαναλέω, Χίλτον το λέμε εμείς γιατί έτσι το μάθαμε. Έτσι στο, πώς λέγεται τώρα, λέγεται Ηλίσιαν τώρα το ξενοδοχείο. Θα είναι εκεί και ο αρχηγός ΓΕΘΑ για τη συνεργασία με την Εθνοφρουράλε της Φλόριντα. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής στη Φλόριντα. Μάλιστα. Μετά θα πέσουν κάτι υπογραφές για μια συμφωνία, λέει, σε επίπεδο Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά θα έχουμε γεύμα εργασίας, θα γίνουν και διάφορες συζητήσεις εκεί. Μετά και άλλες υπογραφές για την ασφάλεια, για την ενέργεια, την αυθυλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Το ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, γιατί το απόγευμα 6.30 υπάρχει προγραμματισμένη εκεί ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ και υπόθηκαν διάφορα πράγματα για το τι θα περιλαμβάνει, λέει, η ομιλία με βάση και λίγο τα εσωτερικά της των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την ανακήρυξη της των ΗΠΑ. Θα δούμε τι θα γίνει με τα αιτήματα που θα βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα. Βέβαια, ξαναλέω και το λέω και γιατί μου το λένε και εμένα, ότι το κυρίαρχο θα είναι τι θα πει ο Ρούμπιο, πώς θα το πει και πώς θα ζητήσει, αν θα ζητήσει κάποια πράγματα. Προφανώς η αμερικανική πλευρά στο παγκόσμιο σκάκι, όπως έλεγε και μια ψυχή, Ιωσήφ καλημέρα, η σύγχρονη Ρώμη οριοθετεί τους ρόλους σε κάθε χώρα, ανάλογα με τα ζητήματα και τα θέματα που βάζει η ίδια εκάστοτε κυβέρνηση των ΗΠΑ για την περιοχή. Θα δούμε λοιπόν τι θα πει και στις δηλώσεις που θα κάνει το απόγευμα και στη συζήτηση που θα έχει με την επικοινωνία που θα έχει, τη συνάντηση που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αλλά επιμένω να λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και στην ΠΝΙΚΑ. Στην ΠΝΙΚΑ που πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ρούμπιο θα μιλήσει για τη δημοκρατία, θα μιλήσει για το τι ζητάει η Αμερική από τον κόσμο και ο κόσμος από την Αμερική, και μάλιστα ήταν, λέει, χαρακτηριστική η αναφορά που έκανε ο υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομιλία αυτή, την οποία την θεωρούν πολύ σημαντική, γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται με background την Ιωσήφ, η σύγχρονη Ρώμη, Ιωσήφ, τον Παρθενώνα. Θα καλέσει, λέει, τους Ευρωπαίους να ενώσουν, λέει, δυνάμεις μαζί με τους Αμερικανούς για τη μεγάλη αναγέννηση του πνεύματος της Δύσης. Θα προειδοποιήσει ότι ο πολιτισμός σε κάποιο κομμάτι του έχει χάσει αξίες θεμελιώδεις. Θα μιλήσει για την παρακμή που υπάρχει και την υπεράσπιση μιας κοινής κληρονομιάς που δεν πρέπει να χάσει η Δύση και να αντιμετωπιστούν από κοινού οι προκλήσεις μιας εποχής ανταγωνισμού και μεγάλων δυνάμεων, υπόθηκε χαρακτηριστικά, ξαναλέω, από τον υφυπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ετοιμαζόταν η ομιλία αυτή του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μετά φεύγοντας, το απόγευμα δηλαδή, θα έχει ένα, νομίζω, δείπνο κλειστό, θα φύγει για την Λισαβόνα κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Ξαναλέω, μεγάλη υπόθεση, η Ουάσιγκτον, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, άσχετα αν αυτή την περίοδο έχει και αυτές τις ιδιορυθμίες λόγω του Προέδρου. Ο Πρόεδρος χθες πάλι μίλησε, είπε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι αμερικανικά, είπε και κάτι που προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις από ό,τι κατάλαβα σε μια ομιλία του. Αν λέει χτυπήσουν, λέει, και καταστρέψουν, λέει, και ένα Λος Άντζελες, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά το Λος Άντζελες, παιδιά, έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους. Πόσο έχει, 15, πόσο έχει. Τέλος πάντων, έχουμε ζητηματάκια εκεί όσον αφορά. Έχουν τώρα, πάνε και για τις ενδιάμεσες εκλογές. Θυμίζω ότι ένας πόλεμος, ο οποίος είναι σε μια διαδικασία ανάπαυλας, εννοώ με το Ιράν, αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Θυμίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Αμερικανοί θεωρητικά αποχώρησαν πλήρως από το Ιράκ, αφήνοντας πίσω τους αρκετά ζητήματα ανοιχτά μετά από αρκετά χρόνια. Για να δούμε. Και η περιοχή γενικότερα, η Ανατολική Μεσόγειος, έχει αρκετά θέματα. Α, βεβαίως, εμείς θα θέσουμε, λέει, και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή και με τη συμπεριφορά της Άγκυρας, για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι ο Ρούμπιο ακούει καλύτερα την από εδώ πλευρά μας, δηλαδή την πλευρά τη δική μας σε σχέση με την Άγκυρα. Βέβαια υπάρχει εκεί, ξαναλέω, και ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ο οποίος πρόεδρος έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τον Ταγίπ, για τα ζητήματα τα οποία είναι γνωστά και υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μου, είναι η ιστορία των ανακοινώσεων που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός στο ΣΕΒ και για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Μέτρα, λέει, ενεργειακού πακέτου περίπου 95 εκατομμυρίων, άμεση επιδότηση ρεύματος σε κλάδους που οι επιχειρήσεις, τα έχουμε κουβεντιάσει εδώ, είναι ενεργοβόρες. Και θυμίζω ότι φώναζαν οι επιχειρήσεις αυτές λέγοντας ότι ενώ η Ιταλία, ενώ η Γαλλία, παρά τα προβλήματα που έχει, άλλες, Γερμανία κλπ. Έχουν ξεδιπλώσει μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ενεργοβόρας βιομηχανίας τους, εμείς ήμασταν στα λόγια. 95 εκατομμύρια λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, επιχειρήσεις οι οποίες έτσι κι αλλιώς πρέπει να αντιμετωπίσουν και την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρώπης. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί μου λέει ο Νότης ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ιστορία του Τζόγου με την τεχνητή νοημοσύνη, θα σας πω στοιχεία. Όπως επίσης λέει ότι βρέθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Νότη, 1000 βόμβες μέσα στη θάλασσα. Τις είχαν αδειάσει οι Γερμανοί, λέει, και λοιπά, φεύγοντας. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι μην γίνει κανένα μπαμ, παιδιά. 1000, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Και πρέπει όλες αυτές τώρα να τις σηκώσουν, να τις απενεργοποιήσουν, γιατί καταλαβαίνετε, μην γίνει κανένα ντράβαλο, που λέει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: στιγμή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επίσης, δύο πύραυλα εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: γίνεται στο Ισραήλ να έχει σημερώσει και εμείς ακόμα να έχουμε νύχτα. Ε? Είναι, το Ισραήλ είναι νοτιότητα και είναι και κάθετα, μάλλον είναι στο, η γη είναι αλλιώς. Ε? Ναι. Μέρα, μέρα εκεί πέρα, τι γίνεται. Μα, μάλιστα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε παιδιά. Θυμίζω 3 χρόνια σήμερα εκεί από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Ισραήλ. Σάββατο ήτανε, μάλιστα, το χτύπημα. Και όλα όσα μετά ξεκίνησαν μετά από αυτήν την ιστορία, η οποία άλλαξε αρκετά τα δεδομένα και προκάλεσε και συζητήσεις και αντιδράσεις με αφορμή και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Γάζα. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα πάω σε μηνύματα αμέσως τώρα. Να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καταρχήν, μηνύματα που έχουν έρθει στο skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου για να είμαστε εντάξει. Ο Δημήτρης πάει για δουλειά κανονικά στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Η γειτόνισά μου, καλημέρα. Για την αλληλεγγύη μας είπα να μην κάνουμε, λέει, προσφυγή. Θα δικαιωθούν όλοι. Τώρα, λέει, όμως θέλουν από όλους προσφυγή, λέει η γειτόνισά μου. Θυμίζω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένο να γίνει πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Μην μου πείτε πάλι αμάρε ψάλι με τους συνταξιούχους. Το έχετε πάρει χαμπάρι, ότι είμαστε σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Συνταξιούχοι είναι, οι οποίοι δουλεύουν βέβαια κάποιοι από αυτούς, καμιά 300.000, γιατί, ξέρετε τώρα, το δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο, θα αποφασίσει αν θα υπολογίζεται, λέει, η εισφορά στη διαφορά σύνταξης πάνω από τα 1.468 ευρώ. Για να καταλάβετε, για όσοι δεν καταλαβαίνετε την ιστορία, δεν έχετε την ιστορία εύκολη, υπάρχουν κλιμάκια όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Το πρώτο κλιμάκιο είναι από 1.468 μέχρι 1.783 και είναι 3%. Και μετά αυξάνονται τα κλιμάκια. Πάνε 6, 7, 9, 10 και φτάνουν στις πολύ υψηλές συντάξεις, πάνω από πολλά λεφτά. 3.671 ευρώ το 8ο κλιμάκιο, που είναι 14%. Τι θα αποφασίσει όμως, αν θα αποφασίσει, όταν βγάλει απόφαση το ελεγκτικό συνέδριο, στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η φορολόγηση. Δηλαδή, τώρα, τι γίνεται, μέχρι 1.783 ευρώ, 3%, έτσι. Από εκεί και πάνω, 6%, αλλά από την αρχή του ποσού, δηλαδή από τα 1.468 και πάνω. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι κανονικά, ευχαριστώ Πέτρο, η άλλη άποψη λέει, λοιπόν, ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να φορολογούνται οι συντάξεις, εκτός όλων των άλλων, για αυτό την περίφημη εισφορά αλληλεγγύης, είναι 3% μέχρι τα 1.783 και το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη σύνταξή του με 6%. Τώρα γίνεται αλλιώς και είναι εις βάρος των συνταξιούχων. Γίνεται από το αρχικό ποσό στο κλιμάκιο στο οποίο ανήκετε όσοι είστε συνταξιούχοι. Για να δούμε, λοιπόν, θα βγάλει. Κάποιοι λένε ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απόφαση η οποία θα προκύψει από αυτήν την ιστορία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα κάτω στην Κρήτη. Στο μοναστήρι μαθαίνουν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία η οποία θα κατεβεί κάτω στην Ιερά Μονή Σινά. Θυμίζω ότι το μήνα αυτό είναι να βγει η απόφαση των δικαστηρίων της Αιγύπτου για το τι θα γίνει με τα χωράφια και τις εκτάσεις που έχει το μοναστήρι. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας του νέου ηγούμενου και αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μαθαίνω, θα επιστρέψει πίσω. Ακόμα δεν έχει πάρει την υπηκότητα, την Αιγυπτιακή. Υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων. Η Αθήνα το βάζει αρκετά ψηλά στη διαβούλευση που γίνεται με το Κάιρο. Για να δούμε. Πάντως, ακόμα είμαστε μετέωροι στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στον Ηλία, το φίλο μου στο Ήλιο. Καλημέρα στον Μάριο. Πίσω από το μοναστήρι, λέει, της Χρυσοβαλάτης είναι μεταμόρφωση. Τρέχουν νερά στον δρόμο εδώ και 5 μέρες. Εκεί να σου πω, είναι εκεί που περνάνε τα φορτηγά, Μάριε. Που είναι παράλληλη της Εθνικής, που τα πατάνε τα φορτηγά και δεν είναι ο δρόμος. Είναι χάλια, αυτός είναι. Ή είναι άλλος. Στην οδό Πάρνηθος, λέει ο φίλος μου ο Μάριος. Για να κάνουν τα αδέοντα οι υπηρεσίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, νεράκι, αμαρτία είναι να χάνετε. Α, επίσης τώρα που λέει και αυτό ο Μάριος, παιδιά, προς τους Δήμους απευθυνόμενος. Α, πρωί θα μου πεις ποιος έχει ξυπνήσει. Δεν έχει σημασία. Τώρα που φθινοπόριασε και έχουμε και νεράκι και βροχές, δεν χρειάζεται να ποτίζετε το πράσινο. Το λέω αυτό εκεί στην περιοχή μου, στην Πεύκη, δεν είναι περιοχή μου, εκεί πάω και περπατάω εμείς τα μαπούδια, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, πάω και Σάββατο και Κυριακή, αλλά και εδώ και, σε κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα, που κατεβαίνω και ανεβαίνω, μάλλον που κατεβαίνω. Παιδιά, δεν χρειάζεται να ποτίζετε. Νομίζω δηλαδή, διότι το νερό είναι αρκετό το οποίο έχει πέσει. Το περασμένο Σαββατοκύριακο που έβρεχε, και το Σάββατο, την Κυριακή όχι, το Σάββατο όμως, έβρεχε και ταυτόχρονα ποτιζόταν και το πράσινο στην Πεύκη. Τι γίνεται, παιδιά, ας υπάρξει ένα συντονισμός, ας λιτώσουμε λίγο νεράκι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, χαιρετισμούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Με τον Όφη παίζουμε τώρα, το Σάββατο, Παναγιώτη. Ωραία, μάλιστα. Καλημέρα να πω στα παιδιά εδώ στην κατσαρόλα της αγάπης. Ο Πέτρος από το Πέραμα που κάνουν φαγητό για ευάλωτες οικογένειες. Κύριε Κιμιονή, δεν πέθανε σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, επειδή το έψαξα. Η ημερομηνία θανάτου είναι 4 Φεβρουαρίου του 1843, όχι 7 Οκτωβρίου. Κάποιος από τους δύο κάνει λάθος, ή εσείς ή εγώ. Πάντως τα στοιχεία που έχω μπροστά μου λένε ότι σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τι τράβηξε και αυτός, έφυγε τον Φλεβάρι του 43, 4 Φεβρουαρίου. Καλημέρα σας κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Καλημέρα Αντώνη. Σήμερα γράφει λέει ότι γιορτάζει και ο Βάκχος, ναι. Πού να ξέρω κι εγώ, Βάκχος, ρε παιδί μου. Δύσκολο όνομα δεν είναι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε να πω και τις υπόλοιπες καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρουμπίνη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Χθες τη Δημητσάνα λέει είχε 1 βαθμό Κελσίου και μάντεψε λέει ποιος πήγε απροετοίμαστος. Δεν φορούσες τίποτα, ρε Βαγγέλη, με κοντομάνικα ήσουνα. Και ο παππούς με το φανελάκι. Καλημέρα, χαιρετισμούς, στο νου σου, μην κρυώσεις. Ακόμα λέει είναι χαμηλά η ιστορία με τη γρήπη. Μαθαίνω κάποια στοιχεία, χθες μου τα λέγανε. Να προετοιμαστούν οι άνθρωποι και οι ηλικίες που πρέπει να ξεκινήσουν σιγά σιγά τα εμβόλια, έτσι. Κανονίστε την πορεία σας. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μέρη. Γεια σου, Ιωάννα. Καλησπέρα στο Μόντρεαλ. Αν ο Μητσοτάκης θέλει να φιλοξενήσει, λέει, τον Ρούμπιο και πρέπει να ταλαιπωρήσει τους πολίτες για να τον εξυπηρετήσει, τότε γιατί δεν κυρίσει η εθνική αργία και μάλιστα πληρωμένη για να μπορέσει να κλείσει όλο το κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, δεν είναι προσωπική. Τώρα δεν θα υποστηρίξω εγώ τον Μητσοτάκη, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αλλά είναι μέτρα τα οποία είναι σαν ένα. Παιδί μου, να σου το πω διαφορετικά, Ιωάννα. Αν στο Μόντρεαλ έρθει ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν ξέρω εκεί πώς λειτουργούν τα συστήματα. Δεν θα υπάρξουν μέτρα για τη μετακίνησή του. Απλώς τα μέτρα όσον αφορά την ιστορία Ρούμπιο είναι κατά τη αυστηρότερα. Υψηλά ιστάμενος. Τρίτος στη ιεραρχία, να ξέρετε, στην σύγχρονη Ρώμη ο Μάρκο Ρούμπιο. Τρίτος στη ιεραρχία. Ο πρόεδρος είναι ο αντιπρόεδρος και εκεί μετά δεν είναι ο πρόεδρος των σωμάτων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο υπουργός εξωτερικών. Αν δεν κάνω λάθος, επαναλαμβάνω και πάλι, έτσι. Γιατί μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, Γιώργο, για στείλε μου μια εξήγηση αυτό που μου στέλνεις. Α, για τους πες το, που μπήκανε μέσα και κάνανε αυτά που κάνανε, λες το Ισραήλ, Εντάξει, να σου πω κάτι. Για τη Χαμάς, καλά καταλαβαίνω. Είναι συγκλονιστικά όσα έγιναν πάντως. Και ξαναλέω, εκ των υστέρων με αυτά που μάθαμε, άσχετα αν διαψεύστηκαν κάποια πράγματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κ. Νετανιάχου, οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές. Δηλαδή, αν το ήξεραν ή δεν το ήξεραν, αν ήταν προετοιμασμένοι ή όχι οι Ισραηλινοί. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Οδηγός σχολικού, ο φίλος μας ο Γιάννης. Ωραία, Leverkusen, γεια σου Κώστα. Βούνταμπα, φίλοι μας οι Γερμανοί είναι εδώ. Καλημέρα, Αλέξα Παλαγιώτη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Ιωάννα. Η Ιωάννα μου λέει ότι. Βέβαια, τι, προφανώς. Είχε μέτρα όλη τη μέρα και χθες από νωρίς για την άφιξη. Αλλά και όλο το χρονικό διάστημα που θα είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός. Δεν το κουβεντιάζω. Καλημέρα, Πάνιο. Καλημέρα στην πατρίδα Σεραφίνα που ακόμα είναι σκοτάδι πίσω. Σκοτάδι πίσω είναι και εδώ, μην νομίζεις. Λοιπόν, θα πω καλημέρες και τις υπόλοιπες. Καλημέρα, Αβραάμ. Έβλεπα τα στοιχεία χθες για την ιστορία του παράνομου τζόγου. Ένα δις, παιδιά, ο παράνομος τζόγος. Τόσο τον υπολογίζουν τον παράνομο τζόγο. Τώρα, στην πραγματικότητα πόσο είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εξετάστηκαν, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα σχεδόν 3.500 ύποπτες ιστοσελίδες. Από αυτές, 2.000 και κάτι είχαν γίνει καταγγελίες ότι παρουσίαζαν και διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. 1.150 εντοπίστηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία χρησιμοποιήθηκε, λέει, για να ταξινομήσει αυτά που βρήκε. Πω πράγμα, από τις 59 ιστοσελίδες, λέει, η πλατφόρμα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν αδιάσυστα στοιχεία ότι παραπέμπουν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Ξαναλέω, ο παράνομος τζόγος, ο οποίος συνέχεια, λέει, ενισχύεται κάθε χρόνο. Ο ένας στους 10 συμπατριώτες παίζει παράνομο τζόγο. Ο ένας στους 10. Δεν είναι εντυπωσιακό το νούμερο? Και το ποσό, λέει, ανά έτος υπολογίζεται σε 2.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, λέει, εντοπίστηκαν και 18, λέει, influencer. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Αυτά τα influencer φτιάχνομαι. Οι οποίοι, λέει, τους μηνύσανε κιόλας υπηρεσιακώς, διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού. Μάλιστα, λέει, ο ένας από αυτούς που ήταν, λέει, και ήταν, λέει, στο χώρο της τραπ μουσικής, είχε, λέει, 623.000 ακολούθους, εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, οι οποίοι παρεπιπτόντως οι ανήλικοι ρέπουν στον παράνομο τζόγο, να ξέρετε, διότι και να θέλουν να παίξουν, επειδή είναι ανήλικοι, δεν μπορούν να παίξουν. Αλλά για να φτάσω και στην ουσία της διαδικασίας, για να πάμε και σε διαφημίσεις μετά που μου λέει ο κύριος Νότης, όπου δεν υπάρχει έλεγχος, το είδαμε αυτό με την ιστορία Μαζονάκη, για τις διαφημίσεις που υπήρχαν για το τι παρήχαν κάποια κέντρα, ιατρία ή ξέρω εγώ νιχάδικα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Όπου δεν υπάρχει έλεγχος φυτρώνουν διάφορα φιντάνια και είναι εύκολο να την πατήσει κανείς, ειδικά στο κομμάτι της υγείας. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί πιάνουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, εκεί που πονάει κάποιος. Άρα το νου σας, μόνο αυτό έχω να σας πω. Α, και κάτι άλλο ακόμα. Χθες μου ήρθε και εμένα ένα SMS, gov.gr, παράνομη κλίση. Μα η μουδιά τελείως, ούτε καν το άνοιξα, παιδιά. Αν θέλετε να δείτε αν σας έχει έρθει παράνομη κλίση, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα μου την πέσουνε, γιατί κάνω διάφορα κι εγώ, δεν είμαι ο καλυτερότερος, όχι, δεν βάζω εγώ, και εγώ τα ίδια είμαι, δεν είμαι, όπως όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, θα μπείτε στη σελίδα της ΑΔΕ και θα πάτε εκεί που λέει ειδοποιήσεις. Αν σας έχουν τσιμπήσει για κόκκινο, για χρήση κινητού, εδώ είμαστε, για οτιδήποτε άλλο, εκεί θα σας έρθει το μπουγιουρτί. Αν φοβάστε δηλαδή ότι μέσω mail μπορεί να είναι παγαποντή, δεν δηλώνετε τη στοιχεία, δεν βάζετε δεδομένα σας, δεν δηλώνετε κινητά σας, δεν δηλώνετε τράπεζες, δεν δηλώνετε τίποτα, δεν κάνετε σε αυτά τα SMS τα οποία έρχονται. Τα πετάτε με την πρώτη. Θα μπείτε στη σελίδα της ΑΔΕ ή εσείς ή ένας δικός σας άνθρωπος και θα ελέγξει αν όντως υπάρχει κάποια κλίση στο αυτοκίνητό σας, που δεν θα σας ζητήσουν το νούμερο, γιατί υποτίθεται ότι το νούμερο το έχουν εντοπίσει στη φωτογραφία που θα σας πάρουν. Εντάξει. Λοιπόν, η Έλλη κάτι μου έχει στείλει τώρα, για μισό λεπτό. Η Έλλη είναι από τη Θεσσαλονίκη. Κάτι βλέπω Κηφισός τώρα, αλλά δεν με αφήνει. Α, τώρα το βλέπω. Α, κινησούλα στο Κηφισό. Καλημέρα, Έλλη. Α, και φωτογραφία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε και άλλα. Τι έχω να σας πω, έχω να σας πω και θα μιλήσουμε και για τους ψαράδες, γιατί έμαθα, λέει, ότι κάποιοι στη Θεσσαλονίκη κάνανε κάτι διάφορα παιχνίδια και πήγανε να φέρανε, λέει, άκου και κάνανε παιδιά αγοραπολισίες σε βενζινάδικο. Επειδή ήταν κλειστή η αγορά, έγινε, λέει, παράνομη μεταφορά, λέει, αλλιευμάτων, ωραίο, σε βενζινάδικο, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για την ιστορία της ακρίβειας, που φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Επιμένει, λέει, η ακρίβεια παρά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, διότι τα πράγματα γενικότερα δεν πάνε καλά αυτή την περίοδο. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Ο έμπορος της Βενετίας Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
14: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Εν τω μεταξύ, έχω από 500 πλευρές μηνύματα. Καλημέρα σας εδώ στα πρωινά του Sky 100,3. Έχω και στα κοινωνικά δίκτυα. Να στείλω καλημέρα λοιπόν στο φίλο μου τον Γιώργο και συνάδελφό μου που είναι στο Κίεβο και μου στέλνει διάφορα στοιχεία. Είναι εκεί γιατί συνεργάζεται με κάτι γερμανικά μέσα ενημέρωση ο Γιώργης και είναι εκεί. Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στην ποθητή μας, στη Σαντορίνη. Γεια σου, Κώστα. Κώστας μου βάζει μια παρατήρηση για κάποια πράγματα που είπε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μελέτη. Έχω δει τις δηλώσεις που έκανε, θα τα πούμε. Ελπίζω να προλάβουμε να πούμε 5 κουβέντες παραπάνω. Γεια σου, Στέλιο, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Στέλιος, ο οδηγός και αυτός στα λεωφορεία που μεταφέρουν πρωί-πρωί τα παιδιά. Καλημέρα και στο Δημήτρη, το φίλο μου, στη Ραφίνα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας έλεγα νωρίτερα. Α, μισό. Ελπίδα, καλημέρα. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτη, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Μαστοντίνο στο Γαρδίκι. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για να μην αφήσω κανέναν παραπονεμένο. Λοιπόν, τώρα, με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε αυτό το περίεργο σκηνικό το οποίο είναι στημένο. Με κύριο θέμα τις αψιμαχίες εκεί στην Μέση Ανατολή και όλα όσα τεκταίνονται εκεί, να σας πω ότι το Brent τώρα είναι, αν σας ενδιαφέρει, δηλαδή στα 101,5 με μία άνοδο 0,95 στα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά. Το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε χθες περίπου στα 76,5 ευρώ, πάρα πολύ ακριβό. Τα χρηματιστήρια πώς πάνε, με ρωτάτε. Βλέπω έχετε και ενδιαφέρον για τα διεθνή χρηματιστήρια. Η Ιαπωνία σήμερα μετά από μέρες υποχωρεί, αλλά όχι σημαντικά, 0,66. Κάπου εκεί βρίσκεται και το Hong Kong, υποχωρεί 0,68. Η Αυστραλία, που λέει και ένας φίλος μου, οριακή πτώση 0,07. Και ο χρυσός, η ουγγιά δηλαδή, είναι χαμηλά στα 4.171 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα χρηματιστήρια και λοιπά. Μου λέτε διάφοροι από εσάς τι έγινε με το Μέση εχθές, επειδή ακούσατε νωρίτερα και το δελτίο ειδήσεων. Ο Μέση έδωσε τελευταίο αγώνα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έβαλε ένα γκολάκι. Νομίζω ότι το είχε πει, το είχε προαναγγείλει μετά το τέλος του Μουντιάλ, ότι θα ολοκλήρωνε την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι και οι δυνάμεις ενός ανθρώπου 39 χρονών δεν είναι οι ίδιες όταν είσαι, ξέρω εγώ, 20, 25, 27, 28. Έχει κάνει ένα κύκλο, πλήρη κύκλο, επαγγελματικό, και αποχώρει. Και μάλιστα περίπου 85.000 άνθρωποι, λέει, χειροκροτούσαν τον Μέση στην ολοκλήρωση της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τώρα, για την ακρίβεια, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω να σας πω, το ξέρετε και το βλέπετε πάρα πολύ καλά, ότι η ακρίβεια επιμένει. Είναι εδώ και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία της Eurostat ουσιαστικά, που δείχνει ποιες είναι οι μεταβολές τιμών σε διάφορες ομάδες προϊόντων σε σχέση με το Γενάρη, φέτος το Γενάρη, Αύγουστο. Οι μεγαλύτερες διαφορές, δύο θα σας πω, τη μεγαλύτερη προς τα πάνω και τη μεγαλύτερη προς τα κάτω. Η μεγαλύτερη διαφορά προς τα πάνω στη χώρα μας, στο χρονικό διάστημα που σας είπα, είναι στα φρέσκα εσπεριδοειδή. 12% στη χώρα μας, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 4,5% η αύξηση. Και η μεγαλύτερη υποχώρηση στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν στα λαχανικά, στη χώρα μας σχεδόν 10%, στην Ευρωζώνη μείωση 2%. Αλλά δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι από ό,τι βλέπω στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, πάντοτε στο διάστημα Γενάρης-Αύγουστος, είμαστε πολύ πιο ψηλά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί. Στο εγωπρόβιο, εντάξει, πέσει, είχαμε και τα προβλήματα κλπ. 5% εμείς πάνω, στο γιαούρτι 4,33%, στα λαντικά σχεδόν 4%, στις βρεφικές τροφές σχεδόν 2% πάνω, στο κρέας γενικότερα 1% όταν ήταν 0,5% στην Ευρωζώνη, στα γαλακτοκομικά εμείς ανεβήκαμε, η Ευρωζώνη έπεσε, στον καφέ επίσης είχαμε, ευχαριστώ, είχαμε διαφοροποίηση. Α, βλέπω και στα τυριά. Στα τυριά εμείς υποχώρησε η τιμή 0,5%, στην Ευρώπη υποχώρησε 1%. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στο Ξυλόκαστο, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αυτά, το ξαναλέω, η ιστορία της ακρίβειας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Επαναλαμβάνω, και εμείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε και διαφορές όσον αφορά τους μισθούς. Άρα η ακρίβεια φαίνεται περισσότερο στην Ελλάδα σε σχέση, πλέω εγώ τώρα, με τη Γερμανία, που και η Γερμανία περνάει δύσκολα. Και η Γαλλία περνάει δύσκολα. Και η Ιταλία περνάει δύσκολα. Οκ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά, όταν θα γυρίσουμε, θα μιλήσουμε με τα Χανιά, για κάποιους λόγους που θα τα βρούμε στην πορεία. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και θα μιλήσουμε και με τους αλληλείς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Δεν υπάρχουν ψάρια πλέον, παρά μόνο ιχθυοτροφείου ή κατεψυγμένα, και κάποια τα οποία έρχονται από το εξωτερικό σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Φρέσκα ψάρια ελληνικά πλέον δεν υπάρχουν. Θα δούμε λοιπόν, με βάση και την αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός προχθές, τι θα γίνει στο κομμάτι αυτό με τους αλληλείς μας. Πάμε, διαφημίσεις, αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
10: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός

0: online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πυρεύλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης.

0: Επίσης, δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις στις έκτακτες.
0: Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμίζει στη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις της αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα, καλό είναι να διαβάζουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μέρες. Ναι.
0: Να περάσουμε στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικό ύψος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε.
3: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μία απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μία αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και να έρθουμε στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρά ανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή υπάρχει για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές με ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Μια εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Άλεξης Τσίπρας κατά τις συνεδρίες των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευση μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή έλλειμματά της, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.
4: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί που όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός.
0: Στην πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε πως τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι καθίσταται αναγκαία η πρόσθετη στήριξη των νέων ανθρώπων, ώστε να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.
5: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και δύο εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς για χιλιάδες προσαγωγές. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρωινές ώρες μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Αυτός ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά εχθεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φορέσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στον φιλικό κόντρα στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με τη Δανία για το Nations League. Ο 41χρονος σούπερσταρ αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην Εθνική μετά το Παγκόσμιο Κύπελο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Αφήνει εχμές για τον προπονητή Ζόρζε Ζέσους και ζητά συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας, λέγοντας πως παραμένει διαθέσιμος για τις επόμενες κλήσεις της εθνικής ομάδας. Στο μπάσκετ, στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνα στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάρμπεκ 93-87 στην πρεμιέρα του στο Basketball Champions League. Στο EuroCup, ο Ηρακλής πήρε την νίκη στα Σκόπια κόντρα στην MZT.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που από εχθές λέμε συνεχώς, που θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, είναι μειωμένη η ροή των αυτοκινήτων στο κέντρο. Μόνο η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει αυξημένη κίνηση. Αυτό σημαίνει φυσικά, μοιραία, πως θα επιβαρυνθούν οι δρόμοι γύρωθεν του κέντρου και κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, η οποία ήδη αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ στο ανωδικό της ρεύμα προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Επαναλαμβάνω, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο αντίθετο ρεύμα, από τη Νέα Φιλαδέλφεια δηλαδή προς τα ΚΤΕΛ, είναι λίγο καλύτερη η εικόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε την εξής εικόνα. Από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας είναι αυξημένη κίνηση. Στα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλή.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία και εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μπόφορ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθεί. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι και τις δύο ημέρες, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Τα διαμάντια είναι παντοτινά, ε. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Είναι η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα. Στο Μάντσεστερ είναι 2 ώρες πίσω, ε. Δηλαδή 5 και 19 πρώτα λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αμαλία. Πού στο ξυλόκαστρο, ε. Έλαβα, λέει, λογαριασμό ηλεκτρικού. Η τελευταία καταμέτρηση έγινε, λέει, μετά από 8 μήνες, με αποτέλεσμα, λέει, η χρέωση της κατανάλωσης να φτάνει στην υψηλότερη τιμή της κιλοβατόρας. Να το κάνεις, Αμαλία, ανάποδα. Αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν γίνεται καταμέτρηση τακτικότερα, στην περιοχή εκεί ξέρω, τουλάχιστον εγώ που δεν είμαι στην πόλη του ξυλοκάστρου, ότι αναδίμηνο γίνεται η έκδοση του λογαριασμού. Μπορείς να στέλνεις εσύ τα στοιχεία στον ΔΔΕ. Έχει τρόπο, ψάξ' τον, Αμαλία, για να μην σου πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι κάθε φορά που βγαίνει τέτοιος λογαριασμός ρεύματος. Και να ξέρεις ότι αν είναι ψηλά ο λογαριασμός και όλα τα συμπαραμαρτούντα που υπάρχουν στο λογαριασμό είναι ψηλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο, τα μάτια σας 14. Βλέπω τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και μέσω Viber στο 698-123-1003. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας, αλλά να υποδεχθούμε στην παρέα μας την Αντιδήμαρχο Χανίων. Είναι και φίλη μας και είναι τακτικός μας, πώς το λένε, άνθρωπος τον οποίο καλούμε ως καλεσμένη. Για δύο πράγματα που θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα. Καλημέρα, κυρία Ζερβουδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλη, τι καλά, τι κάνετε και σε εσάς και στους ακροατές?
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είναι η πόλη, τι γίνεται με τις ζημιές κλπ? Εσείς είχατε μόνο εκεί στο παράλιο μέτωπο, καλά δεν κατάλαβα?
1: Εμείς, πολύ σωστά, είχαμε μόνο στο παράλιο, το οποίο όταν υπάρχουν τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα συχνά βάλετε. Ναι. Είχαμε κάποιες αποσχίσεις πλακών, οι οποίες ήταν μεγάλες σε αριθμό, η αλήθεια είναι. Ναι. Τα νερά έφτασαν βέβαια μέσα στα καταστήματα, οι ζημιές όμως ήταν μέσα στα όρια της αντοχής των ανθρώπων. Χτες την Δευτέρα που βρέθηκα στο λιμάνι, γιατί υπήρχε δουλειά, η ζωή είχε αρχίσει ξανά από την αρχή, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Ναι, εντωμεταξύ έχει τουρισμό κανονικά, τι θέλω να πω.
1: Έχει,
0: ναι,
1: τουρισμό και έχει και αρκετό τουρισμό. Ναι. Θέλω να σας πω, τα μαγαζιά ήταν γεμάτα, ο κόσμος, οι τουρίστες περνοδιάβαιναν το λιμάνι σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Οπότε η ζωή τουλάχιστον σε εμάς στα Χανιά έχει πάρει τους κανονικούς της ρυθμούς.
0: Στα ορεινά είχατε και εκεί ζητήματα, στον ομό?
1: Στον ομαλό, στο ξυλόσκαλο, στην αρχή του Φαραγγιού έπεσε πολύ μεγάλος όγκος βροχής. Ναι. Εκεί υπήρχαν τα λίγα θέματα. Το Φαράγγι βέβαια είχε κλείσει, οπότε δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Και στα ορεινά κυρίως χωριά του νομού, όπου όμως ήταν μέσα στα όρια της αντοχής των υποδομών και της πολιτικής προστασίας.
0: Okay. Τυχεροί ήσασταν μέσα στην αντοχή σας.
1: Ήμασταν πολύ τυχεροί, μας πέρασε από το νομό Χανίων πολύ έτσι επιφανειακά. Ναι. Το δυστύχημα είναι ότι οι άλλοι νομοί της
0: έχουν πάθει ζημιά.
1: Πλήγησαν, ναι, πλήγησαν πολύ.
0: Αρκετά.
1: Αυτό είναι το
0: και
1: πρόβλημα.
0: Γίνεται, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Είδα και το. Προσπάθησα να μιλήσω με κάποιους εκ των υπουργών οι οποίοι ήταν εκεί. Μου είπαν ότι θα χρειαστεί κάπως ο χρονικό διάστημα και για τις υποδομές και για σπίτια και κυρίως για τον αγροτικό τομέα, που φαίνεται σε κάποιες περιοχές να έχει πάθει στο Λασίθι αρκετά μεγάλη ζημιά.
1: Φανταστείτε ότι το οροπέδιο του Λασιθίου έχει αλλάξει μορφή. Ναι. Δεν αναγνωρίζεται, έχει ακόμα πολύ μεγάλο όγκο νερού, οπότε δεν μπορούν να δουν.
0: Ναι, ακόμα πρέπει να αποτραβηχτούν τα νερά και μετά να δουν τι ζημιές, την έκταση των ζημιών.
1: Ακριβώς η ακριβής αποτίμηση.
0: Τώρα, τι γίνεται, κυρία Ζερβουδάκη, με τις ροές? Γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά με το που έφτιαξε ο καιρός, δεν πρέπει να φτιάξει. Πάπα αμέσως αρχίσανε τα όργανα.
1: Ναι, ακριβώς. Και βέβαια πήγαν, και αυτό μας έκανε εντύπωση. Ενώ είχε καιρό, πήγαν, ναι, προς την Ανατολική Κρήτη. Ναι. Σε εμάς δεν ήρθε βάρκα τώρα χτες. Έχουμε βέβαια μέσα στην Αγιά, οι οποίοι θα φύγουν όλοι σήμερα, 128 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Θα φύγουν όμως. Σήμερα θα μείνει μια οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια, η οποία ίσως φύγει το βράδυ με το καράβι της γραμμής. Αυτό θα το δουν, θα το αξιολογήσουν οι λιμενικοί.
0: Υπηρεσίες, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τα ποιοτικά στοιχεία που κάθε φορά σας ρωτάω, γιατί μου λέτε τώρα και για οικογένειες πάλι, πού είναι, από πού έρχονται αυτοί που έρχονται?
1: Κοιτάξτε, Σουδάν έχουμε τώρα, πραγματικά νιώθω ότι μετικίζει το Σουδάν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Έχουμε οικογένειες πολλές πια από Σουδάν, Και αυτός είναι και ο κύριος όγκος ανθρώπων, ο μεγάλος αριθμός, ναι, σωστά, ναι, να το πούμε.
0: Αλλά υποψιάζουμε και οι Αιγύπτιοι έρχονται πάλι, έτσι δεν είναι?
1: Έρχονται πάλι και οι Αιγύπτιοι, είναι ο δεύτερος αριθμός, αλλά έχουν ελαττωθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι Αιγύπτιοι. Ο αριθμός που έχει αυξηθεί είναι του Σουδάν. Σταθεροί παραμένουν Πακιστάν, Μπαγκλαντές κανονικά. Μάλιστα. Υπάρχει μια μικρή αύξηση από Ιεμένη. Αλλά εντάξει, ακόμα είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Αλλά αυτό μας κάνει εντύπωση είναι οι οικογένειες από το Σουδάν.
0: Μάλιστα. Δεν έχει γίνει κάτι όσον αφορά το χώρο υποδοχής του Ηράκλειο ακόμα, ε?
1: Όχι, όχι, όχι, δυστυχώς.
0: Έχουν αντιδράσεις και εκεί υπάρχουν από ό,τι ξέρω. Υπάρχει και μια...
1: Υπάρχει ολιγορία, θα έλεγα εγώ. Ναι. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Δυστυχώς υπάρχει αυτό που αναφέρετε. Βρίσκουν συνεχώς προσχήματα, ναι, επιβαρύνονται τα Χανιά από όλη την Κρήτη, κάτι το οποίο δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας. Είδομεν.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Ζερβουδάκη. Την καλημέρα μου,
1: χαιρετισμούς. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή
0: ευχαριστώ
1: δύναμη,
0: πάρα πολύ, κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Χανίων. Είναι υπεύθυνη και για τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν προφανώς για τις ανάγκες. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, τους μετανάστες. Μην μου αρχίζετε πάλι λάθος μετανάστες κλπ. Προφανώς είναι παράνομοι. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βλέπω και ακούω τις δηλώσεις, αλλά και συνομιλώ τέλος πάντων με το αρμόδιο Υπουργείο. Φαίνεται ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει η εγκατάσταση σε κάποια χώρα της Αφρικής. Φαίνεται να υπάρχει καταρχήν συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στέλνονται εκεί όσοι δεν δικαιούνται άσυλο. Βέβαια το ερώτημα είναι από ποια χώρα. Ή από ποιες χώρες και πόσο μεγάλη θα είναι η κατάσταση για αυτήν τη χώρα η οποία θα συμφωνήσει, θα πάρει λεφτά όπως καταλαβαίνετε, για να δούμε τι θα γίνει και στην Ευρώπη για αυτό το ζήτημα το οποίο είναι μεγάλο σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για αυτοκίνητο της καθημερινότητας, θέλετε να ξέρετε ότι μπορείτε να το εμπιστευτείτε. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια, παρακαλώ, εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και τέλος, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με γεμάτη ατζέντα και με την άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σε πρώτο πλάνο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των τύπων στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Ισαγγελό οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Ξημερώνει σιγά σιγά, ξημέρωσε. Δηλαδή, για να το πω σωστότερα, Τετάρτη είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ξαναλέω, σήμερα έχουμε κάποιους οι οποίοι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους. Ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος, ο Σεριανός. Παγκόσμια μέρα βάμβακου σήμερα, ε. Μάλιστα. Και παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Ναι. Προλαβαίνω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι για το λάδι, επειδή παρακολουθώ λίγο τι γίνεται με το ελαιόλαδο. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες και καλεσμένους για να τα κουβεντιάζουμε. Θυμίζω την περίοδο 24-25 το κιλό ήταν πάνω από 10 ευρώ. Ενώ τον αγοράσεις, καταλάβω, το έχεις στα σούπερ μάρκετ. Το 25-26 ήταν γύρω στα 7,90, φέτος γύρω στα 6 ευρώ. Έχουμε λοιπόν μια αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση προς τα κάτω. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του ελαιολάδου, που παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο τραπέζι της, στη χώρα μας, έτσι έχουμε μάθει, όταν εκτοξεύτηκαν οι τιμές τόσο πολύ ψηλά, προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία. Λοιπόν, το ξαναλέω, φαίνεται ότι κάπου κινούμαστε εκεί, ξαναλέω, όχι στα σούπερ μάρκετ. Έβλεπα ρεκλάμες προσφάτως ότι η τιμή είναι γύρω στα 6 ευρώ. Δεν πρέπει να είναι φετινό, πρέπει να είναι περσινό λάδι στα σούπερ μάρκετ, σε προσφορά ξαναλέω. Υπολογίζεται ότι η φετινή παραγωγή θα είναι πάνω από την περσινή, που ήταν γύρω στους περίπου 235.000 τόνους λάδι. Πρώτη χώρα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η Ισπανία. Ακολουθεί η Ιταλία και η Τουρκία. Η Τουρκία όμως, υπάρχει ένα θέμα, λέει, με την Τουρκία. Διάβαζα προσφάτως μία ανάλυση για λάδι, λέει, το οποίο, ποσότητες λαδιού μάλλον, η οποία την παίρνει από την Συρία, που έχουν μπει εκεί, λέει, οι Τούρκοι και κλέβουν ουσιαστικά από την παραγωγή λαδιού. Μάλιστα. Και κάτι άλλο ακόμα που θέλω να σας πω. Έβλεπα στοιχεία με αφορμή την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, λέει, φαίνεται ότι μείον 8% είναι η κίνηση στην περιοχή της Καλαμαριάς. Έχει μειωθεί δηλαδή κατά 8%. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι περίμεναν περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιεί το μετρό στην Καλαμαριά με βάση αυτά τα οποία είχαν εκτιμήσει οι αρμόδιοι. Αλλά φαίνεται ότι δεν τους βγήκε σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Πέτρος Τασιός είναι διεθνολόγος, έχει εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τον κάλεσα με αφορμή την επίσκεψη στη χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να κάνουμε μια κουβέντα και για τον χρόνο της πραγματοποίησης της επίσκεψης αυτής, ποια είναι τα ανοιχτά θέματα που έχουν οι δύο πλευρές και βεβαίως θα πρέπει να μάθουμε και τι ζητάει η Ουάσιγκτον από τις χώρες της περιοχής μας και ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Καλημέρα, κύριε Τασιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για βοηθήστε μας λιγάκι τώρα, λοιπόν, μιας και έχετε ασχοληθεί με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται αυτή την ώρα, για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή. Εκτιμάται ότι η παρουσία του Ρούμπιο θα σπρώξει προς κάποια κατεύθυνση κάποια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία η κατεύθυνση αυτή βρίσκει σύμφωνη την Αθήνα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε διμερεί ζητήματα αποκλειστικά, ναι, τα οποία εντάσσονται στον ευρύτερο αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι βασικά αυτό το οποίο έχει να κάνει, διότι το λέει η ατσέντα του Donald Trump στα 47η Προεδρία του American First Foreign Policy, ναι, η πρόθεση βασικά ζητημάτων οικονομίας. Είναι η ενέργεια, έχει να κάνει βασικά με την πρόθεση του σχιστολιθικού αερίου. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι έχει γίνει ενεργειακός κόμβος μέσω της ρεπιθύνσης μέσα της Αλεξανδρούπολης, αλλά και του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος είναι προς...
0: Ναι, φτάνει μέχρι την Ουκρανία, αλλά περνάει από τις βαλκανικές χώρες και απλώνεται δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, η πρόθεση λοιπόν του σχιστολιστικού αερίου, η οποία αυτή τη στιγμή πουλιέται γύρω στις 3 με 4 φορές παραπάνω από ό,τι γνωρίζαμε. Είναι το πιο σημαντικό. Είναι οι διαφοροποίησεις, οι ενεργειακές διαφοροποίησεις με την Ευρώπη πια να είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένη από το αμερικανικό συσσωρευτικό αέριο. Ναι. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Στην ενέργεια επίσης πάμε στο κομμάτι επίσης τη Ελλάδα να γίνει, να μετατραπεί, αν τα πράγματα φυσικά ευοδοθούν όσον αφορά τις επιτυχημένες γεωτρήσεις που θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου από 3-4 χρόνια, να γίνει από ενεργειακός κόμβος και ενεργειακός πάρχος. Exxon Mobil και Chevron νότια της Κρήτης και νοτιτικά της Πελοποννήσου, να δούμε αν εκεί μπορέσουν και υπάρξουν
0: αξιοποιήσουν.
1: Τα αξιοποιήσιμα. Μάλιστα. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα, το αποδοτέο το οποίο, και παραδοτέο το οποίο είχε να κάνει η ελληνική πλευρά, υπογραφή εξοπλιστικών προγραμμάτων, το οποίο έχουν να κάνουν κυρίως βασικά με το κομμάτι της πολεμικής αεροπορίας F-16 και F-35, κυρίως τα υποστηρικτικά οπλικά συστήματα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου γύρω στα 3,8 με 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Αυτό είναι δηλαδή το άμεσο, το οποίο θα δούμε και σίγουρα θα ανακοινωθεί. Υπάρχουν μια σειρά και από οπλικά συστήματα, τα οποία η ελληνική πλευρά έχει ζητήσει να απελευθερωθούν και έχουν ζητηθεί από τη μεριά της Ελλάδας και μια σειρά από συνέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα αντισυνδεσμικά ωφέλη. Αυτά είναι τα δύο πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία είναι στο τραπέζι, το διαπραγματεύσουν και έχουν προσυμφωνηθεί και θα ανακοινωθούν.
0: Και θα πέσουν και σχετικές υπογραφές. Τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει μια ιδιομορφία, θέλω να πω. Το πω διαφορετικά για να μην ακουστεί περίεργα. Ο Ρούμπιο έχει συγκεκριμένες απόψεις εδώ και χρόνια για την ευρύτερη περιοχή και ειδικά για την Τουρκία. Αυτό. Γιατί εμείς πάντοτε βάζουμε πάνω στο τραπέζι και τα θέματα τα οποία προκύπτουν και την πίεση που ασκεί η Άγκυρα σε ζητήματα της ευρύτερης περιοχής. Πιστεύετε ότι ο Ρούμπιο θα ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα ή θα ακολουθήσει μια πάγια αμερικανική τακτική του ότι ψυχραιμία θα τα δούμε τα ζητήματα αυτά?
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι σε λιγότερο από ένα μήνα, δεδομένου ότι έχουν μια σειρά από μέτωπα ανοιχτά από την Ουκρανία, την υπεροχή του Ινδιορυνικού, στη Μέση Ανατολή που έχουν μπει σε ένα ατέρμονο κύκλο σύγκρουσης με το Ιράν, σίγουρα δεν ζητάνε μια νέα αιστεία σύγκρουσης. Άρα στην Ανατολική Μεσόγειο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δεχτούν ούτε καν ένα θερμό επεισόδιο, πόσο μάλλον μια ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δεύτερον, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας, είναι ο εμπνευστής της Αμερικανικής Υψηλής Στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, που με μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών, την πιο σημαντική την East Medac το 2019, έβαλε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Okay. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγματα στην περιοχή όσο κανένας άλλος. Εγώ θα σας έλεγα ότι αν δεν υπήρχε η διαφοροποιημένη 47η Προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ένα πλαίσιο καθαρά συναλλακτικό όσον αφορά στον τρόπο άσκησης, με το Ρούμπιο θα πανηγύριζα. Δεδομένου ότι ο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος πραγματικά βρίσκεται σαν γερουσιαστή στις δύο θητείες οποίες είχε, ήταν όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, ήταν αυτός που νομοθετούσε συνεχώς εναντίον της Τουρκίας. Άρα θα πρέπει απλώς να πούμε ότι ο Ρούμπιο έρχεται και ως άνθρωπος ο οποίος εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική της 47ης Προεδρίας.
0: Μάλιστα. Αναφορικά με το ζήτημα που έχει να κάνει με τα μέτωπα τώρα, τα δύο μέτωπα της περιοχής, το αναφέρατε κιόλας. Το ένα είναι η Ουκρανία και το άλλο το κομμάτι είναι η Μέση Ανατολή. Εκεί, με αφορμή και αυτά που δίνει η Αθήνα στις αμερικανικές δυνάμεις και κυρίως τη Σούδα από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνει και ο πολλής κόσμος, εκεί μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Τουρκία ή δεν πρέπει να τα συνδέουμε τα δύο πράγματα?
1: Εγώ θα έλεγα βασικά ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία συνεχώς παρακάμπτει στον αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή από το 2016 και μετά.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα είναι αυτό που λέμε κάνει παραδοτέα πράγματα και κάνει παραδοτέα σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, ειδικά τον τελευταίο χρόνο μετά την έλευση της Κιλφόη.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μια σειρά απομοχλεύσεις, έχει μια σειρά απομοχλεύσεις που μπορεί να πάρει πραγματικά ανταλλάγματα. Και αυτά θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι των διπλωματήσεων. Αυτό έχει να κάνει με την οτροπία του εγχώριου φυσικά πολιτικού προσωπικού, ναι, κατά πόσον μπορεί να ζητήσει.
0: Ναι. Και ας φτάσουμε και εκεί για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία. Τι μπορεί να βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα που να μην εκτεθεί η ίδια στα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή? Δηλαδή, με αφορμή και τη συμπεριφορά του Ρούμπιο απέναντι στην Τουρκία, μπορεί να ζητήσει πράγματα και να έχει απαντήσεις αλλά και δεσμεύσεις της Ουάσιγκτον γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: Αυτό σίγουρα που δεν μπορεί να αποσπάσει είναι π.χ. το οποίο θα ήθελε η Αθήνα και έπρεπε να μπει μέσα διασταλτικά, είναι μια ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας, ναι, περίπτωση επίθεσης, ναι, το οποίο ο άσχημος το αποφεύγει για λόγους ευνόητους. Ναι. Από εκεί πέρα όμως θα μπορούσε να υπάρξουν εγγυήσεις όσον αφορά στον τρόπο που θα έπρεπε να νομοθετηθεί η Τουρκία. Και εγώ είμαι σίγουρος, έχοντας τις δικές μου προφορίες, ότι αυτή τη στιγμή ένα οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο από τη μεριά της Τουρκίας δεν θα γίνει. Mm. Λόγω της κατάστασης που έχει να κάνει με τον αμερικανικό παράγοντα.
0: Μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ο Ρούμπιο σήμερα από την Αθήνα προς πάντες εδώ στην ευρύτερη περιοχή.
1: Αυτό ναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επικοινωνηθεί ακριβώς με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Mm. Άλλωστε, σας λέω, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι έχει πάει στην άλλη μεριά η στόχευση των ΗΠΑ για ήρεμα νερά και για έργα τα οποία βασικά αφορούν, δηλαδή να δείτε ότι όλα αυτά τα έργα τα οποία γίνονται στην Τουρκία Μεσόγειο συνδέονται όλα, και ο Great Center Connector και θέματα τα οποία αφορούν ηλεκτρική διασύνδεση και ενεργειακές δρομές, αυτά θα πρέπει να τα δούμε ολιστικά και είναι κάτι το οποίο φυσικά οι ΗΠΑ τα στηρίζουν.
0: Τρεις είναι, να θυμίζω, έτσι. Υπάρχει αυτή η συνεργασία Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας και ΗΠΑ. Και εκεί είναι ένας παράγοντας, ένα θέμα μάλλον το οποίο βρίσκει κοινά βήματα οι τρεις χώρες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Βέβαια, και με το Ισραήλ φυσικά να έχει έναν ρόλο πια πρώτου καθεδρίας και θα έλεγα και αυτονομημένου όσον αφορά στην άμυνα και στην ασφάλεια. Και φυσικά αυτό δεν είναι χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ. Εγώ θα έλεγα ότι το 3-1 σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει σχεδόν 3 μόνο του, λόγω ότι το Ισραήλ έχει πάρει το βάρος πάρα πολλών αποφάσεων. Αλλά το σίγουρο είναι ότι παραμένει το 3-1 θεσμοθετημένο, διότι είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους. Και δεύτερον, διότι οι ΗΠΑ, να μην ξεχνάμε, στα 40 Προεδρία τι κάνουν και συνεχίζουν την 45η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βαρών δικαιοδοσιών στους συμμάχους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τασία, για μια ακόμα φορά την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο κύριος Τασιός στην παρέα μας, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, διεθνολόγος, Πέτρος Τασιός. Και αμέσως τον κύριο Κολιομιχάλη για να δούμε τα της κίνησης που σήμερα είναι οι διόρυθμοι λόγω και των μέτρων τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη λόγω της παρουσίας του Ρούμπιο.
2: Βεβαίως, και οι αποκλεισμοί των δρόμων θα αρχίσουν βαθμιδών και αναδιαστήματα, βέβαια, έτσι δεν θα είναι συνέχεια, ναι, αποκλεισμένο το κέντρο, από τις 8.30 και μετά. Επί της ουσίας γύρω του κέντρου φυσικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Το αποφεύγουν οι συμπολίτες μας και καλά κάνουν υπό μία έννοια, ναι. Αλλά έχει πέσει όλος ο φόρτος, όπως λέμε, στη λεωφόρο Κηφισού προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα και μεγάλη καθυστέρηση από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το καθοδικό ρεύμα είναι όπως το περιμένουμε, από τη Νέα Φιλαδέλφια δηλαδή προς την Ιερά Οδό. Η άνοδος της Αλεξάνδρας έχει μια σχετική καθυστέρηση. Ο Σκαραμαγκάς ούτως ή άλλως, όπως τον περιμένουμε, έτσι τον βρίσκουμε. Η Κηφισίας θα μπορούσε να πω πως είναι λίγο καλύτερη, αν εξαιρέσουμε από τη Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά που έχει έτσι ζόρι μεγάλο. Κατά τα άλλα, είναι λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε προς το παρόν λεωφόρος Κηφισίας. Μικρή καθυστέρηση στην Κατεχάκη και την Κανελοπούλου προς την Μεσογείον. Ακόμα πιο μικρές καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξη σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Isomat προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονάδα. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Εδώ είμαστε. Ο φίλος μου ο Κώστας, με αφορμή την κουβέντα που έκανα νωρίτερα και είπα κάποια πράγματα γύρω από το λάδι, βλέπω και κάποια στοιχεία σε έναν εξαιρετικό πίνακα που εδώ και καιρό παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, ο κύριος Νίκος Μιχελάκης. Τον είχαμε καλέσει κάποιες φορές στο παρελθόν και μιλάγαμε μαζί του. Βλέπω στη χώρα μας οι τιμές, ελάχιστες, μικρές είναι τέλος πάντων, οι πωλήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Στην Κρήτη οι τιμές, λέει, στο λάδι το κιλό είναι από 3,60 μέχρι 3,80. Στην Πελοπόννησο από 3,40 μέχρι 4 και στα νησιά από 3,20 είναι η τιμή ελάχιστη μέγιστη, δεν έχει διαφοροποίηση. Η Ιταλία που πέρυσι και πρόπερσι είχε πολύ υψηλές τιμές, φέτος η maximum μεγαλύτερη τιμή της είναι 6,80. Έτσι, και η μικρότερη 4,40. Μιλάμε πάντοτε για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, την καλύτερη ποιότητα δηλαδή ελαιολάδου. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία μου λέει και ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα και αναφέρει ότι ότι το κόστος παραγωγής όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα φέτος είναι 4,5 ευρώ το κιλό. Τόσο κοστίζει εργατικά, μάζεμα, πώς το λένε, να βγει το λάδι, να τυποποιηθεί κλπ. Για να δούμε. για να δούμε τι θα γίνει με το λάδι. Τώρα, ελπίζω σε δευτερόλεπτα να είναι στην παρέα μας ο κύριος Βαγγέλης Αραπάκης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών το Αιγαίο, για να κάνουμε μια κουβέντα για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιών, με βάση και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχει διαπιστωθεί το πρόβλημα. Βέβαια, το ζήτημα από τη διαπίστωση μέχρι τη λύση του έχει μια απόσταση. Κύριε Αραπάκη, καλημέρα σας.
20: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρούμε τώρα οι δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε.
20: Ήμασταν μέσα στα ξημερώματα στην Ιχθυόσκαλα, στην πύλη της Ιχθυόσκαλας, η οποία έχει κλείσει και τώρα μιλάμε με εσάς.
0: Λοιπόν,
20: πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στην 7η ημέρα των κινητοποιήσεων για πρώτη φορά στην ιστορία της Αντιλίας. Αντί να είναι ο αλληλευτικός όρος αυτή τη στιγμή να εργάζεται, να παράγει ψάρια, να τροφοδοτήσει τις Ιχθυόσκαλες και στη συνέχεια λαϊκές, ιχθυοπολία, σούπερ μάρκετ, να έχουν φρέσκο ελληνικό ψάρι και σε πολύ φθηνές τιμές, ιδιαίτερα τώρα που είναι αρχή και υπάρχει μεγάλη επάρκεια ψαριών. Καθόμαστε στο λιμάνι και περιμένουμε με τις κινητοποιήσεις μας να απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, για το πότε και πώς και πόσο θα μας αποζημιώσει για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Η μεσοσταθμική αύξηση αυτή τη στιγμή είναι περίπου γύρω στα 80 λεπτά με 90 στα νησιά τα απομακρυσμένα. Δηλαδή η τιμή πριν την έναρξη του πετρελαίου, πριν την έναρξη
0: της κρίσης,
20: το Φλεβάρι το πετρέλαιο ναυτιλίας είχε 0,55 το ανώτερο.
0: Ναι, και τώρα.
20: Και αυτή τη στιγμή εδώ στον Πειραιά έχει 1,30 και στα νησιά 1,40.
0: Μάλιστα.
20: Τα λεφτά. Αδύνατο,
0: κύριε Αραπάκη,
20: να ξεκινήσει ένα πλοίο να πάει να δουλέψει.
0: Επειδή άκουσα κάποιες ανακοινώσεις που έκανε πριν φτάσω στον του Πρωθυπουργού για κάποια χρήματα τα οποία τα είπε ο αρμόδιος υπουργός ότι έχουν δοθεί. Αλλά άκουσα και εσάς να κάνετε δηλώσεις και να λέτε στοιχεία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αντίστοιχο θέμα, πολύ μεγαλύτερες μειώσεις. Περιμένετε δηλαδή να ακούσετε ποια έκπτωση που να μπορέσει να σας ικανοποιήσει για να βγείτε στη δουλειά σας.
20: Εμείς τα χρήματα που ζητήσαμε είναι να πληρωθούμε είναι από το πακέτο της αλλίας που έχει έρθει από το 2021 μέχρι το 2027, τα 530 εκατομμύρια που είναι για την αλλία και την υδατοκαλλιέργεια.
0: Μάλιστα.
20: Από αυτά τα χρήματα και όχι από τα χρήματα των Ελλήνων
0: φορολογουμένων. Πολιτών. Ναι, κατάλαβα.
20: Δηλαδή δεν θέλουμε χρήματα από τον κουρμπανά της Ελλάδος. Υπάρχει ταμείο στήριξης της αλλίας και
0: πόσα λεφτά είναι αυτά που μπορείτε να πάρετε, κύριε Αραπάκη? Τι χρηματικό ποσό και η έκπτωση πόσο θα είναι?
20: Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, η Κύπρος περίπου, από το 0,55 και πάνω πληρώνει το 100%.
0: Τα δίνει πίσω.
20: Τα δίνει πίσω.
0: Μάλιστα.
20: Από το 0,55 όσο και να έχει πάει ένα 30-40,
0: η διαφορά
20: τη δίνει.
0: Άλλες
20: τα άλλα κράτη-μέλη έχουν πρημοδοτήσει την αύξηση από 60 μέχρι 80%.
0: Μάλιστα. Άρα κάπου εκεί περιμένετε να πάρετε και χρήματα όσον αφορά
20: το... το 70%, αν πούμε μια μισοσταθμική αύξηση 70 λεπτά, είναι γύρω στα 50 λεπτά.
0: Ναι, άρα να πάρετε 50 λεπτά πίσω.
20: 50 λεπτά ανά λίτρο,
0: ανά
20: λίτρο να μας αποζημιώσει.
0: Μάλιστα.
20: Αυτό ζητήσαμε, δηλαδή το πιο χαμηλό που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Δεν μας
20: έχει απαντήσει.
0: Ναι, αν δεν τα πάρετε θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις?
20: Μα θα συνεχίσουμε, γιατί ένα σκάφος το οποίο επιβαρύνεται επιπλέον το μήνα με ένα τεράστιο ποσό, όσα ψάρια και να πιάσεις,
0: δεν βγαίνει οικονομικά.
20: Ούτε μπορεί να μετακινηθεί η αύξηση πάνω στα ψάρια.
0: Μάλιστα.
20: Δηλαδή, τι θα πούμε στον κόσμο, να πάει να αγοράσει ένα κιλό μαρίτα να την πληρώνει 20 ευρώ το κιλό?
0: Άρα θα συνεχίσετε κανονικά.
20: Συνεχίσουμε και η απόφαση είναι ότι θα κλιμακώσουμε.
0: Μάλιστα.
20: Περισσότερο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αραπάκη.
20: Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανείς να μας απαντήσει πού βρισκόμαστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, κύριε Αραπάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη Αραπάκη, πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών το Αιγαίο, για αυτά τα οποία γίνονται στις θάλασσες μας και με τα καίκια μας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πετροσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
21: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
23: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμό.

0: και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι, γόρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Ηρακλείου στο Παλιό Ηράκλειο και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη λεωφόρο Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα. Με γεμάτη ατζέντα ξεκινάει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, με την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της. Η επίσκεψη υπογραμμεί στη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφορείς. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικό ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημιώσαμε πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς εχειράνθρωπους, δύο αλλοδαπούς και δύο Έλληνες. Ο Φιλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενο τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνέλήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Πάγου του Ζωγράφου. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδηλώσαν χθες σε όλη τη Γαλλία, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια.

0: κρούς, με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 συλλήψεις. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες για το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό άλλο ακόμη, ένα ακόμη υπέροχο πρωινό της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Καλώς ορίσατε. Είτε μας ακούτε από την Ελλάδα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τακτική μας επικοινωνία, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό. Ευχαριστώ επίσης για την καθημερινή μας συνάντηση στο πεδίο αυτό. Τώρα μας αρέσει πολύ το Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 698-123-1003 για την επικοινωνία μας μαζί με την πλατφόρμα 1003. Θα παρακαλούσα μόνον σύντομα μηνύματα. Ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο χρειάζεστε, ό,τι άλλο επιθυμείτε, ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, να ασκήσετε την κριτική σας, τα καλά σας λόγια, ό,τι και αν είναι αυτό, θα σας παρακαλούσα μόνον στο portosalta.gr. Είναι η ηλεκτρονική μου διεύθυνση, το ηλεκτρονικό. Εκεί παίρνω τις επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις οποίες και διαβάζω καθημερινώς. Θέλω να ξέρετε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όλα τα υπόλοιπα είναι εργαλεία για να λέμε πολύ γρήγορα την καλημέρα μας, όπως είναι ο Πέτρος Δούλγερης για τους πολύ πρωινούς τώρα, ο Χαράλαμπος Αδριανός, αυτό, μια καλημέρα, καλημέρα Άρη και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Πετρίδης, τα λέω με τη σειρά, ο Άγης Αντωνίου. Καλή δύναμη και από μένα προς εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ που εύχεστε και εσείς εμένα το ίδιο. Ξεκινούμε κύριε Παπαγιαννάκο.

0: Θυμάμαι τον εαυτό μου το πρωινό του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου 2023. Είμαι στο ξενοδοχείο Νεκροπόντε, το καταφύγιό μου στην Ερέτρια, και απολαμβάνω εκείνο το ζεστό Σάββατο με την θάλασσα, την υπέροχη, και τον καφέ μου κάτω από τα πεύκα στην παραλία να διαβάζω το βιβλίο μου. Δεν είχα στρέψει την προσοχή μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν με ενδιαφέραν εκείνο το πρωινό. Ήθελα να προσιλωθώ στο βιβλίο, γιατί κάτι έπρεπε να ετοιμάσουμε πάλι ιστορικό και έπρεπε να διαβάσω. Όμως δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε και από την διαδικτυακή ενημέρωση, οπότε κάποια στιγμή λέω, κάτσε να δω τι γίνεται και στον κόσμο. Και στον κόσμο, και ειδικότερα κυρίες και κύριοι στο νότιο άκρο, το νοτιοδυτικό άκρο του Ισραήλ, γινόταν η σφαγή των αμάχων. Ομάδες τρομοκρατών, χαμασαίων και στρατιωτών αλλά και πολιτών επέδραμαν εναντίον πολιτών του Ισραήλ. Δεν γινόταν πόλεμος ενόπλων με τους ενόπλους του Ισραήλ, τον στρατό εννοώ, γινόταν σφαγή των ανθρώπων, των πολιτών, με αρχή πρώτα απ' όλα όλα εκείνα τα νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία πήγαν σε ένα φεστιβάλ ακριβώς στην άκρη του Ισραήλ, εκεί που αντάμωνε με τους Παλαιστινίους της Λωρίδα της Γάζας, για να γιορτάσουν όλοι μαζί την ειρήνη. Η ειρήνη αποδείχθηκε, δυστυχώς, για τα παιδιά αυτά, δυστυχώς, το τέλος της ζωής τους. Διότι ομάδες τρομοκρατών, ομάδες κατσαπλιάδων για την ακρίβεια, ένοπλοι ακόμη και με σουγιάδες, προσπαθούσαν να κόψουν κεφάλια πολιτών και το κατάφεραν. Η 7η Οκτωβρίου 2023 είναι η 11η Σεπτεμβρίου για τους πολίτες του Ισραήλ. Συνολικά περί τους 300 στρατιώτες και περί τους 900 πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι δολοφονήθηκαν σε εκείνο το σφαγείο. Ήταν ένα ανθρώπινο σφαγείο, σύμφωνα και με τα βίντεο τα οποία βγήκαν στη συνέχεια, τα οποία όμως βίντεο δεν προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ της Βενετίας για να καταχειροκροτούνται προς το αντίθετο, όπως συνέβη με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μιλούσε για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και καταχειροκροτήτω στο πρόσφατο Φεστιβάλ της Βενετίας κανένα 20 λεπτό. Τέτοια βίντεο της σφαγής δυστυχώς δεν προβλήθηκαν. Τώρα έχω ξαναπεί και άλλες φορές, κυρίες και κύριοι, ότι αυτός που αποφάσισε δεν είναι στη ζωή πια, αυτός που αποφάσισε ή αυτοί που αποφάσισαν την σφαγή των πολιτών του Ισραήλ, των πολιτών, στις 7 Οκτωβρίου του 23, δυστυχώς δεν ζουν σήμερα. Αν ζούσαν θα ήταν σε όλα τα βιβλία, θα ήταν το παράδειγμα της ηλιθιότητας. Δηλαδή, αν θα ήθελε να πει κάποιος ποιος έχει πάρει στην ιστορία, στα χρόνια που διοίκησε, την πλέον ηλίθια απόφαση, ήταν αυτοί οι οποίοι είπαν πάμε να σφάξουμε Ισραηλινούς πολίτες. Η απάντηση ήρθε, νομίζω, ένα 20ήμερο μετά. Ήρθε η απάντηση του Ισραήλ, αλλά θα σας το δώσω με αριθμούς, κυρίες και κύριοι, γιατί γίνεται μια ολόκληρη ιστορία. Σήμερα τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και τα νέα παιδιά, τα οποία είναι πάνω στα νιάτα τους και στον ιδεαλισμό των νιάτων, το δέχομαι, έτσι γίνεται με όλους τους ανθρώπους, και μάλλον είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων να γίνεται έτσι, στο πώς δηλαδή ξεκινάει με κάποιον ιδεαλισμό ο νέος. Σε αυτήν την ομάδα των νέων παιδιών θα συμπεριλάμβανε και την, όπως ο ίδιος τα γράφει, δεν τα λέω εγώ, ο κύριος Παναγής Βουρλούμης είχε την περασμένη Κυριακή ένα άρθρο βίωμα του προσωπικό στην εφημερίδα Καθημερινή, που έλεγε ότι σε μια συζήτηση που πολιτικολογούσαν σε ένα οικογενειακό τραπέζι, μεταξύ αυτών ήταν και, όπως ο ίδιος το γράφει, δεν είναι δικό μου, η εύπορη ανιψιά του, του έλεγε ότι το Ισραήλ κάνει ασκεί γενοκτονία σήμερα στην Παλαιστίνη, οτιδήποτε που αφορούν ένα κομμάτι των νέων είναι εναντίον αναφανδών, εναντίον του Ισραήλ, αλλά και δυστυχώς χωρίς να το προσμετρούν στο μυαλό τους τα παιδιά. Δεν εννοώ να προσμετρήσουν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, αυτή δεν την έχουν καν στην ορατότητά τους, είναι ότι συγχαίουν τον Νετανιάχου και την ηγεσία, την πολιτική του Ισραήλ με κάθε Εβραίο πολίτη ανά τον κόσμο και κυρίως Εβραίο πολίτη του Ισραήλ, στο οποίο Ισραήλ δεν κατοικούν μόνο εβραϊκού θρησκεύματος πολίτες. Μέσα στο Ισραήλ, οι Ισραηλοί πολίτες είναι και αραβικής καταγωγής πολίτες, οι οποίοι έχουν και κόμμα, άλλωστε είναι το 20% του πληθυσμού στα 9 εκατομμύρια. Προσπαθώντας ο Παναγής Βουρλούμης να εξηγήσει πώς η ματιά των νέων σήμερα σε αυτόν τον καινούριο αντισημιτισμό, τον οποίον αντισημιτισμό προωθεί με σημαία η αριστερά. Έως τώρα ξέραμε ότι οι αμφισβητείες του Ολοκαυτώματος ήταν οι ακροδεξιοί φασίστες, οι οπαδοί του Χίτλερ, οι οποίοι υπήρχαν απόλυτες μειοψηφίες στις δυτικές κοινωνίες. Αλλά από τότε που η δυτική κοινωνία απομακρύνθηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα, αυτή η ιστορική μνήμη μειώθηκε, ξέπεσε και σήμερα τα παιδιά εμφορούνται από έναν αντισημιτισμό, αντιεβραϊσμό, τον οποίον συγχαίουν με τον Νετανιάχου, συγχαίουν τον Νετανιάχου με τους Εβραίους πολίτες, είναι σε ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ θολό. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, οπότε και ο Παναγής Βουρλούμης προσπάθησε ο άνθρωπος να πει κάποια επιχειρήματα όπως τα γράφει στο άρθρο του, αλλά μάλλον απέτυχε στο τέλος και συγχαίρει και την ανιψιά του, διότι λέει την καμάρωνα, την κρύφο καμάρωνα, διότι σε αυτήν την ηλικία ο ιδεαλισμός είναι αυτός που κυριαρχεί στα μυαλά των νέων. Okay. Προχωρώ όμως εγώ τώρα και στέκομαι στο άρθρο σήμερα του Ηλία Κανέλη στην εφημερίδα Τα Νέα, αλλά και του Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr. Από το άρθρο του Σάκη Μουμτζή λέω το εξής. Αντιλαμβάνεστε ότι, ξέρετε, η ιδεολογική αντίληψη που, με την οποία εμφορείται η Ισραηλινή κοινωνία, η κοινωνία των Εβραίων στο Ισραήλ, να το θέσω έτσι, ανεξαρτήτως αν ψηφίζουν Νετανιάχου ή δεν τον ψηφίζουν ή θέλουν να τον χώσουν στη φυλακή ή το ένα ή το άλλο, η αντίληψή τους είναι, πρώτον, δεν έχουμε πού να πάμε αν χάσουμε το Ισραήλ, αυτή είναι η κεντρική ιδέα του κάθε εβραϊκού θρησκεύματος πολίτη που ζει στο Ισραήλ και έχει βρει καταφύγιο στο κράτος του Ισραήλ, είναι ότι αν φύγουμε από εδώ δεν υπάρχουμε στη γη, ένα. Και δεύτερον είναι το ότι εκεί αν φάνε ένα σκαμπύλι στο μάγουλο, δεν γυρίζουν το άλλο μάγουλο να φάνε και δεύτερο σκαμπύλι. Αν φάνε ένα σκαμπύλι, θα απαντήσουν με σκαμπύλι ίσως και με χειρότερο σκαμπύλι. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι. Μας το έχουν διδάξει αυτό και με τις ταινίες. Αν έχετε δει την ταινία Το Μόναχο 1974, θα δείτε ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην απαγωγή των αθλητών του Ισραήλ και στην ομηρία των αθλητών του Ισραήλ, όλοι ένας προς ένας εξοντώθηκαν. Τους βρήκαν όλους. Όπως βρήκαν και τους Ναζί. Όπως βρήκαν τον Άιχμαν. Βρήκαν τους Ναζί που τους οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα. Που τους εξόντωσαν, δηλαδή τα εκατομμύρια των Εβραίων ανά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν σήμερα μας γράφει στο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής ότι ο επικεφαλής της θεωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του IDF, του στρατού του Ισραήλ, ο Σλόμι Μπλίντερ, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ότι, προσέξτε, ακούστε το αυτό, από τους 6.000 κατσαπλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς που συμμετείχαν στο σφαγείο πολιτών, επαναλαμβάνω, όχι στρατιωτών, πολιτών του Ισραήλ, οι 4.000 έχουν εξοντωθεί. Και είπε, πρόσθεσε, ότι έχουμε σκοτώσει τους 4 από τους 6.000, απομένουν 2.000, θα φτάσουμε μέχρι και τον τελευταίο από αυτούς. Αυτά. Ως προς την αντίληψη που έχουν στο Ισραήλ. Τώρα, το τι έγινε εκεί, μόνο να πω ότι αλλαλάζοντας έμπαιναν μέσα σε κιμπούτς, σε κοινότητες δηλαδή που ζουν πολίτες, πετούσαν εν γνώση τους χειροβομβίδες σε ανθρώπους που είχαν προσπαθήσει να κρυφτούν μέσα σε ντουλάπες, εννοείται ότι έκοβαν κεφάλια με οτιδήποτε είχαν πάνω τους. Αλλά γιατί δεν ήταν μόνο, ένοπλοι κατσαπλιάδες, ήταν και άλλοι κατσαπλιάδες πολίτες. Και μόνο αυτό θα σας πω στο τέλος, το γράφει ο Ηλίας Κανέλης αυτό, ότι εννοείται ότι έκαιγαν κορμιά, έκαναν ό,τι φρικαλαιότητα μπορεί να κάνει άνθρωπος προς άνθρωπο. Και στο τέλος γράφει ο Κανέλης, ένα νέο παιδί από τους δολοφόνους της Χαμάς τηλεφωνεί στους γονείς του. «Πατέρα, σκότωσα 10 με τα ίδια μου τα χέρια, 10. Μαμά, ο γιος σου είναι ένας ήρωας». Τηλεφωνεί το Παλαιστινιάκι και ενημερώνει τους γονείς του στη Γάζα. Αυτός είναι ο σημερινός μου πρόλογος, φίλες και φίλοι. Η μέρα σήμερα είναι ιστορική. Ας την έχουμε κάπου να την κρατήσουμε στο μυαλό μας. 7 Οκτωβρίου 2023. Λοιπόν, πέρασαν 3 χρόνια από τότε. Θα ξεκινήσω την σημερινή εκπομπή μετά από αυτόν τον σύντομο πρόλογο, σαρκάζομαι, με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου είπε:
1: «Σε είχα δει και σένα σαν τα άλλα φοιτητάκια, αντάρτες της πορδής με τα λεπτά.

0: Αυτό το τραγούδι το έγραψε στις στίχους και μουσική ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος είπε τα εξής: «Η γενιά μου ήταν η πρώτη που ανακάλυψε τη μαγική συνταγή για να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Να καταναλώνεις σαν καπιταλιστής και να μιλάς σαν μαρξιστής. Να ζεις πλουσιοπάροχα με δανεικά, καταγγέλλοντας το δανειστή σου. Και τώρα τελευταία, να έχεις τα ευρώ σου στην Ευρώπη και να διαφημίζεις την δραχμή. Πιστεύω πως εκεί στη διγλωσία και τον κινησμό της δεκαετίας του 80 βρίσκονται οι ρίζες του δηλητηριώδους φυτού που άνθησε στις μέρες μας. Ήταν η νοοτροπία αυτής της γενιάς που εξελίχθηκε σε εθνική ιδεολογία. Προσπάθησα να την περιγράψω με ένα στίχο. Αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά». Και για να παραφθάσω τώρα εγώ με τη σειρά μου τα λόγια του Νίκου Πορτοκάλογλου, με τα οποία συμφωνώ έτσι και λιώς με την ανάλυση του, με την προσέγγιση του, είναι να πω το εξής. Είναι αυτό που δίδαξε, όπως λέει ο Στέφανος Κασιμάτης στα άρθρα του, η πασοκαρία, και εννοείται ότι ακολούθησε η λαϊκοδεξιά, η οποία βεβαίως ήταν μαζί στην κοινή αντίληψη «τσοβόλα δώστα όλα». Γι' αυτό και ενοχλεί σήμερα, και γι' αυτό και ενοχλεί, προσέξτε τώρα τον συνδυασμό, γι' αυτό και ενοχλείται το παλιό Πασόκ, άρε Ανδρέα, ωραία χρόνια, με τον Κώστα Σιμίτη, και κοίτα εξιμπτώσεως και η λαϊκοδεξιά σήμερα, η οποία είναι προς την πλευρά, όσοι είναι αυτοί εκεί, μπάστι τόσο εκεί προς την πλευρά Σαμαρά, πάλι ενοχλούνται με το σημητικό Πασόκ, με το οποίο συνέπλευσε και προσέγγισε στην αντίληψη του αντιτσίπρα ρεύματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκλεκτικές συγγένειες θα πει κανείς. Η ώρα είναι 8:24 πρώτα λεπτά. Έχω και τις αναφορές στην ομιλία του που έκανε ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς. Αυτά θα τα βρούμε σιγά σιγά καθώς εξελίσσεται η εκπομπή. Θέλω όμως, επειδή χθες το πρωί κάναμε αρκετή κουβέντα για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται, η κυρία Ευγενία Μανολίδου, και την ευχαριστώ πολύ, μας έστειλε χθες πολύ γρήγορα κάτι που είπε ο Πίτερ Οικονομίδης, ο Πέτρος Οικονομίδης, με αυτήν την αντίληψη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι ξεκινούμε με το δεν γίνεται, αλλά που τελικά πρέπει να γίνει. Για να δούμε πώς το προσεγγίζει ο κύριος Οικονομίδης.
1: One of the most commonly used words in the Greek language is malaka. Γεια σου μαλάκα, τι κάνεις βρε μαλάκα. The second most common word is δεν γίνεται. Is the second most common phrase in this country. Sometimes they combine the words together. Δεν γίνεται ρε μαλάκα. Γίνεται. We got to take this then word and just get rid of it and stay with the γίνεται. Because γίνεται. We have to create our way out of this crisis. Which is why I was talking about Sakis Roubas. Sakis does not go on stage saying δεν γίνεται. The Greek football team in 2004 did not walk into the stadium in Lisbon saying δεν γίνεται. Tiros Dimas did not say, δεν γίνεται. And the guys who built the Parthenon certainly did not say, δεν γίνεται. Γιατί γίνεται. Γίνεται.
0: Γίνεται. Στα θέματα στο κεντρικό της ημέρας, στο πολιτικό, αυτοί οι πρόγονοί μας, εκεί αυτοί οι άνθρωποι που εμείς τους λέμε προγόνους βέβαια, εντάξει, καλά κάνουμε και τους λέμε προγόνους για να κάπου πρέπει να κατηθούμε και εμείς σήμερα, ενώ όταν λέω σήμερα εννοώ τα τελευταία 200 χρόνια, και να ευλογούμε πριν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στον οποίο θα ανάβουμε ένα κεράκι που και που, για να θυμόμαστε ότι όχι απλώς ήταν αυτός που μας έφερε από την Χούντα στην δημοκρατική ομαλότητα, έδωσε ξανά την ελευθερία του λόγου, δηλαδή με την παρουσία του εξασφάλισε την ελευθερία του λόγου, του εκλέγεστε, όλα αυτά τα δικαιώματα τα οποία έχουμε και πολύ σωστά στο πλαίσιο της δημοκρατίας και που μας έβαλε στην Ευρώπη. Να θυμηθούμε νωρίτερα, να ανάβουμε και ένα άλλο κεράκι σε έναν δικό μου ομογενή Κωνσταντινούπολιτη, ζητώ συγγνώμη για το δικό μου, μην παρεξηγηθεί, σε έναν μεγάλο, μεγάλο σοφό μυαλό με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να μην τον κάναμε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, αλλά έγραψε μια ιστορία με την οποία η ιστορία του ελληνικού έθνους ενοποίησε τους προγόνους που είχαν την πνίκα για την οποία σήμερα πνίκα θέλουν όλοι οι ηγέτες οι μελλοντικοί να φωτογραφηθούν και να βγάλουν έναν λόγο κάτω από την πνίκα, αλλά να είναι φωτογραφία, όπως το κάνει και ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος έρχεται σήμερα, ήρθε στην Αθήνα και ο οποίος θα είναι μεθαύριο υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ενώ σε δύο χρόνια από τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλει τη φωτογραφία του με την πνίκα για να πει ότι εδώ ήμουν και εγώ στην κοιτίδα της Δημοκρατίας, εξεφώνησα τον πολιτικό λόγο. Αχ, αυτοί οι πρόγονοι που ζήσαν σε αυτόν τον τόπο, πόσο υπεραξία μας δίνουν ακόμη. Αυτό, και αν είναι αυτή η υπεραξία μια διαρκής. Λοιπόν, ένας άλλος άνθρωπος τον οποίο θα πρέπει να ανάβουμε το κεράκι μας είναι αυτός ο οποίος έγραψε την ιστορία του ελληνικού έθνους και ενοποίησε εκείνους τους προγόνους που ανακάλυψαν τη δημοκρατία και μεταξύ άλλων και την πνίκα και τον παρκέ, έφτιαξαν τον Παρθενώνα. Ενοποίησε λοιπόν την αρχαιότητα με το Βυζάντιο και την έφερε στην καινούργια εποχή του 21 και στο νέο κράτος το οποίο στήσαμε πριν από 30, πριν από 200 χρόνια, το 1830. Το όνομα αυτού του ανθρώπου, έτσι για να το θυμόμαστε που και που, είναι το ίδιο συνονόματι στο μικρό του όνομα με τον Καραμαλή, Κωνσταντίνος Καραμαλής ο νεότερος, ενώ στη σύγχρονη εποχή Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, κάπου εκεί το 1850, όταν έγραψε αυτή την περίφημη ιστορία, για να μπορούμε οι σημερινοί Έλληνες, οι ονομαζόμενοι νεοέλληνες, να έχουμε υπόσταση και να λέμε και εμείς καταγόμαστε από πού, όχι μόνο από το Βυζάντιο, αλλά και πιο πίσω από την αρχαιότητα. Διάλειμμα εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και πρώτου διαλύματος. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι που αναζητούν στεγαστικό δάνειο επιλέγουν τη φύνθεση και μένουν πραγματικά ικανοποιημένοι από την εμπειρία. Γιατί αντί να πηγαίνουν από τράπεζα σε τράπεζα, να συγκεντρώνουν ξανά και ξανά δικαιολογητικά και να προσπαθούν να κατανοήσουν δυσνόητους όρους, έχουν δίπλα τους έναν αξιόπιστο συνεργάτη που οργανώνει τη διαδικασία και τους εξηγεί ξεκάθαρα κάθε επιλογή. Φύνθεση.gr.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με γεμάτη ατζέντα και με την άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολή και Μεσόγειο σε πρώτο πλάνο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Ισαγγέλο οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα.
18: Λοιπόν, περιμένει λίγο ακροατής, μόλις σήκωσα το τηλέφωνο. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών φυσικά στο κέντρο της Αθήνας όπως ξέρουμε και ακούστε για να έχετε ένα τρίτο.
0: Συγγνώμη, αλλά ο ακροατής, ο φίλτατος, τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά θα περιμένει.
18: Το
0: πολύ ακροατήριο, το πολύ. Όχι ο ένας.
18: Δεν πρόλαβα να του πω καλημέρα.
0: Δεν πειράζει, θα περιμένει.
18: 9 η ώρα που λες θα συναντηθεί με τον δικό μας Υπουργό Εξωτερικών στο μόνιμο Υπουργείο. 9. Στις 11 θα πάει στην πρεσβεία, τον είπα ο κ. Ρούμπιο. Το μεσημέρι σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο για συνομιλίες. Στις 6 η ώρα θα μιλήσει στην Πνίκα. Με συγχωρείς. Και στις 7 η ώρα θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό μας. Αναχρονικά διαστήματα λοιπόν θα έχουμε αποκλεισμούς δρόμων. Αναχρονικά διαστήματα, επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή είναι το κέντρο σχεδόν άδειο ή δεν έχει προβλήματα, τέλος πάντων. Να το καταστήσω έτσι πιο. Η Κηφισού έχει σηκώσει όλο το φόρτο των αυτοκινήτων. Στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών σημειωτών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια με ανατμήματα από τηλιάρισμα προς τη λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, πολύ δύσκολη όπως και τις προηγούμενες ημέρες, αρχίζει να δυσκολεύει και η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό για να πάμε προς την Ελευσίνα, η άνοδος της Κηφισίας μέχρι να φτάσουμε στο Ψυχικό και η παραλιακή προς τον Πειραιά με το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αυτά είναι όλα. Αρκετός κόσμος έχει πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, Άρη.
19: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
22: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αυτό είναι ο μουσείο Minimal, μ' αρέσει πάρα πολύ. Love Story.

Καλημέρα από το Λατομείο Αδρανών Υλικών στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Μου γράφει ο κύριος Γιώργος Μπασδάνης, δόκτορ μεταλλιολόγος μηχανικός. Κύριε Μπασδάνη, καλημέρα σας. Αγαπητέ Γιώργο, εξαιρετικό το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το διαβάζω. Μου λέει μεγάλη ημέρα για τα εγγένεια αύριο στη Χαλκιδική. Τεράστια σημασία έργο για τον κλάδο μας. Θερμά συγχαρητήρια για τον τρόπο σκέψης σας, κύριε Μπασδάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Γιατί το λέω αυτό, διότι στη χθεσινή εκπομπή ο κύριος Μποζατζίδης μου λέει στην αρχή, παρακαλώ, πώς βγαίνει η κερδοφορία της Ελληνικός Χρυσός και ποιος είναι η διαδικασία ελέγχου, και μετά επειδή απάντησα μου στείλει ένα δεύτερο μήνυμα ο κύριος Μποζατζίδης, Ηρακλής Μποζατζίδης, μου λέει καταπληκτική ταχύτητα, ευχαριστώ, δεν είχα παρακολουθήσει όλη την ιστορία, μάλλον κάποιες εκπομπές σας έχασα προφανώς. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι έθεσα ξανά στην κυρία Εριέτα Ξηρουχάκη το ερώτημα για τα στοιχεία της Ελληνικός Χρυσός, την οποία οι αριστεροί αριστερούλιδες και διάφοροι κατσαπλιάδες πάνω στη Χαλκιδική, λαμόγια δηλαδή, τώρα λαμόγια κανονικά, τώρα αν η αριστερά ταυτίζεται με τα λαμόγια και τους κατσαπλιάδες, λυπάμαι για την αριστερά, αλλά τι να σας κάνω, όπως και η δεξιά ταυτίζεται, έτσι δεν είναι, μπράβο, πολύ ωραία. Το λέω αυτά ως προς τα ηθικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι μπαρούφες. Λοιπόν, μη χαθώ. Λοιπόν, σύμφωνα κύριε Μποζατζίδη μου, αν με ακούτε, θα τα επαναλάβω και σε 9.30 τα στοιχεία. Λοιπόν, επανέρχομαι, λέει η κυρία Ξηρουχάκη, στο ερώτημα του ακροατή σας για τους φόρους που αποδίδουμε. Η Ελληνικός Χρυσός, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δίνει 37 εκατομμύρια φόρους και εισφορές. Μισό λεπτό, 37 εκατομμύρια φόροι και εισφορές 18 εκατομμύρια. Μεταλλευτικά τέλη στο ελληνικό δημόσιο, από τα οποία 7 εκατομμύρια αποδίδονται στο Δήμο. Για να ξέρουμε τι εκατομμύρια ευρώ παράγει αυτή η επένδυση, που κάτι λαμόγια απατεώνες πάνω τότε το 12-13, συνεπικουρούμενοι από τον Αλέξη Τσίπρα, και όλο αυτό το πράγμα υπήκε το μαζεμένο των τυχοδιοκτών του ΣΥΡΙΖΑ, έφταξαν στο σημείο να κάνουν και σαμποτάζ την επένδυση. Δεν απλώς έλεγαν δεν τη θέλουμε, έκαναν και σαμποτάζ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι για να τουλάχιστον να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Χαίρομαι που κάποιοι συμπολίτες σήμερα προτίμησαν τη συγκοινωνία, και έχω να πω μόνο στον φίλο Μιχάλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος μου άφησε χθες μήνυμα μέσω Viber. Μου είπε τα εξής: απλοϊκή σκέψη σου για το λεωφορείο στον Κηφισό, κύριε Πορτοσάλτε, να κατέβει πού ο πεζός κατά μήκος του Κηφισού, είναι σαν να σε αφήνει το κτέλ στην Εθνική Οδό. Ο Μιχάλης, μάλιστα. Θα απαντήσω μισό λεπτό, αγαπητέ μου Μιχάλη. Όπως ο Νότης Παπαγιαννάκος μου είπε ότι έκανε ένα λάθος προηγουμένως, αναφέρθηκα στον, ήθελα να πω τον πρεσβύτερο Καραμαλή και είπα τον νεότερο. Εννοείται ότι το κεράκι δεν το ανάβουμε στον Κώστα Καραμαλή που μας κυβέρνησε το 2004, το ανάβουμε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη. Και για κάποιους πασόκους εδώ και φίλους μου που βγάζουν φλίκτενες με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, εχθές ο φίλος Κωνσταντίνος Χαροκόπος μου έστειλε ένα εξαιρετικό άρθρο του Περικλή Κωνσταντινίδη για τον ονομαζόμενο δεξιό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Δημοσιεύτηκε στο liberal.gr, θα τον φιλοξενήσω. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, και βεβαίως θα φιλοξενήσω τον Περικλή Κωνσταντινίδη για να μας κάνει μια υπόμνηση και να μάθουμε και οι νεότεροι να θυμηθούν, οι παλαιότεροι τώρα πια πώς είναι αυτοί οι παλαιότεροι, εν πάση τόση την ιστορία της δεξιάς ΕΡΕ και του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το 55 και μετά. Αλλά αφήστε τα αυτά, τα πούμε στην ώρα τους. Τώρα, αγαπητέ μου Μιχάλη Χαραλαμπόπουλε, στο πλαίσιο της δοκιμής μιας γραμμής που θα ανεβοκατέβαινε τον Κηφισό, είναι ότι υπάρχουν και φορητές στάσεις. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί τα έχω δει σε άλλη πρωτεύουσα, σε άλλη πόλη, να στείλουν μια φορητή στάση. Στην οποία όμως υπάρχει το πινακίδιο που λέει το λεωφορείο έρχεται στην τάδε ώρα και το λεωφορείο έρχεται στη συγκεκριμένη ώρα που λέει το πινακίδιο, το οποίο είναι, πώς θα το πω, κολλημένο στην φορητή στάση. Είναι μεταφερόμενη στάση με ρόδες από κάτω, πώς θα το πω δηλαδή. Λοιπόν, και εννοείται ότι σε κάθε στάση, σε κάθε περιοχή που θα σταματούσε το λεωφορείο, η γραμμή αυτή του Κηφισού από πάνω μέχρι το νότο, από την Βαρυμπόμπη μέχρι κάτω, θα υπήρχαν πλευρικά γραμμές που θα σε πήγαιναν είτε προς τη δυτική όχθη του Κηφισού, είτε προς την ανατολική όχθη του Κηφισού. Για να εννοούμαστε, δεν πήγαινε με τα πόδια ο άνθρωπος. Θα κατέβαινε σε ένα λεωφορείο και θα μπαίνει σε ένα άλλο λεωφορείο για να πάει στον προορισμό του. Είτε αυτό είναι Περιστέρι, είτε αυτό είναι η Λένορμαν, είτε είναι η Ρωσινιόλ, είτε είναι, ξέρω εγώ, πιο πάνω η Αγιανάργυρη, πιο κάτω, ξέρω εγώ, το Αιγάλεο, η Νίκαια, ή το Αγιάννης Ρέντης. Αυτό προσπαθώ να πω. Μια οργανωμένη δουλειά που όμως θα την δοκιμάζαμε για ένα χρόνο. Και επειδή, αγαπητέ μου Μιχάλη Χαραλαμπόπουλε, έφτασα στα 63 με το «δεν γίνεται», ας δοκιμάσουμε μια φορά και να πούμε «το δοκιμάσαμε και δεν έγινε». Γιατί μπορεί να το δοκιμάσουμε και να γίνει. Η συνέλευση του ΣΕΒ, η πρώτη έγινε το καλοκαίρι τον Ιούνιο του 2025, και η επόμενη εκδήλωση πάλι του ΣΕΒ, στην οποία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός, έγινε στις 7 Οκτωβρίου, σαν σήμερα το 2025. Εκεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό.
1: Το κόστος ενέργειας είναι κρίσιμος παράγων ανταγωνιστικότητας, ενώ για την ενεργοβόρο βιομηχανία είναι ζήτημα επιβίωσης. Ευελπιστούμε ότι ο διάλογος που έχει ξεκινήσει μεταξύ πολιτείας και ΣΕΒ σύντομα θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Μετά τις σημερινές σας εξαγγελίες, κύριε Πρωθυπουργέ, περιμένουμε με αγωνία ειλικρινά και τις τελικές σας αποφάσεις.
0: Και τότε, το 2025, ο Πρωθυπουργός απάντησε.
2: Η κυβέρνηση στάθηκε και μείνει πάντα δίπλα στη βιομηχανία. Μέσω της αντιστάθμισης των ρήπων απορρόφησε ένα σημαντικό ποσοστό της αύξησης της ενέργειας από το 2019. Συζητάμε όλες τις επιλογές που θα έκαναν τη βιομηχανία μας πιο ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός επανήλθε στο θέμα ανακοινώνοντας.
3: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και χθες ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε.
1: Ως πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται εμπράκτως την ανάγκη υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι στα μέτρα που ανακοινώσατε και που θα εξειδικευτούν τις επόμενες μέρες, περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας ανεξαρτήτως μεγέθους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον Ιτίν Λεύτη που μας λέει ότι μόλις έκλεισε η Βασιλέως Κωνσταντίνους στο ύψος της Εθνικής Πινακοθήκης, τώρα 8:35, έχω καθυστερήσει, στο Χίλτον μπροστά. Είμαι 10 λεπτά πίσω σε αυτή την πληροφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν τα πρόλαβα να τα ανοίξω όλα τα Viber. Κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο και θα έρθει μαζί μας σε λίγο ο Βασίλης Νέδος, ο οποίος Βασίλης Νέδος καλύπτει τα θέματα αμήνης και εξωτερικής πολιτικής στην εφημερίδα Καθημερινή και θα είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος εκ μέρους της ΕΡΤ θα θέσει τις ερωτήσεις και στον Υπουργό Εξωτερικών τον Αμερικανό, τον κύριο Ρούμπιο, στην παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Άρα θα είναι συντονιστής στην διατύπωση των ερωτήσεων, πολύ ωραία διάκριση για τον ικανότατο Βασίλη Νέδο. Όταν ψάχνεις, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος, προ διαλύματος, όταν ψάχνεις στεγαστικό δάνειο είναι σημαντικό να έχεις δίπλα σου κάποιον που γνωρίζει καλά τη διαδικασία. Ο πιστοποιημένος στεγαστικός σύμβουλος της σφήνθεσης ακούει τις ανάγκες σου, εξηγεί με απλά λόγια, σου εξηγεί τις διαθέσιμες επιλογές και σε βοηθά να καταλάβεις ποια λύση ταιριάζει καλύτερα στο οικονομικό σου προφίλ. Έτσι μπορείς να προχωρήσεις με ξεκάθαρη εικόνα και μεγαλύτερη σιγουριά. Σφήνθεσης.gr.
4: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
5: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
4: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη σφήνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
5: e-stegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου Εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
0: Βρήκαμε ποιος ήταν ο ακροτής με τον οποίο μιλούσε ο Δημήτρης Κολομιχάλης. Είναι ο φίλος μας ο Τάκης από το Λαγονίσι. Μου λέει: είμαι ο ακροτής που περίμενα στο τηλέφωνο, στο ακουστικό. Τι να κάνουμε, προηγούμαστε εμείς, αγαπητέ μου Τάκη, να είσαι καλά. Και να έρχεται κάθε μέρα ο Ρούμπιος στην Αθήνα, βουλιαγμένης και αλίμου Σύνταγμα. Βουλιαγμένης και αλίμου έως Σύνταγμα 18 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό δρόμο. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, Βασίλης Νέδος. Καλημέρα, Βασίλη.
15: Καλημέρα, Άρη. Απλά επειδή σε άκουσα νωρίτερα, μία μικρή διόρθωση.
0: Όσο θέλεις.
15: Ναι. Συντονίζω, είμαι ένας από τους τέσσερις που θα ρωτήσουν. Από την ελληνική πλευρά ρωτάει ο Νίκος Μελέτης εκ μέρους της ΕΡΤ. Εγώ δεν δουλεύω στην ΕΡΤ, δουλεύω στην Καθημερινή. Και θα είναι και δύο Αμερικανοί συνάδελφοι από το CBS και τη Washington Post που θα κάνουν ερωτήσεις.
0: Εξαιρετικά. Μπράβο σας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι εκ των προτέρων. Δώσ' μας λοιπόν σήμερα τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη, τι, σε αυτόν τον τομέα που εσύ μας ενημερώνεις μέσω της Καθημερινής, τι περιμένουμε να ακούσουμε, τι περιμένουμε να συμβεί.
15: Καταρχάς, εγώ θα ήθελα να δώσω βαρύτητα, όπως έκανες και εσύ νωρίτερα, στο γεγονός της πολιτικής ομιλίας που θα κάνει αργότερα σήμερα το βράδυ στις 6-6.30 ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Όπου θα κάνει μια ομιλία την οποία θεωρώ ότι θα κουβαλάει μαζί τα επόμενους μήνες και χρόνια κατά τη διάρκεια και της πιθανής προεδρικής του καμπάνιας, όπου παρουσιάζει τον δυτικό πολιτισμό ως μια ενιαία, ως μια ενότητα από την αρχαία Ελλάδα και την Αθήνα του Περικλή του 5ου π.Χ. αιώνα μέχρι τη μεσαιωνική χριστιανοσύνη και τις σύγχρονες Ηνωμένες Πολιτείες και την ανάγκη οι ευρωπαϊκές δυνάμεις τέλος πάντων να συντονιστούν με τους Αμερικανούς σε αυτή την προσπάθεια να διαφυλάξουν τον πολιτισμό. Οπότε αυτό θα το κράταγα ούτως ή άλλως, διότι θεωρώ ότι έχει μια σημασία για το πού πάνε τα πράγματα. Και εκεί θα έβαζα και ένα, αν θέλεις, ένα ερωτηματικό, αν ο κύριος Ρούμπιο, ερχόμενος στην Αθήνα, αναγγέλει ότι ξέρετε, παιδιά, πάμε σε ένα νέο ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων και ίσως θα πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε να διαλέγουμε πλευρές. Για μένα αυτό είναι αρκετά σημαντικό, διότι δείχνει και την βούληση της Αμερικής να μην παραδοθεί, ας πούμε έτσι, αμαχητή σε αυτό που κάποιοι θεωρούν αναπόφευκτο. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ως προς το αμυγό...
0: Συγγνώμη, αυτό επίσης έχει, αυτή η υπογράμμιση έχει σημασία τώρα που μας δες, αγαπητέ Βασίλη Νέδο, είναι ότι μας δημιουργήθηκε η αίσθηση τα δύο τελευταία χρόνια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μας δόθηκε εντύπωση από τις ενέργειες του Αμερικανού Πρόεδρου, ότι πρόκειται να αποσυρθούν ή να μην, ή εν πάση περιπτώσει υπήρξε αυτό που, για το οποίο πολύ ανησυχήσαμε ένα ρήγμα σε αυτό που λέμε δυτικό κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δια του Ρούμπιο εξακολουθούν να έχουν αυτήν την αντίληψη, την προστατευτική στο δυτικό κόσμο, στις δυτικές ιδέες έναντι των αυταρχικών καθεστώτων.
15: Νομίζω ότι είναι μονόδρομος αν η Αμερική θέλει να κρατήσει την πρωτοκαθεδρία της. Διαφορετικά, μία αυταρχική δύναμη έναντι μίας άλλης αυταρχικής δύναμης, των υφιστάμενων αυταρχικών δυνάμεων, δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει. Και η Αμερική δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μία πολύ διαφορετική χώρα, βεβαίως, από αυτά που ξέρουμε στην Ευρώπη, αλλά είναι μία χώρα που είναι κατά βάση δημοκρατική. Δεν μπορεί 250 χρόνια ιστορίας να πεταχτούν στο
0: να απεμποληθούν έτσι γιατί το θέλει ο Αμερικανός, ο συγκεκριμένος πρόεδρος, μάλιστα.
15: Νομίζω ότι το εκρεμές θα ξαναγυρίσει κάποια στιγμή προς την άλλη πλευρά και να πούμε εδώ ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, θα δούμε βέβαια τα αμυγός αμερικανικά πώς θα εξελιχθούν, είναι ένας, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, παλαιάς κοπής ρεπουμπλικανικός πολιτικός, και έχουμε ακούσει παρόμοιο λόγο από άλλους ρεπουμπλικανούς στο παρελθόν, οπότε θα έλεγα ότι είναι ένας κλασικός ρεπουμπλικανός, βεβαίως της εποχής της σημερινής. Έτσι δεν υπάρχει επιστροφή στη δεκαετία του 80, και να μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής της Αμερικής αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα. Και εγώ θα έλεγα ότι θα είναι ενδιαφέρον να μάθουμε τι ακριβώς ζήτησε ο κύριος.
0: Δηλαδή μιας ρεπουμπλικανικής, ενός ρεπουμπλικανικού κόμματος της αντιλήψεως και του πατέρα Μπούς και του προηγουμένους και του Ρέιγκαν, δηλαδή. Αυτό.
15: Νομίζω ναι. Και δεδομένου ότι ο Ρέιγκαν, μιας και τον αναφέρεις, ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών όταν αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην Αμερική και τη Σοβιετική Ένωση είχε ενταθεί.
0: Με τον πόλεμο των άστρων που λέμε.
15: Με τον πόλεμο των άστρων, και βλέπουμε τώρα κάποιες παραλληλίες, αλλά αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τα διαστημικά και έχω να πω πάρα πολλά, αλλά ας μην πάμε εκεί, διότι θα σου πάω.
0: Θα σε προσκαλέσουμε με τον Φίλη ένα Σάββατο ή κάποια Σάββατα και να τα πεις όλα. Με πολύ χαρά. Θα πάρει σειρά, έτσι και λιώς, εννοείται. Ορίστε.
15: Ευχαριστώ. Αλλά ας πάμε τώρα στα σημερινά. Νομίζω ότι το βασικό πυλώνα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ήταν και παραμένει η άμυνα. Οπότε εκεί πέρα θα δούμε κάποιες συμφωνίες να υπογράφονται και κάποιες συμφωνίες να προωθούνται. Πέρα από τα ανακοινωμένα που είναι, ας πούμε, η συνεργασία ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και την εθνοφρουρά της πολιτείας της Φλόριντα. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Μάρκο Ρούμπιο μέχρι το 25 που έγινε υπουργός ήταν γερουσίας της Φλόριντα. Έχουμε μία σειρά από συμφωνίες οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο οπλικά συστήματα. Θα έλεγα ότι έχει σημασία, για να πάω να μεταφερθώ στα πιο πολιτικά, τι θα συζητήσουν οι δύο υπουργοί και βεβαίως για το απόγευμα, που θεωρώ ότι εκεί θα γίνει πιο ουσιαστική συζήτηση εκκλεισμένων των θυρών ανάμεσα στον κύριο Ρούμπιο και τον Πρωθυπουργό, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται στην περιοχή μας χωρίς να επισκέπτεται την Τουρκία την ίδια στιγμή. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Το είχε κάνει το 19, αν θυμάμαι καλά, ο Πομπέο. Είχε ξαναγίνει άλλη μια φορά στο παρελθόν, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει συχνά. Είναι πρακτική του State Department αυτή, και βλέπουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο αποφασίζει λίγο να την παρακάμψει. Και για μένα, αν θέλεις, αυτό το ταξίδι, αυτό καθ' αυτό που έχει στάσει στην Ισλανδία, μετά στην Ελλάδα και μετά στην Πορτογαλία, αν έχει κάποιος το χάρτη μπροστά του, θα δει ότι πιάνει τους μικρούς περιφερειακούς συμμάχους και συνομιλητές των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπως δηλαδή τις χώρες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλύτερη συνεννόηση από ότι με τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό νομίζω έχει μια σημασία, διότι πάρα πολύ συχνά η Ελλάδα γίνεται, οι προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής γίνονται πολύ καλύτερα αντιληπτές στην Ουάσιγκτον από ό,τι σε κάποια γραφεία στις Βρυξέλλες ή κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και αν θέλεις, κατά την άποψή μου, αποτελεί εδώ πέρα ένα ερωτηματικό αν η Ελλάδα τους επόμενους μήνες, τις επόμενες εβδομάδες, τα επόμενα χρόνια αποφασίσει να ακολουθήσει μια εξωτερική πολιτική η οποία συχνά θα είναι σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο από εκείνο της ευρωπαϊκής. Νομίζω ότι όσο προχωράμε και στις αποφάσεις για στην αλλαγή του μοντέλου λήψης αποφάσεων για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πέρα θα βλέπουμε αυτή την αντίθεση ανάμεσα στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες πολύ πιο έντονα. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια ζητήματα τα οποία είναι περισσότερο τεχνικά, έχουν βέβαια σημασία, όπως είναι τα πιστοποιητικά σε επίπεδο του Υπουργείου Ναυτικής και Νησιωτικής Πολιτικής, τα πιστοποιητικά των ναυτικών, που είναι βεβαίως αρκετά σημαντικό για την ελληνόκτη ναυτιλία. Να πω εδώ πέρα ότι και στα ζητήματα τα ναυτιλιακά η Ελλάδα είναι πολύ πιο κοντά με τις αμερικανικές αντιλήψεις ως προς το πώς πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και διάφορα τέτοια ζητήματα. Είναι πολύ πιο κοντά στην Αμερική άποψη, στην αμερικανική άποψη, από ό,τι στην ευρωπαϊκή αντίληψη. Και ως προς το σημερινό πρόγραμμα, βεβαίως, εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού, άρα δηλαδή την αρχαιολογικά, τέλος πάντων, ζητήματα τα οποία είναι σε συνέχεια κιόλας.

0: εάν έχω εκφράσει άποψη, ρωτάει για το γεγονός ότι οι Γάλλοι θα πουλήσουν στους Τούρκους πυράβλους μετεώρα αντίστοιχους με αυτούς που θα αγοράσουμε κι εμείς. Θα απαντήσεις αύριο, Βασίλη. Το κρατώ το ερώτημα του κυρίου Τίκα. Συμφωνεί.
1: Βεβαίως, θα το πούμε και αυτό αύριο.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή δουλειά και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ,
0: και
1: καλημέρα.
0: Και στον Νίκο Μελέτη και σε σένα φυσικά. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων και ερχόμαστε στη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Μεγάλη προσφορά!
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά!
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Μέσω της κατοικής τηλεόρασης, μόλις τώρα είδαμε τον κύριο Ρούμπιο να αφυκνείται στο Υπουργείο Εξωτερικών στην προϋπάντηση ή στην υποδοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα είπαν λίγο εκεί να βγει βγήκαν οι φωτογραφίες, η θερμή χειραψία και προηγουμένως ο αναγκαλισμός, όλα αυτά στις 9 και 4 και 30 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στον ανωδικό άξονα Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην λεωφόρο Αθηνών και στην Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην Αττική.

0: Εδώ προς το αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιτιόνια Ακτή έως και την Ε2 Πύλη προς την Δημητρίου Γούναρη και στην 34ο Συντάγματος Πεζικού. Με γεμάτη ατζέντα ξεκινάει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας, με την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν οι κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Σε 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και σε 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλώς όρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμερλι Γκιλφόιλ. Όπως ανέφερε η συνάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι έως και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί και σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες πέριξ πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026, με στόχο την ενίσχυση των ελιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλληλείων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις εντός του μηνός Οκτωβρίου. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σε λίγη ώρα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 λαδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Περισσότερο από 205.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδήλωσαν εχθές σε όλη την Γαλλία, διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λε Κορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες για το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή Τρίτη Μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις 7 Οκτωβρίου στην χώρα. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας συνιστά να αποφεύγονται τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος. Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις. Στην Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα από τους Ισραηλινούς στρατού την ημέρα της Τρίτης επετείου από την επίθεση. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην άλλη πλευρά των συνόρων από συγγενείς θυμάτων της επίθεσης που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για να τιμήσουν τα θύματα, ιδίως στον τόπο του φεστιβάλ μουσικής Νόβα, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι 3 χρόνια νωρίτερα. Μόνιμη και χειρία στην Γάζα και λύσεις 2 κρατών, ο δρόμος για τη διαρκή ειρήνη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό και αν κάνει, η Ντουροστίκ
2: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ αυτή την ώρα στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς τους Αμπελοκήπους. Με αποτέλεσμα, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείας Κωνσταντίνου να είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένος. Η Ερατοσθένους, η οποία έχει επηρεαστεί προς το Καλλιμάρμαρο, φυσικά κατεβαίνοντας, η Ριζάρη και η κάθοδος της Μιχαλακοπούλου. Και τα δύο ρεύματα της Μιχαλακοπούλου, κυρίως όμως το καθοδικό. Λόγω των ρυθμίσεων, επαναλαμβάνουμε. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην άνοδο κυρίως της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στο Εγάλεο και την γέφυρα Αχαρνών, στην Αττική Οδό μεγάλες καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο, στα συνήθη ύποπτα σημεία και βεβαίως στον Σκαραμαγκά.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι θαυμάσιος για μας που ζούμε αδέλφια, ενώ και εσείς νομίζω όμως στην Ευρώπη και εσείς καλό καιρό έχετε από ό,τι μαθαίνω. Και εσείς έχετε ένα, αυτό που λέμε το αποκαλοκαιράκι. Εμείς το λέμε αποκαλόκαιρο, εδώ αν το βάλουμε και το άκι, αποκαλοκαιράκι. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, υγεία να έχουμε. Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μια μέρα που αλλάζει λίγο, αποσταθεροποιείται λίγο η καθημερινότητά μας, εννοώ σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία στους δρόμους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με μεγάλη συνοδεία ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών, από όπου μας δίνει εικόνα η κρατική τηλεόραση, έγινε μπροστά η συνάντηση με τον κύριο Γεραπέτρη. Τώρα είναι στις αίθουσες μέσα με πολύ κόσμο, άρα έχει, μέχρι να φύγει αύριο άνθρωπος έχει λίγη πίεση η ζωή μας. Ενώ διότι καταλαβαίνω βγαίνουμε από τα νερά μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, πάμε.

0: Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την νεότερη ιστορία, την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια στις 7 Οκτωβρίου, ήταν Σάββατο τότε του 2023, οι κατσαπλιάδες της Χαμάς, ένοπλοι αλλά και κατσαπλιάδες Χαμάς ενός επίπεδο πολιτών, επιτέθηκαν σε αμάχους και όχι στον ένοπλο στρατό του κράτους του Ισραήλ, αλλά σε πολίτες του Ισραήλ, σφάζοντας περί τους 900, άλλους 300 στρατιώτες και παίρνοντας και τους ομήρους, τους οποίους ομήρους δεν τους απελευθέρωσε η Χαμάς, και ήταν το τέλος της Χαμάς. Το αν θα γεννηθεί και άλλη Χαμάς μέσα από αυτήν την επίθεση, την εκαθάριση που κάνει το κράτος του Ισραήλ, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί, αλλά είναι και η συνέχεια του θέματος. Δεν μπορώ να σταθώ, έχω κάνει ένα αφιέρωμα 10 λεπτών στις 8, απλώς μόνο μια κουβέντα θέλω να πω, με κάτι το οποίο σημειώνει στο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Ξέρετε, η αντίληψη των, των Εβραίων, να το πω έτσι, των κατοίκων του Ισραήλ, γιατί στο Ισραήλ υπάρχουν και Άραβες πολίτες, είναι ότι, και γενικώς η αντίληψη του κράτους του Ισραήλ είναι ότι όταν τρώει ένα μπάτσο στο ένα μάγουλο, δεν στρέφει το άλλο μάγουλο για να φάει και ένα δεύτερο. Αντιθέτως ανταποδίδει, ίσως με πιο σκληρό τρόπο. Γι' αυτό και θεωρείται η τεράστια ηλιθιότητα των ηθινόντων της Χαμάς, διαφόρων κατσαπλιάδων που σήμερα δεν ζουν, το γεγονός ότι έδωσαν την εντολή να γίνει αυτή η επίθεση στους πολίτες του Ισραήλ τότε στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Γράφει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του IDF, του στρατού του Ισραήλ δηλαδή, ο Σλόμι Μπλίντερ, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ότι από τους 6.000 τρομοκράτες της Χαμάς, οι οποίοι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι 4.000 έχουν εξοντωθεί. Μένουν 2.000. Θα φτάσουμε μέχρι τον τελευταίο από αυτούς, είπε ο κύριος Μπλίντερ, και να πω πως η προχθεσινή δήλωση, όπως το γράφει ο Σάκης Μουμτζής, του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήταν: ζουν με δανεικό χρόνο οι τρομοκράτες της 7ης Οκτωβρίου του 23. Η ίδια η ιστορία του Ισραήλ είναι κάτι που ακόμη από την εποχή της Γκόλντα Μέιρ, της τότε Πρωθυπουργού του κράτους αυτού, ήταν ότι ψάχνουν και βρίσκουν όλους όσοι έχουν κάνει, έχουν φέρει βλάβη σε Εβραίους πολίτες και κατοίκους του Ισραήλ. Αυτό συνέβη αναζητώντας στην Αργεντινή τους Ναζί, οι οποίοι συμμετείχαν στην διαδικασία τελικής εξόντωσης, αυτό που λέμε το ολοκαύτωμα της τελικής εξόντωσης των εκατομμυρίων Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί. Αυτό συνέβη με τους απαγωγείς των αθλητών στην Ολυμπιάδα του Μονάχου το 1972, αν έχετε δει και την ταινία που δείχνει ακριβώς πως αυτοί που οργάνωσαν την απαγωγή η Παλαιστίνη εξοντώθηκαν ένας προς έναν. Αλλά αυτή είναι η αντίληψη των Ισραηλινών, οι οποίοι λένε ότι αν φύγουμε από αυτόν τον τόπο, από αυτό το κράτος, δεν υπάρχουμε. Άρα με νύχια και με δόντια, είτε συμπαθούν τον Νετανιάου, είτε τον ψηφίζουν, είτε δεν τον ψηφίζουν, είτε θέλουν να τον χώσουν στη φυλακή, είτε όχι, όλοι μαζί ομονοούν στο ότι είναι υπαρξιακός ο αγώνας τους. Τα υπόλοιπα είναι αν συμπαθίζετε συμπαθείς το Ισραήλ, αν συμπαθίζετε συμπαθείς τους Εβραίους. Αλλά για μας που είχαμε μια, δυστυχώς για μας, μια ιδανική αντίληψη, μάλλον μια εξιδανικευμένη αντίληψη για την αριστερά, είναι ότι σήμερα βλέπουμε την αριστερά να, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως η αριστερά να ηγείται του αντισημιτισμού, στον οποίο αντισημιτισμό επικεφαλής έως τώρα, τα πρόσφατα χρόνια, ήταν οι ακροδεξιοί φασίστες. Τώρα, πώς η αριστερά ενώθηκε με τους φασίστες ακροδεξιούς, τους ακροδεξιούς Ναζί, στον αντισημιτισμό, τι να σας πω. Αυτό, αν έχετε φίλους αριστερούς, κουβεντιάστε το, τι να σας πω, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στη δική μου, δυστυχώς, έως κάποιο σημείο εξειδανικευμένη αντίληψη περί αριστερών. Αν τα, δηλαδή τώρα τα έχω ξεπεράσει όλα αυτά. Αλλά πραγματικά δεν, το, δεν θα το καταλάβαινα. Τώρα όμως το καταλαβαίνω απολύτως το γιατί η αριστερά συμπλέει με τους φασίστες ακροδεξίους. Όχι απλώς τους ακροδεξίους, τους φασίστες ακροδεξίους οι οποίοι αρνούνταν ακόμη και το ολοκαύτωμα. Λοιπόν, είναι η δυτική κοινωνία σε παρακμή. Είναι η ελληνική κοινωνία σε παρακμή λόγω Μητσοτάκη. Χθες ο κύριος Σαμαράς εκφώνησε έναν λόγο, αλλά θα ξεκινήσω πρώτα από την ιστορία, από το ηχητικό που αφορά, που λέει τηλεφώνημα, κύριε Παπαγεννάκο. Είναι μια στιγμή που ο πρωθυπουργός, που ο Αντώνης Σαμαράς είναι πρωθυπουργός, και ακούστε τι συμβαίνει.
1: Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μια υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο από τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1:30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν, και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω. Του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα Πούτιν είμαι, και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα.
0: Ήταν τότε που έπρεπε να είχαμε με τους ιστορικανούς τα ζητήματα. Ο Αντώνης Σαμαράς έχασε το μάτι του, κυρίες και κύριοι, στην προσπάθειά του ακριβώς να αντιμετωπίσει και τα θέματα τότε ως πρωθυπουργός, και μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Γιάννη Στουρνάρα, τον Σταύρο Παπασταύρου και κάποιους ανθρώπους ακόμη, κατάφεραν τότε να ανταπεξέλθουν και να κλείσουν το 14 στο τέλος θετικά σε ό,τι αφορά στο έλλειμμα την οικονομία της Ελλάδος. Τώρα, η κοινωνία, μέρος της κοινωνίας, ήθελε μεγαλεία, ήθελε άλλες στιγμές, έγιναν αυτά που έγιναν, μην ξαναγυρίσουμε πίσω. Το δεύτερο απόσπασμα αφορά στην διαπίστωση του Αντώνη Σαμαρά ότι σήμερα ζούμε σε παρακμή. Θα το ακούσουμε και αυτό και θα το σχολιάσουμε συνέχεια. Πρώτος προσκεκριμένος στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας, κυρίες και κύριοι, ραδιοφωνικής και πρώτης για σας, είναι ο κύριος Φάνης Ουγκρίνης. Ο κύριος Ουγκρίνης είναι επιχειρηματίας, θεσσαλονικιός, ο οποίος θέλει να μπορεί να τοποθετηθεί δημοσίως. Κύριε Ουγκρίνη, καλημέρα σας. Αγαπητέ Φάνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτη. Καλημέρα, Άρη.
0: Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, πώς βιώνετε εσείς την οικονομική πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ Φάνη.
2: Επειδή άκουγα προηγουμένως για τον Αντώνη τον Σαμαρά, στη Θεσσαλονίκη βιώνουμε οικονομική παρακμή, η οποία βέβαια δεν ξεκίνησε τώρα, ξεκίνησε εδώ και 20 χρόνια με την αποβιομηχάνηση της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία οφείλεται στην... κυρίως στο κλείσιμο των επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων, στο κλείσιμο των κλωστών υφαντουργιών.
0: Μια μικρή διακοπή, μια πολύ μικρή, απλώς να ζητήσω συγγνώμη, να καλημερίσω τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος είναι επίσης στην τροφιά μας. Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Και Φάνης Νίκος. Νίκος Φάνη.
2: Καλημέρα. Από εκεί και πέρα η Κεντρική Μακεδονία έχει ένα μείγμα οικονομικό το οποίο έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει, σύμφωνα με την Ελστάτ, τη μεγαλύτερη αναλογία μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χώρα. Έχει μια αναλογικά πάλι σε σχέση με την Αττική μικρή αναλογία μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν φιλοξενεί επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν μεγάλα έργα για το δημόσιο. Και φυσικά δεν φιλοξενεί εφοπλιστές. Συνεπώς η περιοχή αυτή έχει μείνει πίσω όσον αφορά την ανάκαμψη μετά την οικονομική κρίση. Χοντρικά τα δεδομένα είναι αυτά. Υπάρχει φτώχεια και η φτώχεια φέρνει γκρίνια.
0: Ναι. Νίκο, ορίστε.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παρατηρήσαμε μια κινητικότητα μεγάλη από ξένες εταιρείες να εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη μετά το 19. Κάποιες, η αλήθεια είναι ότι έκαναν βήμα μπρος, έκαναν μετά κάποιο βήμα πίσω, αλλά κάποιες άλλες έχουν έντονη παρουσία. Έχει αλλάξει λίγο το μείγμα.
2: Μα, το εννοείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, είναι η μεγάλη επένδυση της Deloitte, είναι η μεγάλη επένδυση της Pfizer και υπάρχουν και άλλες επενδύσεις πολυεθνικών, οι οποίες πράγματι απασχολούν πολύ νέο κόσμο. Δυστυχώς δεν είναι αρκετό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία αυτό, γιατί η τοπική οικονομία βασιζόταν σε μικρές επιχειρήσεις, είτε εμπορικές είτε βιοτεχνικές, οι οποίες είτε φυτοζούν είτε έχουν κλείσει. Δηλαδή, το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης δεν είναι της Θεσσαλονίκης, είναι πρόβλημα της εθνικής οικονομίας βασικά.
3: Μισό λεπτό. Η Θεσσαλονίκη όμως, κύριε Γκρίνη, έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γεωγραφικά, στα δικά μου μάτια, είναι σε καλύτερο, βρίσκεται σε καλύτερο σημείο από την, τουλάχιστον τώρα που οι χώρες της Βαλκανικής ανακάμπτουν, σε καλύτερο σημείο από την Αθήνα, γεωγραφικά. Και όμως όλη αυτή τη δίψα που έχει, δηλαδή, αν πάει κάποιος στο Βελιγράδι, θα ακούσει κατευθείαν για τη Θεσσαλονίκη. Αν πάει κάποιος στη Σόφια, θα ακούσει για τη Θεσσαλονίκη. Αν πάει κάποιος στα Τίρανα ή στα Σκόπια, θα ακούσει για τη Θεσσαλονίκη.
0: Το ερώτημα είναι γιατί δεν το εκμεταλλεύεστε αυτό,
3: γιατί
0: Φάνη.
3: Δεν το εκμεταλλευόμαστε αυτό.
2: Εδώ το πρόβλημα είναι άλλο μετά. Δυστυχώς όλα αυτά που συνέβησαν την τελευταία 20 ετία έχουν σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε και αρκετούς μεγάλους επιχειρηματίες. Δηλαδή δεν έχουμε κόσμο ο οποίος από τις άλλες δραστηριότητες του να μπορεί να ξεπερισέψει κεφάλαια και να τοποθετηθεί σε νέες προσπάθειες. Έχουμε κάποιες ισχυρές επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων και στον κλάδο των δομικών υλικών. Οι επιχειρηματίες αυτοί επανεπενδύουν και πολύ καλά κάνουν. Αλλά δεν είναι πια τόσο αμύθιτα τα χρήματα τα οποία διακινούν και διαχειρίζονται ώστε να μπορούν να επενδύσουν σε άλλες δραστηριότητες παραγωγικές ή logistics.
0: Κλείνω εδώ και συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Φάνη σου κλείνεις από Θεσσαλονίκη. Κλείνεις, Φάνη, θα σε ξανακαλέσουμε. Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ. Κλείνεις και εσύ και θα είμαστε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Στη Χαλκιδική οι σκουριές βρίσκονται πλέον στις θέσεις σκουριές. Η επένδυση είναι στην τελική ευθεία. Λίγο πριν την επίσημη έναρξη θα παράγεται χρυσός, φίλες και φίλοι. Και πάντως στην κατασκευή του νέου χρυσός και χαλκός. Έτσι. Λοιπόν, στη φάση κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι. Στη φάση λειτουργίας θα ανοίξουν 3.000 θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες και για τα επόμενα στο βάθος μιας 20ετίας και παραλλήλως θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ και σε μεταλλευτικά τέλη από τα μεταλλευτικά τέλη 509 εκατομμύρια ευρώ θα επιστρέψουν ως ανταποδοτικά τέλη στην κοινωνία εκεί στη Χαλκιδική. Αυτά από την Ελληνικός Χρυσός.
4: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Αρδιτού, στον άξονα Ευτυχίδου Έρωτος Θένος στο Παγκράτη, στη Φιλολάου, στη Ριζάρη από τη Σπύρου Μερκούρη προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Μιχαλακοπούλου ανατμήματα, στην Πάπα Διαμαντοπούλου και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Μάρκο Ρουμπιό με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη χώρα μας. Στις 18:30 το απόγευμα η ομιλία του στην Πνίκα και στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σε λίγη ώρα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην παρέα μας, για εσάς που μπαίνετε τώρα στο τελευταίο σκέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
15: Τώρα έτσι θα πάμε σήμερα στο κέντρο, αφού θα κλείνουν οι δρόμοι και θα ανοίγουν, θα έχουμε συνεχόμενες αλλαγές. Έκλεισαν οι δρόμοι, μποτιλιαρίστηκε το σύστημα, με τη συνδρομή της τροχιάς φτιάχνει όμως στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στην πάνω μεριά, Σύνταγμα δηλαδή μέχρι το Παγκράτη. Προσέξτε αυτή τη στιγμή την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας από το Χίλτον προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων και την άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κυφυλολάου έχει αρκετά αυτοκίνητα στο δεύτερο μισό της. Από εκεί και πέρα, τα δύο ρεύματα της Κηφισού δεν έχουν αδειάσει, κυρίως το ανωδικό έχει σημαντική καθυστέρηση, αλλά και το καθοδικό. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως το περιμένετε και η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου.
16: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας είναι ο κύριος Φάνης Ουγκρίνης, επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, και ο Νίκος Φιλιππίδης. Έλεγα καλημέρα σας ξανά και στους δύο, κύριε Ουγκρίνη, αγαπητέ Φάνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και κύριε Φιλιππίδη, αγαπητέ Νίκο. Να σημειώσω μόνο για τον, επειδή χθες έγινε τέτοια ώρα η συζήτηση, για τον ακροατή μας τον κύριο Ηρακλή Μποζατζίδη, ο οποίος και έθεσε το ερώτημα. Καλημέρα σας κύριε Μποζατζίδη για άλλη μια φορά. Ρώτησα για σας αυτοτελώς, κύριε Μποζατζίδη, την κυρία Ξηρουχάκη. Η κυρία Ξηρουχάκη είναι η εκπρόσωπος, Έρικα Ξηρουχάκη, εκπρόσωπος εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Να μου πει τα οικονομικά δεδομένα αυτής της πολύ μεγάλης επιχείρησης. Έως σήμερα λοιπόν η Ελληνικός Χρυσός αποδίδει 37 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και εισφορές και 18 εκατομμύρια μεταλλευτικά τέλη στο δημόσιο, από τα οποία τα 7 εκατομμύρια πηγαίνουν στις Κουριές και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, για να καταλάβουμε το εύρος των λαμογιών και των απατεώνων, λαμόγια και απατεώνες της αριστεράς που δεν θέλανε την επένδυση εκεί πάνω. Επαναλαμβάνω, από τα 18 εκατομμύρια μεταλλευτικά τέλη που αποδίδει η Ελληνικός Χρυσός στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, τα 7 εκατομμύρια ευρώ αποδίδονται στο Δήμο. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό συνιστά παρακμή, αγαπητέ μου Φάνη. Τι είπες Νίκο, με συγχωρείς.
3: Άρη, δεν είναι το μόνο. Ναι. Μια περιοχή η οποία περίμενε το καλοκαίρι για να λειτουργήσει, πλέον κατοικούν στελέχη τα οποία έχουν έρθει από το εξωτερικό, από άλλες περιοχές, οι εργαζόμενοι από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι ζουν όλο το χρόνο και δημιουργούν εισόδημα στην περιοχή.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτό δεν συνιστά φτώχεια και παραχμή, Φάνη μου, στην ευρύτερη περιοχή.
2: Ίσα-ίσα, θα να προσθέσω ότι κατασκευάζονται συνεχώς μόνιμες κατοικίες στην περιοχή, και να προσθέσω και κάτι ακόμη. Υπάρχει και το πολύ μεγάλο με αντίστοιχα μεταλλεύματα κοίτασμα στο Κυλκής, το οποίο δεν την χάνει η εκμετάλλευση.
0: Ναι.
2: Και ουσιαστικά θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησα. Η Ελλάδα, και ειδικά η ιστορικά πιο βιομηχανική κεντρική Μακεδονία, χρειάζεται μεταποιητικές επενδύσεις, επενδύσεις στη βιομηχανία. Και επενδύσεις στη βιομηχανία δυστυχώς δεν γίνονται. Οπότε, εάν δεν μπορούμε, αν δεν θέλει η εθνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει εκεί, πρέπει να βρούμε τρόπο να προσελκύσουμε ξένους. Οι Βουλγαροί το καταφέρνουν. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Πλέον οι Βουλγαροί δεν έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά τους μισθούς σε σχέση με εμάς. Αν έχουν, είναι αστείο. Και εμείς έχουμε τεράστιο πλεονέκτημα όσον αφορά τις υποδομές και την πολυγλωσία του προσωπικού μας. Συνεπώς, αν σε κάτι πρέπει να στοχεύσουμε για να πάψουμε να μιλάμε για παρακμή, είναι αυτό. διότι τα ξενοδοχεία καλά και άγια είναι.
0: Ναι. Αλλά... Άρα μισό λεπτό, πάμε στο ζητούμενο. Πάμε στο ζητούμενο για να καταλάβω. Για να καταλάβω, Φάνη και Νίκο, να καταλάβω. Θέλουμε το κράτος, οι φόροι μας να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επενδύσεις. Να καταλάβω τι δεν κάνει ο Μητσοτάκης.
2: Δεν τολμώ να πω ότι είναι να επενδύσουν οι φόροι, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Αλλά η προσέλκυση, δηλαδή για μένα το πιο λογικό είναι να φωνάξουμε κάποιες μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες θέλουν να απεμπλακούν σιγά σιγά από την Κίνα για να έχουν παραγωγή πιο κοντά στην Δυτική Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη. Βιομηχανίες οι οποίες λειτουργούν ως υποκατασκευαστές μεγάλων βιομηχανιών της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης και να τους πούμε τι θέλετε για να έρθετε εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Τι θέλετε.
0: Άνθρωπος, μισό λεπτό να συνεισφέρει και ανωνύμως και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλά τα της εκεί Κεντρικής Μακεδονίας και μου λέει ότι τα τελευταία, ότι σωστά τα λες Φάνη, ότι έγινε μια καταστροφή μεγάλη τα τελευταία 30 χρόνια και ότι προκομμένοι νοικοκύριδες φτωχοποιούνται διότι στερούνται τη δουλειά. Λοιπόν, Νίκο...
2: Εδώ να πω κάτι για τον Αντώνη τον Σαμαρά.
0: Όχι, άστον τον Σαμαρά τώρα προς το παρόν να παίξουμε. Ας μείνουμε λίγο στο τι... Και θα πούμε και για τον Σαμαρά, αλλά μισό λεπτό να καταλάβουμε λίγο τι δεν κάνει, Νίκο, σωστά η κυβέρνηση.
3: Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Ορίστε.
3: Τι κάνει, να πούμε τι κάνει. Πρώτα απ' όλα κάνει αυτή την ιστορία για να την καταλάβουμε, επειδή μάλλον είναι ένα σαφές το πολύ. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, τι είναι στην πραγματικότητα η ρωσική, είναι η απορροσοποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής. Αντίστοιχα, επειδή υπάρχει πλέον αυτή η απομάκρυση, το χάσμα μιας περιοχής που εξαρτώνταν από τη Ρωσία και επιχειρηματικά, δημιουργείται ένα κενό. Η ισχυρή οικονομία αυτής της περιοχής είναι η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία. Τι θα έπρεπε να κάνει? Ένα σχέδιο το οποίο θα ανοίξει την οικονομία την ελληνική προς όλα τα Βαλκάνια. Χρειάζονται κρατικές υποδομές, να το κάνω συγκεκριμένο. Χρειάζεται γρήγορο τρένο που να συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Βελιγράδι και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και άλλες περιοχές με όλες τις πρωτεύουσες γρήγορο τρένο. Χρειάζεται ο δικός άξονας, για παράδειγμα, να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι να πάνε μέχρι το Κιλκής. Ο δρόμος δεν έχει τελειώσει του Κιλκής. Πόσα χρόνια, δεν ξέρω, Φάνη, ο Γκρίνης θα ζει
2: 20,
3: πιο
2: 20,
3: κοντά.
2: 20.
3: 20 χρόνια. Προσπαθούμε να τελειώσουμε ένα δρόμο, να πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκής, που είναι η βιομηχανική ζώνη. Τέτοια αυτονόητα πράγματα, επενδύσεις που θα δείξουν στους από πάνω, οι οποίοι είναι πολλοί, ανεβαίνει το εισόδημά τους γρήγορα, χάνουν την πρόσβαση στην ισχυρή Ρωσία και θέλουν την πιο ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα της περιοχής, που είναι η Ελλάδα, να ανοίξουν προς εμάς και προς τη θάλασσα, δηλαδή προς τα λιμάνια της Ελλάδας. Όλο αυτό είναι με τεράστια ευκαιρία. Αναρωτιέμαι πραγματικά, συζητάμε για κάθετο διάδρομο και καλώς το κάνουμε, που θα βάλουμε φυσικό αέριο.
0: Και δεν μπορούμε να κάνουμε έναν δρόμο εμείς από το Αθήνα Κυρκής. Ναι, εντάξει.
3: Ναι.
2: Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέει ο Νίκος ο Φιλιππίδης είναι, το είχε γράψει τις προάλλες, μια, ας την πούμε, μπλε μπανάνα σαν αυτή που υπάρχει στη Δυτική Ευρώπη, η οποία να ξεκινάει από τη Μισοάρα και να καταλήγει μέσω Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έναν διάδρομο όπου θα έχουμε ανταλλαγές εμπορικές, τεχνολογικές, βιομηχανικές.
0: Ωραία.
2: Αλλά
3: αν δεν το κάνουμε εμείς γρήγορα, αν δεν το κάνουμε εμείς γρήγορα, θα το κάνει πιο γρήγορα αυτό που αναπτύσσεται από την άλλη πλευρά, με
0: η Τουρκία. Η Τουρκία από την δικιά
3: πλευρά
0: της Ευρωπαϊκής
3: Αλβανίας, Βοσνίας και πάει πάνω.
0: Ωραία. Έτσι. Μισό λεπτό τώρα. Είπατε όμως γιατί δεν κάνει η Ελλάδα. Πώς, Νίκο, καταφέρνουν οι Βούλγαροι, όπως λέει ο Φάνης, και προσελκύουν επενδύσεις και δεν καταφέρνουμε εμείς να προσελκύσουμε εμείς επενδύσεις? Πάλι έγκυται στο ίδιο πράγμα, δεν έχουμε υποδομές.
3: Αυτή την πρώτα απ' όλα.
0: Τι είπε, Φάνη?
2: Οι ελληνικές υποδομές είναι χάλια.
0: Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Δεν είναι οι υποδομές. Είναι οι πρώτες επενδύσεις που προσελκύονται, οι οποίες είναι οι επενδύσεις ευκαιρίας, μεγάλης ευκαιρίας. Γιατί?
0: Σε
3: γιατί
0: τι αναφέρεσαι τώρα, στη Βουλγαρία αναφέρεσαι?
3: Στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ ήταν χαμηλές και παραέμεναν χαμηλές μέχρι την είσοδό της στην Ευρωζώνη. Άρα υπήρχαν μεγάλες ευκαιρίες επί της ουσίας για να επενδύσει το γρήγορο χρήμα. Το
0: Φάνη,
3: ζήσαμε συμφωνείς? Και εμείς στα διαστήματα.
0: Φάνη, συμφωνείς?
2: Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Μάλιστα. Αλλά τα βουλγαρικά μεροκάματα είναι ανωδικά. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή, ενώ είχαμε κάποτε 50%, ήταν 50% των ελληνικών, τώρα ζήτημα είναι 15-20%.
3: Άρα χάνουν το πλεονέκτημα το οποίο είχαν και πρόσφεραν. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα. Τα χαμηλά μεροκάματα, οι χαμηλές αξίες.
2: Έχουν ένα flat tax, Νίκο. Έχουν
3: σωστά,
2: ένα flat
3: χαμηλότερο
2: tax, το οποίο είναι σημαντικό. Έχουν κάπως χαμηλότερο κόστος ενέργειας, μεσοσταθμικά. Αυτά είναι σημαντικά.
3: Ναι, αλλά έχουν μικρότερη προσβασιμότητα, μικρότερο δίκτυο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μικρότερες δυνατότητες από την Ελλάδα πλέον πρέπει να το καταλάβουμε ότι περνούν μια σειρά από καλώδια οπτικών ινών, μιας που έχουν αυξηθεί οι ταχύτητες μας. Μην κοιτάτε που δεν το εκμεταλλευόμαστε ή δεν το λέμε, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι οι ταχύτητες που ζούμε είναι επειδή πλέον περνούν πολύ ισχυρά καλώδια οπτικών ινών με επίκεντρο την Ελλάδα και κατευθύνονται προς τη Δυτική Ευρώπη, διάφοροι τέτοιου είδους σε εισαγωγικά αγωγή, όπως και δίκτυα ενεργειακά τα οποία πλέον έχει αυξηθεί η διασυνδεσιμότητα με πολλές περιοχές και βέβαια το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε πλέον πολύ ισχυρά αεροδρόμια, το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές. Λέει πάρα πολύ ισχυρά αεροδρόμια σε σχέση με το παρελθόν. Δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Δεν έχουμε αναπτύξει επίσης την μεταξύ χωρών των Βαλκανίων τα οδικά μας δίκτυα επαρκώς. Τα οποία εσωτερικά έχουμε καταπληκτικά, αλλά δεν έχουμε κάνει αυτά που θα αλλάζανε την οικονομία επί της ουσίας σε σχέση με το διμερές εμπόριο με μία σειρά από χώρες. Με λίγα λόγια, θέλουν όλοι να έχουν μία σχέση με την Ελλάδα. Γιατί είναι πιο μπροστά, πώς να το περιγράψω. Είναι καλύτερος ο τρόπος ζωής μας εδώ πέρα.
0: Σας έχω ξαναπεί την εικόνα. 2019 πάω πρώτη φορά, πάμε οικογενειακώς πρώτη φορά στο Βελιγράδι, κάνουμε ένα tour Δυτικά Βαλκάνια, μπαίνουμε στο Hilton Βελιγραδίου, εξαιρετική μονάδα, πολύ λογικές τιμές, δηλαδή όχι απλώς λογικές τιμές, εξαιρετικές τιμές, κλείνεις δίχωρο δωμάτιο, τρέχουν άλογα μέσα, ενώ χώρος άπλετος, σε μια τιμή τώρα, δόξα τω Θεώ, για τα οικονομικά μας εξαιρετική, πάρα πολύ καλή, όχι απλώς καλή, καμία σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή απορώ γιατί κάνουμε διακοπές στην Ελλάδα και στο desk μπροστά σε προϋπαντούν νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια τα οποία μιλούν άψογα αγγλικά, άψογα δηλαδή, πώς θα το πω, υπέροχα αγγλικά, τέλεια, και δίπλα ελληνικά. Αυτά τα παιδιά προσβλέπουν στην Ελλάδα. Είμαστε στο 19, βέβαια δεν ξέρω αν προσέβλεπαν, δεν ξέρω αν προσβλέπουν ακόμη, δεν το ξέρω. Αλλά προς η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτούς. Διαφωνείς, Φάνη?
2: Είναι σημείο αναφοράς η Ελλάδα. Μάλιστα. Κακά τα ψέματα. Ζηλεύουν με την καλή έννοια τον καλό τρόπο ζωής μας, ο οποίος όμως βέβαια είναι και θέμα φιλοσοφίας των Ελλήνων. Δεν είναι θέμα των χρημάτων. Να προσθέσω κάτι τροχάδι σε αυτό που είπε ο Νίκος Φιλιππίδης.
0: Και αν κάνω διάλειμμα για να πούμε και για την παρακμή του κυρίου Σαμαρά.
2: Όχι, οι Βούλγαροι δεν έχουν παραμελήσει την τεχνική εκπαίδευση. Εμείς την έχουμε παραμελήσει.
3: Σωστό.
2: Εμάς βγάζουμε πολλές, δεν θα το λέω υποτιμητικά, αλλά είναι γεγονός αναλογικά.
3: Το είπε χθες ο Θοδωρόπουλος πάλι.
2: Νιχούδες και κομμώτριες από τα ΙΕΚ και τις άλλες κρατικές δομές και δεν βγάζουμε μαστόρια. Είναι φοβερό πράγμα, τρομερό πραγματικά. Δηλαδή ήθελα να, πούμε, να κάνω μια επένδυση στην Έλβο εδώ, Ισραηλινή, και λέγανε πού θα βρούμε κόσμο για να μπορέσουμε να μοντάρουμε, να βάφουμε, να κατασκευάζουμε οχήματα.
0: Ωραία. Κάνω διάλειμμα, μη φύγετε όμως αυτή τη φορά. Και επανέρχομαι και το διάλειμμα μας έρχεται με τη ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι. Θυμάστε, λέει η ΔΕΗ, παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει ταυτοχρόνως στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. Διότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. DEI.gr / Fiber και θα έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερό τηλέφωνο.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
21: Γιαγιά μου, τι έχεις?
22: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
21: Γιαγιά,
4: Γιατί τρέχει η μύτη σου?
21: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
21: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
22: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
23: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΗΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
24: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Λοιπόν, Φάνη Σουγκρίνης, επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, Νίκος Φιλιππίδης, δημοσιογράφος οικονομικού από την Αθήνα. Οικονομικού ρεπορτάζ του Ομίλου Sky και αυτογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, τρία ηχητικά παρακαλώ θα ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι και αγαπητοί Φάνη και Νίκο. Πρώτος, πρωθυπουργός, χθες απευθυνόμενος στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.
3: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, και ο κύριος Θεοδωρόπουλος.
4: Ως πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται εμπράκτως την ανάγκη υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι στα μέτρα που ανακοινώσατε και που θα εξειδικευτούν τις επόμενες μέρες, περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας ανεξαρτήτως μεγέθους.
2: Λοιπόν, σχόλιο, Φάνη, μια κουβέντα για να πάμε μετά στον κύριο Σαμαρά και Νίκο φυσικά.
5: Καταρχάς πρόσδεκτα αυτά τα μέτρα εξυπακούεται. Το κατά πόσον θα μπορέσουν να είναι κομβικά για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών μένει να φανεί. Από εκεί και πέρα τι να πει κανείς για τον Θεοδωρόπουλο. Πραγματικά ένας πραγματικός βιομήχανος επιμένει σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας πράγματα που πολλές φορές δεν ταυτίζονται μεταξύ τους, τολμά και ιδανικά θα ήταν πάρα πολύ καλό να είχαμε πολύ περισσότερους. Από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι ωραία, αλλά πάλι υπάρχει στρατηγικό ζήτημα και νομίζω ο Νίκος Φιλιππίδης δεν θα διαφωνήσει μαζί μου σε αυτό.
2: Μάλιστα. Νίκο, μία κουβέντα.
6: Όχι, προφανώς δεν διαφωνώ. Η κουβέντα είναι πρώτα απ' όλα ότι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος κόντρα στον κινηματικό λαϊκισμό που πήγαινε να αναπτυχθεί μεταξύ των βιομηχάνων έδειξε ρεαλισμό, κάθισε και συζήτησε με την κυβέρνηση. Το πακέτο δεν είναι τεράστιο, αλλά δεν είναι και μικρό. Η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που κάνει για τους υπόλοιπους πολίτες και την υπόλοιπη οικονομία. Και το έκανε, νομίζω, στο έπακρο. Και το έκανε γιατί πολύ απλά, γιατί είχε απέναντί του ένα ρεαλιστή συνομιλητή. Ένα κανονικό άνθρωπο, ο οποίος μιλούσε κανονικά και δεν είχε στο μυαλό του να ανεβάσει κορώνες, ανακοινώσεις πύρινες και να καταγγέλει τους πάντες και τα πάντα ότι καταστρεφόμαστε. Η βιομηχανία έχει θετική εικόνα, γιατί έχει δημιουργήσει θετική απασχόληση με νέες θέσεις εργασίας, με υψηλότερα μεροκάματα. Και η κουβέντα η μεγάλη που είπε ότι πλέον πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με την αύξηση παραγωγικότητας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να μειώσουμε κόστος εργασίας, κόστος γραφειοκρατίας και να γίνονται περισσότερες επενδύσεις.
2: Ευτυχία Ιωάννου, ευτυχώς υπάρχει και ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, ο μέγας ευεργέτης της Μακεδονίας και Θράκης και κάποιοι το λιδωρούν, εμείς όμως ξέρουμε, στα μηνύματα 1003. Γιώργος Ζάβαλος. Της Θεσσαλονίκης το πρόβλημα είναι ότι ξεφτυλίσαμε τη βιοτεχνική δουλειά, αλλά θέλαν να γίνουν businessman και κανένας να μάθει τη ραφή του, την κοπή, το γάζωμα κτλ. Τη συσκευασία της άφησαν έτοιμες τιμένες δουλειές με παρατολόγιο και που ήθελαν με μια ανανέωση του εξοπλισμού. Κάτι προσπάθησε να γράψει ο Γιώργος, μάλλον τα διατυπώνει γρήγορα και εγώ δεν καταλαβαίνω έτσι ακριβώς. Ο Άλκης, μου ακούγεται λίγο παράλογη αυτή η συζήτηση, Άρη, εδώ στην Αθήνα. Θεωρούσαμε ότι η Θεσσαλονίκη ζει τις καλύτερες μέρες των τελευταίων 20 ετών. Από τη συζήτηση ακούμε το ακριβώς αντίθετο. Κάπου ή έχει χαθεί το μέτρο ή έχει υπάρξει μια πλασματική εικόνα της πραγματικότητας. Και ο στρατής Τέλογλου, ο μόνος σιδηρόδρομος σε όλη την Ευρώπη που έχει καταργήσει τη μεταφορά εμπορευμάτων και η ντροπή ντρέπεται, Άρη. Έχω τέσσερα σχόλια για αυτά που λέτε.
6: Έχει δίκιο ο Στρατής. Είναι ναι. κρίσιμο αυτό. Ναι. Δεν μεταφέρουμε εμπορεύματα πλέον.
2: Μάλιστα.
6: Είναι εκπληκτικό.
5: Το γκρουπά στην Θεσσαλονίκη έπρεπε να είναι όλο σιδηροδρομικό.
2: Γιατί μεταφέρουμε ανθρώπους. Ναι. Ερώτηση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάμε. Παρακμή Αντώνη Σαμαράς και παρακμή.
7: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. Okay. Μπορούμε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση το ότι είναι σε παρακμή μια χώρα η οποία μειώνει την ανεργία της στο 7%, αποπληρώνει τα χρέη της. Με όλα αυτά τα σημάδια που, τα οποία περιγράφησαν, να πεις όμως ισοπεδωτικά ότι είναι σε παρακμή. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Φάνη, εσύ τι λες.
5: Να πω το εξής. Για μένα, υποκειμενικά πάντα, παρακμή για ένα κράτος είναι όταν χάνει την κοινωνική του κόλλα, τη συγκολητική του ουσία, και δεν είναι μεσαία τάξη. Λοιπόν, θα ήθελα να αφηγηθώ κάτι από την θητεία του Αντώνη του Σαμαρά μαζί με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο στην ηγεσία της χώρας. Την περίοδο εκείνη είχε καθιερωθεί η κράτηση, η μεταγωγή σε κρατητήριο οποιοδήποτε είχε οφειλές πάνω από 1.500 ευρώ. Δηλαδή, αν σε σταματούσε η τροχιά όπως τώρα σε σταματάει για αλκοτέστ, εκεί χτυπούσαν οι αστυνομικοί τον υπολογιστή τους, βλέπανε αν έχεις κάποιες 2-3 χιλιάδων ευρώ φιλές και σε μετέφεραν κατευθείαν στο τμήμα. Το ευτράπελο της υπόθεσης ήταν ότι πολλοί επιχειρηματίες που δεν χρωστούσαν ποτέ στη ζωή τους, είχαν αρχίσει να χρωστάνε λόγω της κρίσης, βρέθηκαν να φοβούνται να οδηγήσουν μετά την Παρασκευή το μεσημέρι, για να μην περάσουν στο αυτόχωρο.
2: Κατάληξε το, γιατί πρέπει να κλείσω, Φάνη. Λοιπόν, πες το.
5: Αυτή η ταπείνωση.
2: Μάλιστα. Συνιστούσε για σένα παρακμή. Μάλιστα.
5: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Νίκο, δεν θα προλάβεις να πεις τη γνώμη σου για την παρακμή.
5: Συγγνώμη, Νίκο.
2: Όχι, αστείευομαι. Μια κουβέντα, Νίκο, μια κουβέντα. Αστείευομαι.
6: Απλώς μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η επιστροφή, ξαφνικά η υπεράσπιση του Ζάπιου 1. Και η καταγγελία του πρώτου μνημονίου. Ξαφνικά φαίνεται σαν, και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό, εγώ έτσι το εκλαμβάνω, ότι από το 12 και μετά αρχίζει και διαγράφει πράγματα, γιατί γίνανε και καλά πράγματα στη δική του διακυβέρνηση, αλλά είναι εμφανές ότι αν δεν έχει παραδεχτεί ότι είχαμε πρόβλημα και έπρεπε να προσφύγουμε σε δανεισμό γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση, ότι το Ζάπιο 1 ήταν κάτι αναδαφικό, το οποίο ο ίδιος το ακύρωσε στην πράξη με την διακυβέρνηση της χώρας που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2012. Αν αυτό δεν το έχουμε συμφωνήσει, αν δεν συμφωνούμε στα βασικά, πολύ φοβάμαι ότι κάποια από τα επίθετα που χρησιμοποιήθηκαν νωρίτερα είναι μέρος της ζωής μας πλέον.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Φάνη Ουγγρινή. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, εσύ έχεις δύο. Θα πρέπει να απαντήσεις αύριο. Θα το δω τώρα πώς θα είναι το πρόγραμμα, το αωριανό. Στην κυρία Σούλα για το νυχτερινό ρεύμα και στον Βεβαίως. Κύριο Κωστή για, για το θέμα λιγνίτη και ΑΠΕ. Όπως μου τα θέσανε χθες μέσω Viber. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, επίσης και εσάς, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για τις παρεμβάσεις σας. Εύχομαι τα καλύτερα. Κουράγιο σήμερα. Να είμαστε καλά. Πορευόμαστε. Γεια σας.
8: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί!

0: ένα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στη Λεωφόρο Χριστού στο Σκαραμαγκά. Στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει των τύπων. Θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο τραπέζι του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν οι περιφερειακέ και διεθνεί εξελίξει σε ένα περιβάλλον γεωπολιτική αστάθεια. Στι 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στι 7 θα γίνει δεκτό από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονους μαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκόπουσε τη σκηνή με το κινητό του. Όπως αναφέρει τοπικό μέσο ενημέρωσης, είχε προηγηθεί μπούλινγκ και μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι, που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιείς, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που σημείωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, μετά και τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, υπολογίζεται ότι παραμένουν περίπου 16.000 κενά. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φοροτιμή στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7

0: Οκτωβρίου του 2023 έφοδο, γονείς θυμάτων τηρής ενός λεπτού σιγής στις 6:21 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης, που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά εχθές είναι για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνα στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάμπερκ 93-87 στην πρεμιέρα του στο Basketball Champions League. Τέλος, με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε την νίκη στα Σκόπια, κόντρα στην MZT με 59-64. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας στη 10η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομιλού των προκριματικών του EuroCup των 21 ετών του 2027. Όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει το εισιτήριο απευθείας για την τελική φάση, καθώς χρειαζόταν νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά. Θα συμμετάσχει στον μπαράζ για τα 4 τελευταία εισιτήρια της τελικής φάσης, με την κλήρωση να πραγματοποιείται την Παρασκευή.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 με 4 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά.
7: Στον Εξώστη, πάμε κατευθείαν στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί ξεκίνησαν, Γιάννη, οι δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο.
8: Πιο συνεκτικοί, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει σε αξιόπιστο σύμμαχο και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και τη θητεία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνη στην εργασία μας. Σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική. ρουζική αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυρό των τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπο, ένας κόμβος για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Φεσσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθε το διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομίας. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων παρά τα αυτά είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αδειμονώ στις συζητήσεις μας απόψε και στα πρακτικά αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια και με ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι σημερινές συζητήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί. Η υπόσχεση αυτή εδράζεται σε αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε μετά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε για έκτη φορά. Για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, έχουμε αυτή τη συνομιλία με τους Έλληνες εταίρους για τον στρατηγικό διάλογο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο. Είναι πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα, σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Ελληνικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών. Και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο, και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έξω όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων που αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου που αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
9: Ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Ρούμπιο. Αναμένουμε σε λίγο γιατί ο προγραμματισμός προβλέπει και ότι θα δεχθούν και δύο ερωτήσεις από συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Για να ακούσουμε, ακούω τον κύριο Γεραπετρίτη ξανά. Όχι. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι ερωτήσεις και θα συνδεθούμε ξανά με το Υπουργείο Εξωτερικών για να ακούσουμε και τις νέες τοποθετήσεις του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Ρούμπιο.

0: Αναφέρθηκε ο κύριος Ρούμπιο Γιάννης στο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, ότι είναι ο απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ότι είναι πυλώνας στην περιοχή.
1: Πυλώνας σταθερότητας, όπως είπε.
0: Ναι, πυλώνας, ακόμα και πυλώνας παρουσίας στον ΗΠΑ στην περιοχή. Μίλησε για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακός κόμβος και αύξηση του LNG προς την Ευρώπη. Για τις διμερείς σχέσεις, ενέργεια, εμπόριο, επενδύσεις.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ θερμά τα λόγια από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών προς τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, και για τη χώρα μας. Μίλησε για τον ορυκτό πλούτο. Ξεχνάμε ότι δύο αμερικανικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στις εξορίξεις στη χώρα μας. Δεν συμμετέχουν ήδη στις έρευνες, τόσο στην Κρήτη όσο και στο Ιόνιο. Έχουμε τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην απογευματινή του ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Στις 6 με 7 είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί εκεί αυτή η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Το ζήτησε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ερχόταν στην χώρα μας. Έγιναν πολύ γρήγορα διαδικασίες στην ελληνική κυβέρνηση ώστε αυτό να καταστεί εφικτό. Ο ίδιος μίλησε για ιστορική ομιλία που θα κάνει σήμερα. Μίλησε για το ατέρμονο χρέος προς την Ελλάδα, με αναφορές και στον αρχαίο πολιτισμό. Πολύ θερμά λόγια.
0: Πολύ θερμά λόγια. Οι δηλώσεις ξεκίνησαν με τον κύριο Γεραπετρίτη, που αναφέρθηκε στη σημασία του στρατηγικού διαλόγου, ότι ενδυναμώνει τα κοινά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι η αμυντική συνεργασία μας αυτή την περίοδο βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, και βέβαια αναμένουν να δούμε και τι θα υποθεί σε σχέση με τα F-35 στον διάλογο που θα διεξαχθεί το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο από τις 12 μέχρι τις 5, αναφορά ειδική βέβαια από τον κύριο Γεραπετρίτη και στην Αλεξανδρούπολη. Και βεβαίως ότι η καρδιά των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής είναι η ομογενειακή κοινότητα που βρίσκεται στην Αμερική.
1: Στα F-35 που αναφέρθηκες, που εδώ έχει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή τη συζήτηση ο εξοπλισμός των οποίων θα φέρουν, ναι, τα F-35, καθώς είναι προφανώς περιμένουμε το πρώτο να έρθει στη χώρα μας το 2029, αλλά εδώ παίζει ρόλο όχι μόνο το αεροσκάφος, αλλά και με τι οπλικά συστήματα θα ντυθεί το αεροσκάφος αυτό για να παίξει το στρατηγικό ρόλο που επιθυμεί η χώρα μας στην περιοχή. Και βέβαια αναφορά και από τον κύριο Ρούμπιο στην συμφωνία για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις σε αμυντικό επίπεδο.
0: Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον που είπες, γιατί το απόγευμα αναμένουμε τις υπογραφές για το συγκεκριμένο θέμα, για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Θα γίνει παρουσία του Υπουργού Άμυνας, που θα βρεθεί στο πρώην ξενοδοχείο Hilton, και την συμφωνία την υπογράψει ο αρχηγός του Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο στρατηγός ο Δημήτριος Χούπης.

0: Εμείς είμαστε εδώ στον Εξώστη, όπως κάθε μέρα από τις 10 το πρωί, λίγο διαφορετικά σήμερα.
1: Ναι, τέλειες διαφορετική αρχή, λογικό είναι.
0: Ελπίζουμε να μην σας βρίσκουμε στα αυτοκίνητα κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε προειδοποιήσει από χθες ότι δεν είναι καλή μέρα σήμερα και μέχρι το βράδυ θα πάει έτσι.
1: Ναι, ξέρεις, εδώ είναι και το σημαίνει και το εξής. Επειδή ο περισσότερος κόσμος δεν θέλει να μπλέξει την κίνηση σε αυτά τα μέτρα που υπάρχουν, κάποια στιγμή σταματάνε, έχουν κάποια ενδιάμεσα κενά που γίνεται κανονικά κυκλοφορία. Όσοι το τολμήσουν και τους κάτσει αυτή η στιγμή, φεύγουν σφαίρα, πάνε πολύ πιο γρήγορα.
0: Και δεν ξέρω αν γενικότερα φοβήθηκαν σήμερα να πάρει ο κόσμος το αυτοκίνητο, γιατί ήρθα από τη Νέα Σμύρνη εδώ, δεν υπήρχε τίποτα στην παραλία.
1: Ο γενικός είχε καμία σχέση κίνηση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, τις δηλώσεις, ερωτήσεις που σύμφωνα με το πρόγραμμα περιμέναμε και περιμένουμε να γίνουν. Ο Γιάννης Καντέλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Θα σχολιάσουμε μαζί, θα δούμε την επικαιρότητα. Στέλτε μας τα μηνύματά σας σε σχέση με τις δηλώσεις που πριν από λίγο ακούσαμε στο skyradio.gr, στο 210-48-00-170 έως 174, στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης και βεβαίως στο Viber 698-123-1003, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Αυτές ήταν οι αρχικές δηλώσεις, όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης Γιαννήρης, των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Στις 10.30 είναι προγραμματισμένο να γίνουν οι δηλώσεις, θα ακολουθήσουν δηλαδή αργότερα, μαζί με τις 4 ερωτήσεις οι οποίες θα γίνουν, 2 από Έλληνες δημοσιογράφους και άλλες 2 από δημοσιογράφους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνοδεύουν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο ταξίδι αυτό.
0: Και εκεί είναι το ζουμί, νομίζω, στις ερωτήσεις, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί και για τα ελληνοτουρκικά, τι θα υποθεί για τις σημαντικές συνεργασίες, ενδεχομένως για τα F-35, να υπάρχει και κάτι για την Κύπρο, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βεβαίως και για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
1: Πάντως έδωσε ένα στίγμα όταν χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στις αρχικές δηλώσεις την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και μιλάει και για έναν εταίρο πυλώνα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας δώσουμε και μια εικόνα για το υπόλοιπο πρόγραμμα, ειδικά σε όσους θα κινηθείτε στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 12 ο κύριος Ρούμπιο θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο στο πρώην Χίλτον, εκεί όπου θα γίνουν και οι συναντήσεις με υπουργούς, θα υπογραφούν και συμφωνίες. Μετά η επόμενη μετακίνησή του αναμένεται να είναι γύρω στις 5 προς την Αμερικανική Πρεσβεία, 6 με 7 θα μετακινηθεί στην Πνίκα για την ομιλία του. Άρα καλό είναι από τις 5 και μετά να αποφύγετε όσοι μπορείτε το κέντρο της Αθήνας, τουλάχιστον με το αυτοκίνητό σας, γιατί αμέσως μετά την Πνίκα θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στη συνέχεια σε άλλο κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος για το δείπνο το οποίο είναι προγραμματισμένο με 34 προσκεκλημένους και με μενού ελεύθερο από ό,τι πληροφορούμε. Αντώνη, ο καθένας μπορεί να διαλέξει το πιάτο του, είτε κρέας είτε ψάρι, με θέα την Ακρόπολη.
0: Καλές είναι
1: και εκεί
0: αυτές
1: οι... γίνονται καλύτερες συζητήσεις.
0: Βέβαια, καλές είναι αυτές οι επισκέψεις. Έχει μια ταλαιπωρία για το κοινό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μια μέρα είναι, θα περάσει.
1: Είναι σημαντικό για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Και να περάσουμε όσο προλαβαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου ένα παιχνίδι, πόσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς. Αποτελεί απαραίτητο πυλώνα του ΝΑΤΟ και ένα απαραίτητο πυλώνα στην περιοχή, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις εναρκτήριες δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πρόσθεσε πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε προηγηθεί μπούλινγκ και μέσα στο σχολείο. Συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, μετά και τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, υπολογίζεται ότι παραμένουν περίπου 16.000 κενά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η εκπομπή στον Εξώστη και λίγο ξεκινήσαμε διαφορετικά σήμερα, το επιβάλλει η επικαιρότητα με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ακούσαμε τις εναρκτήριες δηλώσεις λίγο νωρίτερα που έκαναν με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γερά Πετρίτη, και περιμένουμε σε λίγη ώρα από τώρα, όταν τελειώσουν το πρώτο μέρος της συνάντησης που έχουν δύο Υπουργοί Εξωτερικών, τις δηλώσεις και τη μικρή συνέντευξη τύπου την οποία θα παραχωρήσουν δύο Υπουργοί Εξωτερικών.
1: Πήραμε μια πρόγευση. Το κλίμα σαφώς είναι ζεστό με το που τον υποδέχτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης. Το έκανε μια μικρή ξενάγηση στους χώρους του Υπουργείου Εξωτερικών. Βρέθηκαν στο ισόγειο οι δύο αντιπροσωπείες, όπου έκαναν κάποιες πρώτες συζητήσεις και είχαμε τις ενακτήριες δηλώσεις. Κρατάμε τα πολύ θερμά λόγια του Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα, ότι αποτελεί πυλώνα στην περιοχή, πυλώνα παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, οπότε φτιάχτηκε ένα πολύ ζεστό κλίμα για να έρθουν μετά οι ερωτήσεις, οι οποίες αναμένουμε να εστιάσουν σε πιο ειδικά θέματα, Γιάννη, που μας αφορούν πάρα πολύ, μας καίνε θα έλεγα, σε σχέση πάντα με την Τουρκία και με τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν.
0: Και επειδή αναφέρθηκε στην ξενάγηση που το έκανε, πήγαν κάποια στιγμή, όταν δείτε αργότερα στις τηλεοράσεις σας την εικόνα που είναι σε μια προθήκη στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί υπάρχει η ομιλία, Αντώνη, του Ντάνιελ Γουέμστερ, ένα φυλάδιο που είναι η ομιλία του 1824, με την οποία απευθύνεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας την Ελληνική Επανάσταση και την αποστολή Αμερικανού απεσταλμένου στην χώρα μας. Τώρα, ξέρεις, η διπλωματία τα έχει αυτά, προσπαθείς να δείξεις τους δεσμούς, τα καλά λόγια πάντα αναμένονται σε αυτές τις επισκέψεις, και νομίζω ότι τώρα στις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν και στις ερωτήσεις, όπως σωστά είπες, θα δούμε και πώς πιο ειδικά θέματα τα αντιμετωπίζει η αμερικανική εξωτερική πολιτική.
1: Ωραία, είμαστε σε αναμονή. Όποια στιγμή ξεκινήσουν οι δηλώσεις και οι ερωτήσεις, εμείς θα διακόψουμε για να τις μεταδώσουμε. Πάμε λίγο να δούμε έτσι τα θέματά μας, τα δικά μας, αυτά που έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Καταρχάς, είχε ωραία αγώνα χτες, δύο ταξιμερώματα, τον είδες?
0: Εντάξει, όλα τα λεφτά ήταν ότι είναι ο τελευταίος αγώνας του Μέση και τα όσα ακολούθησαν μετά τον αγώνα.
1: Μέρες.
0: Από τα δάκρυα και τη συγκίνηση και ένα στάδιο να το κραυγάζει.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι, επειδή πολλές φορές γίνεται το debate ποιος είναι ο κορυφαίος του κόσμου, για μένα δεν υπάρχει debate. Αυτός είναι. Δηλαδή ξεπερνάει και το Μαραντόνα. Τον Μπελέ όσο τον είδαμε. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πολύ καλή εικόνα.
0: Και αυτό που ξεχωρίζει σε σχέση με τον Μαραντόνα από την πλευρά του Μέση είναι η διάρκεια της καριέρας του. Το σύνολο δηλαδή, και το παρέμεινε σε κορυφαίο επίπεδο μέχρι τη στιγμή που θα σταματήσει τελείως το ποδόσφαιρο, γιατί συνεχίζει να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ξεκίνησε να παίζει στα 17 του, είναι 22 χρόνια, έτσι, και συνεχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάει και αυτός για τα 1000 γκολ, δεν ξέρω. Του Ρονάλντο του λείπουν 21, λέει.
0: Δεν πρόκειται να σταματήσει πριν τα πετύχει ο Ρονάλντο.
1: Όχι, σε καμία. Θα ξαναπάει, λέει, στην Εθνική Πορτογαλία αυτό, δεν σταματάει.
0: Ναι, θα ξαναπάει. Ναι. Έκανε δηλώσει, λέει, συγγνώμη, είμαι στη διάθεση.
1: Στην Εθνική Πορτογαλία δεν την έχει ρωτήσει, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Να σου πω όμως κάτι δείχνει για πολλούς άλλους. Το πόσο σημαντική είναι για αυτούς τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές η συμμετοχή στην εθνική τους ομάδα.
1: Δεν νομίζω ότι αυτός το βλέπει έτσι πια. Γι' αυτό είναι μόνο τα 1000 γκολ. Είναι το εγώ. Δηλαδή το εγώ είναι. Λίγο έχει γίνει γραφικός.
0: Αθλητές σε αυτό το επίπεδο, για να φτάσουν εκεί, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το εγώ τους.
1: Ναι,
0: το LeBron James δεν θα ήταν ο LeBron James αν έχει αυτό το εγώ που έχει.
1: Αλλά κάποια στιγμή υπάρχει ένα τέλος. Γιατί είδαμε φέτος το καλοκαίρι ότι ουσιαστικά δημιουργούσε πρόβλημα στην ομάδα Ρονάλντο. Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, να ανταπεξέλθει σε 41 του πλέον σε έναν αγώνα 90 λεπτών.
0: Ας είναι εκεί να δίνει το παράδειγμα ότι πηγαίνει πάντως στην εθνική ομάδα, γιατί για κανένα δεν είναι εγγυημένος ο χρόνος. Χθες είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά. Δεν θα μείνουμε όμως.
1: Ήταν πολύ καλό αυτό.
0: Πάλι στο ότι αφήνει ανοιχτό να κάνει κόμμα και αυτά. Okay, κάποια στιγμή θα το κάνει. Είχε περιέγραψει μια πολύ ωραία ιστορία, Αντώνη. Από την εποχή στην οποία ήταν πρωθυπουργός και ήταν μάλιστα στο κρατήριο και ο κύριος Βενιζέλος. Οπότε βόλευαν αυτές οι ιστορίες εκείνης της εποχής.
1: Ωραία, πάμε να την ακούσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς ξαφνιάστηκε ένας πολίτης που ίσως μπορεί να το περίμενε το τηλεφώνημα, αλλά όταν σε παίρνει ο πρωθυπουργός λίγο πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση να του πεις «Είμαι Αντώνης Σαμαράς, ναι, εγώ είμαι Αντώνης Ατζολέτος».
0: Εντάξει, δεν περιμένεις να σε πάρει μάλλον, για να τα ακούσουμε.
2: Μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου. Δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1:30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα, Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή.
0: Ρε το Βλαδίμηρο.
1: Και Αντώνης Σαμαράς και μία ταξιμερόμετρα. Σου λέει, εντάξει, δεν μου κάνει πλάκα, φυσιολογικό.
0: Λογικό είναι ο άλλο στον ύπνο του κιόλα μία ώρα το πρωί. Αυτός, γιατί να έχει ξεχάσει να βάλει την υπογραφή.
1: Έλαντε.
0: Δεν φταίει κανένα.
1: Έλαντε. Θα πα στο μαξί μου μία ώρα το πρωί, τι να κάνει.
0: Την έβαλε την υπογραφή.
1: Την έφυγε, όχι, δεν την έβαζε. Λοιπόν, πάντως θέλω να σου πω, βλέπω Γιάννη ότι στη Νέα Δημοκρατία ελπίζουν ακόμα.
0: Κανονικά, συγγνώμη, έπρεπε να του πει ο Τόμσεν είμαι.
1: Ο Τόμσεν είναι και, και δεν υπογράφω. Τα παίρνω όλα πίσω. Λοιπόν, σου έλεγα ότι στη Νέα Δημοκρατία βλέπω ακόμα ότι ελπίζουν ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα.
0: Ναι, κάποιοι νομίζω ότι είναι, το λένε πιο πολύ για,
1: είναι ευχή,
0: για να δημιουργήσουν ένα κλίμα και ίσως και για να πιέσουν τον κύριο Σαμαράς στο να το κάνει το κόμμα.
1: Πιέζεται πάρα πολύ ο κύριο Σαμαράς έτσι.
0: Εννοώ, όχι, εννοώ ότι θέλουν να το, να το κάνει γρήγορα.
1: Ναι.
0: Τους βολεύει στρατηγικά, βολεύει να βγει νωρίτερα να ανακοινώσει το κόμμα.
1: Βεβαίως.
0: Από το να πάει τελευταία στιγμή να το κάνει για διάφορους λόγους. Και ίσως γι' αυτό δημιουργείται και αυτό το κλίμα.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
3: Εγώ περιμένω να δω καταρχάς θα γίνει τελικά αυτό το κόμμα. Γιατί τώρα το συζητάμε.
4: Και γιατί τι
3: γίνεται, τοποθετήσεις κλπ. Δεν ξέρω. Εσείς λέτε ότι θα γίνει.
4: Εγώ
3: λέω δεν θα γίνει.
0: Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί.
1: Επενδύουν προφανώς στη φθορά που ελπίζουν να έχει όποτε εμφανιστεί, όσο πιο νωρίς εμφανιστεί, μάλλον όπως την έπαθε η Μαρία Καριστιανού.
0: Σωστά. Και τώρα και ο κ. Σαμαράς όμως.
1: Παλιός όμως.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά και ο κ. Σαμαράς δέχεται πιέσεις από αυτούς με τους οποίους έχει συμφωνήσει να είναι στα ψηφοδέλτιά του, που λένε εντάξει, πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να βγαίνουμε, να μιλάμε, να παρουσιαζόμαστε ως υποψήφιοι σου. Πρέπει να, δεν πάμε να το κάνουμε τελευταία στιγμή, δηλαδή ένα μήνα να έχουμε να τρέξουμε για τις ψήφους και να μπορέσουμε να εκλεγούμε.
1: Εκτός αν περιμένουν να δουν πως δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια της Δημοκρατίας για να βρουν μετά καταφύγιο Σαμαρά.
0: Κάποιοι έχουν κλείσει τώρα. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που λες, αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός οι οποίοι είναι δεδομένοι για τον κύριο Σαμαρά και δεν του θέλει έτσι και αλλιώς στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουν ότι θα είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Πρόσεχε να δεις τώρα, εσύ εδώ από το Sky, τηλεόραση ραδιόφωνο, μας είχε δώσει το ρεπορτάζ ότι όντως υπήρχε σκέψη από τον Πρωθυπουργό να πάει το Σεπτέμβριο σε εκλογές.
0: Υπήρχε μια πολύ σοβαρή συζήτηση.
1: Ωραία. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και σε επιβεβαιώνει.
5: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβρη.
0: Θα διαψεύσω και εγώ όμως θα βρεθώ στη δύσκολη θέση να διαψεύσω τον κύριο Τσίπρα. Δεν αισθάνονται ξεβολεμένοι.
1: Όχι, εσύ ξέρεις τι λέει. Εννοεί ότι με το που είδε ότι έρχεται ο Τσίπρας, σου λέει άσε και αυτός να ξεθυμάνει. Δεν έχω κανένα λόγο τώρα, γιατί υπήρχε μια πληροφορία ότι ο Τσίπρας εκεί γύρω στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, Αύγουστο, πήκαρε. Δηλαδή έφτασε πάνω από 19, φανταστείς, 19, 19,5. Και μετά άρχισε αυτό που βλέπουμε τώρα σιγά σιγά. Άρα λοιπόν είναι μια στρατηγική αυτή, καταλαβαίνω, ότι σιγά σιγά οι αντίπαλοι μου μέχρι το Μάιο θα φθήνουν.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Απλώς αυτό που ξέρω είναι ότι δεν ζυγίστηκε αυτό ακριβώς στο να πάρθει απόφαση και να πάει σε εκλογές τον Μάιο. Προφανώς πιστεύουν, και ο κ. Μητσοτάκης περισσότερο από όλους θα σου έλεγα, ότι πολλοί θα ξεθυμάνουν στην πορεία προς τις εκλογές και ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει την δυναμική που θέλει για να πετύχει στους στόχους της, αλλά μάλλον ζήγησε κάποια άλλα πράγματα για να αποφασίσει να πάει το Μάιο. Αν τώρα κάποιοι λένε, έχοντας μπροστά μας τον κίνδυνο της ενεργειακής κρίσης και το πόσο φουσκώνει ο πληθωρισμός, ότι μήπως δεν θα έπρεπε να έχει πάρθει απόφαση, υπάρχουν.
1: Τι ζήγησε?
0: Ζήγησε άλλα πράγματα. Ζήγησε το τι έχει η κυβέρνηση να δώσει ως παραδοτέα. Ζήγησε ότι η κρίση αυτή και η διαχείρισή της που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει θα του δώσει ακόμη περισσότερη δυναμική για να πετύχει τον στόχο τον οποίο θέλει. Δεν ζήγησε το ότι έκανε κόμμα ο Τσίπρας και θα έκανε εκλογές Σεπτέμβριο γιατί έκανε κόμμα
1: ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας το φέρνει στα μέτρα του.
0: Εντάξει, το ένα
1: πιο,
0: μέτρο.
1: Πιο σωστό, ας πούμε, είναι το επιχείρημά του ότι ξεβολέψαμε λίγο την αντιπολίτευση. Εκεί τους ξεβόλεψα αρκετά.
0: Okay, βέβαια.
1: Το Πασόκ πίστευε ότι είναι σίγουρα δεύτερο. Εντάξει, σίγουρα το ξεβόλεψα.
0: Αλλά πλέον και αυτή η σιγουριά της Ελλάς ότι θα είναι δεύτερη αρχίζει να αμφισβητείται από πολλούς, ακόμη και από δημοσκόπους.
1: Καλά, εδώ ακούς τους άλλους ότι θα είναι πρώτη η Ελλάδα. Δηλαδή είναι σίγουρη ότι θα είναι δεύτερη. Δηλαδή.
0: Όχι, αλλά πριν ένα μήνα.
1: Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο, καταλαβαίνετε.
0: Όχι, άλλο λέω. Αλλά πριν ένα μήνα. Υπήρχε αυτή η αίσθηση και γενικότερα πέρα από την Ελλάδα ότι καθαρίζει το ντέρμπι της δεύτερης θέσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αρχίζουν να υπάρχουν αμφιβολίες.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: αλλά...
0: φαίνεται ότι έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει και αντιμετωπίζει φθορά από εδώ
1: ναι,
0: και πέρα.
1: Γιατί στο κέντρο δεν μπορεί να πάει εύκολα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι το αφήγημά τους. Αν αρχίζουν να αμφισβητούν τον εαυτό τους, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε πώς ξεκινήσουν και οι δηλώσεις.
0: Ναι, σωστά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Χάωζα βρίτσις, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Επιστρέψαμε Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Δημήτρης Γιαννίδης μας ενημερώνει ότι στα επόμενα λεπτά θα έχουμε και τις δηλώσεις, οπότε θα συνδεθούμε
0: με το Υπουργείο Εξωτερικών για να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Ρούμπιου και τις ερωτήσεις οι οποίες θα τεθούν. Δύο θα είναι από Έλληνες συναδέλφους και δύο από τις Ηνωμένες Πολιτείες που συνοδεύουν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο ταξίδι του. Μία επίσκεψη στην χώρα μας που δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα, όπως παραδοσιακά, με εξαίρεση το 2020 νομίζω ήταν ο κύριος Πομπέο, ο οποίος είχε έρθει τότε και αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών πάλι κυβέρνηση Τραμπ μόνο στην Ελλάδα και δεν είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έχουμε και ενημέρωση από τη Μαρία Τσελινίκου, τη συνάδελφο που βρίσκεται εκεί, κάνουν τεστ τοίχου, μας γράφει τώρα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουν σιγά σιγά οι δηλώσεις. Έχουν προσέξει πολύ, μας γράφει η Μαρία, τους Αμερικανούς συναδέλφους, έχουν βάλει σε ωραία αίθουσα με καφέδες, ενώ η δική μας είναι λίγο όρθιοι.
0: Φιλοξενία.
1: Έτσι, μπράβο. Είμαστε φιλόξεροι εμείς. Λοιπόν, χτες αναφερθήκαμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, και στο καρφί που πέταξε σχετικά με αυτούς που δεν πήγανε στην εκδήλωση.
0: Για τον κύριο Δένδια, μετά από καιρό, γιατί είχε αφήσει λίγο αυτή την κόντρα.
1: Δεν ξεχνάει. Και χτες είχαμε τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη πάνω σε αυτό που ξεκάθαρα κάλυψε τον κύριο Δένδια, έτσι. Φυσιολογικό.
0: Προφανώς. Για να ακούσουμε.
16: Ο κ. Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση επανελαστική.
0: Εντάξει, και χωρίς μεγάλο άδειασμα βέβαια του κ. Γεωργιάδη, αλλά προφανώς είπε το αυτονόητο ότι ο Υπουργός Άμυνας ήταν κάπου που δεν μπορούσε να αποουσιάσει όταν βλέπει τους ομολόγους.
1: Ο Γεωργιάδης δίνει μάχες και τα γνωστά και δίνει μάχες. Είναι αλήθεια. Διάβασα σήμερα και το συζητάσαμε μαζί και από χθες για τον κύριο Μεϊμαράκη, ότι ενδεχομένως τον δει την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, το γράφεται σε διάφορες στήλες σήμερα, μέχρι χθες το απόγευμα. Κλεισμένο, δεν το λέει κανένα στο ραντεβού. Υπήρχε μια επικοινωνία για να βρεθούν. Τώρα θα γίνει την Παρασκευή, εντάξει, ας έχουμε μια επιφύλαξη για τη μέρα. Ότι θα βρεθούν κάποια στιγμή για να δοθεί το μήνυμα ότι δεν είναι και όλοι οι πρώην πρόεδροι του κόμματος απέναντι, θα γίνει αυτό το ραντεβού.
1: Θέλει να τον μαλώσει.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι αυτό, δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα από πουθενά. Το αντίθετο, για να δείξουν ότι οι σχέσεις είναι μια χαρά και ότι η απουσία δεν ήταν σκόπιμη. Ναι. Πραγματικά και εκεί υπήρχε λόγος για τον κύριο Μεϊμαράκη να βρίσκεται στις Βρυξέλλες.
1: Αν ήταν εκεί όμως δεν θα γίνονταν ραντεβού. Έτσι είναι. Δηλαδή, ξέρεις.
0: Το ραντεβού παίζει ρόλο στο να βγει προς τα έξω, να φανεί αυτό το καλό κλίμα. Γιατί πάντα υπάρχουν και δύσπιστοι, Αντώνη μου.
1: Μήπως τους έπιανε όλους ο Γεωργιάδης.
0: Υπάρχουν δύσπιστοι.
1: Τι σημαντικό έχετε, εδώ είναι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ μου στην Κάρπαθο ήρθα. Έλα κι εσύ.
0: Γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα στο Στρασβούργο, Αντώνη. Και η παρουσία εκεί των Ελλήνων ευρωβουλευτών είναι πάρα πολύ κομβική για να μπαίνουν θέματα σε συζητήσεις που οι Ευρωπαίοι δεν περνάει από το μυαλό τους να τα θέσουν.
1: Πού να περάσει από το μυαλό τους.
0: Σαν Βελανίδια ήτανε.
17: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους.
1: Ασυδοσία εργαζομένων, τύρανοι μισθωτοί.
0: Δικό σου, εδώ είναι που λέμε. Αφήνει να παίξει και σου λέω δικό σου.
1: Εντάξει. Ήταν μια έκθεση για την ψυχική υγεία των εργαζομένων και είπε η κυρία Μελέτη, εγώ θα το κάνω viral. Θα μιλήσω για τους εργοδότες. Πόσο δύσκολα περνάνε.
0: Πόσο αντιεπαγγελματίες είναι κάποιοι εργαζόμενοι.
1: Ναι, εντάξει. Το ζούμε αυτό καθημερινά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόμενοι των 700-800 ευρώ που βασανίζουν τους εργοδότες τους.
0: Και τους κάνουν bullying.
1: Εντάξει τώρα, γιατί να πρέπει να γίνονται αυτά, γιατί να μην μείνει στο προφανές. Ήταν μια συγκεκριμένη έκθεση και βάζει ένα θέμα στο οποίο, εντάξει, παρουσιάζει τη χώρα μας τώρα να λέει αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο, σίγουρα.
0: Είπε να πρωτοτυπήσει.
1: Ναι, πήγε να πρωτοτυπήσει.
0: Δηλαδή, όταν πας να πρωτοτυπήσεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Ναι. Έχασε ή κέρδισε, λες.
0: Εσύ πες μου, πώς ακούστηκε.
1: Και είχαμε νέο χτύπημα Ευάγγελου Βενιζέλου.
0: Για να ακούσουμε.
18: το εξής. Εάν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε αποδεχθεί την πρότασή μου να ζητηθεί για την υπερψήφιση του πρώτου μνημονίου η αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων, όπως και έπρεπε, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί για όλους μας τελείως διαφορετικά.
0: Εντάξει, το έχει ξαναπεί αυτό ο κύριος Βενιζέλος, αλλά τώρα ξέρεις ήταν. Ο κύριος Βενιζέλος παρακολουθούσε την ομιλία του κύριου Σαμαρά χθες στο συνέδριο του Βήματος. Ο κύριος Σαμαράς παρακολουθούσε την ομιλία του κύριου Βενιζέλου. Οπότε ήταν και ένας μεταξύ τους να θυμηθούμε τις καλές μας στιγμές και να καρφεί για τους άλλους.
1: Να θυμηθούμε ποιους αγαπάμε και ποιους δεν αγαπάμε κυρίως από τα παλιά και να πούμε και τα καρφάκια μας που εντάξει τα ξέρουμε.
0: Πάντως εκείνο το διήμερο που κλήθηκε να αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ αν θα πάει με τους 180 για να ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο να δεσμεύσει τη Νέα Δημοκρατία ή όχι, είχε φοβερό παρασκήνιο που έχουν διηγηθεί μια ιστορία που ο κ. Βενιζέλος ενώ ήταν υπουργός και συμμετείχε σε όλες αυτές τις αποφάσεις, γινόταν μια σύσκεψη για να αποφασιστεί ακριβώς αυτό το 180-150 και δεν τον είχαν φωνάξει και ανοίγει μόνος του την πόρτα γιατί έμαθα ότι ήταν σε ένα γραφείο της Βουλής και τους βλέπει μέσα και λέει τι γίνεται εδώ, λέει συζητούσαμε αυτό για να μην ακουστεί η άποψή του και να πάρουν την απόφαση, είναι μια φοβερή σκηνή. Το παρασκήνιο που λένε κάποιοι ότι ο κύριος Σαμαράς εκείνη την ημέρα με τους συνεργάτες του ήταν σε ένα γραφείο και περίμενε να ακούσουν τι θα πει το ΠΑΣΟΚ και αν έλεγε 180 μπορεί να τα ζήγιζαν και λίγο διαφορετικά. Ήταν φοβερό παρασκήνιο εκείνης εποχής. Εντάξει, την συνέχεια τη θυμόμαστε όλοι.
1: Έχουν πάει λίγο πιο πίσω οι δηλώσεις Γιάννη, αλλά σίγουρα στην εκπομπή του Γιώργου Μουρούτη και του Δημήτρη Στούμπο θα τις μεταδώσουμε. Μείνετε δηλαδή συντονισμένοι στον Sky, γιατί νομίζω θα ακουστούν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με βάση και αυτό που είδαμε στις ανακτήριες δηλώσεις των δύο υπουργών εξωτερικών.
0: Ναι, όντως και περιμένουμε να δούμε αν θα τεθεί στις ερωτήσεις προς τον κύριο Ρούμπιο το θέμα των ελληνικών σχέσεων, πώς θα σταθεί απέναντι σε αυτό, κυρίως στις άπειλες που υπάρχουν απέναντι στην χώρα μας και βεβαίως να δούμε από τις δηλώσεις των δύο και στο πλαίσιο των συμφωνιών που αναμένεται να υπογραφούν αλλά και το πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.
1: Εμείς πριν σας αφήσουμε να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθούν ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Στούμπος. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10 που θα έχουμε και πολύ ρεπορτάζ από τη σημερινή συνάντηση.
0: Καλή σας ημέρα.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ στο βολέι.
19: Ποιο βολέι?
20: Ποιο match?
19: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
23: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις κουπονιά αγορών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
24: Εδώ είμαστε!
23: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς. Αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός

0: Με δηλώσει των δύο υπουργών στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Στο τραπέζι θα βρεθούν οι περιφερειακές και οι διεθνείς εξελίξεις σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο και ένας τρίτος πλητοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Όπως αναφέρει τοπικό μέσο ενημέρωσης, είχε προηγηθεί bullying και μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας. Συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για το ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της μια 13χρονη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 13χρονη οδηγήθηκε από συνομήλικη της σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Εκεί βρίσκονταν 8 ανήλικοι που τη χτύπησαν ενώ κατάγραφαν την πράξη με το κινητό. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, τα αγόρια της ομάδας φέρεται να εμπόδισε τη 13χρονη να αποχωρήσει, απελώντας την για τη ζωή της. Από την έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 5 ανήλικοι 13 ετών και άλλοι 3 από 12 έως 16 ετών. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, απειλή και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους. Στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος την φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Η υπόθεση τους έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 24, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Στην Ηλία συνελήφθησαν ακόμα 2 άτομα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο την ενίσχυση των αναλυαίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το Ισραήλ απαιτεί σήμερα φόρο τιμής, αποτείει σήμερα φόρο τιμής στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στην χώρα. Στον τόπο του φεστιβάλ μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε σε 7 Οκτωβρίου του 2023 έφοδο, γονείς θυμάτων τήρησαν ως λεπτούς η γη σε 6.29 το πρωί, ακριβώς την ώρα την έναρξη δηλαδή της επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους. Στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σήμερα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρησε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα με την Μπενίν, στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ για το τελικό 3-0. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα. Η μέρα κινείται στους ρυθμούς της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας.
1: Είπα και εγώ, θα πεις ότι κινείται, επειδή γύρισα και εγώ εδώ να είμαστε μαζί. Θες να είμαστε χώρια. Καταγγέλω, καλημερίζω και καταγγέλω.
0: Δεν πρόλαβα ούτε να σε καλημερίσω, ούτε να σε προαναγγείλω. Θεωρώ ότι είναι σημαντικότερη η παρουσία η δική σου από την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Είναι δεδομένο.
1: Θα το γράψουν τα ανάλες που λέγαν οι Λατίνοι οι φίλοι μας. Λοιπόν, εντάξει.
0: Ακούτε Sky καταρχάς, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη. Μαζί για σήμερα, γιατί από αύριο πάλι χώρια, αλλά θα συνεργαστούμε. Εκ του μακρόθεν.
0: Έτσι είναι.
1: Κάνουμε ανταλλαγές πολιτιστικές.
0: Δύο μέρες για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Καλές. Ναι. Θα σε αξιοποιήσουμε κιόλα. Είπαμε, γιατί πα σε καλές πρωτοβουλίες.
0: Μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου.
1: Έτσι, να τα πούμε.
0: Στην Φραγκφούρτη, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης. Εκεί θα ανακοινωθεί και το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026, οπότε θα έχουμε και απευθείας επικοινωνία και για αυτά τα νέα.
1: Σοβαρά γεγονότα.
0: Στην Διεθνή Έκθεση, με πολύ έτσι αναβαθμισμένη συμμετοχή και αποστολή, θα έχει περίπτερο και φρέσκο στην εικόνα του περίπτερο, ανταγωνιστικό. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε όμως τις επόμενες ημέρες.
1: Θα σε παρακαλέσω εκεί που θα πας τώρα, μια και θα είσαι στη Γερμανία, να μάθεις περισσότερες ζωντανές πληροφορίες για τον πρώην αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών που τον συλλάβανε.
0: Το διάβασα μετά από παρόμοιο.
1: Νομίζω είναι εντυπωσιακό.
0: Θεώρησα ότι θα ήταν κάτι λίγο πιο υπερβολικό, έτσι όπως θα γραφόταν στα μέσα ενημέρωση. Φαίνεται ότι, για όσους δεν το έχετε ακόμα αντιληφθεί, ότι ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας συνελήφθη, όχι απλώς κατηγορείται, συνελήφθη για κατασκοπία πολύ εκτεταμένη. Είχε, λέει, εκχωρήσει, δεν λέω τη λέξη πουλήσει, αλλά εκχωρήσει περισσότερα από 1000 έγγραφα σε ξένες δυνάμεις.
1: Ναι, φοβερό.
0: Έναντι αμοιβής. Φοβερό, δεν λες τίποτα. Ειδικά στους Γερμανούς, οι οποίοι μας κουνούσαν στο δάχτυλο, λέγοντάς μας μια διεφθαρμένη χώρα. Ότι ήμασταν και η αιτία της κακοδαιμονίας μας ήταν η διεφθορά. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι ξαφνικά εμείς γίναμε άγιοι.
1: Όχι, αλλά συμβαίνουν πολλά. Και από ό,τι φαίνεται, μου μυρίζει περισσότερο. Κάτι για εμπορικότητα μου θυμίζει αυτό. Δεν το βλέπω πολύ ιδεολογικό το θέμα.
0: Επειδή δεν έχω αντιληφθεί ακόμα για ποια χώρα πρόκειται,
1: με τόσα πολλά, μήπως ήταν 2-3, λέω εγώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μήπως ήταν 2-3 στην εποχή μας. Τώρα είπαμε είναι και πολυπολικός ο κόσμος. Γίνεται λίγο χαμός με τις υπηρεσίες. Και τώρα θυμήθηκα, εσύ θα τα θυμάσαι. Πώς παραιτήθηκε ο Βίλι Μπραντ κάποτε.
0: Να πω ότι ξεκινούν οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας σε πολύ λίγο και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Να συνδεθούμε απευθείας να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
2: Μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Σε υποδεχόμαστε σήμερα όχι μόνο ως Υπουργό Εξωτερικών μιας συμμάχου χώρας, αλλά και ως πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους, βαθύ γνώστη της περιοχής και φίλο της Ελλάδας. Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων, και γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον. Και βεβαίως τις σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, ιδίως σε επίπεδο εταιριών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων. Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ πρωτίστως στη διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας και μοχλό εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων. Απολύτως ενσωματωμένα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά παράλληλα και υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους. Μόνο στη γενέτειρά σας, αγαπητέ Υπουργέ, ζουν περισσότεροι από 100.000 ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες. Και από την άλλη πλευρά, φέτος εκτιμάται ότι για το 2026 περισσότερο από 1 εκατομμύριο Αμερικανοί πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα μας, να γνωρίσουν τον αρχαίο αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είχαμε για το μεγαλύτερο διάστημα περισσότερες από 100 πτήσεις απευθείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας εβδομαδιαίως. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήματα, είχαμε την ευκαιρία με τον Υπουργό Εξωτερικών να συζητήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον κόσμο. Τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, βεβαίως την κατάσταση στην Αφρική, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, που επηρεάζει ουσιαστικά όχι μόνο κρατικές δομές και την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή, αλλά βεβαίως και τις μεταναστευτικές ροές, και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας για τις διεθνείς αυτές κρίσεις. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος για επισιτιστική κρίση. Η Ελλάδα ανέδειξε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της το Μάιο του 2025 το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας των θαλασσών και θα πράξει και το ίδιο σε λίγες εβδομάδες, στις 29 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου, η οποία θα συνδέσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες με το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Κοινή μας μέρημνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δημιουργία και διασφάλιση συνθήκων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, όπως και κάθε άλλης εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας. Η Ελλάδα διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς με τα Ελληνορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχία στην Αιγύπτου Ανατολή και βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί τους για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λατρεία αλλά και την προστασία των χώρων λατρείας. Μία ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω, αγαπητέ Υπουργέ, στο ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδείξουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής τους πορείας, που είναι η εγγύηση για την ευημερία και ιδίως η αποτροπή της ανάδειξης εκ νέου παροχημένων εθνικισμών στην ευρύτερη περιοχή, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και στις οφειλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα έναν πυλώνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς. Η διαρκής ποσοτική και ποιοτική ενδυνάμωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αποσκοπεί και συνολικά στην ευημερία της περιοχής και στην ασφάλεια η οποία είναι οφειλόμενη. Με αμυντικές δαπάνες σταθερά υπεράνω του ορίου των προβλεπόμενων από την Διατλαντική Συμμαχία, η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον και πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, με ηγετικό ρόλο σε όλες τις ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Αταλάντα στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης και στην επιχείρηση Αταλάντα στην Κεντρική Μεσόγειο, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, με μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα. Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την Προεδρία να τρέχει, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και βεβαίως μέλος του ΝΑΤΟ, με στρατηγικές συμμαχίες με κρίσιμες χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βεβαίως με κρίσιμη συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα όπως ιδίως θα αναφερθώ στο σχήμα 3+1 με την συμμετοχή της Κύπρου, του Ισραήλ και βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών και με τη δική σου συμμετοχή αγαπητέ Υπουργέ, το σχήμα αυτό έχει αναβαθμιστεί από ένα ενεργειακό σχήμα σε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό πολυμερές σχήμα το οποίο ασκεί ουσιαστική επιρροή και θα ήθελα βεβαίως να αναδείξω με την παρουσία σου εδώ και το ζήτημα της Κύπρου. Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής, με πηξίδα το διεθνές δίκαιο και την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας ως των μόνων μέσων για να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απόπειρα ή απειλή. Κύριε Υπουργέ, η επίσκεψή σας συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία αποτείναξε τον Οθωμανικό ζυγό. Τη μοίρα μας τη συνδέουν οι επαναστάσεις. Το ελληνικό πνεύμα, οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού αποτέλεσαν έμπνευση για την Αμερικανική Επανάσταση και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, όπως επίσης τα ιδεώδη της Αμερικανικής Επανάστασης και ιδίως το πρώτο τυπικό σύνταγμα του σύγχρονου κόσμου του 1787, το Αμερικανικό Σύνταγμα, αποτέλεσε έμπνευση για τα ελληνικά συντάγματα του αγώνα. Ο Τόμας Τζέφερσον, εκ των ιδρυτών πατέρων των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριος συντάκτης της διακήρυξης της ανεξαρτησίας και τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε μία απάντηση στον σπουδαίο Έλληνα τον Αδαμάντιο Κοραή εν μέσω της Ελληνικής Επανάστασης στις 31 Οκτωβρίου του 1823, ανάμεσα σε άλλα που είχαν να κάνουν με το πολίτευμα το οποίο διαμορφωνόταν στην επαναστατημένη Ελλάδα. Ο Τόμας Τζέφερσον έγραψε τα ακόλουθα: «Κανένας λαός δεν αισθάνεται ζωηρότερη συμπάθεια από εμάς για τα δεινά από τα οποία υποφέρουν οι Έλληνες. Κανένας δεν απευθύνει στον Θεό πιο θερμές και πιο ειλικρινείς παρακλήσεις για την επιτυχία των σκοπών της. Σε περίπτωση κατά την οποία οι σκέψεις μου σας παράσχουν έστω και μία μόνο ιδέα που θα μπορεί να χρησιμεύσει στους Έλληνες, θα το θεωρήσω απότιση φόρου τιμής στα πνεύματα του Ομήρου, του Δημοσθένους και του λαμπρού αστερισμού των σοφών και ηρώων που το αίμα τους ακόμα εξακολουθεί να τρέχει στις φλέβες σας και που οι αρετές τους παραμένουν ακόμη σαν ένα βαρύ χρέος πάνω στους ώμους των σημερινών και των μελλοντικών φυλών της ανθρωπότητας. Απευθύνω στον ουρανό», καταλήγει ο Τζέφερσον, «τις θερμότερες οικεσίες για να επανακτήσουν οι συμπατριώτες σας την ελευθερία και την επιστήμη των προγόνων τους. Κύριε Υπουργέ, αυτοί είναι οι δεσμοί που μας ενώνουν. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα».
3: Thank you. Thank you for
4: Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος συνεχίζεται και το είδαμε και πιο πριν. Είναι γεγονός δέσμευσης για τις δύο χώρες. Εργαζόμαστε μαζί σε μια πλειάδα θεμάτων. Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούζ, στο Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα προς πόλεμο στην Ουκρανία. Αναγνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορική φύσεως με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισής τους. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην υπεράσπιση της Ηπείρου και η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό, διότι μιλάμε για ένα 5% αμυντικών δαπανών με βάση το ΑΕΠ φέτος, με πάνω από 3,5% τούτου να δαπανάτε σε βασικές εργασίες αμύνης. Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα συνεργασίας με εθνοφορέας της Φλόριντα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει στενότερη στρατιωτική συνεργασία. Η Ελλάδα επίσης είναι πολύ στενός εταίρος στην ασφάλεια των συνόρων και στη μάχη εναντίον της μαζικής μετανάστευσης, επίσης στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, όπως και σε αντιτρομοκρατικά θέματα. Λόγω της γεωγραφίας της και της Μεσογείου, ούσα στο σταυροδρόμι πολλών οδών, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης, έναντι της διακίνησης ανθρώπων από διαφορετικές τρομοκρατών. Τώρα, ως κομμάτι των προσπάθειών μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινές μας απειλές, υπερήφανα ανακοινώνουμε ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που παγιώνει ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δικών μας αρχών επιβολής του νόμου. Δεν θέλουμε υπό ουδεμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από οικικές αποφάσεις, από μια δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών. Άρα αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργήσει πιο δυνατή συνεργασία των δυνάμεων επιβολής του νόμου έναντι αυτών των απειλών. Αυτές τις πρωτοβουλίες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν αληθή και ισχυρό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Μια χώρα που κατανοεί τη σπουδαιότητα του διαμοιρασμού ευθυνών και που επιθυμεί να εργαστεί με εταίρους έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις βασικές απειλές εναντίον όλων των κρατών μελών. Και πέρα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, διότι δεν αποτελεί το μόνο κομμάτι των σχέσεών μας που είναι σημαντικό, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρο στην διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος συμμαχίας. Διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο εμπόριο με πολλαπλούς ρόλους, αλλά και σε πολλές βιομηχανίες. Για παράδειγμα, έχουμε μια κοινή πρόθεση να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και θέλουμε να επεκτείνουμε τις εισαγωγές Αμερικών LNG και φυσικά να έχουμε νέους διασυντητήριους αγωγούς που θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή ασφάλεια στην ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα να σεβαστούμε τις διμερείς σχέσεις. Ταυτόχρονα, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση αρχαιοτήτων προς τη ΣΥΠΑ, κάτι που αποτελεί τον μοχλό χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων και πλήττει την αγορά. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για αμφότερες τις χώρες, καθώς εμείς στη ΣΥΠΑ τιμούμε τα τεχνουργήματα του δυτικού πολιτισμού, όπως και το πράττουν οι σύγχρονοι Έλληνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, το FBI, πάντοτε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού που φυσικά αποτελούν κοινό αγαθό και να προστατεύσουμε όλα αυτά εναντίον της παράνομης διακίνησης. Ο σημερινός στρατηγικός διάλογος αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών αλλά και το εύρος των θεμάτων στα οποία εργαζόμαστε και με ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να έχουμε χρόνο μαζί με τους συναδέλφους σας και αδειμονώ να συνεργαστώ με όλους σας και στο μέλλον για να διασφαλίσουμε τα έθνη μας και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ θερμά.
4: Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα δεχτούν 4 ερωτήσεις. Παρακαλώ δηλώστε το όνομά σας, το μέσο ενημέρωσης που εκπροσωπείτε και σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας.
5: The Minister of Foreign Affairs and the States, the Secretary of State.
3: Οι υπουργοί θα δεχτούν τέσσερις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πείτε ποιο μέσο προσωπείτε και σε ποιον απευθύνεται η ερώτησή σας. Ευχαριστώ θερμά.
5: Παρακαλώ, κύριος Μελέτης, στην τρίτη σειρά.
6: Σηκώνομαι.
5: Αν έχετε την καλοσύνη, καλύτερα καθιστός.
6: Ναι. Η ερώτησή μου είναι για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας είναι στρατηγική επιλογή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται στην στήριξη, να υπολογίσει τη στήριξη των ΗΠΑ σε σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στην κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος, είναι η γεώτρηση της Exxon Mobil, είναι οι έρευνες της Εύρων νότια της Κρήτης, αλλά και τα μεγάλα έργα διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο και το άλλο επίσης σημαντικό έργο της διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Σας ευχαριστώ.
3: Well, I can tell you we're very... Μπορώ να σας πω ότι έχουμε μεγάλη αφοσίωση και νομίζω... Α, ναι, ναι, υπάρχει διερμηνία από ότι όλοι κατανοούν. Ναι, ναι, θα σας έλεγα τι αφορούσε η ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη διερμηνία προς αυτό και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια και αν δεν το πιστεύετε δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου. Θα πω το εξής. Εμείς θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα, στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδος αλλά και προς το δικό μας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Επί των ζητημάτων που με ρωτήσατε, αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπιστούμε στα σωστά φόρα ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε συνέντευξεις τύπου. Και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Υπουργό Εξωτερικών σας, διότι πάντοτε εργάζεται σκληρά και αναζητά τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο. Είναι προσωπική του δέσμευση, το εκτιμούμε πάρα πολύ και το αναγνωρίζουμε. Ευχαριστώ θερμά.
5: Επόμενη ερώτηση, next question. Yes, I will live in the center, Ms. Gaziz.
7: Thank you very much.
3: Ευχαριστώ θερμά από το CBS. Δύο ερωτήσεις παρακαλώ για εσάς. Και εσείς κάνετε ένα ερώτημα και οι Αμερικανοί πάντα δύο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάντοτε, πάντοτε κλέβονται. Πρέπει να βάλουμε κανόνες. Μαξιμαλιστική προσέγγιση. Ναι, κάποιες φορές ρωτούν τρεις, όχι δύο. Ναι, ναι, λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, χθες ο Αντιπρόεδρος είπε ότι το Ιράν πρέπει να κάνει κάτι με νόημα σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι ΗΠΑ άραγε μπορούν να δεχτούν κάτι παραπάνω τώρα από το μηδέν. Και είναι ένα δεύτερο ερώτημα, παρακαλώ, πρέπει να απαντήσετε, αν μου επιτρέπετε. Και ταυτόχρονα, αναρωτιέμαι, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τη θητεία της κ. Γκυλφόιλ, αν είδατε κάποιους ισχυρισμούς ή και αν πάντοτε υπάρχει κάποιο ζήτημα δεοντολογίας, και μετά να θέσω ένα ερώτημα στον Έλληνα Υπουργό. Θα θέσω το τρίτο ερώτημα στον κύριο Υπουργό, τον Έλληνα Υπουργό. Άρα είναι δύο συν ένα, δύο συν μία. Λοιπόν, για το δεύτερο ερώτημα. Δεν είναι το φόρουμ όπου θα μιλήσουμε για τέτοια θέματα. Θέλω να πω ότι η πρέσβη μας κάνει μια εξαιρετική εργασία. Τα ερωτήματα που μου θέλετε δεν θα τα πούμε σε μια συνέντευξη τύπου στην Ελλάδα, σε μια ξένη χώρα ως προς εμάς, σε μια άλλη χώρα. Τώρα για το πρώτο ερώτημα. Δεν κατανοώ ποια είναι η σύγχυση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. απλό, τελεία. Δεν θα μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με ότι είναι αποδεκτό ή όχι. Αυτό σας λέω. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικό πρόγραμμα. Και οτιδήποτε στο οποίο θα συμφωνήσουν και το αποδεχθούν οι ΗΠΑ θα είναι κάτι που θα μας οδηγεί ότι ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η θέση μας, αυτή είναι η λογική που άρχισαν όλα και είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε και το έχω θέσει πολλαπλώς και θα το ξαναθέσω. Τι προλάβει να κάνει το Ιράν? Να χτίσει μια σημαντική ικανότητα μαζικής κλίμακος που θα γίνονταν ανέγκυχτη. Σε ένα-δύο χρόνια θα ρώτησε προσκήνιο και θα έλεγαν δεν μπορείτε να μας επιτεθείτε. Θα χτίσουμε πυρηνικό οπλοστάσιο και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γι' αυτό γιατί έχουμε τόσους πυράβλους και ντρόουν. Αν προσπαθήσετε να μας πειράξετε, τότε θα εξαλείψουμε οποιαδήποτε χώρα στη Μέση Ανατολή και θα εξαφανίσουμε τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό προσπαθούσαν να κάνουν. Ο πρόεδρος Donald J. Trump δεν θα το επέτρεπε ποτέ αυτό να συμβεί. Αντιμετώπισε κάτι το οποίο πολλοί αγνοούσαν. Κατέστρεψε το πρόγραμμα drone, κατέστρεψε τις ικανότητες κατασκευής drone, κατέστρεψε την πυραυλική ικανότητα του Ιράν, εξουδετέρωσε αμφότερες ικανότητες και επίσης κατέστρεψε το ναυτικό τους, κατέστρεψε την αεροπορία τους. Έχουν πολύ λιγότερη στρατιωτική ισχύ σήμερα και η ασυλία ήταν αυτή που ήθελαν να κρύψουν. Ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Τελεία. Όχι όσο είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για εμάς αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Τώρα, πώς θα το επιτύχουμε αυτό, θα το δούμε. Υπήρχαν πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν να φτάσουμε σε μια συμφωνία επί αυτών των ζητημάτων. Δεν το έπραξαν. Τώρα αντιμετωπίζουν κυρώσεις. Η οικονομία τους βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Για πρώτη φορά, ακόμη και τα μέσα στις ΗΠΑ αρχίσουν να καλύπτουν την κακή εικόνα του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Ταυτόχρονα υπάρχει τώρα ροή πετρελαίου, ίδια με πριν από αυτή τη σύραξη. Άρα έχασαν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο σε ελευθερία η οικονομία τους. Η Ιρανική οικονομία φτάνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και είναι δικό τους το σφάλμα. Δικό τους το σφάλμα, γιατί εκείνοι έλαβαν τις αποφάσεις. Εκείνοι έβαλαν το λαό του Ιράν στην τωρινή του κατάσταση. Κάθε δολάριο και κάθε μορφή χρήματος που λαμβάνει το καθεστώς δεν το θέτουν στην υπηρεσία του λαού, αλλά προς τη Χεζμπολά και τη Χαμάς και προφανώς στους Χούθη. Εκεί δαπανούν τα χρήματά τους. Θα έπρεπε να δαπανούν τα χρήματα στο λαό τους, αλλά ανταυτού τα δαπανούν για την τρομοκρατία και όπλα. Ελπίζω αυτό να αλλάξει. Αλλά ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Ευχαριστώ θερμά και παρακαλώ προς τον κύριο Υπουργό της Ελλάδος. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Όχι, δεν με πειράζει. Μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει την κατάσταση στο Ιράν. Ταυτόχρονα, μπορεί η Ελλάδα να συνεχίζει να υποστηρίζει τις αμερικανικές δυνάμεις με βάση όπως από αυτή τη Σούδας, παρακαλώ.
8: Καταρχάς, να επισημάνω ότι η Ελλάδα έχει πάρει μια στάση αρχής σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις, είτε πρόκειται για την Ουκρανία είτε για την Μέση Ανατολή. Η στάση αυτή είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η υποστήριξη του αμυνόμενου απέναντι στον επιτιθέμενο. Υπό αυτήν την εκδοχή η ελληνική πολιτεία όχι μόνο στήριξε την ελληνική επικράτεια και βεβαίως στήριξε και την βάση της Σούδας, αλλά επίσης κατέστηκε πάροχος ασφαλείας. Παρήχαμε ασφάλεια σε γειτονικές χώρες, παρήχαμε ασφάλεια στην Κύπρο όταν απειλήθηκε ευθέως, στη Βουλγαρία, στις χώρες του κόλπου. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα, χάρη στα ανεπτυγμένα αμυντικά της συστήματα και χάρη στην πολύ ισχυρή γεωπολιτική της θέση, να μπορεί να παρέχει ασφάλεια, να κάνει εξαγωγή ασφάλειας, να είναι πυλώνα σταθερότητας. Και όπως ανέφερα, η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή ήδη ο κύριος παράγων στην επιχείρηση η οποία γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιχείρηση Ασπίδες, για τον ασφαλή πλού των πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα. Εάν απαιτηθεί να υπάρξει περαιτέρω επιχείρηση, τότε στο πλαίσιο μιας γενικότερης επιχείρησης η οποία θα έχει την ευθύνη για την ομαλή διέλευση και στον κόλπο σε κατάσταση ειρήνης, είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο.
9: Επόμενη ερώτηση. Στο κέντρο αριστερά ο κύριος Νέδος. Καλημέρα σας. Η Βασίλης Νέδος από την Καθημερινή, την εφημερίδα Καθημερινή. Ερώτησή μου είναι προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Ήδη αναφέρθηκε στις αποστολές στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχουν πολύ ανοιχτά και θα έλεγα σαφή αιτήματα από την αμερικανική πλευρά για συμμετοχή σε πιο αμερικανικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή, στο Ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε η μία μου ερώτηση είναι αν η Ελλάδα προτίθεται να συμμετάσχει σε μια τέτοια αποστολή και ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν συζητήσατε με τον Αμερικανό ομόλογό σας για την Ελληνο-Ισραηλινή σχέση και πώς αυτή προκαλεί ενόχληση σε κάποιο γείτονά μας.
8: Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της συμμετοχής της Ελλάδας στις επιχειρήσεις, καταρχάς να επισημάνω ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Μεσόγειο, στον Ινδικό Ωκεανό, είναι όλες συμπληρωματικές των αμερικανικών πρωτοβουλίων. Άρα δεν βρίσκονται σε κάποια κατάσταση αντίθεσης, αλλά περισσότερο συμπληρωματικότητας. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, έχει ηγετικό ρόλο στην παρουσία, ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα. Από την άλλη πλευρά, εάν καταστεί αναγκαίο, τότε είμαστε στην κατάσταση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε να παρέχουμε την αναγκαία ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του στενού του Ορμούζ εφόσον η κατάσταση το επιτρέψει, εφόσον υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο ενδιαφέρον επειδή είναι ηγέτιδα δύναμη στην ναυτιλία, έχει ενδιαφέρον διότι πρωτίστως μέσω της ναυτιλίας διασφαλίζεται η εφοδιαστική αλυσίδα, διασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια και στο τέλος της ημέρας η ευημερία των λαών. Σε ό,τι αφορά την συζήτηση που κάναμε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ευρύτερη περιοχή, συζητήσαμε τα θέματα τα οποία αφορούν και το Ισραήλ. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Έχουμε ήδη αναπτύξει μια πολυπίκυλη δράση με το Ισραήλ. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ εκ νέου στην πρωτοβουλία 3-1 που περιλαμβάνει και την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι τόσο ενεργειακή αλλά και ευρύτερα γεωπολιτική. Η σχέση μας, η αντίληψή μας για τα θέματα της Μέσης Ανατολής με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών είναι απολύτως κοινή. Θα πρέπει να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή, θα πρέπει να προχωρήσει το σχέδιο 20 σημείων στη δεύτερη φάση για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη και ανασυγκρότηση στην περιοχή της Γάζας και θα πρέπει να σταματήσουν οι ενέργειες εκείνες, ιδίως στη Δυτική Όχθη, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες παρεμπόδισης για να υπάρξει λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
3: Ένα τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα ερώτημα, γιατί είμαστε εκτός ατζέντας. Καλή τύχη με αυτή την παράκληση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Εξωτερικών λέει στις μισό λεπτό, τι λέτε, μιλάμε, μισό λεπτό, πιο αργά παρακαλώ. Ναι. Μιλάει γρήγορα γιατί προσπαθεί να κάνει δύο ερωτήσεις. Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση, δεν κατάλαβα. Ναι, σωστά. Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει λοιπόν να λέει στις κρίσεις κυβερνήσεις. Ποιος είπε ότι το λέμε αυτό? Έτσι αναφέρεται. Από ποιον? Ποιες είναι οι φορές? Η Wall Street Journal. Άρα είναι στις εφημερίδες και είναι αλήθεια? Γιατί εγώ μπορώ να σας δείξω πολλά άθρα στις εφημερίδες που δεν αληθεύουν. Λοιπόν, ναι, πάντα μου αρέσουν αυτές τις ιστορίες. Κάποιος σας λέει κάτι, παιδιά. Έπειτα γράφετε ένα άρθρο, το θεωρείτε δεδομένο και μετά με ρωτάτε πώς εγώ ανταποκρίνομαι σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου μιλάτε. Ειλικρινά, επειδή αναφέρετε κάτι, δεν σημαίνει ότι αληθεύει. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε. Άρα, δεν αληθεύει η βάση της ερώτησής σας. Δεν λέμε τίποτα σε κανένα μας προς αυτό. Το έχω πει επανειλημμένα. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε μια ερώτηση που δεν είναι σωστή, γιατί βασίζεται σε κάτι λανθασμένο. Μάλιστα. Μια άλλη γενικότερη κοινωνική ερώτηση. Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία. Ποια είναι η άποψή σας? Λέγεται super intelligence, υπερεφυΐα. Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Το φαντάστηκα. Ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο της κυβέρνησης στο να μην απειληθεί το μέλλον της ανθρωπότητας. Και κύριε Υπουργέ, ποια είναι η θέση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη ρύθμιση των αμερικανικών εταιριών AI? Σημασία έχει, όχι δική μου άποψη, άποψη της κυβερνήσεως των ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει μια ομάδα κρούσης σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ θα διαδράσουν με προσπάθειες ρύθμισης διαφορετικών προσπαθειών να αμβληθεί αυτός ο κίνδυνος και τα μειονεκτήματα από αυτή την υπερευφυΐα. Φυσικά υπάρχουν και καλά στοιχεία. Άρα έχουμε μια ομάδα κρούσης που έχει ήδη δημιουργηθεί και υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που έχουν εμπλακεί. Κοιτάξτε, είναι ένα νέο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξελίσσεται γρήγορα σε σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλα τα κράτη που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε λοιπόν παγιώσει μια διαδικασία σε σχέση με την αμερικανική απάντηση και ερχόμαστε σκληρά και στενά με τους συμμάχους στον κόσμο. Θα σας παραπέμψω σε αυτήν την ομάδα κρούσης γιατί αρχίζει την εργασία της τώρα. Είδατε τι έκανε ο πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα όταν υπήρχε μια συνάντηση όλων των ηγετών, υπήρχε μια κοινή δήλωση και υπήρχαν κάποια κοινά συμπεράσματα για μια προσέγγιση. Ο στόχος είναι αυτός, όσο καλύτερα μπορώ να τον πω με απλοποιημένους όρους. Η υπερευφυΐα, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως το ονομάζουν πολλοί, θα συμβεί. Συμβαίνει ήδη. Να το ερώτημα. Πώς έχουμε τα θετικά στοιχεία, πώς τα δαμάζουμε εποφελία των χωρών μας και πώς μπορούμε να αμβλύνουμε ή να παρεμποδίσουμε τους κινδύνους που απορρέουν. Στην αρχή πρέπει να κατανοήσετε ποια είναι τα ωφέλη και ποια είναι τα δυνητικά μειονεκτήματα και ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαμαρτύρουν οι κυβερνήσεις από ρυθμιστικής απόψεως, έτσι ώστε να επηρεάσουν αυτά τα δύο θέματα. Δηλαδή, να διασφαλίσουμε ότι τα θετικά θα είναι πολύ περισσότερα και να αμβληθούν οι κίνδυνοι. Περί αυτού πρόκειται και εργαζόμαστε πολύ σκληρά και πρέπει η ομάδα να εργαστεί πολύ σκληρά γιατί αυτή η τεχνολογία εξελίσσεται εξαιρετικά γρήγορα.
8: Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα ανθρώπινο επίτευγμα μεγάλης κλίμακας, αποτελεί μια νέα βιομηχανική και επιστημονική επανάσταση. Και τούτο διότι μπορεί να παρέχει σε όλο τον κόσμο τις δυνατότητες να καλύψει κενά, να αναπτύξει τεχνογνωσία, να βελτιώσει το επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσης. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβανόμαστε ότι οι κίνδυνοι τις οποίες επάγεται είναι εξαιρετικά σημαντικοί για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με εθισμό ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με παραπληροφόρηση, ακόμη και με προσβολή της ίδιας της δημοκρατίας, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με μεγαλύτερες ανισότητες στον κόσμο. Εξ αυτού του λόγου, η δική μας θέση είναι ότι απαιτείται να υπάρξει μια ουσιαστική, μια έξυπνη ρύθμιση. Και όσο και να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο σε τεχνολογικά επιτεύγματα να μπορείς να θέσεις κανονιστικά και ρυθμιστικά όρια, η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι διπλής χρήσης. Μπορεί να είναι ευεργετική, αλλά μπορεί να καταστεί και καταστροφική. Θα χρησιμοποιήσω μία από τις πολύ ευφυείς γλωσσολογικές αναφορές της πλούσιας ελληνικής γλώσσας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί στη σωστή δοσολογία να καταστεί πραγματικό φάρμακο για τις κοινωνίες σε υπερβολική δοσολογία ή σε δοσολογία η οποία δεν είναι η προσήκουσα, μπορεί να καταστεί φαρμάκι. Άρα ναι στη ρύθμιση, ναι στην τεχνολογία, όχι στην τεχνοφοβία, ουσιαστική ρύθμιση η οποία θα προστατεύει τα αγαθά και τους πολίτες και θα διασφαλίζει την πρόσβαση στην εποχή της τεχνολογίας.
5: Thank you very much. This
3: concludes the joint press. Ολοκλήρωση των κοινοδηλώσεων. Ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλώ παραμείνετε στη θέση σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο!
13: Ας
0: γελάσω.
13: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανούλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε, εμείς συζητάμε και σχολιάζουμε την συνέντευξη τύπου την κοινή των δύο υπουργών ήδη στο διάλειμμα στο στούντιο. Είχατε την δυνατότητα να ακούσετε ολόκληρη την συνέντευξη τύπου του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γέρα Πετρίτη από το Υπουργείο Εξωτερικών. Νομίζω, Δημήτρη, ότι δεν μας έκανε σοφότερη η σημερινή συνέντευξη
1: τύπου. Μα καθόλου.
0: Όμως, πιστοποίησε την πολύ καλή σχέση των δύο χωρών και η παρουσία του Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών και η αναφορά του για την συμμαχία της Ελλάδας με
1: τη στρατηγικότητα, την ιστορικότητα
0: ακριβώς,
1: και σε λεπτομέρειες το υπερπέραν. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολύ σφιγμένη ήταν η Υπουργή, θα επανέλθουμε από αύριο.
0: Προσεκτική, για να μην γίνει κάποιο λάθος, να μην γίνει κάποια παρανόηση και να μην μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει
1: και το τελευταίο γρήγορο
0: ενδεχόμενη αστοχία δηλώσεων.
1: Ο κύριος Ρούμπιο έδωσε και μαθήματα δημοσιογραφίας, εκεί έχουμε φτάσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα αφήνω για αύριο.
0: Για την ερώτηση που του έγινε.
1: Έκανε ο συνάδελφος εξ Αμερικής.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Δικαίωμά του είναι να σχολιάσει και δημοσίευμα. Είναι δικαίωμα του κάθε.
1: Όλα λέει τις ελευθερίες είμαστε. Τις ελευθερίες.
0: Όσους σχολιάζουν. Πάμε okay. σε άλλα ζητήματα. Θα έχουμε δυνατότητα να αναλύσουμε.
1: Ουσιαστικά την εκπομπή την κάναμε οι δυο μας μαζί με τους δύο υπουργούς.
0: Είναι
1: μια πρωτοτυπία. Είναι μια πρωτοτυπία.
0: Γέρα Πετρίτη μαζί και εμείς ήμασταν χώρια σήμερα από την εκπομπή. Όμως είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε σφαιρική ενημέρωση γύρω από, από την πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Να ενημερώσουμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικά στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή, σε λίγη ώρα, θα κινηθεί ο κύριος Ρούμπιο προς τα επόμενα ραντεβού του. Άρα, να είστε προσεκτικοί στο κέντρο. Και εγώ θέλω, και είχα σκοπό να το συζητήσουμε, αλλά μας περιόρισε η επικαιρότητα, για την επέτειο που έχουμε σήμερα, τη μαύρη επέτειο της εισβολής της Χαμάς.
1: Της τρομοκρατικής επίθεσης στη συναυλία.
0: Εισβολής δεν είναι, της δολοφονικής επίθεσης είναι, της
1: τρομοκρατικής της όσα θες πες, είναι τρία χρόνια από την περιβόητη 7η Οκτωβρίου.
0: Της Χαμάς, δηλαδή των εκπροσώπων των Παλαιστινίων στην Γάζα.
1: Μην το λες αυτό, της Χαμάς. Της Χαμάς είναι ακριβές, η Χαμάς είναι αυτό που είναι. Άλλαξε πότε τη βάζουν στη λίστα της τρομοκρατικής οργάνωσης, πότε συζητάνε μαζί της και άλλα ωραία πράγματα. Αυτή η περισσότερη τα ηγετικά της στελέχη, τρομοκρατική αντίληψη και πρακτική ακολούθησαν. Δεν αλλάξαμε εμείς, άλλοι αλλάζουν στους καταλόγους ποιοι είναι τρομοκράτες, ποιοι δεν είναι, ανάλογα τι βολεύει στις συγκυρίες.
0: Πρόσωποι, βάσει κάποιες ψηφοφορίες που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια και μετά παρέμειναν. Των Παλαιστινίων στην Γάζα.
1: Και μετά συζητάγανε και με τους εκπροσώπους τους ενδιάμεσους του κυρίου Τραμπ κλπ. Αλλά έχουμε άλλη ώρα.
0: Και χωρίς αντίδραση από την Παλαιστίνη, εισέβαλαν, σκότωσαν Ισραηλινούς πολίτες, βίεσαν γυναίκες, αθώα παιδιά, σκότωσαν παιδιά, πήραν ομήρους, κακοποίησαν ανθρώπους και έκαναν ένα τεράστιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Είναι μια μέρα, 7η Οκτωβρίου, που άλλαξε τον κόσμο. Τώρα δεν.
1: Τον κόσμο όχι, αλλά τον. Επιβάρυνε πολύ περισσότερο.
0: Άλλαξε τον επιβάρυνε. Τον κόσμο γιατί υπήρξε.
1: Τώρα είσαι λίγο ανισότιμος.
0: Θεωρώ ότι υπήρξε μετά, αυτό θα έλεγα, η υπερβολική αντίδραση του Ισραήλ που ισοπαίδωσε την Γάζα. Βεβαίως, βάλτε και εσείς στην θέση σας, στην θέση των Ισραηλινών, τον εαυτό σας. Πώς θα αντιδρούσατε εάν έμπαιναν κάποιοι στην πατρίδα σας, έκαναν ό,τι έκαναν οι Παλαιστίνοι, οι Χαμάς, όπως θέλετε πείτε τους, θα αντιδρούσατε ή θα το αφήνατε και θα περνούσε? Εγώ νομίζω ότι θα αντιδρούσατε, και ειδικά όταν η προτεραιότητα αυτών των ανθρώπων είναι η εξαφάνισή σας από τον χάρτη, η εξαφάνιση του Ισραήλ και με αντισημιτικά χαρακτηριστικά, δεν είναι εθνικό απελευθερωτικά.
1: Okay. Για να μείνουμε όμως μόνο στα θεσμικά, επειδή δέχτηκαν μια ακραία τρομοκρατική επίθεση οι Ισραηλινοί, αθώοι πολίτες, ούτε καν ένοπλοι κτλ. Ήταν ένα φεστιβάλ για την ειρήνη, για τη μουσική και τα λοιπά, με νέους ανθρώπους και λοιπά.
0: Στα κιμπούτς που μπήκαν δεν ήταν κανένα φεστιβάλ.
1: Τίποτα. Λοιπόν, όχι, μα ήταν δίπλα, ήταν δίπλα. Αυτό ήταν.
0: Σπίτια των ανθρώπων.
1: Συνολική επίθεση κανένα. Λοιπόν, άρα το δικαίωμα στην άμυνα το χαιρέτησαν και οι συνολικά τότε οι ευρωπαϊκές χώρες. Άλλο η άμυνα και η προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να κυνηγήσουν τους τρομοκράτες και τους εγκληματίες που σκότωσαν, όπως είπες, λαϊλάτισαν, βίασαν και πάει λέγοντας, και εχμαλώτησαν, γιατί περάσαμε και την περίοδο μέχρι να απελευθερωθούν. Αυτά νομίζω σημάδεψαν, είναι από τα βαριά γεγονότα της εποχής και στην περιοχή μας. Αυτό δεν αλλάζει ότι και τα υπόλοιπα είναι πολύ βαριά. Ενώ η συνεχιζόμενη τώρα κατάσταση μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αυτό θέλω να πω εγώ, αυτό πήγαινα να πω, το πόσο βαριά είναι αυτά τα γεγονότα, η γενικότερη ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο, που σε λίγο θα τον πει Αμερικανικό κόλπο, κύριο Στάμπιτς, όπως πάει, και βλέπουμε τη συνέχεια. Τέλος πάντων, ένα γρήγορο τώρα, γιατί τώρα δεν έχουμε το χρόνο, αλλά θα επανέλθουμε από αύριο και μεθαύριο.
0: Ένα λεπτό.
1: Μόνο τον τίτλο να πω ότι δυστυχώς οι εξελίξεις, οι θεσμικές εξελίξεις που έχουν σημασία στο κρατήδιο αυτό, στην περιφέρεια της Γερμανίας, Σαξονία Άνχαλτ, δικαίωσαν τους φόβους μας και τους σχολιασμούς μας, γιατί για πρώτη φορά εκλέγουν πρόεδρο του τοπικού κοινοβουλίου, πρόεδρο του τοπικού κοινοβουλίου, όχι πρωθυπουργό,
0: AfD,
1: τον ακροδεξιό,
0: και, το, και τη συντηρητική δεξιά, αλλά και
1: με την αριστερή, υποτίθεται το σχήμα αυτό τη Βάγεχνετ, αλλά και 5 βουλευτές ή 4 είναι αμφισβητούμενο από του Χριστιανοδημοκράτες. Αυτά
0: αλλάζει,
1: είναι βαριές κινήσεις και θα επανέλθουν.
0: Και συνδέονται και τα δύο γεγονότα μεταξύ του με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Εγώ θα ξαναπώ πριν κλείσουμε, Δημήτρη, ότι μου έχει κάνει πάρα πολύ άσχημη εντύπωση η παρέμβαση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, σαν να μην έχει συνέστηση, της κυρίας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν
1: ούτε
0: τους
1: αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος.
0: Εργοδότες. Νομίζω ότι καλό.
1: Σωστά
0: είναι,
1: το καυτηριάζει. Δεν νομίζω
0: είναι,
1: ότι θα υπάρξει εχέφρον που θα πει ότι έκανε σωστή δήλωση.
0: Δυνατόν,
1: και από το βήμα του τη Ευρωβουλή.
0: Είναι δυνατόν. Οι πολιτείες έχουν θεσπίσει, θεσπίσει τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν, να προσφύγουν. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, όμως αυτή η κουβέντα δεν λέγεται. Και δεν λέγεται ειδικά σε.
1: Δεν είναι τέτοιοι οι ρόλοι των ευρωβουλευτών.
0: Ευρωκοινοβουλευτών.
1: Να προσέχουν 5 φορές οι εκλεγμένοι με την ψήφα των Ευρωπαίων πολιτών να υπηρετούν τα σοβαρά ζητήματα
0: να,
1: με να σοβαρό
0: γράφουν,
1: τρόπο.
0: Να γράφουν πριν τις ομιλίες τους και να καταλαβαίνουν το τι λένε.
1: Και τα μεγέθη τη ζωή.
0: Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ
1: καλή
0: θα
1: συνέχεια.
0: Ήθελα πριν κλείσουμε να σας ενημερώσω και για την Big Win, όπου συνεχίζοντας την σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς και της σχολικής κοινότητας, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, συμμετοχή και ομαδικότητα στην καθημερινότητα των μαθητών. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Καλημέρα.
1: Τι κάνει αυτός?
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί
8: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι

0: στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο υπουργοί, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών, συμφώνησαν νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος συμμάχος. Είπε ακόμη ότι υπάρχει κοινή κατανόηση για τις προκλήσεις στην κοινωνία μας και την αντιμετώπιση τους. Κάποια από τα ζητήματα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, τόνισε, αναφερόμενος εμέσως στην Τουρκία για τις ενεργειακές διασυνδέσεις. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρουμπίο. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε την σκηνή με το κινητό του. Είχε προηγηθεί μπούλινγκ μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 8 άτομα, οι 3 ανήλικοι που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της μία 13χρονη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 13χρονη οδηγήθηκε από συνομήλικη της σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Εκεί βρίσκονταν 8 ανήλικοι που τη χτύπησαν ενώ καταγραφάν την πράξη με το κινητό τους. Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν συνολικά 5 ανήλικοι 13 ετών και άλλοι 3 από 12 έως 16 ετών. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, βία, απειλή και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους στη Θεσσαλονίκη. 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα 2 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανελθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχικικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το Ισραήλ από τη σήμερα φόρο τιμή στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στην χώρα, στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 έφοδο. Γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή στις 6.29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης. Στη Λόριδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σήμερα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα.

0: Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ισπανός διαιτητής Χωσέ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με γκολ και δύο ασίστ για το 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση και δακρύζοντας μπροστά στο κοινό της χώρας του.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα.
2: Ποιος? Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρινός.

0: Τι είναι αυτό, είπαμε, ήρθε ο Ρούμπιο να στο το δούμε, αλλά όχι να μην βάλουμε και σήμα, παρακαλώ.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
4: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Οπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει όσους συμπολίτες πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας και οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν όχι εξαιτίας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά εξαιτίας της παυλοφικής αντίδρασης των συντρόφων, οι οποίοι όταν ένας Αμερικάνος επισκέπτεται την Αθήνα αποφασίζουν να βασανίσουν τους υπόλοιπους πολίτες. Οι σύντροφοι οι οποίοι με τις διαδηλώσεις τους θα μας ταλαιπωρήσουν πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ περισσότερο από όσο ο Αμερικάνος πρέπει. Ο Αμερικάνος πρέπει, ο οποίος δεν θα ταλαιπωρηθεί δε καθόλου από τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις των συντρόφων που προσπαθούν να βρουν ένα λόγο ύπαρξης, προσπαθούν κάπως να νιώσουν καλά με τον εαυτό τους, κάνοντας το χόμπι τους, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους. Και πολύ καλά κάνουν, εφόσον και με αυτή την κυβέρνηση η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι η πόλη ανήκει στους λίγους. Είναι αυτοί οι λίγοι δύο εταιρείες που θέλουν να κάνουν ένα, να κλείσουν την πόλη για να τρέξουν μερικοί για κάποιον καλό σκοπό. Είναι κάποιοι διαδηλωτές που θέλουν κάπως να εκτονώσουν αυτά που έχουν μέσα τους και να δουν άλλους φίλους και να παραστήσουν ότι αγωνίζονται για κάτι χωρίς να καταφέρουν τίποτα. Όποιος και να είναι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την πόλη, αρκεί να είναι, πώς να το πούμε, να εκπροσωπεί μειονότητες, να εκπροσωπεί μειοψηφίες. Οι πολλοί είμαστε όμοιροι, είμαστε παγιδευμένοι, είμαστε έρμεος της ορέξης των λίγων. Και αυτό μετά από κυβερνητική απόφαση. Διότι κυβερνητική απόφαση είναι να λες, να αφήνεις κάθε μειοψηφία να κάνει την πόλη, να κάνει τη ζωή των πολλών, να κάνει το βίο τους αβίωτο.

Η, πώς να το πω, η μέρα σκιάζεται βέβαια από τη σύλληψη καμπούρη. Δεν θα πάω στα, σε αυτά. Στη σκευωρία που στείνει η νέα τάξη πραγμάτων εναντίον ενός ανθρώπου που ενημέρωσε ως ολίγοι τους Έλληνες. Θυμίζω χθες την τηλεοπτική εκπομπή, το δείξαμε. Αυτό είναι οπτικό κυρίως, δεν είναι ακουστικό. Οπότε είναι ο Καμπούρης με ένα ψαλίδι στο μπράτσο και αποδεικνύει με το ψαλίδι στο μπράτσο ότι τα εμβόλια, τα μπόλια δηλαδή, μας μετατρέπουν σε μαγνήτες. Τα μπόλια για τον κορονοϊό, δεν του συγχώρησε αυτές τις αποκαλύψεις το σύστημα. Α, και τώρα τον διώκει. Λευτεριά στο Φίλιππο Καμπούρη. Περιμένουμε κάποιος αγωνιστής να κάνει κάποια απεργία πείνας. Ξέρω εγώ, 200-300 ημερών. Όσο κρατάει η απεργία πείνας, δεν έχει τέλος. Φυσικά σήμερα είναι και η επέτειος της μεγάλης σφαγής της Χαμάς, η δολοφόνη της Χαμάς, αυτοί που οι σύντροφοι αποκαλούν αγωνιστές της ελευθερίας, ενώ είναι στιγνή δολοφόνοι, βιαστές, μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε, είναι εγκληματίες και τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι της Χαμάς, αυτούς που εξέλεξαν οι Παλαιστίνοι πριν από πάρα πολλά χρόνια για κυβερνήτες της χώρας τους, της περιοχής τους, εξαπέλυσαν μια επίθεση και δολοφόνησαν παιδιά, γυναίκες, άνδρες, ό,τι βρέθηκε στο δρόμο τους, εν πάση περιπτώσει, αρκεί να ήταν εβραϊκό. Η σφαγή της Χαμάς είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχαστεί, όπως δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί και η στάση των συντρόφων. Οι σύντροφοι, ο προοδευτικός όπως αποκαλείται κόσμος, ο οποίος για έναν περίεργο λόγο ή όχι και τόσο περίεργο αν κάτσουμε να το σκεφτούμε, είναι στο πλευρό της Χαμάς και εναντίον του Ισραήλ. Είναι επειδή φέρεται άσχημα στους Παλαιστίνιους και η αριστερά είναι κόντρα σε κάθε αδικημένο και σοβαρά. Α, ναι. Υπό αυτήν την έννοια, η αριστερά, ο προοδευτικός κόσμος, να το πούμε γενικότερα, οι ευαίσθητοι άνθρωποι του πλανήτη, θα έπρεπε να ήταν στο πλευρό των δυνάμεων του άξονα τις τελευταίες ημέρες του πολέμου. Τα εγκλήματα που κάναν οι σύμμαχοι στις τελευταίες ημέρες του πολέμου, από το βομβαρδισμό της Δρέσδης, το τι κάνανε στο Βερολίνο δεν το συζητάμε, τις ρήψεις των πυρηνικών βομβών στην Ιαπωνία, θα έπρεπε λογικά, εάν ο προοδευτικός κόσμος τότε είναι σαν τον προοδευτικό κόσμο σήμερα, να έλεγε ζήτω η Ιαπωνία, λευτεριά στη Γερμανία. Φυσικά κανείς δεν το είπε. Και ευτυχώς. Αν ο προοδευτικός κόσμος σήμερα ήταν πραγματικά προοδευτικός, θα ήταν στο πλευρό του Ισραήλ. Μπορεί να έκανε κριτική ότι αυτό που κάνει ο Νετανιάχου είναι overkill και δεν έπρεπε και αυτά, που το συζητάμε αν είναι και τι είναι, θα μπορούσε να κάνει μια κριτική τέτοια, αλλά λέγοντας πάντα ότι εμείς δεν μπορούμε να μην είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, είμαστε προοδευτικοί. Δεν μπορεί να μην είμαστε στο πλευρό της μοναδικής χώρας στην περιοχή, στην οποία η συμπεριληπτικότητα, στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η ισότητα ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί να μην είναι η προοδευτική στο πλευρό της μοναδικής δημοκρατίας στην περιοχή. Όταν είσαι προοδευτικός και τσακώνονται κάποιοι, πώς να το πούμε, κάποιοι θρησκόληπτοι, όχι απλώς θρησκόληπτοι, θρησκευτικά καθεστώτα, φοβερά καταπιεστικά, κάποιες δικτατορίες, κάποιες βασιλείες, κάποια θεοκρατικά καθεστώτα με μια δημοκρατία, δεν μπορεί να μην είσαι με τη δημοκρατία. Δεν είναι, πώς να το πω, μπορεί μάλλον να μην είσαι, αλλά δεν θα είσαι και δεν θα πουλάς ότι είσαι και προοδευτικός. Όταν τσακώνονται αυτοί που πετάνε τους ομοφιλόφιλους από τα μπαλκόνια με κάποιους, με μια χώρα στην οποία η ομοφιλοφιλία δεν αντιμετωπίζει κανέναν απολύτως περιορισμό. Θυμίζω το Ισραήλ έστελνε transsexual στην Eurovision όταν ακόμα το transsexual εδώ δεν καταλαβαίναμε τι είναι. Όταν λοιπόν τσακώνεται αυτή η χώρα με μια άλλη χώρα που τους ομοφιλόφιλους πετούν από τα μπαλκόνια, δεν μπορείς να είσαι με αυτούς που πετούν τους ομοφιλόφιλους από τα μπαλκόνια.
και ταυτόχρονα να ισχυρίζεσαι ότι είσαι προοδευτικός. Ενώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημά σου είναι οι Εβραίοι. Αυτό είσαι. Είσαι κάποιος που δεν γουστάρει τους Εβραίους. Και βρήκες τώρα μια πολύ πολύ φτηνή δικαιολογία να χειροκροτήσεις την προσπάθεια εξόντωσής τους.

Dana International, είπα κάτι άλλο. Dana International, δεν είπα. Dana, τέλος πάντων, μου στείλω τάξη Dana International. Μπορεί να πει κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, καταλάβατε το νόημά μου. Οι σύντροφοι δεν είναι προοδευτικοί, δεν νοιάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν νοιάζονται για τίποτα τέτοιο. Θέλουν μόνο την εξόντωση των Εβραίων και γι' αυτό στηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Θυμίζω ότι η περίφημη λωρίδα της Γάζας που κατέχουν οι Παλαιστίνοι, οι Ισραηλινοί, δεν θα την κατήχαν. Δεν θα είχαν καμία σχέση με τη λωρίδα της Γάζας, εάν αυτοί στους οποίους ανήκε η λωρίδα της Γάζας δεν επιτίθενται στο Ισραήλ. Τους επιτέθηκαν. Τι να κάνουμε, κέρδισαν τον πόλεμο. Θα μου πείτε, είναι Εβραίοι. Ήταν ωραίο που κέρδισαν. Μπορεί να μην ήταν. Αφού ήταν Εβραίοι, έπρεπε να κάτσουν να χάσουν να τους εξοντώσουν. Αλλά τον εκέρδισαν τον πόλεμο. Τους επιτίθενται από την πρώτη μέρα δημιουργίας του Ισραήλ. Πρώτη μέρα ιδρύεται το Ισραήλ. Το επιβάλλει ο ΟΗΕ. Οι νικήτριες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Την επόμενη μέρα τους επιτίθενται οι Άραβες. Την επόμενη ακριβώς. Όχι. Δεν το λέω, δεν είναι σχήμα λόγου. Την επόμενη ακριβώς. Χάσανε οι Άραβες. Μετά τους ξαναεπιτέθηκαν. Ξαναχάσανε. Οι Ισραηλοί δεν έχουν επιτεθεί σε κανέναν ως κράτος. Δεν έχει ξεκινήσει. Ω, τώρα θα επιτεθούμε να καταλάβουμε αυτά τα εδάφη. Το μόνο που ήθελαν να μην τους επιτίθενται οι άλλοι. Οι άλλοι επιτίθενται και ο προοδευτικός κόσμος είναι με τους επιτιθέμενους. Τα θεοκρατικά καθεστώτα, τις δικτατορίες, τις βασιλείες. Γιατί οι άλλοι είναι Εβραίοι. Και ο προοδευτικός κόσμος της χώρας δεν το αντέχει αυτό. Ο Πιγκουίνος λέει: ο προοδευτικός κόσμος είναι τόσο υπέρ των ανδυνάτων που στηρίζει το Ιράν, αλλά δεν λέει κουβέντα για τους Γεζίντι, τους χριστιανούς στην Ιγυρία. Ρε Πιγκουίνε, χεστήκανε ο προοδευτικός κόσμος για τους αδύναμους. Τους Εβραίους, τη Δύση. Τι εκπροσωπεί το Ισραήλ? Την ελευθερία και τη δημοκρατία μέσα σε έναν ωκεανό δικτατοριών και θεοκρατικών καθεστώτων. Είναι η ελευθερία. Οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί την ελευθερία συχαίνονται. Την πραγματική ελευθερία. Όχι την ελευθερία να λένε εκείνοι ό,τι γουστάρουν και όλους τους υπόλοιπους να τους πλακώνουν στο ξύλο. Δηλαδή αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Αυτό δεν αντέχουν στο Ισραήλ και ότι είναι Εβραίοι βέβαια. Αλλά ακόμα περισσότερο το ότι είναι μια δυτική χώρα μέσα σε έναν ωκεανό θεοκρατίας. Αυτό δεν μπορεί να το ανεχτεί ο προοδευτικός κόσμος της χώρας και προφανώς θέλει και όχι μόνο της δικής μας χώρας και άλλων χωρών και θέλουν να εξαφανιστεί.

0: Κατά τα άλλα, μια κραυγή νομίζω μας ενώνει όλους.
1: Είμαι αυτός, είναι στη πορεία. Όλα θα το δείξουν. Είμαι αυτός. Είμαι αυτός.
0: Ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα, είναι δυνατόν να είναι απατεώνας άνθρωπος που απέδειξε ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό μας μετατρέπανε σε μαγνήτες και κολλούσαν πάνω του τα ψαλίδια? Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να... Για όνομα του Θεού! Έτσι είναι, όποιος φωνάζει πολύ για πατρίδα και θρησκεία, αλλά πολύ έτσι που θέλει να σου τρίψει στη μούρη πόσο πατριώτης και θρήσκος και ευσεβής είναι, εκεί πρέπει να προσέχεις λίγο παραπάνω. Όπως πρέπει να προσέχεις όταν κάποιος προσπαθεί να σου πει πόσο προοδευτικός και πόσο τέτοιο, εκεί μαζεύεσαι πολύ. Φυλάγεσαι με λίγα λόγια.

0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινώ εγώ. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτοχρόνως. Τώρα με το Day Fiber μπορούν και οι δύο να κάνουν ό,τι θέλουν. Καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα του 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Είμαι αυτός στην πορεία. Όλα που οδηγούμε, είμαι αυτός. Είμαι αυτός.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
12: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
17: Euphoria!
16: The Pit! Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
18: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: Δυσκολία ακοής, μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
20: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
21: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
22: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
21: Τι διαβάζεις?
22: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς. Αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας, ανέφερε ο κύριος Ρούμπιο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, τονίζοντας ότι κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πρόσθεσε πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 6 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Συνελήφθησαν 8 άτομα. Επίθεση από ομάδα 8 ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της 13χρονης Αμπελόκηπου Θεσσαλονίκης. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ένα λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
23: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
24: Τι κάνεις?
25: Καλά, μια χαρά.
24: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
26: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
27: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
28: Εμείς έχουμε όραμα.
29: Όπα!
30: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
31: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
32: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
33: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
34: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα ο Μητσοτάκης.
35: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.
0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, ο Αντίχριστος από Αγγλία. Το έχεις δει το Τεντ Λάσο την τέταρτη σεζόν? Αν ναι, λέει ακόμα, είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχω δει. Σταματήσαμε να το βλέπουμε στο 5ο-6ο επεισόδιο, τα οποία φτάσαμε μέχρι εκεί με τεράστια υπομονή. Είναι τρομερά κακό, είναι αμήχανο, είναι μόνο γκομενικά, χαζά γκομενικά και girl power. Είναι μια μπούρδα άνευ προηγουμένου. Δηλαδή η συμβουλή μου είναι μείνε μακριά. Τώρα αν εσύ αισθάνεσαι γενναίος, κάτσε δες το, τι να σου πω. Ο Βίρονας, το κουκουέ στηρίζει Καρβέλα ή Βύση. Δύσκολο. Βέβαια η Βύση ήταν με τον Ταλάρα, οπότε μπορεί να γέρνει προς τη Βύση. Να είναι έτσι. Μπορεί, μπορεί. Εμείς με ποιον είμαστε? Γιατί αν κάπου πρέπει να είμαστε με κάποιον, είναι εδώ. Με τον δημιουργό ή το δημιούργημα. Με τον δημιουργό. Αν πείτε, το λες επειδή είναι βάζολος. Μπορεί. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, δεν πρέπει να προλάβουμε να ακούσουμε όλα τα φοβερά πράγματα που έχουμε, τα πολύ ωραία που έχουμε σήμερα. Αντώνης Σαμαράς, ο ηγέτης της, θα ήθελε, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο άνθρωπος που, όπως έχουμε πει, το πάθος του είναι να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, είτε γιατί θέλει να φτιάξει την πολιτική του καριέρα ή γιατί δεν μπορεί να αντέξει το τέλος της πολιτικής του καριέρας. Τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση, αλλά το βασικό, το πάθος του είναι να ρίχνει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το αγαπημένο του χόμπι, και στην προσπάθεια αυτή συμμαχεί με τους πάντες, κυρίως με τον Αλέξη τον Τζίπρα και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, και επιτίθεται στο νεοφιλελευθερισμό, παιδιά.
35: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
0: Όχι στο νεοφιλελευθερισμό, φωνάζει ο σύντροφος Αντώνης Σαμαράς. Αυτός θα πάρει και σφυροδρέπανο άμα είναι να ρίξει το Μητσοτάκι. Δεν κολώνει πουθενά. Γενικά δεν κολώνει πουθενά. Τα έχει κάνει όλα με το χειρότερο τρόπο. Ενώ έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα. Πόσα θα γλιτώναμε χωρίς το Σαμαρά. Να μην κάνουμε τον κατάλογο, με τον έχουμε κάνει πολλές φορές. Κυρίως επειδή ο άνθρωπος είχε τις δικές του ιδέες.
35: Στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα, τις δικές μου ιδέες και απόψεις.
0: Τον εγωισμό μου κυρίως και τον εγωκεντρισμό. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, να θυμηθούμε λίγο την πολιτική του πορεία. Προστατευόμενος Μητσοτάκη, τον μαχαιρώνει πισόπλατα προκειμένου να αναπτύξει την δική του πολιτική καριέρα και να γίνει ο ίδιος αρχηγός. Αρνούμενος στην πραγματικότητα να συμφωνήσει στον όρο Σλάβο-Μακεδονία, που θα ήταν τρομερά καλύτερος από αυτό που οδήγησε από την συμφωνία των Πρεσπών. Θα ξεχώριζε μια για πάντα τη Μακεδονία που είναι ελληνική με την άλλη τη Μακεδονία, αλλά ο κ. Αντώνης ήθελε να κάνει πολιτική καριέρα και τίναξε στον αέρα αυτή τη συμφωνία με τα γνωστά αποτελέσματα. Στη συνέχεια πέτυχε με την πολιτική άνοιξη, δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αποσύρθηκε και επανήλθε και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έβαλαν μυαλό που τους έριξε μια φορά από την κυβέρνηση τον γκάμαν αρχηγό. Ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα, παιδιά, αν θυμάστε, στα Ζάπια. Δεν ήταν ο Αλέξης που τον ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα. Ο κ. Αντώνης ο Σαμαράς ήταν και μετά ενώθηκε και ο Αλέξης. Δηλαδή, ο κ. Αντώνης όμως ήταν ο πρώτος πραγματικός αντιμνημονιακός. Στη συνέχεια έκανε ό,τι μπορούσε για να πέσει η κυβέρνηση Παπαδήμου που θα τελείωνε τα μνημόνια, προκειμένου αυτός να γίνει πρωθυπουργός, γιατί δεν βάσταγε να περιμένει. Θα είχαμε τελειώσει πολύ πιο νωρίς δηλαδή, και με την πολιτική του έκανε ό,τι μπορούσε για να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στην εξουσία. Μετά έμεινε απλός βουλευτής, όσο αισθανόταν ότι τον παίζουνε. Ήταν όλα καλά με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είχε κανένα πρόβλημα με κανένα Μητσοτάκη, με καμία νεοφιλελεύθερη πολιτική, μέχρι που σταμάτησαν να τον ερωτάνε, παιδιά, σταμάτησαν να τον επέζουν, ποιος ξέρει τι, και σου λέει, έτσι είστε, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Εν ολίγης η πορεία του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος το κάνει όλα αυτά από καθήκον, παιδιά, έτσι.
35: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον.
0: Ναι, καθήκον στον εαυτό του ως επιτοπλίστων. Και βέβαια τι ζητάει ο σύντροφος Σαμαράς.
35: Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων.
0: Μπες και εσύ στην ουρά, κύριε Αντώνη.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
27: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
28: Εμείς έχουμε όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αυτό θέλει και ο Αντώνης ο Σαμαράς, όραμα. Γιατί τα άλλα όλα θέλουν δουλειά. Ενώ το όραμα, παιδιά, είναι τσάμπα. Βγαίνεις και λες την παρόλα σου και είναι το όραμα. Ο πιγκουίνος ο Ρούμπιο μπορεί να πάει και Κεσαριανή. Αισθάνομαι ότι είναι ανεπιθύμητος. Και ευτυχώς ο άνθρωπος, γιατί να πάει να κάνει στην Κεσαριανή. Τι μας έχει φταίξει. Ο Αλέξανδρος εδώ άντεξε στον Αλέξη το Άγιο Όρος. Δεν αντέξει ένα σύριαλο. Ο Αλέξης το Άγιο Όρος ήταν αστείο, ρε. Ήταν ωραίο. Ένα αριστούργημα. Το Ted Lasso, η τέταρτη σεζόν, είναι δεν βλέπετε. Okay, cool. Και ο Απόστολος ανήκομενη στην Βύσιν. Καλό. Ο Σαμαράς πάντως το δίλημα των ημερών είναι με τη Βύση, λέει η Μπουλουμπίνα. Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώς χώρισαν.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την αντιπολίτευση. Δεν τα πάμε πολύ καλά το παράδειγμα. Σάντζεθ με το στεγαστικό δεν είναι πολύ, πώς να το πούμε. Δεν λειτουργεί καλά, ανά πω στους συντρόφους, και να μην επιμένουν. Έτσι, να πούνε ποιο Σάντζεθ. Όταν του ρωτάνε με τον Σάντζεθ εκεί που λέγατε ότι το στεγαστικό και τέτοια, πέφτει ο Σάντζεθ εξαιτία του στεγαστικού. Πείτε ποιο Σάντζεθ. Η Ισπανία δεν μου λέει κάτι. Είναι πιο καλό να λέτε αυτό αν ακούνε στο Πασόκ παρά αυτό.
1: Γιατί πάει σε εκλογές? Διότι έφερε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων.
0: Και επειδή έφερε αυτό το πρόγραμμα, έχουν βγει στους δρόμους οι Ισπανοί και τα σπάνε. Από τη χαρά τους. Λέει, πω, πω, τι προγραμματάρα είναι που φέρε αυτή η κυβέρνηση. Και καμιά φορά στη χαρά τα σπάς κιόλας. Δεν σπάς πιάτα, ας πούμε. Είναι αυτό μάλλον που συμβαίνει στην Ισπανία ή κάτι άλλο. Να μας πει ο σύντροφος Τσουκαλάς, παρακαλώ.
2: Ο κόσμος στην Ισπανία διαδηλώνει γιατί η Ισπανία μέσα στη δική της τραπεζική κρίση την προηγούμενη δεκαετία δεν επέλεξε πολιτικές όπως εκείνες που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε με την προστασία πρώτης κατοικίας το 2010.
0: Άρα τι, και ο Σάντζεθ δεν μπόρεσε να τις αλλάξει αυτές τις πολιτικές? Ή μήπως τώρα είναι κακός ο Σάντζεθ? Να μας πει η συντρόφη Σαδούρου.
3: Δεν παίρνουμε καμία από τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν γίνει από κυβερνήσεις όπως αυτή του Σάντζεθ και βρισκόμαστε τώρα πρώτο τελεσμένο.
0: Προακολουθήστε το παράδειγμα του Σάντζεθ. Δεν βλέπετε τι ωραία που είναι στην Ισπανία, πόσο χαρούμενος είναι, χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι? Τώρα, επειδή δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που φωνάζουν. Μπορεί να είναι φωνακλάδες, οι γνωστοί φωνακλάδες, σαν αυτούς της Γαλλίας που πασχίζουν να φέρουν τη Λεπέν. Ή δεν ξέρω αν το πασχίζουν, αν το κάνουν συνειδητά, ή απλώς η Λεπέν θα εκμεταλλευτεί την ανοησία τους, αυτή την κακομαθησιά που συνεχώς απαιτεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ίσως, λέω ίσως τώρα, το παράδειγμα του Σάντζεθ να μην είναι και το καλύτερο για μια κυβέρνηση. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Η συντρόφη Σαδούρου ίσως τα ξέρει καλύτερα. Ο Μητσοτάκης εχθές πρότεινε κάτι λογικό, γιατί το στεγαστικό δεν λύνεται με τα μέτρα της κυβέρνησης, τις επιδοτήσεις, γιατί οι επιδοτήσεις το μόνο που καταφέρουν να κάνουν είναι να ανεβάζουν τις τιμές. Αυτό δεν γίνονται κρυφά. Το πρόβλημα με τις επιδοτήσεις είναι ότι τα λεφτά δεν δίνονται στα κρυφά. Το μαθαίνουν όλοι. Το μαθαίνουν και οι ιδιοκτήτες. Και ένας ιδιοκτήτης που ξέρει ότι εσύ έχεις πάρει επιδότηση, θα σου πει: όπα, έχεις πάρει επιδότηση. Θα σου ζητήσω λίγο παραπάνω. Το μόνο που στην πραγματικότητα μπορεί να λύσει το πρόβλημα του στεγαστικού είναι περισσότερα σπίτια. Όπως όλα τα πράγματα, τα σπίτια είναι ακριβά γιατί είναι λίγα. Άμα ήταν πάρα πολλά τα σπίτια, θα ήταν φτηνότερα και η αγορά τους και η ενοικίασή τους. Όπως όλα τα πράγματα, δεν είναι πυρηνική φυσική. Οπότε δύο πράγματα μπορεί να κάνεις. Ενισχύεις τη ζωή στην επαρχία, κάνεις τους ανθρώπους να μην τρέμουν στην ιδέα να πάνε να ζήσουν στην επαρχία, κάνεις ελκυστική τη ζωή στην επαρχία, που ελκυστική είναι ήδη, απλώς λείπουν κάποιες υποδομές. Οπότε οργανώνεις τις υποδομές της επαρχίας ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν στην επαρχία. Στην επαρχία ακόμα μπορείς να χτίσεις. Οπότε μπορεί να χτιστούν σπίτια και να είναι πιο φτηνές οι κατοικίες. Στο λεκανοπέδιο δεν μπορείς να χτίσεις άλλο παρά μόνο προς τα πάνω. Και αυτό περίπου είπε ο Μητσοτάκης, ότι να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να χτίσουν και αν δεσμευτούν ότι θα τα νοικιάζουν τα διαμερίσματά τους, θα τους επιτρέψουμε να γίνουν πιο ψηλά. Είναι το μόνο λογικό. Λέω, μπορεί να πει κάποιος οτιδήποτε θέλει. Ότι να, τα νίκια να κάνουμε, να απαγορεύσουμε στους ιδιοκτήτες να τα νοικιάζουν, να τους τα κλέψουμε, να τους τα πάρουμε. Μπορεί να πει ό,τι βλακεία θέλει. Ο μόνος τρόπος στο λεκανοπέδιο που δεν μπορεί να χτιστεί άλλο είναι βούλη. Είναι τίγκα. Δεν έχει γκρέμισμα, θέλουν μερικά, όχι χτίσιμο. Ο μόνος τρόπος να πέσουν οι τιμές των ακινήτων, είτε στα νίκια είτε στην αγορά, είναι να χτίσεις προς τα πάνω. Γιατί προς τα πλάγια δεν έχει άλλο. Χτίζοντας προς τα πάνω, θα έχεις περισσότερα σπίτια, άρα μείωση των τιμών. Τι ήταν να τα ακούσει αυτό ο Αλέξης μας?
4: Ποια είναι η λύση? Να αλλάξουμε τους όρους δόμησης, για να κάνουμε ουρανοξύστες όπως το ελληνικό.
0: Πω, ναι, τραγικό. Τις βλέπω όλες τις χώρες που έχουν ουρανοξύστες που πεινάνε οι άνθρωποι. Που είναι όλες οι χώρες που λέμε, πω, Παναγιά μου, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, έχουν ουρανοξύστες. Οπότε τι τους θέλουμε εμείς τους ουρανοξύστες? Δεν έχουμε ανάγκη. Αυτό το ταμπού με τον ουρανοξύστη, πώς εξηγείται? Τα ταμπού είναι ψυχολογικές αρρώστιες, δεν είναι να πεις, δεν εξηγείται ζώνη και καλά κάπως. Ακούνε και χαχόλοι από κάτω, λέει, όχι στους ουρανοξύστες. Εντάξει, πληρώνει 1,5 χιλιάρικο το ενίκιο, αφού δεν θες ουρανοξύστες. Αλλά δεν γίνεται και όχι ουρανοξύστες και όχι 1,5 χιλιάρικο το ενίκιο. Δεν μπορούμε όλα, καρδιά μου, τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα σπίτια, είναι δεδομένα. Δεν χτίζονται παραπάνω, προς τα πάνω μόνο μπορεί να χτιστεί το λεκανοπέδιο. Ο Τζίζος Κασέλ, επειδή έχω οικογένεια στην Ισπανία, σου λέω ότι ο Σάντσεθ είναι Τζαναμπέτης, αλλά και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι σαν τον Νικολάτσι, οπότε μεγάλο πρόβλημα και εκεί. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Και μιας που λες για κίνητρα, να δώσουμε κίνητρα, λένε οι ακροατές μας τώρα, εμέσως πλην σαφώς, να δώσουμε κίνητρα στον κύριο Ρούμπιο να έρχεται κάθε μέρα. Γιατί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση.
0: Εννοείται, μα χωρίς τις διαδηλώσεις, αν δεν γίνουν διαδηλώσεις ή αν δεν γίνουν συγκεντρώσεις, θα είναι τέλεια σήμερα.
5: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η στιγμή πάντως είναι σχεδόν τέλεια. Φαντάσου πως θα αναγκαστώ να σου κάνω λόγο για τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα σιγά να μην ασχολιόμασταν με αυτήν. Η Κωνσταντινουπόλεως από την Ιεραόδο προς την Πετρουράλη έχει αναμονή. Κάποιο συμβάν θα μάθουμε αν μπορέσουμε τι είναι και θα σας ενημερώσουμε. Ωραία. Λίγη κίνηση εκεί στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς Λαμία, στην Ερυθρέα, στον Άγιο Στέφανο. Τίποτα, φτώχεια, φτώχεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Επόμενος.
15: Ναι, ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
18: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
19: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Ο κουβαντικός ακροατής. Πάντως στις Ευρώπη, στις μεγάλες πόλεις δεν υπάρχουν ουρανοξύστες για διαμερίσματα. Υπάρχουν πολύ πιο ψηλά σπίτια σε πολλές από αυτές. Ενώ ουρανοξύστες δεν είναι ουρανοξύστες, αλλά μπορεί να είναι 10 όροφοι, μπορεί να είναι 12. Μπορεί... Τέλος πάντων. Πάντως έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Συγκοινωνία θέλουμε και εργασία εξ αποστάσεως για όσους μπορούν. Δεν γίνεται να μην μπορεί κάποιος να μένει Χαλκίδα, Θήβα, Κόρινθο, Μέγαρο, Οροπό και να έρχεται για δουλειά στην Αθήνα 1-2 φορές την εβδομάδα με τρένο. Και 5 φορές την εβδομάδα μπορεί να έρχεται με τρένο σε πολλές χώρες, όπως λες, στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι δεν μένουν στην πόλη, στην πρωτεύουσα, μένουν γύρω-γύρω. Και όταν λέμε γύρω-γύρω, δεν εννοούμε στην Κηφισιά, εννοούμε πολύ γύρω-γύρω. Και έρχονται με το τρένο. Θα μου πει ο άλλος, δεν έρχεται από την Κηφισιά με το τρένο, θα έρθει από τη Θήβα με το τρένο. Ρε, κουβαντικέ ακροατή, είπαμε, δεν είναι, θέλω να πω. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και Έλληνες, έχουμε να κάνουμε και Έλληνες. Δεν είναι κάποιο παιχνίδι sim που είναι random ανθρωπάκια τέτοιο. Έχουμε γνωρίσματα. Πραγματική λύση είναι υποδομές στην επαρχία. Να φύγουν οι άνθρωποι όσοι θέλουν. Εγώ θα ήθελα, άμα ο Σκάι έφτιανε στο τέτοιο, θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να ζω εδώ. Σιγά, γιατί να θέλω να ζω στην Αθήνα? Τι είμαι βλαμμένος, είμαι πια με μεγάλο άνθρωπο, την οικογένειά μου, τι με νοιάζει, δεν είναι ότι θα βγαίνω στα μπαρ και άμα έχει κόσμο θα έχει μπαρ και στη Δίβα, θέλω να πω. Θα ήθελα να ζω στην Εύβοια, ξέρω εγώ κάπου. Αλλά το ήθελα με υποδομές, έτσι, και τέτοιο δεν είμαι. Οπότε έτσι κάνεις, φεύγει ο κόσμος αναγκαστικά γιατί θα είναι πολύ ακριβά τα νίκη εδώ, έχει υποδομές εκεί που σου λέει γιατί να πάω να ζήσω εκεί. Φτιάχνονται, δίνεις κίνητρα σε επιχειρήσεις να φτιαχτούν εκεί. Θέλω να πω, με τέτοιες πολιτικές γίνεται και χτίζεις και πιο ψηλά πια στο λεκανοπέδιο. Αν θέλεις το λεκανοπέδιο, προς τα πάνω μόνο, δυστυχώς. Δεν το αξιολογώ, δεν λέω είναι ωραίο, τι ωραίο που είναι ή τι άσχημο που είναι. Λέω αυτό είναι, άμα σας αρέσει. Άμα δεν σας αρέσει, μην γκρινιάζετε για τα... Γράφει ένας άλλος, 2% φόρο επί της... Που είναι, επιβολή τέλους 2% επί της αντικειμενικής σε όσους κρατούν τα σπίτια τους κλειστά. Και μετά, όποιος οποιανού το σπίτι έχει παραπάνω από 4 δωμάτια, να του παίρνουμε τα 2 υποχρεωτικά να τα νοικιάζει. Γιατί όχι και αυτό, δεν κατάλαβα. Θα γίνεις νερβέναγας εσείς το τι θα κάνει ο άλλος στο σπίτι του. Άσε που πολιτέ έχουν κλειστά επειδή είναι 300 κληρονόμοι και οι μισοί έχουν πεθάνει, οι άλλοι 3 και δεν βγαίνει άκρη με τίποτα. Δηλαδή θα τιμωρήσει και άλλους 10 επειδή ένας μπορεί να είναι βλαμμένος. Τι λογικές είναι αυτές, ρε εσείς. Λέμε, τα πράγματα λένε ότι μπορεί, είναι, υπάρχουν λίγα σπίτια λιγότερα από όσοι άνθρωποι θέλουν να μείνουν σε αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντοτε τις τιμές αυτό τις ανεβάζει. Είναι πολλοί άνθρωποι που θέλουν να μείνουν και σε συγκεκριμένες περιοχές και εκεί όταν σε συγκεκριμένες περιοχές τεινάζονται στον αέρα τα νίκια. Και γενικά στο λεκανοπέδιο δεν είναι η εκτείναξη παντού στο λεκανοπέδιο η ίδια, γιατί σε κάποιες περιοχές δεν πολύ θέλουμε να μείνουμε. Δεν, και λογικό είναι. Λοιπόν, είναι λιγότερα τα σπίτια από τους ανθρώπους. Άρα, ψηλές τιμές. Αυξάνεις τα σπίτια, πέφτουν οι τιμές. Άμα θέλετε, έτσι. Και κάπως έτσι τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα τα πούμε το βράδυ πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Γιατί μετά είναι ο Τζάκο Ρούμπιο θα μιλήσει. Οπότε εμείς πιο νωρίς στην τηλεόραση, γύρω στις 6, νομίζω 6 και 10, 6 και 5. Εντάξει, στήθητε εσείς από τις 6 και περιμένετε. Τι να σας πω. Αλλιώς αύριο εδώ. Καλό μεσημέρι.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
23: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
24: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
25: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
26: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
27: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
28: Εδώ είμαστε!
27: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
28: Εδώ είμαστε!
27: Θέλεις κουπονιά αγορών?
28: Εδώ είμαστε!
27: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
28: Εδώ είμαστε!
27: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
30: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγουλή. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σταθερό σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και έχουμε κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο υπουργοί, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών, συμφώνησαν νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

0: Από ομάδα συμμαθητών του. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 8 άτομα, οι 3 ανήλικοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της μία 13χρονη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 13χρονη οδηγήθηκε από συνομήλικη της σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Εκεί βρίσκονταν 8 ανηλίκοι που τη χτύπησαν ενώ κατέγραφαν την πράξη με το κινητό τους. Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν συνολικά 5 ανήλικοι ετών, 13 ετών και άλλοι 3 από 12 έως 16 ετών. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους. Στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα 2 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα αναλυθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, όλα μέσα στο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλλιεών εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμής στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στον οποίο η Χαμάς έκανε σε 7 Οκτωβρίου 2023 έφοδο, γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή στις 6.29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης. Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σήμερα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο Ισπανός διαιτητής Χωσέ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με γκολ και 2 ασίστ για το 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση και δακρύζοντας μπροστά στο κοινό της χώρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 3 on 3.

0: είναι με πυρετό ο Νότης και φαντάζομαι μας ακούει και υποθέτω ότι θα του ανεβαίνει ο πυρετός με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, από το 37 και 1 δηλαδή, πού να έχει πάει.
0: Θα έχει πάει 37 και 3.
1: Λες, παιδί μου, τι ζημιά του κάνουμε.
0: Άστον τώρα, κάτσε μην μας κολλήσεις κιόλας.
1: Σωστό είναι αυτό τώρα, γιατί σούρνονται κάτι γρήγορα.
0: Περαστικά, Νοτάκο, περαστικά.
1: Περαστικά, ό,τι περαστικά. Να δούμε πόσες μέρες θα τον κρατήσει τώρα.
0: Και κάνει 15 αριά. Δεν κρατάνε αυτά, σούρνονται. Μέχρι να έρθει στα ίσια σου και τα λοιπά.
1: Να αναρρώσει, ναι, πλήρως.
0: Και επειδή τον αγαπάμε πάρα πολύ, και το ξέρει δηλαδή, δεν το κρύβουμε, του το αφιερώνουμε, Δημητρέλα.

0: Εντάξει, με το παρακαλώ.
1: Εντάξει, με τις αφιερώσεις.
2: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Δημητρούλα. Όλα καλά. Όλα καλά. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Γιαννέρης πάντα στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, αλλά έχουμε και Viber.
1: 698-123-1003 και εκεί μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, όχι τηλέφωνα, παιδιά.
2: Είμαστε οι δυο μας σήμερα, Τζούνο Κούτρας, ο Νότης, εντάξει.
1: Αναρώνει.
2: Δεν έχει τίποτα, μια ιωσούλα, δεν είναι κάτι. Φαντάζομαι ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας, κανονικά.
1: Αλλά και συμβάζει στοίχημα.
2: Εντάξει, παιδί. Αλλά γενικά, ακούω πολύ COVID. Ο Νότης δεν έχει COVID, αλλά τον COVID τον ακούω πολύ.
1: Α, κρούσματα, μάλιστα. Εντάξει, ναι. Και θα αρχίσει και η γρήπη
2: δηλαδή
1: τώρα.
2: Χθες μιλούσα με μια συνάδελφο, είναι με COVID, ας πούμε. Μιλάς με τον ένα, λέει COVID. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε να δεις. Υπήρξε ένα δεκαήμερο, εφταήμερο, πόσο ήταν, που είχε πολύ μεγάλη μεταβολή της θερμοκρασίας, υγρασία, βροχή κτλ. Και αυτό επηρέασε.
2: Αυτό τι έκανε.
1: Αυτό προκάλεσε, πώς να σου πω, παιδί μου, απροσεξία και στοντήσιμο κτλ. Με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να έχουν ίωση, γρήπη και τέτοιο.
2: Αυτό τα μάθαμε από το COVID. Τώρα έχουμε γίνει γιατροί.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κρύωμα.
1: Όχι κρύωμα, ρε παιδί μου. Κυκλοφόρησαν ιώσεις. Οι ιώσεις δεν μπορούν στη ζέστη. Θέλουν λίγο πιο δροσιά. Αυτό λέω. Εκεί αναπτύσσονται.
2: Τι να σου πω, εντάξει. Αφού κάνεις αυτή την ανάλυση, δεν έχω να πω τίποτα. Σταματάω, δεν συνεχίζω.
1: Πού είναι επιστημονικά αυτό.
2: Πώς το έλεγε το.
1: Δεν περιγράφω άλλο.
2: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο στρατηγικός διάλογος ΕΕ. Στο ξενοδοχείο Ηλίσιαν, το πρώην Χίλτον, εκεί παρίσταται οι δύο αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, ο Αμερικανός αντιπρόσωπος και ο δικός μας ο κύριος Χούπης, αν βλέπω καλά. Καλά,
1: σωστά,
2: δεν βλέπω.
1: Σωστά, πολύ καλά τα βλέπεις.
2: Ναι, και η παρουσία του κυρίου Νίκου Δένδια, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται εκεί, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Το πρωί είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο σε καταπληκτικό κλίμα, τώρα καταλαβαίνετε όλα αυτά, χωρίς εντάσεις, χωρίς πολλές συζητήσεις, εννοώ για τους Τούρκους. Ήρεμα τα πράγματα. Έχει και μια αποστροφή ο Ρούμπιο εκεί που λέει ότι όλα αυτά είναι καλύτερα να γίνονται για το καλώδιο, εννοώ για τα ενεργειακά. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι καλύτερα να γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες. Και εκεί εμφανίζεται ο Δεμαπέλ Φρανσουά.
1: Εμμανουέλ,
2: ναι.
1: Εμμανουέλ.
2: Μόνο το Μιτεράν αναγνωρίζω, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
2: Και τώρα έχουμε δηλώσεις του κυρίου Δένδια. Μπορούμε να ακούσουμε,
1: να
2: κάτι,
1: ακούσουμε,
2: Δήμητρα.
3: His presence here today underscores and highlights very closely.
2: Πετύχαμε τη μετάφραση.
1: Ναι, αλλά είναι μικρή, δηλαδή τώρα θα ξαναμιλήσει ο κύριος Δένδιας και θα μεταφράσει ξανά.
4: Αφού υπεγράφει προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
2: Λοιπόν, είναι προφανώς είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι όποιος και όποιος. Ο κύριος Ρούμπιο, εκτός από υπουργός των εξωτερικών, δραστήριος υπουργός των εξωτερικών, είναι και ο σύμβουλος ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Η πρώτη φορά ήταν από τον Κίνσιγκερ, επί Κίνσιγκερ είχε γίνει αυτό. Ήταν, υπήρχε αυτή η διπλή θέση. Λοιπόν, αναφέρθηκαν και στα F-35, είπε ότι είναι πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι βρισκόμαστε στην Ερυθρά Θάλασσα, είμαστε εκεί και τα περισσότερα θα μας τα πει η Μαρία Τσιλινίκου που έχει παρακολουθήσει όλο αυτό, όλη αυτή την επίσκεψη από τις πρώτες στιγμές της. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 9 ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντησή τους διήρκησε περισσότερο από 2 ώρες. Μετά στις κοινές δηλώσεις τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλής ενεργειακός κόμβος, επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για την υλοποίηση των ενεργειακών project στη σχετική ερώτηση που δέχτηκε, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν προβλήματα, φωτογραφίζοντας την Τουρκία, χωρίς όμως να την κατανομάζει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είμαστε δεσμευμένοι και η Ελλάδα είναι ένα σημαντικό εταίρος. Εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν την απόλυτη δέσμευση για να πετύχουν τις συγκεκριμένες εργασίες και ότι τα συγκεκριμένα θέματα δεν πρέπει να τα χειρίζονται σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά μέσω του διαλόγου. Συμπληρώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική. Όλες αυτές τις μέρες τονίζαμε ότι η ενέργεια είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, στην ελληνοαμερικανική ατζέντα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε και στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ ο Αμερικανός επικεφαλής. Ο Αμερικανός επικεφαλής της διπλωματίας, της Αμερικανικής διπλωματίας, σημείωσε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Μάλιστα. Mm. Καλό το κλίμα, Μαρία, έτσι.
5: Ήταν και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι και η συνάντηση τους κράτησε περισσότερο από δύο ώρες και πήγε και πίσω ο προγραμματισμός. Δηλαδή, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να συναντηθούν στις 9 όπως και έγινε. Δηλαδή, 9 και 7 για την ακρίβεια πέρασε το κατόφλι του Υπουργείου Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις στον τύπο ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στις 9.30, ωστόσο έγιναν μετά τις 11 και 11. Mm-hmm.
2: Μάλιστα. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή,
1: καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Καλό ρεπορτάζ, γιατί και το βράδυ ο κύριος Ρούμπιο έχει την ομιλία στην Πνίκα.
1: Στην Πνίκα.
2: Ναι. Και επειδή είπαν ακρίβεια πριν, να πούμε ότι αναφέρθηκε νομίζω ότι υπεγράφει το πρωτόκολλο για συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
1: Μάλιστα. Και όχι με τον επικεφαλής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
2: Είναι ο δικός μας ο κύριος Χούπης.
1: Χούπης και ο επικεφαλής των δυνάμεων της Φλόριντα.
2: Της Φλόριντα.
1: Της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.
2: Ξέρεις τι άλλο έχει στη Φλόριντα.
1: Στη Φλόριντα για πες.
2: Γυροκομεία πολλά.
1: Γυροκομεία έχει.
2: Εκεί πηγαίνουν οι πλούσιοι Αμερικανοί, πηγαίνουν στη Φλόριντα. Ήλιος και τα λοιπά, θάλασσα, πολλά γυροκομεία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία, δεν το ήξερα.
2: Λοιπόν, όλα καλά. Θα τα βλέπουμε αυτά. Μιλήσουμε και αργότερα με τον κύριο Μάντζορ, το Πασόκ, για τα συγκεκριμένα θέματα. Έχει πολλά θέματα η επικαιρότητα, η αλήθεια είναι. Δεν θα σταθούμε στο κομμάτι του Βύση Καρβέλα.
1: Όπου και εκεί όμως. Και αυτό όμως απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και συζητιέται κτλ. Γιατί...
2: Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι το έχουμε, το έχουμε πιάσει και παλού το θέμα.
1: Ναι.
2: Αύριο.
1: Αύριο θα πω.
2: Ακούτε χρήματα, δεν ακούτε χρήματα.
1: Και πολλά.
2: Πολλά. 1,5 εκατομμύριο λέει ζητούσε ο Καρβέλας. 300.000 έχει πάρει ήδη. Πόσα είναι να πάρει. Μιλάμε τα χιλιάρικα πάνε, τα εκατομμύρια. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πάνε πέρα δόθε. Ναι. Λοιπόν, ψάξαμε να βρούμε πώς βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Από πού ζητάει ο άλλος, δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή, μας φάνηκαν πολλά τα λεφτά.
1: Πώς πληρώνονται τα δικαιώματα ενός ανθρώπου που έχει γράψει στίχους, ενδεχομένως έχει κάνει ενορχήστρωση κτλ. Έχει γράψει τη μουσική και το οποίο και διότι. Διότι πραγματικά απασχολεί πολύ κόσμο, ειδικά μετά και τις δύο τοποθετήσεις. Ναι. Γιατί δεν ήταν μία τοποθέτηση. Ξέρω εγώ, θα τα βρούμε στα δικαστήρια ή από εδώ από εκεί. Ο ένας έκανε μία ανακοίνωση 4 σελίδες ο Καρβέλας και η Βύση αντίστοιχα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Δεν θα κάνουμε άλλη ανάλυση. Δείτε αύριο.
1: Ο ένας ντροπή και ο άλλος συντριβή.
2: Έχουμε και πιο σοβαρά θέματα. Είπαμε, ο Νότης έχει μια ιωσούλα.
1: Έτσι λέει.
2: Τον εκόλλησες εσύ που μου έστειλες το μήνυμα. Ξέρεις εσύ ποιος είσαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Τώρα και σήμερα βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky. Και είπε ότι έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Γενικά όλες οι δηλώσεις και ό,τι ακούμε μας προετοιμάζουν όλοι και όλες για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Τώρα ασχολιόμασταν πάρα πολύ με το θέμα των καυσίμων, τα οποία είναι πανάκριβα.
1: Και συνεχίζουν να είναι παρά τις παρεμβάσεις.
2: Παρά τις παρεμβάσεις.
1: Παρά τις παρεμβάσεις.
2: Ναι. Το θέμα είναι ότι, προσέξτε λίγο, σε 18 από τις 33 βασικές κατηγορίες του καλαθιού της Eurostat, οι τιμές αυξήθηκαν έως 12%. Με εσπεριδοειδή, γιαούρτι, άλευρα και αλαντικά να καταγράφουν σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με την Ευρωζώνη. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Είμαστε ακριβότεροι δηλαδή. Και οι αυξήσεις περισσότερες. Μεγαλύτερες δηλαδή από τις Ευρωζώνες προφανώς.
2: Ανησυχητικό, γράφει η Καθημερινή, είναι ότι στις αρμόδιες αρχές έχουν γνωστοποιηθεί ήδη νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις έως 15%, δεν τις έχουμε δει ακόμα, σε βασικές κατηγορίες τροφίμων όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα προσδεθείτε, μην χαλάτε λεφτά, που να τα χαλάσετε λέει, στα σούπερ μάρκετ τα χαλάτε περισσότεροι.
1: Ναι.
2: Ναι. Δεξιά και αριστερά που δεν πρέπει, Γιάννη.
1: Ναι.
2: επικεντρωθείτε, λογικά πρέπει να επικεντρωθούμε να τη βγάλουμε.
1: Να δούμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα. Γιατί ενεργειακά, αλλά και πρακτικά με το βασικά είδη, έτσι. Ναι. Γιατί μιλάμε για το καλάθι της νοικοκυράς, τα κάτι καθημερινότητα.
2: Χθες το βράδυ, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Σύνοδο Συνέλευση του ΣΕΒ, ανακοίνωσε μέτρα για τις βιομηχανίες. Στήριξη με 95 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Είναι επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως το ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το ακούσατε, τα έχουν πει, έχουν γραφτεί. Εμείς κρατήσαμε από αυτή την ιστορία μια αποστροφή του Προέδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Φαντάζομαι περισσότεροι ξέρουν τον κύριο Σπύρο Θεοδωρόπουλο, που είναι ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, ο οποίος μίλησε χθες ως Πρόεδρος του ΣΕΒ και απομονώσαμε αυτό το σημείο. Ακούστε το.
0: Η απόψινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ πραγματοποιείται σε μια στιγμή έντονης παγκόσμιας αβεβαιότητας, η οποία έχει οδηγήσει σε μια δραματική μείωση της προβλεψιμότητας και επηρεάζει κάθε επιχείρηση και κάθε πολίτη που τη νιώθει στην καθημερινότητά του. Η βεβαιότητα με την οποία ζήσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την ύπαρξη ειρήνης στην Ευρώπη σήμερα βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.
1: Μάλιστα.
2: Χρειάζεται να σου πει κάποιος κάτι άλλο?
1: Νομίζω τα είπε όλα μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, σε αυτή την τοποθέτησή του.
2: Επίσης, κρατάω μία τοποθέτηση, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον παρακολουθώ στα πολιτικά. Άκουσα ένα βίντεο, παρακολούθησα ένα βίντεο που μιλούσε σε κάποιο συνέδριο, έχω την εντύπωση, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος μιλώντας πολιτικά, όχι για όλα τα υπόλοιπα, είπε την εξής φράση. Αυτό που παρακολουθούμε είναι το τέλος του αμερικανικού ονείρου, που ήταν σπίτι, αυτοκίνητο, ψυγείο,
1: ναι.
2: Καθώς τώρα μας έχει μείνει μόνο το ψυγείο.
1: Και σπίτι, αυτοκίνητο, γιοκ. Δηλαδή μας τελειώνει αυτό το θέμα.
2: Δεν είναι
1: να είναι περιουσιακό στοιχείο το αυτοκίνητο ή να μπορείς να πάρεις και να αλλάξεις αυτοκίνητο. Πολλό δε μάλλον για το σπίτι. Για το σπίτι νομίζω το ακούω πρώτο.
2: Μη μιζεριάζουμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να μιζεριάζουμε, ούτε πρέπει να μιζεριάζουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και αμείβεται καλά. Mm-hmm. Εγώ δεν πηγαίνω σε ανθρώπους που δεν αμείβονται καλά. Αυτοί τα φέρνουν δύσκολα με όλες τις καταστάσεις. Ένας άνθρωπος που αμείβεται καλά,
1: ναι,
2: δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να απολαύσει τον καρπό των προσπάθειών του. Δεν γίνεται να το απολαύσει, προσέξτε λίγο, σε υλικά αγαθά.
1: Άρα.
2: Και σε μια σχετική ασφάλεια. Γιατί ο καλός μισθός, μια καλή δουλειά, σου δημιουργεί και ένα αίσθημα ασφάλειας.
1: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Άρα αναφέρεσαι στο κομμάτι της αποταμίευσης που δεν υπάρχει. Ένα. Και στις απόκτησης σπιτιού ή αυτοκινήτου για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο.
2: Το πάω σε απλά πράγματα.
1: Δηλαδή.
2: Ότι μπορώ να καλύπτω επαρκώς τις ανάγκες μου.
1: Ναι.
2: Ότι μπορώ να καλύψω ένα έκτακτο γεγονός, χτύπα ξύλο άμα συμβεί.
1: Χωρίς να χρειαστεί να δανειστώ.
2: Ότι μπορώ να κάνω μισό ταξίδι με την οικογένειά μου. Και ότι μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου την υποστήριξη που χρειάζονται για συγκεκριμένα πράγματα.
1: Μα.
2: Αυτό που θεωρούσαμε παλιά ότι μπορεί να συμβεί εύκολα και συνέβαινε πρακτικά εύκολα. Δηλαδή, ας θυμηθούμε λίγο, ας ανατρέξουμε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80, τότε που μεγαλώσαμε κι εμείς. Δούλευε ένας στο σπίτι.
1: Μπράβο, ένας μες στο σπίτι.
2: Ο ένας στο σπίτι, συνήθως δούλευε ένας στο σπίτι, για να τα λέμε. Αλλά
1: το συνηθισμένο αυτό ήταν.
2: Το συνηθισμένο ήταν αυτό. Έφτανε να αποκτήσει η οικογένεια σπίτι.
1: Ναι.
2: Και να έχει όλα τα υλικά αγαθά. Ναι. Έχουν αλλάξει εποχές, είναι άλλοι καιροί. Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Εννοείται.
1: Άλλες οι ανάγκες εποχής,
2: όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι, δείτε ανθρώπους, ας πούμε, που μπορεί να βάζουν στα σπίτια τους 3 και 4 χιλιάρικα.
1: Mm-hmm.
2: Ξέρω τώρα ότι ένας άνθρωπος που παίρνει 1000 ευρώ λέει, τι λες,
1: τι
2: ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Κι όμως, μια οικογένεια με 3 χιλιάρικα, αν δεν έχει δικό τη σπίτι και με δύο παιδιά, ας πούμε, τα βγάζει τσίμα-τσίμα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να τα βγάζει τσίμα-τσίμα. Αυτό λέω.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις, να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
2: Ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα λέει: καλησπέρα στους φίλους μας. Φίλε Γιάννη, δηλαδή η μειωμένη κατάλογη του τέλους Αυγούστου για τις μειωμένες τιμές στα σούπερ σούπερ μάρκετ πάνε περίπατο. Δηλαδή, όλα αυτά τα ωραία που μας έλεγαν άνθρακες ο θησαυρός. Τα φιλιά μου από την Ήδρα Κωνσταντίνος. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου ισχύουν οι τιμές που ίσχυαν. Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις εδώ που έχουν γίνει, τα λένε πια, δεν, θα μετακυληθούν σε εμάς. Για να μην ψαχνούμε.
1: Άρα, αυτές οι μειωμένες τιμές που λες, ναι, δεν θα ισχύουν μετά γιατί θα έχουμε αυξήσεις.
2: Επίσης, ο Βασίλης λέει: παιδιά, στη Φλόριντα έχει και κάτι άλλο και έχει δίκιο.
1: Τι έχει?
2: Ποια είναι η βασική πόλη της Φλόριντα, ρε παιδί μου?
1: Λος Άντζελες.
2: Άλλος νότης μας βρήκε από εδώ με τη Μάλτα. Το Λος Άντζελες είναι της Φλόριντα.
1: Α, δεν είναι της Φλόριντα, όχι, ναι, συγγνώμη, στα άλλα.
2: Της Καλιφόρνια.
1: Να, της Καλιφόρνια. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Λάθος κάναμε. Όχι.
2: Φλόριντα.
1: Φλόριντα.
2: Ναι.
1: Το Μαϊάμι.
2: Μπράβο. Ποιος είναι στο Μαϊάμι?
1: Στο Μαϊάμι. Ναι. Ο Γιάννης, ο Γιάννης.
2: Αν μπράβο.
1: Ορίστε, αμέσως μας είπες επειδή κάναμε ένα λάθος. Στο χάρτη δίπλα είναι.
2: Άντε ρε Τσίπρα και Παπαδόπουλε και εσύ.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σταθερός σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισής τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Μαρκο Ρούμπιο ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Ελλήνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Συνελήφθη 17χρονος, ο οποίος προσέγγισε νεαρή εγκυμονούσα σε πλατεία της Νίκαιας και με τη χρήση σωματικής βίας, χτυπώντας την με μπουνιά στην κοιλιά, αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό. Σε λειτουργία τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τους κακόπιστους δεν τους διαβάζω, δηλαδή πραγματικά, γιατί έχω βαρεθεί τώρα. Είμαστε και πολλά χρόνια, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν,
1: είστε και πολλοί, φαίνεται.
0: Όχι, πολλοί δεν είναι. Καθόλου πολύ, ίσα-ίσα.
1: Οι κακόπιστοι. Οι
0: καλόπιστοι είναι.
1: Οι καλόπιστοι λες.
0: Δεν διαβάζω, είπα.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Πού, άρα, Κωνσταντίνε, να τα ακούσει τραβά. Αλλά τέλος πάντων. Οι κακόπιστοι, λέω, είναι λίγοι.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα. Ναι. Τι άκουσες, ότι οι καλόπιστοι είναι λίγοι. Γιατί να είναι λίγοι οι καλόπιστοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μας ακούνε είναι καλοί άνθρωποι.
1: Πολύ καλοί.
0: Και καλόπιστοι. Εννοείται. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Έχει στείλει, ας πούμε, η Σοφία. Κύριε Κούτρα, λέει, μιλάμε για μια κυρία από γειτονική χώρα που θέλει να αγοράσει κάτι δικό μου, λέει, γη. Και μου είπε κάτι φανταστικό. Στην οικογένεια είναι 4 άτομα, διαχειρίζεται τα χρήματα αυτός που μπορεί καλύτερα. Άρα στην ελληνική οικογένεια δεν υπάρχει παρά μόνο delivery.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό. Η Δήμητρα Σκέτο.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Δεν πειράζει. Mm. Γεια σου, ρε Δημήτρη, τι κάνεις. Χρήστο, αν είναι να κάνουμε αναγωγή και σύγκριση με το 80, πρέπει να ξοδεύουμε ό,τι και το 80. Σωστό. Ένα σπίτι, ένα σταθερό, όχι πλατφόρμες, όχι κινητά, όχι καφεδάκια απ' έξω και delivery, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και διακοπές. Ήταν ημερήσιες με ομπρέλα και ψαθούλα, λέει. Και εγώ το 74 είναι με, αυτές τις αναμνήσεις έχω. Και αν πηγαίναμε τα παιδιά μόνο αγγλικά, τώρα τα παιδιά πηγαίνουν σε 3-4 δραστηριότητες, 2 ξένες σχολείες, φροντιστήριο, σχολείο, αυτό. Ναι.
1: Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Έχουν αλλάξει όλα αυτά.
0: Ο Billy the Greek που έχει στείλει και στον Πορτοσάλτε το μήνυμα, γιατί το βλέπω 809,
1: ναι.
0: Και του γράφει κιόλας, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Έτσι του γράφει.
0: Και ξαναστέλνει τώρα, καλημέρα, μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Μόνο Πασόκ, αλλά πως βλέπεις το Πασόκ δεν.
0: Ο Γιώργος λέει, παίρνω πάνω από 3.000, έχω 3 παιδιά, 2 φοιτητές και ένα αμαία, δεν φτάνουν, δεν ξέρω πώς θα βγάζουν πέρα όσοι βγάζουν λιγότερα. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος λέει: το αυτοκίνητο δεν βελοταχώς από ιδιοκτησία σε υπηρεσία. Καλημέρα. Θα μας πείτε, λέει, κύριε, γιατί γίνεται συμφωνία με εθροφλουρά της Φλόριντας και όχι με την κεντρική διοίκηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε η δημοσιογραφία να μας ενημερώσει? Μόλις ενημερωθήκαμε και εμείς, σας ενημερώσουμε. Έτσι είναι.
1: Πρέπει να ρωτήσει η δημοσιογραφία πρώτα.
0: Δηλαδή, ποιος ήταν η φίλη. Και το ChatGPT να ρωτήσω, δεν ήξερε τώρα. Καταλάβατε που τα λέγατε.
1: Οπότε κάναμε το άλλο που θέλατε.
0: Κάναμε το
1: την έρευνα. Την έρευνα, ναι.
0: Λοιπόν, είναι για τον εξής λόγο.
1: Ορίστε.
0: Επειδή από τη Φλόριντα είναι ο Ρούμπιο.
1: Καταλάβατε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ορίστε. Ναι. Έγινε η έρευνα.
0: Ναι. Λοιπόν. Γι' αυτό.
1: Οπότε μην έχετε απορίες.
0: Ο φίλος μας ο Γεράσιμος από τη Μάλτα μας στέλνει μία τράπεζα, δεν θα την διαφημίσω, αλλά δίνει επιτόκιο σε προθεσμιακή κατάθεση 3,2%.
1: Υψηλό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάτι πόσο είναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Μάτζιο. Θα τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μάτζιο.
2: Γεια σας, κύριε Τζούνο, γεια σας, κύριε Κούτρα. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ για την πρόσκληση. Και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, και ως υπεύθυνος βέβαια του τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, να μας πείτε πώς έχετε δει μέχρι στιγμής και από τις δηλώσεις και από τις επαφές την επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα μας, σύν το γεγονός ότι δεν πάει στην Άγκυρα, έτσι.
2: Ναι, παρακολουθούμε στενά προφανώς το περιεχόμενο της μέχρι σήμερα τώρα επίσκεψης. Θα περιμένουμε όλες τις ανακοινώσεις, τις συναντήσεις που είναι σε εξέλιξη. Ακούσαμε με προσοχή τα μέχρι τώρα διαμειφθέντα, ιδίως την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών εξωτερικών. Για μας ο στρατηγικός διάλογος δεν μπορεί να περιορίζεται και ελπίζω να μην περιοριστεί μόνο σε αμυντικά και ενεργειακά προγράμματα και σε οικονομικές συνεργασίες. Για τα δύο αυτά, για τους δύο αυτούς τομείς της άμυνας και της ενέργειας, φεύγω να πω ότι είναι απολύτως αναγκαίο εκ των όνου κάνευ να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση με όρους πλήρους διαφάνειας για το τι συμφωνούμε και γιατί συμφωνούμε όσα συμφωνούμε. Διότι σας θυμίζω, αγαπητοί κύριοι, ότι και στο παρελθόν είδαμε συμφωνίες με την Αμερικανική διοίκηση Τραμπ, οι οποίες ήρθαν κυρίως στο ενεργειακό πεδίο, τις οποίες δεν τις γνώριζαν καλά-καλά ούτε οι υπουργοί που τις εισηγούνταν, δεν ξέραμε η Βουλή. Ποτέ δεν έμαθε πότε διαπραγματεύτηκαν και ποιοι διαπραγματεύτηκαν και πώς τις συμφώνησαν. Άρα αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία για τα ζητήματα τα ενεργειακά και τα αμυντικά, ιδίως τα αμυντικά, μιας και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στην άμυνα η συνάντηση με τον κύριο Δένδια. Θα πρέπει να εξηγηθεί και κατά πόσον παράγεται και προστιθέμενη αξία για την πατρίδα μας με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα επόμενα προγράμματα. Αυτά είναι ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν στη συνέχεια. Τώρα, αμιγώς για τα ελληνοτουρκικά, με μια πρώτη αντίδραση, προφανές είναι ότι περιμένουμε πολλά περισσότερα. Η συνέντευξη τύπου δεν μας έκανε σοφότερους. Μάλιστα, εγώ διέγνωσα και μια δυσκολία του κυρίου Ρούμπιο να πάρει μια σαφή θέση υποστήριξη των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όσον αφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας.
1: Δηλαδή περιμένατε ειδική αναφορά. Αυτό λέτε, ειδική αναφορά, είναι ανοίξει το θέμα έτσι.
0: Μα έκανε ειδική
2: ερώτηση, δέχθηκε ερώτηση, δέχθηκε ερώτηση συγκεκριμένη και η απάντηση ήταν ότι υπάρχουν ευαισθησίες και τρίτων στην περιοχή οι οποίες είναι γνωστές και πρέπει να τις διαχειριστούμε.
0: Και αφήνουμε αυτό σε ιδιωτικές εταιρείες.
2: Ναι, είπε για μυστική και όχι για ιδιωτική
0: αυτό
2: διπλωματία.
0: Αυτό που σας λέω είπε, σε ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είπε για ιδιωτική διπλωματία.
2: Λέω για το εξής. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να χαρακτηρίζει κανείς ευαισθησία της Τουρκίας την προκλητική της επιλογή να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να παρεμποδίσει ένα έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ευρωπαϊκή σημασία, το οποίο μπορεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας κάλλιστα να προχωρήσει. Είναι γνωστό το γιατί υποχώρησε η Ελλάδα, το είπε και ο κύριος Συρίγος, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς πια, λόγω της τουρκικής προκλητικής επιλογής να βγάλει τα πλοία της στην Κάσο το 2024. Περιμέναμε και περιμένουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνάντηση και η επίσκεψη, πιο σωστά του κυρίου Ρούμπιο, περιμένουμε μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων για το έργο αυτό, όπως και γενικότερα.
0: Αν δεν υπάρξει θέση, αυτό, τι θεωρείτε αποτυχημένη την επίσκεψη?
2: Δεν μου αρέσουν οι γρήγοροι χαρακτηρισμοί. Θα πρέπει να περιμένουμε το συνολικό αποτέλεσμα, ώστε να κάνουμε και εμείς τη συνολική
0: μας αποτύπωση. Σας λέω, αν δεν γίνει αυτή η τοποθέτηση την οποία είπατε εσείς προ δευτερολέπτων ότι γίνεται. Αν δεν γίνει αυτή η τοποθέτηση από τον κύριο Ρούμπιο, άρα σύμφωνα με αυτά που λέτε, μιλάμε για αποτυχημένη επίσκεψη.
2: Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Θα επαναλάβω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μια επίσημη επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που από μόνη της έχει τη σημασία της ως γεγονός πολιτικό, ώστε να αποτιμηθεί και να αξιολογηθεί από την αντιπολίτευση και από την κοινή γνώμη. Διότι εν προκειμένου βρισκόμαστε ακόμα σε εξέλιξη των συναντήσεων. Εγώ λέω.
1: Πάντως, μέχρι τώρα είπατε ότι θα θέλατε πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπέρ των ελληνικών θέσεων.
2: Για τα ελληνικά
1: και
2: τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι καθαρό, πρέπει να είναι καθαρό ότι ένας σύμμαχος των ΗΠΑ της Αμερικής, όπως είναι η Ελληνική Δημοκρατία αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να λάβουν διαβεβαιώσεις ασφαλείας έναντι ενός άλλου κράτους στην περιοχή, της τουρκικής δημοκρατίας, το οποίο συστηματικά.
0: Ασφαλείας, κύριε Μάντζο.
2: Καθαρότερες δηλώσεις υποστήριξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της Ελλάδος και της Κύπρου. Όταν έχουμε 52 χρόνια υποκατοχή
0: Κύπρου. Αυτό δεν είναι δηλώσεις ασφαλείας, είναι δηλώσεις υποστήριξης. Δηλώσεις ασφαλείας εννοείται ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι να παρέμβουν. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω ότι δηλώσεις ασφαλείας.
2: Όλες οι δηλώσεις σε αυτό το επίπεδο, το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο συντελούνται, έχουν τις δική τους σημασία. Όταν ένας Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών παίρνει καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών θέσεων, αυτό μεταφράζεται στο γεωπολιτικό επίπεδο ως ασφάλεια για τη χώρα η οποία δέχεται αυτή τη δήλωση. Προκειμένου η χώρα μας που δέχεται συστηματικά μια κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, η οποία επικύλει από τη γαλάζια πατρίδα που πρόκειται να γίνει νόμος του γειτονικού μας κράτους της Τουρκίας έως την παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού, επαναλαμβάνω, έργου.
0: Τουλάχιστον να το καταδικάσει.
2: Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι ΗΠΑ πιο σωστά να αναγνωρίσουν την προκλητικότητα αυτή, την οποία πρέπει εμείς να τους την εκθέσουμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει εκθέσει τουρκική προκλητικότητα όπως της έπρεπε όλα τα προηγούμενα χρόνια σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οργανισμού Ενωμένων Εθνών και την ΗΠΑ κατ' επέκταση, να το αναγνωρίσει η Αμερικανική Δίκηση λοιπόν και φυσικά να λάβει μια καθαρή θέση υποστήριξης.
0: Πιστεύετε ότι δεν το έχει θέσει η ελληνική διπλωματία αυτό που λέτε?
2: Είναι βασική αιστεία κριτικής μας τα τελευταία αρκετά χρόνια στο πώς η Ελλάδα, δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση πιο σωστά, στο όνομα των ήρεμων νερών και της διακήρυξης των Αθηνών, κάλυψε κάτω από ένα χαλί την τουρκική προκλητικότητα, τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και να πω αυτό κλείνοντας, είμαστε στην προεδρία πια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λίγη θητεία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το Δεκέμβριο και τώρα τον Οκτώβριο έχουμε την προεδρία του κορυφαίου οργάνου, του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού του πλανήτη. Και εγώ αναρωτιέμαι και ρωτώ ευθέως, πώς θα αξιολογήσει η ελληνική διπλωματία και θα αξιοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση αυτόν τον τίτλο για να προωθήσει τα εθνικά μας συμφέροντα, ιδίως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος της Κύπρου και προφανώς με τη διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό μένει να αποδειχθεί και να απαντηθεί από την κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε κύριε Μάτζο.
1: Καλησπέρα, κύριε Μάτζο, να είστε καλά.
2: Μπαίνουμε... ευχαριστώ πολύ για την προξενία.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Και σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
9: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Έχω ένα μήνυμα από φίλο. Δυστυχώς το είδα τώρα. Δεν το είχα δει από τη Δευτέρα. Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε Τετάρτη.
0: Λοιπόν, ήταν με το αυτοκίνητό του, κάνει ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Μόντενα της Ιταλίας.
1: Ναι.
0: Εκεί βγαίνει το Μπαλσάμικο, δεν είναι? Μπαλσάμικο τη Μόντενα, δεν είναι? Καλά δεν λέω?
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μου είχε στείλει φωτογραφία από βενζινάδικο.
1: Τιμή δηλαδή?
0: Η 95άρα βενζίνα. 2,48 και 2.
1: Ας το καλό.
0: Δίζελ.
1: Ναι.
0: 2,68 και 2.
1: 20 λεπτά πάνω το diesel από τη βενζίνη.
0: Και το Supreme Diesel που έχει αυτό το πρατήριο, 2,88 και 2.
1: Ω, Παναγία. Παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί
0: έχουν πάρει
1: κάποια μέτρα και έχουν κάνει κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο... Προφανώς και με βάση αυτές τις τιμές δεν έφτασαν στην Αντλία. Ή αν έφτασαν, φανταστείτε που θα ήταν οι τιμές χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις. Πάνω από τα 3.
0: Πραγματικά έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Τώρα είναι και μικρή η εκπομπή, δεν έχουμε 2 ώρα και 3 ώρα τώρα για να τα λέμε όλα. Ευχαριστούμε πάντως για την επικοινωνία. Θέλω μισό λεπτό. Ο Κώστας λέει, γιατί είναι φίλος μας από τα παλιά. Λέει, πάω στοίχημα ότι με το Los Angeles ακούστηκε ήχος από φάσκελο, λέει, για την ακρίβεια 2. Έπεσα κάτω από τα γέλια με ήχο, να είστε καλά.
1: 500 ευρώ είναι αυτά.
0: Ένας άλλος κακόπιστος λέει ότι αυτό που σου έλεγε για το Los Angeles είναι επειδή προσπαθώ να σου κάνω επίδειξη γνώσεων. Κατάλαβες.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά. Τον απλά να είπα. Δηλαδή,
0: όχι, δεν υπάρχει το
1: απλό. Υπάρχει
0: το
1: απλό. Να... Κάναμε
0: το
1: ένα λάθος.
0: Να είμαστε δύο φίλοι και να κάνουμε αυτό.
1: Αυτό και να το διορθώσαμε. Δηλαδή.
0: Okay. Ο Χρήστος λέει: στα κανάλια τόσα χρόνια μιλάνε μόνο οι μεσίτες και ο πρωθυπουργός στην ίδια γραμμή και λαϊδάει κλειστά σπίτια, λέει. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το Airbnb και θα σκάσει στη χώρα το στεγαστικό και θα είναι το χειρότερο στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Να πω κάτι εδώ. Αυτό με το που όλοι γνωρίζουμε πότε θα σκάσει η φούσκα των ακινήτων. Που την ακούμε χρόνια.
0: Που δεν σκάει
1: και ποτέ. Πότε θα αλλάξουν οι τιμές που δεν αλλάζουν κτλ. Πότε θα σκάσει φούσκα τον Airbnb, το Airbnb που θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε δεν έχουν πλαίσιο. Μετά μπήκε πλαίσιο, ξανά φούσκα, ξανά θα σκάσει.
0: Ναι.
1: Πάτε να δούμε πότε θα σκάσει.
0: Η Άννα λέει: μα δεν τρέπεστε λίγο. Τρομοκρατείτε τον κόσμο.
1: Ντρέπομαστε.
0: Σε λίγο θα μας πείτε ότι τρώμε από τα σκουπίδια. Όλα τα μάξια είναι στους δρόμους. Οι ταβέρνες είναι φούλ και τα ιδιωτικά σχολεία ουρά, λέει.
1: Ναι.
0: Ουρά, φαντασμοί.
1: Άρα, παιδιά, είμαστε Ελβετία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Λαϊκιστές. Δεν το λέμε εμείς, αγαπητοί Άννα. Ο Υπουργός Αναπτύξεως είπε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
1: Επίσης, φίλοι μας, μπορείς εκεί που περπατάς τώρα στον δρόμο, είτε με το αυτοκίνητο είτε με τα πόδια σου, κοίτα καμιά τιμή βενζινάδικου.
0: Επίσης, μισό λεπτό. Γιατί θα πρέπει να είναι ή πεθαίνουμε ή είμαστε Ελβετία?
1: Υπάρχει η μέση κατάσταση.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος θέλει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα. Yankee Go Home.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρία Παύλη. από τότε που στον πέντε φορά που κάνουμε σολομάτι και τα λοιπά. Κύριε Τζούνο, τι ώρα δέχεστε? Έχω ένα ελαφρύ βιχαλάκι και ένα 37 και 5. Και ο Ικασελίστας, Γνέσια Θύρα 21, λέει: ο σύντροφος Τζούνος μάλλον σπούδασε λοιμοξιολόγος μαζί με την πεθερά μου. Πάνω κάτω τα ίδια λένε για ζακέτες, κρύο κτλ.
1: Δεν είπα για ζακέτες και κρύο κτλ. Είπα. Είπα. Ότι υπήρξε μεταβολή την ανθρωπόλυμια. Μεταβολή της θερμοκρασίας. Γεγονός που μας έκανε πολλούς να μην προσέξουν.
0: Κρύωσες, παιδί, μου καζάκα να βάλει.
1: Όχι, μωρέ, κρύωσες. Αυτό λέω ευνοεί την ανάπτυξη των ιώσεων. Έχεις δει κανέναν άνθρωπο με 45 βαθμούς θερμοκρασία να σου λέει εγώ ιώσει?
0: Γιατί με κοιτάς έτσι? Εσύ δεν κάνεις την ανάλυση. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός.
1: Εσύ αυτό που λέω, το βλέπεις παράλογο ή λογικό?
0: Ποιο πράγμα?
1: Ότι με 43 βαθμούς δεν. Ίωση. Άμα ναι, έχει 17,
0: ναι, αλλά
1: πιο εύκολα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Τι για ποιο λόγο? Γιατί ευνοούνται οι.
0: Για ποιο λόγο ευνοούνται οι?
1: Επιβιώνουν. Ξέρω εγώ τι είμαι. Ιώση είμαι.
0: Γιατί μαζευόμαστε όλοι μέσα όταν κάνει κρύο και συγχρονιζόμαστε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι όπως μάθαμε και από τον COVID το καλοκαίρι δεν υπήρχε COVID. Άμα στριφοκλειώστε που λέει και ο Βουλαρίνος.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά. Είναι απλά. Να πούμε κλείνοντας ότι σαν σήμερα έγινε αυτή η θηριωδία της Χαμάς. Είναι όντως η 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ. Είναι απορίας άξιων πως οι ηγέτες της Χαμάς επέλεξαν κάτι τέτοιο το οποίο επέφερε ένα σοβαρό πλήγμα στο Ισραήλ και στην αξιοπιστία του και στις υπηρεσίες του κτλ. Αλλά είναι και εντυπωσιακό εντός εισαγωγικών το πως αποφάσισαν να καταδικάσουν το λαό τους με αυτόν τον τρόπο, διότι φαντάζομαι δεν περίμενε κανένας οι Ισραηλοί όταν δέχτηκαν αυτή την επίθεση να αντιδράσουν με σφεντώνες. Mm. Όποιος το είχε σκεφτεί αυτό, φαντάζομαι θα έπεφτε έξω.
1: Από εκεί
0: και πέρα συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία. Να δούμε που θα μας βγάλει. Έχουμε δύο πόλεμους στη γειτονιά μας. Μην ξεχνιόμαστε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ακούμε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Όλο το παρασκήνιο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Τη συζήτησε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη τα μηνύματα που έστειλαν οι δύο υπουργοί για αμυντική συνεργασία, Τουρκία και ενεργειακά.
1: Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.
2: Μια πηγή σταθερότητα σε ένα σταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση.
0: Αποκλεισμένο στο γραφείο του κράτησαν φοιτητές τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα. Είχαν ζητήσει συνάντηση μαζί του για την ακρίβεια και παρότι ο πρίτανης δέχθηκε να δει εκπροσώπους τους, συνέβη το εξής.
3: Αυτοί τους απόθυσαν, ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου, τη χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ.
0: Ακόμη μία φορά ένα επεισόδιο βίας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Βαρύ το κατηγορητήριο για τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης με τις απάτες στον ΕΦΚΑ. Πώς είχε στηθεί σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές το κύκλωμα, τι δηλώνει ο βασικός κατηγορούμενος Φίλιππος Καμπούρης.
4: Αυτός είναι στη βολή. Όλα θα το δείξουμε. Είμαι αυτός.

0: έτσι, κατά το κατηγορητήριο για αρκετό χρονικό διάστημα και να περνούν κάτω από το ραντάρ. Δημιουργεί κάποια, προκαλεί κάποια εύλογα ερωτήματα. Και επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις για το ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ποιοι κλάδοι εντάσσονται στα μέτρα στήριξης?
1: Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και μπαίνουμε τώρα στα κυρίως μενού με τη Δήμητρα Σταματίου να ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλά είναι στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο. Αλλά ξέρω πως όλοι όσοι κινείστε με το αυτοκίνητό σας αυτή τη στιγμή θέλετε να ακούσετε Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
2: Καλό σας μεσημέρι. Άκου και το ωραίο της ημέρας.
0: Για πέστα.
2: Με άλλα λόγια, αρκετοί εκ των ακροατών μας από το πρωί μου λένε: δώστε κίνητρα στον κύριο Ρούμπιο να έρχεται κάθε μέρα.
0: Αφού όλοι φοβηθεί, κανείς δεν πλησιάζει στο κέντρο.
2: Έτσι. αυτό βέβαια μας δείχνει σε ένα ποσοστό πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι εξυπηρετούνται και λίγο περισσότερο. Είχαμε δυσκολίες φυσικά στις δύο εθνικές οδούς, σε συγκεκριμένα σημεία τέλος πάντων το πρωί. Τώρα αρχίζει δειλά-δειλά το μεσημεριανό κύμα. Επιστρέφουν από την εργασία τους δηλαδή αρκετοί εκ των πολιτών μας, αλλά δεν έχουμε ουσιαστικά προβλήματα. Έχουμε μια καθυστέρηση ανεβαίνοντας την Κηφισού από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα Χαρνών, δεν είναι ισχυρό μποτιλιάρισμα. Έχουμε βγαίνοντας από την Αττική Οδό προς τη Λαμία στην κλασική έξοδο που έχουμε τις εργασίες, έχουμε κινήσει και εκεί. Μια μικρή κίνηση στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων, τίποτα το σπουδαίο ευτυχώς. Να πούμε για το πρόγραμμα όμως, αν δεν έχεις αντίρρηση Σπύρο μου, δύο λόγια στα γρήγορα. Το μεσημέρι θα είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών ο κύριος Ρούμπιο. Στις 6 ώρα θα έχουμε ρυθμίσεις που θα πάει στην Πνίκα να μιλήσει και 7 η ώρα που θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μάλιστα, οπότε εντάξει και το απόγευμα θα υπάρχουν μέτρα, καλό είναι να συνεχίσουμε και στο υπόλοιπο της ημέρας να αποφεύγουμε το κέντρο. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από αυτή την επίσκεψη, τις δηλώσεις τόσο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας όσο και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για μια σειρά θεμάτων συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με αιχμές αμυντική συνεργασία και ενεργειακά. Ξεχωριστό κεφάλαιο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Έχει ερωτηθεί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών. Η απάντησή του ήταν λακωνική. Επαναλαμβάνω, για το καλώδιο όλα αυτά. Πλην όμως, μέσα από αυτή την λακωνική απάντηση που έδωσε, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς βλέπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Βέβαια, στο κλίμα από την πρώτη στιγμή, οι θερμοί εναγκαλισμοί, τα χαμόγελα, φάνηκε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό από τη στιγμή που πάτησε ο Ρούμπιο σε ελληνικό έδαφος, κάτι που φάνηκε στη συνέχεια και στις κοινές δηλώσεις.
3: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
4: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού.
0: Θα πάμε τώρα στη Μαρία Τσιλνίκου, η οποία παρακολουθεί την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα, να μας μεταφέρει το κλίμα, να μας πει και για το παρασκήνιο. Μια γεύση εμείς πήραμε από δηλώσεις, σε λίγο θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε λίγο μετά τις 9, διήρκησε 2 ώρες Σπύρο. Πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την συνάντησή του με τον επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλής ενεργειακός κόμβος, καθώς η ενέργεια, όπως λέμε, όλες τις μέρες ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα, πέρα από την άμυνα. επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για την υλοποίηση των ενεργειακών project, αναγνωρίζοντας

0: σας πειρώ ότι υπάρχουν προβλήματα με κάποιες χώρες, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει την Τουρκία, αλλά την φωτογράφησε. Χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα θέματα ευαίσθητα και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τα αντιμετωπίσουν αναλόγως και ότι είναι θέματα που δεν πρέπει να τα χειρίζονται μέσω συνεντεύξεων τύπου, αλλά μέσω του διαλόγου. Επίσης πρόσθεσε ότι η ενεργειακή ασφαλεία συνδέεται με την εθνική. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από την πλευρά του αναφέρθηκε στο σχήμα 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο σχήμα είχε αναβαθμιστεί από ενεργειακό σε σημαντικό γεωπολιτικό σχήμα. Αναφέρθηκε και στο κυπριακό ζήτημα, σχολιάζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αρχιτεκτονικής ασφαλείας περιοχής. Επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για λύση με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχολιάζοντας ότι πρέπει να αποτραπεί οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή. Για ακόμη μια φορά, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας επανέλαβε τη θέση Τραμπ, θα έλεγα εγώ, λέγοντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης. Ωστόσο, επισήμανε ότι η Ελλάδα ήδη έχει κινηθεί προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σχολιάσαν επίσης το μεταναστευτικό αλλά και τις τρομοκρατικές απειλές, ανακοινώνοντας ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε έμφαση στο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντας ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, εντάσσεται και η παρουσία και η στρατηγική σημασία της Ούδας και της Αλεξανδρούπολης, όπως και η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα F-35.
1: Τα, ναι, και την αναβάθμιση των F-16. Μερικές φορές, Μαρία, ξέρεις, ακούγοντας τις δηλώσεις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε τι κλίμα γίνονται αυτές. Νομίζω ότι γενικά από τη στιγμή που ήρθε εδώ ο Ρούμπιο, από την υποδοχή που επιφύλαξε ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, μέχρι και τη στιγμή που τους είδαμε να κάνουν τις κοινές δηλώσεις, δείχνει ένα θερμό κλίμα, ένα ζεστό κλίμα, αρκετά φιλικό.
0: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, δηλαδή εμείς που βρισκόμασταν μέσα στο Υπουργείο
1: Εξωτερικών. Ναι, αυτό θέλω λίγο να μας μεταφέρεις
0: λιγάκι. Και από
1: λιγάκι
0: τον τρόπο που ο Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομολογό του, το είδατε και εσείς στα πλάνα και σε ανάλογες φωτογραφίες.
1: Δεν έμειναν σε μια χειραψία.
0: Ήταν θερμό το κλίμα. Ήταν θερμό το κλίμα. Επίσης υπάρχει τακτική επικοινωνία των δύο Υπουργών Εξωτερικών για μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είναι επίσης το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Νομίζω ότι δίνει, αν θέλεις, και το πλαίσιο της σημερινής συνάντησης. Ενώ εγώ θα εστιάσω και στη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο πριν φτάσει στην Ελλάδα, όπου χαρακτήρισε τη χώρα μας έναν σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, αυτές οι εικόνες βέβαια έχουν ταξιδέψει και στην Τουρκία. Σε λίγο θα έχουμε και τον Μανώλη Κωστίδη να μας πει τι εντυπώσεις και τι αντιδράσεις υπάρχουν μέσα από αυτές τις εικόνες που έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Τώρα έχουμε την Πνίκα μπροστά μας, έτσι, στις 6.30.
0: Στις 6.30 ώρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, επειδή έχει πάει λίγο πίσω, διότι ήταν προγραμματισμένες οι δηλώσεις των τύπων των δύο υπουργών εξωτερικών να πραγματοποιηθούν στις 9.30, ωστόσο έγιναν μετά τις 11 και 10. Καταλαβαίνεις ότι.
1: Άρα και η Πνίκα μπορεί να πάει πιο πίσω.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Εμείς βάσει του σχεδιασμού που έχουμε λάβει, για να φέρουμε στους διπλωματικούς συντάκτες, πρέπει 4.30 ώρα να είμαστε στην Πνίκα, καθότι 6.30 ώρα θα απευθύνει η ομιλία από την Πνίκα, που πρόκειται για μια ομιλία με μηνύματα στον δυτικό κόσμο, σε ένα γευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.
1: Ναι. Εντάξει, είναι τα μηνύματα που θα στείλει, είναι και τα μηνύματα που θα φέρει στις αποσκευές του, γιατί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών σε 2 χρόνια θα έχουν εκλογές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εικόνα του στην Πνίκα είναι κάτι που τονώνει το ηγετικό του προφίλ.
0: Και ήταν και προσωπική του επιθυμία να απευθύνει την ομιλία από την Πνίκα.
1: Ναι.
0: Οπότε και αυτό έχει το συμβολισμό του.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, εύχομαι. Θα τη χρειαστεί σήμερα. Η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Θα μείνουμε λίγο στα ενεργειακά. Έχουν τη σημασία τους κάθετος διάδρομος. Η Ελλάδα διαδραματίζει ένα κομβικό ρόλο. Θα ακούσουμε τον Μάρκο Ρούμπιο. Τον ακούτε στο βάθος τη φωνή του. Στα αγγλικά μιλάει βεβαίως. Κυριαρχεί η μετάφραση στα ελληνικά. Ρούμπιο Γεραπετρίτης.
2: οι ενεργειακέ μα σχέσει φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ω έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο. Και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προ την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.
3: Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
1: Αυτά για τον κάθετο διάδρομο, ένα σημαντικό έργο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια, την κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία μέσω Ελλάδας. Όλα αυτά, θέλω να προσέξετε το επόμενο ηχητικό. Μιλάει ο Μάρκο Ρούμπι, ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τον ρωτούν εάν η Ελλάδα, εάν το έργο έχει την αμερικανική στήριξη. Αποφεύγει να πάρει θέση, αλλά ταυτόχρονα παίρνει. Θα καταλάβετε τι εννοώ.
2: Έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά, κάποια από τα ερωτήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
1: Λέει ο Ρούμπιο, κάποια έργα σχετίζονται με καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες, λεπτές καταστάσεις, βλέπε Τουρκία, και τονίζει το εξής που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, ξεχωριστά, τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη ευθύς αμέσως, γιατί μετά τη συνάντηση Ρούμπιο Γεραπετρίτη Ρούμπιο έχουμε την επιγραφή κάποιων επιμέρους συμφωνιών, τόσο στο πεδίο της άμυνας με την εθνοφυλακή της Φλόριντα, της πολιτείας Φλόριντα, στο κομμάτι του πολιτισμού, του εμπορίου. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, τώρα το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συνεχίζεται ο εκτοστρατηγικός διάλογος. Πριν από λίγο, ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπιο είχαν μια πολύ σύντομη συνάντηση στο πλαίσιο της υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, την οποία υπέγραψε ο αρχηγός Γεθά και ο Αμερικανός στρατηγός Τζον Χας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπουργοί έκαναν έτσι ένα σύντομο σχόλιο με τον Νίκο Δένδια να τονίζει πως η συμφωνία αυτή δίνει μια πρόσθετη διάσταση στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, πως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τις δύο πλευρές. Θα βοηθήσει στην εκπαίδευση, στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα στις ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τον κύριο Ρούμπιο να λέει πως είναι ένα δείγμα συνεργασίας με την Ελλάδα και στάθηκε και εκείνο στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, όχι μόνο σε αμοιβώς στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο προστασίας του πολίτη, διότι γνωρίζουμε πως η Φλόριντα, που είναι και η πολιτεία στην οποία εκλέγεται ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι μια περιοχή η οποία έχει υποφέρει πολύ από φυσικά φαινόμενα, οπότε οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν και σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, εδώ συνεχίζεται το πρόγραμμα, υπάρχει μια σειρά από άλλες συμφωνίες εξίσου σημαντικές που θα υπογραφούν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, όπως και παράδειγμα αυτή που προβλέπει τον περιορισμό των εισαγωγών αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, όπου μάλιστα έγινε και παρουσία της κυρίας Μενδώνη η υπογραφή. Και υπάρχουν βεβαίως άλλες επιμέρους συμφωνίες για συνεργασία στο θέμα της ναυτιλίας, του εμπορίου, της τεχνολογίας, των επενδύσεων, και θα ακολουθήσει και μια συζήτηση για την άμυνα, και με αυτήν θα κλείσει ουσιαστικά ο στρατηγικός διάλογος περίπου στις 5 το απόγευμα, διότι στη συνέχεια
1: έχουμε την ομιλία στην Πνίκα και μετά Μαξίμου.
4: Έτσι, και θα γίνει δεκτός στις 7 η ώρα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Και στις 8 είναι προγραμματισμένο και το δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του ο κ. Μητσοτάκης. για να ολοκληρώσει το επίσημο πρόγραμμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και θα αναχωρήσει βεβαίως αύριο το πρωί.
1: Πορτογαλία αύριο το πρωί. Πανταχού παρούσα η Αμερικανίδα πρέσβυρα, κυρία Γκελφόλ. Την είδαμε κατά την υποδοχή στο αεροδρόμιο. Τώρα κάπου την πήρε το μάτι μου και, και στις συμφωνίες που υπογράφονται εκεί, Σταύρο.
4: Σωστά. Συνοδεύει τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, κύριε Γκελφόλ. Βεβαίως, μάλιστα και επειδή ρωτήθηκε και ο ίδιος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον κύριο Γεραπετρίτη, την στήριξε και πλήρως. Είπε ότι κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στην Ελλάδα και πράγματι είναι μαζί του σε όλες αυτές τις συμφωνίες. Είχαμε και μια πολύ σύντομη, είδαμε τουλάχιστον ότι είχαμε μια πολύ σύντομη συζήτηση και με την ελληνική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Λογικό, όπως το είπες άλλωστε, Σπύρο. Είναι πάντως να σταθούμε, αν θέλεις, στα πολύ σημαντικά μηνύματα που εκπέμπει η αμερικανική πλευρά. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε το ζουμί αυτής της επίσκεψης, νομίζω είναι αυτά τα πολύ ξεκάθαρα μηνύματα που έχει μεταφέρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και αυτά βέβαια που θα πει στην ΠΝΙΚΑ το απόγευμα, όπου αναμένεται να τονίσει τον ρόλο της Ελλάδας βεβαίως στο λύκειο της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού.
1: Και πολύ ισχυρό το μήνυμα ότι όταν απογειωθεί το αεροσκάφος του από την Αθήνα, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν θα πάει προς τα δεξιά, θα πάει προς τα αριστερά. Δεν θα πάει προς Ανατολή, θα πάει προς Δύση. Αυτό νομίζω, Σταύρο, είναι πολύ... πολύ δυνατή εικόνα, πολύ δυνατό μήνυμα.
4: Είναι δυνατό μήνυμα και ας μην παραβλέπουμε ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να πω δηλαδή πολιτικά που στέκεται αυτή τη στιγμή στην διοίκηση Τραμπ. Πολλοί συζητούν και λένε ότι ενδεχομένως θα είναι και ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος, ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με τα F-35 που θέλει η Τουρκία. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με την συνεργασία με την Ελλάδα. Νομίζω αυτό κατέθεσε σαφές στις δηλώσεις νωρίτερα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Και νομίζω ότι αν κάτι κρατάμε σήμερα από όλα αυτά που καταγράφουμε, είναι αυτή η επιβεβαίωση του πολύ υψηλού επίπεδου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Σταύρο. Καλή δύναμη και σε σένα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν στο ξενοδοχείο, εκεί που υπογράφονται οι επιμέρους συμφωνίες. Θα παρακολουθούμε τη δραστηριότητα Ρούμπιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην ΠΝΙΚΑ, από εδώ από τον Sky. Όλες οι εκπομπές θα σας δίνουν, θα σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις, αλλά πρέπει να δούμε και τα άλλα θέματα. Και ένα από τα άλλα, το οποίο προκαλεί και πάλι αίσθηση, είναι ένα ακόμη επεισόδιο εις βάρος εκπαιδευτικού μέσα σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτό είχαμε αυτή τη φορά στην Πάτρα με τον Χρήστο Μπούρα, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Πήγαν κάποιοι φοιτητές να τον δουν, δέχθηκε μια αντιπροσωπεία, τους ήθελαν να τον δουν όλοι, πήγαν έξω από το γραφείο του. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για τα υπόλοιπα. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Το περιστατικό έχει ως εξής. Υπήρχε μια προγραμματισμένη συνάντηση σήμερα εδώ στην Πρίτανια μεταξύ του πρίτανη, του κ. Χρήστου Μπούρα, και φοιτητών, αντιπροσωπεία φοιτητών. Ο κ. Χρήστος Μπούρας λοιπόν μας μετέφερε ότι αυτή η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για να συμμετέχουν 5 εκπρόσωποι, 5 άτομα λοιπόν. Όπως μας ανέφερε, έφτασαν εδώ λίγο πριν το προγραμματισμένο ραντεβού περίπου 40 άτομα, τα οποία ενώ βρίσκονταν στην είσοδο απόθεσαν τους φυλακές και τους εξύβρισαν και ανέβηκαν στο γραφείο του Πρίτανου και τον εγκλώβησαν μέσα, όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά και τις εργαζόμενες που βρίσκονταν εδώ, τις οποίες όπως μας είπε τις τρομοκρατούσαν και μάλιστα εξέβρισαν την αγανάκτησή του και την οργή του, γιατί εκεί υπήρχαν και φοιτήτριες. Τώρα πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Τα άτομα αποχώρησαν μετά από περίπου μισή ώρα και οι ίδιοι υποστηρίζουν πως δεν τον εγκλώβησαν μέσα, υπόθεν ήταν κλειστή και ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπουν, ότι ήθελαν να είναι περισσότερα άτομα γιατί είναι αρκετοί αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν για να μεταφέρουν τα αιτήματά τους, τα οποία σχετίζονται με την ακρίβεια αλλά και την αντίδρασή τους στο αγγλόφωνο τμήμα που ξεκίνησε στην ΠΑΤΑ, τμήμα ιατρικής. Αυτά είναι τα στοιχεία και από τις δύο πλευρές που μεταφέρουμε και υπάρχουν και αντίστοιχες εικόνες οι οποίες καταγράφουμε και ήταν εδώ με κόκκινες κορδέλες έξω από, από το γραφείο του Πρίτων και διάφορα...
1: Λένε ότι δεν τον απέκλεισαν αλλά έβαλαν τις κορδέλες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας έξω από το γραφείο του Πρίτων.
5: Είναι
1: τέλος πάντων, εντάξει Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Τι να πούμε τώρα, σε ευχαριστώ πολύ Ελένη Παρασκευοπούλου. Μάλιστα στη διάρκεια του επεισοδίου αυτού μίλησε στον Sky της Πάτρας ο Πρίτανης, ο κύριος Μπούρας.
6: Μαζεύτηκαν 40 φοιτητές στην είσοδο του Αλφα κτηρίου. Οι φύλακες τους είπαν να δώσουν 5 ονόματα για να ανέβουν να συζητήσουμε. Αυτοί τους απόθυσαν, ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου, τη χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ. Θέλω να πάρουν το μήνυμα αυτοί που τους έστειλαν, γιατί είναι και συνδικαλιστές μαζί τους. Πρέπει να ντρέπονται που βάζουν νέα παιδιά, ενώ ο Πρίτανης τους είπε ελάτε να μιλήσετε, να κάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Στην υπόθεση της απάτης τώρα εις βάρος του ΕΦΚΑ... των δημοσίων ταμείων με βασικό πρωταγωνιστή κατηγορούμενο, έτσι μιλάμε για κατηγορούμενο ως τώρα, τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και άλλα άτομα τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο μέσω αχυραθρόπων έστειναν εταιρείες, εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ και συνέχεια βαρούσαν κανόνι. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια, γιατί έχει πάρει πια την πορεία της προς τη δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση. Γεια σου Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης, ο σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Συγκεκριμένα για διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε κλιματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέπεια σε απάτη, θέτημα βρώμικου χρήματος και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή από τον οποίο ο Σπύρο αναμένεται να ζητήσουν να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν τις ερχόμενες ημέρες, να δουν τη δικογραφία, να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Θέλω να σας πω ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονταν και από το ξέπλυμα, από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
1: Άσχετο αυτό με τον ΕΦΚΑ, λες.
7: Άσχετο. Ήταν στο μικροσκόπιο των αρχών, ήταν. Εδώ και μήνες και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ήταν για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Αυτές οι έρευνες λοιπόν που είχαν γίνει για τη διαδρομή του χρήματος είχαν φτάσει ακόμα και στο Βέλγιο. Είχε ξεκινήσει να ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή τους δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές του κυκλώματος του ΕΦΚΑ λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα εδώ και 2 μήνες συγκεκριμένα.
1: Οπότε και έσκασε και η άλλη υπόθεση με μια σωρία εταιριών, κοντά στις 30-29 εταιρείες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών που τις ερευνούν. Κάποιες από αυτές κανονικές, οι περισσότερες δε ήταν εικονικές, με μια περίοδο αρκετών ετών. Δηλαδή, μάλλον τώρα αρχίζει η έρευνα, δεν ολοκληρώθηκε για τα πεπραγμένα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επαναλαμβάνουμε, με αυτές τις βαριές κατηγορίες τώρα
7: από
1: που
7: από το 2021 φέρεται να δώσει το κύκλωμα, να έχουν προκαλέσει ζημία άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν δικαστική μας τέταρτη. Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης, τη στιγμή που πήγαινε στον εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις, είπε. Είμαι αθώος. Λέει, αυτό βεβαίως θα το υποστηρίξει ενώπιον των δικαστικών αρχών με βάση τα στοιχεία που και εκείνες διαθέτουν εις βάρος του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
6: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
7: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
6: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
7: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Και επιστρέφουμε όπως σας προαναγγείλαμε με Μανώλη Κωστίδη σήμερα στην ώρα του και από εδώ και στο εξής στην ώρα του, γιατί δεν θέλουμε να χαλάμε τις συνήθειες των ακροατών εκεί γύρω στις 2.30. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ αλίμονο. Είστε πάντα στη διάθεσή σας.
9: Προσπαθούμε να φτιάξουμε συνήθειες στους ακροατές και έχουν μάθει να σε ακούν αυτή την ώρα το σχόλιο σου, το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει αυτές οι εικόνες με τη ζεστή υποδοχή και το καλό κλίμα, αν έχουν φτάσει και στην Τουρκία και πώς σχολιάζονται, εννοώ τις επίσκεψεις Ρούμπιο.
10: Ακόμα δεν τους έχουν σχολιάσει. Ναι. Ομολογουμένως. Αυτό που βλέπουμε είναι καθαρά ισογραφικά. Λένε ότι ο Ρούμπιο είναι εκεί. Οι δηλώσεις που γίνανε τις μεταδίδουν χωρίς να σχολιάζουν. Αλλά νομίζω θα έχουμε ικανοποίηση από την πλευρά της Τουρκίας, διότι ο Ρούμπιο ήταν. Ουσιαστικά δεν είπε τίποτα την Τουρκία. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ενόχληση από όσο αντιλαμβανόμαστε από την, από την αμερικανική πλευρά για τη στάση που τηρεί η Τουρκία, για την στρατιωτικοποίηση των νησιών, για τα αιτήματά της, για το καλό, για τα δεν ξέρουμε μέσα τι είπαν. Αλλά σε επίπεδο εικόνας και δηλώσεων, νομίζω είναι στα πλαίσια που θα επιθυμούσαν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, δηλαδή και η Τουρκία και η Ελλάδα.
9: Θα μου δώσεις, επειδή γνωρίζω ότι έχεις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, θέλω να μου δώσεις 20 δεύτερα να ακούσουμε μαζί την απάντησή του για την ηλεκτρική διασύνδεση και να μου πεις εάν μπορούμε να σκεφτούμε τι εννοεί ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ρωτάται λοιπόν για την ηλεκτρική διασύνδεση και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτό το έργο.
11: Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας.
9: Λέει λεπτές καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες, δηλαδή την Τουρκία, καλύτερο είναι να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
10: Ναι, και αυτό το άκουσα με μεγάλη προσοχή. Πρώτα απ' όλα αφορά και την Τουρκία το θέμα. Δεν είναι, δηλαδή τελικά δεν είναι όπως υπήρξαν κάποιες διάβλεψεις που έλεγαν ότι μόνο Ελλάδα, Γαλλία...
9: Βάζει και την Τουρκία στο χάρτη, εννοείται. Και είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Είναι συγκεκριμένη
10: ερώτηση. Άρα και η Τουρκία είναι εκεί μέσα. Το παραδέχονται οι Αμερικανοί, αυτό λένε. Άρα αυτό μπορεί να ικανοποιήσει και την Τουρκία. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, λέει, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.
9: Και μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας καλό είναι να λύνεται.
10: Σωστό, άρα είναι η γαλλική εταιρεία να
9: είναι αυτό το σενάριο που συζητούσαμε και τις προάλλες.
10: Νομίζω ναι. Και θα υπάρχει, φαίνεται ότι τουλάχιστον υπάρχει, όχι θα υπάρχει, εγώ λέω ότι οι Αμερικάνοι λένε ότι συνεννοηθείτε. Αυτό καταλαβαίνουμε.
9: Ναι. Υπάρχει και το θέμα του σκανδάλου με το χρηματιστήριο. Εμπλοκή Τούρκων αξιωματούχων. Αγγίζουν μέχρι και την αυλή του Ερντογάν. Αλλά ξέρεις τι, δεν θέλω να τα συζητήσουμε τώρα, γιατί πρέπει να βγει στο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Οπότε θα τα πούμε αύριο αυτά, Μάνολη. Σε ευχαριστώ.
12: Εμείς πάντα στη διάθεση.
9: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει εκεί ένα σκάνδαλο στο χρηματιστήριο. Έχουν χάσει πάρα πολλοί Τούρκοι. Γύρω στα 18 δισεκατομμύρια έχουν κάνει φτερά με πρόσωπα πρωταγωνιστές σε αυτή την υπόθεση, άτομα τα οποία βρίσκονται στο περιβάλλον Ερντογάν, όχι στο φιλικό, στο οικογενειακό περιβάλλον Ερντογάν. Έχουν ξεσηκωθεί. Τώρα, ο κύριος Γεωργούσης είναι αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, αναφέρθηκε στα της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά σε ό,τι αφορά εμάς και την Τουρκία.
13: Ένας αναθεωρητικός παίκτης στην περιοχή μας που κάποιοι του χαλάνε τα σχέδια θα έχει αυτή την αντίδραση. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ δεν επικαλέστηκαν ποτέ επιθετικές προθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Η Ελλάδα τον προγραμματισμό που έχει κάνει θα τον ακολουθήσει.
9: Αυτά σε ό,τι αφορά και την αντιμετώπιση εκ μέρους της Τουρκίας για την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη. Είχαμε ακόμα ένα κρούσμα βίας, άγριας βίας, με θύμα και θύτες ανήλικους, μαθητές δηλαδή, στην ηλικία των 11-12 ετών. Μαντέψτε, και εδώ παίζει ρόλο το κινητό. Παίζει ρόλο το κινητό σε όλη αυτή την ιστορία. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το είπες, ένα ακόμα περιστατικό. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που όχι απλά τα παιδιά της ηλικίας από το γυμνάσιο.
9: Δεν είναι ένας τσακωμός, Χάρη, έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας εμείς που έχουμε φτάσει πια σε κάποια ηλικία. Έχει αλλάξει το πράγμα.
14: Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι υπάρχουν και θεατές οι οποίοι βιντεοσκοπούν και τα παιδιά κινούν μετά στα... Αυτό έγινε σε αυτή την περίπτωση. Τσακώθηκαν δύο παιδιά, 12 ετών παρακαλώ, πρώτης γυμνασίου. Ο καυγάς έγινε μέσα στο σχολείο, εν ώρα λειτουργίας του σχολείου. Στη συνέχεια όμως μεταφέρθηκε όταν σχόλασαν τα παιδιά, όταν ολοκληρώθηκε το μάθημά τους το μεσημέρι, λίγα μέτρα από το σχολείο. Εκεί δύο μαθητές χτύπησαν έναν ακόμα και ένας τραβούσε βίντεο. Ο νεαρός ο μαθητής, ο οποίος ήταν το θύμα της επίθεσης, αρχικά δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. Όμως όταν είδε το βίντεο της δικτύωσης, τότε ενημέρωσε τους γονείς του και υποβλήθηκε μήνυση. Συνελήφθησαν οι τρεις μαθητές, οι δύο που τον χτύπησαν και τραβούσε το βίντεο, και οι γονείς του φυσικά, οι γονείς τους, συνολικά 8 άτομα, προφανώς έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, όμως είναι ένα ακόμα περιστατικό βίας στα σχολεία και δημοσιοποίηση του υλικού που τραβάνε τα παιδιά. Όλα αυτά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Εχθές το μεσημέρι έγινε το περιστατικό. Σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο και θα αποφασιστεί από το σύλλογο
9: τι θα γίνει για τα περαιτέρω.
14: Ναι.
9: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Προσέξτε τώρα, κοινός παρανομαστής, όλη αυτή η ιστορία να το καταγράψουν σε βίντεο και να το αναβάζουν στα social. Στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη. Σοφία Γαλάνη.
12: Και αυτή τη φορά το βιντεοσκοπούσαν και όχι μόνο το βιντεοσκοπούσαν, καφιόνταν και γι' αυτό μεταξύ τους, γιατί στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης έχουμε 8 άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν. Δεν ήταν ένας και δύο, ήταν όλοι ανήλικοι. Μιλάμε για 7 κορίτσια 12, 13 και 14 ετών και ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μικρές
9: ηλικίες. Πού έβαλαν στη μέση κοριτσάκι ή αγοράκι?
12: Έβαλαν στο μάτι μία 13χρονη. Δεν ξέρουμε αν υπήρχαν προηγούμενα ή όχι, εν πάση περιπτώσει. Μία από τα κορίτσια φαίνεται ότι με κάποιο πρόσχημα την παρέσυρε μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο δημοτικό γήπεδο, συγκεκριμένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης. Και εκεί φαίνεται ότι περίμεναν και οι υπόλοιποι, τις επιτέθηκαν με αγριότητα, τη χαστούκησαν επανειλημμένα, τη τραβούσαν και τα μαλλιά. Μάλιστα, το αγόρι, ο νεαρός, ο 16χρονος, φρόντισε να εμποδίσει και την έξοδό της από το χώρο. Και μάλιστα την απειλούσε συγχρόνως με τη ζωή της. Ότι αν πεις τίποτα πουθενά, αν τολμήσεις
9: να
12: φύγεις, θα σε σκοτώσουμε.
9: Αλλά αυτό πρέπει να καταγραφεί με κινητό.
12: Το βιντεοσκοπούσαν κιόλας. Μία από όλες. Μία από τις ανήλικες.
9: Να ανέβει στα social. Αυτό είναι ο σκοπός όλης αυτής της ιστορίας. Έχεις και από το αστυνομικό δελτίο επίσης μία ληστεία, μία βίαιη ληστεία, μάλιστα εις βάρος μιας εγκύου.
12: Ναι, η οποία περπατούσε σε πλατεία στην περιοχή της Νίκαιας, μια γυναίκα 24 ετών, νωρίς το πρωί την προηγούμενη Παρασκευή. Ένας 17χρονος λοιπόν την πλησίασε και την χτύπησε και μάλιστα με γροθιά στην κοιλιά. Και ας ήταν εμφανώς έγκυος, προκειμένου να της πάρει το πορτοφόλι, το οποίο είχε μέσα χρήματα, και μετά τράπηκε σε φυγή. Βέβαια, συνελήφθη. Εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Περάματος. Τώρα η έγκυος πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά. Ευτυχώς δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ίδια ή το έμβριο. Ο ανήλικος τώρα θα οδηγηθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα.
9: Για τα περαιτέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Νίκο Φιλιππίδη.
15: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
16: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
17: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
19: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
24: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Επιστρέφουμε για να δούμε τα της οικονομίας με τον Νίκο Φιλιππίδη. Μην ξεχάσω μόνο, επειδή με τον Νίκο σχολιάζαμε και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στην Κρήτη από τη σφοδρή βροχόπτωση. Έχουμε μια σειρά μέτρων από την πλευρά της πολιτείας για τη στήριξη των πληγέτων. Ανακοίνωσαν και οι τράπεζες μια σειρά από μέτρα. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις, τα οποία επλήγησαν βεβαίως. Μεταξύ αυτών είναι η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων για δάνεια, αναστέλλεται η υποχρέωση μέχρι το τέλος του χρόνου και αναστέλλονται και οι διαδικασίες δικαστικής και εξώδικης εισπράξης απαιτήσεων για δάνεια και από φυσικά πρόσωπα και από επιχειρήσεις και μια σειρά άλλων δράσεων από την Ένωση Τραπεζών για τους πληγέντες από τη Θεομηνία. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη.
3: Γεια σου Σπύρο.
9: Καταρχάς έχω δεχτεί 2-3 μηνύματα που μου λένε ότι πότε θα ακούσουμε τον Νίκο, γιατί είχαν συνηθίσει να σε ακούν αρκετά νωρίς. Αλλά εγκλωβιστήκαμε και εμείς με Ρούμπιο. Ακολουθούμε επίσκεψη Ρούμπιο. Συνεπώς απολογούμε στους ακροατές μας. Θα επανέλθει ο Νίκος Φιλιππίδης εκεί όπου είναι η θέση του. Πρώτα με το καλό να φύγει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και όλα θα μπουν στη θέση τους. Θέλεις να αρχίσουμε με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, εκτός αν έχεις εσύ κάτι άλλο στο μυαλό σου για τις επιχειρήσεις και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια?
3: Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι στο πλαίσιο της συγκρατημένης παρέμβασης, 95 εκατομμύρια ευρώ, με μεγαλύτερη περίμετρο από αυτά που ίσχυε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα ενισχύονται κατά κύριο λόγο οι 40 μεγαλύτερες και πιο έτσι ενεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από 7 τεραβατώρες ετησίως. Τώρα κατέβηκε στις μικρές και στις μεσαίες, δηλαδή έχουμε κατέβει σε μια περίμετρο κοντά στις 700 βιομηχανίες. Αυτές είναι οι βιομηχανίες στην Ελλάδα, επειδή ψάχνουμε όλες τις βιομηχανίες πόσες είναι. 700 είναι στην Ελλάδα. Αυτές οι 700 λοιπόν θα ενισχυθούν περίπου το 1 τρίτο με 1 τέταρτο του κόστους του ρεύματος θα απορροφηθεί με διάφορους τρόπους, με διάφορα εργαλεία, με το κόστος για τον προϋπολογισμό είναι αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, κοντά στα 95 ευρώ.
9: Θέλω να ακούσουμε εδώ τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά τους κλάδους που δραστηριοποιούνται αυτές οι επιχειρήσεις.
4: Μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών.
9: Εκπομπών ρήπων εννοεί. Ναι. Τρόφιμα, τσιμέντα, χαρτικά και πλαστικά. Είναι τομείς πολύ κρίσιμοι και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων, αλλά θα έλεγα στα τρόφιμα εξαιρετικά κρίσιμοι, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες.
3: Όχι, και τα υπόλοιπα αφορούν τα τρόφιμα. Αν σκεφτείς ότι τα πλαστικά είναι μέρος του τροφίμου.
9: Έχεις δίκιο. Η συσκευασία, βέβαια. Ναι, δική μου, ναι, βέβαια.
3: Κανονικότατα. Υπάρχουν κατασκευαστικά υλικά. Είναι οι τομείς που αναφέρουμε συχνά πυκνά ότι είναι η πρώτα. Περιλαμβάνει τομείς που έχουν ήδη ανακοινώσει αυξήσεις. Είναι τομείς που όλοι εκτιμούσαμε και οι εκπρόσωποι τους έλεγαν ότι έρχονται αυξήσεις. Το θέμα είναι αυτές να έρθουν πιο λογισμένες ή αν είναι δυνατόν και να απορροφηθούν πλήρως. Αυτό είναι το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Προσπαθεί επί της ουσίας να προλάβει νέες αυξήσεις οι οποίες θα καταλήξουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στο κόστος κατασκευής κατοικιών σε μια περίοδο που έχουμε και μεγάλο θέμα με την στεγαστική κρίση. Αυτό προσπαθεί να προλάβει και να συγκρατήσει στο μέτρο πάντα του δυνατού, γιατί θα είναι πολύ περίεργο να ανακοινωθεί ένα ένα ηλικιώδες πακέτο μεγάλο για τη βιομηχανία και τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα που από ό,τι λέει η κυβέρνηση θα ήθελε να δώσει, αλλά δεν επιτρέπεται από τους μεσοοικονομικούς κανόνες στους πολίτες τους υπόλοιπους.
9: Ναι, να... είναι αυτή η παρέμβαση που ζητάει και με την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν.
3: Σωστά.
9: Κεφάλαιο δεύτερο, είπαμε για τις επιχειρήσεις, είναι αυτό το μέτρο, δεν ξέρω κατά πόσο τις ικανοποιεί βέβαια, Νίκο.
3: Όχι, όχι, έχουν βγάλει ανακοινώσεις ακόμα και φορείς, για παράδειγμα, όπως η Ευικέν, ναι, οι οποίοι με το προηγούμενο διάστημα είναι φορείς της βιομηχανίας όλοι αυτοί, που το προηγούμενο διάστημα θα έλεγα ότι είχαν βγει πολύ έντονα με σκληρές, δύσκολες ανακοινώσεις για κανένα τρίμηνο, τετράμηνο και παραπάνω. Τώρα βγήκανε και εκφράσανε την ικανοποίησή τους. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πάντα θα υπάρχουν παράπονα. Θα έλεγα όμως ότι τα παράπονα τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζουν και γίνονται μεγαλύτερα στους από κάτω κλάδους, τους κλάδους τους πιο μικρούς, τους κλάδους οι οποίοι η επιχειρηματικότητα η πιο μικρή, η οποία έχει μεγάλες ενεργειακές ανάγκες και για τις οποίες ακόμα δεν έχουμε ούτε ακούσει κάτι, ούτε έχει φτιαχτεί κάποιο είδους πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η κατηγορία του ενός αρτοποιείου, το οποίο δεν καλύπτεται, δεν ανήκει σε αυτή την περίμετρο, είναι μικρότερη επιχείρηση. Δεν καλύπτεται όμως ούτε από τις ανακοινώσεις που κατά καιρούς υπάρχουν για τους πολίτες. Mm. Παρά μόνο σε ό,τι αφορά τις οριζόντιες μειώσεις στην αντλία. Και αυτό εκεί, αφορά τους πάντες.
9: Και εκεί όμως, όπου υπήρξαν ανακοινώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν παράπονα. Θα ακούσουμε τον κύριο Τσιπούρα. Ο κύριος Τσιπούρας είναι ο πρόεδρος των Αλλιέων Νέας Κρίνης Καλαμάριας. Μίλησε στον Αντένα για τα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την επιδότηση στο πετρέλαιο.
5: Εμείς είναι η πρότασή μας 50 με 55 λεπτά επιδότηση. Είτε είναι τους προηγούμενους μήνες, είναι και αυτούς που έρχονται. Την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη η επιδότηση είναι 60, 65, 67 λεπτά. Στην Κύπρο είναι 58. Και εδώ μας λένε 32 για 2 μήνες και 24 και είναι σαν να μας κάνουν χάρη.
9: Αυτό λέει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος των Αλλιών, έτσι, μην τα... Δεν ξέρω αν μιλάει στον ομαδικό.
3: Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κλάδοι, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ενισχύσει, αλλά δεν το έχουν κάνει όλες και δεν έχει γίνει παντού. Έχουν διαλέξει, κάθε χώρα έχει διαλέξει και έχει βάλει προτεραιότητες με τα διαθέσιμα ποσά τα οποία έχει, τα οποία είναι και μειωμένα αυτή την περίοδο σχεδόν για όλους. Τώρα, για την επιδότηση προφανώς του αλλιευτικού πετρελαίου, όλα αυτά είναι θέμα προϋπολογισμού. Επειδή ακούω διάφορα για κοινοτικά προγράμματα και αυτά, τα κοινοτικά προγράμματα δεν φτιάχνονται για να δίνουν επιδοτήσεις. Τα κοινοτικά προγράμματα είναι για να αναπτύσσουν δράσεις μείωσης του κόστους παραγωγής, οι οποίες όμως είναι σε βάθος χρόνου. Δεν πάνε σε άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Άρα εδώ είναι θέμα ξανά προϋπολογισμού και αντοχών του προϋπολογισμού. Άρα είναι στο γενικό πακέτο οι αλλιείς, πέραν της επιδότησης που έχουν πάρει, η οποία είναι αντίστοιχη του αγροτικού πετρελαίου και προφανώς ελαφρύνει όσο μπορεί να ελαφρύνει σε έναν κλάδο που έχει ανέβει 120% το βασικό τους έξοδο, που είναι το καύσιμο τους τελευταίους 9 μήνες. Δεν συζητάμε ότι είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, απλώς να κάνουμε και μια συζήτηση οι οποίες να είναι ρεαλιστικές, δηλαδή να καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή ζητάνε χρήματα από τον προϋπολογισμό. Άρα θα πρέπει να δούμε αν ο προϋπολογισμός μπορεί να τα δώσει. Ναι. Και αυτή η συζήτηση νομίζω θα κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα, 14 του μηνός, εν ώψη των ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά βάση.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σου, Σπύρο.
9: Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Μαύρη επέτειος για την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης, κριτική στην κυβέρνηση. Ο τουρκικός τύπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, στο επίκεντρο άμυνα και ενέργεια. Η Γερμανία μπλοκάρει επένδυση της Κόσκο στο Αμβούργο, επικαλείται λόγους ασφαλείας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τις απαγωγές Ισραηλινών πολιτών. 3 χρόνια οδύνης, απώλειας και μιας ανάμνησης που δεν πρόκειται να ξεχαστεί, σχολιάζει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτσοκ. Σε μήνυμά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναφέρει ότι η Γερμανία παραμένει σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, επισημαίνει ότι η απίστευτη θηριωδία και ο τρόμος της 7ης Οκτωβρίου δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν. Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ του Λιβάνου επιχειρεί να δικαιολογήσει την πολύ νεκρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Σημαντική τακτική νίκη για τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Ο δήμαρχος της Μύρνης, Εμίλ Τουγκάι, που έχει αποχωρήσει από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, προσχωρεί στο κυβερνών κόμμα ΑΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το παράδειγμά του θα ακολουθήσουν άλλοι τοπικοί άρχοντες σε δήμους της Μύρνης. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κόμμα του Ερντογάν αποκτά για πρώτη φορά δήμαρχο της Μύρνη, πόλη που θεωρείται παραδοσιακό προπύργιο της αντιπολίτευσης. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τοπικές πηγές. Κύριος στόχος των Ρώσων ήταν οι ενεργειακές υποδομές, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Το βραβείο Νομπέλ Χημίας απονέμεται φέτος στον Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την έρευνά τους που έδωσε απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της χημίας, την προέλευση της ομοχυρομορφίας. Οι ανακαλύψεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες για τη φαρμακευτική βιομηχανία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
9: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές ειδήσεις.
7: Χαίρετε. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η επέκταση της συμφωνίας μεταξύ Sport FM TV και στοίχημα GBL του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Για την επέκταση της συμφωνίας, ήταν η συμφωνία υπάρχουσα ήταν για 3 χρόνια, 2+1. Πλέον πάμε στα 5, 2 έξτρα δηλαδή. Οπότε οι φίλοι του μπάσκετ, όπως από την πρώτη αγωνιστική το περασμένο Σαββατοκύριακο, έτσι και για τα επόμενα 5 χρόνια, θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Χθες ο ΠΑΟΚ για το EuroCup τη δεύτερη αγωνιστική έκανε το 2-2, επικράτησε 75-72 της Μπόσνα, και το βράδυ είχαμε το πάρα πολύ συγκινητικό αντίο του Λίονελ Μέση στην Εθνική Αργεντινής. Πολύ κλάμα, πολλά δάκρυα, γέμισε το Μονουμεντάλ, χιλιάδες κόσμος, το αντίο του κορυφαίου όλων θα πω εγώ στην Αλμπή Σελέστε.
9: Εγώ το ίδιο θα πω, ναι. Και εγώ.
7: Μετά από ένα παγκόσμιο κύπελο και 2 Κοπα Αμέρικα.
9: Σε ευχαριστώ, Θανάση.
7: Καλή συνέχεια.
8: Πάμε επόμενη γραμμή.
10: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.
13: Γιαγιά μου, τι έχεις?
25: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
13: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
25: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
13: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
25: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
13: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
26: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
27: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
28: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
29: Εδώ είμαστε!
28: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
29: Εδώ είμαστε!
28: Θέλεις κουπονιά αγορών?
29: Εδώ είμαστε!
28: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
29: Εδώ είμαστε!
28: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
20: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένας σταθερός σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισής τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας πως έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Εμείς θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Στις 18:30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων.

0: Στους επαγγελματίες αλληλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανελθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026 με στόχο την ενίσχυση των αλλιεών εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Τη δυσαρέσκειά τους για το ποσό της επιδότησης εκφράζουν οι επαγγελματίες αλληλής στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου που παραμένει κλειστή. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν για να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν ελάχιστο ποσό επιδότησης 50 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους στη Θεσσαλονίκη. 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Οι Χούθοι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για νέα εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν κατά της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας που αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με το Ριάντ. Σε λειτουργία τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ. Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα καθώς και αναφορές και καταγγελίες. Η τηλεοπτική στέγη της Τύχημαν Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΙ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν 2+1 χρόνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Προφητικό όσο κανένα άλλο τραγούδι αυτό.
1: Έτσι θέλω να ξεκινήσουμε. Πρώτη φορά ξεκινάμε έτσι. Αχ.
0: Μελαγχολική σε
1: πλέον. Αχ, αχ.
0: Μεγάλα παιδιά είναι, εντάξει.
1: Συγγνώμη, δεν σκέφτηκαν τίποτα. Τα νιάτα μας, τα χρόνια μας, τους έρωτες, τους χωρισμούς, όλη αυτή την πορεία που ήμασταν κι εμείς εκεί από δίπλα, δεν σκέφτηκαν τίποτα.
0: Εδώ θα κολλήσω ότι δεν χαλάνε φιλίες για τα κόμματα, ρε, αλλά δεν κολλάει.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό το ζευγάρι που ενώ πήρε διαζύγιο στη ζωή δεν το πήρε και ποτέ, και εμείς θέλουμε να παλέψουμε πραγματικά, θα αφιερώσουμε αυτήν την εκπομπή σήμερα σε αυτό.
1: Απόλυτα.
0: Στο να μην γίνει το κακό. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ.
1: Στην απόλυτη Ελληνίδα και στον απόλυτο στιχουργό και μουσικό. Συγγνώμη τώρα. Όντως πέφτεις από τα σύννεφα έχοντας στο μυαλό σου την τελευταία συναυλία. Η πρώτη ερώτηση που κάναν όλοι ήταν: πού ήταν ο Καρβέλας, ρε παιδιά?
0: Και όταν βγήκε η Άννα, ναι, όσοι ήμασταν στο ΆΚΑ το παρατηρήσαμε,
1: ναι,
0: είχε μία φόρτιση φοβερή. Η Άννα είναι, τι να σου πω, πάνω στη σκηνή είναι βασίλισσα.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να την τοίσει.
1: Και σκληρή παίκτρια, σκληρή.
0: Πολύ. Mm. Τα μάτια της ήταν γεμάτα, βουρκωμένη. Και το πρώτο που σκεφτήκαμε τι ήταν, έχει προφανώς συγκλονιστεί από το ότι βλέπει από κάτω,
1: ναι, ναι,
0: 100.000 κόσμο να έχουν έρθει όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να τραγουδήσουν μαζί της, να την απολαύσουν, να τη θαυμάσουν και να γράψουν από κάτω όλοι τα ονόματά τους στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της. Πού να φανταστούμε τι γινόταν?
1: Πού να φανταστούμε ότι η τελευταία συναυλία αυτή στο ΆΚΑ ίσως να είναι και η τελευταία συναυλία της Άννας Βύση με τα σημερινά δεδομένα.
0: Γιατί έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, μην προχωρήσει ακόμη, Κωστάκη, θα στα πασάρουμε τα τραγούδια ένα-ένα. Έχει φτιαχτεί εδώ πέρα. Έχει φτιαχτεί. Τι να σας πω, παιδιά, με πολύ βαριά καρδιά φτιάξαμε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, γιατί πριν μια εβδομάδα εμείς παίζαμε τα τραγούδια και γουστάραμε, ναι, και λέμε μπράβο, τι είχε γράψει ο Καρβέλας για τη Βύση.
0: Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και επειδή σήμερα συνομιλήσαμε με το δικηγόρο της Άννας Βύση, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Μας είπε ότι με βάση.
1: Α, είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν αποκλείεται, όχι, έχει δικαίωμα ο Καρβέλας να πει στη Βύση «Δεν θα ξανατραγουδήσει τα τραγούδια μου». Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι το 95% τραγουδιού της,
0: ναι,
1: πάνω κάτω.
0: Και έχω να σου δώσω και μία είδηση,
1: ναι,
0: αφού πρώτα έτσι, αφού εμείς αυτή την προσπάθεια θα κάνουμε, θα πιέσουμε συναισθηματικά και ανθρώπινα, γιατί τα νομικά δεν μας αφορούν καθόλου.
1: Πες, επειδή σίγουρα
0: αυτούς
1: μας ακούει.
0: Δύο να παραμείνουν μαζί. Παράλληλα και να περπατούν παράλληλα μέχρι τέλους.
1: Επειδή σίγουρα μας ακούει και ο Νίκος και η Άννα, και η Άννα και ο Νίκος, κάθε μεσημέρι συντονίζονται στα πηγαία της αλλαγής και ακούνε την εκπομπή.
0: Σίγουρα.
1: Ο Καρβέλας και η Βύση.
0: Ειδικά σήμερα νομίζω ότι.
1: Ειδικά σήμερα περίμεναν ακριβώς τι θα πούμε. Λοιπόν, εμείς θα σας πιέσουμε με τα τραγούδια σας. Μην.
0: Και όχι μόνο εμείς.
1: Σταματήστε.
0: Μην. Και όχι μόνο εμείς και οι ακροατές των παιδιών της αλλαγής.
1: Βέβαια.

0: Ο Ρούμπιο έχει ενημερωθεί για όλα αυτά που έχουν συμβεί.
1: Ο Ρούμπιο ατύχησε.
0: Συγγνώμη, ξέρει.
1: Όχι, ο Ρούμπιο ατύχησε. Η Ελλάδα ασχολείται με τη Δύση και τον Καρβέλα και όχι με το Ρούμπιο.

0: Μα άκου εδώ πώς της το τραγουδάει.
1: Ναι.
0: Θέλει να τη δει ερωτευμένη. Βέβαια, να πούμε πριν σας δώσω την είδηση.
1: Πρέπει να χορηφώσει και λίγο. Γιατί ναι, ακούει τώρα ο κόσμος, ο Γιαννίδης, ο Κοταρίδης, περιμένουν την είδηση.
0: Είναι όλοι
1: συγκλονισμένοι. Αλλά περιμένουν την είδηση.
0: Καλά, κοροϊδεύετε εσείς.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι.
0: Μιλάμε για το διαζύγιο των τελευταίων 50 ετών. Δεν το έχετε
1: επαγγελματικό.
0: Καταλάβει. Ναι, ναι.
1: Το πρώτο έχει γίνει. Το...
0: Άλλο αυτό. Αλλά δεν, και ποτέ δεν είχε ουσία εκεί.
1: Εκείνο δεν απασχόλησε κανένα, νομίζω.
0: Γιατί
1: τόσο πολύ.
0: Γιατί συνέχισαν να είναι μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Στην πορεία του, στην καριέρα του, στα πάντα. Οι ανακοινώσεις που βγήκαν πάντως και από τις δύο πλευρές, και του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση, που όπως μας είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος την έγραψε όλη μόνη της, λέξη-λέξη, και του την έστειλε 3:30 τα ξημερώματα.
1: Και τι ώρα βγήκε?
0: 6 ώρα το πρωί.
1: 6:29 πήραμε κάποια στιγμή στα mail μας μια ανακοίνωση από την Άννα Βύση και λέμε οχοχοχ.
0: Ναι, ήταν και οι δύο από καρδιάς τώρα, δηλαδή, και οι δύο καταθέτουν τις ψυχούλες τους, όχι αστεία.

0: θυμάστε λοιπόν που όπως
1: είχε τώρα
0: προαναγγελθεί η Άννα Βύση φέτος θα τραγουδήσει στο ανακαινισμένο παλιό Αθηνών Αρένα, όπου εκεί με την εταιρεία παραγωγής Κούστα θα γινόταν ένα υπερθέαμα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα συμβεί.
1: Α.
0: Δεν θα τραγουδήσει φέτος η Άννα.
1: Αυτή είναι η είδηση. Την πέταξε βόμβα. Έτσι περάσει βόμβες.
0: Η Άννα Βύση, όπως λένε οι δικές μας τουλάχιστον πληροφορίες, δεν θα τραγουδήσει φέτος. Δεν θα ανοίξει δηλαδή το κέντρο έτσι όπως γνωρίζαμε, εκτός αν αλλάξει κάτι.
1: Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.
0: Υπό την έννοια ότι καταρχάς δεν ξέρω αν κάναν ήταν έτοιμο προκειμένου Νοέμβρη, όπως έλεγαν, να ανοίξει Δεκέμβρη.
1: Θα άνοιγε κάποια στιγμή.
0: Και δεύτερον, γιατί πρέπει να δουν πώς θα κινηθεί ο Νίκος Καρβέλας. Αν ο Νίκος Καρβέλας αποφασίσει να το φτάσει μέχρι τέλους, που και εκείνος ζημιωμένος προφανώς θα βγει από όλη αυτή την υπόθεση και η Βύση μαζί, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα τρομερό μπλόκο.
1: Ναι, στο επαγγελματικό κομμάτι δεν ξέρω αν ξέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος ή όποιος ξέρει, αν παίρνει ακόμα δικαιώματα ο κύριος Καρβέλας για τα τραγούδια της
0: Άννας Βύση. Εννοείται.
1: Okay. Άρα πληρώνεται κανονικά. Είναι η ζωή του αυτή. Ναι.
0: Φυσικά.
1: Από αυτό ζει. Μπράβο, λοιπόν.
0: Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, οπότε αντιλαμβάνεσαι.
1: Εκατοντάδες τραγούδια είναι. Δεν είναι 30 τραγούδια, είναι εκατοντάδες τραγούδια. Νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Βύση τα τελευταία 10 χρόνια που επανήλθε, γιατί για ένα διάστημα είχε κάνει λίγο στην άκρη, για τους δικούς της λόγους, που επανήλθε στο Hotel Hermou, έλεγε αποκλειστικά τραγούδια δικά της και του Καρβέλα.
0: Σωστά.
1: Με το ζόρι, λέει, τραγούδι άλλου καλλιτέχνη.
0: Αυτό που με προβληματίζει εμένα περισσότερο απ' όλα είναι ότι ήδη υπάρχει ένας διχασμός, και το λέω αυτό, εντάξει, θα μου πείτε, ρε παιδί μου, τώρα το καταλαβαίνω, έχουμε πολύ πολύ σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούμε, αλλά σε συναισθηματικό και ανθρώπινο επίπεδο τα τραγούδια της Βύση και του Καρβέλα έχουν σηματοδοτήσει τόσες εποχές.
1: Ναι.
0: Okay, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι δύο προσωπικότητες, δύο καλλιτέχνες που ήταν, παραμένουν οι κορυφαίοι στη χώρα μας.
1: Συγνώμη,
0: αντικειμενικά.
1: Γλέντια. Όλα τα παιδικά μας χρόνια, τα εφηβικά μας χρόνια, μετά τα ανήλικα χρόνια μας έξω, συναυλίες, μουσικά σχήματα, μπουζούκια, έχουν χωρισμούς, έρωτες, όλα αυτά τα τραγούδια είναι.
0: Και είδα, βλέπω ήδη και στα social media και όχι μόνο, ότι χωρίζεται ο κόσμος τώρα. Τιμ Καρβέλα στην Βύση.
1: Ναι. Ήδη μου ξεκινήσει και λένε. Εγώ με τον Καρβέλα, εγώ με τη Βύση. Ήδη ξεκινάει.
0: Δεν ακούμε καθόλου σε αυτό.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Επιλέγουμε να ακούσουμε τα τραγούδια τους όμως. Και το επόμενο δίνει την απάντηση στο ερώτημα πόσο μπορεί να αντέξει κάτι που μοιάζει αδιανόητο ότι θα τελειώσει, Ιωάννη.

0: Πάντως ενώ. Τι?
1: Με ρίχνει αυτό το τραγούδι.
0: Σε ρίχνει.
1: Ναι, δεν είναι τώρα.
0: Εντάξει όμως, είναι και στενάχωρη κατάσταση, δεν το καταλαβαίνει τώρα.
1: Για τα λεφτά δεν γίνονται όλοι.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνω. Ναι.
1: Συγγνώμη, για τα λεφτά είναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και κάποιοι εγωισμοί στη μέση, εντάξει.
0: Δεν
1: ναι,
0: έχει κανένα ναι, νόημα τώρα να μπούμε. Εμείς καθόλου δεν θα μπούμε στο κουτσομπολίστικο κομμάτι. Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα. Υπάρχει ένα brand Κούστα, το οποίο μπήκε στην καριέρα και στη διαδρομή της Άννας Βύση. Είναι επιλογή για κάθε καλλιτέχνη το πώς θα προχωρήσει.
1: Το brand Κούστα τι εννοείς, είναι
0: η εταιρεία παραγωγής.
1: Η εταιρεία παραγωγής, η οποία
0: ο
1: μπήκε.
0: Κύριος Κούστας, η κυρία
1: Κούστα. Πρώτα υπάρχει μια στενή σχέση φιλική με το ζεύγος Κούστα.
0: Ναι, ναι, εννοεί, και κουμπαριά, αν δεν κάνω.
1: Ναι, οικογενειακή τύπου σχέση φιλική. Ναι. Οπότε σιγά σιγά, νομίζω ότι ο κύριος Κούστας είναι που ξεκίνησε να φτιάχνει το.
0: Σωστά. Το κέντρο. Πρώην Αθηνών Αρένα.
1: Αυτό, μπράβο, ναι. Ναι, ναι.
0: Σωστά. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η εταιρεία παραγωγής, στην οποία έκανα αναφορά η Άννα Βύση και αλλιώς τη συναυλία τη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι από τη στιγμή που άλλαξε αυτός ο δρόμος και συμπορεύτηκαν με τη συγκεκριμένη οικογένεια και αυτή την εταιρεία, η κυρία Βύση αποφάσισε να απομακρύνει κάποιους ανθρώπους που ήταν στο περιβάλλον της. Για παράδειγμα, είδα τον πρώην κιθαρίστα της, τον Κάρλος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση νωρίτερα και έβαλε το τραγούδι «Money, money, money». Ότι όλα γίνονται για τα λεφτά.
1: Α, συμφωνώ αυτά, με τον Κάρλος δηλαδή.
0: Ναι, αυτά ωραία, είναι. Και μπράβο σου το πω. Αλλά όλα αυτά είναι επιλογές, ξαναλέω.
1: Ναι, ναι.
0: Εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι πως δύο άνθρωποι που έχουν κάνει καριέρα 50 χρόνια
1: ναι,
0: αποφασίζουν τώρα να γράψουν στις δικαστικές αίθουσες, αν φτάσουν εκεί, τον επίλογο μιας καλλιτεχνικής διαδρομής. Αυτή είναι η ουσία, κατά την άποψή μου.
1: Βλέπω τώρα κάτι που έχει γράψει ο Άρης Ζαβαράκης, μας λέει ο Δημήτρης Γιαννίδης, mm-hmm, ο φίλος μας. Λέει, αφού από την Ήβη και την εφηβεία μου γράφω για στίχους και τραγούδια.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Και γράφω στίχους για τραγούδια, λέει ο ίδιος ο Άρης Ζαβαράκης. Όντως, δεν μπορώ να κρατηθώ, λέει. Η Βύση και ο Καρβέλας, τους αρέσει, δεν τους αρέσει, είναι σαν γκρουπ. Σαν ροκ συγκρότημα, που λέει και η Έλληνα Νικολακόπουλου. Αν για όποιον λόγο η Βύση δεν τραγουδήσει Καρβέλα το χειμώνα, θα ήταν καλύτερα να τραγουδάει στο μπάνιο της. Το λέει χοντροκομμένα, αλλά είναι αυτό που αποφάσισε τελικά κιόλας από ό,τι μας είπες.
0: Και συνεχίζει, έχει και μια ναι, κόρη ναι, που τη λένε Σοφία
1: σωστά,
0: Καρβέλα.
1: Σωστά.
0: Έναν έρωτα, ένα γάμο, ένα διαζύγιο. Πέρυσι στο Καλλιμάρμαρο βγήκαν αγκαλιασμένοι, εκφυάζοντας ο ένας τον άλλον. Τώρα, μετά την εισβολή στη ζωή της Βύση του εφοπλιστικού κόσμου, μισός αιώνας καλλιτεχνικής και ανθρώπινης συνύπαρξης τεινάζονται στον αέρα μέσα σε μια έκρηξη εκατομμυρίων ευρώ που ξοδεύονται αβέρτα σε ένα πλαίσιο, τολμώ να πω, χυδαίου νεοπλουτισμού, λέει ο Άρης Δαβαράκης. Όταν λες περήφανος, εισπράξαμε 7 και ξοδέψαμε 10 εκατομμύρια από τον κόσμο του θεάματος, μόνο γελίος μπορεί να χαρακτηριστείς, γιατί είπαν ότι δεν είχαν έσοδα από τη συναυλία. Βέβαια, εδώ έχω μια απορία. Οι μετάλλικα που ήρθαν, δηλαδή, ούτε εκείνοι είχαν έσοδα. Συναυλία ήρθαν έτσι.
1: Το αν βγει μετάλλικα για το κόστος τώρα έχει και.
0: Ναι, ναι, όχι, επειδή και οι μετάλλικα γέμισαν το ΑΚΑ, γι' αυτό το
1: ναι, νομίζω ότι είναι άλλες συμφωνίες
0: που κάνουν
1: μετάλλικα.
0: Και καταλήγει προς το παρόν, το μόνο που μπορώ να πω είναι πως η οικογένεια Κούστα, αν δεν προσέξει, οι δύο καλλιτέχνες, αν δεν προσέξουν οι δύο καλλιτέχνες, μπορεί να καταστρέψει όχι μία αλλά δύο καριέρες.
1: Ναι. Είναι σκληρή. Ο Άρης Ζαβαράκης είναι στον κόσμο αυτό όμως. Είναι άνθρωπος της μουσικής. Έχει γράψει και αν έχει γράψει και αν έχει γράψει. Και δικαιούται και ο ίδιος να μιλάει γι' αυτό. Και το λέει, είναι όντως σαν γκρουπ. Είναι σαν ροκ συγκρότημα που λέμε. Όντως, και αν δεν υπάρχουν μαζί, τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, οπότε είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό. Θεωρείς εσύ, όπως κατάλαβες από τον κύριο Δημητρακόπουλο, ότι μπορεί να λήξει αυτή η υπόθεση με κάποιο τρόπο?
0: Κοίταξε να δεις, ο κύριος Δημητρακόπουλος μας είπε.
1: Γιατί
0: ότι
1: για να λαμβάνει ο Δημητρακόπουλος είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Ημέρες πριν. Ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι και δικηγόρος του κυρίου Κούστα, έτσι κι αλλιώς. Αρκετά χρόνια από ό,τι καταλαβαίνω. 10 ημέρες πριν από τη συναυλία στο ΑΚΑ, του είχε ανατεθεί να βρεθεί ένας τρόπος συμβιβασμού, εν πάση περιπτώσει, των δύο πλευρών.
1: Αυτό που λέει η κυρία Βύση, το 1,5 εκατομμύριο.
0: Το 1,5 εκατομμύριο είναι η αξίωση του Καρβέλα. Αλλά δόθηκε ο χρόνος, λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος, προκειμένου οι δύο πλευρές κάπως να τα βρουν. Από χθες μας ενημέρωσε ότι του δόθηκε η εντολή από την πλευρά της κυρίας Βύση. Καμία συζήτηση, κανένας διάλογος. Ό,τι είναι να λυθεί, θα λυθεί στα δικαστήρια.
1: Ξέρεις τι είναι το περίεργο σε αυτήν την ιστορία, σε αυτήν την οικογένεια, σε αυτό το ζευγάρι, σε αυτό το συγκρότημα, όπως λέει ο Άρης Ζαβαράκης? Είναι ότι ποτέ δεν είχαμε μάθει.
0: Ναι.
1: Τη ζωή τους.
0: Παρότι είχαν αντιπαραθέσεις και διαφωνίες.
1: Προφανώς,
0: και το έχουν πει και οι ίδιοι.
1: Ποτέ δεν είχαμε μάθει τίποτα για τη ζωή τους. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι ο ένας αγαπάει μέχρι τέλους τον άλλον. ότι συμπορεύονται ο καθένας με τον τρόπο του όλα αυτά τα χρόνια, ο καθένας με την οικογένειά του πια και τα λοιπά, με τις σχέσεις τους, με οτιδήποτε άλλο, με τους γάμους τους.
0: Συμπορεύονται. Και ήταν όλοι μαζί με έναν τρόπο.
1: Α, μπράβο. Και ότι ό,τι γινόταν μεταξύ Καρβέλα και Βύση δεν το μάθαινε κανένας. Το μόνο που κρατούσαμε όλοι ήταν η εικόνα προς τα έξω.
0: Και κάπως έτσι, με αυτό το υπέροχο τραγούδι, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Και πάλι δεν έρχεται και η Σούζη, να ξέρετε. Θα μας πει τον καιρό και έχουμε να συζητήσουμε πολλά και για την επίσκεψη Ρούμπιο φυσικά σήμερα στην Αθήνα.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνις.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένας σταθερός σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισής τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρου συμφωνιών. Στις 18:30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ποινική και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Όλοι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια του Δεκέμβριου του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: αλλάζουμε λίγο χρήμα τώρα. Πάμε με Dua Lipa, κύριε Σπάνη. Έτσι, σωστά. Και ο Σπάνος λοιπόν στον πύργο ελέγχου. Η κυρία Σοφία Γαλάνη, μας επιμελείται δημοσιογραφικός. Και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. 698-123-1003 το Viber του σταθμού για να στέλνετε μηνύματα, τα σχόλιά σας, εικόνες από τους δρόμους, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Γιατί είναι και μια δύσκολη μέρα. Αν και δεν είχε κίνηση μέχρι τώρα, να πούμε αλήθεια. Μόνο σε απαγορεύσει έχει κίνηση. Βλέπω εδώ πέρα ήδη η κυρία Γαλάνη μας ενημερώνει ότι έχουμε σε ισχύ τις ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο και ένα ψωμιλία στην Πνίκα. Νωρίς είναι ακόμα βέβαια. Αρκετά νωρίς, γιατί θα πάει 6.30 η ομιλία. Το κέντρο μια χαρά είναι πάντως. Τώρα βλέπουμε λίγο τους χάρτες. Το αναδικό του Κηφισού έχει λίγο κίνηση από Εγάλεο μέχρι και Αχαρνών. Έχει κίνηση από Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρη και μετά ξαναπιάνει στο Μαρούσι. Επίσης και η Αττική Οδός έχει και από τα Πεντέλης μέχρι και τον κόμβο Μαρουσίου, συγγνώμη, στον κόμβο Μαρουσίου. Λοιπόν, κατεβαίνοντας στον Κηφισό θα βρείτε κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυτό επηρεάζει πολύ και όσο έρχεστε από Αττική Οδό από Ελευσίνα. Κίνηση επίσης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, κλασικά αυτή την ώρα και λίγο εκεί στη συμβολή με τη Σχιστού. Αυτά είναι τα προβλήματα. Στο κέντρο βλέπουμε τώρα. Χτύπα ξύλο, όλα καλά να πάνε. Δεν έχει αυτή την ώρα κίνηση. Ξαναλέμε, 6.30 ομιλία στην Πνίκα. Οπότε συντονιστείτε ότι εκείνη την ώρα θα είναι προσπέλαση στο κέντρο. Μετά θα πάει στο Μαξίμου. Μετά θα κινείται εκεί στην περιοχή. Θα είναι δύσκολα το απόγευμα, το βραδάκι στο κέντρο.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι βγήκαν αρκετές ειδήσεις από τις δηλώσεις που παρακολουθήσαμε του κυρίου Γεραπετρίτη και του Μάρκο Ρούμπιο. Είδαμε και τις εικόνες από τη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια και τις συμφωνίες βεβαίως που υπεγράφησαν. Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει στις 7 και βεβαίως θα έχουμε την ομιλία στην Πνίκα που είναι η πιο πολιτικά, θα το πούμε έτσι, φορτισμένη στιγμή της επίσκεψης του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα.
0: Εκεί έχει φυλάξει, υποτίθεται, να πει και να στείλει τα μηνύματα που θέλει να στείλει.
1: Έγινε και το πρωί αναφορές στην Αρχαία Ελλάδα βεβαίως, που προετοιμαστήκαμε δηλαδή νομίζω καταλήλως.
0: Σωστά. Εντάξει, μιλάει για τους δεσμούς των δύο χωρών, έτσι. Μην περιμένετε να ταχώσει την Τουρκία σήμερα, γιατί κάποιοι είναι έτοιμοι για τέτοιο, ότι ο Ρούμπιο ήρθε και θα μπει μπροστά και τελείωσε. Το ότι δεν πάει στην Τουρκία είναι σημαντικό. Το ότι τη μηνύματα θα στείλουμε είναι άλλο πράγμα.
1: Σε κάθε περίπτωση έχεις, γιατί προφανώς όλα εδώ έχουν να κάνουν και με την επόμενη μέρα μετά τις αμερικανικές εκλογές, με τα σενάρια που ακούγονται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο μπορεί να παίξει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος πάντως εξέφρασε την ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών για το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος. Ακούστηκε αυτό αρκετές φορές. Διεμήνησε παράλληλα ότι υπάρχει απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας και μάλιστα σε τι καιρούς, στους πιο ταραχώδεις καιρούς που έχουμε βιώσει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και από την πλευρά του ακούσαμε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, να αναφέρεται και στον κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει, όπως είπε, τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά ακούσαμε αναφορές για τα F-35 που αναδεικνύουν την αμεντική συνεργασία των δύο πλευρών και βεβαίως περιμένουμε, όπως σας είπαμε, να ακούσουμε και τα μηνύματα που θα σταλούν σε άλλο επίπεδο το απόγευμα από την Πνίκα. Βεβαίως τα μέτρα θα αρχίσουν να χαλαρώνουν, όπως σας το είχαμε πει και από χθες, από αύριο το πρωί.
0: Ναι, αύριο το πρωί τελειώνει η επίσκεψη. Θα φύγει
1: λοιπόν,
0: κάποια στιγμή.
1: Μετά τις 4 η Σοφία Γαλάνη θα μας δώσει εικόνα και από τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κέντρο και για τα μέτρα που έτσι κι αλλιώς έχουν ακινητοποιηθεί. Είπες για το ακινητοποιημένο όχημα στον Κηφισό.
0: Δεν είπα.
1: Θα το πούμε τώρα. Έχουμε ακινητοποιημένο γιοταχή και έχουμε δυσχέρεια στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς Κηφισιά, να ξέρετε. Άρα, όσοι κινείστε τώρα στην Εθνική, νομίζω ότι θα διαπιστώσετε τα προβλήματα που υπάρχουν και ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Αν θέλετε να μας ενημερώσετε για οποιονδήποτε τρόπο, αν έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα όπου και αν κινείστε, υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός τρόπος, εκτός από το 4800-170-174. Είναι το 698-123-1003.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια φωνή είμαστε, σαν τη Βύση με τον Καρβέλε.
0: Όπου.

0: μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Αντρέα μου το ζήτησες, λέει το 12 και αν ταιριάζει στην περίσταση.
2: Ισχύει.
1: Και πάνω στο 12 μίλησε για τον Καρβέλα στο ΆΚΑ, στην αυλή, ε.
0: Μακρινό

0: Είναι πάντως και αυτή η φωνή της. Είναι και το σίγμα της. Είναι το τάφ της. Εσύ το έχεις πει τόσες φορές.
1: Δηλαδή,
0: ναι, όλο ρε παιδί μου, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, υπάρχετε και κάποιοι που δεν αγαπάτε τα τραγούδια της Βύση, τη Βύση και τον Καρβέλα, και το καταλαβαίνω. Δεν είπαμε ότι. Απλώς όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό καλλιτεχνικά και μουσικά είναι ένα γεγονός, όπως και να έχει. Θα μου πεις, είναι για να ξεφύγουμε και από όλα όσα ασχολούμαστε.
1: Αυτό είναι το θέμα, ναι.
0: Μπορεί να είναι και αυτό, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ψάχνουμε να, και εμείς να βρούμε κάποιες ειδήσεις που θα ξεφύγουμε. Θα μου πεις αυτό.
0: Δεν μπορείς να με το παίξεις τώρα αυτό.
1: Όχι, όχι. Είναι θέματα γιατί είναι 50 χρόνια μουσικής, 50 χρόνια τραγουδιών. Που είτε τα ακούς είτε τα ακούς, υπάρχουν. Και υπάρχουν και μουσικά, υπάρχουν και, υπάρχει και αναγνώριση. Πριν από μια εβδομάδα λέγαμε για το πόσο τεράστια είναι η τραγουδίστρια είναι η Άννα Βύση.
0: Ο Κώστας.
1: Το λέγαμε αυτό.
0: Οκ, κάποιοι από εμάς, 52 είμαι λέει, μεγαλώσαμε με κάποια τραγούδια τους, αλλά δεν θα στεναχωρηθώ. Παιδιά, είναι δύο λέει πάμπλουτοι άνθρωποι που τσακώνονται για την ταμπακέρα. Και ποια είναι αυτή, πιστεύω όχι τα λεφτά, αλλά το γεγονός ότι ο Καρβέλας δεν ήταν στη συναυλία και μάλλον το έφερε βαραίος.
1: Ναι.
0: Καλά να είναι οι άνθρωποι. Λέει, εγώ πάω να φάω φασολάκια με φέτα τώρα. Και πολύ καλά θα κάνεις, η όρεξη δεν θα μας κοπεί, είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά ήταν μια ωραία αφορμή για να ακούσουμε και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πολύ, όπως λες και εσύ. Ο Δημήτρης λέει, καταλάβαμε για την επομένη της συναυλίας, βγήκαν και είπαν ότι δεν υπήρχε κανένα κέρδος από αυτή τη συναυλία. Ποιος μπορεί να το πιστέψει αυτό. Οι Μετάλλικα λέει είχαν το οικονομικότερο εισιτήριο των 90 ευρώ όμως. Λέει το οικονομικότερο ήταν 90 ευρώ, 80 ευρώ.
1: 80.
0: Και το πιο ακριβό πόσο ήταν, Κωστάκι μου.
2: Δεν
0: χρειάστηκε να μάθεις. Δεν χρειάστηκε να μάθεις.
1: Στα VIP και σε αυτά δεν ξέραμε πόσο ήταν.
0: Πάντως επειδή στην ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας λέει ότι μιλάει για έναν ελιτισμό και ότι σε όλη την κοινή τους πορεία ποτέ δεν είχαν στο νου τους, εν πάση περιπτώσει, το να βάλουμε όσο πιο ακριβά εισιτήρια γίνεται κλπ. Παρότι η πλευρά Βύση λέει ότι ποτέ δεν είχε ασχοληθεί ο Καρβέλας με τα εισιτήρια και τις τιμές. Βγήκε ο κύριος Δημητρακόπουλος και μας είπε ότι αυτά τα εισιτήρια των 400 ευρώ ήταν ελάχιστα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ λίγα.
1: Να.
0: Δεν ήταν όλα τα εισιτήρια ακριβά. Υπήρχε και φαντάζομαι αν ήταν τα εισιτήρια τόσο ακριβά δεν θα μπορούσε το ΆΚΑ να γεμίσει.
1: Σωστά, μα υπήρχε και εισιτήρια των 20 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Ναι, εντάξει, κάποιοι που ήθελαν να δώσουν παραπάνω χρήματα για να είναι σε θέση VIP που λένε, θα δώσαν παραπάνω χρήματα. Τι να κάνουμε τώρα. Βλέπω εδώ πέρα φίλοι που λέτε και άλλα. Εντάξει, ο νικητής κάνει πλάκα τώρα από την Ερυθρέα. Πώς θα ζήσω χωρίς Καρβέλα και μαύρα εσόρουχα. Εντάξει, και το 12. Τα τραγούδια υπάρχουν, παιδιά. Το θέμα είναι να τα ακούμε. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν,
0: τα μαθητικά τα χρόνια να τα βάλουμε για τον Κωνσταντίνο μας που το ζητά εδώ.
1: Να τα βάλουμε, ναι.
0: Κωνσταντίνος μας από την Ίδρα. Να γυρίσουμε λίγο πίσω, βεβαίως.
1: Ο Γιώργος λέει να αλλάξει συνθέτη η Βύση. Καλό θα μας κάνει. Λέμε να ακούμε Καρβέλα. Κάτσε, ρε φίλε, 50 χρόνια Καρβέλα ακούμε όμως από τη Βύση. Τραγούδια της είναι αυτά. Λοιπόν, πάει σε ένα άλλο θέμα. Ο Βαλ λέει: επειδή αναφέρατε την κίνηση στο κέντρο, οπότε έχει ρυθμίσεις. Σαν άνθρωπος που συνήθως συμμετέχω σε αγώνες τρεξίματος, πίστευα ότι ήταν υπερβολικοί αυτοί που διαμαρτύρονταν όποτε κλείνει το κέντρο. Την Κυριακή, λοιπόν, που πήγαμε τη μηχανή για μια δουλειά, είδα ότι είχαν απόλυτο δίκιο. Το απόλυτο χάος, κανείς δεν ήξερε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Φίλε μου, εδώ είναι το πρόβλημα. Βάλε, ότι όσοι κλείνουν τους δρόμους, κάνουν τις ρυθμίσεις κτλ., δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Απλά κλείνουν το δρόμο που θα τρέξει ο κόσμος. Δηλαδή, και εσύ φτάνεις εκεί με το αυτοκίνητό σου, είσαι μια ώρα τρελή και λες τώρα τι γίνεται, ρε φίλε. Λέει, περιμένετε, για αγώνα δρόμου.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί περιμένει και η κυρία Σούζη εδώ πέρα να κάνει τη δική της παρέμβαση για τις εξελίξεις στον καιρό όμως. Λοιπόν, θυμάστε την πρώτη φορά.
1: Και στέλνετε και ερωτήσεις για τη Χριστίνα μας πριν καμπή.
0: Εννοείται. Τώρα στείλετε τις ερωτήσεις, όχι αφού φύγει και μετά λέτε δεν ρωτήσατε. Δεν είναι εδώ πέρα κανένα 8ωρο. Μπαίνει 5 λεπτά, μας τα λέει, μας τα ρίχνει και φεύγει. Θυμάστε λοιπόν την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε. Η Lepas, η νέα elegant μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion, του ομίλου Βασιλάκη, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με το Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε λοιπόν ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πλούσια δώρα λοιπόν προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμα της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως τις 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος. lepasmotors.gr.
1: Λέω πως εδώ να σκέφτεις το λεφτά να γίνονται για να γυρίσει η Ανίτα στην τηλεόραση και να τους τα βρει ο Νέρ.
0: Να, καλό.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβιμπεντ ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
13: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
17: Η ιδέα της χρονιάς.
18: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Και με ενημερώνει τώρα η Χριστίνα Σούζη.
1: Με ενημερώνουν από το κοντρόλ.
0: Από το κοντρόλ, ναι, όχι Χριστίνα, γεια σου Χριστίνα, μου τι κάνεις.
1: Γεια σα. Τα λες αυτά και στη ζωή σου πια, ε.
0: Όσοι βάφουν.
1: Έχει μείνει από την τηλεόραση.
0: Όχι, όχι, αυτό που λέει η Χριστίνα, αφού συζητούσαμε στο διάλειμμα που γίνονται καλύτερες συζητήσεις. Αυτό το μπακαλιάρο.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Από εδώ μέχρι τη θάλασσα.
1: Κανονικά, μόλις τα λέμε αυτά πρέπει να αποβαλόμαστε μόνοι μας.
0: Κανονικά, ναι, ναι.
1: Να βγαίνουμε και να λέμε δεν είναι καλημέρα σήμερα, αύριο πάλι.
0: Είναι ντροπή αυτό, ντροπή πια. Λοιπόν, λέει ότι οι άνδρες που βάφουν τα μαλλιά τους, αν χρησιμοποιήσουν κανονική βαφή ανδρική, γιατί υπάρχουν ειδικές βαφές για τους άνδρες, βγαίνει καλό αποτέλεσμα. Όταν χρησιμοποιούν γυναικείες βαφές, βγαίνει λάθος το αποτέλεσμα.
2: Ναι, γιατί
0: δεν θα φέρετε παραδείγματα στο κεφάλι, στο μυαλό σας, δεν απομονώματα.
2: Όχι, δεν λέμε, δεν λέμε.
0: Ναι. Βλέπαμε διάφορα τώρα, επειδή έχουμε όλες τις οθόνες μπροστά μας, και βλέπουμε διάφορα κεφάλια τα οποία μπορεί να είναι βαμμένα. Και μου λέει η Χριστίνα, μάλλον αυτές είναι ανδρικές μπογιές σε δύο κεφάλια που είδαμε.
2: Και είναι καλά.
0: Γιατί καλά.
1: Πρώτον, πολύ καλά κάνουν οι άντρες που αποφασίζουν να βάψουν τα μαλλιά τους. Γιατί
2: πρέπει να το κάνουν σωστά.
1: Αλλού θέλω, παιδιά.
2: Αυτό λέω.
1: Επειδή όμως είστε άμπαλοι με αυτά, ρωτήστε μία γυναίκα που ξέρει για να σας πει τι πρέπει να χρησιμοποιήσει.
2: Κομμωτήριο.
1: Πολύ απλό.
2: Απλό πράγμα.
0: Γιατί κάποιοι ντρέπονται να το κάνουν στο κομμωτήριο.
2: Κακός. Αυτό ακριβώς.
0: Και λέει,
2: ναι,
0: το κάνω μόνος μου, λέει, και θα το φάνω ωραίο εγώ θα κτλ. Και γίνεσαι πολύ χειρότερα.
2: Ενώ άμα πας κανονικά και το κάνεις. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό. Απλά να το κάνεις σωστά. Για να μην είναι μια.
1: Το κομμωδίνη, τι χρώμα είναι, είναι αυτό που κοκκινίζει λίγο.
2: Το κομμωδίνη κοκκινίζει
0: λίγο.
1: Το καφέ, το καστανό που όμως κοκκινίζει στη ρίζα.
0: Μόνοι ναι. Τους
2: όχι και στην άκρη και στη ρίζα. Παντού κοκκινίζει.
0: Αυτοί το κάνουν μόνοι τους.
1: Κωστά, κοιμήστε εδώ. Ναι. Να κάνει κομμωδινή χρώμα.
2: Όχι, εσύ δεν έχει ούτε μια άσπρη τρίχα.
0: Ναι, καλά, μην το παρακάνουμε τώρα.
2: Τι να έχει τώρα στα 25
1: σου. Τερμάτισε τώρα κι εσύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό μας. Λοιπόν, γιατί έχουμε και αποδιούλες.
2: Έχει καλοκαιρία ακόμα, γι' αυτό κατάλαβε με
0: ζεστούλα. Ούτε.
1: Περίμενε, και Πέμπτη ζεστούλα. Σήμερα.
2: Πέμπτη και αύριο ακόμα.
0: Τετάρτη
2: είναι μόνο σήμερα, μην μπερδεύει.
1: Τετάρτη σήμερα. Ναι. Α, πολύ ωραία.
2: Τετάρτη σήμερα και αύριο καλοκαιρία από το απόγευμα προς το βράδυ. Βροχούλες στα βόρειο-δυτικά. Εκεί στο βόρειο Ιόνιο θα έχει και καμιά καταιγίδα. Τώρα, η Παρασκευή βροχές στη Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία. Το Σάββατο Ιόνιο υπηρετικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εδώ στην Αττική το Σάββατο πιθανότητα βροχή στα βόρεια του νομού το μεσημερό απόγευμα. Mm-hmm. Το απογευματάκι. Πιθανότητα. Κυριακή περνάει το σύστημα Τσακ Μπαμ ανατολικά, βελτιώνει το καιρός και θα είναι μια χαρά καιρός την Κυριακή. Επίσης θα πέσει λίγο η θερμοκρασία την Κυριακή, έτσι που να μην είμαστε στους 29-30 βαθμούς και να είμαστε στους 26-27. Θα είναι δηλαδή μια ωραία μέρα η Κυριακή.
1: Πολύ ωραία.
2: Το Σάββατο αυτές οι βροχές που σας είπα, τα νησιά δεν έχουν βροχή, η Κρήτη δεν έχει βροχή, δόξα τω Θεώ.
0: Είναι ιδανικό σκηνικό για βόλτα είναι αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Το σκηνικό.
2: Ναι.
0: Αν μπορούσε να τι κάνει.
2: Αν
0: δεν είχαμε δουλειά σε και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι, ναι, δεν είναι φθινόπωρο αυτό.
2: Ακόμη και αυτό. Τώρα αυτές οι μέρες είναι καλοκαιράκι.
1: Μία γκρίνια. Αυτό υποβόσκει γκρίνια ακόμη και στο ωραίο που λες. Πολύ ωραίο το Σαββατοκυριακό για βόλτες, αν εμείς δεν δουλεύαμε.
0: Όχι, όχι.
1: Κύριε συνάδελφε,
0: όχι
1: ας κάνατε καλύτερη διαπραγμάτευση.
0: Όχι,
1: λυπάμαι.
0: Το Σαββατοκυριακό. Λέω
1: δεν
0: σήμερα.
1: Θα μας τα προβλήματά
2: σου. Σήμερα και αύριο.
0: Σήμερα λέω εγώ και
2: σήμερα
0: αύριο.
2: Και αύριο. Εγώ, λοιπόν. Έτσι το κατάλαβα.
0: Εντάξει, το 90% του κόσμου επεγάζεται. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Σε καταλαβαίνω. Ρωτάει ο κόσμος πώς πήγε η μετακόμιση, εντάξει.
0: Καλά πήγε.
2: Τελείωσε.
1: Μπράβο, Βρεγιάννη μου, καλή αρχή.
2: Άνοιξες και τα πακέτα.
0: Τα έχουν μείνει κάποια πακέτα που θα ανοιχθούν. Εντάξει,
1: να βάλω μπουζούκι ή δεν χρειάζεται.
0: Δεν τα απαραίτητα. Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Okay. Γιατί νιώθαμε σαν να μετακομίζαμε όλοι μαζί.
0: Παιδιά, να δείτε πόσο έχουν εξελιχθεί μετακομίσεις. Όχι, αυτό θα να πω μόνο, τίποτα άλλο. Οι εταιρείες, 7 η ώρα ήταν το ραντεβού, 8 και 50 είχε μετακομίσει στο άλλο σπίτι ήδη.
2: Ναι.
0: Είχε αλήθεια, μαζέψει ναι. Το σπίτι.
1: Μόνο εσύ λείπεις δηλαδή. Ο άνθρωπος που μένει.
0: Όχι, πήγα, εντάξει. Έκανα κάποια πράγματα. Αλλά 7. Ναι, άρχισαν να παίρνουν τα πράγματα. 8 και 20 ήταν ήδη ήταν τοποθετημένα.
2: Όχι.
0: Όλα εκείνη την ώρα. Τα λύσαν, τα κάνανε.
1: Καλώδικο.
0: Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βαρόνος. Μπράβο, να είναι καλά ο φίλος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ερώτηση στην κυρία Σούζη πολύ γρήγορα.
2: Μάλιστα.
1: Στις κακοκαιρίες, λέει ο Κώστας, δεν δίνουμε πια ονόματα.
2: Λοιπόν, αυτή η τελευταία που έχετε πολύ μεγάλη απορία, γιατί δεν δώσαμε για την Κρήτη όνομα. Έπρεπε να δοθεί όνομα. Mm-hmm. Είναι τριπλό το θέμα. Δηλαδή
1: κακώς
2: είναι Ισραήλ. Δεν πρόλαβαν από την ΕΜΗ να δώσουν.
1: Μάλιστα.
2: Διότι η αρρώστια.
0: Ισραήλ, Ιταλία και εμείς δεν είμαστε, ναι.
2: Είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει 1,5 με 2 ώρες, παιδιά. Πρέπει να έρθει ο διευθυντής σε επαφή με το Ισραήλ και με την Κύπρο να το αποφασίσουν όλοι μαζί.
0: Ναι. Γιατί διαφωνούν κιόλας.
2: Αμέ.
0: Δηλαδή, άμα πούμε το λέμε Χριστίνα, θα διαφωνήσει κάποια χώρα.
2: Όχι, τα ονόματα υπάρχουν ήδη, έτσι κι αλλιώς. Το πρώτο όνομα θα μπαινε μπροστά. Το πρώτο.
0: Και διαφωνούν σε αυτό.
1: Εντάξει, όχι, έγινε, αν πρέπει να
2: δοθεί. Αν πρέπει να δοθεί ή δεν πρέπει να δοθεί. Εκεί διαφωνούν.
0: Εκεί
2: όχι στο όνομα, ούτε
1: δεν
2: στο.
1: Δεν το προλάβαμε. Στην επόμενη
2: δεν
1: το προλάβαμε.
0: Ζητάμε συγγνώμη, κύριε.
2: Δεν είμαι σίγουρη, είναι αποδεκατισμένη. Εμεί, άστα να πάμε.
0: Τα λε
2: πέντε χρόνια. Ο Παναγιώτη ο Γιαννόπουλο κατέστησε το διευθυντή που αρρώστησε. Και είχε να κάνει τα πάντα ο Παναγιώτη.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Και
1: εντάξει, αυτά είναι τα πολύ εσωτερικά.
2: Έτσι.
1: Τώρα της ΕΜΗ δεν αφορούν τον κόσμο. Ορίστε, απαντήσαμε, Κωστή.
2: Απαντήσαμε σε αυτό. Έπρεπε να είχε δοθεί όνομα.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φεύγουμε για λίγο. Θα πάμε στα Hondo Center με τα κορίτσια, γιατί πάμε να αγοράσουμε αρώματα.
2: Εντάξει, Hondo Center είναι να μην πέσουμε έξω.
0: Μέσα τελείω πέσει. Μπέρμπερι, Καρολίνα Χερέρα, Ραμπάν, Γκούτσι, Ζαμπολ Γκοτιέ, Μπος και Κλοέ. 35% όφελο αρώματα που ακούσαμε από τα Hondo Center. Επιστρέφουμε. Συντονιστείτε όμως μετά, δυναμώστε, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων θα έχουμε ανακοίνωση υπερδώρου.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
11: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Πάμε επόμενη γράμμη.
17: Ναι, εγώ είμαι.
16: Ναι.
17: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
16: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
17: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
16: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
17: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
16: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά.
6: Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
20: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
21: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγουλή. Ιστορική θεμελιώδη πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας πως έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματία.

0: αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία από τον ανακριτή να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φύλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα που είχε αναγνωρίσει τότε στην αστυνομία, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας βρέθηκαν κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι στρέφονται κατά της Αττικό Μετρό και της Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του μετρό, ζητώντας να τους επιδειχθούν τα έγγραφα για την υπόθεση των κτηρίων που έχουν υποστεί ρογμές. Οι νομικοί εκπρόσωποι των κατοίκων ανέφεραν στο δικαστήριο ότι οι καθυζήσεις συνεχίζονται, οι ρογμές μεγαλώνουν και πως κάθε μέρα που περνά τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Είναι κατεπίγουσα διαδικασία να αποκατασταθούν, κατέθεσε ο πραγματογνώμονας του Δήμου Αθηναίων, καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρης Καλιαμπάκος. Από την πλευρά της Αττικό Μετρό τονίστηκε πως αναμένουν την πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την αξιολόγηση του έργου. Το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την απόφαση. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανελθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο να ενισχυθούν οι αλιείς εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Τη δυσαρέσκειά τους για το ποσό της επιδότησης εκφράζουν οι επαγγελματίες αλιείς στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου που παραμένει κλειστή και σήμερα. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν για να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν ελάχιστο ποσό επιδότησης, 50 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο. Και στην αθλητική ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της Στοίχημαν Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν για 2+1 χρόνια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 20.

23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη Ρητική Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο Βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Με την τραγουδάρα αυτή, πάρτε αμέσως το τηλέφωνο και βάλτε το ονοματάκι σας για μια καταπληκτική πρόσκληση. Ότο Αθήνα. Ότο Αθήνα.
1: Πού να το βάλουν το όνομα.
0: Να το δώσουν ενώ στην κυρία Μπουλιέρη που θα σηκώσει.
1: Α, πες το έτσι.
0: 2-10-48-0-170-174. 8 διπλές προσκλήσεις. Σας περιμένουν τώρα οι 8 πρώτοι. Ότο Αθήνα 2026 Powered by Ατλαντική Ένωση. Είναι μέχρι τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Μέχρι τις 11 προλαβαίνετε μια χαρά. 7 έχουμε σήμερα. 52 μάρκες αυτοκινήτων, πανελλαδικές και παγκόσμιες πρεμιέρες εδώ στην Αθήνα. Τα κατάφερε ο Άρης Γαλανόπουλος. Παγκόσμιες πρεμιέρες να έχουμε για νέα μοντέλα, προηγμένες τεχνολογίες κινητικότητας και μοναδικές δράσεις και events. Και δωρεάν test drive μπορείτε να κάνετε εκεί στα αυτοκίνητα που γουστάρετε. Για φαντάσου.
1: Ο Τάσος λέει καλησπέρα στην πιο ωραία παρέα του μεσημεριού. Γεια σου, Γιάννα Ρετριφυλάρα, πρώην γείτονα. Τάσος από Άνω Κυψέλη. Εσύ τώρα δεν μετακόμισες στην Άνω Κυψέλη?
0: Όχι,
1: Άνω Πατήσια.
0: Άνω Πατήσια, κοντά είμαστε.
1: Άνω Πατήσια.
0: Φίλε. Ακόμα κοντά είμαστε.
1: Μισό λεπτό, Γιάννη μου, μισό λεπτό, δεν γίνεται έτσι. Είναι αυτό. Ο Ποσειδώνας λέει, Μαρία, ρώτα το Γιάννη με τον μπουζούκι χαλί, γι' αυτό έπεσε το μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Πέφτει αυτόματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, έχουμε και ένα άλλο μπουζούκι το οποίο τώρα θα το βάλουμε. Ή θα παίξει ο Κωστάκης κάτι, μια και παίζει μπάσο. Μπορεί να παίξει και ένα μπουζουκάκι.
0: Βγάλε το μπουζούκι σου.
1: Βγάλε το μπουζούκι σου. Να το φέρει πάντα μαζί στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να χρειαστεί. Τώρα λέει που έφυγε από το σπίτι. Πού κάθεσαι, κάθεσαι κανένα παγκάκι από κάτω. Λέει.
0: Γιατί
1: για, για να σκέφτεσαι. Στην καινούργια σου γειτονιά.
0: Καινούργια γειτονιά.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Φτάσαμε. Είναι η παλιά μου γειτονιά.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Επίσης, γιατί έφυγες λέει από το σπίτι και ποιο σπίτι είναι αυτό το 25ο?
0: Κάπου εκεί έχω φτάσει λογικά, ναι.
1: Είσαι 25.
0: Αν υπολογίσω ότι έχω κάνει 17 μετακομίσεις μόνο με τη μητέρα μου, για φαντάσου. Ναι.
1: Αισθάνομαι θλίψη έτσι κι αλλιώς. Με αυτά που παίζουμε από κάτω. Οπότε δεν βάζεις ανούλα τώρα λίγο να τρελώνουν. Βάλε λίγο ανούλα τώρα. Έλα.
0: Θλίψη, βάλε ανούλα πάλι, ναι, όντως.
1: Ποιο να βάλεις και διαλέξουμε σε λίγο. Θέλεις να πάμε κούβεντος καλύτερα. Έτσι όπως είμαστε. Θες να πάμε στα ωραία μας κούβεντος γιατί έχουμε θέματα πολλά.
0: Βασικά τι γουστάρεις. Ε? Τι γουστάρεις θα πέσουμε.
1: Ό,τι σου αρέσει. Κούβεντος
0: θέλει. Τελείως, ό,τι πει ο Κώστας δηλαδή.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει και η Σοφία Γαλάνη, μόλις τελειώσουμε τα κούβεντος, για να μας πει τι γίνεται στους δρόμους γενικώς. Να πάρουμε μια ενημέρωση αυτή την ώρα, παρακαλώ. Και φυσικά τι έχουμε με τις ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω Ρούμπιο και εν ώψη ομιλίας στην Πνίκα, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ζορίζουν αρκετά τα πράγματα πάντως σε πολιτικό επίπεδο για την κυβέρνηση.
0: Γιατί,
1: αν
0: γιατί
1: έχεις άλλη αίσθηση,
0: γιατί?
1: Θα ήθελα να μου το πεις. Μέχρι και επιδότηση στους βιομηχανούς έδωσε.
0: Καλά, το φώναζαν χρόνια βιομηχανοί. Κάτι πήραν τελικά, λίγο.
2: Μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Και είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγική, συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων.
1: Πάντως οι μικρές ενεργοβόρες δεν πήραν κάτι.
0: Ναι, φούρνοι και τα λοιπά που φωνάζουν εδώ και καιρό.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει σχέδιο. Μην ανησυχείς.
1: Ανησύχησε, Γιάννη.
0: Το κατάλαβα, γι' αυτό το λέω.
2: Σας καλώ να συγκρίνετε αυτό το σχέδιο με όσα ακοστολόγητα και ανεύθυνα διακινούνται γύρω μας. Αναλογιζόμενοι τις συνθήκες που διαμορφώνονται σε ένα κόσμο αβέβαιο. Αναγνωρίζοντας επίσης ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι και κυρίως μια ρεαλιστική πυξίδα στην πορεία της. Είναι μια πορεία σταθερότητας, σιγουριάς, συνέχειας και συνέπειας.
1: Είστε έξαλλοι στο δρόμο πάντως, από ό,τι ακούω και από ό,τι μαθαίνω. Ο Καλόγριας, για παράδειγμα, μου στέλνει τώρα μήνυμα. Ναι, χάρη στο Ρούμπιο, να ξέρετε, μια διαδρομή 17 λεπτών την κάναμε μία ώρα και 20 λεπτά.
0: Καλόγρια, αγαπημένα μου φίλε, συγγνώμη τώρα. Φωνάζουμε μέρες ότι αυτή η μέρα είναι
1: δεν
0: δύσκολη.
1: Έχει εναλλακτική όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει.
0: Είναι δύσκολη. Ναι, αφού δεν έχει εναλλακτική, και θα φας το πακέτο.
1: Ναι.
0: Θα φας το πακέτο.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά δεν τον ικανοποιεί η απάντηση που του δίνεις, οπότε θα συνεχίσουμε τα κουβέντα.
0: Λυπάμαι. Ας ήταν μαζί μου όλο αυτό το διάστημα, ας ήταν στην παρέα μας, ας στήριζε εμένα και θα του έδινα. Τώρα λυπάμαι.
1: Μπορεί να ενημερωθεί, ας πούμε, και να του πούμε ότι κάνει ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Και έρχεται από την άλλη ο Σαμαράς από πάνω και μιλάει για παρακμή.
0: Αυτό το φρενάρι, ρε παιδί μου, εκεί πάνω που παίρνει τα πάνω του και λέει δίνω από εδώ, δίνω από εκεί κτλ. Ούτε γυνάτη να ήταν.
2: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα.
1: Και τι λέει η κυβέρνηση τώρα για τον Αντώνη Σαμαρά? Είμαστε σε φεγγάρι που σχολιάζει όσα κάνει ο Σαμαράς ή δεν σχολιάζει?
0: Τώρα έχουν μπει όλο στο χώρο, όλα αυτά σχολιάζουν.
3: Δεν νομίζω ότι είναι παρακμή. Μια χώρα που από εκεί που ήταν ουραγό σε όλα στην Ευρώπη, στην πιο δύσκολη περίοδο ακρίβειας κρίσεων, να έχει δημιουργήσει με την ανάπτυξη της οικονομίας, την ψηφιοποίηση του κράτους και τις επενδύσεις 600.000 δουλειές, και εκεί που ήταν η χώρα της διαπραγμάτευσης της γραβάτας, να είμαστε υπερήφανοι και με τις εικόνες στο Κογκρέσο.
1: Εν τω μεταξύ, από τα γενέθλια προχθές, όπως θυμάστε, έλειπαν Καραμαλής, μέτρα. Σαμαράς, οκ, αναμενόμενο. Μεϊμαράκης και Δένδιας.
0: Σωστά.
1: Όλο αυτό το ξεπέρασαν ή όχι ακόμα?
0: Όλα καλά. Μέχρι και ο Γεωργιάδης να καταλάβει σήμερα. Βγήκε να πει καλά λόγια για το Δένδια.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είχε κάνει ανάρτηση προχθές για το Δένδια που έλειπε?
0: Ναι.
4: Πρώτα απ' όλα ο κύριος Δένδιας είχε υπουργικά καθήκοντα. Ήταν σε μια σημαντική σύνοδο στη Βενετία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει πάντα να σας αγωπεί εγώ τον κύριο Δένδια κατά τη δική σας γνώμη. Επειδή άκουσα ότι είμαι και αποσιολόγος, να σας πω ότι ήμουν πολύ καλός μαθητής και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, αλλά δεν ήμουν ποτέ αποσιολόγος, δεν μου άρεσε να βάζω απουσίες.
1: Δεν έχω
4: κάνει ακόμα τον κύριο Δένδια.
5: Μα το ξέρω.
4: Πάρα πολύ συμπαθής μου. Είναι κύριος, είναι ευθυτενής, πολύ ωραίος. Μια χαρά. Γενικά.
1: Ως διεπίστωση.
4: Ήταν γενικά ότι όταν κάνουμε γενέθλια είναι ωραίο να είμαστε όλοι εκεί.
1: Τον είπε κύριο και φθητενή.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Ποια είναι η άποψή σου για το Δένδια, Γεωργιάδη? Είναι κύριος και φθητενή.
0: Πώς το έλεγε, ψηλό.
1: Λεβέντης.
0: Όμορφος, βουτυράτος. Αυτό που έλεγε στην ταινία.
1: Εγώ απλώς θα θυμίσω λίγο τη σειρά των γεγονότων.
0: Ναι.
1: Γίνονται τα γενέθλια.
0: Έγινε.
1: Δεν πάει ο Δένδια.
0: Προχθές.
1: Είχε προηγηθεί και η εκδήλωση με 3.000 κόσμο εδώ στα νότια.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά. Βγαίνει ο Μαρινάκης. Κάνει την ανάρτηση ο Γεωργιάδης. Λέει καλά, εντάξει, και εμείς τρέχαμε, αλλά πήγαμε στα γενέθλια.
0: Ναι, στα γενέθλια πρέπει να είναι όλοι.
1: Κάποιοι άλλοι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήγαν συναδελφοί μου υπουργοί.
0: Σωστά.
1: Πολύ, πολύ ωραία, τέλεια. Βγαίνει ο Μαρινάκης. Λέει ο κύριος Δένδιας είχε υποχρεώσεις.
0: Βγαίνει
1: σήμερα ο Γεωργιάδης. Λέει, μα ο κύριος Δένδιας είχε υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι τα βάλαμε σε ένα timeline να υπάρχει.
0: Και βάλε και στο παρελθόν το παρελθόν τους.
1: Ναι.
0: Βάλε και στο παρελθόν, ξαναλέω, το παρελθόν του Αδόνιδος με τον Δένδια.
1: Το Πασόκ από την άλλη.
0: Το Πασόκ,
1: ετοιμάζεται και αυτό για πάρτι.
0: Ναι, τα πάρτι. Θα κάνουν και δεύτερο πάρτι το Πασόκ. Όχι μόνο 3 Σεπτέμβρη που έκανε στην Κρήτη. 18 Οκτωβρίου, ημέρα της αλλαγής, 1981-2026. Μεγάλο πάρτι στα δυτικά, μαθαίνω.
6: Γιατί να σε εμπιστευτούμε? Η απάντησή μου είναι: εμπιστευτείτε την ιστορία μας. Όλα αυτά που λέτε τα κάναμε. Πετύχαν, δεν πετύχαν, τα κάναμε. Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές που τους σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε. Δεν οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης καμιάς ανεξάρτητης αρχής, κανένας προϊσταμένου του, όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις τους, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη,
0: ναι.
1: Γιατί θέλουμε να έχετε μια σφαιρική εικόνα
0: λίμον,
1: των πραγμάτων
0: λίμον.
1: Βγήκε πάλι μπροστά.
0: Τι να κάνει και αυτός, να αφήσει το χώρο κενό.
7: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο.
1: Τους ξεβόλεψε, λέει ο κύριος Τσίπρας, και την κυβέρνηση και το Πασόκ παράλληλα.
0: Ναι, τους ξεβόλεψε γιατί βρήκαν αντίπαλο σκληρό, σου λέει. Από την άλλη, τυχόνηκε στο Πασόκ. Λέει, εγώ έπρεπε να εμφανιστώ για να είμαι αντίπαλος.
1: Μεγάλος παίκτης.
0: Αυτό, παιδάκι.
1: Τόσο,
0: ναι.
1: Τόσο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Που χρειάστηκε ο Γεωργιάδης να απαντήσει.
0: Και εδώ.
7: Άνας να λέει ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα, διότι βλέπει πάρα πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο. Ακούσαμε κάποιον άλλον να λέει ότι εντάξει όμως, αν έχετε πρόβλημα και δεν μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητο γιατί ακρίβει η βενζίνη, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία.
4: Κύριο Τσίπρας, τη Μαρίες Αντουανέτες τη σκέφτηκε όταν βούτυξε στο Σούνιο στην ωραία βίλα που είναι 500 ευρώ το μήνα. 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας από το ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα μείωση του δημοσίου χρέους μεγαλύτερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.

0: Λοιπόν, και επειδή σε λίγο θα ακούσουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κόντρα από το πρωί με Άριδες, Άρης Πορτοσάλτε, Άρης Πιλιοτόπουλος. Πολύ ωραία, θα την ακούσουμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Άκου τι γράφει ο Καλόγριας. Είδες που μας έστειλε που γκρίνιαζε που λέει μια διαδρομή τώρα 17 λεπτών την έκανα μια μισή ώρα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ναι.
0: Είναι χολαργό. Ναι. Προσπαθούσε να βγει για παπάγου για να πάει από εκεί ζωγράφου. Ούτε κίνηση ούτε τίποτα.
1: Από πάνω, ναι, σωστά.
0: Έλα μου που το GPS συνέχεια με πήγαινε Μεσογείον. Βάζω Δημόκρητο. Με ξαναπάει από Μεσογείον. Οκ, okay, το παραδέχομαι, δεν ήξερα καλά την περιοχή. Και λέω, δε βαριέσαι, θα πάω από Μεσογείον. Φτάνω Εθνική Άμυνα Σημειωτών. Πω, λέω, και κάνω την μπιπ και μπαίνω ψυχικό για να πάω από Κηφισίας. Στράβωσε στην Πανόρμου και από Πανόρμου μετά Αλεξάνδρα Ζωγράφου, όλο λάθος. Mm. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Χωρίς GPS την παλεύεις καλύτερα. Αλλά βρήκα πάρκινγκ κατευθείαν, 10 και 20 το βράδυ. Αυτά. Αυτή είναι η περιπέτεια του μικρού Γιώργου.
1: Τι 10 και 20 το βράδυ, για χθες μιλάει.
0: Ναι, για χθες λέει.
1: Άρα δεν έχει θέμα ο Ρούμπιο.
0: Μα και χθες είχαμε μέτρα.
1: Ναι, τα μέτρα εντάξει, δεν έχει φτάσει. Την έγινε αυτές.
0: Ναι,
1: Ρούμπιο.
0: Αλλά σου περιγράφει ο άνθρωπος εδώ, το σου λέει τον πόνο του και σου
1: ήθελε να γκρινιάξει. Ήθελε να γκρινιάξει. Μόνο ήθελε. Αυτό ήθελε να κάνει. Έχουμε τους τυχερούς, τους 8 τυχερούς για την έκθεση Ότο Αθήνα. Γαϊτάνος, Χατζηλιάς, Καλεμκερίδης, Μωράκης, Στεφανάκης, Σταματίου, Γεωργαντέλης και Σκουλάτος. Πάρα πολύ ωραία, θα περάσετε υπέροχα στην καλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που γίνει ποτέ στη χώρα.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τόσο μεγάλη ανταπόκριση κάθε φορά που ανακοινώνουμε δώρο, όπως αυτό που εξασφάλισε για μας ο Άρης Γαλανόπουλος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο φίλος μας.

0: Λοιπόν, πάμε και στα γόντο σέντερ όπως είμαστε. Πάμε στη Νέα Ερυθρέα. Συγκεκριμένα στην οδό Χαριλάου Κούπη στον αριθμό 137. Μας περιμένει ακόμα ένα γόντο σέντερ εκεί. Και ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα για ομορφιά και μόδα.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
11: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σταθερό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομόλογό του. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμα 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Όλοι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια με το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Προσποιούμενος τον αστυνομικό διέφυγε από το νυχτερινό κέντρο της Αναβίσου όπου πρωταγωνίστησε σε ένοπλη συμπλοκή το Σεπτέμβριο ο βαρυπινίτης και δραπέτης των φυλακών Δομοκού Αλκέτ Ριζάη, όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Πάρα πολύ ωραία. Δύσκολα στο Κηφισό αυτή την ώρα. Επιλέγεται πολύ το Κηφισό. Έχει κίνηση χαμηλά. Εδώ χαμηλά από την Πειραιώς για λίγο. Μετά ξαναπιάνει λίγο πριν το Εγάλεο και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών στο Ανωδικό. Στο Καθοδικό είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχει λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Αττικής Οδού εκεί στη Μεταμόρφωση. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε προς Πειραιά. Έχει πολλή κίνηση, πάρα πολλή κίνηση βλέπουμε τώρα. Εδώ προς Παλαιό Φάληρο, από Πειραιά προς Παλαιό Φάληρο έχει πάρα πολύ κίνηση. Να δούμε αν έχει συμβεί κάτι. Αν έχει συμβεί κάτι, 698-123-1003 και στο 210-4800-170-174. Και πολλή κίνηση έχει και ο Πειραιάς σήμερα, εδώ από το Φάληρο προς Πειραιά. Αυτό είναι το κομμάτι. Από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, κανονικά τα πράγματα. Πάμε και στην Κηφισίας. Το κέντρο, να σου πω την αλήθεια, πράσινο το δίνει εδώ πέρα. Δηλαδή, ένα μικρό κομμάτι είναι στην Αρδιτού, όπου εντάξει είναι πολύ χαλαρή κίνηση. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι το δίνει μια χαρά. Θα δούμε οι απαγορεύσεις, πότε θα ξεκινήσουν οι κανονικές απαγορεύσεις, δηλαδή κλειστοί δρόμοι, για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ, στην Πνίκα σε 6,5 ώρα. Και μετά, μέχρι το βραδάκι, θα έχει λίγο κάποιες ρυθμίσεις. Θα πάει με τα μαξί μου, το Νατάλα, συναντηθεί, έχουν δείπνα, όλα αυτά. Και ανεβαίνοντας από Κηφισίας, από Κατεχάκη, αναθμήματα. Καλύτερα τα πράγματα, μόνο στο Μαρούς θα βρείτε λίγο κίνηση και κατεβαίνοντας τα ίδια. Αλλά είναι ο Κηφισός είναι ο ζόρικος. Και εδώ η παραλιακή. Κατά τα άλλα τα υπόλοιπα είναι καλή εικόνα.

0: Και ο φίλος μας ο Κυριάκος Μπερμπεριάν, θα τον δω αύριο το βράδυ, τον Κυριάκο το φίλο μου, κατεχάκι προς Γλυφάδα, μια χαρά είναι λέει. Δηλαδή, την εικόνα της σκηνής, η οποία δίνει μια χαρά εικόνα. Έχω έρθει πάρα πολύ γρήγορα πάθος, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι αυτός ο φόβος μου, ρε, που ότι λόγω των μέτρων δεν παίρνουμε τα αυτοκίνητα, παίρνουμε τα μέσα. Κάποιοι δουλέψουν τηλεργασία σήμερα για να γλιτώσουν αυτού του κέντρου και γι' αυτόν τον λόγο βολεύονται. Λοιπόν, χρωστάμε κάτι από τα κουβεντός και το θέλουμε, γιατί πριν από λίγη ώρα, το πρωί, εδώ στον Sky, στην τηλεόραση του Sky, είχα μια συνάντηση των Άριδων. Άρης Πιλιωτόπουλος ο καλεσμένος, Άρης Πορτοσάλτε. Ο γνωστός. Λοιπόν, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος στο γνωστό ραντεβού με τον Δημήτρη Οικονόμου κλασικά. Φέτος μαζί και ο Γιάννης Πιταράς προφανώς. Μια πολύ ωραία κόντρα για το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Για το πώς εκφράζει το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Και το πρόσωπο, ο Γιώργος ο Φλωρίδης.
1: Μια και αναφέρεται. Για πετε μου, ποια ψυχή της παράταξης μιλάει ο Φλωρίδης. Έχει εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Φλωρίδης.
2: Όχι, θα τώρα και
1: δεν ήταν απλασιμένοντα στελέχη του Πασόκου ο κ. Φλωρίδης.
3: Ναι, ήταν.
1: Είναι αυτό που μπορεί να εκφράσει την ψυχή τη παράταξη.
3: Γιατί ο μόνο εμπορικό.
1: Γιατί αν η παράταξη λέει μπαζωμένου όσου έλεγαν για αυτό που σήμερα η δικαιοσύνη παρέπεψε στο ειδικό δικαστήριο, αντιλαμβάνεσαι τότε είναι ντροπή για την παράταξη να λέω την ψυχή τη Φλωρίδης.
2: Μισό λεπτό. Έχουμε πει σε αυτό το τραπέζι ότι δεν θα αλλοιώνουμε τα δεδομένα. Κύριε Σπιλιωτόπουλε.
1: Αλλιώσαν το χώρο των τεμπών. Τον αλλοιώσαν.
2: Επαναλαμβάνω.
1: Τον τρόπο του εγκλήματος άλλοι τον αλλοίωσαν. Αφήστε λοιπόν την αλλοίωση.
2: Εσείς αφήστε την αλλοίωση.
1: Το σκηνί του κρεμασμένου δεν τον αναφέρουμε σε εκπομπές.
2: Κάτσε καλέ μου άνθρωπε, ηρέμησε. Ο Φλωρίδης είπε.
1: Μια χαρά είπε,
2: όσοι από τους πολιτικούς.
1: Απλώς εδώ είπε, θα παίρνουμε και απαντήσεις.
2: Σιγά την απάντηση.
1: Είπε, για τον τρόπο του εγκλήματος. Ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει καλύτερη απάντηση από το ειδικό δικαστήριο.
2: Όσοι από τους πολιτικούς. Όσοι από τους πολιτικούς. Άρα να μην λέτε ψέματα. Δηλαδή πείτε τη γνώμη σας. Πείτε ό,τι θέλετε. Πείτε ότι δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, δεν τον γουστάρετε γιατί δεν σας φώναξε κτλ.
1: Είναι ψέμα για την αλλίωση του χώρου.
2: Επαναλαμβάνω. Δηλαδή, στο Φλωρίδη. Εγώ μένω στο Φλωρίδη τώρα.
1: Εσείς,
2: ο Φλωρίδης
1: δηλαδή...
2: είπε όσοι από τους πολιτικούς είπαν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
3: Ναι.
2: Το είπε και μετά βγάλετε όποιο σχόλιο θέλετε. Αλλά...
3: Η αλήθεια αυτή.
1: Απόφαση της δικαιοσύνης δεν είναι ότι για τα μπάζα εντός εισαγωγικών. Που κατηγόρησε ο Υπουργός της Δικαιοσύνης παρεπέμφθησαν στελέχη δίπλα στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αφισβητείται τη διαδικασία της δικαιοσύνης.
2: Κύριε Σπυροτόπουλε, ο λόγος τώρα ανήκει στο ειδικό δικαστήριο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία.
4: Είναι απόλαυση, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
4: Αν υπάρχει και ένα συνομιλητή που ερεθίζει τον Άρη και κάπως γίνεται κουβέντα με επιχειρήματα, βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
0: Τον Άρη τον Πορτοσάλτε, εννοείται. Γιατί δεν μιλάμε τον Άρη του
4: Πιλιωτόπουλου. Γιατί δεν μιλάμε για το δικό μας Άρη τώρα.
0: Ναι, στην,
4: θα πούμε για άλλους Άριδες.
0: Μοναδική περίπτωση που έχουμε δύο Άριδες.
4: Δεν ενδιαφέρουν οι άλλοι Άριδες. Ο δικός μας Άρης είναι το θέμα.
0: Έχεις και τη δήλωση ημέρας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Του κύριου Σπανάκη. Για ρίξτε.
5: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου Ποπάι. Και φυσικά Ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει Σπανάκι.
0: Ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει Σπανάκι. Είπε ο Βασίλης ο Σπανάκης για την πάρτι του. Τι άλλο θα κάνετε ρε παιδιά προεκλογικά, τι άλλο θα ακούσουμε. Υπουργέ μου, συγγνώμη κιόλας. Εντάξει, αυτό ήταν δελφινάριος και κοντά. Λόγω Μοσχάτου εδώ πέρα, κάτοικος Μοσχάτου. Λοιπόν, έρχεται σε λίγο η Σοφία Γαλά να δούμε τι γίνεται με τις ρυθμίσεις και τα μέτρα τα οποία έχουμε. Γιατί το κυρίως πιάτο, το ένα πιάτο βασικά, το φάγαμε το πρωί με τη συνάντηση που είχε ο κύριος Ρούμπιο με τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα το άλλο πιάτο είναι εδώ, το απόγευμα. Το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Έτσι, Σοφία.
6: Ναι, γιατί κατά τις 6.30 ώρα, όπως είπες, Γιάννη, έχει την προγραμματισμένη ομιλία στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο και αμέσως μετά θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την φυσικά καθιερωμένη αυτοκινητοπομπή και τους αστυνομικούς που θα τον συνοδεύουν, τις ασφάλειες Αθηνών και όχι μόνο, για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό σημαίνει ότι οι προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου είναι δεδομένες. Δηλαδή εκεί οι δρόμοι έτσι κι αλλιώς εδώ
4: είναι κλειστοί τώρα.
6: Δεν είναι κλειστοί εντελώς. Να πούμε ότι μιλάμε για προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας. Δεν κλείνει δηλαδή όλη η Σταδίου, όλη η Πανεπιστημίου, όλη η Βασιλίσσης Αμαλίας. Είναι όποτε το απαιτεί, το απαιτούν οι περιστάσεις. Αυτή την ώρα δηλαδή υπάρχει ελεύθερη διέλευση. Ωστόσο, αναλόγως με την κίνηση της αυτοκινητοπομπής του Μάρκο Ρούμπιο και τις μετακινήσεις του, εκεί καταλαβαίνουμε ότι θα κλείνουν και εντελώς τα σημεία και φυσικά γύρω από την ΠΝΙΚΑ, εκεί είναι το κομβικό σημείο. πρώτος σταθμός του Μάρκο Ρούμπιο και μετά όταν θα ακολουθήσει τη διαδρομή προς το Μέγαρο Μαξίμου, εκεί καταλαβαίνουμε ότι θα κλείσουν τα πάντα μέχρι να μεταβεί τουλάχιστον μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και να συναντήσει τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή εκεί θα έχουμε και κυκλοφοριακές δυσκολίες κατά διαστήματα γύρω από το Σύνταγμα και σε όλα τα σημεία που θα διέρχεται η αυτοκινητοπομπή. Δηλαδή Πνίκα, Μέγαρο Μαξίμου και πάλι πίσω στο ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει.
0: Ναι, μπορείτε να πετύχετε και διαστήματα τα οποία δεν θα έχει καθόλου κίνηση, παιδιά.
6: Όπως τώρα.
0: Ισχύει αυτό, όπως είναι τώρα.
6: Ναι. Αυτή την ώρα.
0: Αλλά είναι ένα διάστημα. Δηλαδή σε λίγο μπορεί να είναι αποκλεισμένοι δρόμοι στο κέντρο για να μεταβεί ο Υπουργός Εξωτερικών από το ένα σημείο στο άλλο. Και να λέτε να βρίζετε θεούς και δαίμονες. Τι να κάνουμε, δαίμονες που ακόμα και
6: προς το παρόν πάντως λοιπόν, οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι, ναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί και πάρα πολλοί κόσμος απέφυγε σήμερα να πάρει και το αυτοκίνητο.
0: Καθυπόδειξη
6: της τροχέας. Δηλαδή λίγο στην Αρδιτού έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Καθυπόδειξη δική σας εδώ, των δημοσιογράφων που τα λέτε εδώ πέρα και τρομοκρατείτε τον κόσμο.
4: Πάντως όλοι μας ρωτούν τώρα για όσοι πρόκειται να μετακινηθούν, ναι. Είναι απρόβλεπτο γιατί μπορεί να κλείσει κάποιος δρόμος σε στιγμή που εσείς θα βρεθείτε εγκλωβισμένοι, άρα ναι. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, το αποφεύγετε.
0: Δεν υπάρχει προγραμματισμός δηλαδή, να ξέρουμε ότι 6 και 4 με 6 και μισή θα κλείσει αυτός ο δρόμος, θα κλείσουν
6: αυτό
0: το δρόμο.
6: Αυτό να σας πω ότι εδώ καταλαβαίνουμε ότι επειδή είναι και υψηλό πρόσωπο, δεν τα ανακοινώνουν και όλα. Δεν είναι και όλα ανακοινώσιμα. Γι' αυτό όποτε το κρίνουν κατά διαστήματα επιτόπου θα εφαρμόζουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Άρα η οδηγία είναι, αν μπορείτε να το αποφύγετε τελείως αυτό το κομμάτι, το τετράγωνο, Σύνταγμα, Πνίκα και πάλι πίσω, αποφύγετε το.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Μαθαίνουμε και περισσότερα και επιστρέφουμε.
3: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Μαζί μας σήμερα η Big Win φυσικά συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία με το Μαζί για το Παιδί. Βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς και της σχολικής κοινότητας, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, συμμετοχή και ομαδικότητα στην καθημερινότητα των μαθητών. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincare.gr.
4: Βλέπω μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα για την επιλογή να δοθεί η πνίκα στον Ρούμπιο προκειμένου να απευθύνει ομιλία σε λίγες ώρες.
0: Α, τι έχει πει ο
4: πρόεδρος
0: Αλέξης?
4: Λέει ότι είναι παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση.
0: Τι, δεν καταλάβει, δεν
4: είναι συγκεκριμένη. Στο συνέδριο του Βήματος ρωτήθηκε γι' αυτό και για το γεγονός ότι το απόγευμα σε λίγες ώρες θα μιλήσει εκεί ο Αμερικανός υπέξ. Είπε, δεν λέω εγώ κακός, λέω ότι είναι μία, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη, πολύ τολμηρή απόφαση, επικαλούμενος τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του κινήματος για τη δημοκρατία. Παράλληλα τόνισε ότι θα περίμενα τον κύριο Ρούμπιο μια ουσιαστική δήλωση στήριξης και πως το ζήτημα των επισκέψεων δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες αλλά και τι κερδίζει η χώρα.
0: Καλά, τα πες, περίμενε.
4: Μεταξύ άλλων. Ναι.
0: Περίμενα, τη βασική ομιλία τώρα θα την κάνει.
4: Και πρόσεξε τώρα, βλέπω και τις πρώτες αντιδράσεις αλίμονο από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
4: Βλέπουν πάρα πολύ αρνητικά, όπως καταλαβαίνετε, την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Άλλωστε, για πάρα πολλά χρόνια ήταν παράδοση όταν Αμερικανός αξιωματούχος επισκεπτόταν την Αθήνα να πήγαινε αμέσως μετά και στην Άγκυρα. Αυτό ήθιστε ως τώρα. Έσπασε.
0: Το έχει σπάσει ο Πομπέο και το σπάσε και ο...
4: Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Ρούμπιο θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ με στόχο την υπονόμευση της Τουρκίας. Αυτό περιγράφουν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σημαντικός, πολύ σημαντικός αρνητικός παράγοντας το Ισραήλ. Που στο πλαίσιο της συμμαχίας του με την Ελλάδα και την Κύπρο θα ενθαρρύνει την Αθήνα να λάβει ισχυρότερη θέση εναντί της Τουρκίας. Και μάλιστα διαβάζω τώρα στη φιλοκυβερνητική Γενίσα ΦΑΚ που αναφέρει ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας αντιμετωπίζουν μια νέα δοκιμασία σχετικά με το καλώδιο. Προφανώς εκεί αναφέρονται, στο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Στο πλαίσιο, λέει, του έργου, το καλώδιο θα διέρχεται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, γράφουν, που δημιουργήθηκε βάσει της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Αυτό τι σημαίνει, εξηγεί η εφημερίδα, ότι τα μέρη θα πρέπει να λάβουν την άδεια της Άγκυρας ή με πιο διπλωματικούς όρους να συντονιστούν με την Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να ζητήσει την έγκριση της Τουρκίας, διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αποδοχή της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Εντάξει, το πιάσαν στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
4: Ότι προφανώς και δεν θα μπορούσε το τουρκο-λιβικό μνημόνιο να το νομιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο η Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς. Απλώς αυτή είναι μια πρώτη πολύ ενδιαφέρουσα, αν και αναμενόμενη, αντίδραση από τη γειτονική μας χώρα.
0: Εδώ σε προβληματισμούς καλών φίλων ακροατών, ο Νικόλας ο Πουλημένος λέει: εντάξει, φέτος που είναι πιθανό να πάρουμε πρωτάθλημα, λέει Γιάννο, και θα έγραφε κανένα ύμνο Καρβέλας και θα τραγουδούσε η Βύση που είναι και δύο πολύ Παναθηναϊκοί. Τώρα δεν κατασπάσουν, λέει. Για φαντάσου.
4: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αφήσουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3, οπότε να προσέχετε. Σήμερα αρκετή υπομονή στους δρόμους. Αύριο φεύγει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, την οποία δεν τη λες χωρίς κίνηση.
0: Όχι, όχι.
4: Σε κάθε περίπτωση.
0: Εδώ ο φίλος ο Γιώργος Οτοφάρου έστειλε: σήμερα μπορεί να την πει στην επίσκεψη Ρούμπο και Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Ναι, νομίζω ότι έχει πιάσει πάρα πολύ καλά. Είδατε τι παθαίνουμε. Εδώ μας ενημερώνουν ότι μπορεί να υπάρχει, θα το ψάξει η Σοφία Γαλάνη τώρα και για τη συνέχεια, πυρκαγιά στη βάση ελικοπτέρων στη Νέα Μάκρη τώρα. Υπάρχει καπνός, μαύρος πυκνός καπνός, μας ενημερώνουν φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγαπημένη μας φίλη που μας ενημερώνει. Θα το ψάξουμε και εμείς για να δώσουμε σωστή ενημέρωση. Λοιπόν, φεύγουμε. Κύριε Κώστα, πάμε και στα Hot Center. Θα σας παίρνω όλους μαζί να φύγουμε. Θα πάρω και Βαμβακάρη και Γιαννούτσο και όλους για να φύγουν που ακολουθούμε. Πάμε λοιπόν στα Hot Center, πάμε στην Ερυθρέα. Χαριλάου του Κούπε 137 μας περιμένει ακόμα ένα Hot Center και ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Γεια σας.

0: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Να δω

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση έως Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο από το ύψος του Ρέντι έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Κηφισία στον άξονα Αμπελόκη Πιχαλάνδρη και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο Γελαμία. Ιστορική θεμελιώδη πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Στις 6:30 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ τίθενται έως και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Όλοι τους πήραν προθεσμία από τον ανακριτή να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φίλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10. Ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Ζήτα 55χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος απείλησε με τσεκούρι ένα 49χρονο οδηγό Ιωταχή μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Σπύρου Πάτση. Εγκληματική ομάδα που κατάρτιζε και διακινούσε πλαστά έγγραφα και διευκόλυνε την διαμονή αλλοδαπών που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός ως μέλος της οργάνωσης καθώς και 21 αλλοδαποί που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Εντοπίστηκαν 4 διαμερίσματα στην ίδια πολυκατοικία στην περιοχή του Βύρωνα τα οποία χρησιμοποιούνταν ως άτυποι ξενώνες. Σε έρευνες μεταξύ άλλων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Έμφαση στην ανάγκη για πολιτική συνένεση έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Σχολιάζοντας το σκάνδαλο που αφορά τις χρηματαγορές και τα φαντς, διαμήνυσε πως όσοι καταπατούν το δίκαιο του λαού, όσοι αποκομίζουν άδικα κέρδη με απληστία και απάτη, θα λογοδοτήσουν τόσο στα τουρκικά δικαστήρια όσο και ενώπιον του Θεού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της

0: Θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26. 6 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη Δυτική Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

Καλησπέρα σας από τον Sky 100.3. 10 λεπτά μετά τις 5 ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, η Αδιόρθωτη δηλαδή, εδώ μαζί κάθε απόγευμα 5 με 6 μαζί. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Μελίνα Σαμαραδέλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμε και Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και εσείς μαζί μας, ακροατές και ρεπόρτερς μαζί, 210-48-00-170-174 και ιντερνετικά skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, λες την άποψή σου, αλλά και Viber 698-123-1003.

0: βασικό που θέλουμε να μας πείτε είναι για την κίνηση στους δρόμους, τι βλέπετε, που βρίσκεστε, τι κάνετε. Γιατί ο κύριος Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ, κινείται αυτές τις ώρες, θα πάει στην Πνίκα, μετά θα πάει στο Μαξίμου. Οπότε θα έχει μια κινητικότητα και όταν έχει κινητικότητα ο κύριος Ρούμπιο, θα έχει ακινησία στους δρόμους. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να το δείτε αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ κίνηση έξω. Mm. Δεν έχει πολύ κίνηση έξω, η αλήθεια είναι.
1: Αν πέσετε δηλαδή σε ώρα που έχει κινηθεί, έχει πάει κάπου και όλα τα άλλα είναι normal. Δηλαδή, εγώ πήγα το πρωί σήμερα κατά τις 11 στο κέντρο, από παραλία προς το κέντρο. Κέντρο, μιλάμε στο Hilton, στο παλιό Hilton, έτσι. Και φτάσα σε 7 λεπτά με τη μηχανή. Και λέω, κοίτα να δεις, τελικά πειθαρχημένος λαός που είναι ο Έλληνας.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Είπε, μην πάρετε τα μάξι και δεν τα. Παιδιά, όλοι οι δρόμοι άδειοι, βουλιαγμένοι, Ηλιουπόλεω, Αρδιτού και Φυσία, Βασιλή Σοφία. Όλα ήταν άδεια.
0: Πειθαρχημένος είναι για να μην ταλαιπωρηθεί.
1: Για να μην ταλαιπωρηθεί.
0: Το,
1: ναι. Φυσικά, ναι. Και ταλαιπωρία του. Δεν ξέρω αν στη ζυγαριά ταλαιπωρίας από το Ρούμπιο ή γενικότερα εμφάνισης επίσκεψης του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα και Βύση Καρβέλα, δεν ξέρω πού γέρνει η ζυγαριά στον πολίτη σήμερα. Ένα γκαλοπάκι έτσι παντού όμως, δηλαδή καθολικό, από σπίτια μέχρι πανεπιστήμια και από σούπερ μάρκετ μέχρι εκκλησίες, να ρωτήσεις μεταξύ των δύο, δεν ξέρω πού πέφτει το βάρος από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Πάντως συζητιούνται και τα δύο. Ειδικά το Ρούμπιο όσον αφορά το πάει έλα την η κίνηση κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας, ας πούμε.
0: Και βέβαια το τι θα μας δώσει ο Ρούμπιο, αυτό είναι το βασικό. Η κίνηση στους δρόμους είναι για μας. Το θέμα τώρα τι θα δώσει ο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Αυτό είναι
1: τι θα δώσει ο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ζήτημα. Ναι. Τι θα κρατήσουμε και τι θα μας δώσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 12 και ένα θέμα το οποίο συζητιέται πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζουμε, μάλλον πιστεύουμε, ότι είναι η ώρα να μην μείνει μόνο σε συζήτηση και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Είναι η σπατάλη των τροφίμων. Και μετά από νούμερα πλέον, μπορούμε να πούμε επίσημα πώς αυξάνεται η σπατάλη των τροφίμων, κυρίως για την Ευρώπη που ξέρουμε περισσότερα. Στην Ευρώπη, λοιπόν, το 2024 είχαμε, συγγνώμη, περίπου 129 κιλά απορριμμάτων τροφίμων ανά άτομο μέσα στο χρόνο. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πέταξε 57,9 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τροφίμων. Τα οποία όλα αυτά σίγουρα είχαν αύξηση από το 2023, εννοείται δηλαδή ότι όλα αυξάνονται. Τα οποία όλα αυτά η σπατάλη είναι σε όλους τους πόρους. Δηλαδή δεν είναι μόνο πετάμε το φαΐ, έφυγε το φαγητό. Γίνεται σπατάλη στην παραγωγή, στην εργασία για την παραγωγή, στη μεταφορά. Τα logistics που λέμε, στη μεταφορά τροφίμων, γη, νερό, χρήση καυσίμων και μετά.
0: Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 129 κιλά για κάθε Ευρωπαίο, για να καταλάβουμε ότι περίπου δηλαδή 129 κιλά είναι περίπου 10 κιλά το μήνα πετάμε. Ναι. Από τρόφιμα και τα λοιπά, τα οποία είτε λήγουν, είτε είναι best before και τα λοιπά και όλα αυτά. Και εμείς προτιμούμε να τα πετάξουμε, ας πούμε, και να δημιουργήσουμε αυτό το λεγόμενο food waste, ας πούμε. Έτσι είναι η διεθνή ονομασία.
1: Ναι. Πώς το λένε, λίγο παραστατικά το λένε. Λένε τα ρεπορτάζ πώς θα σου φαινόταν αν ψώνιζες 5 τσάντες σούπερ μάρκετ και 5 έχεις τη μία από τις 5. Είναι κάπως έτσι. Παραστατικά. Η σπατάλη δεν γίνεται όπως νομίζει ο κόσμος. Δεν έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή τα εστιατόρια. Τώρα και τα τέτοια, δεν φεύγει από εκεί. Η σπατάλη γίνεται μέσα από το σπίτι από τον κάθε άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο το φαγητό που πετάμε. Μεγάλη σπατάλη παρατηρείται και στο φαγητό, στην προετοιμασία του φαγητού. Δηλαδή δεν είμαστε προσεκτικοί, πετάμε από εδώ, πετάμε από εκεί, από όλο το φαγητό που ετοιμάζουμε, πράγματα τα οποία και χρήσιμα είναι και βρόσιμα είναι και δεν είναι επικίνδυνα και δεν είναι για πέταμα.
0: Γιατί όταν πετάμε φαγητό, δεν πετάμε μόνο, ας πούμε, ένα μαρούλι, ένα γιαούρτι ή μισό καρβέλι. Πετάμε το νερό που χρειάστηκε για να παραχθούν, τη γη που καλλιεργήθηκε το προϊόν και την ενέργεια, τα καύσιμα και τη μεταφορά τους. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πηγαίνουν στράφη. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε μάθει να θεωρούμε τη σπατάλη κάτι το φυσιολογικό. Αγοράζουμε πάντα περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Ξεχνάμε τρόφιμα στο ψυγείο, μπερδεύουμε το ανάλωση κατά προτίμηση πριν από και το ακατάλληλο προς κατανάλωση. Και στην Ελλάδα ειδικά είναι 207 κιλά αποβλή των τροφίμων ανακάτοικο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τα 207.
1: Ναι,
0: είμαστε τρίτη στην Ευρώπη.
1: Στην τρίτη θέση, ναι, πραγματικά. Ναι. Είναι, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση στην Ευρώπη και δεν είναι νούμερο αυτό να το καμαρώνουμε. Πρώτη είναι η Κύπρος και δεύτερη είναι η Δανία.
0: Για τη στιγμή, μάλιστα, όλα αυτά που 32,6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δυσκολεύονται οικονομικά να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαγητό την ημέρα. Την ίδια ώρα πετάμε τόσα πολλά εκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
0: Δεν είναι το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν. προνοητικότητα.
1: Άρα λοιπόν προσοχή, ναι. Προσοχή σε αυτό, ναι, το πράγμα, γιατί πέρα στο πρακτικό κομμάτι, στην τσέπη μας θα βγει, έτσι. Αλλά, ναι, από εκεί και πέρα είναι και το ανθρώπινο στοιχείο, είναι και το βιολογικό στοιχείο, έτσι.

0: Είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 5. Είναι η αδιόρθωτη από τον Sky 100,3, ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Και επειδή είπαμε ότι θα πάει σε λίγη ώρα στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπι, μπορεί και να είναι ήδη εκεί, μπορεί να είναι και ήδη εκεί. Να πούμε ότι το ξέρουμε όλοι βέβαια εμείς εδώ στην Ελλάδα, ότι η Πνίκα δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος Αθήνας, είναι ένας βράχος που συνδέθηκε όσο λίγοι τόποι με τη γέννηση της δημοκρατίας και σήμερα προσθέτει ένα ακόμα όνομα στη μακρά ιστορία των ανθρώπων που μίλησαν από εκεί, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Και αυτό δεν γίνεται επειδή απλώς η Πνίκα είναι ένα ωραίο αθηναϊκό φόντο, είναι γιατί είναι μέρος του μηνύματος το οποίο θέλει να προωθήσει, θέλει να επικοινωνήσει ο κύριος Ρούμπιο. Να πούμε ότι η ιστορία του χώρου ξεκινάει, το ξέρετε βέβαια, από τον 6ο αιώνα π.Χ. Εκεί οι Αθηναίοι πολίτες συζητούσαν και αποφάσιζαν για τις σημαντικές υποθέσεις. Έχουν περάσει από το βήμα της Πνίκας ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης και ο Δημοσθένης. Αιώνες αργότερα, 8 Οκτωβρίου του 1838, είχε ανέβει στην Πνίκα ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος μίλησε στους μαθητές του Βασιλικού Γυμνασίου για την Επανάσταση του 1921. Φυσικά, κάλεσε τους νέους να στηρίξουν το κράτος και τη φρόνιμη ελευθερία, όπως το είχε εκφράσει τότε. Το 1959 ήρθε η σειρά του Αντρέ Μαλρό, ο οποίος ήταν Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού και μάλιστα είναι η εποχή που είχε φωταγωγηθεί για πρώτη φορά η Ακρόπολη και είχε συνδέσει την Ελλάδα τότε ο Μαλρό με την πολιτιστική παράδοση. Το 17, πιο κοντά εδώ, δηλαδή πριν από 9 χρόνια, είχε ανέβει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε επιλέξει την Πνίκα για να μιλήσει για το μέλλον της Ευρώπης, δύσκολα χρόνια της Ευρώπης, μια δεκαετία πριν πάντα η Ευρώπη έχει περάσει μεγάλες δυσκολίες και μάλιστα ο Μακρόν είχε χρησιμοποιήσει και μια έκφραση του Μαλρό, ο οποίος είχε μιλήσει αρκετά χρόνια πιο πριν, ότι μια κρυφή και μια πολύ τιμητική για τη χώρα μας, μια κρυφή Ελλάδα υπάρχει στην καρδιά όλων των ανθρώπων της Δύσης. Έτσι λοιπόν, μετά τον Περικλή, τον Δημοσθένη, Κολοκοτρώνη, Μαλρό και τον Μακρόν, τώρα έρχεται ο Ρούμπιο, γιατί ο Ρούμπιο θέλει να δώσει το δικό του μήνυμα. Περιμένουμε να ακούσουμε τι μήνυμα θα απευθύνει ο Ρούμπιο.
1: Είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που θα πει.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει. Είναι τιμητικό.
1: Ναι.
0: Πέρα τώρα από ξέρεις, όλο αυτό το συμβολισμό και τα λοιπά και όλα αυτά. Εντάξει, είναι τιμητικό για την Ελλάδα.
1: Μα και ο συμβολισμός είναι. Εντάξει. Ο συμβολισμός είναι.
0: Ο συμβολισμός είναι. Δηλαδή, σέβεται τον ελληνικό συμβολισμό. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το πρωτόκολλο της Πνίκας, δηλαδή την επιθυμία να μιλήσει κάποιο στην Πνίκα, την εκφράζει εκείνο, του προτείνουμε εμείς από εδώ, ξέρουμε το διαδικαστικό. Δηλαδή, γιατί όπως είπες, δεν έχουν μιλήσει πάρα πολύ στην Πνίκα. Δεν είναι όλοι όποιος πάει.
0: Είπα ένα μέρος. Ένα μέρος των ανθρώπων.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι επιλέγουν, λένε ότι θέλουν να πάρουν. Εντάξει, γιατί βγάζει ένα κύρος, είναι ένα.
0: Εντάξει, δεν γίνεται έτοιμα σε κάποιο υπουργείο από το φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται μέσω της διπλωματικής οδού, δηλαδή γίνεται μια διεργασία κτλ.
1: Όταν έρχεται, ναι.
0: Μια ζύμωση, όπως τη λένε, μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, του Ελληνικού, του Αμερικανικού κτλ. Επιλέγουν το πολύ προσεκτικά γιατί το χώρο και περιμένουμε να δούμε, ξέρεις, αν θα είναι μια ακόμα ομιλία που θα λέει πόσο καλή είναι η δημοκρατία ή αν είναι κάτι το οποίο θα έχει ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο, έτσι δεν είναι. Οπότε είμαστε όλοι αυτιά για τον κύριο Ρούμπιο.
1: Είμαστε όλοι αυτά και την περιμένουμε. Είναι λοιπόν 19 λεπτά μετά τις 5, είμαστε εδώ στον Sky 100,3. Η κίνηση είναι, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Σάββας, ότι η Καλλιρόης είναι άδεια, τα πάντα. Όχι πάντα, τα πάντα είναι άδεια. Δεν ξέρω τι εννοεί. Σάββα είναι και τα μαγαζιά άδεια. Και περιμένουμε τώρα σε λίγο να ακούσουμε και το δικό μας ρεπορτάζ από την
0: Ελλάδα. Από ό,τι διαβάζω και μια πυρκαγιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στη θέση Κοτρώνη στο Μαραθώνα. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων, της πρώτης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Και για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ήδη ένα ελικόπτερο.
1: Ναι, ο Νίκος έχει στείλει και φωτογραφία.
0: Ελπίζουμε να υπάρχει γρήγορη κατάσβεση. Mm-hmm.

0: Πλησιάζει τα 60 και ο Τόμ Γιόρκ. Τι νόμιζες Τόμ, δεν θα τα φτάσει τα 60. Εμείς δεν χαζοί είμαστε, δηλαδή που τα φτάσαμε και περπατάμε πάνω εκεί. 1968, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τόμ Γιόρκ, αυτή η μουσική ιδιοφύη αυτού του αιώνα και του προηγούμενου, γιατί γεννήθηκε το 1968, το πιάνει και το 1900, με τους Radiohead και μόνος του και με ό,τι άλλα σχήματα κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει και αφήνει, συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του στη μουσική βιομηχανία.
1: Και τώρα που μιλάμε για μουσική, να πούμε για αυτές φοβερές sold out, βέβαια, δυστυχώς, βραδιές στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, με τρεις σπουδαίους ερμηνευτές, Σαβίνα Γιαννάτου, Δημήτρα Γαλάνη και το Γιάννη Παλαμίδα, στο ενέσο του Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα είναι η τελευταία, είναι το κύριο στις 8, στην ενέσο Σταύρος Νιάρχος. Στη χθεσινή ήταν εκπληκτική η βραδιά και με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ήταν δηλαδή μια πάρα πάρα πολύ ωραία βραδιά για μια πάρα πολύ, ένα σημαντικό πρόσωπο του ελληνικού τραγουδιού που μας χάρισε μερικά από τα πιο, έτσι θα τα έλεγα, ανορθόδοξα σουξέ της μουσικής μας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η Μαριανίνα.
0: Η Μαριανίνα,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα
0: να δείτε τι θα μας χαρίσει.
1: Έχουμε τώρα
0: η
1: λοιπόν την κίνηση στους δρόμους που σήμερα σου αφιερώνουμε, Σοφία, πάρα πολύ χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα είναι η μέρα σου.
2: Η μέρα του Ρούμπιο.
1: Η μέρα του Ρούμπιο, ναι.
2: Να πείτε, και άρα έχουμε και τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Θα πρέπει να βάλουμε στοιχήματα πριν, δηλαδή να δούμε τι δρόμοι γεμίζουν κτλ.
0: Σήμερα είναι έκπληξη, ναι. Σήμερα είναι, ναι, είναι challenge. Κάποιοι που περιμένουμε δεν θα είναι.
2: Θα σας πω ότι σήμερα που είναι η κορύφωση και των μέτρων, γιατί, ναι, αναμένεται περίπου στις 6:30 να κάνει και την ομιλία στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο και αμέσως μετά να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου να συναντήσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε ουσιαστικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εννοούμε προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας όπου αυτό θα καταστεί απαραίτητο και όπως το κρίνουν και όπως το κρίνει η ελληνική αστυνομία, σε τους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου. Είχε ενημερώσει βέβαια η τροχέα από χθες για αυτές τις ρυθμίσεις και φαίνεται ότι πολλοί κόσμος όντως απέφυγε να πάρει σήμερα το αυτοκίνητο, γιατί οι δρόμοι αυτή τη στιγμή στο κέντρο είναι σχεδόν άδεια. Αν εξαιρέσουμε την Αρδιτού εκεί στο ύψος του Ζαπίου που αντιμετωπίζει πρόβλημα για αυτούς προφανώς θέλουν να αποφύγουν το κέντρο και πάνε από πίσω για να ανέβουν προς τα πάνω και άλλους δρόμους που θα τους πούμε σε λίγο, το κέντρο αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό γιατί σε πολύ λίγο αναμένεται φυσικά να μεταβεί και ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Οπότε εδώ έχουμε τους βασικούς δρόμους πέριξ της πλατείας Συντάγματος, που είναι οι δρόμοι οι οποίοι θα κλείνουν όπως ανάλογα με τις απαιτήσεις: η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέα Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου και η Σταδίου είναι μέσα στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα κλείνουν όποτε απαιτηθεί και όποιοι άλλοι δρόμοι βέβαια κρίνει η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να
0: δηλαδή κλείνουν. Κλείνουν, περνάει, ξανανοίγουν. Έτσι, αυτό το πράγμα.
2: Δεν κλείνουν. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η ελληνική αστυνομία δεν έχει πει σε καμία περίπτωση ότι οι δρόμοι κλείνουν για τρεις ώρες, για δύο ώρες και δεν κλείνουν εντελώς. Είναι σταδιακές. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σταδιακές. Υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν κλιμάκια της τροχέας για να κατευθύνουν τους πολίτες όπου απαιτείται.
1: Υπάρχει ένα περιθώριο βέβαια χρόνου και επίσης να πούμε ότι κανένα οδηγό δεν θα δει το Ρούμπιο στη μετακίνησή του. Δεν θα υπάρχει κανεί οδηγό.
2: Αυτό είναι και ο στόχο.
1: Αυτό είναι ο στόχο. Γιατί φαντάζομαι, αν ξεφύγει ένας οδηγός, θα έχουμε ζητήματα μετά.
0: Ο στόχος με την καλή έννοια, ε.
2: Ακριβώς το συζητάμε.
0: Θα λέτε στόχο. Σε τέτοιες προσωπικότητες.
1: Θα έχουμε ζητήματα μετά.
2: Μιλάμε για ψηλά πρόσωπα που σε κάθε περίπτωση πρέπει με απόλυτη ασφάλεια μετακινηθούν. Ιδιαίτερη επιβάρυνση προφανώς θα έχουν οι διαδρομές που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή του Μάρκο Ρούμπιο, γιατί θα μεταβεί στην Πνίκα, θα γίνει ομιλία και αμέσως μετά θα πάρει το δρόμο για το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί, σε αυτή τη διαδρομή της αυτοκινητοπομπής, θα υπάρξουν φυσικά, θα υπάρξει και το απαραίτητο κλείσιμο των δρόμων και τις ανάλογες κυκλοφοριακές δυσκολίες.
1: Είναι χαρακτηριστικό το ότι η ομιλία στην Πνίκα, είπαμε ότι είναι 6,5 ώρα, έτσι δεν είναι?
2: Περίπου.
1: Το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό είναι στις 7. Καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε τώρα το.
2: Σίγουρα
1: 6,5,
2: θα μιλήσει. Κάποια απόκληση θα υπάρχει.
1: Θα μιλήσει, θα φύγει για να καταλάβει πόσο έχουν υπολογίσει τη διαδρομή Πνίκα Μαξίμου. 3 λεπτά, 4, να πούμε.
0: Μα αυτή είναι Θεοδωρή, αυτή είναι δρόμη, αυτή που δεν τους έχουμε κάνει ποτέ εμείς έτσι. Δηλαδή ποτέ.
1: Καλά, αν είναι εντελώς άδειος.
0: Όπως έπρεπε να είναι, ναι.
1: Αν είναι εντελώς άδειος, το κάνεις.
0: Εντελώς άδειος.
1: Φαντάζομαι θα είναι εντελώς άδειος. Με αυτή την έννοια.
2: Να πω εδώ επίσης ότι πέραν του ότι θα υπάρξουν και τα απαραίτητα και οι απαραίτητες διακοπές κυκλοφορίας στους δρόμους, αυτό θα επηρεάσει και τα λεωφορεία, έτσι. Και όσα λεωφορεία διέρχονται από τους δρόμους που αναφέραμε και τα τρόλεϊ θα υποστούν και τις ανάλογες τροποποιήσεις. Δηλαδή ο κόσμος θα πρέπει, όσο όσοι θέλουν να πάρουν τα λεωφορεία θα πρέπει να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από τον ΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ. Όσον αφορά το μετρό, έχει πει η αστυνομία ότι υπάρχει περίπτωση να κλείνει κατά διαστήματα για λόγους ασφαλείας. Βέβαια, τίποτα δεν κλείνει τελείως και, ναι, και για ώρα. Αυτό είναι το, είναι το θετικό.
1: Εντός με Σύνταγμα. Mm. Κάποιοι θα, ξέρουμε αν θα κλείσει κάποιος σταθμός από αυτούς.
2: Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι ανάλογα, δεν υπάρχει κάτι fix, γιατί είναι ανάλογα με το πώς θα κρίνουν οι αρχές, οι ελληνικές αρχές, το τι πρέπει να γίνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο θέλουν να αποφύγουν και το έχουν καταφέρει, μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά, είναι να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες οι οποίοι παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα, γιατί πολλοί από τους πολίτες δεν μπορούν να φύγουν το κέντρο, κάποιοι έχουν τις δουλειές τους κλπ.
1: Φαντάσου να πει ο Ρούμπιο, θέλω να πάω με το μετρό. Δηλαδή, μου είπαν ότι έχει πολύ καλό μετρό η Αθήνα. Οπότε, μήπως θα πάω με το μετρό.
3: Έχει ένα ωραίο μετρό στην Κυψέλη. Φτιάχνετε, πες το.
1: Θα το κάνουμε, έτσι.
3: Έχει ένα ωραίο.
2: Πάντως, να το πούμε ότι όσο πλησιάζει και όσο περνάει και η ώρα, αποφύγετε. Όσοι δηλαδή κινείστε ακόμη προς το κέντρο, αποφύγετε. Το ειδικά στο τετράγωνο εκεί στο Σύνταγμα, μεταξύ Συντάγματος, Ομόνοιας, Πνίκας και Μεγάρου Μαξίμου, αποφύγετε το τελείως. Εκεί θα υπάρχουν και όλες οι δυνάμεις ασφαλείας. Προφανώς,
1: ασφαλείας και δικές του.
2: Φυσικά. Εκτός από τους 3.000 αστυνομικούς που έχουμε εμείς και τους ελεύθερους σκοπευτές που θα είναι και ακροβολισμένοι, ειδικά γύρω από την Πινίκα που θα γίνει και η ομιλία, φυσικά και τους δικούς του, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, Σοφία, είμαστε στανμπάι.
3: Ξέρουμε τι ώρα φεύγει αύριο. Να πότε θα τελειώσει.
1: Φαντάζομαι δεν το βγάζουν.
2: Αυτό εντάξει. Πάντως, για να δώσουμε και την εικόνα, οι ρυθμίσεις και τα μέτρα ασφαλείας σταματάνε Πέμπτη πρωί.
1: Αυτό είναι η αναχώρησή του. Θα το μάθουμε εκείνη την ώρα, όταν φύγει δηλαδή ότι έφυγε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Είμαστε stand-by αν γίνει κάτι, ε.
2: Ακριβώς και κατά τα άλλα, βέβαια υπάρχουν και τα γνωστά προβλήματα στην κίνηση.
1: Ναι, θα τα πούμε.
3: Καλά, εμεί θέλουμε τα άλλα τώρα. Γνωστά, τι θα κάνουμε.
1: Έχουμε δελτίο ειδήσεων τώρα. Σε ευχαριστούμε, Σοφία.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στην άνοδο από το ύψος του Εγάλε έως Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Σταθερό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 18:30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και στις 19:00 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μαλίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια με τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών κοντά στις εγκαταστάσεις της βάσης ελικοπτέρων του ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι η αδιόρθωτη από το Sky 100,3. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και επειδή λέγαμε προηγουμένως για την Κυψέλη, η αλήθεια είναι το Μετροπόντικα στις γραμμής 4 που είναι στην Κυψέλη, έχει σταματήσει. Δεν είναι καθόλου βέβαιο θα ξαναπιάσει γρήγορα δουλειά, γιατί το πρόβλημα δεν είναι κάτω από τη γη, είναι πάνω από τη γη και είναι στους κατοίκους που ανησυχούν και βέβαια στο πολιτικό κόστος μιας τέτοιας απόφασης. Οι ζημίες που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης είναι σοβαρές. Οι εκθέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου για 14 πολυκατοικίες μιλούν για προβλήματα όχι μόνο στις τυχοποιίες αλλά και στο φέροντα οργανισμό και μάλιστα έχουν καταγραφεί και διαφορικές καθυζήσεις που πλησιάζουν ακόμα και το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας. Εδώ είναι τα δύσκολα πραγματικά, γιατί για να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση πρέπει να γδυθούν εντός εισαγωγικών όπως γίνεται σε μια πλήρη ανακαίνιση. Δεν μιλάμε δηλαδή για μερεμέτια, για λίγο σοβά, κάποιες ρογμές που πρέπει να κλείσουν, αλλά για πολύ εκτεταμένες παρεμβάσεις. Και εδώ στη σειρά καμπαίνει και η πολιτική αυτή τη στιγμή, γιατί με τις εκλογές να πλησιάζουν, η επανεκκίνηση του Μετροπόντικα μοιάζει σαν, πώς να το πούμε, σαν μια καυτή πατάτα, να το πούμε έτσι, γιατί ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να δώσει το πράσινο φως, γνωρίζοντας ότι με μια στραβή μπορεί να γίνουν νέες ζημιές και να χρεωθούν στο θέμα αυτό.
1: Και εκτός από ζημίες, μην έχουμε και θύματα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τα δύο πράγματα παράλληλα ταυτόχρονα.
0: Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος, αλλά λέω και ζημιά να σου γίνει. Φαντάσου τώρα, έχεις μια πολυκατοικία, μια χαρά. Και λένε, ξεκινάει ξανά με Μετροπόντικα και αρχίζει ρογμές. Πού θα πεις, ποιος θέει.
1: Ναι. Μα γιατί και εκείνο που θυμόμαστε από το τόσα βίντεο, εκείνο το περίπτερο που το ρούφηξε πανεπιστήμιο, για καλή του τύχη ήταν έξω περίπτερας. Αν ήταν μέσα ο περίπτερας, ο Θεός ξέρει τι θα γινότανε.
0: Ήτανε μέσα ο.
1: Μέσα ήταν.
0: Ναι, βέβαια. Θα σου πω.
1: Πάντως τη
0: γι' αυτό.
1: Πάντως τη γλίτωσε ο περιπτεράς. Ήταν καλά ο άνθρωπος.
0: Ήταν ο Μετροπόντικας, λοιπόν, μπορεί να φαίνεται έτοιμος να προχωρήσει, αλλά πολιτικά και κοινωνικά είναι ακόμα σταματημένος. Βέβαια, η ιστορία του Μετρό έχει πολύ απίστευτες στιγμές στην Αθήνα. Καμία μας ξεπερνά την ημέρα που ο Μετροπόντικας κατάπιε ένα ολόκληρο περίπτερο στην Πανεπιστημίου. Ήταν τότε τα μεγάλα έργα για το Αθηναϊκό Μετρό. Θυμάσαι, λέγαμε το μετρό θα αποκτήσουμε κτλ. Περνούσε λοιπόν ο Μετροπόντικας κάτω από την Πανεπιστημίου. Και ξαφνικά το έδαφος υποχωρεί.
1: Άκου τώρα και αυτό το έδαφος. Πήρε πρωτοβουλία μόνο του.
0: Ένα περίπτερο ολόκληρο άρχισε να βυθίζεται και το πιο βασικό, παιδιά, είναι ότι το θυμάστε βέβαια όσοι το έχετε δει, ήταν σε ζωντανή μετάδοση. Ήταν η κάμερα εκεί, έπαιρνε ζωντανά και βυθίστηκε το περίπτερο σε ζωντανή μετάδοση. Βέβαια δεν ήταν και γελία κατάσταση, γιατί μέσω περίπτερο ήταν η αραβωνιαστική του ιδιοκτήτη, ένιωσε το περίπτερο να γέρνει και πρόλαβε στο τσακ κυριολεκτικά να βγει έξω την τελευταία στιγμή. Αν ήταν δηλαδή δευτερόλεπτα αργότερα, θα είχε μείνει θα είχε παρασυρθεί.
1: Καλά, ήταν θέμα τύχη τη κοπέλα. Δηλαδή και ό,τι πρόλαβε βγει και ό,τι βγήκε από τη σωστή πλευρά. Γιατί σκέψου να βγαινε και να πέφτει σε λακκούβα. Δηλαδή ήταν τόσο τυχερή η κοπέλα μέσα στην ατυχία τη.
0: Είχε κλείσει πανεπιστημίου, είχαν βγει έντρομοι καταστηματάρχε και το πιο απίστευτο είναι ότι το περίπτερο δεν ανασύρθηκε ποτέ. Αποφάσισαν να καλύψουν το άνοιγμα με τσιμέντο ταχείας πήξεως. Έτσι λοιπόν, αν αργότερα έρθουν οι ιστορικοί του μέλλοντος να κάνουν τρύπες εκεί πέρα στην Πανεπιστημίου, θα βρουν ένα περίπτερο.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουν μετά το περίπτερο, θα του βάλουν και ένα
1: γυαλί.
0: Πλαίσιο γύρω-γύρω. Θα σκέφτονται τον κόσμο, θα καταθείτε στεφάνια.
1: Όπως είναι τα αρχαία. Όπως είναι τα αρχαία που βρίσκονται.
0: Και θα μιλάει ο Ρούμπιο τη εποχή.
1: Η γραμμή αυτή εδώ πέρα τώρα που λέγαμε προηγουμένως, η γραμμή 4 καινούργια τώρα που φτιάχνεται, έχει και μια άλλη. Έχει και μια άλλη ιστορία η οποία δεν χρειάζεται να λαϊκίζουμε, αλλά γενικότερα αυτή η γραμμή δεν έχει πάει καλά από την αρχή, χωρίς ρογμές. Το Μάιο του 25 είχε γίνει γνωστό από τον ίδιο τον υφυπουργό, τον κύριο Τεχιάο, ότι είχε διανοιχθεί σειρά καμίκους 160 μέτρων κατά παράβαση της συγκεκριμένης μελέτης. Εκεί δεν είχαμε ρογμές.
0: Δεν είχε τίποτα
1: αλλά, και όμως. Όχι. Ναι. Αλλά άνοιξε μια σειρά κατά παράβαση.
0: Κάτι 160 μέτρα από εδώ μέχρι τη γωνία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από τέτοιο.
1: Ναι. Η οποία όμως δεν είχε άδεια.
0: Σιγά, παιδιά.
1: Δεν είχε άδεια.
0: 160 μέτρα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Θα την παίρναμε την άδεια.
1: Ναι, θα την παίρναμε μετά.
0: Κάτι ξέραμε πριν.
1: Αυτό είναι όπως ανοίγουν τα μαγαζιά και για τη γραφειοκρατία. Ανοίγει το μαγαζί και λέει: θα έρθει κάποια στιγμή άδεια.
0: Και είχαν και τον αυτοφοράκι μέσα, στη σύραγγα. Ότι αν έρθει και το μα πιάσουν, έχουμε τον αυτοφοράκι.
1: Το
0: μηχανικό αυτοφοράκι να πάει να το.
1: Ήταν αυτό, ο περιπτεράς.
0: Ναι, να πάει αυτοφοράκι στην αστυνομία.

0: Με το Lenny Kravitz παρέα λοιπόν εδώ αδιόρθωτος και αυτός, με τους αδιόρθωτους ο Δωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, από το Sky 100,3, ένα τεταρτάκι σχεδόν 18 πριν τις 6 και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρουμε αν το μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
11: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σκάκια το κομματρία είναι η αδιόρθωτη και έχουμε συνέχεια για την κίνηση, γιατί σήμερα είναι η τιμητική της κίνησης. Έχουμε τη Σοφία πάλι εδώ να μας πει τα νεότερα, τα οποία φαντάζομαι δεν είναι ευχάριστα.
3: Να θυμίσω καταρχήν ότι έχουμε και τα γνωστά θέματα στο κέντρο, τα οποία θα ανοίγουν και θα κλείνουν αναλόγως την κατάσταση λόγω του Μαρκο Ρούμπιο. Τώρα, υπάρχει θέμα στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισού. Είχε γίνει ένα τροχαίο λίγο νωρίτερα στο ύψος της Δυραχείου. Είχαμε σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπάρχουν καθυστερήσεις πολλές στο σημείο. Ευτυχώς δεν έχουμε αναφορές για τραυματίες, αλλά τα προβλήματα τώρα ξεκινούν περίπου από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι και το ύψος των ΚΤΕΛ και στην άνοδο στο ρεύμα προς Λαμία. Από το ύψος του Εγάλεω περίπου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό επίσης υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα νωρίτερα, με καθυστερήσεις από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Πεντέλης προς το αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία επίσης. Κίνηση έχουμε και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας κατά διαστήματα από το κέντρο μέχρι το Μαρούσι και ανάποδα. Στους δρόμους τώρα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Να πω επίσης ότι εδώ, σε εμάς, στη λεωφόρο Ποσειδώνος εδώ, αυτή την ώρα από το ύψος του Νεουφαλήρου εδώ που είμαστε, μέχρι και την πλατεία Νερού, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην κυκλοφορία των οχημάτων, και στην λεωφόρο Ποσειδώνος εκεί στο ύψος του Ελληνικού αυτή τη στιγμή δεν περνάει τίποτα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στη λεωφόρο Μεσογείων επίσης στο ύψος του Χολαργού υπάρχουν προβλήματα και φυσικά στο ύψος της Νέας Ερυθρέας
2: πάντα
3: αυτήν την ώρα και στην άνοδο και στην κάθοδο.
4: Γιατί το πάρω από εκεί το Ρούμπιο να δει τι σημαίνει Αθήνα, να δει πραγματικά.
3: Ο Ρούμπιο τώρα
4: κινείται
3: προς Πνίκα σιγά σιγά, πάντως το κέντρο δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Κίνηση εκεί στην Βασιλίσσης Σοφίας λίγο βλέπω, λίγη κίνηση όμως σε πολύ μικρό τμήμα. Στην Αρδιτού εκεί στο ΜΕΤΣ λίγο πριν το Παναθηναϊκό στάδιο λίγα όμως προβλήματα, και έτσι λίγα προβλήματα και στην Τσαλδάρη στο κέντρο της Αθήνας σε μικρά τμήματα όμως. Ναι. Όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα και στο μεταξουργείο εκεί στην Κωνσταντινούπολεως υπάρχουν κάποια τμήματα που είναι δύσκολα. Προφανώς για όσους θέλουν τώρα να αποφύγουν το κέντρο και πηγαίνουν από πίσω προκειμένου να αποφύγουν όλη αυτή την ιστορία.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Αν χρειαστεί κάτι, ξαναμιλάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα.
4: Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 6, λίγο πριν το τελείωμα της εκπομπής. Και ένα tip, ένα κόλπο, εν πάση περιπτώσει, που έχω. Έχουν βρει, γιατί μιλάμε συνέχεια για τα κινητά. Κινητά, σκρολάρουμε πάνω κάτω όλη τη μέρα σε εφαρμογές, χαζεύουμε, χάνουμε το χρόνο μας κτλ. Ρίχνουμε λίγο το φταίξιμο στα παιδιά και τι κάνουμε εμείς ως γονείς κτλ. Όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι όλος ο κόσμος είναι σε ένα doom scrolling πάνω κάτω. Υπάρχει λοιπόν μία χώρα η οποία σκέφτηκε ότι για να παρατήσετε λίγο στην άκρη το κινητό, αλλά να πιάσετε ένα βιβλίο, το οποίο το έχει παρατήσει ο κόσμος μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, το αφήνουν το βιβλίο στην άκρη, θα τους πληρώνει. Και αυτή είναι η Σιγκαπούρη. Είπε λοιπόν η Σιγκαπούρη ότι υπάρχουν κίνητρα τα οποία περιλαμβάνουν και μικρές χρηματικές αμοιβές για όσους πολίτες καταγράφουν τα λεπτά που αφιερώνουν στο διάβασμα. Με
2: πώς το πιστοποιούν αυτό? Ότι εγώ διάβασα, ας πούμε.
4: Αυτό δεν το ξέρω πώς το πιστοποιείς.
2: Ζήτημα,
4: κοίτα, προφανώς.
2: Βασίζονται στην ειλικρίνεια του πολίτη.
4: Προφανώς δεν είναι αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι.
2: Υπάρχει κάτι το οποίο.
4: Δεν είναι Έλληνες.
2: Υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε στην Ελλάδα.
4: Προφανώς.
2: Ο Έλληνας το ρωτάει. Μα πώς το πιστοποιείτε? Σου λέει εκεί η ειλικρίνεια του πολίτη.
4: Ναι. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολύ. Δεν πάρα πολύ. Που πας, ας πούμε, και λες και λες. Σου λέει αλήθεια. Μα δεν λέει κανείς ψέματα εδώ πέρα. Α, ναι, εντάξει. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Είναι ένα tip, όπως είπαμε αυτό. Δηλαδή για να μαζέψεις ένα δολάριο της Σιγκαπούρης, που είναι λιγότερο από ευρώ, πρέπει να χρειαστείς 50 μέρες να διαβάσεις. Αλλά το πιστοποιείς, σου δίνουν και έναν μετρητή, βασίζεται σίγουρα στην ειλικρίνα. Κυρίως όμως είναι η θέληση στο να διαβάσεις, να αφήσεις λίγο στην άκρη του κινητό και να ξαναγυρίσουμε στο βιβλίο. Όποιος θέλει το κάνει. Άμα δεν θες, θα βρεθούν και εκεί πέρα.
2: Θα το κάνουμε και εδώ και να βρεθούν οι απατεώνες που θα παίρνουν λεφτά, ας πούμε, πολλά. Είδαμε τώρα αυτές τις μέρες είναι αρκετοί, ας πούμε. Από εδώ, από εκεί, τα εκατομμύρια πηγαίνουν και έρχονται.
4: Κάτι είδαμε από αυτούς.
2: Κοίταξε, η ειρωνία εδώ είναι ότι έχουμε φτιάξει τεχνολογίες και έχουμε ολόκληρη την ανθρώπινη γνώση στην τσέπη μας με τα ChatGPT και δυσκολευόμαστε να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Αυτό έχει, είναι η ειρωνία του,
4: ναι,
2: του
4: εκεί
2: πράγματος.
4: Πάει το όλο πράγμα εκεί πέρα.
2: Και,
4: πάει.
2: Και αναγκάζονται χώρες, ας πούμε, να το. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, ήθελα να πω δύο λόγια για δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βέβαια έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα τα τελευταία χρόνια. Πρώτα για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος είπε το αντίο στην Αργεντινή, στην εθνική Αργεντινής, όπως τον ονειρευόταν κάθε μεγάλος ποδοσφαιριστής. 85.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν στο Μονουμεντάλ με δάκρυα, αποθέωση. Μια χώρα του είπε: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίο, για αυτά που έχεις κάνει για μας. Και ήταν μια πάρα πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Την ίδια ώρα, ακριβώς την ίδια ώρα, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, στην Πορτογαλία ο Ρονάλντο έδινε με διαφορετική μάχη. Όχι με κάποιον αντίπαλο, αλλά με το δικό του το τέλος, το ποδοσφαιρικό στην εθνική του. Στα 41 του είναι ο Ρονάλντο, στα 39 ο Μέση.
4: Μάλλον με το δικό του το ταπεραμέντο έδινε μάχη ο Ρονάλντο, με το χαρακτήρα του.
2: Εκεί τα έχει σπάσει με τον προπονητή. Βγήκε και κάνει μια δημόσια δήλωση ότι δέχεται να τιμωρηθεί αν χρειαστεί, αλλά δήλωσε διαθέσιμος για την εθνική του. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τις δύο καριέρες, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση των δύο, είναι ότι ο Μέση μοιάζει να συμφιλιώθηκε με το τέλος, ενώ ο Ρονάλντο εξακολουθεί να το διαπραγματεύεται. Έφυγε ο ένας σε μια τελετή γεμάτη αγάπη, πρέπει να δείτε. Θα το έχετε δει, φαντάζομαι.
4: Ναι, ναι,
2: σκηνές από τα social κυκλοφορούν πάρα πολλά. Ο Μέση, ο Ρονάλντο λέει, όπως είναι ο χαρακτήρας του, θα φύγω όταν το αποφασίσω εγώ. Μιλάμε τώρα για την εθνική του.
4: Ναι, ναι,
2: για τις ομάδες.
4: Για τις εθνικές μιλάμε.
2: Εθνικές,
4: ναι.
2: Ναι.
4: Ναι, ναι.
2: Ο Μέση έγραψε τη δική του σελίδα, την τελευταία σελίδα με την εθνική του. Μάλιστα ήταν και ο καλύτερος παίκτης. Mm. Και η μεγάλη πλάκα είναι ότι έδωσε μια assist και έβαλε γκολ ένας άλλος παίκτης, ο οποίος φεύγει και αυτός.
4: Ναι, ναι.
2: Άρα δεν δίνει καμία σημασία στο συμπαίκτη του.
4: Πάντως, επειδή ο αθλητισμός είναι παράδειγμα για τα παιδιά, κυρίως για τα παιδιά που ξεκινάνε, αλλά παράδειγμα και για όλο τον κόσμο, πραγματικά είναι κρίμα, πάει χαμένη όλη αυτή η, όχι προσπάθεια μόνο, η απόδοση μεγάλων παικτών να τα χαλάνε στο τέλος ή κατά τη διάρκεια, ας πούμε, με το χαρακτήρα τους. Βλέπεις ότι.
2: Κοίταξε, δεν τα χαλάει ακριβώς. Δηλαδή, ο Ρονάλντο, αν το δούμε, μπορεί να φαίνεται η συμπεριφορά του ότι δεν είναι καλή, αλλά αν το δούμε κυριολεκτικά. Θέλει να παίζει στην εθνική της χώρας του.
4: Ναι, εντάξει,
2: αυτό θέλει,
4: ναι,
2: να
4: ναι. Απλά
2: ναι.
4: Αυτή την περίπτωση, ναι. Αυτή την περίοδο είναι πάει συγκριτικά με το Μέση. Αν ήταν μια άσχετη,
2: ναι,
4: καταλαβαίνεις. Έχεις ταυτόχρονα να συγκρίνεις δύο ανθρώπους που ναι, θέλει να παίζει. Δηλαδή δεν θέλει
2: ο Μέση.
4: Να κάνει κάτι άλλο.
2: Έφτασε στο τέλος του γιατί λέει: εγώ δεν μπορώ να παίξω άλλο. Ο Ρονάλντο λέει: εγώ μπορώ να παίξω.
4: Ναι.
2: Αλλά θέλω να παίξω στην εθνική μου. Αν το δεις δηλαδή, αν το αναλύσεις, δεν είναι κάτι που είναι, ας πούμε, μια συμπεριφορά άσχημη. Θέλει να παίζει στην ομάδα του. Βέβαια η ομάδα του δεν τον θέλει γιατί. Εντάξει. Έχει πάει σε 41, είναι, πώς το λένε, καθυστερεί πολλές φάσεις κτλ. Αλλά
4: ναι.
2: Θέλει να παίξει την εθνική του.
4: Με πι.
2: Ναι.
4: Θα του δώσει ένα πι, χρυσό πι.
2: Είτε με πι, είτε με ξύ, οτιδήποτε τέτοιο.
4: Επίσης δεν είναι μόνο η τωρινή του, ρε παιδί μου, συμπεριφορά. Λέμε, λέμε γενικότερα, σαν καριέρα συμπεριφορά Μέση και σαν καριέρα συμπεριφορά Ρονάλντο.
2: Για τώρα μιλάμε. Και γι' αυτό που λες, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Δηλαδή και έχουν βγει και φάσεις με κοπαδούς και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα δεν είμαστε οι ίδιοι μάρτυρες, η αλήθεια
4: καλά,
2: είναι κάπου
4: εντάξει,
2: στη μέση. Αλλά το σημαντικό είναι ότι βλέπεις δύο καριέρες πώς πάνε να τελειώσουν.
4: Πώς τελειώνουν,
2: και την ίδια μέρα,
4: Είναι
2: και την ίδια μέρα.
4: Με τι τρόπο τελειώνουν.
2: Ναι.
4: Όπως τελειώσαμε και εμείς, λοιπόν, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, έτσι όπως τελειώσαμε και εμείς, τελειώνουν. Όχι, εμείς τελειώσαμε διαφορετικά. Εμείς λέμε γεια και φεύγουμε και θα ξανάρθουμε αύριο. Αυτοί δεν θα ξανάρθουν αύριο. Λοιπόν, ήταν η Αδιόρθωτη, ήταν ο Θοδωρής Μαυακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος και είναι κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 εδώ στο Sky 100,3. Λίγο ακόμα υπομονή σήμερα στους δρόμους οι οδηγοί και οι μη οδηγοί που χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς.
2: Νομίζω μία οδηγή είναι καλύτερη από όλους.
4: Ναι. Λίγο ακόμα υπομονή μέχρι αύριο να φύγει ο Ρούμπε. Μετά θα έρθουμε στην κανονική κίνηση. Όχι ότι δεν θα έχει έτσι, θα έρθουμε στην κανονική. Και εμείς αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ στο Sky 100,3. Καλώς σας
2: απόγευμα. Ρύθμιση του ήχου, μην ξεχνάμε. Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και η Ρούλα Βρετάκου. Τους ευχαριστούμε όλους.
4: Yes, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας.
2: Και ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.
4: Έρχεται η Κατερίνα Δράκου λοιπόν, ναι. 6 με 8 και εμείς αύριο στις 5. Καλώς σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
2: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
0: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά οστεοφλέξ της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και από Εγάλιο ως τη συμβολή με την Παραλιακή, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιάνα, τμήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Ιστορική, θεμελιώδη, πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο, χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ στον κάθεδο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Σε λίγη ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλίες στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ τίθενται έως και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Βαθιά απογοητευτική χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, την αποστροφή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, πως είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά και άλλες χώρες. Με την επιφύλαξη ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη μέσα στην ημέρα, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού είναι σε εξέλιξη, ο κύριος Τσίπρας σημείωσε: «Η στάση είναι ενύπτωτα χείρας μου, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό». Ποινική δίωση κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμα 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Όλοι τους πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φύλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Z, 55χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος απείλησε με τσεκούρι έναν 49χρονο οδηγό γιοταχή μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Σπύρου Πάτση. Εγκληματική ομάδα που κατάρτιζε και διακινούσε πλαστικά

0: Σήμερα, μετά τις θεσινές μαζικές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της χώρας, το 86% των σχολείων άνοιξαν τις πόρτες τους, αποκλεισμένα παρέμειναν 1 στα 7 σχολεία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της Τίχημαν Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΙΚΕ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία ήταν αρχικά για 2+1 χρόνια. Ο Ισπανός διαιτητής Χωσέ Ερνάντεθ θα σφυρίξει το ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Οι Μουστάφα Φαλ και Νίκος Ρογκαβόπουλος προπονήθηκαν κανονικά και πλέον τίθενται στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντουβιτς για τον εντός έδρας αγώνα με τη Φενέρμπαχτσέ αύριο για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Το 1992 στο άλμπουμ The Future ο Leonard Cohen γράφει ένα τραγούδι για την δημοκρατία. Δημόκραση, η πιο διάσημη ελληνική λέξη του κόσμου, που ρίζωσε έτσι, χωρίς την ανάγκη μετάφρασης, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ήταν η εποχή που ο ψυχρός πόλεμος είχε μόλις τελειώσει, η συζήτηση για το τι πραγματικά σημαίνει δημοκρατία ήταν έντονη και το κυριότερο, η διάθεση όσων συζητούσαν ήταν μάλλον αισιόδοξη. Με τα χρόνια η αισιοδοξία μας άφησε κάπου στα μισά, κουραστήκαμε, συνηθίσαμε, όλα παίζουν, όλα θα μπορούσαν να είναι μέρος της αλήθειας. Μιας αλήθειας που δεν βρίσκει και πάντα τις κατάλληλες λέξεις να προσαρμοστεί στην εποχή. Γι' αυτό υπάρχουν οι ποιητές, που αν είναι ταλεντούχοι είναι και υπεράνω εποχών. Ο Κοέν που πάντα είχε τις κατάλληλες λέξεις στα τραγούδια του, μιλά για τη δημοκρατία, χωρίς το πλαίσιο που βάζει πολιτική. Και κερδίζει κατά κράτος, ιδίως με εκείνους τους στίχους προς το τέλος που λένε πως είναι εντάξει να μιλάς για τη δημοκρατία, αλλά να μην είσαι ούτε δεξιός ούτε αριστερός, απλώς ένας άνθρωπος κουρασμένος που μένει το βράδυ σπίτι για να χωθεί στη μικρή οθόνη.

Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Η διαδρομή θα γίνει κάπως αντίστροφα από τον Κοέν για τη Δημοκρατία της Αμερικής. Στον τόπο που γέννησε τη Δημοκρατία εδώ στην Ελλάδα, στην Πνίκα, και την ομιλία που θα εκφωνήσει εκεί σε λίγη ώρα από τώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο επίσημος προσκεκλημένος μας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Είναι η ουσία, αλλά την κερδίζει η εικόνα και είναι μια εικόνα πολύ δυνατή αυτή για το παλμαρέ κάθε πολιτικού με βλέψεις, σαν και αυτές που λένε πως διαθέτει ο Μάρκο Ρούμπιο να διεκδικήσει δηλαδή την Αμερικανική Προεδρία. Αν το μέσο είναι το μήνυμα, και αυτό δεν θεωρείται σήμερα ξεπερασμένο, το τοπόσιμο επίσης είναι ένα μήνυμα ακέραιο εν προκειμένου. Ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εκείνος λοιπόν που ρυθμίζει τις παγκόσμιες δημόσιες υποθέσεις, το είπε ξεκάθαρα πως απόψε ο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα θα μιλήσει για την μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Γιατί εδώ δεν είναι Ελλάδα ή Αμερική, αλλά ολόκληρος ο δυτικός πολιτισμός. Σε λίγο θα ξέρουμε, αυτό που εν πάση περιπτώσει διαρρέεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας σε μια αφετηρία για να αναπτύξει το μήνυμά του σχετικά με την κοινή μας κληρονομιά Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης και τις κοινές μας προκλήσεις, βέβαια, μαζί πάνω αυτά, κοινές προκλήσεις της Δύσης σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και πώς θα το πει, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ο Ρούμπιο με έχει κερδίσει κάτι σπάνιο. Έχει κερδίσει τη δυνατότητα να μπει στην ίδια λίστα με τον Περικλή, τους διάσημους ρητορές μας, τον Κολοκοτρώνη με τον περίφημο λόγο του που εκφωνήθηκε εκεί από στήθους. Ο Κολοκοτρώνης ήταν αγράμματος, εξού και η περίφημη προτροπή του τότε, να σκλαβωθείτε στα γράμματα. Και έπειτα ήταν ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός Αντρέ Μαλρό, υπουργός του Ντεγκόλ τότε, πολιτισμού. Υπουργός πολιτισμού του Ντεγκόλ, μίλησε στην Πνίκα, στην πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης. Ίσως και γι' αυτό η αντιπολίτευση να φωνάζει σήμερα, ίσως γιατί της πέφτει βαριά η σύγκριση. Τα τελευταία χρόνια στην Πνίκα μίλησε ο Μακρόν το 2017, παρολίγο να είχε μιλήσει το 2016 ο Μπαράκ Ομπάμα. Κάτι ο καιρός, κάτι τα ζητήματα ασφαλείας. Ο Ρούμπιο τα καταφέρνει να είναι ο πρώτος Αμερικανός που θα μιλήσει εκεί και πιθανότατα να είναι ικανοποιημένος με αυτό. Γιατί αν διεκδικήσει τελικά την Προεδρία του 2028, η Πνίκα θα είναι μια εξαιρετικά δυνατή πολιτική εικόνα για την αφήγησή του. Και το αφήγημα σήμερα είναι σαν την αρχή. Είναι το ίμιση του παντός.

Αυτή είναι η Doors. Είναι ο Jim Morrison που τραγουδά για το Indian Summer. Αυτό δηλαδή που συνήθως συμβαίνει και σε μας λίγο αργότερα όμως μέσα στο χρόνο. Είναι το λεγόμενο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου και συμβαίνει όταν η ζέστη μοιάζει αφύσικη για την εποχή. Μην μου πείτε ότι δεν το νιώσατε σήμερα. Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απογεύμα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Είναι η επέτειος των 3 χρόνων από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, της σφαγής που ακολούθησε. 3 χρόνια έχουν περάσει και εξακολουθούμε να μην μπορούμε να συμφωνούμε από πού και πώς αρχίζει σωστά η ιστορία. Καμιά φορά βέβαια είναι εντάξει να μην ξέρεις ή να μην συμφωνείς, αρκεί να μπορείς απλώς να ακούς. Και εδώ είναι το αστείο. Το ημερολόγιο, η τρέχουσα επικαιρότητα, ο Ρούμπιο, η επίσκεψή του, τα όσα διακυβεύονται, όποιοι στοχωρούν μπροστά στο αφεντικό μας ενδιαφέρον για έναν άλλο πόλεμο, οικογενειακό αυτή τη φορά, που περιέχει όμως όλα τα συστατικά για να πουλήσει. Και για soundtrack, ένα τραγούδι από τα παλιά που έλεγε «Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά». Όπως ακριβώς το έγραψε στην Καθημερινή ο καθηγητής κοινωνιολογίας ο κ. Βασίλης Βαμβακάς, τα τραγούδια της Άννας Βύση αποτελούν σήμερα ίσως το σημαντικότερο soundtrack της ύστερης μεταπολίτευσης. Άρα μήπως όλο αυτό δεν είναι gossip και αφορά το συλλογικό ασυνείδητο της κοινωνίας μας? Οι τηλεοπτικές εκπομπές είμαι σίγουρη θα μας δείξουν το δρόμο. Λοιπόν, ελάτε πριν πάμε παρακάτω να δούμε τι σημαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους. Είναι πάρα πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό της λεωφόρου Κηφισού. Από την Κηφισιά ξεκινά το πρόβλημα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και από Εγάλεο έως την συμβολή με την Παραλιακή. Θα καθυστερήσετε αν κινείστε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανατμήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων θα συναντήσετε καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο σημείο που συνήθως μποτιλιάρει τέτοιες ώρες. Στα απογεύματά μας, δηλαδή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, με το που στρίψετε στον κόμβο της μεταμόρφωσης έως και την έξοδο για Πεντέλης. Σε γενικές γραμμές και δεδομένων των συνθήκων, διότι είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα και είμαστε ενήμεροι ότι κανείς δεν θα μπορεί με ακρίβεια να προβλέψει πώς ακριβώς θα έχουν τα πράγματα, τα κυκλοφοριακά πράγματα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι κανονική. Βεβαίως, ανά πάσα ώρα και στιγμή αλλάζει, ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, έχει πάει 6:20, αυτό σημαίνει ότι σε λίγη ώρα από τώρα, δηλαδή στις 6:30, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η ομιλία του επικεφαλής του State Department. Θα διαρκέσει, αναμένουμε να διαρκέσει περίπου σκάρτη μισή ώρα, γιατί αν το πρόγραμμα τηρηθεί, ο Μάρκο Ρούμπιο στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως μετά, βάσει προγράμματος πάντα, θα δειπνήσουν καπορέα με θέατρο την Ακρόπολη και με ένα μενού που σίγουρα θα ζηλεύαμε. Σε αργότερα, αφού ακούσουμε την ομιλία, θα κάνουμε και μια αποτίμηση αυτή. Θα είναι μαζί μας ο κ. Πέτρος Βαμβακάς, που παρακολουθεί τα όσα διακυβεύονται εδώ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Για την ώρα όμως, πάμε μουσικά και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έτσι, θέματα που βρήκα σήμερα ψάχνοντας την Καθημερινή είναι το άρθρο του Προέδρου του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, του κ. Νίκου Ρόπαμπα, που γράφει για το κενό που έρχεται να καλύψει το διαφάνεια.ai. Ξέρετε τι είναι το διαφάνεια.ai? Εγώ δεν ήξερα μέχρι που διάβασα την Καθημερινή. Είναι μια νέα και ανεξάρτητη πλατφόρμα που επιχειρεί να κάνει κατανοητά τα δεδομένα της διάβγειας. Η διάβγεια είναι ο επίσημος κρατικός, πώς να το πω, το σύστημα στο οποίο αναρτάμε κάθε πράξη που αφορά το δημόσιο. Αν μπεις όμως στη διαδικασία και στο πλαίσιο πάντα της διάβγειας, να ψάξεις και να βρεις, για παράδειγμα, πόσα χρήματα ξόδεψε ο Δήμος Αθηναίων το 2025, αυτό δεν είναι ακριβώς εύκολο, το αντίθετο μάλιστα είναι εξαιρετικά σύνθετο. Με βάση λοιπόν αυτό το νέο εργαλείο που προφανώς είναι στη διάθεση όλων μας, το διαφάνεια.ai, μπορείς να έχεις κάθε απάντηση που θες, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, και η χρήση είναι δωρεάν. Πίσω από αυτή την πλατφόρμα βρίσκεται ένας κύριος ονόματι Κωνσταντίνος Ηλίας Ντούνης. Σκέφτηκε το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, ότι καλό είναι να υπάρχουν δικλείδες έτσι, ασφάλειας και εν πάση περιπτώσει που να ευνοούν αυτό που δοκιμάζεται περισσότερο σήμερα, την εμπιστοσύνη μας, αλλά αυτές πρέπει να είναι και αποτελεσματικές, να λειτουργούν, να μην αφιερώνουμε χρόνο από αυτόν που δεν έχουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας και να πάρουμε την απάντηση που τόσο πολύ θέλουμε.

0: Σε άλλα νέα και στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα συζητάμε την χθεσινή αιχμηρότατη παρέμβαση, αλλά σε αυτό μας έχει συνηθίσει του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, στο συνέδριο του Βήματος. Συζητάμε όμως και τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή του τοποθέτηση. Κοντοστάθηκε στα όσα δήλωσε δημοσίως ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης με τον κύριο Γιώργο Ιεροπετρίτη. Στο ζήτημα το κέραιο, αυτό που μας αφορά, αυτό που έχουμε μπροστά μας και πολύ συζητάμε τελευταία, στο κέραιο ζήτημα του καλωδίου. Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, ο Μάρκο Ρούμπιο φάνηκε να λέει λύστε το ζήτημα και προς όρας η αίσθηση που έχει είναι πως ο Αμερικανός υπέξ υιοθετεί τη στάση του ποντίου Πιλάτου το τασχύρας μου. Καλό είναι να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα υπό την έννοια ότι αυτά συνήθως φαίνονται λίγο αργότερα και όχι εκείνη την ώρα και τη στιγμή. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω υπάρχει μια σχετική προετοιμασία. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφοντας από τους τίτλους των ειδήσεων ίσως να είμαστε και έτοιμοι να συνδεθούμε με την Πνίκα για να ακούσουμε όλη την ομιλία. Θα την ακούσετε όλοι εδώ στον Sky του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Να προλάβω λοιπόν να είμαι συνεπής με τις διαφημιστικές υποχρεώσεις και να σας πω πως αν το κινητό σας χάλασε και χάλασε στην πιο λάθος στιγμή, υπάρχει πάντα η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα, γίνεται αξιόπιστα. Οι άνθρωποι της Vodafone θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για να κάνουν τη διάγνωση και να σας επισκευάσουν τη συσκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Περισσότερα μαθαίνετε στο vodafone.gr είτε σε ένα φυσικό κατάστημα Vodafone. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της CenterSoft One.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Regency, το αληθινό.
11: συμμετοχή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Να δω.

0: Ράμπες. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σταθερό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομόλογό του. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Σε λίγη ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπέρ της επίσπευσης της αποδέσμευσης περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, τάχθηκαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπως είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Μάρτιο. Η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος Med9 στο Split της Κροατίας. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας, σωστά άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια με το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 28 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Σας η ώρα είναι 6 και 32 πρώτα λεπτά και από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε να ξεκινήσει η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ. Το σκηνικό είναι από μόνο του εντυπωσιακό. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορες λεπτομέρειες για το πόντιουμ που φέρει το λογότυπο του State Department. Ο χώρος είναι σχεδόν ασφυκτικά γεμάτος. Έχει ξεκινήσει να γεμίζει από τις 4 και κάτι. Την αρχή έκαναν οι διαπιστευμένοι συντάκτες και αργότερα ένα ετερόκλητο μείγμα, κυβερνητικά στελέχη βεβαίως ανάμεσά τους και άλλοι θεσμικοί φορείς, ο πρίτανης του ΕΚΠΑ, ο καθηγητής Γεράσιμος Ιάσος, πρέσβεις, εφοπλιστές, σύνολοι εκεί, για να παρακολουθήσουν τα όσα έχει να πει ο Μάρκο Ρούμπιο σε λίγα λεπτά από τώρα. Σε ό,τι αφορά τα μέλη της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης είναι εκεί, ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Διένδιας, προφανέστατα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης και πολλοί άλλοι. Ήταν εκ των πρώτων που προσήλθαν στο χώρο. Αυτή είναι μια επίσκεψη που μας αφορά, που καλύπτεται βεβαίως από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά όχι μόνο, είναι διεθνές το ενδιαφέρον, τουλάχιστον των μέσων ενημέρωσης. Το γαλλικό πρακτορείο κάνει ειδική μνήμα στο θέμα της ομιλίας του Ρούμπιο σε λίγα λεπτά από τώρα και στην αναμενόμενη προτροπή του, πρόσκλησή του προς τη Δύση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και με αυτόν τον τρόπο να αντισταθεί και στην παρακμή της. Μάλιστα, το γαλλικό πρακτορείο συνδέει την ομιλία με την παρέμβαση Ρούμπιο στην διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου το Φεβρουάριο, όταν είχε μιλήσει για τη μαζική μετανάστευση, είχε μιλήσει για την αποβιομηχάνηση. Η σημερινή του ομιλία θα ακούσουμε βεβαίως τι έχει να μας πει. Παρουσιάζεται ως μια συνέχεια, μιας επιχειρηματολογίας για το ποιοι είμαστε, για την ταυτότητά μας και κατ' επέκταση για το μέλλον μας. Είπαμε, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Το Associated Press επίσης ρίχνει φως στις διατλαντικές σχέσεις και παρουσιάζει τον Ρούμπιο ως έναν από τους ανθρώπους που βρίσκονται πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Τραμπ, ένας ήπιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Τραμπ. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε να μιλά ο Μάρκο Ρούμπιο, για να συνδεθούμε και να το ακούσουμε.
1: Χιλιάδες χρόνια, ο πολιτισμός που δημιούργησε αυτό που βρίσκεται πίσω μου έχει εχμαλωτήσει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γένειες πολιτικών μας ηγετών, καλλιτεχνών και φιλοσόφων έχουν στραφεί προς αυτόν, έχουν στραφεί προς αυτόν με θαυμασμό και δέος. Ο χρόνος έχει μια τάση να αμβλύνει τις αισθήσεις. Μεγάλες νίκες και καταστροφικές ήττες συρρυκνώνονται και γίνονται μια υποσημείωση ενός σχολικού βιβλίου σε ένα ακόμη γεγονός που οι μαθητές πρέπει να απομνημονεύσουν και να ξεχάσουν. Όμως οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς ξανά και ξανά. Το 480 π.Χ. οι στρατιές του Ξέρξη έφτασαν σε αυτήν την πόλη και παρέδωσαν τα ιερά της στις φλόγες. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν εκενώσει την πόλη με πλοία και είχαν μεταφερθεί σε ένα κοντινό νησί. Όμως μια χούφτα ανθρώπων αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πατήρια τους. Αντί γι' αυτό, οχυρώθηκαν μέσα στον βραχώδη προμαχώνα της Ακρόπολης για να δώσουν μια εκπληκτική τελευταία μάχη, ρίχνοντας τεράστιες πέτρες από τους γκρεμούς πάνω στους Πέρσες εισβολής και κρατώντας σε απόσταση τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής για ημέρες. Τελικά όμως νικήθηκαν. Οι Πέρσες λελεέτουσαν τους ναούς, έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα τριματοϊσμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έθεψαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει ακόμη. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και οι απόγονοι των ανδρών που τον έκτισαν, οι γη της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους ως τα πέρατα της γης. 2.5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου, από όπου είμαι σήμερα εδώ, ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δισέγγονος επίκοπο που έφτασε στον νέο κόσμο από την Ισπανία. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος που ούτε η πάροδος του χρόνου, ούτε η απόσταση χώρου μπορούν να εξελίψουν. Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της δικής μου χώρας είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, στις πανύψηλες κολόνες, στους δόλους και στα μνημεία σε ολόκληρη την πρωτεύουσά μας. Η πόλη όπου γεννήθηκε το Σύνταγμά μας, η Φιλαδέλφια, έχει η ίδια ένα ελληνικό όνομα. Οι άντρες που ίδρυσαν τη χώρα μου γοητεύονταν από την κληρονομιά που κληρονομήσαμε από τη δική σας. Είχαν εξαιρετική γνώση της ιστορίας και είχαν σημαντική επίγνωση της μοντικής τους θέσης μέσα σε αυτήν. Όμως καμία άλλη εποχή του παρελθόντος δεν τους απασχόλησε τόσο όσο η αρχαιότητα. Πολλοί εκπλήσονται όταν μαθαίνουν ότι ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα ομοσπονδιακά κείμενα της Αμερικής δεν ήταν φιλόσοφος του διαφωτισμού, ούτε πολιτικός θεωρητικός. Ήταν ο Πλούταρχος, ο Έλληνας βιογράφος των σπουδαιότερων ανδρών της Ελλάδας και της Ρώμης. Πολλά έχουν γραφτεί και υποθεί για την επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στις ιδέες των ιδρυτών της Αμερικής, καθώς επίσης σε όλους τους δυτικούς φιλοσόφους και πολιτικούς που προηγήθηκαν. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τα βασικά της ιστορίας. Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα, πολίτη και η δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκε στις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξιολογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ.
2: Όλα αυτά, όμως, αυτά που οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο, ως Αμερικανοί και ως Δύση, είναι στην πραγματικότητα πολύ βαθύτερα. Αυτοί οι θεσμοί και αυτές οι ιδέες ήταν η εξωτερική έκφραση πιο θεμελιωδών χαρακτηριστικών που βλέπουμε στους αρχαίους Έλληνες. Χαρακτηριστικών που δεν μπορούν να περιοριστούν σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα ή θεωρία. Εδώ λοιπόν, στην Αθήνα, γίναμε μάρτυρες της πρώτης ολοκληρωμένης έκφρασης όλων των θεμελιωδών γνωρισμάτων που θα καθόριζαν αργότερα τη Δύση. Έντονη ατομικότητα, αδιάκοπη, απεριόριστη φιλοδοξία. Εξερεύνηση, εφεύρεση. Έντονη επιθυμία για ανακάλυψη, περιπέτεια, διακινδύνευση και δόξα. Μια ακόριστη περιέργεια για τον κόσμο και για τις αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί. Δίψα να γνωρίσουμε τα μυστήρια της φύσης και να κατανοήσουμε τα μυστικά του σύμπαντος και ανυπομονησία για να υπερκεράσουμε την ιδέα του αδύνατου, αντίσταση σε κάθε όριο και περιορισμό. Μια προσπάθεια να διεισδύσουμε στα βάθη του αγνώστου. Αυτά δεν ήταν απλώς τύποι αρχές μιας συγκεκριμένης φιλοσοφικής σχολής. Ήταν τα χαρακτηριστικά ενός ολόκληρου λαού, εκφρασμένα στις παραδόσεις του, στις ιστορίες του, στη φαντασία του, στις αρετές που απαιτούσε από τους πολίτες του, στα πράγματα για τα οποία ζούσαν, πολεμούσαν και πέθαιναν. Το να τους γνωρίσουμε σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Εδώ άνθησε η δυτική επιθυμία, η επιθυμία της Δύσης να αποκαλύψει όλα όσα η άγνοια, το σκοτάδι, η απόσταση είχαν κρατήσει κρυφά από το νου του ανθρώπου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Πολλά από όσα γνωρίζουμε για πολλούς αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εξιστορήσεις Ελλήνων εξερευνητών και ιστορικών, οι οποίοι δεν κατέγραφαν μόνο τις ιστορίες του δικού τους λαού, αλλά ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Ενώ άλλοι έστρεφαν το βλέμμα προς τα έξω, οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήθηναν την προσοχή τους προς τα έξω, επιδιώκοντας τη συγκίνηση και τη δόξα του να βλέπουν οτιδήποτε ήταν παράδοξο, καινούριο. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό θα οθούσε τη Δύση να δημιουργήσει, να πραγματώσει όλα όσα οι άλλοι δεν μπορούσαν, ξεχωρίζοντας από τόσους άλλους πολιτισμούς και κοινωνίες, όπου η σταθερότητα και η επιβίωση ήταν η υψηστή σκοπή. Όμως δεν είναι μόνο η φιλοδοξία να εξερευνήσουμε που κληρονομούμε από τους Έλληνες, είναι η πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει γνωστό, μπορεί να γίνει κατανοητό. Είναι η εμπιστοσύνη ότι ο κόσμος μπορεί να χαρτογραφηθεί, να μετρηθεί, να αποτυπωθεί, να κατανοηθεί. Ότι υπάρχει μια ορθολογική τάξη στο σύμπαν που διέπεται από θεμελιώδεις νόμους, τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν με το νου τους. Αυτό ήταν το θεμέλιο του νου, του δυτικού νου, της Δύσης, τα μαθηματικά, η επιστήμη, η ιατρική, η φιλοσοφία, η ηθική, η θρησκεία. Άνοιξαν το δρόμο για να βρει το Ευαγγέλιο και να βρουν τα Ευαγγέλια γόνιμο έδαφος στην Ευρώπη και να ανθίσει χριστιανοσύνη στην Ευρώπη. Ήταν το θεμέλιο του πλούτου της χριστιανικής θεολογίας, του Αυγουστίνου, του Ακινάτη και ολόκληρης της παράδοσης. Και όλα αυτά γέννησαν έναν πολιτισμό που χαρακτηριζόταν όχι μόνο από κοινή κουλτούρα, αλλά από κοινή ανθρωπολογία, την κοινή αντίληψη περί του ανθρώπου και της θέσης του στο σύμπαν. Οι απόγονοι του θα μοιράζονταν όχι μόνο την ιδέα της φυσικής τάξης, αλλά και μια ιδιαίτερη αντίληψη περί αρετής, περί του πεπρωμένου και της μοίρας, περί της αλήθειας, του αγαθού και του ωραίου. Πρόκειται για έναν κώδικα που υπαγορεύει πώς οφείλουν να ζουν οι άνθρωποι, για αντικειμενικά πρότυπα και ιδανικά για τα οποία πρέπει να αγωνίζονται. Για τους Έλληνες της αρχαιότητας, η επιδίωξη της αριστείας ήταν η κυριότερη αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης. Οργάνωσαν ολόκληρη την πολιτική και κοινωνική ζωή τους γύρω από την αναμέτρηση, τη φιλοδοξία, τον συναγωνισμό, στη φιλοσοφία, την ποιήση, στη γλυπτική, το θέατρο, στον αθλητισμό, στην τέχνη, αλλά και στον πόλεμο και την πολιτική. Η ελληνική πόλη της κλασικής αρχαιότητας ήταν μια αρένα όπου σπουδαίοι άνδρες δοκίμαζαν και αποδείκνυαν τον εαυτό τους, τις δυνατότητές τους, όπου τις καλλιεργούσαν μέσω αδιάκοπου αγώνα για να είναι καλύτεροι, πιο δυνατοί, πιο ωραίοι, προσπαθώντας να πλησιάσουν, να προσεγγίσουν την τελειότητα κατά το δυνατόν. Ξέρω ότι αυτός ο τρόπος ζωής, έτσι όπως τον περιγράφω, μπορεί να ακούγεται παράδοξος, να χαρακτηρίζεται από σκληρότητα. Το ιδανικό πολλών ιδεολογιών της εποχής μας, όμως, είναι ένας κόσμος απόλυτης ασφάλειας, ανεξαρτήτως, απλαγμένος από το ρίσκο, τη διακινδύνευση, την αποτυχία, χωρίς την επιδίωξη της δόξας της νίκης, χωρίς καν την αισχύνη της ήττας. Πολύ συχνά οικοδομούμε προς τα κάτω. Σχεδιάζουμε τα πρότυπά μας έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν θα βγει χαμένος. Απασχολούμαστε περισσότερο με την άνεση των χειρότερων παρά με τις δυνατότητες των καλύτερων. Και κρατάμε τους εξαιρετικούς μεταξύ μας ομοίρους του μέσου όρου, του συνηθισμένου, της μετριότητας. Όμως οι άνδρες και οι γυναίκες που έκτισαν τον Παρθενόν έκτισαν προς τα πάνω. Πίστευαν ότι η υψηλότερη και ευγενέστερη φιλοδοξία στη ζωή ήταν να υπερβαίνεις όλους τους άλλους, να αγωνίζεσαι για να είσαι ο καλύτερος σε όλα. Οι αρχές ελληνικές πόλεις, κράτη ήταν γεμάτες από έντονο πάθος, αντιπαλότητα, συναγωνισμό, παρατάξεις, συγκρούσεις. Όμως από αυτόν τον αδιάκοπο αγώνα για διάκριση προήλθε η μεγάλη άνθηση στην τέχνη, στη φιλοσοφία, στην πολιτική, στην διανοητική ενέργεια που θα μετέτρεπε μια ομάδα μεσογειακών πόλεων στην γενέτειρα του μεγαλύτερου πολιτισμού στον κόσμο. Αυτός ο θυμός, όπως τον αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, φωτιά του πάθους, της δύναμης του θάρρους, της περηφάνειας, είναι η καρδιά κάθε μεγάλου πολιτισμού. Γιατί χωρίς αυτόν τα έθνη θα απολέσουν τη βούληση να πολεμήσουν, να αγωνιστούν, να επιβιώσουν. Σήμερα ένα υπερβολικά μεγάλο μέρος της Δύσης έχει ξεχάσει αυτήν την ιδιότητα, αυτήν την ποιότητα. Με την πάροδο του χρόνου, εμείς στη Δύση φτάσαμε να ντρεπόμαστε για τα πράγματα που μας έκαναν ξεχωριστούς. Νιώθουμε μηχανία, επειδή τα επιτεύγματά μας ξεχωρίζουν από τους άλλους. Η ευημερία μας έγινε κατά κάποιο τρόπο πηγή ενοχής. Δεν πιστεύουμε πλέον ότι αξίζουμε να είμαστε σπουδαίοι. Και η λέξη εθνικισμός έγινε βρισιά. Γκρεμίσαμε τα μνημεία μας, καταδικάσαμε την ιστορία μας, διδάξαμε σε πολλά μέρη στα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες που θα κληρονομήσουν. Και παράλληλα, ανοίξαμε τα σύνορά μας, εξοβελήσαμε τη βιομηχανία μας, το εξωτερικό, αφήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις μας να φθήνουν και να συρρυκνώνονται. Και με την πάροδο του χρόνου, απεμπολίσαμε όλο ένα και περισσότερο μέρος της εθνικής κυριαρχίας μας, μεταβιβάζοντας τις αποφάσεις μας σε παγκόσμιες γραφειοκρατίες μακριά από εμάς, εκτός ελέγχου. Κάποιοι ήταν υπερβολικά πρόθυμοι να καλύψουν το κενό που άφησε η αδυναμία μας. Καθώς η αυτοπεποίθηση της Δύσης κλονίζεται, οι αντίπαλοι και ανταγωνιστές μας γίνονται όλο ένα πιο διεκδικητικοί, συσσωρεύοντας πλούτο και ισχύ. Για εκείνους, όχι για μας. Και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύως, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να εκμηχανίσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπτικά συστήματα, στα εντομένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη να εξερευνήσουν το διάστημα. Ξέρετε, παρά τα υψηλά τους ιδανικά, οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν αφελείς. Κατανοούσαν ότι τα έθνη έχουν συμφέροντα. Κατανοούσαν ότι η πολιτική απαιτεί σύνεση και διπλωματία, αλλά ήξεραν πολύ καλά επίσης να χρησιμοποιούν την ισχύ, να απειλούν με την άσκηση της ισχύως τους όταν η σύνεση και η διπλωματία αποτύχαναν. Κατανοούσαν ότι η ισχύς απαιτεί όχι μόνο τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό σου, αλλά και την αξιοπιστία που καλλιεργείς, ότι είσαι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσεις αυτήν την ισχύ. Και αυτή είναι η κλασική αντίληψη για την πολιτική, την τέχνη της διακυβέρνησης που η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει να ανακτήσει, όχι μόνο για τη χώρα μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για ολόκληρο τον πολιτισμό μας. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από την μακροχρονή νάρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε εδώ πρώτα πριν από χιλιάδες χρόνια. Και τα πρώτα σημάδια ήδη φαίνονται. Σε ολόκληρη την Ήπειρο, εδώ βλέπουμε αυτό που ελπίζαμε να είναι η επαρχή μιας αλλαγής για τη νέα γενιά. Εκρηκτική αύξηση των αμυντικών δαπανών, πλημμυρίδα νέων συνεργασιών και προγραμμάτων, αυξημένη βιομηχανική παραγωγή, χάρη στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε πέρσι στη Χάγη. Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της μετατόπισης, αυτού του μετασχηματισμού. Ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου όσον αφορά τη συνεργασία με τον στρατό μας. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να έθεσαν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, δεν πρέπει όμως να τους διαρρήξουν. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας και μπορούμε να το πράξουμε. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, μάλιστα. Το όραμα μας είναι μια συμμαχία, της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των ημερών της. Είναι ένα όραμα που είδαμε να γίνεται πράξη μόλις τον περασμένο μήνα, σε μια χωρίς προηγούμενο συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας, που θα αναδιαμορφώσει την Αρκτική και θα ενισχύσει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Και τρεις εταίροι βγήκαν κερδισμένοι. Η Ευρώπη ολόκληρη και το ΝΑΤΟ. Και αυτοί βγήκαν ασφαλέστεροι, ισχυρότεροι και πιο προστατευμένοι χάρη στη συμφωνία αυτή. Θέλουμε λοιπόν να κερδίσουμε μαζί. Οφείλουμε να κερδίσουμε μαζί. Στις μέρες μας έχει αρκετούς οπαδούς πεποίθηση ότι η πεφωτισμένη εξωτερική πολιτική σημαίνει να δίνεις προτεραιότητα στην παγκόσμια κοινότητα εναντί του λαού σου. Και εδώ έχουμε να μάθουμε πολλά από την αρχαία Ελλάδα. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι δεν υπήρχε τίποτα υπερβολικά εγωιστικό ή λανθασμένο στην αφοσίωση στο έθνος σου, ούτε στο να αγωνίζεσαι για να, όταν υπερασπίζεσαι τα συμφέροντά σου πάνω απ' όλα. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν με πάθος στο ιδανικό του σπουδαίου ανδρός, του εξαιρετικού ανθρώπου που κερδίζει την θανασία με τις πράξεις του, με τα έργα του. Πίστευαν όμως παράλληλα ότι η δόξα και η φήμη κερδίζονταν μέσω της επίτευξης επιτευγμάτων μεγάλων που ξεπερνούν τον ίδιο τον εαυτό. Οι ήρωες του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ένας μετά τον άλλον, ήταν άνθρωποι που ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν οιοδήποτε τίμημα για έναν σκοπό αντάξιο αυτής της αφοσίωσής του. Το έκανε ο Σωκράτης, ο οποίος αρνήθηκε να εγκαταλείψει την αναζήτηση της αλήθειας ακόμα και με τίμημα τη ζωή του. Ή στους 300 Σπαρτιάτες, όταν περικυκλώθηκαν απελπιστικά λιγότεροι απέναντι στις στρατιές της Περσίας, οι οποίοι αρνήθηκαν την ευκαιρία να σωθούν, επιλέγοντας να πολεμήσουν μέχρι τον τελευταίο, αντί να εγκαταλείψουν τη θέση τους. Το ίδιο βλέπουμε στο έπος του Αχιλλέα, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην πατρίδα του και να ζήσει πολλά ειρηνικά χρόνια. Ανταυτού επιλέγει να παραμείνει στην Τρία και να πεθάνει, επιδιώκοντας την αιώνια δόξα. Αυτές είναι οι ιδιότητες που διαμόρφωσαν την ηθική της Δύσης. Από τον χριστιανό μάρτυρα που δεν πρόδωσε την πίστη του ως τον πατριώτη που πέθανε για την πατρίδα του. Από τον Σεν Τόμας Μουρ ως τη μάχη του Άλαμο. Ανατρέχοντας στα θάνατα τελευταία λόγια της διακήρυξης της ανεξαρτησίας. Αμοιβαίδες βεμόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον με τις ζωές μας, τις περιουσίες μας και την τιμή μας. Από τους Έλληνες η Δύση κληρονόμησε την αίσθηση και την πεποίθηση του καθήκοντος, την άρρηκτη αφοσίωση σε έναν ηθικό κώδικα, σε ένα σκοπό στην πατρίδα. Οι ήρωές μας είναι εκείνοι που επέλεξαν να παραμείνουν πιστοί στο καθήκον ακριβώς όταν το καθήκον ήταν δύσκολο και επώδυνο. Ο άνθρωπος που δεσμεύεται από τον λόγο του είναι ο στρατιώτης που δεν θα εγκαταλείψει τη θέση του, ο καπετάνιος που βυθίζεται μαζί με το πλοίο του.
0: Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε και σήμερα ακόμη, για παράδειγμα από φανατικούς όπως είναι οι ακραίοι μουλάδες του Ιράν, των οποίων η λατρεία του θανάτου εξυμνεί τους ανήλικους βομβιστές αυτοκτονίας ως εθνικούς ήρωες και παρουσιάζει το μαρτύριο ως αυτοσκοπό. Οι δικοί μας ήρωες μπορεί να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για τον σκοπό τους, όμως οι δικοί μας ήρωες δεν λατρεύουν τον θάνατο. Και ακριβώς επειδή εκτιμούμε τη ζωή, επειδή αναγνωρίζουμε τον ηρωισμό εκείνων που θα προτιμούσαν να θυσιάσουν τη ζωή τους παρά να προδώσουν τις αρχές τους. Θεωρούμε δεδομένη την αντίληψη της Δύσης για όλα αυτά, τον ηρωισμό, την τιμή, τον καθήκον, τα θεωρούμε δεδομένα. Υποθέτουμε ότι είναι οικουμενικά, κοινά για όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εποχές και σε όλους τους τόπους. Όμως δεν είναι. Είναι προϊόν ενός ξεχωριστού διακριτού χαρακτήρα, ενός χαρακτήρα που γεννήθηκε εδώ και διαμόρφωσε ολόκληρη την ιστορία του πολιτισμού που ακολούθησε. Ενός πολιτισμού που σήμερα πρέπει να αγωνιστούμε, να υπερασπιστούμε με το ίδιο πάθος που είχαν οι προγονείς μας. Τους άνδρες που έχτισαν τον Παρθενώνα τους διαδέχθηκαν οι αρχιτέκτονες της Ευρωπαϊκής Χριστιανοσύνης, οι οποίοι ανήγυραν τους καθεδρικούς ναούς του Μιλάνου, της Κολονίας, της Φλωρεντίας. Η αναζήτηση της τελειότητας της ανθρώπινης μορφής που κινούσε τους αρχαίους Έλληνες γλύπτες βρήκε νέα έκφραση στον Μιχαήλ Άγγελο. Η αναζήτηση των Ελλήνων φιλοσόφων για τη δομή του σύμπαντος κληροδοτήθηκε στον Κοπέρνικο, στον Γαλιλαίο, στον Κέπλερ και στον Νεύτωνα. Η δίψα για νέα γνώση γέννησε την πρώτη αποστολή του Μαγκελάνου γύρω από τη γη, την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο και τελικά το ταξίδι του Απόλλων 11 στη Σελήνη. Οι ιδιότητες που οδήγησαν τον Αλέξανδρο στην κατάκτηση ολόκληρου του τότε γνωστού κόσμου επανεμφανίστηκαν στον Κέσαρα, τον Καρλομάγνο και τον Κορτέζ. Και στην Αμερική η ίδια αυτή παράδοση
3: ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό της. Μία αχανής, άγρια γη έγινε τόπος μιας μεγάλης αναγέννησης της φαντασίας και της φιλοδοξίας της Δύσης. Η ελληνική επιθυμία για νέους ορίζοντες έγινε το αμερικανικό πνεύμα της ανακάλυψης. Ο πολιτισμός της Αθήνας και της Ρώμης μετέτρεψε μία νεαρή παράκτια δημοκρατία σε υπηρωτική αυτοκρατορία. Οι σπουδαιότεροι Αμερικανοί κάθε γενιάς έφεραν τα αλάνθαστα χαρακτηριστικά των προγόνων τους. Γεννημένοι στην Αθήνα, διαμορφωμένοι από τη Ρώμη, βαπτισμένοι χριστιανοί, σφυριλατημένοι στο καμίνι της Μεσαιωνικής Ευρώπης, πρικισμένοι με την αγγλική, το αγγλικό πνεύμα της ελευθερίας και μεταφερόμενοι πέρα από τον Ατλαντικό για να αναγεννηθούν στις ακτές ενός νέου κόσμου. Μαζί τώρα πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά αυτό το πνεύμα. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Ένα σημείο καμπής όχι μόνο στην ιστορία του δικού μου έθνους, αλλά στην ιστορία ολόκληρου του πολιτισμού μας. Σήμερα οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι εξίσου πραγματικές με εκείνες που υπήρχαν στη δραματική σκηνή της αρχαιότητας. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς επειδή εμείς προτιμούσαμε την ειρήνη. Άλλα κράτη συνέχισαν να εξοπλίζονται, συνέχισαν να επιδιώκουν την επιρροή, να ανταγωνίζονται για εδάφη, για τεχνολογία, για πόρους, αγορές, ενέργεια και δύναμη. Και τώρα υπάρχει ξανά πόλεμος, υπάρχει ξανά ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, υπάρχει ευαλωτότητα, επιθετικότητα, τρομοκρατία, ένα ολόκληρο σύμπαν νέων απειλών και επιθέσεων. Εμείς λοιπόν πρέπει να ανοικοδομήσουμε τους θεσμούς και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτές τις απειλές. Κατανοώντας ότι ο σκοπός αυτών των θεσμών και συμμαχιών δεν είναι να καταργήσουν την κυριαρχία των εθνών που τις απαρτίζουν, αλλά να την υπερασπιστούν και ότι τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα. Έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο με τους εταίρους μας εδώ στην Ελλάδα, στις αμυντικές μας συνεργασίες, στην ενέργεια και την τεχνολογία, στην κοινή μας φιλοδοξία να προστατεύσουμε τα σύνορα της Ευρώπης από τις απειλές της μαζικής μετανάστευσης. Ξέρετε, η φιλία μας χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια του έθνους μου. Όταν η Ελλάδα ξεσηκώθηκε το 1821, για να ανακτήσει την ανεξαρτησία της μετά από αιώνες Οθωμανικής κυριαρχίας, οι Αμερικανοί αναγνώρισαν κάτι οικείο σε αυτόν τον αγώνα. Τρία χρόνια αργότερα, ο μεγάλος Αμερικανός πολιτικός, ο Ντάνιελ Βέμπστερ, εκφώνησε μια περίφημη ομιλία στο Κογκρέσο, παρουσιάζοντας έτσι την υπόθεση της Ελληνικής Επανάστασης ενώπιον των εκπροσώπων της νεαρής Αμερικανικής Δημοκρατίας. Και ξεκίνησε εφιστώντας την προσοχή τους σε όλα όσα βρίσκονταν γύρω τους. Είπε, αυτή η ελεύθερη μορφή διακυβέρνησης, αυτή η λαϊκή συνέλευση, αυτή η πρακτική του ελεύθερου διαλόγου, της δημόσιας συζήτησης, η αναμέτρηση του νου με το νου, ακόμα και το κτίριο στο οποίο είμαστε σήμερα συγκεντρωμένοι, αυτές οι αρμονικές κολόνες, αυτή η αρχιτεκτονική διακόσμηση, όλα μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα υπήρξε και ότι εμείς, όπως και το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος, της οφείλουμε πολλά. Αυτά τα λόγια είναι τόσο αληθινά σήμερα όσο ήταν και τότε. Και όλοι μας, όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι και οι φίλοι μας σε ολόκληρη τη Δύση, πρέπει να ξαναμάθουμε τα μαθήματα που άντλησαν οι πρόγονοί μας από αυτόν τον τόπο και την ιστορία του. Η ιστορία της Ελλάδας δεν προσφέρει απλώς μια ματιά στους θεσμούς μας στην πιο πρώιμη μορφή τους. Η ιστορία της Ελλάδας μας δείχνει μια εικόνα του εαυτού μας. Μας δείχνει ότι είμαστε κληρονόμοι μεγάλων ηρώων και ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Πρέπει να είμαστε βαθιά υπερήφανοι για την καταγωγή μας. Πρέπει να θαυμάζουμε όσα δημιούργησαν οι πρόγονοί μας σε αυτή την ύπαιθρο. Η ιστορία του πολιτισμού μας είναι η σπουδαιότερη ιστορία που γνώρισε ποτέ ο άνθρωπος. Και άρχισε εδώ, με τους πρώτους άνδρες και τις πρώτες γυναίκες της Δύσης. Από αυτούς και από αυτές μπορούμε να ανακαλύψουμε ξανά τις αρετές, το θάρρος και τη δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην εποχή μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του Μάρκο Ρουμπίο στην ΠΝΙΚΑ. Αυτή τη στιγμή καταχειροκροτείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να κάνουμε μια σύνοψη των όσων είπε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία μας, χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές τους και την εξωστρέφειά τους, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στον Ιερό Λόφο της Μνήκας. Έκανε ειδική μνήμα στις στρατιές του Ξέρξη που βρήκαν στεναρή αντίσταση στα τείχη της Ακρόπολης, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Επισήμανε ότι η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Τόνισε ότι οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αναφέροντας ότι η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια. Το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Έλληνα ομολογό του, χαρακτήρισε τη συμμαχία με τη χώρα μας ιστορική, θεμελιώδη, πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Σε λίγη ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ είναι όσα και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Βαθιά απογοητευτική, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας την αποστροφή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, πως είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά και άλλες χώρες. Με την επιφύλαξη ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη μέσα στη μέρα, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι σε εξέλιξη, ο κ. Τσίπρας σημείωσε: «Η στάση είναι νύπτωτα χείρας μου, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό». Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπως είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Μάρτιο, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος Μεντενέα στο Σλιπ της Κροατίας. Επισήμανε ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν τη σημασία λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ανάλογος και εφάμιλος των φιλοδοξιών της. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Όλοι τους πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και Βαθμιά στα δυτικά υπηρετικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα, πιο πυκνές κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία

0: Είναι ίσως το τραγούδι που θα απαντούσαμε αυθορμήτως περισσότεροι. Η ερώτηση ήταν, πες μου ένα τραγούδι από ένα διάσημο musical. Cats, Andrew Lloyd Webber, έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα 44 χρόνια πριν στο θέατρο Winter Garden του Broadway. Η Streisand, η Barbara Streisand που ακούτε εδώ, γάτα κι αυτή, το πήρε και το ηχογράφησε ένα-δύο χρόνια μετά και το έκανε και πολύ δικό της και βέβαια από τις επιτυχίες που ακούστηκαν εκτός θεατρικού σανιδιού. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, δεύτερη ώρα παρέα σας εδώ αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου και όλη η προβολή είναι στραμμένη στην Πνίκα. Συζητάμε για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όλα καλώς καμωμένα. Όσοι ήσασταν από νωρίς στην ακρόαση, ακούσατε τον λόγο που απίφθινε από την κοιτίδα της Δημοκρατίας ο επικεφαλής του State Department. Σωστά καμωμένα, γιατί και το πλάνο ήταν σωστό και η ώρα που ξεκίνησε και η ώρα που τελείωσε. Ο Αμερικανός αξιωματούχος φεύγει τώρα για να συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και βέβαια, πιο σωστό από όλα ήταν το σκηνικό και να μην έχεις ιδέα που πέφτει η Αθήνα, αν μπερδεύεσαι δηλαδή με την άλλη Αθήνα που υπάρχει κάπου στη Τζόρτζια, αλλά δεν ξέρεις ότι υπάρχει μια Αθήνα στην Ελλάδα και μόνο η εικόνα είναι ικανή να σε κινητοποιήσει, να ψάξεις και να βρεις. Πράγματι, πολλά από τα σημεία της ομιλίας, της τοποθέτησης του Ρούμπιο ήταν κοινά με την παρέμβαση που είχε κάνει τον περασμένο Φεβρουάριο στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου. Μίλησε για τη μετανάστευση, μίλησε για την αποβιομηχάνηση, μίλησε για την ανάκτηση κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού, για αυτές τις νέες κατακτήσεις σε γη αλλά και σε διάστημα. Μίλησε επίσης πολύ, είμαστε μια ταινία, φαντάζομαι είναι από τις ωραιότερες, τα μαθήματα αμερικανικής ιστορίας. Εδώ ο Ρούμπιο έκανε μαθήματα αρχαίας ελληνικής ιστορίας, απέδειξε δηλαδή ότι ήταν πολύ καλά διαβασμένος, πολύ καλά μελετημένος και έδειξε με το ζήλο τουλάχιστον που μιλούσε ότι έχει και πολιτικό και ιδεολογικό ενδιαφέρον για την αρχαία Ελλάδα. Μιλώντας λοιπόν για τον Ξέρξη, για την ήττα μας από τους Πέρσες, για τους απογόνους μας, για τους δικούς του απογόνους, έκανε ένα πέρασμα στον Πλούταρχο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Αχιλέα, μίλησε για τις λέξεις που δανείσαμε στον κόσμο ισοβίως, όπως η δημοκρατία και η πολιτική, και μετά από αυτή την οδή πέρασε στο σήμερα και στην παρακμή της Δύσης και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδράσουμε με την διαχείριση, όπως είπε, της ισχύως ως μηχανισμό άμυνας απέναντι σε αυτό το οποίο βιώνει σήμερα η Δύση. Αναφέρθηκε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπης, μίλησε για τους δεσμούς μιας φιλίας που ενισχύεται παρά τους στριγμούς που υπέστη στο παρελθόν. Η δόξα κερδίζεται μέσω επιτευγμάτων που ξεπερνούν τον άνθρωπο, είπε ο Ρούμπι, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος όλος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Πάμε να δούμε τώρα πού βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο και αν έχει προλάβει να φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι εκεί και αναμένει. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπω ήδη τους προπομπούς, κάποια αυτοκίνητα τα οποία συνοδεύουν την πομπή αυτή του Μάρκο Ρούμπιο. Θα τον υποδεχθεί βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου. Στη συνέχεια θα έχουν ένα τετ-α-τετ, όπου θα συζητήσουν βεβαίως για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και για τις ελληνικές προτεραιότητες και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή, στο Ουκρανικό και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή βλέπω έχει φτάσει ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συμμετέχει

0: τις διευρυμένες συναντήσεις που θα ακολουθήσουν αυτό το τέταρτο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο. Θα γίνει λοιπόν αυτή η διευρυμένη σύνοδος.
1: Μεγάλο Μαξίμου, ο Υπουργός Εξωτερικών, ναι.
0: Σωστά. Θα γίνει η διευρυμένη συζήτηση, όπως είπαμε, όπου θα συμμετέχουν μέλη των δύο αντιπροσωπιών. Εκεί αναμένεται να συζητηθούν θέματα συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, όχι μόνο στην άμυνα και την ασφάλεια βεβαίως, αλλά και στην ενέργεια, στο εμπόριο, στην ναυτιλία, σε όλους αυτούς τους τομείς για τους οποίους οι ΗΠΑ και η Ελλάδα υπέγραψαν νωρίτερα μια σειρά από συμφωνίες. Θα συζητηθεί βέβαια και ο ρόλος της Ευρώπης, που ο ρόλος που θα πρέπει να έχει η Ευρώπη βέβαια σε αυτό το πολύ σύνθετο και ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό. Όπως είπα βεβαίως, οι προτεραιότητες της Ελλάδας, οι θέσεις της Ελλάδας και την Ανατολική Μεσόγειο και οι ευρύτερες εξελίξεις. Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν και ολοκληρωθεί και αυτή η συνάντηση, περίπου στις 8 αναμένεται να μετακινηθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου είναι προγραμματισμένο το δείπνο, παρουσία βεβαίως του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και μελών της κυβέρνησης και επιχειρηματιών. Αυτό, όπως σας είπα, είναι προγραμματισμένο για τις 8.
1: Στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, στην πλατεία.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς. Σε πολύ μικρή απόσταση από εδώ, βέβαια, στο Μεγάλο Μαξίμου. Τα μέτρα φυσικά είναι δρακόντια, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε, είναι αυτονόητο.
1: Για να κυκλοφορήσει κανείς, αυτό να το πούμε, γιατί πολλοί μας ακούν από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό πρακτικό και πολύ σημαντικό.
0: Η σημερινή ημέρα, έτσι, για όσους πρέπει να μετακινηθούν στο κέντρο, είναι αυτονόητο αυτό. Να πω κλείνοντας, Κατερίνα, πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να αναχωρήσει αύριο το πρωί από την Ελλάδα, από την Αθήνα και την Πορτογαλία, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμά του, αυτή την πολύ σημαντική επίσκεψη. Και βεβαίως να σημειώσουμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που έρχεται στην Αθήνα, αλλά δεν υπάρχει στο πρόγραμμά του επίσκεψη στην Άγκυρα. Θα πετάξει δυτικά, όπως είπα, προς την Πορτογαλία και όχι ανατολικά.
1: Ναι. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο έχει μείνει, έχει εμείνει η ελληνική πλευρά με τους συμβολισμούς έτσι που έχει σαν είδηση. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σπάει μια διπλωματική συνήθεια χρόνων αυτές οι επισκέψεις να γίνονται από κοινού, για να μην δίνονται και λάθος έτσι μηνύματα. Λοιπόν, θα δούμε. Η επίσκεψη είναι σε εξέλιξη. Το πόσο μετράει και τι είδους κατεύθυνση θα δώσει στα επίδικα που έχουμε μπροστά μας θα φανεί σε λίγο καιρό από τώρα. Είναι πολλά πράγματα. Ταξίζει καλύτερα, μας ενημερώνει καθημερινά. Το καλώδιο και, και άλλα πιθανότατα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο Ιωαννίδη. Από όσο μπορώ να δω από το πλάνο, από το monitor που έχω μπροστά μου, ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, αμέσως μετά θα δοθεί ένα επίσημο γεύμα στο κέντρο της Αθήνας, και επειδή κάθε λεπτομέρεια μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα, ιδίως αν έχει πάει 7 και 4 η ώρα, να σας πω ότι ο executive chef της απόψινής βραδιάς είναι ο κύριος Αστέριος Κουστούδης, βραβευμένος με αστέρι Μισλέν, ο chef de cuisine ο Νίκος Λιβαδιάς, και το δημοσιευμένο τουλάχιστον μενού έχει καραβίδα ψητή και ταρτάρ, νεροκάρδαμο, ginger και kimchi, μπακαλιάρο με χτένια, πιπερόριζα και yuzu κόσο, πιθανότατα, σέλαρνιού στα κάρβουνα, πουρέ αρακά, μαύρο σκόρδο και χαρίσα, μοσκάρι ραγού με μελιτζάνα και κόκκινο πιπέρι, για γλυκό σοκολατένιο σουφλέ, η τάρτα λεμόνι φουντούκι. Αυτά λοιπόν, ο Γιώργος Λιάλιος είναι μαζί μας, πεινά σου, άνοιξα την όρεξη.
2: Όχι, ήθελα λίγο να δω το μενού, γιατί μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, πράγματι. Περίμενες κάτι λιγότερο. Μιλάμε για σεφ βραβευμένους με αστέρια Μισλέν.
2: Έχουμε καλού σεφ.
1: Γιατί
2: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Λιάλιος δεν χρειάζεται συστάσεις, τακτικά τα λέμε και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, γιατί μας ενημερώνει για όσα συμβαίνουν και είναι θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τώρα, η πρόσκληση απόψινή αφορά μια τοποθέτηση που έκανε χθες και συζητείται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος με έναν τρόπο προσπάθησε να. Μάλλον έριξε στο τραπέζι μια πρόταση για το στεγαστικό. Το στεγαστικό βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία και εμείς εδώ είναι πολλά χρόνια που το συζητάμε. Προσπάθησε λοιπόν να συνδέσει την στεγαστική πολιτική με πολεοδομικά κίνητρα.
2: Ναι, είναι μια ιδέα η οποία δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός, το επιτελείο του Πρωθυπουργού, έχουν πείσει τον Πρωθυπουργό ότι η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος μπορεί να έλθει μόνο μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που είπε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα έπρεπε να δοθεί με έναν τρόπο επιπλέον συντελεστή, μιλάμε για αύξηση των συντελεστών δόμησης δηλαδή, ώστε να γίνονται μεγαλύτερα κτίρια με κάποιο αντάλλαγμα. Δηλαδή, ας πούμε, ψηλότερα κτίρια, ναι. Με κάποιο, ας πούμε, αντάλλαγμα, με κάποια υποχρέωση των κατασκευαστών να διαθέτουν ένα τμήμα των κτηρίων, κάποια διαμερίσματα σε χαμηλότερο ενίκιο ή κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω ωστόσο να σημειώσω ότι οι περισσότερες βορειοευρωπαϊκές χώρες κινούνται σε μια εντελώς άλλη κατεύθυνση.
1: Μικραίνουν δηλαδή τα κτίρια
2: τους. Όχι, δεν εννοώ όσον αφορά το συντελεστή, εννοώ όσον αφορά την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Mm. Οι περισσότερες βορειοευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ μεγάλα στεγαστικά προγράμματα. Προγράμματα κοινωνικής κατοικίας δηλαδή. Στην Γερμανία ξέρουμε ότι υπάρχει ενοικίο στάσιο, υπάρχει έλεγχος των ανώτατων τιμών των ενοικίων. Πού να ανοίξουμε τέτοια συζήτηση στην Ελλάδα για ανώτατες τιμές στα ενοίκια με βάση κάποια κριτήρια.
1: Πλαφών, λες.
2: Ναι, για πλαφών στα ενοίκια.
1: Είναι ότι διήστανται και οι απόψεις. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν κάναμε την ίδια συζήτηση για δεξιά μου, υπήρχε ένας μεσίτης. Αριστερά μου, ένας τέλεχος της κυβέρνησης που τρέχει το συγκεκριμένο θέμα, δεν ξέρεις. Προφανώς η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Το θέμα είναι ποια είναι αυτή η αλήθεια που είναι πραγματική αλήθεια.
2: Αυτό που είναι,
1: κάποιοι λένε ότι το πλαφόν θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
2: Αυτό που είναι πραγματικότητα είναι ότι πολλές βορειοευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία, η Φιλανδία, έχουν πολύ εκτεταμένα στεγαστικά προγράμματα, δίνουν ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ τους, γύρω στο 3% ή και περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις, για την ανέγερση κοινωνικής κατοικίας. Η Ελλάδα όντως χρειάζεται, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, χρειάζεται επιγόντως καινούργιες κατοικίες, δεν χρειάζεται όμως καινούργιες ακριβές κατοικίες. Η οικονομική κατάσταση είναι τέτοια, στην οποία δεν νομίζω ότι το να μπει ένα μεγάλο απόθεμα ακριβών κατοικιών θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
1: Σωστά το επισημαίνεις, γιατί αυτά τα σπίτια που θα χτιστούν σήμερα.
2: Σε ποιον θα απευθύνονται, είναι το θέμα.
1: Θα βγουν, ναι, στην αγορά σε 1-2 χρόνια από σήμερα. Προφανώς δεν θα μπορείς να τα προσεγγίσεις.
2: Δεν θα μπορεί να τα προσεγγίσει το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας.
1: Ένα ολοκένουργιο σπίτι αυτό.
2: Το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας.
1: Και αν είναι και σε όροφο.
2: Αυτό δηλαδή θεωρώ ότι, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό, εκτιμώ ότι το επιτελείο του τον έχει πείσει απόλυτα ότι η μοναδική πηγή προόδου για την οικονομία είναι η οικοδομή και ότι πρέπει με κάθε τρόπο να ενισχύουμε την οικοδομή και τον ιδιωτικό κατασκευαστικό κλάδο. Εγώ θεωρώ ότι ο κατασκευαστικός κλάδος μπορεί να ωφεληθεί και μέσα από εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Η μόνη αναφορά που έχω ακούσει έχει γίνει από τον Κωστή Χατζηδάκη σε κάποια αναφορά που έκανε στην ανάπλαση του Ελαιώνα, mm-hmm. που έλεγε για 3 με 5.000 κατοικίες, κοινωνικές κατοικίες στον Ελαιώνα. Αυτό θα ήταν ιδανικό κατά την φτωχή μου άποψη, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είχαμε ποτέ μια οργανωμένη στεγαστική πολιτική σαν κράτος. Η στεγαστική μας πολιτική είτε ακολουθούσε μεγάλες κρίσεις όπως ήταν η μικρασιατική καταστροφή κλπ. Είτε ήταν η πολιτεία απλά έστρεφε το κεφάλι από την άλλη και άφηνε για παράδειγμα την αυθαίρετη δόμηση να λύσει μόνη της ένα κομμάτι της ανάγκης για στέγη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο και όχι ένα κεφάλαιο για την αύξηση του συντελεστή, γιατί αυτό ουσιαστικά προδιαγράφεται ότι θα καταλήξει με κάποιο τρόπο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα δημιουργήσει πάρα πολλές τριβές.
1: Έχει αποφανθεί τα τελευταία χρόνια πολλές φορές για αυτή τη διάθεση που υπάρχει να παρεμβαίνουμε στα όρια της δόμησης, που έτσι κι αλλιώς είναι άναρχη.
2: Υπάρχει το λεγόμενο πολεοδομικό κεκτημένο. Πολεοδομικό κεκτημένο σημαίνει ότι εγώ που ζω σε μια περιοχή θεωρώ ότι δεν μπορεί να υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής που έχω κανονικά πρέπει να αναβαθμίζεται και όχι να υποβαθμίζεται. Πώς θα πει κάποιος υποβαθμίζει ένα καινούριο κτίριο σύγχρονο την περιοχή? Δεν την υποβαθμίζει ως κτίριο, την υποβαθμίζει με την αύξηση της κατοίκησης, της πυκνότητας της κατοίκησης, με την ανάγκη τα περισσότερα αυτοκίνητα, τις υποδομές, όλα αυτά τα ζητήματα που έρχονται μαζί με την κατοικία. Προφανώς και δεν είμαστε κατά των ψηλών κτίριων, δεν ζούμε στο χωριό να κάνουμε μονόρροφα και διόρροφα κτίρια, ωστόσο δεν θεωρώ ότι είναι η πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα η απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα.
1: Μακάρι να υπήρχε μια συγκεκριμένη απάντηση, γιατί μιας και αναφέρθηκε στην κοινωνική κατοικία και πια έχουμε ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση, πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ξέρεις, κάποιοι λένε ότι όταν θα φτάσουμε να έχουμε αυτά τα σπίτια δεν θα μας χρειάζονται κιόλας. Τώρα είμαστε πολλοί, αύριο θα είμαστε λιγότεροι.
2: Υπάρχει μια, ας πούμε, μια συζήτηση μόνιμη για τα κλειστά σπίτια, για παράδειγμα. Μεγάλο μέρος των κλειστών σπιτιών είναι στην περιφέρεια, σε μέρη που ο κόσμος δεν επιθυμεί να κατοικήσει για τους χύψη λόγους, τώρα που είναι ένα άλλο ζήτημα. Οι μεγάλες ανάγκες είναι στα αστικά κέντρα, είτε για φοιτητική στέγη, είτε για κοινωνική στέγη, γενικά για προσιτή στέγη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τη μεσαία τάξη, δεν αφορά μόνο τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα και τα ασθενέστερα στρώματα, που βέβαια βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη μοίρα. Είναι ένα πρόβλημα της μεσαίας τάξης και ως τέτοιο θεωρώ ότι θα πρέπει να το δούμε. Έχουμε χάσει και ευκαιρίες. Θα σου πω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα που είχα μάθει και ένα μέτρο που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι μια οικονομία πολύ φιλελεύθερη, έχει μια φιλελεύθερη οικονομία, δεν μπορείς να την πει σοσιαλιστική, ας πούμε.
1: Λοιπόν, κυβέρνηση.
2: Υπάρχει λοιπόν νόμος που λέει ότι στις καινούργιες οικιστικές αναπτύξεις ένα ποσοστό τουλάχιστον 10% θα πρέπει να δίνεται για κοινωνική κατοικία. Και ανάλογα με την περιοχή, αυτό το ποσοστό αυξάνει και μάλιστα στο Λονδίνο, σε συγκεκριμένες ζώνες, μπορεί να φτάνει και το 50%. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε μια τεράστια οικιστική ανάπτυξη στο Ελληνικό, η Ελλάδα δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία του να συζητήσει το γιατί, να βάλει μια υποχρέωση κοινωνικής κατοικίας στο Ελληνικό. Η κοινωνική κατοικία δεν θα υποβάθμιζε την επένδυση, ούτε θα υποβάθμιζε την περιοχή
1: αυτό
2: του Ελληνικού.
1: Το λες εσύ όμως.
2: Η πολυσυλλεκτικότητα και η αντιπροσωπευτικότητα της κοινωνίας. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αυτό ακολουθείται στο εξωτερικό, που και εκεί έχουν πλούσιους. Δεν ξέρω αν είναι μόνο οι δικοί μας πλούσιοι περίεργοι, αν οι δικοί μας πλούσιοι δεν θέλουν να συναναστρέφονται με άλλους.
1: Εμείς επιχειρούμε με μέτρα που δεν φαίνεται να αποδίδουν, γιατί είναι πια αρκετά τα χρόνια που συζητάμε για την κρίση. Έχουν έρθει δύο προγράμματα, έρχεται ένα τρίτο, το σπίτι μου ένα.
2: Μα είδε το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει στεγαστικά προγράμματα μέσα?
1: Δεν είχε
2: τίποτα.
1: Όχι.
2: Είχε ένα μικρό πρόγραμμα που τελικά δεν υλοποιήθηκε. Δεν υπάρχουν προγράμματα για στεγαστική κατοικία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
1: μα ακόμα και αυτό το
2: στην Ευρώπη,
1: τρέχει.
2: Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική γύρω από τη στέγαση, την οποία την περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε τι θα πει και αυτή.
1: Μπας και κλέψουμε και εμείς καμιά ιδέα.
2: Πιστεύω, όχι μόνο καμιά ιδέα, πιστεύω ότι θα χρηματοδοτούνται αυτά τα προγράμματα. Πρέπει να πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να πάμε πάλι στην πρημοδότηση της κατασκευής της οικοδομής, ως κίνητρο δηλαδή για τον κατασκευαστή, τον εργολάβο, να δώσει και ένα διαμέρισμα ή δύο σε ελεγχόμενο τέτοιο. Ποιος θα ελέγχει το μίσθωμα? Ποιος θα ελέγχει ότι κάτω από το τραπέζι δεν θα του ζητάνε του μισθωτή και άλλα 200 ευρώ μαύρα? Ποιος θα ελέγχει το πού θα πρέπει να ορίζεται το ενίκιο αυτό ώστε να θεωρείται προσιτό? Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση όλη αυτή. Θεωρώ ότι η συζήτηση κινείται στη λάθος κατεύθυνση και ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε λίγο να δει έτσι με πιο θετικό τρόπο το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και με θετικό και ουσιαστικό τρόπο.
1: Θέλω απλώς να πω, γιατί ο συνάδελφος ο Νίκος Ρουσάνογλου, που πολλές φορές μας ενημερώνει για το στεγαστικό, μας έλεγε πρόσφατα, γιατί δεν έχουμε και δεδομένα για να μιλήσουμε. Δηλαδή, όλα είναι κατά προσέγγιση. Κατά προσέγγιση τα κλειστά σπίτια, κατά προσέγγιση τα σπίτια που έχουν τα funds, κατά προσέγγιση και όσοι δήλωσαν συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης, που έγινε για να ανοίξουν σπίτια. Αλλά τελικά αυτοί οι οποίοι. Γιατί υπάρχει και το επιχείρημα, που είναι σωστό επιχείρημα, ότι θες ένα σπίτι ανθρώπινο να μείνεις, υπάρχουν πάρα πολλά χρέπια, όπως τα συνηθίσματα που καλούμε. Αυτοί όμοι θα μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν τα σπίτια τους, είναι αυτοί που θα μείνουν στα σπίτια τους. Άρα δεν λειτουργεί τίποτα. Και θα πω εγώ τώρα προβοκατόρικα. Πόσα ακίνητα έχει το δημόσιο? Δεν μπορούν σε χρόνο ντετέ και να μπουν στη μέση και οι εργολάβοι να βγάλουν όλοι λεφτά και να υπάρχει αυτό το περίφημο win-win που λέμε σάπτα στα ελληνικά? Πόσα ακίνητα διαθέτει η εκκλησία?
2: Καζάν,
1: ναι. Το έχουμε μάθει αυτό. Ο δάσκαλος Ερντογάν. Να είναι καλά.
2: Ναι, αυτή είναι μια πολύ λογική σκέψη. Μάλιστα υπάρχουν
1: ρητορικό,
2: και πολλά...
1: Ρητορικό βέβαια το ερώτημα.
2: Ναι, ρητορικό. Να. Υπάρχουν και πολλά ακίνητα του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα οποία έτσι είναι πολύ χαρακτηριστικά ως εγκατελειμμένα ακίνητα. Να πω για παράδειγμα, τώρα μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό το ΙΚΑ στην Κουμουνδούρου.
1: Πολλά, πάρα πολλά.
2: Θα μπορούσε, αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, να κατεδαφιστεί και να γίνει ένα ωραίο κτηριακό συγκρότημα.
1: Ας μην πάμε μακριά. Πόσα. Δηλαδή...
2: Βλέπεις στη Βαρκελόνη κάτι συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας και σου πέφτει το σαγόνι. Ναι. Αρχιτεκτονήματα υπέροχα, ταιριάζουν φοβερά στην πόλη κλπ. Στην Αυστρία το ίδιο, στην Κοπεχάγη το ίδιο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι αυτοί είναι κάποια διαφορετική ράτσα από εμάς και εμείς μόνο είμαστε οι καταδικασμένοι στο τέτοιο, στο εργολαβικό και στην αντιπαροχή.
1: Ωραία, τροφή για σκέψη λοιπόν η συζήτηση.
2: Εμείς δεν θα φάμε καβουρόψυχα, θα φάμε σκέψη.
1: Πολύ σήμερα. Πιο ταπεινά, πολύ πιο ταπεινά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καμιά φορά και η σκέψη σε χορταίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, ο Γιώργος Λιάλιος. Και κάπως έτσι πάμε, διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο παρέα σας εδώ στον Sky και τους 100,3.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πραγματοποιεί αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Νωρίτερα από τον Ιερό Λόφο της Πνίκας, ο Μάρκο Ρουμπίο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές τους και την εξωστρέφειά τους. Το πρωί στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα σταθερό σύμμαχο. Υπέρ της επίσπευσης της αποδέσμευσης περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, τάχθηκαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπως είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Μάρτιο. Η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Αυτή την περίοδο ανακατασκευάζονται ταυτόχρονα άλλοι 4 σειρμοί. Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε πριν από λίγο 58χρονος κοντά στο νεκροταφείο της Πετρούπολης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγουδιού του, ο Μπόνο δηλαδή, έγραψε το τραγούδι αυτό το 1982. Είχαν περάσει 10 χρόνια από εκείνη την ματωμένη Κυριακή που σημάδεψε την σύγχρονη ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας, Κυριακή 30 Ιανουαρίου του 1972, στο Ντέρι, τη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας. 10.000 καθολικοί βγήκαν στο δρόμο ενάντια σε ένα νόμο που επέτρεπε την φυλάκιση χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη όσων ήταν ύποπτοι για συμμετοχή στον Ήρα. Μια μικρή μερίδα διαδηλωτών πέταξε πέτρες στον Βρετανικό στρατό που ήταν κάπου εκεί παραπέρα και επιτηρούσε. Εκείνος άνοιξε πυρ με πραγματικά πυρά κατά του πλήθους. Αποτέλεσμα 13 άοπλοι διαδηλωτές, ανάμεσα τους 6 έφηβοι, 6 παιδιά, να σκοτωθούν επί τόπου. Αρκετοί τραυματίστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν οι όλοι τους στη ζωή. Έκτοτε η Βόρεια Ιρλανδία μπήκε σε μεγάλες περιπέτειες, σε μία από τις πιο βίαιες περιόδους της, με κλιμάκωση της βίας των ένοπλων συγκρούσεων. Η 7η Οκτωβρίου του 2023 δεν ήταν ημέρα Κυριακή, ήταν όμως επίσης μια ματωμένη μέρα. Ήταν Σάββατο, πολύ νωρίς το πρωί. Στην έρημο, 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα, ένα φεστιβάλ μουσικής είχε συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως νέα παιδιά. Δεν ήταν η μόνη εστία. Η επίθεση ήταν συντονισμένη, εκτοξεύτηκαν χιλιάδες ρουκέτες, ένοπλοι πέρασαν τα σύνορα από ξηράδια, θαλάσσεις, επιτέθηκαν στους Ισραηλινούς, σε κοινότητες, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο ΙΕ δίνει τον τελικό απολογισμό, 1.200 άνθρωποι νεκροί, 251 που απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα ως όμηροι. Το Ισραήλ απάντησε άμεσα και η συνέχεια είναι γνωστή. Γίνεται γνωστή κάθε μέρα έκτοτε. Τεράστιες απώλειες Παλαιστινίων, μαζικός εκτοπισμός και μια ανοιχτή πληγή και για τους μεν και για τους δε. 7 Οκτωβρίου του 2023, 3 χρόνια σήμερα συμπληρώνονται. Δεν είναι μόνο μια ημερομηνία πολεμικής σύγκρουσης. Για το Ισραήλ είναι ένα εθνικό τραύμα. Για τους Παλαιστινίους είναι η συνέχεια των έτσι κι αλλιών πολλών δεινών που έχουν περάσει, με τεράστιο βέβαια ανθρωπιστικό κόστος αυτή τη φορά. Το Ισραήλ απέχει λίγες ημέρες από τις εκλογές. Σε λίγες ημέρες από σήμερα, στις 27 Οκτωβρίου, οι εκλογές ενδέχεται να είναι και ένα σημείο καμπής από εκείνη την ημέρα για μια χώρα που έτσι κι αλλιώς έχει αλλάξει. Ήταν η Γάζα, ο Λίβανος, τώρα το Ιράν. 3 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, μια επίθεση που ανέδειξε σοβαρά κενά ασφαλείας, ο Νετανιάχου είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κυρίαρχος στην πολιτική σκηνή της χώρας του και ετοιμάζεται για εκλογές. Είναι ένας άνθρωπος που έχει τη φήμη του πολιτικού χαμένου Λέοντα, που ξέρει δηλαδή να διαβάζει και να δίνει στο εκλογικό σώμα αυτό που θέλει. Παρότι το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για πτώση της δημοτικότητάς του, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, αφού οι δημοσκοπήσεις σήμερα είναι και αυτές ένα εργαλείο για να βγάζουμε συμπεράσματα, λένε ότι ο συνασπισμός του έχει ανακάμψει, έχει ξεπεράσει τις συνθήκες που μέχρι πρότινος ήταν εξαιρετικά δυσμενείς και αυτή τη στιγμή κονταροχτυπιέται με την αντιπολίτευση για μια ακόμα εκλογική νίκη. Θα τα καταφέρει? Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς, σας τον έχω προαναγγείλει, είναι μαζί μας, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College στη Βοστόνη, διευθυντής στο Ινστιτούτο Μελετών Ανατολικής Μεσογείου. Παρακολούθησε, φαντάζομαι, και εκείνος την ομιλία που απίφθινε πριν από λίγο Μάρκο Ρουμπιό από την ΠΝΙΚΑ. Γεια σας, κύριε Βαμβακά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν ξέρω ποιος, προφανώς κάποιος επιμελήθηκε και τα όσα ακούσαμε να λέει, φάνηκε όμως από τον τρόπο που τα λέει, από το ζήλο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο Ρούμπιο, ότι πράγματι τον εμπνέει η αρχαία Ελλάδα, έτσι, φάνηκε να έχει πολιτικό ενδιαφέρον δηλαδή για τον τρόπο που ασκούνταν τότε οι πολιτικοί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Η αρχαία Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι στο μυαλό εδώ της κοινή γνώμη και του πολιτεύματος αλλά και της κοινωνίας. Δηλαδή δεν υπάρχει πόλη ή κομμόπολη στην Αμερική να μην έχει μια τράπεζα, να μην έχει ιωνικούς κύωνες. Και το έχουμε δει και επανειλημμένα. Δηλαδή ο κύριος Ρούμπιο τώρα έρχεται μια δεκαετία μετά τον κύριο Ομπάμα, ο οποίος τελειώνοντας τότε τη θητεία του, αν θυμάστε, έκανε το περίπατο στον Παρθενώνα. Ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος έχει και αυτός φιλοδοξίες για για ανώτερο αξίωμα, βάθρο, θα έλεγα ότι αξίωμα. Νομίζω ότι παρέθεσε την άλλη όψη, την άλλη ερμηνεία της κλασικής Αθήνας. Ξέρετε, αυτή η κλασική Αθήνα ερμηνεύεται έτσι όπως θέλει ο καθένας. Και νομίζω με τον Ομπάμα και τον Ρούμπιο βλέπουμε δύο διαφορετικές ερμηνείες του κλασικού κόσμου. Και έτσι δεν με εκπλήττει καθόλου και το τρόπος με τον οποίο το είπε και το όλο το σκηνικό, αλλά και το γεγονός ότι είδαμε, μας προειδέσε για τις εκλογές του 28.
0: Ναι, εκείνος πήρε, σίγουρα κάποιοι θα πούν ότι η σημερινή αναφορά του και το γεγονός ότι παγκοσμίως μας κοιτούν τουλάχιστον το φόντο και το σκηνικό αυτής της ομιλίας, είναι κάτι που μας περιποιεί τιμή. Από την άλλη, αν το δεις κι αλλιώς, είναι σίγουρα μια εικόνα που θα την έχει μαζί του για πολύ καιρό ο Ρούμπιο και θα την ανασύρει το σιρτάρι του όταν έρθει η ώρα να διεκδικήσει το χρήσμα. Δεν είναι και πολλοί αυτοί που το έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα. Ο Ομπάμα έμεινε στο παρολίγον.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι αυτό το της Δύσης και τι σημαίνει η Δύση και τι πολιτισμικά σημαίνει η Δύση είναι κάτι το οποίο εδώ συζητείται εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, στην Αμερική, μπορεί και αιώνες. Δηλαδή η Δύση είναι ο πολιτισμός, είναι ο λευκός χριστιανός, η Δύση είναι η πολιτισμικότητα, είναι το άτομο, οι ατομικές ελευθερίες. Είναι αυτή η ερμηνεία του χρησμού των δελφών, δηλαδή τα ξύλινα τείχη είναι πραγματικά τείχη ή είναι τα πλοία των Αθηναίων. Mm. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικές έννοιες και νομίζω ο κύριος Ρούμπιο βάζει τη σημαία του σε μία από αυτές τις έννοιες, η οποία είναι και η συνέχεια εν μέρη των μάγκα. Δηλαδή είναι αυτό το γεγονός ότι δεν θέλουμε η Δύση ή οι αξίες της Δύσης, όπως ερμηνεύουμε εμείς, να διαλυθούν στα κύματα των μεταναστών και στα αυτό τι δέχεται ο χριστιανικός κόσμος σήμερα. Δηλαδή, ναι, έχει αυτά τα στοιχεία μέσα και το δένει στο τέλος με την αναγγελία της ελευθερίας της Αμερικής, δηλαδή κάτι το οποίο δένει, πάει από την αρχαιότητα στο σήμερα, με ένα πολύ έξυπνο τρόπο και η φανταστική... Ο φανταστικός Παρθενώνας από πίσω του, νομίζω,
0: το
1: ήταν
0: φόντο, ναι. Μηνύματα κρυμμένα βρήκατε στην ομιλία αυτή. Το λέω γιατί οι ακροατές μας παρακολουθούν πολύ και γνωρίζουν, δηλαδή κρατώ το μήνυμα μιας ακροάτριας που λέει ότι υπήρξε ένα σημείο, μιας και όλα μας αρέσει έτσι κάπως να τα διαβάζουμε και να τα ερμηνεύουμε, της ομιλίας του Ρούμπιο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αναφέρθηκε στον Ντάνιελ Βέμπστερ, έναν από τους σημαντικότερους Αμερικανούς πολιτικούς του 19ου αιώνα. Εκείνος τότε, εκείνη την εποχή, ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε ταχθεί δημοσίως υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης και της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Επειδή υπάρχει ένας ντόρος γύρω από την επίσκεψη, η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα κάγκελα, απαντά ότι δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, τουλάχιστον κάτι ξεκάθαρο απέναντι στην Τουρκία. Έχουμε μπροστά μας το σκόπελο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τις πάγιες αμερικανικές, τουρκικές, με συγχωρείτε, προκλήσεις. Θα μπορούσαμε να το φτάσουμε μέχρι εκεί, κατά την εκτίμησή σας?
1: Νομίζω ότι δεν ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή, να κάνουμε μια στιγμή ανάλυση νομίζω θα ήταν λάθος, και το είπε και ο Ρούμπιο στην συνέντευξη τύπου που έδωσε με τον Γεραπετρίτη νωρίτερα, ότι μερικά πράγματα δεν συζητούνται σε δημόσιο χώρο. Και νομίζω αναφερόταν στο καλώδιο, αναφερόταν στην Τουρκία συγκεκριμένα, ότι το καλώδιο θα καταποτιστεί, αλλά πώς θα γίνει σε μια συνάντηση διπλωματικού περιεχομένου. Δεν θα γίνει πάνω της τηλεοράσεως.
0: Δημοσίως.
1: Άρα νομίζω ένα το κρατούμενο αυτό. Το δεύτερο που θα έλεγα και για μένα πιο σημαντικό είναι, εγώ βλέπω ότι γίνεται μια μεγαλύτερη ανακατάταξη του γεωπολιτικού χώρου σήμερα. Δηλαδή η Ελλάδα και η Τουρκία από το 47 και μετέπειτα ήταν συνδεδεμένες, από το σχέδιο Τρούμαν και μετέπειτα ήταν συνδεδεμένες. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να παίρνουν ένα δικό τους δρόμο ανάλογα πως τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Και αναφερθήκατε προηγουμένως ότι σήμερα είναι η τρίτη επέτειο από τα θλιβερά γεγονότα του 23. Και νομίζω όλα αυτά έχουν συνδράμει να έχουμε μια Ελλάδα η οποία δεν είναι απαραίτητα ένα κοπλιμέντο στην Τουρκία. Δηλαδή το γεγονός ότι πάντα βλέπουμε και ζυγίζουμε Ελλάδα εναντί της Τουρκίας και η μεγάλη συζήτηση που έγινε αν ο κύριος Ρούμπιο θα πάει στην Τουρκία. Για μένα το σημαντικό είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο πήγε στην Ισλανδία στην Ελλάδα και θα πάει στην Πορτογαλία. Σηματοδοτεί μια τελείως διαφορετική οπτική της Αμερικής. Ακριβώς. Είναι ένας τελείως διαφορετικός διάδρομος. Δηλαδή, αν πραγματικά έχω μια Αμερική η οποία από τη σκακέρα αποτραβάει μερικά από τα πιόνια της, η Ελλάδα για μένα είναι ένα μέρος κομβικό. Και το ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό που το είπε στα Ηνωμένα Έθνη. Η Ελλάδα γεφυροποιός χώρα, το οποίο είναι κάτι καινούριο. Δεν είμαστε μόνο το σύνορο της Ευρώπης, είμαστε γεφυροποιός χώρα. Και για μένα προσωπικά με ενθαρρύνει αυτή η τοποθέτηση, γιατί δείχνει ένα στρατηγικό βάθος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ούτε αξιόπιστη νομίζω είναι, αλλά είναι απαραίτητη. Δηλαδή ο όρος αξιόπιστος, έχουμε μια ορολογία, η προβλέψιμη χώρα, η αξιόπιστη χώρα. Είμαστε η απαραίτητη χώρα και είμαστε απαραίτητοι και για τους σχεδιασμούς της Αμερικής όσο αφορά τον κάθετο διάδρομο. Είμαστε απαραίτητοι και όσο αφορά εσωτερικά της Αμερικής, γιατί εμείς καθορίζουμε την Ανατολή και τη Δύση. Δηλαδή ακόμα και σήμερα εγώ στέκομαι σε ένα αεροδρόμιο στη Βοστόνη, ανατολικά για μένα είναι η Γαλλία και δυτικά είναι η Κίνα. Ναι. Η Ανατολή και η Δύση χαρακτηρίζεται από εκεί που στάθηκε σήμερα ο κύριος Ρούμπιο, και νομίζω κάνοντας εκεί και θέτοντας τον εαυτό του εκεί, είναι και εκείνος ο οποίος θα αμυνθεί τις Δύσεις, σαν τον Αχιλλέα, αναφέρθηκε στον Αχιλλέα που πέφτει, ναι, που πέφτει στην Τρία. Δηλαδή όλοι αυτοί οι συμβολισμοί για μένα, έχοντας αυτή την οπτική γωνία της Αμερικής, νομίζω ότι ήταν μια σημαντική ομιλία και μας δίνει και τις διαστάσεις του προεκλογικού αγώνα μετά την 4η Νοεμβρίου, mm-hmm, την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Ναι. Μιας και το θέσατε νωρίτερα, Ομπάμα Ρούμπιο. Ο Ομπάμα ήθελε την πνίκα, δεν τα κατάφερε, τέθηκαν θέματα ασφαλείας. Εκφώνησε όμως μια ομιλία έτσι σε πολύ πανηγυρικό τόνο το 2016 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και εκεί είχε ελληνικές λέξεις, είχε σε φέρει μέσα. Γίνεται σύγκριση ή καλό είναι κάποια πράγματα να μην τα βάζεις σε αυτή τη διαδικασία?
1: Νομίζω γίνεται σύγκριση από την άποψη ότι πραγματικά προσέβη κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ σαν Αμερικανός Φερρυππίν έχω δύο επιλογές. Ποια είναι η ταυτότητά μου? Η ταυτότητά μου είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στην ελευθερία του ατόμου, ότι δεν υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις, ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις θρησκευτικές. Και ο Αμερικανός ή η Αμερικανίδα είναι εκείνοι που πιστεύουν στις αξίες της Αμερικής, άνευ άλλων χαρακτηριστικών. Ή ο Αμερικανός πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος αποδέχεται τα χριστιανικά ήθη και έθιμα. Και αποδέχεται το γεγονός ότι άλλο αυτός που ήρθε και έφτιαξε τη χώρα και άλλο ο μετανάστης που ενσωματώνεται. Το δεύτερο είναι αυτό που λέει ο Ρούμπιο. Το πρώτο είναι αυτό που λέει ο Ομπάμα. Είναι δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Και αν τα πάτε πίσω και συγκρίνετε τις δύο ομιλίες, θα δείτε ακριβώς το χάρτη, τον ιδεολογικό χάρτη της Αμερικής σήμερα.
0: Είναι ταυτοτικό το ζήτημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαμβακά. Είναι βέβαιο ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα ξαναμιλήσουμε. Σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα θα γνωρίζουμε τι έχει αποφασίσει η Αμερική στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και πάλι θα χρειαστούμε τα φώτα σας. Να είστε καλά.
1: Παρά μου. Να είστε καλά. Yes.
0: Λοιπόν, ο κ. Πέτρος Βαμβακάς, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College της Βοστόνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Ανατολικής Μεσογείου. Να σας πω πως το Vodafone TV είναι εδώ, έχει πάρα πολλές ταινίες για εσάς, σε σημείο που δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδείτε. Night of Seven Kingdoms, μήπως να δείτε την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building. Έχει πάρα πολλά παλιά, κλασικά, φρέσκα, αγαπημένα. Vodafone TV, η λίστα με τις βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Επίσης να σας θυμίσω πως το Santorini Experience όπου να επιστρέφει 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ, δράσεις για όλη την οικογένεια με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά, σε διαμονή. Για περισσότερα μπαίνετε στο santorini-experience.com.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ο Έλβις είναι πάντα μια καλή επιλογή για να μιλήσεις και για αυτά τα καλά νέα της ημέρας. Υπάρχουν πάντα και σήμερα δεν χρειάστηκε για να ψάξουμε. Νόμπελ χημίας σήμερα το μοιράστηκαν δύο, ο Ανρί Καγκάν και ο Κεν Σοσοάι. Λίγοι μπορούν να καταλάβουν το λόγο που τιμήθηκαν από την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία. Βραβεύθηκαν, και σας το διαβάζω επιλέξει, για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Πώς είπατε? Που θα πει πως, να, έχεις ένα ζευγάρι γάντια. Ένα ζευγάρι γάντια αποτελείται από τα δύο γάντια που μοιάζουν ολόιδια μεταξύ τους, αλλά δεν είναι, γιατί το αριστερό δεν φοριέται στο δεξί και το δεξί δεν φοριέται στο αριστερό. Το ίδιο συμβαίνει με τα μόρια. Μοιάζουν ολόιδια, αλλά η διέταξή τους είναι τελείως άλλη. Η μία μπορεί να είναι χρήσιμη, η άλλη άχρηστη. Η στοιχειρότερη και επιβλαβής. Εκείνοι λοιπόν απέδειξαν ότι υπάρχει ο τρόπος να απομονώσεις τη μία μορφή και από αυτή να δημιουργήσεις άλλα μόρια, ολόιδια. Μόρια χρήσιμα δηλαδή. Αυτό είναι τροποντινά η αυτοκατάλυση και η πιο πρακτική της σημασία. Αυτό δηλαδή που μας μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι αυτή τους η ανακάλυψη βοηθά την φαρμακοβιομηχανία. Βοηθά εκείνους που φτιάχνουν τα φάρμακα, τους χημικούς, να φτιάξουν ένα φάρμακο πιο στοχευμένο και άρα πιο αποτελεσματικό. Αυτά για την ώρα. Έχουμε μαζέψει πολλές διαφημιστικές υποχρεώσεις και με αυτές θα πορευτείτε μέχρι τις 8 ακριβώς. Οπότε και θα συναντηθείτε με τον Νίκο Ανδρίτσο για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιο είναι το πρώτο θέμα σήμερα. Νομίζω το ξέρετε ήδη. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε.
2: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στον Ιερό Λόφο της Πνίκας. Έκανε ειδική μνήμα στις στρατιές του Ξέρξη που βρήκαν στεναρή αντίσταση στα τείχη της Ακρόπολης, στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Επισήμανε ότι η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Τόνισε ότι οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αναφέροντας ότι η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Ο κύριος Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συναντάται αυτήν την ώρα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα το πρωί, η ιστορική θεμελιώδη πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε χαρακτηριστικά. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπογράμμισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ο κύριος Γεραπετρίτης της ανέφερε επίσης ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των μαχητικών F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνει και την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών, μεταξύ άλλων υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Όλοι τους έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φύλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία
είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις καλούν αύριο Πέμπτη η Συνδικαλιστική Ένωση Λυκείων και η Φοιτητική Ένωση, υποστηριζόμενες από 5 συνδικάτα εκπαιδευτικών. Μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις, σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 86% των σχολείων άνοιξαν τις πόρτες τους, ενώ αποκλεισμένα παραμένουν 1 στα 7 σχολεία.

φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου 2023 έφοδο με αυτοκίνητα και αλεξίπτωτα πλαγιάς, γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγής στις 6 και 29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους. Σιγή τηρήθηκε επίσης στο Κιμπού Κφάρ Άζα, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όπου 64 κάτοικοι είχαν σκοτωθεί και 18 απαχθεί, καθώς και σε άλλα μέρη. Εκδήλωση από τις οικογένειες των θυμάτων θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Τελαβίβ, ενώ τελετές είναι προγραμματισμένες όλη τη σημερινή ημέρα για να αποδοθούν τιμές στα θύματα. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά τον θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης εργαστήριο ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε σήμερα επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος από άγνωστη αιτία στο ίδιο εργαστήριο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης είναι οι επίσημες ανακοινώσεις της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Υγείας. Στο αστυνομικό δελτίο, σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας μετά από επιχείρηση στην Νάξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας τελωνιακός υπάλληλος καθώς και οι ιδιώτες που εμπλέκονται στην υπόθεση. Τα 249 χιλιόμετρα την ώρα έδειξε η ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης για γιόταχη που εντοπίστηκε το πρωί στην Ιόνια Οδό. Στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας είναι 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, ο οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού για καλύτερες συνθήκες μετακίνησης. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 58χρονος κοντά στο νεκροταφείο της Πετρούπολης. Οι πυροσβέστες τον μετέφεραν με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της Στίχημαν Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν 2+1 χρόνια. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στη χώρα μας. Το απόγευμα εκφώνησε την ομιλία του στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, μια ομιλία με πυκνές και πολλές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα αλλά και τη συνεισφορά της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης βρίσκεται αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη η συνάντηση Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε θερμό κλίμα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πριν από περίπου 30 λεπτά έφτασε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

0: κύριος Μητσοτάκης, το κεφαλόσκαλο του Μεγάρου Μαξίμου. Είχαν μια πολύ θερμή χειραψία και στη συνέχεια ένα σύντομο διάλογο στο Σαλονάκι, όπου ο Πρωθυπουργός μάλιστα αστειεύτηκε, συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην ΚΝΙΚΑ. Και για την ιστορικότητα βεβαίως που έχει το μέρος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως οι δεσμοί της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό. Είπε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο, και πυλώνας σταθερότητας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας πως η χώρα μας είναι σημείο εισόδου και εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας. Σημείο εισόδου βεβαίως για το αμερικανικό LNG. Στάθηκε ιδιαίτερα στις διασυνδέσεις των δύο χωρών, στην άμυνα αλλά και στη συνεργασία σε άλλους τομείς, όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, οι επενδύσεις και η τεχνολογία. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Λένα είπε, ευχαρίστησε τον κύριο Μητσοτάκη για την δυνατότητα, όπως είπε, να μιλήσει σε ένα ιστορικό μέρος, αναφερόμενος βεβαίως στην ΠΝΙΚΑ. Χώρισε, είπε, την ιστορική συμμαχία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε πως οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και σκέφτονται τις ίδιες λύσεις, αναφερόμενος βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή και σε αυτό το ταραγμένο γεωπολιτικό σκηνικό. Τώρα, μετά το τέτ-α-τέτ που έχουν αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Εκεί πρόκειται να συζητηθούν οι ελληνικές προτεραιότητες, λένε, οι θέσεις της χώρας μας και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Ουκρανικό.
1: Αθήνα και Ουάσιγκτον επαναβεβαίωσαν σήμερα τη σημασία του στρατηγικού διαλόγου, την ευάνθηση των διμερών σχέσεων και τους κοινούς στόχους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από την ενέργεια μέχρι την αρχιτεκτονική ασφαλείας. Πρόκειται για μια επίσκεψη που εκπέμπει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, που αναβαθμίζεται σαφέστατα λόγω του προφίλ του Μάρκο Ρούμπιο. Οι διατυπώσεις μπροστά στις κάμερες ήταν προσεκτικές, ωστόσο στις συζητήσεις και κλεισμένων των θυρών, ο τουρκικός αναθεωρητισμός και η παράνομη κατοχή της Κύπρου υπόθηκαν και ακούστηκαν μέχρι την Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
2: Αθήνα και Ουάσιγκτον δένουν πιο σφιχτά τα στρατηγικά του συμφέροντα, με την επίσκεψη Ρούμπιο να φέρνει μπροστά τον χάρτη της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η αμερικανική στήριξη είναι δεδομένη. Καθαρό όμως είναι και το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι το έργο περνά μέσα από γεωπολιτικές συμπληγάδες.
1: Είμαστε απολύτως προσιλωμένοι σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες τις προσπάθειες, και η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός εταίρος για να τα προωθήσουμε. Προφανώς, ορισμένα από τα ζητήματα που επισημάνατε και για τα οποία ρωτήσατε συνδέονται με κάποιες ευαίσθητες καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που εμπλέκονται. Έχουμε ισχυρά θεμέλια και ξεκάθαρη εικόνα για όσα μπορούμε να πετύχουμε.
2: Το περίβλημα της ελληνοαμερικανικής ασπίδας με τις βάσεις σε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, αλλά και την εξοπλιστική συνεργασία. You see a world that faces these destabilizing
1: events. You recognize how important this alliance... Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος εταίρος στο ΝΑΤΟ, ένας απαραίτητος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.
3: Των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
2: Η ενέργεια ανάβει τη δεύτερη μεγάλη μηχανή της ελληνοαμερικανικής σχέσης. Η κολοσσή Σεύρων και Exxon Mobil στις έρευνες υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες. Το αμερικανικό LNG διοχετεύεται μέσω της Ελλάδος στην Ευρώπη, ενώ με τον κάθετο διάδρομο στηρίζεται το δίκτυο ενεργειακής ασφάλειας για το κεντρικό και το ανατολικό κομμάτι της Γυραιάς Ηπείρου.
1: Η αυξανόμενη δραστηριοποίηση αμερικανικών ενεργειακών εταιριών υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Ελλάδας και στις ευκαιρίες που προσφέρει η εταιρική μας σχέση.
2: Οι Ουάσιγκτον επενδύουν και στο συμμαχικό άξονα με Κύπρο και Ισραήλ, το γνωστό 3+1 που προκαλεί τον εκνευρισμό της Άγκυρας. Η ελληνική διπλωματία έβαλε πάντως στο τραπέζι των συζητήσεων και το Κυπριακό.
3: Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού.
2: Αναλυτές διαβάζουν πίσω από τα μηνύματα Ρούμπιο μια σχέση που ανεβάζει στροφές. Με άμυνα και ενέργεια να κινούν πλέον το ίδιο στρατηγικό όχημα.
1: Και αφού ακούσαμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, πάμε και στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, που είχε συμβολισμούς και ιστορικές αναφορές στη χώρα μας, που γέννησε τη δημοκρατία. Μια ομιλία γεμάτη διθυράμβους για τις θεμελιώδεις αρχές και τις ρίζες του πολιτισμού που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα και έγιναν οικουμενικές. Πάμε να ακούσουμε την καταγραφή των γεγονότων από τον Γιάννη Καντέλη.
4: Υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.
1: Η Ελλάδα ήταν στο κέντρο αυτής της αλλαγής. Οι πολίτες αυτού του έθνους απέδειξαν για ακόμα μία φορά ότι είναι απαραίτητο σύμμαχος για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα, από την ενέργεια, τη μετανάστευση μέχρι την άμυνα. Η Ελλάδα υπήρξε υποδειγματικός σύμμαχος. Ελπίζουμε ότι όλη η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας.
4: Σε μια ιστορική ομιλία, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ύμνησε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και μίλησε για την ανάγκη η Δύση να επιστρέψει στις αξίες που την έκαναν ισχυρή.
1: Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία, ο Πλάτωνας και Αριστοτέλης μας έδωσαν τη φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή και την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις-κράτη. Ακόμα και ένα μεγάλο μέρος του λεξιλογίου μας, δημοκρατία, τυραννία, ακόμα και τη λέξη πολιτική, έχει τις ρίζες της εδώ.
4: Θα αφήσει πίσω τα όσα ενόχλησαν τις δύο πλευρές τα τελευταία χρόνια, ώστε να οικοδομήσουν μια νέα συμμαχία.
1: Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να έθεσαν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, αλλά δεν πρέπει να μας διαρρήξουν. Μαζί πρέπει να σχηματίσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας. Και μπορούμε, γιατί δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, το όραμά μας είναι μια συμμαχία της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Υπερδύναμης από μόνη της είναι ένα μεγάλο γεγονός. Πόσο μάλλον αυτό, όταν ο Υπουργός αυτός αποδεικνύει ότι γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας. Και θεωρώ ότι τίμησε τη χώρα μας με την ομιλία του. Έδειξε τον απόλυτο σεβασμό στη χώρα μας και πρέπει να σου πω μεταδόθηκε αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα τηλεοπτικά δίκτυα, μεγάλα, όπως το Fox. Έδειξε όλη την ομιλία, αλλά και τους μηχανισμούς του State Department. Ήταν εντυπωσιακή η κάλυψη της επίσκεψής του, ειδικά της ομιλίας του στην Μπρίκα. Από εκεί και πέρα, οι περισσότεροι, όπως ξέρεις, κοιτούν την ουσία, που είναι οι συμφωνίες και όσα λέγονται δημόσια, αν και είναι διαφορετικά με όσα συζητούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει τις απόψεις του, αλλά πρέπει να εκφράσει και τις θέσεις της κυβέρνησης, της οποίας είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, του Προέδρου Τραμπ. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να έδινε, κατά τη γνώμη μου, ένα κλικ παραπάνω στις δημόσιες δηλώσεις του για την Τουρκία. Αλλά προφανώς δεν ήθελε να δώσει όπλα στους γείτονες να τον κατηγορούν, διότι είναι σίγουρο ότι δεν τον θεωρούν φίλο τους. Ήταν ένας εξ αυτών που έβαλε τη σφραγίδα του για να μην αγοράσουν τα μαχητικά F-35 και να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη στρατηγική συνεργασία στη Μεσόγειο, χωρίς την Τουρκία, αλλά με το Ισραήλ.
0: Το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα είχαν σήμερα στην Τουρκία αναλύοντας τις διατυπώσεις και ειδικά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά project. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη.
2: Παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό και την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο και τις επαφές που είχε στην Αθήνα αλλά και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει σε όλα τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και στις εφημερίδες. Είχαν αναλυτικά ρεπορτάζ. Η ουδέτερη στάση που τήρησε, τουλάχιστον έτσι την διάβασαν, η ουδέτερη στάση που τήρησε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τα ενεργειακά προκάλεσε εντύπωση, γιατί η Τουρκία έχει μια στάση ότι πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία με όλα τα παράκτια κράτη και ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά αυτό δήλωσε, λένε εδώ και τουλάχιστον οι πολιτικοί αναλυτές. Από εκεί πέρα, κάτι που προκάλεσε εντύπωση είναι ίσως και άγειρο, αν θέλεις, ένα σύντομο μήνυμα την ώρα που ο Ρούμπιο ήταν στην Αθήνα και συνομιλούσε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Λίγα λεπτά μετά ανακοινώθηκε από την τουρκική Προεδρία ότι ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν είχε συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Συνομίλησαν για την Ουκρανία.
3: Έχει και γενέθλια όμως. Ήταν 400... μια τυπική τηλεφωνική επικοινωνία, σωστά, Μανώλη?
2: Τουλάχιστον αυτό δήλωσαν. Τώρα σίγουρα γενέθλια, αλλά μίλησαν και για το Ουκρανικό. Λένε βεβαίως δεν ξέρουμε αν μίλησαν για τους S400. Ωστόσο η ανακοίνωση έχει τη σημασία της ενδεχομένως ως συγκυρία και να είναι και ένα μήνυμα προς τη Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα όμως σίγουρα περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα, δηλαδή τα εξοπλιστικά, το τι έχει προκύψει, διότι η Τουρκία δεν μπαίνει F-35 και του διατηρεί η Ελλάδα ένα προβάδισμα που ζηλώνουν και βεβαίως και στα εξοπλιστικά έχει ένα προβάδισμα όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.
3: Μιχάλη, τώρα επειδή έχουμε συνηθίσει και έχουμε ακούσει και τις ομιλίες του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ακούσαμε και αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, ξέρουμε τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ποια ήταν η αίσθηση για το πώς βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το ΝΑΤΟ, πώς βλέπουν την Ευρώπη, πώς βλέπουν και τους θεσμούς?
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα, Λένα, είναι πολύ ικανοποιημένη η αμερικανική πλευρά με τις συνομιλίες αυτές καθ' αυτές και βεβαίως στην ελληνική φιλοξενία. Τα μηνύματα είναι εξαιρετικά για τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μας είπαν δεν έχουν διαφορές, ούτε προβλήματα στις σχέσεις τους. Πολύ σημαντικό αυτό. Η αμερικανική πλευρά θεωρεί τη χώρα μας ως μία εκ των πλέον σημαντικών συμμάχων της, η οποία έχει σταθερότητα, η οποία είναι πιστή σύμμαχος. Δηλαδή θα σου έλεγα ότι την ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, που θεωρούν ότι δημιουργούν προβλήματα. Δεν αναφέρομαι βεβαίως στην Τουρκία, διότι μιλάμε για την Ευρώπη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα της Τουρκίας όμως, όλοι ζητούν μια αναφορά στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά δημόσια να το ξέρουμε, δεν θα την ακούσουμε. Από την άλλη όμως δεν γίνεται μια χώρα όπως η Ελλάδα να ψάχνει μεσολαβήτες για τα προβλήματα που της δημιουργεί η Τουρκία. Τα αντιμετωπίζει μόνη της, αλλά είναι πάντα καλοδεχούμενη μια στήριξη από τη μοναδική υπερδύναμη. Πάντως γνωρίζουμε ότι η Ουάσιγκτον έχει μιλήσει πολλές φορές στην Τουρκία για το θέμα των απειλών της και εναντίον της Ελλάδας και εναντίον της Κύπρου. Να της επιβληθεί η Αμερική είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι η Τουρκία δεν ακούει με λόγια και το έχει αποδείξει. Κλείνοντας, να σου πω ότι για το θέμα της Ευρώπης, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είναι προβληματικός σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Μάρκο Ρούμπιο όμως είναι πολύ διαφορετικός. Είναι ένας κλασικός ρεπουμπλικάνος, που όπως ξέρουμε, οι κλασικοί ρεπουμπλικάνοι θέλουν να έχουν καλές σχέσεις και στρατηγικές σχέσεις με την Ευρώπη. Πάντως είναι σημαντικό ότι.
3: Θέλεις κάτι να προσθέσεις, Μανώλη, να ολοκληρώσει ο Μιχάλης και σου δίνω το λόγο.
2: Ακριβώς. Ναι.
3: Έλα, Μιχάλη.
1: Όχι, πάντως ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι είναι σημαντικό να ακούμε από τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής, μπορεί να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, να τον ακούμε να λέει τόσο καλά λόγια για την Ελλάδα, αλλά και να γνωρίζει τη στρατηγική αξία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Ναι. Αυτά. Έλα, Μανώλη.
2: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το συμπέρασμα που μπορούν να προσθέσουν εδώ βγάζουν είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ναι, πήγε, στήριξε την Αθήνα, αλλά από την άλλη στα ζητήματα τα κρίσιμα, είπε ουσιαστικά βρείτε τα με μια ιδιωτική διπλωματία χωρίς πολλά λόγια.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ, στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
12: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
11: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
12: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστη!
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστη!
17: Πολλά, σενιόρ Μακής!
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
18: Eurojackpot!

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης να ακούσουμε τι μετέδωσε στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αυτή τη στιγμή στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου ολοκληρώθηκε η συνάντηση και το τέτα-τέτα αλλά και οι διευρυμένες συνομιλίες που ακολούθησαν. Συζητούν τώρα, όπως μπορώ και εγώ να διακρίνω, είναι ο κύριος Μητσοτάκης και δίπλα του ο Μάρκο Ρούμπιο και βεβαίως από πίσω είναι τα μέλη των δύο αντιπροσωπιών και στη συνέχεια βεβαίως όπως γνωρίζουμε θα μεταφερθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος όπου θα ακολουθήσει το δείπνο. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν τα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου, θα μπουν στα αυτοκίνητα της ασφάλειας βεβαίως που θα τους μεταφέρουν στην πλατεία Συντάγματος όπως είπαμε. Ολοκληρώθηκε αυτή η πολύ σημαντική συνάντηση και η συζήτηση βέβαια όπως είπαμε με τις διευρυμένες αντιπροσωπείες.
0: Το αντικείμενο των συζητήσεων και το κατά πόσο η Ουάσιγκτον θα μας στηρίξει επί του πεδίου εάν αυτό χρειαστεί βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής των κομμάτων της αντιπολίτευσης που αντιπαρέλαβαν το παράδειγμα των συμφωνιών με το Παρίσι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
2: Ως μια ευκαιρία για στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας βλέπει η κυβέρνηση την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
3: Η επίσκεψη έχει τεράστιο συμβολισμό αλλά και πολύ μεγάλη αξία και σε μια περίοδο που τα F-35 δρομολογούνται, τα F-16 αναβαθμίζονται, αμερικάνικο φυσικό αέριο LNG περνάει μέσα από την Ελλάδα.
4: Θα πρέπει επί της αρχής να αποσαφινιστεί πώς νοεί κάθε μέρος την έννοια του στρατηγικού διαλόγου. Όχι απλώς κοινών συμφερόντων, αλλά κοινών αξιών.
2: Τα πειρά τους εξαπέλυσαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Λέω ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρωστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα.
7: Τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθεί ο ίδιος.
8: Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας είναι παράγοντας αστάθειας.
2: Την απάντηση του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουμε. Περίπου μου φάνηκε σαν λίστα το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος δεν παίρνω θέση.
2: Χθες στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις οργανώθηκαν συλλαλητήρια αντίδροντας στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το σχόλιο και τις εκτιμήσεις για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, αλλά και τι είπε στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή ο Αλέξης Παπαχελάς πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
10: Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει τον τίτλο, αλλά πιστεύω ότι βασικά ο Ρούμπιο φεύγει έχοντας καταλάβει τα θέματα που έχει βάλει η ελληνική πλευρά. Νομίζω ότι η στήριξή του στο θέμα του κολοδίου ήταν σαφής. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια πρόθεση να υπάρξει μια διπλωματική παρασκηνιακή μεσολάβηση για να προχωρήσει αυτό το έργο.
11: Μπορεί στη συνέντευξη τύπου με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να μην ακούσαμε τη λέξη Τουρκία. Ωστόσο, επειδή τον ρώτησες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τι κατάλαβες ότι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όπως είπες έρχεται ένα καλώδιο. Αν υπάρχει δηλαδή ένα τζαρτζάρισμα στην περιοχή, τι στάση θα κρατήσουν?
10: Κοίταξε, νομίζω ότι κάτι που το ρώτησα σαφώς, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ρωτήσει κάποιον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ή κάποιον άλλον, είναι τι θα κάνει αν υπάρξει μια κλιμάκωση. Και εκεί η απάντησή του πραγματικά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προφανώς δεν θέλει ούτε ο Ρούμπιο ούτε η Αμερικανική κυβέρνηση να υπάρξει μια ένταση η οποία θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις σε όλη την περιοχή. Από εκεί πέρα νομίζω ήταν πάρα πολύ διπλωμάτης, προφανώς. Ο ίδιος βέβαια είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Αλλά αν θες την εκτίμησή μου, εάν κοιτούσα αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στην Ουάσιγκτον, θεωρώ ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους βασικούς, αν θες, ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι στηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα, προφανώς στηρίζουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά όταν βάζει ζυγαριά Ελλάδα και Τουρκία, νομίζω ότι είναι πολύ πιο θετικός προς τα ελληνικά συμφέροντα.
11: Μετά από αυτή τη συνομιλία που είχες μαζί του, κατάλαβες τελικά το λόγο αυτής της επίσκεψης, γιατί τυπική δεν τη λες?
10: Όχι, τυπική δεν ήταν, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Είμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Νομίζω θα βάζα και στο τραπέζι το γεγονός ότι κλείδωσε αυτή η ομιλία στην Πνίκα. Ξέρεις, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά για μερικούς ανθρώπους και στην Αμερική και αλλού είναι, αν θες, ένα απίστευτο όνειρο το να μιλήσουν στην Πνίκα. Νομίζω το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση του έδωσε αυτό το δικαίωμα και το εξασφάλισε. Ξέρω ότι υπήρξαν πολλές βεβαίως διαφωνίες με αυτό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και αν όντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει μέλλον στην πολιτική, γιατί σίγουρα πιστεύω ότι έχει, είναι σχετικά νέος και έχει κάποιες φιλοδοξίες, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλάνο το οποίο ενδεχομένως να παίξει και να το δούμε αργότερα μετά από 2 χρόνια.
11: Το momentum της Ουάσιγκτον, της κυβέρνησης Τραμπ, είναι αυτό που εξέφρασε ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι αυτό που κατά καιρούς βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει και να τα αλλάζει κιόλας πολύ συχνά.
10: Νομίζω η απάντηση σε αυτό, χωρίς να θέλω να πω παραπάνω για τη συνέντευξη, για να πουλήσω καμία εφημερίδα κιόλας, είναι ότι αυτό που ουσιαστικά λέει ο Ρούμπιο είναι ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν δίνει τη δυνατότητα στην Αμερική παρασκηνιακά και χωρίς πάρα πολλές δηλώσεις, όπως λέει, να παίξει ένα μεσολαβητικό ρόλο.
11: Ανησυχία για τις σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ υπάρχει?
10: Νομίζω το παρασκήνιο σίγουρα υπάρχει. Άλλωστε, ο Ρούμπιο πολλές φορές στο παρελθόν έχει κατακρίνει την Τουρκία για τον τρόπο που μιλάει για το Ισραήλ. Από την άλλη, νομίζω ότι θέλουν την Τουρκία, διότι προφανώς παίζει ένα ρόλο παρασκηνιακό. Ακόμα και με τη Χαμάς, όταν χρειάστηκαν να υπάρχει ένα παρασκηνιακό κανάλι, ήταν εκεί η Τουρκία. Δεν θέλουν να την αδειάσουν, δεν θέλουν να την βάλουν και απέναντι.
11: Και να δούμε και την ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση, η λακωνική απάντηση, να μας εξηγήσει και τι καταλαβαίνεις και εσύ από αυτή την απάντηση. Και βλέπουμε τώρα αν τα πράγματα με την Τουρκία πάρουν άσχημη τροπή στο Αιγαίο ή στην Κύπρο, είναι η ερώτηση και συνεχίζει. Θα υπάρξει κάποια δέσμευση ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και συνεχίζει, θα παρέμβετε ώστε να αποτρέψετε μια σοβαρή κλιμάκωση, τον ρώτησε Αλέξη, και να δούμε και την απάντηση. Για μένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Τι απάντηση είναι αυτή?
10: Εδώ παίρνουμε μια τάκα, γιατί υπάρχει και μια συνέχεια. Απλώς βάλαμε ένα teaser, αν
11: θέλετε. Ένα μικρό teaser, ναι. Το παρακάτω.
10: Νομίζω ότι αυτό που λέει είναι ότι σε καμία περίοδο η Αμερική δεν θα επιτρέψει να φτάσουν τα πράγματα σε μια σύγκρουση, σε μια κλιμάκωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Και νομίζω ότι αφήνει να νοηθεί ότι η Αμερική παρασκηνιακά θα κάνει ό,τι πρέπει, προφανώς κρατώντας αποστάσεις και από τις δύο πλευρές όπως κάνει πάντα, για να το προλάβει κάτι τέτοιο.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ανήμερα των γενεθλίων του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία εξαπολύει μία από τις χειρότερες και πιο φωνικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Υπό το φόβο ο επόμενος στόχος να είναι κάποια χώρα της Βαλτικής, ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το περιστατικό μεταξύ ένοπλων Λευκορώσων και Λιθουανών στρατιωτών. Την ίδια ώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που αποτυπώνει όχι απλώς την ανησυχία των Ευρωπαίων για μια ρωσική υβριδική επίθεση, αλλά το πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και τις πληροφορίες η Ελένη Βαρβιτσιώτη πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν εδώ και λέγαμε ότι η Ευρώπη προετοιμάζει για ένα υβριδικό πόλεμο που δεν είναι θεωρητικός, καθώς έχουμε δει drones και υποθέσεις σαμποτάζ και όλα αυτά που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. Αλλά τώρα συζητάνε 27 ένα σενάριο το οποίο μπορεί να έχει ακόμα και νεκρούς. Και το πρόβλημα είναι, το δύσκολο κομμάτι είναι τι συμβεί αν αύριο γίνει μια τέτοια επίθεση και σκοτώσει 10, 20, 30 Ευρωπαίους πολίτες.
11: Πώς θα απαντήσουν οι Βρυξέλλες?
12: Και θα είναι σαμποτάζ, θα είναι επίθεση? Ποιος απαντάει? Απαντάει οι Βρυξέλλες, απαντάει το ΝΑΤΟ? Ποιοι από τους δύο απαντάνε? Και εκεί αρχίζει το μπλέξιμο. Οι Ευρωπαίοι πρέσβεις είναι σε πρώτο επίπεδο που συζητάνε αυτά τα θέματα και λένε ότι πρέπει να τα χωρίσουμε τις αρμοδιότητες. Ότι κάποιες χώρες λένε μην τα μπλέξουμε, το ΝΑΤΟ έχει την τεχνογνωσία, ξέρει πώς να το κάνει, τι μπαίνουμε εμείς σαν Κομισιόν να μπλέξουμε σε αυτά τα θέματα. Οι άλλοι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Βαλτικοί, οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ υβριδικό χτύπημα από τη Ρωσία, σου λέει όχι, πρέπει να ξέρουμε κι εμείς. Και νομίζω ότι η λογική που κερδίζει έδαφος είναι ένας καταμερισμός. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ να αναλάβει όλη το πριν, δηλαδή την αποτροπή και ενδεχομένως να ξέρει τι πληροφορίες, να έχει τις πληροφορίες και τη στρατιωτική διάσταση, και Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική προστασία, πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση ενός. Πώς θα χρηματοδοτήσει αν ένα κράτος μέλος.
11: Θέλει
12: έχει
11: μια μετρημένη απόφαση, θέλει μια συζήτηση, είναι μυστικές αυτές, ναι, και θέλει και ένα συντονισμό πολλών χωρών με πολύ διαφορετικά συμφέροντα.
12: Ακριβώς. Και δύο διαφορετικοί οργανισμοί και δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα. Το βασικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που συζητιούνται αυτά τα θέματα στις Βρυξέλλες. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν συζητούσαμε τίποτα τέτοιο.
11: Δεν τώρα, είχαμε και τόσες επιθέσεις όμως από τη Ρωσία.
12: Δεν είχαμε, αλλά δεν ήταν καν ούτε όταν είχε ξεκινήσει κιόλας ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν υπήρχε αυτό το τραπέζι. Τώρα η Ευρώπη όχι μόνο προετοιμάζεται για το πώς θα αποτρέψει μια ευρυδική επίθεση, προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Δηλαδή αν η αποτροπή αποτύχει και υπάρξουν νεκροί.
0: Στην υπόθεση της απάτης του ΙΕΦΚΑ με φερόμενο εγκέφαλο τον πρόεδρο του Λαός, Φίλιππο Καμπούρη, εμπλέκονται άλλα 10 άτομα. Σε βάρος τους, ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Το κύκλωμα, όπως όλα δείχνουν, ήταν οργανωμένο, με πρόσωπα βιτρίνα και τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην αθωότητά του, επιμένει ο Φίλιππος Καμπούρης και καταγγέλει σκευωρία. Με την ιδιότητα του μάρτυρα, κλήθηκαν να καταθέσουν γνωστοί τραγουδιστές και να εξηγήσουν το βαθμό εξάρτησης με τον κατηγορούμενο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
13: Συνοδεία αστυνομικών, ο κατηγορούμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου Φίλιππος Καμπούρης οδηγείται στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε βάρος του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, της σύζυγου του και 8 ακόμα συλληφθέντων για τη δράση της οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων και μη έγκαιρη καταβολή εισφορών.
14: Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά, ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν ελεύθερος την Κυριακή.
13: Το βράδυ της Τρίτης, ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλη Κελεκίδου, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Γιάννης Καψάλης, τραγουδιστές που εργάζονταν σε νυχτερινά μαγαζιά τα οποία συνδέονται με το δίκτυο της εγκληματικής οργάνωσης, έδωσαν κατάθεση στο ελληνικό FBI. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν δηλωθεί ως εργαζόμενοι των εικονικών εταιριών και αμείβονταν από αυτές.
15: Δεν γνωρίζαμε κάτι. Συνεννοούμασταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.
16: Αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη.
17: Για να ασκηθούν ποινικές διώξεις τόσο σοβαρές με αυτή την συγκεκριμένη, με αυτό το συγκεκριμένο διαβιβαστικό, θεωρώ ότι τουλάχιστον είναι αστείο.
18: Να πω και συγγνώμη το λέω, ναι, ναι, ότι που μιλήσαμε εκτός του τηλέφωνου, μόνο ότι δεν έχει να φάει.
19: Δεν έχω να φάω. Ντρέπομαι.
13: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άντρας με το προσωνύμιο Κολοτούμπας, ο οποίος εμφανιζόταν στο παρελθόν στις τηλεοπτικές εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, ήταν διαχειριστής σε 13 από τις εικονικές εταιρείες. Την ίδια ώρα όμως δήλωνε άνεργος και αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.
0: Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη σημερινή συνεδρίαση για την τραγωδία των Τεμπών. Τα λόγια είναι σπαρακτικά και κάθε μέρα οι ίδιοι άνθρωποι καλούνται να ζήσουν και να θυμηθούν το μαρτύριο της απώλειας. Η Ματίνα Πολυχρόνη έχει το ρεπορτάζ.
20: Ο παππούς και η γιαγιά του 21 ετών Τάσου Κουτσόπουλου φτάνουν στο δικαστήριο κρατώντας ένα καδράκι με φωτογραφίες του εγγονού τους. Γροθιά στο στομάχι, η στιγμή που ο κύριος Γιώργος σηκώθηκε από τα έδρανα και κλαίγοντας είπε:
21: «Εγώ με την γυναίκα μου θέλουμε δικαίωση, να την πάω στο παιδί».
22: Ο παππούς είναι κάθε μέρα εδώ, έρχεται στοϊκά σε κάθε δικάσιμο.
20: Με δακρύα στα μάτια και φωνές που έσπαγαν από την θλίψη, οι γονείς του Τάσου κατέθεσαν την ψυχή τους.
23: «Βλέπουμε στο νοσοκομείο μία μαύρη σακούλα. Τρελαθήκαμε. Κοιτούσα να δω αν ο σωματότυπος μοιάζει με του Τάσου».
20: Οι δύο γονείς του αναφέρθηκαν και στα ηχητικά που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας με στιγμές μετά τη μοιραία σύγκρουση.
22: «Το άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου. Ξαναζούσα δεύτερη φορά τον θάνατό του. Το παιδί μου το έκαψαν ζωντανό. Επιβίωσε από τη σύγκρουση, αλλά κάηκε από την φωτιά».
20: Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, περίμενε 4 ολόκληρα χρόνια για να καταθέσει, όπως ανέφερε, όσα τον βασανίζουν κάθε βράδυ.
24: «Ήθελα να τον αγκαλιάσω. Δεν γινόταν. Ένα φέρετρο κλειστό. Δεν μπόρεσα να τον δω έστω για τελευταία φορά».
20: Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που είχε κάνει διεκδικώντας την εκταφή του γιού του.
24: «Δεν μπορώ να μην μάθω πως πέθανε το παιδί. Πήγα στο Σύνταγμα μόνος μου. Έκατσα σε μια σπασμένη καρέκλα. Δεν το μετάνιωσα καμία στιγμή».
20: Υπό το βάρος της συναισθηματικής φόρτισης την ώρα της κατάθεσης, ο Πάνος Ρούτσι υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ένταση επικράτησε στην αίθουσα όταν ο συνήγορος Νίκος Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στην απανθράκωση θυμάτων, προκαλώντας την αντίδραση του Νίκου Πλακιά.
1: Όταν λέω ότι πήραμε μία μπάλα στάχτη και ένα κόκαλο, αυτά δεν λέγονται στο δικαστήριο, παιδιά. Και ιδίως σε ένα πατέρα που έχει χάσει τρία παιδιά. Είναι δυνατόν να μην ξέρω ότι έχω πάρει εγώ και ξέρω ο κ. Κωνσταντόπουλος.
20: Ο κ. Πλακιάς νωρίτερα υπέβαλε αίτημα για τη συσχέτιση των δύο δικογραφιών, ζητώντας να ελεγχθούν όλα τα υποέργα που ανέλαβε η περιφέρεια μετά τη σύγκρουση των τρένων.
0: 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023, εκεί όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης. Θα μας πει περισσότερα από το δικαστικό ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
3: Μεταξύ των 25 κατηγορουμένων, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και εκείνον, ο οποίος, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα «Πάμε, πάμε» για να βγουν οι φύλαθλοι έξω από το γήπεδο. Λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια, ωστόσο, ο μάρτυρας στην κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα 48 άτομα, λένε, σήμερα αναγνώρισε μόνο τα 10 και 15 κατηγορούμενους, τους οποίους δεν είχε αναγνωρίσει τότε. 130 κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στο δικαστήριο, από τους συνολικά 142.
4: Είναι η πρώτη φορά που είδα όλους τους κατηγορούμενους μπροστά μου. Όλοι αυτοί συμμετείχαν στη δολοφονία του παιδιού μου. Το συνέστημα που βιώνουμε κάθε φορά είναι τόσο δυνατό. Αναρωτιέμαι το παιδί μου τι τράβηξε από το χτύπημα αυτών των χουλιγκάνων που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα σήμερα.
0: Ακούσαμε και τη δήλωση που έκανε σήμερα η κυρία Ευγενία Λιγκερίδη, μητέρα του Γιώργου Λιγκερίδη. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, αγριεύει η κόντρα για το στεγαστικό με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη που δίνει κίνητρα για κατοικίες μακροχρόνιας μίσθωσης ή αλλιώς το μοντέλο που αποκαλείται χτίσιμο προς ενοικίαση να συγκεντρώνει τα πυρά του Δημάρχου Αθηναίων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως θα μας πει η Χρύσα Μπάτου.
5: Στο πεδίο της στεγαστικής κρίσης επικεντρώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την πρόταση του Πρωθυπουργού για άνοιγμα της αγοράς ακινήτων. Το στεγαστικό δε λύνεται με αστικές χαράδρες και πόνους ορόφων, διαμηνεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερες κατοικίες για ενοικίαση απάντα το Μαξιμού.
6: If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
25: Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς τους σε μπίζνα για τους εργολάβους.
5: Δομικές παρεμβάσεις πριν το πρόβλημα φτάσει στο αδιέξοδο, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας.
26: Όταν κυβερνάς 7 χρόνια και έχουν περάσει από τα χέρια 36 δισεκατομμύρια και δεν έχει υπάρξει ούτε μία νέα κατοικία και δεν έχεις κάνει τίποτα με το Airbnb.
5: Για κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Χάρης Δούκας.
27: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έφτιαξε 0 κοινωνικές κατοικίες στην Αθήνα, όταν σε όλες τις υπόλοιπες πρωτεύουσες έφτιαξε πάρα πολλές. Αν είναι μια πολιτική επιλογή να μην φτιάχνω κοινωνική κατοικία και να μην ανοίγω σπίτια.
28: Το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία, ιδίως των νεότερων γενναίων.
5: Η κυβέρνηση εστιάζει σε μια σειρά κινήτρων για να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κλειστά ακίνητα.
0: Βήμα πίσω δεν κάνουν οι ψαράδες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, αδειάζουν τις ιχθυαγορές που στερεύουν από ψάρια και διατρανώνουν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Ζητούν ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κάλυψης, γιατί όπως λένε πλέον κρίνεται η επιβίωση του κλάδου τους. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
29: Για 7η ημέρα παραμένουν δεμένα τα αλλιευτικά σκάφη στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου παρά την απόφαση της κυβέρνησης να διπλασιάσει την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου.
30: Να το πω λίγο λαϊκά, είναι μια ένεση λίγο πριν πεθάνουμε να κρατηθούμε λίγο ακόμα στη ζωή.
29: Συγκεκριμένα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο η επιδότηση ανεβαίνει στα 32 λεπτά και για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο στα 24, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει και άλλες ενισχύσεις.
31: Εξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου.
29: Οι αλλοί τονίζουν ότι η επιδότηση καλύπτει στην καλύτερη περίπτωση το 45% της αύξησης των καυσίμων, καθώς πριν τον πόλεμο τα 1000 λίτρα έφταναν έως τα 600 ευρώ και τώρα στα 1450.
32: Δούλεψε ένα σκάφος στο δικό μου, στα διεθνή ύδατα, δίπλα στους Τούρκους και μπήκα μέσα για 1,5 μήνα 30.000. Να το δούλεψω για ποιο λόγο.
2: Στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου, ενώ οι ιχθυοπόλες θα έπρεπε να είναι έτοιμοι να λάβουν τη νέα ψαριά, ανταυτού βλέπουμε να είναι κλειστοί οι πάγκοι και να επικρατεί αυτή τη στιγμή η απόλυτη σιωπή.
29: Μοιραία εμφανίζονται ελλείψεις στην αγορά.
7: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φρέσκο ελληνικό ψάρι που να βγαίνει από τους επαγγελματίες αλής.
8: Πήγαμε για ψάρια, δεν υπήρχε τίποτα στην αγορά και εννοείται αγοράσαμε κατεψυγμένα.
29: Στη Γαλλία οι ενισχύσεις έχουν φτάσει έως τα 35 λεπτά το Μάιο, στην Ισπανία στα 20 λεπτά για όλη τη χρονιά, ενώ Γερμανία, Κροατία και Μάλτα καλύπτουν το 70% της αύξησης που παρατηρήθηκε από την αρχή της κρίσης.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια θα παίζει η Stoiximan Greek Basket League. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ το πρωί της Τετάρτης έκανε δεκτή την πρόταση του ομίλου Sky για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρόωρη επέκταση της αρχικής συμφωνίας που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές για ακόμη 2 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση του ομίλου Sky μέσω του Sport FM TV να εμπλουτίζει συνεχώς το αθλητικό περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας. Συνεχίζεται το σίριαλ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Μετά την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, ο Ρονάλντο με ανακοίνωσή του ζήτησε συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Άλλαξε στάση και έθεσε τον εαυτό του ξανά στη διάθεση της εθνικής ομάδας. Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός προπονητής Ζόρζε Ζεσούς δεν θέλησε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
22: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
23: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
24: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων αναφέρθηκαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Δύσης. Υπό αυτή την έννοια, πρόσθεσε, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, η οποία είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας και διπλωματικά και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το απόγευμα, μιλώντας στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές τους και την εξωστρέφειά τους. Η Ελλάδα υπήρξε πάντα ένα σύμμαχος υπόδειγμα και ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άσκησε κριτική στην αντίληψη ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να θέτει την παγκόσμια κοινότητα πάνω από το εθνικό συμφέρον. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς επειδή εμείς προτιμούσαμε την ειρήνη, τόνισε. Το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του και μετά την κοινή συνέντευξη τύπου ακολούθησε ο έκτος στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας με τη συμμετοχή των δύο υπουργών και η υπογραφή επιμέρου συμφωνιών. Σε ισχύ είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν, εκτός των άλλων, έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Τις ανακοινώσεις αναμένεται να κάνει αργότερα απόψε ο Γάλλος Πρωθυπουργός. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού για καλύτερες συνθήκες μετακίνησης. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας θελωνιακός υπάλληλος, καθώς και οι ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Τα 249 χιλιόμετρα την ώρα έδειξε η ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης για γεωταχή που εντοπίστηκε το πρωί στην Ιόνια Οδό. Στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας ήταν 100 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη ο οδηγός με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε και ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι,
0: 2 με 4 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαντζόγλου.

Εντάξει τώρα, υπάρχει λόγος που μπήκαμε με ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι, διότι σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου του 1967 γεννήθηκε η υπέροχη Τόνι Μπράξτον. Τραγουδίστρια, μουσικός, δισκογραφική παραγωγός, πιανίστρια, έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy και άλλα και άλλα, 9 βραβεία Billboard και πολλά πολλά ακόμη. Είναι μια από τις πιο επιτυχημένες Αμερικανίδες τραγουδίστριες σε όλο τον κόσμο, καθώς έχει καταφέρει να πουλήσει στο καταναλωτικό κοινό περισσότερα από 50 εκατομμύρια αντίτυπα των δίσκων της. Τώρα, επειδή θα το κανιβαλίσω λίγο, αν είστε από την Άξο, να ας πούμε, έχω εγώ την Σοφία Καλαβρού, που είναι από την Άξο και είναι, έχει σήμερα την αρχή συνταξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή παίζουμε μια είδηση, Σοφία μου, δεν ξέρω αν την άκουσες, ότι λέει 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας έπειτα από επιχειρήσεις στην Άξο. Δηλαδή, 7 συλλήψεις μόνο στην Άξο. Δηλαδή, στην Άξο ξέρουν από πατάτες Νάξου, από γραβιέρα Νάξου. Και τι έγινε τώρα, προκύπτει και τρίτο προϊόν, το λαθρεμπόριο. Τι έγινε, ρε παιδιά. Επίσης, θέλω μια τεράστια χάρη. Ειλικρινά, επειδή βλέπω μια αλλαγή της ατζέντας, πολύ δημοσιογραφικός αυτός ο όρος, έτσι. Βλέπω μια αλλαγή, ας πούμε, της ατζέντας. Θέλετε, το βάζω στο κοινό, σε εσάς. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι. Θέλετε να ασχολούμαστε με το θέμα της Βύση και του Καρβέλα? Αν είναι να ασχολούμαστε, αλλά το ξαναλέω. Θέλετε να ασχολούμαστε με το, με αυτή την κόντρα, το μπιφ, το λεγόμενο, να το πω έτσι όπως το λέγαμε και στο χωριό μου. Τον Πειραιά. Μπιφ, εγώ με το μπιφ μεγάλωσα. Εδώ έχουμε μπιφ. Θέλετε, δηλαδή βλέπω δικηγόρους να μιλάνε άπειρες ώρες, το να τ' άλλο κτλ. Να παίζει πρώτο θέμα, αν είναι δυνατόν, σε κάποια site από χθες, σε κάποιες περιπτώσεις και κάποιες ώρες της ημέρας. Μα πρώτο θέμα, μισό. Έχουμε ξεχάσει και την ΑΒ του τι μπορεί να είναι επικαιρότητα σε αυτόν τον τόπο. Εγώ βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι δεν θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα, αλλά τα έχουν πει μόνοι τους, μεταξύ τους. Οπότε αγαπητέ μου Βραχνέ, θέλω το εξής. Πρώτα, επειδή υπάρχει αυτό το να πάμε κόντρα και όπου βγει μεταξύ τους, υπάρχει ένα σχετικό ρεφρέν. Θα πάω.

0: σωθεί.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι αξίζει να σωθεί και τι όχι. Αυτό πάει και το κόντρα, πάμε κόντρα στην επικαιρότητα. Αλλά υπήρξε όμως εποχή που το ζευγάρι τραγουδούσε αγκαλιά, αγκαλιά. Δεν νομίζω ότι θα ξανάρθει αυτή η εποχή. Αυτό.

Οπότε το επόμενο που θέλουμε να δούμε είναι αν θα γίνει κάποια δικαστική διαμάχη, και εδώ το τελειώνω, αλλά το ξαναλέω. Θα ήθελα να μου πείτε αν θέλετε να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Να το κάνω σε εκπομπή, να κάνω και εγώ το χρέος μου, να πω ότι ασχολούμαι με την επικαιρότητα. Αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να υπάρξει μια δικαστική διαμάχη. Εκεί θα γελάμε. Όχι, αυτό δεν είναι από εκεί. Περίμενε, αυτό είναι για άλλο λόγο. Αυτό είναι πολιτικό το τραγούδι. Υπάρχει λόγος που το θέλω. Μη μου βιάζεσαι. Μη μου βιάζεσαι. Αυτό έχει να το κάνει με το τι αγκαλίτσες και φυλάκια έπεσαν εκεί στην γιορτή για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Κράτησε το στην άκρη, μην το πετάξει, παρακαλώ. Υπάρχει λόγος. Λοιπόν, αγκαλίτσες και φυλάκια. Ταιριάζει και αυτό. Προσέξτε. Να γίνει, λέει, μια δικαστική διαμάχη και να μην μπορεί η Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του Καρβέλα. Μετά θα το ρίξει την εποχή που τραγουδούσε το. Δεν θυμάμαι πώς τα λέγανε. Κάτι τραγούδια επί εποχής όταν ήταν πολύ μικρή.

0: μέχρι εκεί. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, επειδή έχουμε και τα σοβαρά μας, μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου του 2026, τρία χρόνια πίσω θα πάμε, διότι αναφερόμαστε σε μια ημερομηνία που αποτελεί σημείο καμπής για τη Μέση Ανατολή. Η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς προκάλεσε ένα βαθύ τραύμα στην Ισραηλινή κοινωνία, όμως τρία χρόνια μετά η συζήτηση δεν περιορίζεται στην καταδίκη της 7ης Οκτωβρίου τότε και πλέον αφορά και τις επιλογές που απασχόλησαν, αλλά και τις συνέπειες τους. Ό,τι ακολούθησε έχει συνέπειες. Ό,τι ακολούθησε. Οπότε αυτό θα το δούμε στην συνέχεια, οφείλουμε να το δούμε, γιατί προσέξτε, σήμερα παρατηρούμε κάτι και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο έχοντας τη διεθνή συμπάθεια που προκάλεσε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Τρία χρόνια μετά, οι διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου, οι αποδοκιμασίες κατά Ισραηλινών αθλητών και η μαζική αποχώρηση διπλωματικών αντιπροσωπιών από την πρόσφατη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όλα αυτά φανερώνουν πως η εικόνα του Ισραήλ έχει πληγεί σημαντικά και ταυτοχρόνως η εφαρμογή του εντάλματος σύλληψης του Νετανιάχου που έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το Νοέμβριο του 2024 και η ανθρωπιστική καταστροφή στην Γάζα, όλα αυτά έχουν καταστεί κεντρικά ζητήματα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι λοιπόν ένα θέμα που θα το συζητήσουμε αναλυτικά στην πορεία και με καλεσμένο. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Τώρα, κατά τα άλλα, εμείς έχουμε εδώ τον κύριο Ρούμπιο και αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων. Εκεί αναφέρθηκαν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αλλά και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Δύσης. Αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε ο κ. Ρούμπιο στην Πνίκα και κυρίως αυτό για την προσφορά των Ελλήνων στην ιστορία.
1: Εδώ άνθησε η δυτική επιθυμία, η επιθυμία της Δύσης να αποκαλύψει όλα όσα η άγνοια, το σκοτάδι, η απόσταση είχαν κρατήσει κρυφά από το νου του ανθρώπου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία.
0: Ένα το κρατούμενο και το δεύτερο σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα ως σύμμαχο.
1: Η Ελλάδα, ο λαός αυτής της χώρας, απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου όσον αφορά τη συνεργασία με τον στρατό μας. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη.
0: Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε, εννοείται ότι έχουμε και συνέχεια. Τώρα είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο. Προφανώς αύριο θα υπάρχει και ντεσού και θα υπάρχει παρασκήνιο για το τι ακριβώς υπήρχε στα πιάτα και ποιος ήταν και ο σεφ που φρόντισε για όλα αυτά. Από τώρα τα έχουν βγάλει. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, οφείλω να ομολογήσω, διότι έχω άλλα στο μυαλό μου. Ας πούμε για παράδειγμα, για μένα δεν είναι είδηση. Χίλια συγγνώμη κιόλας, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω. Το ότι στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ. Είμαι μια εκπομπή εδώ το σύστημα, που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Ειδικά με τις καθυστερήσεις. Δηλαδή, ναι, να λέγαμε ότι το καταλαβαίνω. Αλλά το ότι υπήρξε καθυστέρηση, και προσέξτε, ενώ θα έπρεπε να έχει παραδοθεί μεγαλύτερος αριθμός από τους 14 σειρμούς που υποτίθεται ότι περιμένουμε να ανακατασκευαστούν. Περιμένουμε. Δεν ξέρω και τι έχει γίνει, ρε παιδί μου. Οι Ισπανοί εδώ στο Βόλο, λέει, τα φτιάξανε και τα λοιπά. Να μας πει και κάποιος, ας πούμε, αν υπήρχαν και σχετικές ρήτρες, να καταλάβω τι γίνεται για αυτή την καθυστέρηση που υπήρξε. Οπότε δόθηκε λοιπόν σήμερα στην κυκλοφορία είδηση, άλλα. Ένας από τους 14 σειρμούς, για τους άλλους έχουμε μέλλον. Και θυμάστε ότι είχε δοθεί και νωρίτερα και υπήρξαν κάποια προβλήματα και έφτιαξαν κάτι κτλ. Πέρασε λοιπόν από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, πληροφόρηση για τον επιβάτη, βελτίωση στην προσβασιμότητα, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού επιτέλους. Ας κάνουμε το σταυρό μας. Του χρόνου το καλοκαίρι η ΣΑΠ θα έχει κλιματισμό. Οι 14 Ερμοί. Υποψιάζομαι ότι μέχρι του χρόνου θα έχουν δοθεί. Αλλά είναι είδηση. Η δυσάρα, έχουμε επιτέλους έναν από τους 14 Ερμούς που έπρεπε να έχουν δοθεί στην κυκλοφορία. Έπρεπε. Λοιπόν, γι' αυτό και όσοι χρησιμοποιούν τον ηλεκτρικό σήμερα είναι εκεί και έχουν τάξει και φανουρόπιτα, κανονικότατα, να τους κάτσει ο σειρμός, ο καινούριος. Νομίζω ότι είναι πρασινάκι. Ξεχάστε το πορτοκαλί που ξέρατε, αν θυμηθώ από τις φωτογραφίες που είχαμε δει πριν από λίγο καιρό, είναι πρασινάκι γύρω-γύρω. Οπότε τώρα φανουρόπιτα, να σας κάτσει ο νέος σειρμός. Και να μου πείτε και τις εντυπώσεις. Αν υπάρχει στο ακροατήριο κάποια φίλη ή κάποιος φίλος που πέτυχε τον καινούριο σειρμό του ΙΣΑΠ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μοιραστείτε το μαζί μας. Την εμπειρία. Γιατί εμείς για την εμπειρία ζούμε. Την εμπειρία του νέου σειρμού, ναι. Γιατί όχι. Ελλάδα 2026. Έχω και έναν κάφρο απέναντί μου που τον λένε Γιώργο Βραχνό που μου λέει να βάλω το τρένο της Βύση. Παιδιά, μην νομίζω ότι ασχολούμαι με το θέμα. Αυτό κολλάει για τον ΙΣΑΠ. Έτσι. Ναι, αλλά ρε φίλε, δεν θα ακούσω όλο το... Το ήθελα πάνω στην ατάκα του τρένου. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, είχες βάλει ένα ωραίο τραγούδι πριν από λίγο. Το αγκαλίτσες και φυλάκια. Περίμενε. Μην μου βιάζεσαι, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτι πρέπει να βρω. Α, να το βρήκα. Λοιπόν, θα το βάλουμε όταν σου πω. Γεια σου, Δουρουδί. Junk food η Δουρουδί, έξω. Λοιπόν, έλεγε ο Γιώργος ο Παπαχρήστου τα νέα σήμερα. Αυτό λέει που με ενθουσίασε στην Ουδού. Είναι το πόσο αγαπιούνται μεταξύ τους. Ξεχυλίζουν τα αισθήματα. Δηλαδή, αγκαλίτσες όλοι. Μικροί ή μεγάλοι. Άνδρες, γυναίκες. Και πρώτοι και καλύτεροι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Όλο γούτσου γούτσου είναι. Και φίλος λέει που πήγε στην γιορτή για τα γενέθλια, τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, έλεγε, σκασμένο στα γέλια, ότι από την πολλή αγάπη οι περισσότεροι υπουργοί πήγαιναν τείχο-τείχο μη τους πετύχει κανένας αγκαλίτσας και τους πάρει αγκαλιά με το μαχαίρι κάτω από το μανίκι. Γιατί ξέρετε, όταν τον πάρεις τον άλλον αγκαλιά, αλλά μέσα του σέρνει τα μύρια όσα και σκέφτεσαι υποχθόνια, το μαχαίρι το έχεις έτσι πίσω στην πλάτη. Δεν είναι τόσο απλό. Οπότε εδώ ταιριάζει αυτό.
2: Αγκαλίτσες και φυλάκια, και χαρούλες και λόγια γλυκά.
0: Έχω και τον κάφρο που μου λέει, να βάλουμε το απ' αγάπη υπερβολική. Δηλαδή εσύ ξέρεις όλη τη λίστα της Βύση, έτσι. Δεν στο είχα. Εγώ σε είχα για ροκά. Είσαι. Να το χαίρεσαι, αλλά okay. Δεν έχεις αφήσει ένα τραγούδι που δεν μου έχεις πει μέχρι τώρα. Λοιπόν, Γιώργος Βραχνός, σε τρελά κέφια απέναντί μου. Χαίρεσαι επειδή είσαι εδώ σε αυτή την ώρα επιτέλους. Επιτέλους. Όλο κάτι σε σφινάκια έχουμε εμείς εδώ σε αυτή την ώρα. Δεν είναι κανονικό ποτήρι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, Σοφία Καλαβρού, η Ναξιώτισσα που τώρα πέρα από την πατάτα και την γραβιέρα ειδικεύεται και στο λαθρεμπόριο. Ο Αλ Καπόνε της Νάξου. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε, στην διάθεσή μου τη βασανίζετε. Δεν θέλω το κορίτσι μου καθόλου. Αφήστε το εκεί. Εξάλλου έχουμε άλλους τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει το Viber, το οποίο είναι εξαιρετικό. Και εκεί περιμένουμε και φωτογραφίες, περιμένουμε και βίντεο και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Πώς? Στο 698. Πάλι μου πετάξετε το χαρτί, ρε παιδιά, και το ξέχασα. Μισό λεπτάκι.

0: να σου κάνει ένα μυαλό. Ένα είχα το καλοκαίρι, θα έχω ένα και το χειμώνα. Δεν είναι κομματάκι δύσκολο. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Έτσι, εσείς το θυμάστε γιατί βλέπω ότι μου στέλνετε ήδη. Εγώ που πρέπει να το θυμάμαι δεν το θυμάμαι. Ξαναπάμε. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας και εννοείται ότι με πάρα πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, και έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα. Γεια σου ρε φίλε Αβραάμ από το Βορρά. Ωραία μας έπλεξε το εγκόμιο επισκέπτης που ήρθε από το Αμέρικα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή από Θεσσαλονίκη. Δουρουδί με το πρώτο podcast της σήμερα. Μπράβο. Δηλαδή τα δικά μου που έχω κάνει 815 δεν τα έχει πάρει πρέφα κανείς. Η Δουρουδί επειδή το έχει ποστάρει, το έχει κάνει γκράντε και τα λοιπά, αμέσως η Δουρουδί το πρώτο podcast. Τα δικά μου φτισμένα. Καλησπέρα. Υπάρχει ένα τραγούδι του Αντίπα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, Βύση Καρβέλας. Η Ελένη. Γεια σου, ρε Ελένη. Εσύ μου το στείλες αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νικόλας. Καλησπέρα. Αυτό που θα ήθελα να ασχοληθούμε, αυτοί που βγάζουν το σκύλο τους, να φοράνε γυλαίκο ασφαλείας. Τι εννοείς, Νικόλα μου, βοήθησε με λίγο. Αναφέρεσαι σε επιθέσεις. Σε τι ακριβώς αναφέρεσαι? Προφανώς δεν μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, τα χρήματα είναι πολλά. Τύπος και τα λοιπά, μου λέει η Σόφη. Να είσαι καλά, Σόφη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης, έλεος με τους υπερεκτιμημένους. Φτάνει, συμφωνώ απόλυτα, αλλά πρόσεξε να δεις. Το ότι δεν ασχολούμαστε με άλλα θέματα, το λέω γενικότερα για τα μέσα, έτσι. Και ασχολούνται τώρα με αυτό, το ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση ρε παιδιά, ότι κάποιες ώρες της ημέρας το είδα πρώτο θέμα σε site. Και ναι, σε site που χτυπάτε. Μισό. Το χτυπάτε το site, το βλέπετε, το διαβάζετε. Πρώτο θέμα. Είναι δυνατόν? Εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς αυτό. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο που μου λέει καλησπέρα Δημήτρη. Σου προτείνω να, για να είσαι σορτή με την επικαιρότητα, να φορέσεις μια περούκα με τα μαλλιά του Καρβέλα και αυτή η φωτογραφία να εμφανίσετε στο site του σταθμού. Λες? Όχι. Αν και εύκολο είναι με το AI τώρα να έχω κι εγώ μαλλί. Έτσι. Αλλά όχι να το έχω κι άσπρο, κάτασπρο, όχι. Αν είχα μαλλί, θα ήθελα να έχει ένα χρώμα επιτέλους κανονικό. Αν ο έρωτας δεν καταλήξει σε αγάπη, καταλήγει σε πόλεμο. Ο καλό. Άλλος. Ένας άλλος Νικόλας, ο Μοσκοβάκος. Τι κάνεις, καλά είσαι? Μη μου το κάνεις, μου λέει αυτό. Είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα μαζονάκι και τώρα Βύση Καρβέλας. Όχι. Θα ακούσει κι άλλο. Θα ακούσει.
1: Εκατομμύρια φορές κι αν προσπαθήσει.
0: Επειδή ακούει Πουπουλίδου, πρόσεξε. 100% είναι στο δρόμο τώρα. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Έχω τον άλλον με τρελά κέφια εδώ. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις τι θέλω. Πρόσεξε να δεις τι θέλω.

Τώρα θέλω Rolling Stones. Έτσι, βάλε. Και υπάρχει λόγος, γιατί σαν σήμερα το 1970 βγήκε η ταινία Ned Kelly με πρωταγωνιστή τον Mick Jagger, που έκανε πρεμιέρα τότε η ταινία στο Λονδίνο, και το θέμα της ταινίας είναι η ζωή του Αυστραλού κακοποιού του Ned Kelly. Οπότε ευκαιρία να ακούσουμε Rolling Stones.

0: πάμε σιγά σιγά σε μια σύντομη υπενθύμηση, διαφημίσεις και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ, στον Sky 100.3. Την καλησπέρα μου.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπό αυτή την έννοια, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια καθώς και την ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Σαν σήμερα το 1982, το musical Cats κάνει πρεμιέρα στο Broadway. Και μάλιστα, προσέξτε, το musical θα κατέβει μετά από 7.485 παραστάσεις στις 10 Σεπτεμβρίου του 2000. Και η μουσική είναι βασισμένη στο βιβλίο του T.S. Eliot. Σε ένα από τα βιβλία του T.S. Eliot. Και εδώ αυτό που ακούμε εννοείται ότι είναι από το musical. Την καλησπέρα μου στη Ζαφυρία, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για το μήνυμα. Την καλησπέρα μου και στην Ελένη. Ελένη, να σου πω, στο μήνυμα φάσκεις και αντιφάσκεις. Έτσι, ελπίζω να καταλαβαίνεις το λόγο που φτιάξεις τη διάθεση. Δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, δεν γίνεται. Γιατί μου λέει, όχι άλλη επικαιρότητα τρας, φτάνει. Και μου λέει, αλλά το μόνο που θα ήθελα να μάθω, κάτι που διάβασα στο Facebook και τα λοιπά, ισχύει. Έχεις πολύ πλάκα, ρε Ελένη. Να είσαι καλά. Μ' άρεσε, μου φτιάξει τη διάθεση. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πες πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το 698-123-1003, είναι το Viber εκεί. Στείλτε μου και μια ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά. Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας 7 του μήνα. Προσέξτε, επειδή μιλάμε για το Ρούμπιο, μιλάμε για το Ρούμπιο, που είναι εδώ, είπε, έκανε, έδειξε κτλ. Υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο που φαίνεται ότι έχει βάλει στο ραντάρ του την Ελλάδα. Πρόκειται για τον Ντόναλντ Τραμπ, το Junior. Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι επεκτείνει τις δραστηριότητες του στα Βαλκάνια και από τη Σερβία, την Βουλγαρία έως την Βοσνία, real estate, ενέργεια, σπάνιες γης, όλα αυτά λοιπόν λέγεται ότι είναι αγαπημένες του επενδύσεις. Διάβαζα λοιπόν σήμερα στο libera.gr ένα θέμα που έχει επιμεληθεί ο Νίκος Ταμπακόπουλος, εξαιρετικό, που έπιασε τον Ντόναλντ Τραμπ, το Junior. Και όλα αυτά τα πραγματοποιεί μέσω εταιριών και η είσοδος στην Ελλάδα στο επενδυτικό του ραντάρ φαίνεται ότι έχει ήδη επικοινωνηθεί από ανθρώπους της απόλυτης εμπιστοσύνης του, ενδεχομένως, γιατί όχι, γιατί αυτά είναι μεγάλες δουλειές, ακόμη και σε, ξέρω εγώ, στελέχη, όχι επιχειρηματικά. Λοιπόν, στη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ Junior δεν δραστηριοποιείται. Ακόμη. Πάντως, κάποια στελέχη του, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Νίκου Ταμπακόπουλου, σκανάρουν ευκαιρίες στο real estate, στην ενέργεια, στην ναυτιλία και ειδικά τα νησιά και η Αθηναϊκή Ριβιέρα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Όχι. Δεν θα δούμε, νομίζω, κανένα Trump Tower στην Αθήνα. Όχι, δεν παίζει. Αλλά γιατί να μην δούμε ένα resort. Έτσι. Η δραστηριότητα σε κάποιους άλλους κλάδους. Είπαμε, ενέργεια έχει τόσα πράγματα. Real estate γενικότερα. Και άλλωστε, στα Βαλκάνια έχει ήδη παρουσία ο Ντόναλντ Τραμπ Junior, όπως είπαμε. Υπάρχει μια επενδυτική εταιρεία που ασχολείται. Υπάρχει και μια startup η οποία εξασφάλισε μεγάλα συμβόλαια για την προμήθεια σπάνιων γεών με το Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και η δραστηριότητα αυτή συνδέεται και με την ευρύτερη στρατηγική του να προωθήσει αμερικανικές τεχνολογίες και βιομηχανικές λύσεις στα Βαλκάνια, σε χώρες όπως η Σερβία, η Βουλγαρία και πάει λέγοντας. Έτσι, για να μην χάνουμε και κάποια άλλα πράγματα που συμβαίνουν ταυτοχρόνως. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, διδάκτορα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών. Η αφορμή είναι η ημέρα 7 Οκτωβρίου του 2023. Μια ημέρα από την οποία σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια και σίγουρα αποτελεί αναμφίβολα μια τομή για το Ισραήλ, για τους Παλαιστινίους, για την κατεχόμενη γη, γενικότερα και συνολικότερα για την Μέση Ανατολή. Οι αλλαγές που έχει πυροδοτήσει μετατρέποντας μια χρόνια σύγκρουση ελεγχόμενης έντασης σε γενικότερη, αν θέλετε, περιφερειακή σύγκρουση, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, και σίγουρα μιλάμε για αλλαγές τεράστιες, γιατί μην ξεχνάμε ότι η 7η Οκτωβρίου πυροδότησε έναν πόλεμο Ισραήλ-Χεσμολάχ, έναν πόλεμο Ισραήλ-Χούθη, έναν πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. εκτός όλων των άλλων. Για να δούμε τώρα πώς έχουμε φτάσει όμως σε ένα αδιέξοδο. Και ευχαριστώ τον καλεσμένο μας που είναι κοντά μας και για το χρόνο που μας αφιερώνει. Είμαστε καλά?
1: Μια χαρά, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για το χρόνο. Λοιπόν, 3 χρόνια μετά. Πρώτα απ' όλα, ας μιλήσουμε λίγο για την ημέρα αυτή καθ' αυτή. Με την έννοια ότι τουλάχιστον παρατηρούμε ότι το Ισραήλ ξεκίνησε ένα πόλεμο έχοντας τη διεθνή συμπάθεια που προκάλεσε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. 3 χρόνια μετά είμαστε κάπου αλλού. Αλλά ας μείνουμε λίγο σε εκείνη την ημέρα και τι σημαίνει.
1: Ναι, είναι η 11η Σεπτεμβρίου που συνηθίζουμε να λέμε, γιατί έχουμε συνδέσει το πιο έντονο και δύσκολο αποτύπωμα το οποίο έχει αφήσει η Διεθνής Τρομοκρατία με τις επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ και με την αλλαγή που έφεραν αυτές οι επιθέσεις, με τις αλλαγές μάλλον που έφεραν αυτές οι επιθέσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Αντίστοιχα μπορούμε να πούμε ότι και αυτή η φρικτή τρομοκρατική επίθεση 7η Οκτωβρίου 2023 έχει προκαλέσει μια σειρά από αλλαγές. Πρώτον, είναι ένα ανοιχτό τραύμα για την κοινωνία του Ισραήλ. Mm-hmm. Ακόμη και σήμερα, 3 χρόνια μετά, οι εκδηλώσεις μνήμης είναι πάρα πολλές. Σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και σε ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι συζητούν για τους ανθρώπους που έχασαν. Είτε ανθρώπους οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τους τρομοκράτες, είτε ανθρώπους που έσπευσαν να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις και να πολεμήσουν για την νόμιμη άμυνα του Ισραήλ και έχασαν τη ζωή τους αυτή την επιχείρηση. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι μνήμες αυτές είναι δύσκολες και επίσης κάτι το οποίο υπάρχει ακόμη είναι ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι βρίσκονται αυτά τα 3 χρόνια σε κατάσταση ετοιμότητας εντός των ενόπλων δυνάμεων, ως έφεδροι, σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ακόμη νοπό και εντονό. Mm-hmm. Έχει συνδεθεί με μία συνθήκη η οποία, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, έχει περάσει από πολλές φάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Πέρασε από την αυτονόητη καταδίκη και υποστήριξη του Ισραήλ στο δικαίωμά του στην άμυνα, η οποία ήταν η φάση των πρώτων εβδομάδων, αν μπορούσα να το πω σχηματικά έτσι, όσο ο πόλεμος βάθαινε, όσο μεγάλωναν οι απώλειες, όσο γίνονταν πιο δύσκολη η συνθήκη, τόσο άρχιζαν να υπάρχουν φωνές επικριτικές, είτε σε πολιτικό επίπεδο.
0: Το είδαμε και από δοκιμασίες κατά Ισραηλινών αθλητών. Τη μαζική αποχώρηση διπλωματικών αντιπροσωπιών από την πρόσφατη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει πάει αλλού το πράγμα σε σχέση με την αρχική στήριξη.
1: Ναι, νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα, να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει προφανώς μια κριτική η οποία πρέπει να γίνεται στις κυβερνήσεις για τις αποφάσεις, στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί κάποιος, στη στρατιωτική ισχύ που χρησιμοποιεί και πώς τη χρησιμοποιεί, και αυτό απέχει πολύ από το να μποϊκοτάρω, ας πούμε, την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ισραήλ,
0: ναι,
1: να μποϊκοτάρω τη συνεργασία με ένα ερευνητικό ίδρυμα από το Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
1: Περνάμε σε μια άλλη προσέγγιση συλλογικής ευθύνης κάθε Ισραηλινού, κάθε Εβραίου, γιατί κάποιοι το επεκτείνουν. Όλο αυτό, καταλαβαίνετε, μας θυμίζει τις πιο σκοτεινές εποχές, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησαν οι σκοτεινές εποχές. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω αναλογία και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Oh. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν στρώνεται ένα υπέδαφος το οποίο φέρνει αντίδραση, φέρνει πάθος για αυτή την αντίδραση, μερικές φορές φέρνει και οργή, τότε υπάρχουν δυσκολίες μεγάλες και γι' αυτό βλέπουμε και τον αντισημιτισμό να τέμνει όλα τα φάσματα τα διαφορετικά. Αλλά ξαναλέω, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε ότι να ασκώ κριτική στις επιλογές του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και της κυβέρνησης, να ασκηθεί κριτική στο πώς χρησιμοποιεί τη στρατιωτική ισχύ, αλλά αυτό να διαφοροποιηθεί από την στάση έναντι του Ισραήλ ως κράτος, το δικαίωμά του στην ύπαρξη, γιατί μην ξεχνάμε ότι το αμφισβήτησαν και το αμφισβητούν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν. Δηλαδή, γενικότερα δεν πρέπει να βλέπουμε το Παλαιστινιακό με γυαλιά. Δηλαδή, από τη μία πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, ένα πρόβλημα με πολύ αίμα, με πολλές ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί και με πάρα πολλά διέξοδα. Και η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη και αν δεχτούμε ότι αυτοί που σχεδίαζαν την 7η Οκτωβρίου, οι περισσότεροι έχουν σκοτωθεί 3 χρόνια μετά, και αυτό λέει πολλά.
0: Ιστορία με τους των ομήρων που ακολούθησε, έτσι,
1: ακριβώς,
0: όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, είδαμε την
0: λίγο μακρινά, αλλά δεν είναι και τόσο.
1: Καθόλου, καθόλου μακρινά δεν είναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, ακόμη και αν ήθελαν να προκαλέσουν, όπως είπαν κάποιοι, ένα νέο ενδιαφέρον για το Παλαιστινιακό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πέσει πάρα πολύ στην ατζέντα και της διεθνής κοινότητας και των επιμέρους κρατών. Πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο. Δημιούργησαν ένα τρομερό αδιέξοδο. Έχουν εντείνει τις πιο σκληρές φωνές και από τις δύο πλευρές. Έχουν δημιουργήσει ένα σκηνικό όπου όλη η περιοχή θέλει ξανά να απεγκλωβιστεί από όλη αυτή τη συνθήκη του Παλαιστινιακού για τις αντιπαράθεσεις Ισραήλ-Παλαιστινίων. Είδαμε τις ΗΠΑ να αλλάζουν θέσεις, προσεγγίσεις, να εγκλωβίζονται και αυτές σε μια συνθήκη στην οποία δημιουργήθηκε από τις προσωπικές επιλογές του Πρόεδρου Τραμπ. Και έχει δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο περιλαμβάνει από μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, που τις επιπτώσεις τις πληρώνουμε και εμείς κυριολεκτικά, δηλαδή αγγίζουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, δηλαδή δείτε ένα φαύλο κύκλο. Όλο αυτό έχει δώσει έδαφος στους λαϊκιστές και κυρίως στις ακροδεξιές δυνάμεις της κοινωνίας. Δυνάμεις οι οποίες είναι κυταρικά αντισημιτικές και κινείται όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο φέρνει ένα μίσος και αναταραχή σε όλο αυτό. Μάλιστα. Το πλαίσιο.
0: Και βέβαια από την άλλη, και ένα τελευταίο ερώτημα και για να κλείσουμε. Ήθελα, μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ βάζοντας κάποια δεδομένα. Αλλά θα ρωτήσει κάποιος ότι η ασφάλεια μπορεί τελικώς να οικοδομηθεί μόνο μέσα από στρατιωτικά μέσα. Γιατί σε επίπεδο πολιτικής διαδικασίας που θα μείωνε σταδιακά τον όποιο φόβο, την όποια, αν θέλετε, τα πιο ακραία, τις όποιες ακραίες τοποθετήσεις κτλ. Τελικώς, το ξαναλέω, αρκούν τα στρατιωτικά μέσα για να υπάρχει ασφάλεια?
1: Όχι, δεν αρκούν, και αυτό αποδείχθηκε περίπου την 7η Οκτωβρίου, γιατί το Ισραήλ, όπως αντίστοιχα μιλάμε για το μάθημα της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, είναι μια χώρα που έχει από τις αρτιότερες και τις πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες πληροφοριών, χρησιμοποιεί τεχνολογία, δηλαδή είναι τις πιο εξελιγμένες στον τομέα της ασφάλειας. Δεν μπορείς να είσαι διαρκώς σε ένα καθεστώς προστασίας από τις απειλές χωρίς να υπάρχουν ρογμές σε αυτό το πλαίσιο, γιατί όπως λέμε, ο τρομοκράτης ή ο κακός είναι να πετύχει μια φορά, εσύ πρέπει να το υπερασπίζεις 365 μέρες το χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάποια μέρα μπορεί να μην καταφέρεις να το κάνεις αυτό. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αναγκαιότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε μια φάση πολλαπλών εγκλωβισμών. Αυτό είναι το Παλαιστινιακό. Και δεν μπορεί να υπάρχει ρεαλιστικός διάλογος με προοπτική για το μέλλον όταν οι Παλαιστίνοι έχουν εγκλωβιστεί στο σχήμα της Χαμάς. Η Χαμάς εγκλώβησε τους Παλαιστινίους. Έκλεψε την λαϊκή εντολή που κέρδισε μια φορά πριν από πολλά χρόνια. Το έκανε εμφύλιο πόλεμο εναντίον της Παλαιστινιακής Αρχής. Γι' αυτό και είδαμε να έχουν πολύ διαφορετική προσέγγιση η Παλαιστινιακή Αρχή, επί της ουσίας οι διάδοχοι, οι ηλικιωμένοι πλέον διάδοχοι του Γιάσερ Αραφάτ. Και επί της ουσίας δεν υπάρχει αυτός ο συνομιλητής. Από την άλλη πλευρά, και το Ισραήλ δεν έχει ακόμη φτάσει σε ένα σημείο που να δεχτεί ότι ενδεχομένως κάποιος συνομιλητής μπορεί να βρίσκεται πιθανότητα στις φυλακές του, και άρα ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν γενναίες αποφάσεις από τις δύο πλευρές για να υπάρξει μια πραγματική εκπροσώπηση των Παλαιστινίων, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Για επίλυση είναι απλώς, ξέρετε, το δικαίωμα στο δικαίωμα στα δύο κράτη, αλλά πώς αυτό θα γίνει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Χάρηκα.
1: Καλό βράδυ.
0: Τριαντάφυλλος Καρατράτος, διεθνόλογος, διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών. Ναι, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε αυτή την ημέρα. Τρία χρόνια μετά άλλαξαν πάρα πολλά δεδομένα. Και το ξαναλέω, πυροδότησε όλη αυτή η ιστορία η 7η Οκτωβρίου του 2023. Και τι δεν πυροδότησε? Τον πόλεμο Ισραήλ-Χεσμπολάχ, τον πόλεμο Ισραήλ-Χούθη, τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Τώρα, ξέρεις τι θέλω? Θέλω κάτι να σχολιάσω τη συνέχεια, αλλά ρε παιδί μου, μην το σχολιάσω έτσι ξερά. Καλησπέρα μου στον Νικόλα. Νικόλα μου, κάτι προσπαθείς να μου πεις, δεν κατάλαβα, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, στη σύνταξη του μηνύματος. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Την καλησπέρα μου στη Μανιάνα και στον κύριο Γιώργο. Μου λέει το εξής: η καταδίκη της 7ης Οκτωβρίου ήταν από την αρχή προσχηματική. Όλοι γνώριζαν ότι το κλίμα θα αντιστρεφόταν γρήγορα, γιατί το Ισραήλ πάντα αμήνεται με τρόπο που στο τέλος χάνει την συμπάθεια της κοινής γνώμης. Όμως, εδώ δεν μιλάμε για δημόσιες σχέσεις, αλλά για έναν υπαρξιακό αγώνα επιβίωσης απέναντι σε ένα οργανωμένο σχέδιο του Ιράν και των πρόξητους. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι οι αραβικές χώρες που ιστορικά επέλεξαν και παγίδευσαν τους Παλαιστινίους σε αυτή τη διαμάχη, έχουν βγάλει εντελώς την ουρά τους απ' έξω. Το Ισραήλ καλείται για άλλη μια φορά να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά για όλη την Δύση απέναντι στον Ισλαμισμό. Και από πάνω γίνεται και ο μοναδικός στόχος της διεθνούς κατακραυγής. Αυτά στον κύριο Γιώργο, το μήνυμά του, και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε τα μηνύματά σας. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber 698-123-1003. Και σχόλια και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι ρεβάει η όρεξή σας.

0: πιτσερία.
1: Πόνο, μια διασκευή του That's Life, έτσι, πολύ ωραία διασκευή, ατμοσφαιρική θα έλεγε κανείς. Καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσουμε κάτι. Κάτι για το οποίο έτσι υπήρξε κουβέντα, υπήρξαν αντιδράσεις, είδα αρκετά πράγματα και στα social media. Κάτι που είπε η Ελεονόρα Μελέτη. Και υπήρξαν αντιδράσεις από μια τοποθέτηση που έκανε στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να σας παρακαλέσω να το ακούσουμε λίγο με προσοχή. Διότι εκτός όλων των άλλων, αλλά εγώ δεν το έχω απομονώσει, και γιατί δεν θέλω να δημιουργώ εντυπώσεις, άφησα όλο το απόσπασμα, είναι γύρω στα 2 λεπτάκια. Αλλά η αναφορά της σε μια συζήτηση για την προστασία των εργαζομένων από ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εσείς. Δηλαδή αναφέρθηκε στα δικαιώματα των εργοδοτών που εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους και είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, ΣΥΚ, έτσι η έκφραση. Εγώ ξέρω πάντως ότι αν ένας εργοδότης έχει πρόβλημα με τον εργαζόμενο, τον απολύει. Αν ένας εργαζόμενος έχει πρόβλημα με τον εργοδότη και έχει ανάγκη τη δουλειά, εκεί υπάρχει ένα θέμα, αγαπητή μου Ελεονόρα Μελέτη. Το ξαναλέω. Δεν κάνει ο εργαζόμενος τον εργοδότη, προφανώς θα φύγει. Έτσι. Αλλά αν δεν κάνει ο εργοδότης τον εργαζόμενο, για πολλούς λόγους, έτσι, εκεί τι γίνεται και ο άλλος έχει ανάγκη τη δουλειά. Θέλω να τα ακούσουμε με προσοχή και να μου πείτε και την άποψή σας. Γι' αυτό δεν το απομόνωσα. Κάποιοι που το απομόνωσαν. Όχι, δεν ήθελα να το απομονώσω. Δεν το θεωρώ σωστό. Εγώ άφησα όλη την αναφορά. Θέλω να είναι, πόσο είναι, 2 λεπτάκια, είναι 1,5 λεπτό είναι. Ωραία, να το ακούσουμε όλο και επιστρέφουμε με το σχολείο σας.
2: Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και η υγιής εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Κυρίες και κύριοι, από όποια θέση και αν προσεγγίσουμε το θέμα, καμία δουλειά δεν πρέπει να απαιτεί να υπομένουμε δυσάρεστες καταστάσεις για χάρη της σταδιοδρομίας ή του βιοπορισμού μας.
1: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά έχω κρατήσει μοταμό αυτό που δεν κατάλαβα. Λέει και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι οι εργαζόμενοι μόνο. Το ξαναλέω. Όταν ο εργοδότης έχει πρόβλημα με τον εργαζόμενο, προφανώς τον απολύει. Έτσι. Ειδικά, δεν ξέρω, έχετε δει μια κοινωνική προσφορά, ας πούμε. Έτσι γίνεται. Αλλά πείτε ρε παιδί μου ότι υπάρχει πρόβλημα από έναν εργαζόμενο. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, δεν έχουμε και θεσμούς που υπερασπίζονται και τα δικαιώματα, δηλαδή η επιθεώρηση εργασίας τώρα κτλ. Εντάξει, είναι για να γελάμε στις περισσότερες περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά και ο άλλος έχει ανάγκη τη δουλειά. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Τι δεν έχω καταλάβει από αυτό που είπε η Ελεονόρα Μελέτη? Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει. Εκτός και αν ήθελε να πει κάτι άλλο και το έχει εκφράσει με λάθος τρόπο. Έτσι. Ο Νίκος μου λέει, Θυμάστε την Σαφώνο Ταρά στο «Αχ, αυτή η γυναίκα μου». Την απέλυε ο διευθυντής και του έλεγε τα μισθά μου. Αυτό είναι παράδειγμα εργατικού εκβιασμού. Χιούμορ, μου λέει ο Νίκος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Λοιπόν, να πάμε μουσικά σε λιγάκι στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10. Επιστρέφουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ένα από αυτά που θα κάνουμε είναι θα αναφερθούμε σε έναν φίλο εκπαιδευτικό ο οποίος πριν φύγει, τα είχαμε πει μαζί του, πήγε στο Νεπάλ. Ερευνητής, σκηνοθέτης, συγγραφέας, και θα μας πήγε γιατί πήγε στο Νεπάλ. Μια πολύ ωραία ανθρώπινη ιστορία, και θα μιλήσουμε για κάτι άλλο το οποίο έχει λίγο πόνο, έχει αρρώστια, αλλά χρειάζεται βοήθεια. Θα το συζητήσουμε και αυτό στην συνέχεια, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Μπομπιντάρι είναι αυτό που ακούμε, κάπου εδώ δίπλα στη θάλασσα, στη... Νεοφάλιρο, έτσι, πάμε.

0: Πέτρο μου, γι' αυτό δεν έκοψα καθόλου τη δήλωση. Απλώς δεν κατάλαβα κάτι. Δεν ξέρω, μου λέει η μελέτη έδωσε και τις δύο πλευρές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είναι πρόβλημα, απλώς λέω ότι όταν ο εργοδότης έχει πρόβλημα, απολύει. Έτσι δεν είναι? Όταν ο εργαζόμενος έχει πρόβλημα, τι κάνει? Δεν μπορεί να απολύσει. Εννοείται. Και αν έχει ανάγκη τη δουλειά, δεν μπορεί να φύγει κιόλας. Έτσι. Και δεν μπορείς να μου πεις και κάτι, γιατί στο ξαναλέω έβαλα όλο το απόσπασμα. Δεν μόνταρα μόνο αυτό που είπε για τους εργοδότες. Και ήθελα να τα ακούσετε όλο μαζί για να μου πείτε και την άποψή σας. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοράλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
13: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγωπούλου. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπ' αυτή την έννοια, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, η οποία είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία. Από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Το απόγευμα, μιλώντας στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία. Μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές τους και την εξωστρέφειά τους. Η Ελλάδα υπήρξε πάντα ένα σύμμαχος υπόδειγμα και ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παραδείγμά σας, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του και μετά την κοινή συνέντευξη που ακολούθησε ο έκτος στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας με τη συμμετοχή των δύο υπουργών και υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας μας. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσει την προσβασιμότητα αλλά και ανεβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας τελωνιακός υπάλληλος καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Με 249 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε ο οδηγός γεωταχή το πρωί στην Ιωνία Οδό, που το όριο είναι τα 100 χιλιόμετρα. Ο οδηγός συνελήφθη και το αυτοκίνητο κατασχέθηκε. Στο Βέλγιο, βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών καταγράφηκαν σήμερα στη Λιέγη, καθώς εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της Λιέγης. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατρό.

τραγούδι που αν μας ακούτε συχνά έχετε καταλάβει ότι μου αρέσει πάρα πολύ και πάντα υπάρχει μια αφορμή, διότι σαν σήμερα το 1988 το ντοκιμαντέρ Imagine John Lennon, το οποίο περιέχει επιλεγμένο υλικό από 240 ώρες ακυκλοφόρητων πλάνων που αφορούν τη ζωή του John Lennon, κάνει πρεμιέρα σαν σήμερα λοιπόν το 1988 στη Νέα Υόρκη.

την καλησπέρα στη Σόφη μου. Σόφη μου, έτσι είναι η ζωή και τα παιχνίδια της. Ελπίζω να είσαι καλά, έτσι. Ελπίζω να είσαι καλά, όλα τα καλά εύχομαι. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε. Έχω μηνύματα. Σας έκανε εντύπωση η ιστορία της Ελεονόρας Μελέτη. Μου λέει ο Πέτρος ότι κάποιος δεν απολύει τόσο εύκολα, ο εργοδότης εννοείται, και σωστά, διότι οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύονται. Αλλά όντως συμβαίνουν και τα δύο. Εκβιασμό μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Ο εργαζόμενος δεν είναι το ΤΕΜ, ούτε η Ιερή Αγελάδα. Επίσης και ο επιχειρηματίας εργαζόμενος είναι. Τι είναι, χαραμοφάης, μου λέει ο Πέτρος. Το διάβασα όπως μου ήρθε. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ελένα, δεν ξέρω τι είχε κατά νου πάντως, ή αν υπερασπίζεται δικαιώματα, αυθαιρεσίες κτλ. Αυτοί μου λέει που έχουν τη δύναμη δεν χρειάζονται την υποστήριξη κανενός. Να τη χαίρονται όσοι την ψήφισαν, μου λέει η Ελένα. Επίσης έχω και άλλα μηνύματα. Την καλησπέρα μου στον Σταύρο. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή που μου στείλε. Στον Γιώργο, μου λέει: έχω τρελαθεί με αυτό που ακούστηκε εδώ και δύο μέρες. Συγγνώμη για το απότομο. Δεν λέει έτσι, μου είπε κάτι άλλο γράφει. Δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Έτσι, Γιώργο μου. Αλλά αυτά μου λέει δεν τα λύσουν για αστείο. Κάποιος έπρεπε να τη πει: όπα, κάπου φτάνει. Σοφή. Ο εργαζόμενος έχει ανάγκη την εργασία του, σκύβει το κεφάλι και συνεχίζει, ζητώντας συγγνώμη από τον εαυτό του που τον ταλαιπωρεί. Όταν ο εργοδότης δεν θέλει τον εργαζόμενο, τον απολύει μέσα από συνοπτικές διαδικασίες. Η Έμι. Δημήτρη, καλησπέρα. Επειδή το άκουσα, μου το έστειλε λέει, η κόρη μου, θεωρώ ότι η Μελέτη έχει μεγάλη θολούρα στο μυαλό της και προσπαθεί να δικαιολογήσει την θέση του ευρωβουλευτή. Άνευ σημασία όλα αυτά που είπε, κατά την άποψή μου, ευχαριστώ και συμφωνώ απόλυτα με τη δική σου προσέγγιση, μου λέει η φίλη. Εδώ, τρόποι επικοινωνίας, εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Επίσης, ισχύει και το 698-123-1003. Νάσο μου, θα το διαβάσω το μήνυμά σου στην συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, προχθές, χωρίς να... Όχι, χθες, όχι προχθές. Έλεγα κάτι, το οποίο μετά το διάβασα και σε άρθρο και συμφωνώ. Όχι, προφανώς δεν μας άκουσε ο άνθρωπος. Έγραψε την άποψή του, γιατί είναι μια λογική προσέγγιση. Πολιτικά λογική προσέγγιση. Σας έλεγα λοιπόν ότι ίσως ο κύριος Μητσοτάκης να έχει μετανιώσει που δεν έκανε εκλογές νωρίς, τώρα το φθινόπωρο ας πούμε. Και διάβασα στο Liberal το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Θανάση Μαυρίδη υπό τον τίτλο «Η χαμένη ευκαιρία των εκλογών». Και λέω, όπα, αυτό δεν έλεγα. Εγώ δεν το είδα βέβαια ως ευκαιρία, έλεγα ότι θα το έχει μετανιώσει. Τώρα, οι εκλογές θα έπρεπε να έχουν γίνει χθες, σημειώνει ο κύριος Μαυρίδης. Με έναν βαρύ χειμώνα μπροστά μας, με την ακρίβεια να χτυπάει δυνατά την πόρτα των ξεπαγιασμένων νοικοκυρέων, οι πιθανότητες να παραμείνει αλόβητη κυβέρνηση είναι σχεδόν μηδενικές. Η ενεργειακή κρίση έχει προβλεφθεί, δεν έχει προβλεφθεί κρίση στα ομόλογα που επιδεινώνει την ήδη δύσκολη κατάσταση. Παιδιά, αυτό με τα ομόλογα.

αυτά. Έχω κρατήσει ένα δημοσίευμα του Στουρνάρα πριν από λίγη, πρέπει να είναι μήνες, δύο, που έλεγε τι γίνεται με τα ομόλογα. Και κάποια στιγμή πρέπει να φωνάξουμε τον Νίκο Φιλιππίδη να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, συνεχίζει ο κύριος Μαυρίδης. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας με το ενδεχόμενο της πολιτικής αστάθειας να ξεπροβάλλει απειλητικά στο βάθος. Ο κόσμος απεχθάνεται κάθε φαινόμενο αλαζονίας, λέει σε κάποιο άλλο σημείο. Κάθε ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο Liberal τα γράφει έτσι, που βγαίνει στην τηλεόραση για να υποστηρίξει το κυβερνητικό έργο ή έστω να προβάλλει τον εαυτό του εν ώψη των εκλογών, χρειάζεται να βουτάει τη γλώσσα του βαθιά μέσα στο μυαλό του πριν εξτομίσει κάποια εξυπνάδα εντός εισαγωγικών. Δεν χρειάζονται εξυπνάδες του τύπου «Για ποια κρίση μου μιλάτε από τη στιγμή που οι δρόμοι είναι γεμάτοι με κόσμο». Ναι, φίλε μου, η Συγκρού έχει κίνηση, αλλά έτσι και ανοίξει το παράθυρο του αυτοκινήτου σου, διαπιστώνεις ότι η τεστοστερόνη στο αίμα των ανθρώπων τρέχει πιο γρήγορα από ότι τα αυτοκίνητα σε αγώνα ταχύτητας. Ο κόσμος είναι θυμωμένος, συμπληρώνει ο αγαπητός κύριος Μαυρίδης. Και πάνε οι πανέξυπνοι και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ήδη ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Τι περιμένουν στο τέλος να συμβεί? Θα δεχτούν την οργή αυτών που εξακολουθούν να ζουν στον πραγματικό κόσμο και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα κάτω από αντίξωες συνθήκες. Συνεχίζει ο κύριος Μαυρίδης στο Liberal. Δεν χρειάζονται λοιπόν εξυπνάδες και ασκήσεις κομματικής πειθαρχίας. Χρειάζεται μόνο επίγνωση της πραγματικότητας. Είναι δυνατόν να υποστηρίζει κάποιος ότι αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα καλά? Η τοποθέτηση αυτή θυμίζει την αντίστοιχη πίστη των αντιπάλων ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα λάθος. Είναι προφανώς λάθος και τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει πολλές επιτυχίες, κυρίως στα δημοσιονομικά και στην εθνική ασφάλεια, έχει όμως και σημαντικές αστοχίες όπως η ακρίβεια. Τι μπορεί να υποσχεθεί στον κόσμο? Ότι θα προσπαθήσει και στον τομέα της ακρίβειας, όπως προσπάθησε και σε εκείνους τους τομείς που τα κατάφερε. Έχει σημασία να εξηγήσει γιατί απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Όταν λες την αλήθεια στον κόσμο, ο κόσμος το καταλαβαίνει και το εκτιμά. Εάν οι εκλογές είχαν γίνει το Σεπτέμβριο, ξέρουμε ότι η κυβέρνηση, καταλήγει ο κ. Μαυρίδης στο άρθρο του στο Liberal, θα έπαιρνε ένα ποσοστό της τάξης του 30%. Ο χειμώνας θα έβγαινε πιο εύκολα. Τώρα πρέπει να συμβούν πολλά πράγματα ταυτόχρονα για να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη αυτού του 30-32% που στηρίζει σήμερα την κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Δεν υπήρχε λόγος για ένα τόσο μεγάλο στοίχημα όταν οι εκλογές ήταν μια κερδισμένη υπόθεση, καταλήγει ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης. Αυτά τα ολίγα, ας τα σκεφτόμαστε και λίγο, έτσι. Και εγώ υποσχέθηκα, πήρε ο Κουφόπλος, ας βγει ρε παιδιά, ας βγει να μου το πει, μη μου το γράφετε και πάρτε τον γρήγορα γιατί περιμένει και ο άνθρωπος που έχουμε καλεσμένο, έτσι. Λοιπόν, έχω κάποια μηνύματα τα οποία θα τα πω στην συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Λουκάς, γεια σου Λουκά μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα, σε ευχαριστούν και η ομάδα μας. Λοιπόν, πού είναι ο Κουφόπλος ρε παιδιά,

0: Λοιπόν, όπως υποσχέθηκα, θα ασχοληθούμε και με ένα θέμα το οποίο ήδη το είχαμε παρουσιάσει πριν πραγματοποιηθεί, και επειδή γύρισε ο αγαπητός φίλος ο Γιώργος Λούκας, εκπαιδευτικός, θα μας πει τι έκανε στο Νεπάλ, έτσι. Αλλά πάμε στο Βασίλη Κουφόπουλο γρήγορα, γιατί περιμένει και ο άνθρωπός μας, να μας πει τι γίνεται και τι συνάντησε πάλι στους δρόμους. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος της Αμερικανικής Πλευρίας, στο Μέγαρο Μουσικής, στο καθοδικό ρεύμα, με κατεύθυνση για παράδειγμα προς τον Φάληρο. Η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία στην αριστερή πλευρά. Και δεν υπάρχει δυνατότητα στο ρεύμα καθόδου να προσεγγίσει κανείς το κέντρο. Το ανωδικό είναι ελεύθερο.
0: Το ανωδικό είναι ελεύθερο. Και τώρα τι θα κάνεις?
1: Θα βρούμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Υπομονή. Εντάξει.
1: Υπομονή και ψυχραιμία. Η Αθήνα καλά. Είναι υπέροχη.
0: Πώς το λένε, σε πάει τώρα δύο μέρες τρένο, έτσι.
1: Μια χαρά είναι. Όλα είναι εξαιρετικά.
0: Ακούς κάτι?
1: Συντονισμένος απόλυτα. Άκουσα. Το Άρθρο Μαυρίδη, το Δημήτρη, όλο το έπος της παρέμβασής σου από το πρώτο δευτερόλεπτο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε
1: Μαστέρα. Τώρα και έχω την εγγύηση ότι είσαι εκεί.
0: Εδώ είμαι. Εδώ
1: καλύτερη,
0: είμαι.
1: Καλύτερη εγγύηση δεν υπάρχει.
0: Μην ανησυχείς και λάστιχο να γίνει. Όχι, χτυπάω ξύλο.
1: Όχι.
0: Και το οτιδήποτε, εδώ είμαι. Λέμε ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε.
1: Ναι,
0: και τα λάστιχα, λάστιχα. Σκάνε κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έτσι. Μη μου πεις ότι δεν είναι σε λάστιχο, γιατί.
1: Όχι, Δημήτρη.
0: Θα με πεις και καντέμι μετά.
1: Όχι, λοιπόν. Δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι. Εντάξει. Μια καλά, ευχάριστο, καλοσυνάτο άνθρωπο. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί οι υπόλοιποι. Έτσι, δεν υπάρχει κίνδυνος κυκλοφορία. Αλλά αν θέλει να κατέβει κανείς προς το συγκεκριμένο σημείο Μεσογείων, θα τηλεπορηθεί. Να το αφήσει καλύτερα.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Τρίπλα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Ναι, οκ. Okay. Το αντιληπτό και σε ευχαριστούμε και για τη χρηστικότητα της επικοινωνίας. Για χαρά. Σε περιμένουμε. Βασίλης Κουφόπουλος θα έρθει για το 2ωρό του τώρα σε λιγάκι. Λοιπόν, για να πάμε στον Γιώργο Λούκα, εκπαιδευτικός που πήγε στο Νεπάλ, ερευνητής, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Έχει ξεκινήσει ένα ντοκιμαντέρ. Οι κόσμοι των παιδιών. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν λέγεται, Γιώργο μου. Την καλησπέρα μου.
2: Σωστά, σωστά, την καλησπέρα μου. Να μην πω ότι ζήλεψα τώρα ακούγοντας τον κύριο Κουφόπουλο να περιγράφει εκεί πέρα την κατάσταση.
0: Όχι. Δεν είναι να το ζηλεύει κανείς αυτό που συμβαίνει στο κέντρο, έτσι.
2: Σας δίνω τους χαιρετισμούς μου εδώ, τους δροσερούς, κάτω από τον Ελικόνα και τον Παρνασσό.
0: Χαίρομαι. Ερώτηση. Μιλάς από ανοιχτή ακρόαση?
2: Όχι, όχι.
0: Α, γιατί ακούω λίγο πηγάδι μέσα, αλλά εντάξει, θα το. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, η ησυχία του τοπίου φταίει. Ενώ κατάλαβα.
2: Μάλλον, μάλλον από την πολύ ησυχία.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι.
2: Από τη σπηλιά μου εκεί, από τη σπηλιά.
0: Αυτό είναι, Γιώργο. Λοιπόν, πες μου τι έκανε στο Νεπάλ.
2: Λοιπόν, καταρχήν επέστρεψα.
0: Γιατί ξέρεις, κάποιοι μπορεί να μην το άκουσαν, αλλά πες μου γιατί πήγε στο Νεπάλ.
2: Είναι, βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο τη σειρά ντοκιμαντέρ που παίρνει χρόνο, είναι η κόσμη των παιδιών και είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με την παιδική ηλικία, με παιδικές ηλικίες ανά τον κόσμο και διάφορες προοπτικές των παιδιών μέσα σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Το πρώτο ταξίδι ήταν στην Ναμίμπια, στην έρημο Καλαχάρι, πέρασα κάποιες μέρες ανάμεσα σε μια φυλή κυνηγών τροφοσυλλεκτών εκεί. Και τώρα το δεύτερο ταξίδι, και δεν ήθελα να το κατεμέψω βέβαια, γιατί μου φαινόταν αρκετά σύνθετο για να ολοκληρωθεί και να επιτύχει, γιατί είχε να κάνει με ένα παιδί θεό. Σύμφωνα με την παράδοση κουμάρι, διαλέγονται κάποια κορίτσια.
0: Ωραία. Εξήγησέ μας τι ήταν αυτό το παιδί. Γιατί θεωρήθηκε θεός?
2: Είναι ένα παιδί το οποίο επιλέγεται με κάποια κριτήρια από την εκεί παράδοση, τον Νουέαρ. Μένει από τα 3 του χρόνια μέχρι την εφηβεία σε ένα ναό, δεν μπορεί να βγει έξω και όσες φορές βγαίνει έξω είναι για να ευλογεί κόσμο ή για τελετουργίες. Επομένως φανταστείτε πώς έχει μεγαλώσει. Αυτό που προσπαθούσα να διερευνήσω εγώ είναι το μετέπειτα αυτής της συνθήκης, όπου η κινηματογράφηση, η έρευνα και οι θέσεις του παιδιού αναδεικνύονταν, δηλαδή το μετά ενός παιδιού το οποίο έχει περάσει 8 χρόνια μακριά από τους γονείς του, μέσα σε ένα ναό και να βγαίνει σε τελετές, σαν και αυτή που πήγα και είδα κιόλας, με το νέο παιδί θεό, όπου λατρεύεται από χιλιάδες κόσμου.
0: Ναι, δεν μου λες, εσύ.
2: Το μετά έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Ωραία, παιδιά. Πρόσεξε. Μπήκε σπίτι του, ήταν εύκολο το να του προσεγγίσει και
2: τα λοιπά. Ήταν πολύ δύσκολο, γι' αυτό σου έλεγα κιόλας, Δημήτρη, δεν ξέρω. Λέω, Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα μας πάνε όντως στο ίδιο το παιδί Θεό μου. Φαινόταν πολύ, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Τελικά μας πήγαν όντως οι άνθρωποι εκεί περί τοπικοί συνεργάτες. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν πραό, ήσυχο και φαινόταν η απουσία κοινωνικών επαφών. Δηλαδή δεν είχε κοινωνικές δεξιότητες ανεπτυγμένες, αυτό που λέμε.
0: Με την έννοια, ήταν πιο όριμο από την ηλικία του ή όχι?
2: Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε εμείς στο χώρο μας, ας πούμε, υπήρχε μια επιλεκτικότητα και είναι ένα παιδί το οποίο, φανταστείτε ότι επιλέγονται αυτά τα παιδιά 3 ετών. Επομένως υπάρχει ένας πολιτιστικός μηχανισμός που επιλέγει κάποια παιδιά τα οποία, πέρα από τα 32 περίφημα κριτήρια που έχουν εκεί πέρα η παράδοσή τους, νομίζω ότι έχει να κάνει και με περισσότερο χαρακτηριστικά τα ιδιοσυγκρασιακά. Είναι παιδιά τα οποία είναι λίγο πιο ήρεμα και τα οποία έχουν ένα κομμάτι δυσκολίας έκφρασης συναισθημάτων ή μπορούν να έχουν υψηλό επίπεδο αυτορύθμισης και μια έτσι κι αλλιώς φυσική απόσταση ως προς τον κόσμο, και μια κάλμη διάθεση που έτσι κι αλλιώς στο Νεπάλ απαντάται πιο συχνά. Δεν είναι δηλαδή, ναι, δεν βλέπεις αυτό το δικό μας το μεσογειακό ταπεραμέντο της κίνησης, της φωνές, του χαμού. Βλέπεις ανθρώπους ήρεμους και αισιόδοξος. Έτσι, εμένα μου έκανε και εντύπωση πως πριν ένα χρόνο έγινε ολόκληρη αυτή η εξέγερση εκεί πέρα στο Νεπάλ. Δηλαδή, πραγματικά, άμα γνωρίσεις αυτούς τους ανθρώπους, τους φιλήσυχους, τους λιρινικούς, πως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι κυνήγησαν και ξεχαρβάλωσαν το παλιό πολιτικό σύστημα. Είχε ένα ενδιαφέρον. Γιατί είναι μια κοινωνία και εκπαιδευτικά η οποία δίνει μεγάλη έμφαση στην στη μόρφωση και την εκπαίδευση των παιδιών. Δηλαδή, η μισθή είναι 200, με δικά μας δεδομένα, 200 ευρώ το μήνα, φανταστείτε να το πούμε. Και τα 100 ευρώ μπορεί να τα δίνουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Και παντού βλέπεις στο Κατμαντού φροντιστήρια, σπούδασε στην Ιαπωνία, σπούδασε στην Αμερική, σπούδασε στην Αγγλία. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της εκπαίδευσης ως ευκαιρία κοινωνικής ανόδου και
0: ανέλυξης. Ανέλυξης.
2: Ναι. Πάντως το παιδί.
0: Φοβερό στοιχείο αυτό που λες πάντως.
2: Είναι φοβερό, γιατί εντάξει, μέσα στο πλαίσιο της δράσης έρευνας που κάνουμε, έχει να κάνει και με το κομμάτι το ευρύτερο, το πολιτιστικό πλαίσιο το οποίο ζει το παιδί. Επομένως, το παρατηρήσαμε και αυτό. Παρακολουθήσαμε και την Τρίσινα στο σχολείο της, κιόλας να πω. Ιδιωτικό σχολείο με πισίνα στο Κατμαντού, παρακαλώ, που το πήρε υποτροφία. Άρα, καταλαβαίνουμε και από αυτό ότι το να επιλέξει μια οικογένεια να στείλει το παιδί της να γίνει κουμάρι, θεά δηλαδή, έχει και κάποια άλλα προνόμια.
0: Προνόμια, ναι, προφανώς.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, δεν είναι και για όλα μας τα παιδιά, έξω όσο να αντιλαμβάνουμε έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, και η οικογένεια νιώθει μια περηφάνεια για όλη αυτή την επιλογή ανάμεσα σε πάρα πολλά παιδιά.
0: Υπάρχει κάποιος τρόπος και λόγος που επιλέγουν κάποια συγκεκριμένα παιδιά για να.
2: Είναι παράδοση αιώνων. Μια σύνδεση ανάμεσα σε βουδιστικά και ινδουιστικά στοιχεία, η παράδοση του κουμάρι. Επομένως, εκεί υπάρχουν στο Νεπάλ υπάρχουν δύο θρησκείες, υπάρχει και ο βουδισμός και ο ινδουισμός, και μέσω αυτής της παράδοσης είναι σαν να ενώνονται και υπάρχει μια ομαλή συνύπαρξη.
0: Ωραία. Ερώτηση, γιατί πόσο χρόνο έχουμε, Γιώργο? Άλλα δύο λεπτάκια. Πες μου κάτι που δοκίμασες και σου άρεσε.
2: Τα καυτερά εγώ δεν τα
0: πας καλά.
2: Δεν τα πάω καλά.
0: Όλα καυτερά έχουν εκεί.
2: Όλα καυτερά, παιδιά. Δεν συνίσταται σε ανθρώπους που έχουν δυσκολία με τα.
0: Και τι έτρωγες?
2: Με τα καυτερά, στραγάλια από την Ελλάδα.
0: Αλήθεια?
2: Ναι. Τώρα, όταν έχουμε και λίγες μέρες γύρισμα, καταλαβαίνετε ότι και μια στομαχική διαταραχή μπορεί να τα καταστρέψει όλα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Τώρα, ποιος τρέχει εκεί πέρα στους ναούς να βρει τουαλέτα? Δηλαδή, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, μου έτσι που μοιράστηκες σε μια πρώτη επικοινωνία, γιατί θα τα πούμε και σύντομα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Τώρα, μια άσχημη είδηση. Η Μαρι Κάρμερ Αλμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της στο κέντρο της Μαδρίτης, πέθανε σήμερα. Αυτό το ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν στο νοσοκομείο, είχε προβλήματα. Αν θυμάστε και τα πρώτα πλάνα που υπήρχαν ήταν μέσα από το νοσοκομείο, αν και είχε καταλήξει συμφωνία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της μόλις λάμβανε εξιτήριο. Δεν πρόλαβε. αλλά κατάφερε κάτι. Εκδιώχθηκε λοιπόν, η υπόθεση προκάλεσε την πολιτική κρίση που οδήγησε την κυβέρνηση Σάντσεθ σε πρόορες εκλογές. Μετά έχω κάτι για το οποίο μάλλον πρέπει να λειτουργήσουν οι ευαίσθητες χορδές μας. Σε λιγάκι. Θα πω και τα μηνύματά σας. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, Μπρέντα Λι. Τι είναι, είναι, οκ. Εννοείται η Μάνος Χατζηδάκης.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπό αυτήν την έννοια, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι καλησπέρα μου. Ελπίζουμε να είστε καλά. Είναι πλησιάζει προς 11:25. Γεια σου Φανή, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Μου στείλε ένα πλακατζίδικο. Μου λέει 24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων. Οι κινητοποίησεις άρχισαν. Ο Λουκάς μου λέει το εξής. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Ο Χριστόφορος. Χριστόφορος, ναι. Μου λέει, μια χαρά τα λέει για την Ελεονόρα Μελέτη. Μην τρομάζουμε στο άκουσμα των αυτονόητων. Ιδιαίτερα σήμερα, μου λέει, ο εργαζόμενος έχει την πολυτέλεια να φεύγει από την εργασία του όποτε θέλει και στους περισσότερους κλάδους βρίσκει εργασία άμεσα. Ο εργοδότης, απ' την άλλη, πασχίζει να βρει εργαζόμενους που να πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και να έχουν όραμα και όρεξη για εργασία. Τότε δεν έχει και πρόβλημα να του φύγουν και κάποιοι. Με την έννοια αυτή, γιατί μπορεί να ήταν και κάποιοι που δεν είχαν όραμα και, για εργασία και όρεξη, έτσι. Και μην λευγιαστείτε, εργαζόμενος είμαι και εγώ, Χριστόφορος. Να είσαι καλά, Χριστόφορα, και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γιώργος, από Πειραιά, μιας και έχουμε αναφερθεί στη ρύπανση στον Κηφισό, ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τους αρμοδίους. Τα σκάφη αναψυχής που αδειάζουν τα μαύρα νερά τους, μου λέει ο Γιώργος. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Ο Κώστας, οδηγός απορριμματοφόρου, την καλησπέρα μου. Νάσο μου, επειδή μου έχεις γράψει ένα μήνυμα, θέλω το εξής. Νάσος, θέλω να μου στείλεις αριθμό κινητού και αύριο να τα πούμε στον αέρα. Είσαι? Έχεις στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ως εργοδότης, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Και θέλω αύριο το πρωί να σε βγάλω. Το πρωί λέω. Πώς μου ήρθε το πρωί? Αύριο το βράδυ. Παιδιά, συνήθεια, γιατί χρόνια έκανα και πρωινή εκπομπή. Να τα πούμε στον αέρα. Οπότε, Νάσο, περιμένω αριθμό κινητού και αύριο έχουμε ραντεβού. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μην διαβάσω τώρα το μήνυμα. Θέλω να τα πούμε αύριο κανονικά. Είσαι μια μικρή επιχείρηση με 4 υπάλληλους κτλ. Θέλω να μας πεις την ιστορία κανονικότατα στον αέρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Έχουμε τους εξής δύο. Το Viber, ο 698-123-1003. Πάμε ξανά, 698-123-1003. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά. Εμείς τι θα κάνουμε, θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, άντε να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω, διότι σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 1963, είχε πρεμιέρα μια ταινία που όλοι την έχουμε αγαπήσει. Βέβαια, πρακτικά τότε, εκείνη την εποχή, δεν είχε κάνει μέτρια πράγματα. Γιατί είχε 201.008 εισιτήρια, τερματίζοντας την 26η από τις 92 ταινίες που προβλήθηκαν τη σεζόν 1963-1964. Ο αρχικός τίτλος ήταν «Της Κακομοίρας». Σε εμάς έχει μείνει γνωστή η ταινία αυτή ως «Ο Μπακαλόγατος». Μια ασπρόμαυρη κωμωδία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου που θεωρείται κλασική στο είδος της. Έλα και μια ατάκα λίγο να ξεδώσουμε.
1: Κάνετε, κύριε Σωτήριε, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Ζήκο, λεβεδιά.
1: Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη, καλά?
2: Καλά, σε χαιρετάει.
1: Τους χαιρετισμούς και εξεμού,
2: Ευχαρίστω. Γεια σου,
1: Ζήκο. Στο καλό.
2: Γεια σου.
1: Γιατί μου τζόνεις, σεβητικό, γιατί μου τζόνεις? Γιατί μου τζόνεις?
2: Πού σου να ρε?
1: Ρε, ναι. Ρε, ρε, εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
2: Εγώ. Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
1: Σου κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τ' άκουσες? Τ' άκουσες τι σου λέω? Ακούς που ήμουνα, πού μ' έστειλες?
2: Πού σ' έστειλες?
1: Πού μ' έστειλες?
2: Να πας κάτι πράγματα της κυρία Παναγιώτας και ένα κουτί λουμία της κυρία Θοδόρ.
1: Τα λουμίνια.
2: Τι τα λουμίνια?
1: Μου πέσανε.
2: Σου πέσανε.
1: Μάστε.
2: Για φάρισε.
1: Μάστε. Ώσπου να τα μαζόξω, τι να κάνω?
2: Να σου πω φωνή σου.
1: Μου κάνεις χειραψίες, γιατί πού είσαι? Σε κολλάω κουτουλιά στο ψωμοσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα ακούς? Δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Και... άντε, αυτό που σου λέω εγώ.
2: Τι είναι αυτά που μου κάνεις?
1: Να δικητάσεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ένα κινηνίντα και δεν συγκλιτώνει άνθρωπος. Μου κάνεις χειραψίες, μου κάνεις χειραψίες.
2: Πού σου πέσανε?
1: Στον δρόμο.
2: Κάτω.
1: Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω? Κάτω, βέβαια. Ναι.
2: Και μήπως κατά λάθος σου πέσανε απόξω από την πόρτα της Φουφίκα?
1: Σκασμός.
2: Τι είπες ρε, περίεργα της κοινωνίας.
1: Δεν σου επιτρέπω να μιλάς για ονόματα θηλυκού γένους και ειδικότερα να μιλάς για τη Φουφίκα.
0: Παιδιά, η Ελεονόρα Μελέτη το Ζήκο είχε κατά νου. Και το μπούλινγκ που ασκεί στο αφεντικό του.
1: Δεν γεννήθηκε άνθρωπος να μην δουλέψει με ένα κόμμα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοφορτώσει.
1: Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα αυτά.
2: Άστα θα τώρα. Ζαλώσεις εμπίλα και βάλε κάτι πράγματα εκεί πέρα να τα πας στην κυρία Καραζαμπούκου.
1: Πρέπει πάω.
2: την κυρία Καραζαπού.
1: Δεν πάω σε αυτήν.
2: Γιατί δεν πας?
1: Έτσι δεν την πονεύω. Να πας εσύ. Δεν την πονεύω.
2: Πρέπει, εγώ θα πάω. Καταστηματάρχη.
1: Τι λες, μωρέ, μεγάλη καταστηματάρχη. Καλά, στο πράγμα τι είσαι. Μπακαλόγατο εσύ και εγώ τον μπακαλουγατή.
2: Τι γράφει δεν την πονεύει.
1: Δεν την πονεύω και δεν με δίνει τίποτα. Μονά κατά Χριστούγεννα που μάδω και ένα πενινταράκι και ένα μελομακάρνο που μέσα βρήκαν σκόλικα σαν το φίδι που σκότσε ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Και τα θες τα λεφτά, ρε. Εδώ τρως, εδώ πίνεις, εδώ κοιμάς. Τα λεφτά τα θέλει, ρε.
1: Τα λεφτά εγώ τα μαζεύω. Μάλιστα γιατί θα πάρω μπέρις.
2: Μπα, πως αραβωνιάζεις.
1: Αραβωνιάζομαι επισήμως, γιατί είναι επισήμως, είμαι λογοδοσμένος.
2: Και αν επιτρέπετε, με τη φιφίκα.
1: Μάλιστα με τη φιφίκα.
2: Και θες αγοράσεις μπέρις.
1: Μάλιστα μπέρις.
2: Πάρε και ένα πεντατή.
1: Θα μου λες, έχεις γιοφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Για θα σου κόσω κουτουλιά, θα γίνει γέφυρα τσαλαμάνας. Θα ακούσεις.
2: Θα διάλογο να πάρεις τα πράγματα.
1: Θα τα πάω. Θα τα πάω, μην κάνεις χειραψία.
2: Άντε μπρος.
1: Σε πάρω, διάλογο σε πάρε.
0: Ωραία πράγματα. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Το είδα και έγχρωμο και δεν μου άρεσε. Αυτά είναι μαυρό-άσπρο, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Πέτρος, η ακροάτρια λέει που είπε ότι όλοι αυτοί έχουν τη δύναμη, δεν χρειάζονται την υποστήριξη κανένας. Τι ακριβώς νομίζει, ότι όλοι οι εργοδότες είναι τίποτα πολυεθνικές. Γιώργο από το Far West, τι είναι αυτό που μου λες. Μου έχει στείλει και στο YouTube. Εδώ δεν ανοίγει YouTube για λόγους ευνόητους. Βοήθησε με, τι είναι αυτό, να ψάξω να το βρω. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και περιμένω τον φίλο τον Άσο να μου στείλει αριθμό κινητού να τα πούμε με το μικρό του όνομα αύριο στον αέρα. Που μου έχει στείλει το μεγάλο όνομα, το μεγάλο μήνυμα ως εργοδότης. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να κάνουμε και κάτι άλλο. Υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο Αλέξης Μίτερ, από τα Χανιά, που βρίσκεται σε ένα ταξίδι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή του. Βρίσκεται στην Αμερική. Εκεί συνεχίζει τη μεγάλη μάχη που δίνει με μια πολύ δύσκολη μορφή καρκίνου. Δύσκολη μορφή καρκίνου. Όλα φανταστείτε ότι ξεκίνησαν από έναν πόνο στη λεκάνη. Αρχικά η οικογένεια, πού να φανταστείς, πονάει η λεκάνη, λες κάποιο χτύπημα, παλιό χτύπημα, τον άλλο κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, το πόδι του δεν τον κράτησε και ο Αλέξης έπεσε. Ακολούθησαν εξετάσεις και η διάγνωση που κανείς δεν θέλει να ακούσει. Ένα είδος σαρκώματος, μια σπάνια μορφή καρκίνου που εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και σε νέους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν αρχίζει από το φθινόπωρο του 2025 ένας διαρκής αγώνας με νοσηλίες, κύκλους χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείες. Ξέρετε, όσοι για κάποιο λόγο έχουμε περάσει από αυτές τις ιστορίες καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι. Τέλος πάντων, τα χρήματα πολλά. Έχει γίνει μια προσπάθεια να μαζευτούν κάποια χρήματα και ευχαριστώ την κυρία Φέη Ζακάκου που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και προβάλλει αυτό το θέμα. Εμένα από φίλη ακροάτρια μου ήρθε, πρέπει να σας πω, και μου λέει: σε παρακαλώ, κάνε κάτι, δες το, αφιέρωσε έστω και 5 λεπτά από το χρόνο. Την καλησπέρα μου, κυρία Ζακάκου, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά, Δημήτρη,
0: να
3: για
0: καλά.
3: Την δυνατότητα να ακουστεί η φωνή μας.
0: Ωραία. Πείτε μου τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Αλέξη.
3: Θα σας πω αμέσως. Ναι. Είμαι εδώ για τον Αλέξη Μιτεύ που βρίσκεται στην Αμερική και δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του απέναντι σε ένα επιθετικό σάρκωμα. Για να μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία του χρειάζονται ακόμα 100.000 ευρώ. Δεν ζητάμε ούτε λύπηση ούτε ανθρωπιά. Το μόνο πράγμα που ζητάμε είναι ανθρωπιά και συμμετοχή. Εγώ προσωπικά ό,τι βγάζω σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο αγώνας μας πάνω από 400.000 ευρώ. Μην με ρωτάτε, ό,τι βγάζω το δίνω. Ακόμα και το ελάχιστο όταν είμαστε πολλοί γίνεται τεράστιο. Θέλω να ευχαριστήσω ένα μεγάλο ευχαριστώ τη μαμά όλων και φυσικά στην παιδική χαρά που είναι πάντα παρούσα στα παιδιά μας και σήμερα παλεύει για τον Άλεξ. Δεν χρειάζεται ένας άνθρωπος να δώσει 100.000 ευρώ. Χρειάζεται πολλοί άνθρωποι να δώσουμε από λίγο.
0: Εξηγήστε μου όμως σας παρακαλώ, γιατί και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Σε τι κατάσταση είναι τώρα
3: ο Αλέξης? Είναι στο Άντερσον, όπου έχουμε μαζέψει τα 400.000 ευρώ. Όμως έχουν συμβεί πράγματα, πνευμονίες. Πήγε να μου μείνει τυφλός. Εμένα με λέει η αδελφή του, μη η ψυχή του και εγώ η ψυχή του. Έχουμε ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο πάνω. Έκανα τον αγώνα μου εγώ και η Φώτη στην αρχή επί 3 μήνες. Ο κόσμος βεβαίως, επειδή είμαι influencer, έδωσε πάρα πολλά χρήματα για τον Αλέξη. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο.
0: Η κατάσταση της υγείας του πώς εξελίσσεται?
3: Είναι
0: καταλαβαίνω και προσέξτε.
3: Το θέμα μας ξέρετε.
0: Μισό λεπτάκι, κυρία Ζακάκου,
3: ναι.
0: Μισό λεπτό.
3: Ναι, ναι,
0: ξέρω ότι και οι χημειοθεραπείες και οι ακτινοβολίες και όλα αυτά έχουν τεράστιες επιπλοκές σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι. Και επειδή μιλάμε και για έναν νέο άνθρωπο. Μιλάμε, πόσο είναι, 20-21?
3: 20 χρονών είναι.
0: 20. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως και οι επιπλοκές είναι ακόμα και πιο δύσκολες. Ακριβώς επειδή πέφτουν πάνω σχήματα χημειοθεραπείων πάρα πολύ δύσκολα.
3: Και ένας αδύναμος οργανισμός, έτσι.
0: Καλά, ναι. Όταν κάνεις χημειοθεραπείες, καταραίει το σύμπαν.
3: Με μεταστάσεις,
0: Στην κυριολεξία καταραίει το σύμπαν. Στην κυριολεξία καταραίει το σύμπαν. Και τώρα απαιτούνται χρήματα, εξ όσων αντιλαμβάνουμε και από ό,τι έχω δει στα social media, έτσι.
3: Ναι. Είναι ακόμα 100.000, απλά το θέμα μας είναι να γυρίσει νικητής.
0: Ναι.
3: Και όχι απλά να γυρίσει, γιατί απλά δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
3: Και πραγματικά το
0: μέχρι
3: λέω.
0: Τώρα πόσα έχουν μαζευτεί, που προφανώς τα έχετε στείλει όλα εκεί, έτσι. Γιατί νοσοκομείο.
3: Ναι, απλά υπήρχαν επιπλοκές, οι οποίες
0: συμβαίνουν
3: κάθε μέρα.
0: Ναι. Πάνε πίσω,
3: λογικό,
0: όλα τα υπόλοιπα.
3: Έτσι. Το θέμα μας ποιο είναι, ότι αν το παιδί μείνει εδώ, αν μείνει το παιδί εκεί, έχει ελπίδα. Αν γυρίσει πίσω, δεν έχει καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πούμε αριθμούς, λογαριασμούς κτλ. Θέλω να αφήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα σας καλέσουν τώρα η Ρούλα Βρετάκου. Έναν τρόπο που μπορεί κάποιος να βοηθήσει με τον τρόπο που μπορεί να βοηθήσει. Εντάξει, θα σας καλέσει τώρα η Ρούλα Βρετάκου.
3: Το μόνο που θέλω είναι ένα λεπτό να καταχαραστώ το χρόνο σας για κάτι. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Υπάρχουν δύο λογαριασμοί για τη στήριξη του Άλεξ. Ο ένας, ο λογαριασμός είναι του Άλεξ και ο δεύτερος παιδικής χαράς. Που μπήκε στον αγώνα μας για να μας βοηθήσει.
0: Ωραία.
3: Και οι δύο
0: δεν
3: είναι
0: προσωπικοί λογαριασμοί με αυτή την έννοια.
3: Βεβαίως.
0: Δεν είναι προσωπικοί λογαριασμοί κάποιου που βοηθάει.
3: Μπράβο.
0: Το
3: είμαι δωρήτρια και τίποτα περισσότερο.
0: Ωραία.
3: Δεν έχω κανένα ποσοστό, κανένα όφελο, κανένα τίποτα.
0: Θα σας είμαι ειλικρινής.
3: Απλά αγαπάω το παιδί.
0: Συνήθως τέτοιες πρωτοβουλίες κάπως έτσι κινούνται. Όχι από φιλανθρωπία με την έννοια της φιλανθρωπίας. Από κάποια. Λόξα κάποιων ανθρώπων, με την καλή έννοια του όρου. Εντάξει.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σας τηλεφωνήσει η Ρούλα να αφήσετε κάποια στοιχεία στο τηλεφωνικό κέντρο. Εντάξει.
3: Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
3: Να είστε
0: καλά.
3: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα υπόλοιπα. Για να δω. Έστειλε ο Νάσος. Πού είσαι, ρε Νάσο? Άντα να το διαβάσω το μήνυμα. Μου λέει για να σε βοηθήσω. Ξέρεις πως οι σεφ οι μέτρ σε παρατάνε στο φουλ τη σεζόν αν δεν τους δώσεις άλλα χρήματα από αυτά που έχεις συμφωνήσει? Σε εργοτάξιο που τρέχουν ρήτρες, εργοδηγός σου λένε ότι θέλουν περισσότερα χρήματα για να βγουν οι προθεσμίες. Και τώρα στην επιχείρησή μου, πολιτής με 25 χρόνια εργασίας, σε προκαλεί συνεχώς με καθυστερημένη προσέλευση και νωρίτερα την αποχώρηση με το... περίμενε. Ηχητικό το έχει στείλει, δεν βγάζω νόημα. Όχι, όχι. Είναι ασύντακτο. Δεν θα κάτσω να το. Δεν μπορώ να το συντάξω εγώ τώρα στον αέρα. Και μετά μου λέτε μερικοί γιατί διαβάζω λάθος τα μηνύματα. Παιδιά, ή μου τα στέλνετε ηχητικά ή μου τα στέλνετε με κάποιο τρόπο που δεν βγάζουν νόημα. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ να τα γράφετε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Έτσι, υπήρξε και μια παρεξήγηση χθες με έναν ακροατή που δεν υπήρχε και λόγος να υπάρχει και παρεξήγηση. Βέβαια, δεν το διάβασα όλο το μήνυμά του γιατί θεώρησα ότι ήταν σαν να παίζω με το ψωμί κάποιο συναδέλφων μου και δεν θα το έκανα. Μου λέει ο Ντίνος το εξής. Σε ένα συνέδριο εργοθεραπείας στο Hong Kong, σχεδόν 20 χρόνια πριν, είχε διατυπωθεί η πρόβλεψη ότι στο μέλλον το πρόβλημα δεν θα είναι τόσο η εργασία όσο η απασχόληση, με την έννοια των συνεπειών που έχει η έλλειψη εργασιακής ρουτίνας. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ψυχικές διαταραχές αλλά και να συμβάλλει στην εμφάνιση πολλών σωματικών νοσημάτων όπως η παχυσαρκία, η μυϊκή απώλεια, ο διαβήτης, η αϊπνία, η κοινωνική απομόνωση και άλλα. Σήμερα στη χώρα μας, παρά τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας, παρατηρείται ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Ορισμένα επαγγέλματα, παρότι είναι καλά αμοιβόμενα, δεν φαίνονται καθόλου ελκυστικά, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Είναι εργοθεραπευτής νοσηλευτής. Οπα. Βγάζω φωτογραφία κινητό που μου έστειλες, αγαπητέ μου Ντίνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και, ωραία, θα τα πούμε και στον αέρα. Απλώς περιμένω το φίλο τον Άσο. Περιμένω ακόμα, Νάσο μου. Αν θέλεις, θα ήθελα να επικοινωνήσουμε έτσι ώστε αύριο να τα πούμε στην εκπομπή.

0: chat. Truly yours, your biggest fan. This is Stan.
1: Τι καλησπέρα μου και στο Γιώργο από την Ελευσίνα. Μου λέει: διαβάζω κάθε μέρα τα άρθρα του κυρίου Μαυρίδη. Σου προτείνω όμως να διαβάσεις στον αέρα το άρθρο της 5ης Οκτωβρίου υπό τον τίτλο «Κάθετος διάδρομος, η Τουρκία και οι επενδυτές» του Χάους. Γιώργο μου, θα το κάνω γιατί διαβάζω το Liberal. Έτσι, θέλω να έχω μια σφαιρική εικόνα για πολλά πράγματα και διαβάζω πάρα πολλά site. Οπότε όλων των αποχρεώσεων. Και διαβάζω πράγματα που νομίζω ότι με κάποιο τρόπο δημιουργούν έναν διάλογο. Και προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί με αυτό που διαβάζει, αν το βλέπει ως έναν ωραίο τρόπο να ανοίξει μια κουβέντα, έτσι θα έπρεπε να το δούμε και έτσι θα έπρεπε να το αντιλαμβάνεται κάποιος. Δεν σημαίνει, προσέξτε, ότι αν κάποιος ανήκει σε μια παράταξη, εννοώ όχι ανήκει ως μέλος, ανήκει ιδεολογικά το μετάλλο και τα λοιπά, καλό θα ήταν να διαβάζει και αντίθετα πράγματα με τα οποία διαφωνεί. Κάτι γίνεται όμως σε επίπεδο διαλόγου με αυτό εδώ. Και γι' αυτό σας λέω, εγώ διαβάζω τα πάντα από παντού. Το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο, ακόμα και για τη δουλειά μου. Το λέω αυτό γιατί έτσι πρέπει να είναι τα δεδομένα. Ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Οπότε, Ντίνο μου, κράτησα τα στοιχεία σου. Θα τα πούμε μάλλον αύριο, έχει αρκετό ενδιαφέρον αυτό. Εσύ το έχεις παρακολουθήσει αυτό, προφανώς, ή έπεσες στην αντίληψή σου το θέμα ως θέμα. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω να μας πεις τι είχε γίνει τότε σε αυτό το συνέδριο εργοθεραπείας στο Χονγκ Κονγκ, που έχει πιάσει τα εργασιακά. Έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Προσέξτε, να πω την καλησπέρα μου στην Μέρη Σκανδάλη. Η συνάδελφος πάει να γεννήσει. Με το καλό, Μέρη μου, με ένα πόνο, τι λένε σε αυτή την περίπτωση. Σε ακούω, μου λέει, και πάμε στο μαιευτήριο να γεννήσουμε. Όλοι μαζί, έτσι και ο Δημήτρης. Να είστε καλά, γεροί δυνατοί, με το καλό και μόνο χαμόγελα και μόνο ευτυχισμένοι να είστε. Έτσι, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Χθες κάποια στιγμή σας έλεγα για το θέμα της ακρίβειας. Και προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχουν κάποια μέτρα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η ακρίβεια επιμένει. Πλαφών και συμφωνίες κυρίων δεν φρέναραν τις τιμές, με τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά να είναι υψηλότερες της Ευρωζώνης. Και διάβαζα ένα πίνακα, ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προσέξτε, έχουμε μεταβολή τιμών τροφίμων Ιανουάριος 2026 με Αύγουστο του 2026. Δηλαδή το πρώτο επτάμηνο. Έτσι δεν είναι? Προσέξτε. Ας πούμε, τι να πιάσω. Φρέσκα σπεριδοειδή. Στην Ελλάδα 12%. Ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 4,68. Εγωπρόβιο κρέας 5% στην Ελλάδα, το ξαναλέω, Ιανουάριος 2026, Αύγουστος 2026, είναι 7 μήνες. Στην Ελλάδα 5% το εγωπρόβιο κρέας, ο μέσος όρος Ευρωζώνης 2,74, διπλό εδώ. Γιαούρτι 4,33 εδώ, 0,83 ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη, τεράστια διαφορά. Είμαστε, όπως επίσης τα καλά αλλαντικά, λέει 3,90 εδώ, 0,04 στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος. Δημητριακά πρωινού στην Ελλάδα το επτάμηνο Ιανουάριος 2026 Αύγουστος 2,18 επάνω στην Ελλάδα, 0,13% ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Είμαστε κοντά, ας πούμε, στις βρεχικές τροφές. 1,90 εδώ, 1,54 στην Ευρωζώνη. Πού άλλο είμαστε κοντά? Γαλακτοκομικά 0,30 εδώ, μείον 0,30 στην Ευρωζώνη. Έπεσε εκεί. Ας πούμε, στον καφέ, μείον 34% εδώ, μείον 1,94 στην Ευρωζώνη. Αυτά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι ακριβώς έτσι όπως έχει στηθεί η όλη ιστορία. Αν ο πόλεμος του Ιράν που ξεκίνησε στα τέλη του Φεβρουαρίου είχε προκαλέσει διαταραχές και έχει προκαλέσει διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη και παγκοσμίως, τα στοιχεία λοιπόν της Eurostat, είναι τα στοιχεία που σας είπα, καταδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι η ελληνική αγορά είναι πιο επιρρεπής στις ανατιμήσεις. Και οι όποιες και αρκετές περιπτώσεις είναι πολλαπλάσιες αυτών που έχουν γίνει στο ίδιο διάστημα σε επίπεδο Ευρωζώνης. Σας είπα κάποια παραδείγματα που είναι επίσημα, δεν είναι, δηλαδή από τη Eurostat έχουν βγει αυτά. Δεν τα είπε ο Δημήτρης, δεν τα είπε ο Βραχνός, δεν τα είπε κανείς. Έτσι, από μόνος του. Και έχει πιάσει τώρα εδώ διάφορα. Το οποίο βεβαίως έχει την αξία του ως θέμα. Απλώς θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι παρουσιάζεται ένα μεγάλο όφελος για τα δημόσια ταμεία ακριβώς επειδή πληρώνουμε αυτά τα προϊόντα αρκετά ακριβά και ο ΦΠΑ μπαίνει στην τιμή επάνω. Οπότε φαίνεται ότι δημοσιονομικά τα ταμεία πάνε full. Βέβαια. Λοιπόν, να τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Να τα πούμε αύριο το βραδάκι. Να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος για 2 ώρες. Εδώ στον Sky 100,3.

Κωνσταντίνο μου, εγώ κράτησα τα στοιχεία, προφανώς θα τα πούμε κάποια στιγμή. Εντάξει, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Μου λέει εδώ ο Γιώργος, Ισλανδία, 10 ευρώ το κεσεδάκι, το γιαούρτι ενός κιλού. Τι κρίμα να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Να τα πούμε κιόλας, γιατί να μην τα πούμε. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και για την καληνύχτα. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Βραχνέ, θα είσαι αύριο εδώ. Έτσι, μπράβο. Να δω τι άλλο θα σκεφτείς αύριο.

0: κακοματρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπό αυτήν την έννοια, πρόσθεσε, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, η οποία είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας και πλέον περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και ενέργεια. Το απόγευμα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, αλλά μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους. Η Ελλάδα υπήρξε πάντα ένα σύμμαχος υπόδειγμα και ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντίληψη ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να θέτει την παγκόσμια κοινότητα πάνω από το εθνικό συμφέρον. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς επειδή εμείς προτιμήσαμε την ειρήνη, τόνισε. Το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και μετά την κοινή συνέντευξη τύπου ακολούθησε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή και των δύο υπουργών και η υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας τελωνιακός υπάλληλος καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Στο Βέλγιο, βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών καταγράφηκαν σήμερα στη Λιέγη, όπου εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της πόλης. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. ώρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο έρχεται ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Πασκά, 100,3, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, διότι έχουμε δύο ξεχωριστές παρουσίες μέχρι τα μεσάνυχτα. Στιγμιότυπα στο Sky 100,3, κάτι νέο κάθε βράδυ. Και ξεκινούμε, κυρίες και κύριοι, από την ειδησογραφία. Πριν πάμε στην υποδοχή που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον εκλεκτό προσκεκλημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα δεδομένα. Τέλος η αρβίλα από τον Αντένα. Επισημοποιήθηκε το τηλεοπτικό τους διαζύγιο με ανακοινώσεις. Συμφωνία εξαιρετική του ομίλου Sky για 5 χρόνια. Η Στίχημαν Basket League θα βρίσκεται εκεί, ή αλλιώς GPL. Θα βρίσκεται στον όμιλο Sky. Επεκτάθηκε η συμφωνία, η οποία ήταν για 2+1 έτη και φτάνει πλέον στα 5. Μια συμφωνία που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, όπως εκτιμάται. Οι αγώνες μπάσκετ του ελληνικού πρωταθλήματος θα μεταδίδονται, κυρίες και κύριοι, από τον όμιλο Sky. Και μείνετε συντονισμένοι για το τι και το πώς, διότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λίαν συντόμως θα έχετε όλη την εικόνα για τις νέες τηλεοπτικές υπηρεσίες του ομίλου Sky. Τι άλλο, το τότε και τώρα η δεύτερη σεζόν, τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την κυρία Χαραλαμπούδη, διαφεύγει το όνομα, συγγνώμη, θα είναι μαζί σας από αυτήν την Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Έλενα Χαραλαμπούδη αυτή τη Δευτέρα στην τηλεόραση του Sky στις 10.30. 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Και έχουμε και τον αριθμό στο Viber 698-123-1003. Ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε τον κύριο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξί.

0: Έχουμε μια πολύ καλή διμερή σχέση.
1: Εδώ άνθησε η ειδική επιθυμία, η επιθυμία της Δύσης να αποκαλύψει όλα όσα η άγνοια, το σκοτάδι, η απόσταση είχαν κρατήσει κρυφά από το νου του ανθρώπου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Δεν κατέγραφαν μόνο τις ιστορίες του δικού τους λαού, αλλά ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήθηναν την προσοχή τους προς τα έξω. Ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις ΗΠΑ, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου όσον αφορά τη συνεργασία με τον στρατό μας. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας και μπορούμε να το πράξουμε. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, μάλιστα. Το όραμα μας είναι μια συμμαχία, της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της. Είναι ένα όραμα που είδαμε να γίνεται πράξη μόλις τον περασμένο μήνα, σε μια χωρίς προηγούμενο συμφωνία.
2: Σήμερα οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι εξίσου πραγματικές με εκείνες που υπήρχαν στη δραματική σκηνή της αρχαιότητας. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς επειδή εμείς προτιμούσαμε την ειρήνη. Και τώρα υπάρχει ξανά πόλεμος. Υπάρχει ξανά ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Εμείς λοιπόν πρέπει να ανοικοδομήσουμε τους θεσμούς και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτές τις απειλές. Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες. Έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο με τους εταίρους μας εδώ στην Ελλάδα. Στις αμυντικές μας συνεργασίες, στην ενέργεια, στην κοινή μας φιλοδοξία να προστατεύσουμε τα σύνορα της Ευρώπης από τις απειλές της μαζικής μετανάστευσης. Όλα μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα υπήρξε και ότι εμείς, όπως και το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος, της οφείλουμε πολλά. Και όλοι μας, όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι και οι φίλοι μας σε ολόκληρη τη Δύση, πρέπει να ξαναμάθουμε τα μαθήματα που άντλησαν οι πρόγονοί μας από αυτόν τον τόπο και την ιστορία του.
3: Με μετάφραση, έτσι, με απόδοση των κειμένων που τις μεταφράστριες, ο Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 11 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 και τώρα. Καθώς η εκπομπή είναι εντός και εκτός επικαιρότητας και κάθε βράδυ θέλουμε να έχουμε κάτι νέο, απόψε δύο παρουσίες ξεχωριστές στο Ραδιοθάλαμο. Τη δεύτερη ώρα η δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, για να δούμε τη σχέση μας με τα ζώα, ειδική σχέση η οποία μας αναβαθμίζει και μας αναπτερώνει. Όμως την πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι, στο Ραδιοθάλαμο βρίσκεται ήδη η κυρία Βανέσα Σέιφερτ για να δούμε την φιλοσοφία της χημίας. Θυμάστε όταν ήμασταν μικροί που είχαμε πρώτη ώρα χημεία, τι σήμαινε για όλους εμάς που δεν είχαμε καταλάβει τίποτα, δεν παρακολουθούσαμε, και μετά ακολουθούσε φυσική και τρίτη ώρα βιολογία. Δεν πήγαινε άνθρωπος. Καλησπέρα, κύριε Σέφη.
4: Μην τα λέτε αυτά.
3: Ήμασταν μικροί, δεν καταλάβαμε. Δεν μας είχαν αποκαλύψει τη μαγεία της επιστήμης.
4: Έχετε δίκιο. Άμα κάνανε λίγο φιλοσοφία της επιστήμης, θα το κάνανε πιο ελκυστικό.
3: Ναι, είναι φοβερό.
4: Τα λέω, αλλά ποιος με ακούει.
3: Μπαίνανε κατευθείαν με κάτι τύπους που δεν καταλαβαίναμε τι ήταν αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να τους αποστηθήσουμε. Δεν βλέπαμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Αντίδραση, εργαστήρια, όλα αυτά τα οποία θα βοηθούσαν ένα παιδί να καταλάβει γιατί είναι σημαντική η χημεία ή η φυσική ή η βιολογία.
4: Ναι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς ήταν λίγο.
3: Γραπτά,
4: ψυχρά και ξενέρωτα.
3: Ναι, και ανάποδα. Οπότε πάρα πολύ ήταν αποθαρρυντικό στο γυμνάσιο και στο λύκειο να παρακολουθήσεις αυτές τις εξαιρετικές επιστήμες οι οποίες είναι στην καθημερινότητά μας. Θα θέλετε να μας κάνετε μια μικρή παρουσίαση
4: για το πεδίο
3: της επιστήμης σας.
4: Ασχολούμαι με τη φιλοσοφία της επιστήμης, με ειδίκευση στη φιλοσοφία της χημίας.
3: Φιλοσοφία της χημίας.
4: Ναι, είναι ένα μικρό πεδίο η αλήθεια. Είναι γι' αυτό θέλω να λέω ότι κάνω φιλοσοφία της επιστήμης, για να έχω έτσι ένα μεγαλύτερο εύρος επιλογών. Ουσιαστικά ασχολούμαστε στη φιλοσοφία της επιστήμης με το πώς είναι ο κόσμος, Και πώς μαθαίνουμε για τον κόσμο? Μέσα από την επιστήμη.

0: Γι' αυτό και είστε απόψε μαζί μας, για να μπορέσετε να περάσετε αυτή την αντίληψη. Μπας και αλλάξει επίσης και το εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτού.
1: Λέτε να καταφέρουμε τόσο πολλά σήμερα. Θα δούμε.
0: Λιθαράκι.
1: Εντάξει, λιθαράκι.
0: Να, μικρή πέτρα.
1: Εντάξει.
0: Στο πείραμα αυτό.
1: Ναι. Οπότε η φιλοσοφία της χημίας είναι μαζί με όλες τις άλλες φιλοσοφίες.
0: Ναι.
1: Μέσα στη φιλοσοφία της επιστήμης έχουμε και φιλοσοφία της φυσικής, φιλοσοφία της βιολογίας, φιλοσοφία των οικονομικών μετά, άμα πάμε για τις κοινωνικές επιστήμες, ψυχολογίας και,
0: ναι,
1: και ούτω καθεξής.
0: Αλλά η αρχαία Ελλάδα τι είναι? Χωρίς τη φιλοσοφία δεν είναι τίποτα. Μάρμαρα είναι πέτρες.
1: Το φοβόμουν ότι θα με πάτε στους
0: αρχαίους
1: Έλληνες.
0: Όχι, δεν θα πάμε στους αρχαίους. Απλώς θα σημειώσω το εξής, ότι θαυμάζει κανείς τα μνημεία,
1: ναι,
0: αλλά από μόνο τους είναι πέτρες, μάρμαρα τοποθετημένα. Τα μνημεία αυτά όμως εκφράζουν μια φιλοσοφία, μια στάση ζωής και έτσι νοηματοδοτούνται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι από μόνα τους.
1: Όχι. Όλα έχουν
0: μείνει. Ναι, εκφράζουν μια αλληλουχία πραγμάτων. Αλλά μην σας διακόψω, θα μας πείτε και λίγο για τις σπουδές σας.
1: Ναι, εγώ τελείωσα χημικός μηχανικός σε ΜΟΠΟΥ.
0: Ναι, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Ναι, εμείς στο ΜΟΠΟΥ έχουμε μια τάση να το. Έχουμε ένα
0: δημόσιο ψώνιο. Πανεπιστήμιο, ναι. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, περήφανο.
1: Μετά πήγα στο LSE, έκανα φιλοσοφία της επιστήμης, ένα μάστερ.
0: London School of Economics.
1: London School of Economics, ναι, συγγνώμη. Και μετά έκανα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Bristol πάνω στη φιλοσοφία της χημίας. Λόγω του ΜΟΠΟΥ έκανα φιλοσοφία της χημίας στην πραγματικότητα, γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να κάνω διδακτορικό στη φιλοσοφία της επιστήμης, άμα κάπως δεν το συνέδεα και με το προπτυχιακό μου.
0: Ναι.
1: Οπότε τότε μου είχε προτείνει και ο μεντοράς μου στο Bristol ότι καλό είναι το θέμα που θα διαλέξω να έχει να κάνει, να έχει μια σύνδεση και με τη χημεία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ασχολήθηκα με την κβαντική χημεία.
0: Κβαντική χημεία.
1: Ναι, συγκεκριμένα ναι, με τη σχέση της χημίας με την κβαντική φυσική. Αυτή ήταν η διατριβή μου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ακούγεται πιο δύσκολο από ό,τι είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Οπότε έκανα το διδακτορικό μου και μετά δούλεψα.
0: Εσείς όμως ξέρετε για την κβαντική φυσική και,
1: τώρα,
0: και για την κβαντική χημία, γιατί τώρα πλέον συγκοφαντείτε όλους.
1: Όσοι λένε, δεν θυμάμαι ποιος φυσικός το είπε αυτό, όποιος λέει ότι ξέρει κβαντική φυσική δεν έχει καταλάβει τίποτα.
0: Μάλιστα. Α, okay.
1: Κάπως έτσι πάντως το είχε πει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Οπότε είναι λίγο ένα παράξενο πεδίο της φυσικής. Έχει ένα weirdness,
0: μάλιστα,
1: να το πω αυτό, συγγνώμη, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη στα ελληνικά.
0: Ωραία,
1: αυτό, οπότε μετά δούλεψα και στο Bristol, έκανα postdoc,
0: ναι,
1: ήμουνα σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα εκεί και μετά με τον COVID γύρισα. Αυτά.
0: Α, είστε από τους ανθρώπους που επέστρεψαν για να εργαστούν στην Ελλάδα ή απλώς για τη χώρα?
1: Συγκεκριμένα η μαμά μου δεν μ' άφησε να φύγω. Ήταν μία εβδομάδα πριν το lockdown. Οπότε δούλεψα για την Αγγλία για 6 με 8 μήνες.
0: Ναι.
1: Και μετά βρήκα στο ΕΚΠΑ και δούλεψα σαν ακαδημαϊκή υπότροφος και μετά σε ερευνητικά προγράμματα.
0: Να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα ζητήματα, τα εκθέσουμε. Καταρχήν πάμε να μιλήσουμε για την φιλοσοφία της επιστήμης. Πώς ορίζεται?
1: Η φιλοσοφία της επιστήμης έχει διάφορα ερωτήματα.
0: Mm-hmm.
1: Το ένα είναι ασχολείται με ερωτήματα τα λεγόμενα μεταφυσικά,
0: mm-hmm,
1: δηλαδή πώς είναι ο κόσμος, ποιες είναι οι φυσικές κατηγορίες που το διέπουν, τα πράγματα που λένε οι φυσικές επιστήμες υπάρχουν, και δεν εννοώ τα πράγματα τύπου η καρέκλα, το τραπέζι που, ναι, βλέπουμε, που και αυτό είναι φιλοσοφικό ερώτημα, αλλά τα ηλεκτρόνια που δεν τα βλέπουμε υπάρχουν,
0: mm-hmm,
1: τα πεδία που δεν τα βλέπουμε θεωρητικά, όλα τα μικροσκοπικά πράγματα ή τα πράγματα που είναι πολύ μακριά για να τα δούμε με τις αισθήσεις μας, τα οποία όμως είναι, ναι, κέρια στις φυσικές θεωρίες.
0: Ναι.
1: Για να εξηγήσουμε φυσικά φαινόμενα. Αυτά, ας πούμε, υπάρχουν, είναι αληθή, είναι πραγματικά ή είναι απλά κατασκευές για να μπορούμε να βγάζουμε νόημα για το πώς λειτουργεί ο κόσμος? Αυτά είναι λεγόμενα μεταφυσικά ερωτήματα που ασχολείται η φιλοσοφία της επιστήμης.
0: Και έρχεται να τα αποδείξει κάπως?
1: Όχι, δεν αποδεικνύουμε τίποτα στη φιλοσοφία. Και ούτε, okay, θα συμφωνήσουμε ιδιαίτερα.
0: Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Άρα είναι πάντα υποέρευνα η επιστήμη.
1: Πάντα υποέρευνα, πάντα ανοιχτή. Αυτό είναι επειδή είναι και πολύ αυτό που λέμε και στη φιλοσοφία, υποκαθορισμένα τα πράγματα. Με την έννοια ότι έχουμε διάφορες εξηγήσεις για το πώς είναι ο κόσμος. Όλες οι εξηγήσεις ταιριάζουν εξίσου καλά με τα εμπειρικά δεδομένα, τις αποδείξεις που έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποια είναι η σωστή θεωρία. Το εξηγώ καλά ή να το...
0: Ναι, πολύ. Άρα εσείς θέτε διαρκώς ερωτήματα που είναι το,
1: ναι,
0: βασική αρχή της φιλοσοφίας.
1: Αυτό, ναι. Συνέχεια ερωτήματα και...
0: Και αμφιβολία ταυτόχρονα.
1: Αμφιβολία, ναι.
0: Dubitatum, που ήταν νομίζω ένα λατινικός όρος.
1: Ναι, σωστά. αμφιβολία και για το πώς να κατονίσουμε τον κόσμο, αμφιβολία και, αν, και το αν οι τρόποι με τον οποίο τον ερευνούμε είναι οι σωστοί τρόποι.
0: Να κάνω προβοκατορικό ερώτημα. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε, να θέσουμε ένα ερώτημα αν η γη είναι όντως σφαιρική ή αν έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι είναι επίπεδη.
1: Όχι, εντάξει, όχι, εκεί το πάμε
0: έχει,
1: λίγο.
0: Έχει φύγει από το πεδίο. Εδώ, είναι αποδεδειγμένο.
1: Όχι, είναι ωραία όμως μπάλα. Ναι, ναι. Γιατί ένα κλασικό θέμα στη φιλοσοφία της επιστήμης είναι. Πώς διαφέρουν οι επιστήμες από τις ψευδοεπιστήμες.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ επίκαιρο. Άκρος επίκαιρο που μας έχουν πλακώσει σαρλατάνοι.
1: Αυτό. Επίκαιρο, αλλά παραδόξως ακόμα αμφιλεγόμενο τουλάχιστον για τους μη φιλοσοφικούς κύκλους. Γιατί άμα πω ότι η αστρολογία δεν είναι επιστήμη, αρκετοί θα παραπονεθούν, φοβάμαι.
0: Ναι. Αλλά σωστά. Δεν είναι.
1: Δεν είναι, όχι. Ναι.
0: Είναι βέβαιο ότι δεν είναι.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι. Αλλά η φιλοσοφία της επιστήμης, ας πούμε, καταγράφει με ποια κριτήρια διαχωρίζουμε συγκεκριμένα επιστήμες από ψευδοεπιστήμες. Τι είναι αυτό που κάνει τη φυσική η επιστημονική και γιατί πρέπει να εμπιστευόμαστε ότι η γη είναι στρογγυλή, με βάση αυτά που λέει η φυσική. Ενώ το τι λένε τα ζώδια δεν πρέπει να τα εμπιστευόμαστε, ναι, για να λαμβάνουμε αποφάσεις.
0: Ναι, είναι πρόδειλο κατά τη γνώμη μου, αλλά άλλοι το πιστεύουν. Μετά πάμε στα θέματα πίστης, δεν είναι στα θέματα επιστήμης. Κάποιος πιστεύει ότι αν είναι παρθένος, η μέρα του θα είναι έτσι, γιατί έτσι γιατί το έγραψε μια εφημερίδα, το διάβαζε το. Είναι αυτοαπόδεικτο αυτό ως προς την πίστη.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν αποδεικνύεται όμως ως προς την καθημερινότητα. Δεν αποδεικνύεται με, με κάποιο μαθηματικό τύπο.
1: Δεν χρειάζεται καν να είναι όμως τα μαθηματικά. Ναι. Δεν είναι τα μαθηματικά που μας δίνουν τη σιγουριά.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο η φυσική είναι μαθηματικοποιημένη. Η σωστά. Χημεία και η βιολογία δεν είναι σε αρκετό βαθμό μαθηματικοποιημένες πια, αλλά όχι τόσο και ούτε ήταν παλιότερα.
0: Ωραία. Να πούμε, περάσουμε λοιπόν στο κεφάλαιο της φιλοσοφίας της χημείας.
1: Ναι. Η φιλοσοφία της χημείας είναι ένα πολύ μικρό πεδίο. Μάλλον κάθε φορά που γράφω κιόλας και για τη φιλοσοφία της χημείας, ξεκινάω λέγοντας. Η φιλοσοφία της χημείας ξεκίνησε επισήμως τη δεκαετία του 1990, όταν οργανώθηκε και το πρώτο society πάνω στη φιλοσοφία της χημείας και άρχισε να ιδρύθηκε το πρώτο περιοδικό και οργανώθηκε και το πρώτο συνέδριο. Έτσι λέμε ότι ιδρύθηκε επισήμως αυτό το πεδίο. Ουσιαστικά υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι σπούδασαν και χημεία ή χημική μηχανική και οι οποίοι μεταγύρισαν στη φιλοσοφία και άρχισαν να εξετάζουν θέματα της χημείας από φιλοσοφική σκοπιά. Πολύ νέο πεδίο από αυτή την άποψη. 30-40 χρόνια, δεν είναι παραπάνω.
0: Θέματα της χημείας από φιλοσοφική σκοπιά, μάλιστα. Δηλαδή ναι. Είναι νέος, ήταν εντελώς νέος παράγοντας, νέα παράμετρος.
1: Από τη σκοπιά ότι ήταν μια οργανωμένη αναζήτηση, ναι, ήταν πολύ νέα. Βέβαια, από την άλλη, άμα πάμε και δούμε παλιούς κλασικούς φιλοσόφους, και ο Αριστοτέλης, ας πούμε, έθετε ερωτήματα που μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε ως ερωτήματα που ανήκουν στη φιλοσοφία της χημείας. Που, ας πούμε, για τη φύση των χημικών συστατικών, για το πώς μετατρέπεται η ύλη και τι σημαίνει να χάνει τις ιδιότητες της, ας πούμε, όταν ενώνουμε δύο στοιχεία τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα και μετά αυτή η ιδιότητα χάνεται και έχουν μια διαφορετική.
0: Ναι.
1: Αυτά τώρα πού είναι, ή τι είδους συστατικό είναι αυτό και πώς έγινε αυτή η μεταστροφή, ή μάλλον η. Ναι, η μεταστροφή, γιατί όχι.
0: Η αλλαγή,
1: ας πούμε, ναι.
0: Η μετάλλαξη.
1: Η μετάλλαξη, νομίζω και εγώ αυτό είναι. Δεν ήθελα να πω μεταστοιχείωση, γιατί μεταστοιχείωση θα σημαίνει αλλαγή και χημικού στοιχείου, το οποίο δεν θα ήταν σωστό.
0: Όχι, πρώτη ώρα χημεία, παιδιά.
1: Ναι, οπότε γι' αυτό.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν η φιλοσοφία της χημείας θέτει από την πλευρά της ερωτήματα.
1: Ερωτήματα ουσιαστικά εξετάζοντας χημικές θεωρίες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε για παράδειγμα την ιστορία του περιοδικού πίνακα. Τον θυμάστε τον περιοδικό πίνακα?
0: Αδρά.
1: Στην τάξη θα τον είχα. Όλοι τον είχαμε.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
1: 118 χημικά στοιχεία οργανωμένα με βάση τον ατομικό αριθμό.
0: Θα ξαναδιαβάζουμε τώρα όμως.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Καλύπτουμε τα κενά εκ των υστέρων.
1: Εντάξει. Ωραία. Αυτό είναι κλασικό.
0: Όταν απουσιάζαμε.
1: Οπότε ένα παράδειγμα με τον περιοδικό πίνακα έχει να κάνει εξετάζοντας και την ιστορία, το πώς έγινε. Λέμε, ας πούμε, στο σχολείο ότι αυτός που έφτιαξε τον περιοδικό πίνακα ήταν ο Μεντελέεφ, ένας Ρώσος χημικός. Στην πραγματικότητα, στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν ήταν μόνο ο Μεντελέεφ, ήταν άλλοι 6 που είχαν φτιάξει διαφορετικούς περιοδικούς πίνακες. Και ο καθένας είχε δομήσει τα στοιχεία με διαφορετικό τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ένα φιλοσοφικό ερώτημα είναι, γιατί διαλέξαμε του Μεντελέεφ και όχι κάποιον άλλο πίνακα? Και διαλέξαμε γιατί είχε ορισμένες, ορισμένα πλεονεκτήματα. Αυτά που λέμε αξίες στην επιστήμη. Πολλές φορές επιλέγουμε θεωρίες ή τρόπους αναπαράστασης του κόσμου γιατί είναι χρήσιμοι για κάποιο λόγο. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση ο Μεντελέεφ, ας πούμε, νίκησε γιατί είχε αφήσει κάτι κενά στον πίνακα,
0: ναι,
1: τα οποία αντιστοιχούσαν σε χημικά στοιχεία που δεν ξέρανε ότι υπήρχαν. Και έτσι ανακαλύφθηκαν αργότερα. Γι' αυτό νίκησε τους άλλους.
0: Είχε πάει άρα το ζήτημα της αμφιβολίας.
1: Ναι. Οπότε έχουμε τέτοια.
0: Δεν παρουσίασε τον κόσμο
1: πράγματα
0: σε μια οργανωμένη τάξη. Είπε ότι κάτι άλλο υπάρχει, άρα πρέπει να το αφήσουμε ανοιχτό προς έρευνα.
1: Τακτοποιημένα ήταν.
0: Ναι, ναι, αλλά.
1: Αλλά είχε, είχε την προβλεψιμότητα, ναι, ο πίνακας και γι' αυτό είχε φοβερή, ναι, ισχύ.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά. Ναι. Ενώ τα άλλα, ναι, τα τακτοποιήσανε βάζοντας μόνο αυτά που γνωρίζανε.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι η επιστήμη. Γνωρίζεις κάποια πράγματα, αλλά και για κάποια έχεις αμφιβολία και συνεχίζεις να ψάχνεις, οπότε πάντα έχεις ερωτήματα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και ποτέ δεν. Ναι.
0: Και άρα συνεχίζεις να ψάχνεις.
1: Mm. Έτσι ακριβώς. Απλά έχει ενδιαφέρον από φιλοσοφική πλευρά, γιατί εκ των υστέρων γνωρίζεις πότε η αμφιβολία σου ήταν βάσιμη.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε, όταν είχες την αμφιβολία σαν επιστήμονας, δεν ξέρεις. Μερικές φορές μπορεί να κάνεις και κάποιο λάθος. Ναι.
0: Και θα ρωτήσω ακροατή σε ακροάτρια που ακούει και που μας. Τι μας εξυπηρετεί η φιλοσοφία, σε τι μας εξυπηρετεί η φιλοσοφία της χημίας. Ποιο είναι το πρακτικό παράδειγμα? Ποια είναι η καθημερινότητά της?
1: Πώς μπορεί να αλλάξει την καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου η φιλοσοφία της χημίας?
0: Ναι.
1: Είναι το δύσκολο ερώτημα πάντα, ναι, αυτό.
0: Έχω και επιστήμονες ακροατές, άμα θέλω, ναι, να βοηθήσουν, που έχουν τη δικιά τους άποψη για το τι είναι χημικός ή φιλόσοφος της χημίας, αλλά μην επεκταθούμε σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που έχει αξία το να κάνεις φιλοσοφία της χημίας. Mm. Το ένα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα στον κόσμο τα οποία είναι χημικά φαινόμενα.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Επομένως, προκύπτουν φιλοσοφικά ερωτήματα τα οποία βοηθάνε να κατονίσουμε αυτά τα φαινόμενα καλύτερα. Επίσης, η χημεία, και εδώ είναι το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει και με την ηθική, αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο βιομηχανικό κλάδο.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, η χημεία εξυπηρετεί τη φαρμακολογία, την ιατρική, τα τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ.
0: Πολύ βασικό επίσης.
1: Όλα τα υλικά για να χτίσουμε, να διατηρήσουμε τρόφιμα, για να. Ότι πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινή μας ζωή εξαρτώνται από τη γνώση που έχουμε παράξει μέσω της χημίας.
0: Και εδώ έρχεται η ηθική, λοιπόν.
1: Εδώ πέρα, επομένως, έχουμε ερωτήματα ηθικής που έχουν και τώρα και με το AI στη χημία μπορεί να είναι ακόμα πιο κέρια. Ουσιαστικά, τι είδους έλεγχο, όχι έλεγχο. Πόσο μεγάλη εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε στα αποτελέσματα της γνώσης που παράγεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης στη χημεία και πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας.
0: Ναι, τα ίδια ερωτήματα μας έρχονται και από άλλους επιστημονικούς κλάδους.
1: Α, ναι, φυσικά.
0: Γιατί πάντα υπάρχει μια αμφιβολία σε σχέση με την αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης, με τη συγκέντρωση των δεδομένων που κάνει. Αλλά θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να μιλήσουμε για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά μας είπε, μας δώσετε τα στοιχεία της καθημερινότητας. Δηλαδή, που ας πούμε, η συζήτηση είναι στην επικαιρότητα η συζήτηση για την τιμή των καυσίμων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εκεί η χημεία. Η οικονομία προσδιορίζει την τιμή των καυσίμων. Η χημεία είναι όμως εκείνη η οποία μας τα προσφέρει,
1: ναι,
0: μας δίνει τη σύστασή τους.
1: Και τη σύσταση και τις εναλλακτικές που έχουμε.
0: Και έχουμε εναλλακτικές.
1: Έχουμε.
0: Ρεύμα, για παράδειγμα, στα αυτοκίνητα, για βενζίνη.
1: Ναι, έχουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερες και νομίζω αναζητώνται και περισσότερες μέσω από την επιστήμη.
0: Για παράδειγμα.
1: Τώρα με βάζετε να σκέφτομαι πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: για 12 η ώρα τη νύχτα.
0: Δεν είναι ακόμη 12. Έχουμε άλλα 32 λεπτά.
1: Αχ, ναι. Παράδειγμα, ας πούμε. Εντάξει, δεν θέλω να πω από τις ανανεώσιμες. Βασικά, ένα από ερώτημα είναι πώς θα κάνουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να είναι κερδοφόρο σαν. Σε μια πηγή, ας πούμε, το να παίρνουμε ενέργεια από εκεί και να είναι κερδοφόρο.
0: Ως καύσιμο, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Ναι, δηλαδή, να βάλουμε, ας πούμε, νερό και να κινούνται τα οχήματα. Θα μπορούσε να γίνει.
1: Όχι, νερό και να κινούνται τα οχήματα. Όχι, ενδεχομένως τα οχήματα θα μοιάζουν διαφορετικά τότε.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν με νερό.
0: Αέρα.
1: Ο αέρας με την αερολική ενέργεια, μα παράξει ηλεκτρική ενέργεια. Ναι. Μετά με τον ηλεκτρισμό θα έχεις αυτοκίνητα.
0: Ναι. Άρα δεν βάλουμε πανιά πάνω όμως.
1: Όχι, πανιά πάνω.
0: Πάνω στο, Στο αγαπώ.
1: Εγώ πιο πολύ σκεφτόμουν ανοιχτά ζητήματα και με την κλιματική αλλαγή, να πω την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, τώρα προσπαθούν να φτιάξουν τεχνολογίες για το πώς θα καθαρίσουν το νερό από τα λεγόμενα. Τα forever chemicals.
0: Ναι, αυτά τα χημικά που δεν διαλύονται ποτέ.
1: Που δεν διαλύονται ποτέ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο επιστημονικό και μηχανικό ερώτημα. Το ναι. Πώς θα καταφέρεις να φτιάξεις μια τεχνολογία την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις για να καθαρίσεις από αυτά
0: και
1: τα
0: χημικά. Και άρα, πέρα από τους τύπους, μπαίνει το στοιχείο της ηθικής.
1: Ναι.
0: Και τα ερωτήματα που φέρνει η φιλοσοφία της χημίας για να γίνει αντιληπτό προς τον κόσμο.
1: Ναι, της ηθικής σας, στο βαθμό που πρέπει να πάρουμε και απόφαση ότι πρέπει να εξετάσουμε και πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι εκ πρώτης όψεως πάντα κερδοφόρα, mm-hmm. βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα να είναι.
0: Για τον πλανήτη και για τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο ραδιοθάλαμο η Βανέσα Σέιφερτ. Η τίτλη των ειδήσεων τώρα από τον Sky με τον Στέφανο Νικολαίδη.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η Ελλάδα δεν είναι απλός πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος σήμερα τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια καθώς και ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμιότυπα Sky 100,3-2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο, skyradio.gr στο σελίδα και μηνύματα στο Viber στον αριθμό 698-123-1003. Θέλουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, τις δικές σας απόψεις, θεωρίες και σχόλια. Και ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει τον ήχο εισφέρει στην εκπομπή με το παράδειγμα από την ταινία «Επιστροφή στο μέλλον», εκεί που ο τρελός επιστήμονας που έχει φτιάξει την μηχανή όχημα αυτοκίνητο που ταξιδεύει, κάποια στιγμή ρίχνει κάποια από τα σκουπίδια του στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, και το οποίο ξεκινάει, παίρνει μπρος και κάνει επίσης και ταξίδια στο μέλλον. Να, κάτι πρακτικό που θα μπορούσε, κυρία Σέιφερτ,
1: ναι,
0: να γίνει.
1: Αυτό ήταν καλό παράδειγμα.
0: Ναι, το οποίο μας έρχεται 30-40 χρόνια. Δεκαετία του 80 ξεκίνησε αυτή η τριλογία, το Back to the Future, η οποία ήταν χαρακτηριστική γιατί έφερε κοντά τους ανθρώπους στο πεδίο της επιστήμης και είδαν ένα παράθυρο στο μέλλον. Στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, κυρία Βανέσα Σέιφερτ, είναι ερευνήτρια στη φιλοσοφία της επιστήμης με ειδίκευση στη χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Μεγάλος τίτλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο σας.
1: Στο πεδίο της χημείας ή της φιλοσοφίας?
0: Χημείας και φιλοσοφίας.
1: Βασικά τώρα στη φιλοσοφία προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στην επιστήμη. Mm-hmm. Οπότε το ερώτημα είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Το πώς ακριβώς χρησιμοποιείται. Νομίζω ένα από τα βασικά ερωτήματα, ένα από τα πρώτα που θέτουν οι φιλόσοφοι είναι αν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα που βγάζει η τεχνητή νοημοσύνη, mm-hmm, όταν τη χρησιμοποιούμε στην επιστήμη. Αυτό είναι το πρώτο, αν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη, ότι είναι σωστά δηλαδή, αυτό εννοώ, τα αποτελέσματα. Και το δεύτερο, αν είναι σωστό να πούμε ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη που είναι τόσο πετυχημένη και όχι ο άνθρωπος που τη χρησιμοποιεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό και πολλές φορές ξεχνιέται αυτό. Γιατί...
0: Πολύ σωστό. Πολύ ενδιαφέρον ως ερώτημα. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση, αλλά ναι.
1: Όχι. Νομίζω είναι αυτή η απάντηση απαντιέται πιο εύκολα από την πρώτη. Η αλήθεια είναι γιατί ξέρουμε ή αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πετάει πάρα πολλές προβλέψεις, πάρα πολλά δεδομένα. Αλλά είναι ο επιστήμονας που διαλέγει αυτά τα οποία όχι απλά είναι χρήσιμα, βγάζουν και φυσικό νόημα.
0: Ναι.
1: Σας πω για παράδειγμα, ας πούμε στη χημεία χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψουμε, να βρούμε μάλλον, να ανακαλύψουμε νέες χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για φάρμακα. Ας πούμε αντιβιωτικά τα οποία δεν θα έχουν αυτό που λέμε το drug resistant antibiotics. Δηλαδή που δεν έχουν καινούργια αντιβιωτικά στα οποία δεν έχουν αντίσταση στα μικρόβια.
0: Ωραία.
1: Οπότε προσπαθούν να ανακαλύψουν νέα συστατικά που έχουν αυτές τις ιδιότητες. Η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει ένα ολόκληρο χάρτη πιθανών συστατικών. Αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολλά από αυτά τα συστατικά είναι φυσικώς αδύνατα να υπάρξουν. Γιατί έρχονται σε αντίθεση με τους φυσικούς νόμους. Προβλέπονται, ας πούμε, ορισμένοι δεσμοί μεταξύ των ατόμων που δεν βγάζουν νόημα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, είναι ο επιστήμονας που κάνει τη δουλειά να ξεδιαλέγει, να βρίσκει ποιο είναι το σωστό, το χρήσιμο για αυτόν και μετά να μπει και σε διαδικασία να δει πώς θα το φτιάξει αυτό για να φτιάξει το καινούριο φάρμακο. Επομένως, όταν λέμε, ας πούμε, ότι φτιάξαμε καινούργια, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανακάλυψε ένα καινούριο φάρμακο, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Άρα λειτουργεί βοηθητικά, συμπληρωματικά.
1: Ναι.
0: Επιταχύνει κάπως τις διαδικασίες. Μειώνει το χρόνο.
1: Αυτό, μειώνει το χρόνο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα μηχάνημα το οποίο πάρα πολύ γρήγορα σου κάνει map, ουσιαστικά χαρτογραφεί όλα τα πιθανά σενάρια. Κάτι που εσύ θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο να το κάνουμε. Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, όντως.
1: Ναι. Επομένως αυτό είναι που καταφέρνει.
0: Προς το παρόν δηλαδή, έχει τη στην εμπορική της χρήση, δίνει τη δυνατότητα να απλώσει όλα τα στοιχεία, να απλώσει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να προκρίνει λύσεις. Ή εκεί είναι ο επιστήμονας και ο επιστήμονας μπαίνει και διαλέγει με το εξήντα.
1: Σου δίνει απάντηση στο ερώτημα που του θέτεις. Δηλαδή του λες, θέλω να έχω ένα μόριο το οποίο θα έχει την τάδε χημική ιδιότητα. Ωραία, μία συγκεκριμένη και θα σου βγάλει όλα τα πιθανά. Ωραία, αλλά τα μισά από αυτά δεν φτιάχνονται.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, απαντάει σωστά στο ερώτημα που του έχει θέσει. Αλλά δεν είναι ότι έχει δώσει και τη σωστή απάντηση.
0: Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι απαντά σε πρώτο χρόνο, έτσι, σε ελάχιστο χρόνο. Συγκριτικά.
1: Συγκριτικά, ναι, καμία
0: σχέση. Με το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει η δική σας δουλειά.
1: Για των επιστημόνων η δουλειά.
0: Ναι.
1: Εμείς παρακολουθούμε τι κάνουν οι επιστήμονες.
0: Σωστά, ναι. Εννοώ στον κλάδο της επιστήμης συνολικά.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, άρα και μετά πρέπει να είμαστε και σίγουροι για το αποτέλεσμα.
1: Και πρέπει να είμαστε και σίγουροι για αποτέλεσμα, και εδώ ξεκινάνε πάλι οι κλασικές διαδικασίες επιστημονικές. Δηλαδή, για να φτιαχτεί ένα φάρμακο, για να επιστρέψω στο αρχικό παράδειγμα, πρέπει να δούμε πώς θα το φτιάξουμε, να πάει κάποιος στο εργαστήριο να κάνει όλη τη δουλειά, και μετά πρέπει και να το τεστάρει, να δει ότι δουλεύει.
0: Ναι.
1: Και μετά πρέπει να το τεστάρει θεωρητικά, και μετά πρέπει να το τεστάρει και πειραματικά. Ναι. Αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Και πολύ ανθρώπινο κεφάλαιο.
0: Ναι. Ουσιαστικά. Άρα στη διαδικασία έρευνας και παραγωγής, αυτό που κάνει τεχνητή νοημοσύνη είναι να μειώσει τον πρωταρχικό χρόνο της έρευνας, συγκέντρωση των στοιχείων, των δεδομένων.
1: Αυτό το χρόνο, και το, από μία άποψη, είναι και πολύ καλό στο να σου δίνει ιδέες, οι οποίες θα σε έπαιρνε πάρα πολύ καιρό να τις σκεφτείς. Δηλαδή συνδυασμούς που μπορεί να μην σκεφτόταν κάποιος αμέσως. Mm. Οπότε έχει και μία ευρηματικότητα από αυτή την άποψη. Ναι.
0: Βάζει νέους παραμέτρους δηλαδή.
1: Βάζει νέους παραμέτρους. Συνθέτει τα πράγματα με έναν τρόπο που μπορεί οι άνθρωποι να μην τα συνέδεαν αμέσως. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή κάποιος να τα συνέδεε.
0: Ναι, αλλά θα έπαιρνε χρόνο.
1: Θα έπαιρνε χρόνο και θα υπήρχε και μια τυχαιότητα σε αυτό. Άρα. Να του έρθει του αλλού η έμπνευση για να το
0: και
1: κάνει.
0: Και αυτό το φάρμακο, θεωρητικά μιλώντας, με την παρέμβαση τεχνητής νοημοσύνης, θα είναι ασφαλές. Πώς μπορούμε να το πιστοποιήσουμε, πώς θα το πιστοποιήσουμε μετά.
1: Γι' αυτό υπάρχουν πρωτόκολλα επιστημονικά για να. Για
0: δεν
1: να
0: αλλάζουν αυτά.
1: Όχι, δεν αλλάζουν. Και καλώς δεν αλλάζουν.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιος άλλος τομέας όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη χημεία και αλλάζει τα δεδομένα?
1: Κοιτάξτε, κυρίως μπαίνει στην ανακάλυψη νέων χημικών συστατικών. Χημικά συστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πάρα πολλούς διαφορετικούς λόγους, όχι μόνο στη φαρμακολογία. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ανακαλύψω ένα υλικό το οποίο να έχει μεγαλύτερες αντοχές γιατί θέλω κάτι να χτίσω. Ναι. Στην κλιματική αλλαγή, όπως σας είπα πριν, στα τρόφιμα.
0: Ένα απορριπαντικό.
1: Αυτό. Επίσης, κάτι άλλο που δεν ανέφερα πριν, η τεχνητή νοημοσύνη επίσης χρησιμοποιείται για να μας δώσει ιδέες πώς να φτιάξουμε πράγματα με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει. Δηλαδή ανακαλύπτει εκτός από, μας βοηθάει μάλλον να ανακαλύψουμε εκτός από χημικά συστατικά, να ανακαλύψουμε και νέες χημικές αντιδράσεις ή νέους μηχανισμούς αντίδρασης. Δηλαδή προϊόντα τα οποία ξέρουμε και θέλουμε να φτιάξουμε, μας βοηθάει να βρούμε πιο αποδοτικούς τρόπους να τα φτιάξουμε. Οπότε βοηθάει και σε αυτό. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ στους υπολογισμούς, να το πω έτσι απλά, δηλαδή στη κβαντική χημεία, βοηθάει πάρα πολύ στο να χρησιμοποιήσουμε, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε τα κβαντομηχανικά μοντέλα. Γιατί εδώ μιλάμε για εξισώσεις πάρα πολύ δύσκολες.
0: Άρα και εκεί επιταχύνει τις διαδικασίες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πολύ ωραίο όμως αυτό, έτσι, για να απαλλάσσεται κανείς από τόση δουλειά.
1: Ωραίο, αλλά από την άλλη δεν απαλλάσσεται κι όμως, γιατί κάποιος πρέπει να είναι εκεί να ελέγχει τα αποτελέσματα.
0: Ναι, καλά, ναι. Δεν...
1: Εντάξει, ακόμα δεν φαίνεται ο αντίκτυπος.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ένα άγχος για τις επόμενες γενιές, οι οποίες θα έχουν μεγαλώσει, θα έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας και τεχνητή νοημοσύνη, ότι δεν θα έχουν το επαρκές υπόβαθρο για να μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα της.
0: Δεν θα έχουν από πριν αποκτήσει τη γνώση και μετά την εμπειρική έρευνα, έτσι ώστε να αξιολογήσουν τι είναι αυτό το μηχάνημα.
1: Ακριβώς.
0: Και τελικώς τα αποτελέσματα του έχετε καταλήξει. Ανήκουν, το θαύμα αυτό ανήκει στη τεχνητή νοημοσύνη ή στον άνθρωπο?
1: Στον άνθρωπο πρωτίστως, γιατί και την τεχνητή νοημοσύνη ο άνθρωπος την έφτιαξε.
0: Ναι,
1: οπότε και εκείνη.
0: Αν εξελιχθεί, όπως λένε, και υπερβεί τον άνθρωπο, φόβοι που εκφράζονται.
1: Υπερβεί υπό ποια έννοια?
0: Δεν ξέρω. Μας λένε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, μια ασφάλεια να αυτονομηθεί. Αν και άλλοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως επιστήμονες που υποστηρίζουν, ή ερευνητές, ή σε εταιρείες που λένε ότι μπορεί και να γίνει.
1: Mm.
0: Δεν το. Έχετε αμφιβολίες?
1: Δεν έχω αμφιβολίες. Εντάξει, θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί και λίγο ρεαλιστές και λίγο επιφυλακτικοί για το ποιοι τα λένε όλα αυτά.
0: Κάθε φορά έχει νόημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιοι τα λένε και γιατί το λένε.
1: Και γιατί το λένε ακριβώς. Και λίγο... Η αλήθεια είναι, και εγώ τώρα έχω ξεκινήσει να μαθαίνω λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις την ιστορία, το πώς ξεκίνησε η τεχνητή νοημοσύνη. Ξεκίνησε μελετώντας το πώς εμείς λειτουργούμε, ο εγκέφαλος ανθρώπινος πώς λειτουργεί. Mm. Δηλαδή οι επιστήμονες κοιτούσαν πώς πάει, ας πούμε, κοιτάω εγώ το μικρόφωνο, πώς πάει η πληροφορία από το μάτι στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Και μετά από τέτοιου είδους ερωτήματα λέγανε, ωραία, πώς μπορώ να κάνω μία οθόνη να βλέπει κάτι και να πηγαίνει και να κατανοεί τι είναι αυτό που βλέπει. Επομένως, από μία άποψη είναι πολύ συναρπαστικό, γιατί πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενημερωθεί και συνδέεται άρρηκτα με την ιδέα του τι είμαστε κι εμείς ως όντα. Mm-hmm. Και πράγματι μοιάζει να φτιάχνουμε κάτι το οποίο είναι και αυτό ένα αυθύπαρκτο όν, ας πούμε. Ναι. Ή τουλάχιστον θέλουμε.
0: Όν έχει ψυχή, δεν έχει.
1: Όχι.
0: Έχει συναισθήματα. Είναι οντότητα. Να, ένα ερώτημα.
1: Αυτό πολύ δύσκολο ερώτημα. Πολύ δύσκολο ερώτημα. Βέβαια εδώ η ύπαρξή του. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορείς να εγκαθιδρύσεις την ύπαρξη. Το ένα ως οντότητα, ότι φτιάξαμε κάτι. Ένα, όπως ο Θεός έφτιαξε τα ζώα, τον άνθρωπο φτιάξαμε κι εμείς. Τον οποιονδήποτε.
0: Ναι.
1: Σωστά. Το άλλο είναι μπορεί να έχει ύπαρξη μέσα από εμάς. Δηλαδή, γιατί και εμείς του δίνουμε να κάνει πράγματα και γίνεται λίγο η συνέχειά μας.
0: Mm.
1: Αυτό στα αγγλικά. Δυστυχώς θα το πω στα αγγλικά γιατί δεν ξέρω πώς είναι. Είναι το λεγόμενο extended self.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό υπήρχε σαν ιδέα πριν την τεχνητή.
0: Είναι εξελεκτικός αυτός μας, εξελεκτικός άνθρωπος.
1: Όχι, extended είναι ότι είναι συνέχεια.
0: Επεκτηνόμενο.
1: Η συνέχεια του εαυτού μου.
0: Ναι,
1: το κινητό είναι μέρος του εαυτού μου. Γιατί κάνει αυτό πράγματα που έκανα.
0: Ναι, έρχεται τεχνητή νοημοσύνη να μας επεκτείνει.
1: Να μας επεκτείνει.
0: Ναι, μπορεί. Επιστημονική φαντασία βλέπατε καθόλου μικρή?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ το Back to the Future.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω.
0: Στο Star Trek είχε.
1: Το Star Trek, ναι.
0: Υπήρχε ο Data στο Star Trek The Next Generation.
1: Mm.
0: Που ήταν ένα ανθρωποειδές ο οποίος ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και είχε όλες τις απαντήσεις. Και πάει ζωκαημένος να βρει. Να αποκτήσει συναισθήματα. Γιατί ήταν μηχανή.
1: Και στο Star Wars δεν ήταν ένα.
0: Δεν ήμουν φίλο. Είχε και στο Star Wars.
1: Μπράβο, ο C-3PO. Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Mm. Ναι. Εγώ σαν μηχανικός είμαι πιο πολύ του Iron Man.
0: Α, οπότε
1: δεν θέλω τόσο.
0: Θα πετάξουμε. έχετε ένα τρόπο να ξεπεράσουμε το ποτηλιάρισμα.
1: Αυτό ναι, θα βόλευε.
0: Έχει γίνει πάντως, έτσι. Έχουμε δει ανθρώπους να έχουν γίνει τα πρώτα πειράματα.
1: Το είδα κι εγώ, ναι. Τι να σας πω.
0: Ωραία. Τώρα μιλήστε μας για το δικό σας πεδίο, το δικό σας project που. Το ερευνητικό πεδίο στο οποίο ασχολείστε.
1: Εγώ τώρα τρέχω ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, το Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας,
0: ναι.
1: Το οποίο λέγεται ΠΕΞΕ.
0: ΠΕΞΕ.
1: Είμαι πολύ περήφανη για τα ακρονίμια που βρίσκω.
0: Ναι, ΠΕΞΕ.
1: Predicting and Explaining with AI. Προβλέποντας και εξηγώντας με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Οπότε ασχολούμαι και επειδή συνεργάζομαι ακόμα με το Πανεπιστήμιο του Bristol, στο οποίο το τμήμα χημείας αναπτύσσει ένα μοντέλο AI το οποίο προσπαθεί να προβλέψει νέα χημικά συστατικά, και είμαι τυχερή γιατί με αφήνουν και πηγαίνω και παρακολουθώ τι κάνουν και αυτό και μαθαίνω λίγο από την ερευνητική ομάδα πώς χρησιμοποιείται, πώς αναπτύσσεται αυτό το μοντέλο στη χημεία. Ουσιαστικά αυτό, μελετάω την ομάδα και προσπαθώ να το. Να απαντήσω σε ορισμένα φιλοσοφικά ερωτήματα, αλλά ακόμα είμαι πολύ καινούρια και εγώ σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, έχω ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο να ασχολούμαι με αυτό. Ευελπιστώ να ξεκινήσω πιο πολύ με το πρόγραμμα, αυτό που θα έρθει του χρόνου, με το καλό, το ERC.
0: Το οποίο είναι?
1: Το ERC, το ακρονίμιο εδώ είναι DiscoChem. Πιο disco κατάσταση. Discovery in Chemistry.
0: Α, οκ, γιατί πήγε το μυαλό μας όλοι στην δισκοτέκ.
1: Θα κάνω. Το πρώτο πάρτι θα είναι σε δισκοτέκ, το έχω πει. για το project.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Στο οποίο εδώ, αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα είναι ένα πρόγραμμα που θα τρέξει για 5 χρόνια και θα ασχοληθούμε με την έννοια της ανακάλυψης στη χημεία. Τρεις θεματικές. Η πρώτη θεματική έχει να κάνει με την ανακάλυψη των χημικών στοιχείων του περιοδικού πίνακα,
0: ναι.
1: Γιατί είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία το πώς έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ανακαλύπτουν οι επιστήμονες νέα χημικά στοιχεία. Για παράδειγμα, από εκεί που παίρνανε την ύλη και την καθαρίζανε,
0: ναι.
1: Για να βρούνε ένα χημικό στοιχείο και να πούνε να το ανακάλυψα, η τελευταία. Μερικοί από τους τελευταίους που το κάνανε αυτό ήταν το ζεύγος Κιουρί.
0: Ναι.
1: Από τόνους ύλης βγάλανε μικρογραμμάρια του στοιχείου για το ράδιο. Ήταν οι τελευταίοι. Μετά αυτό άλλαξε και πήγαμε στη σύνθεση. Ανακάλυψε μέσω της σύνθεσης. Αντί δηλαδή να καθαρίσουμε την ύλη, φτιάχναμε στοιχεία. Και έχουμε φτάσει τώρα μέσω της πυρηνικής φυσικής σε τεράστια πειραματικά κόμπλεξ να προσπαθούμε να φτιάξουμε για κλάσματα του δευτερολέπτου αυτά που λέγονται υπερβαραία, νομίζω, super heavy, υπερβαραία στοιχεία, τα οποία υπάρχουν για κλάσματα του δευτερολέπτου και λέμε να το ανακαλύψαμε ένα καινούριο χημικό στοιχείο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί έχουν αλλάξει μέθοδοι ανακάλυψης, αλλά προκύπτουν και ωραία έτσι, κοινωνικοπολιτικά ερωτήματα, έτσι, για να σας ιντριγκάρω. Ας πούμε, δεκαετία 80-90 υπήρχαν τα λεγόμενα οι transfermium wars, οι πόλεμοι των transfermium στοιχείων. Γιατί τότε ήταν και ψυχρός πόλεμος και τσακωνόντουσαν οι Αμερικανοί με τους Ρώσους. Ποιος πρώτα ανακάλυψε αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Και το πρόβλημα ήταν, επειδή ακριβώς ήταν αυτά πολύ βαριά στοιχεία για να πεις ότι τα έχω για αρκετό διάστημα και να, ορίστε, το ανακάλυψα. Ήταν πολύ δύσκολο να αποδείξεις ότι είχες κάνει εσύ πρώτος την ανακάλυψη.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Οπότε καθίσανε κάτω δεκαετία του 90 οι μεγάλες οργανώσεις, αντίστοιχος ΟΗΕ.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε, των χημικών.
0: Ναι, ωραία.
1: International Union for Pure and Applied Chemistry, λέγεται αυτός ο οργανισμός. Και έβγαλε το πρώτο σετ των κριτηρίων ότι ποια κριτήρια πρέπει να ικανοποιείς για να πεις ότι έχεις ανακαλύψει ένα χημικό στοιχείο. Οπότε και αυτά θα τα μελετήσουμε, θα πάμε και. Γιατί αυτοί μαζεύονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Και τα συζητάνε. Συζητάνε, ας πούμε, και για τα ατομικά βάρη και αυτό. Πότε. Γιατί ακόμα και το ατομικό βάρος ορισμένων χημικών στοιχείων είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι το έχεις μετρήσει σωστά.
0: Χαμός.
1: Πότε όλο. Ναι, σας λέω, είναι ολόκληρη ιστορία. Και αυτό είναι μόνο το ένα μέρος του project. Το άλλο έχει να κάνει
0: με την disco. Πώς το είπατε,
1: disco. Με την disco cam.
0: Disco cam, κάπου.
1: Μα δεν είναι πολύ πιασάρικο.
0: Προχωρημένο, όντως.
1: Αφήστε τα. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο. Θέλετε να σας πω και για τα άλλα δύο?
0: Φυσικά εννοείται. Μας στέλνουν μηνύματα ακροατές ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η συζήτηση. Εγώ αισθανόμαι ότι παίρνουμε ένα ρίσκο απόψε μιλώντας.
1: Όχι,
0: για
1: μα και εγώ δεν
0: και
1: έχω.
0: Τη φιλοσοφία, αλλά βρίσκω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.
1: Ωραία, πολύ χαίρομαι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τα άλλα δύο.
1: Τα άλλα δύο. Το δεύτερο κομμάτι.
0: Του σχεδίου του project.
1: Το
0: εγχείρημα, τόσο για μιλάμε και λίγο στα ελληνικά.
1: Το εγχείρημα, ναι, έχετε δίκιο.
0: Είναι ωραίο το λέξη.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
0: Το project είναι πολύ.
1: Είναι λίγο στεγνό. Αλήθεια.
0: Είναι λίγο οικονομό.
1: Όχι, και το εγχείρημα έχει και την έννοια λίγο της αμφιβολίας. Οπότε σε τσιτώνει λίγο.
0: Και το ρίσκο.
1: Και το ρίσκο, βέβαια.
0: Και την έρευνα. Ενώ το project είναι.
1: Το project, ναι, έχετε.
0: Κάναμε ένα projectάκι. Το άλλο είναι έρευνα, άρα είναι εγχείρημα.
1: Πράγματι. Ωραία, το δεύτερο λοιπόν κομμάτι έχει να κάνει με την ανακάλυψη μέσω της κβαντικής χημίας.
0: Ναι.
1: Θα έχει ένα ιστορικό κομμάτι πάλι, γιατί η κβαντική χημεία ουσιαστικά. Η κβαντική φυσική ξεκίνησε αρχές του 20ου αιώνα. Mm-hmm. 1929, νομίζω, Πολ Ντιράκ είπε: τώρα με την κβαντική φυσική μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα χημικά φαινόμενα τα έχουμε πλήρως εξηγήσει. Mm-hmm. Μέσω της κβαντικής φυσικής δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν μεγάλη απογοήτευση για τους χημικούς. Ναι. Μεγάλη απογοήτευση. Τέλος πάντων, υπήρχε μια έτσι απειλή. Νιώσαμε μια απειλή από τους φυσικούς μέσα από αυτό. Αλλά τελικά στο τέλος αυτά τα δύο δέθηκαν, η κβαντική φυσική με τη χημεία, και δημιουργήθηκε η κβαντική χημεία. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε κβαντικά μοντέλα για να κατανοήσουμε καλύτερα τα άτομα και τα μόρια και το πώς ουσιαστικά συνδέονται μεταξύ τους και πώς μετατρέπονται το ένα στο άλλο. Οπότε καινούργιες ανακαλύψεις από εκεί. Θα δούμε το ιστορικό κομμάτι, αλλά θα δούμε και πώς διαφορετικά κβαντικά μοντέλα κάνουν καινούργιες ανακαλύψεις. Ο ρόλος των εξειδανικεύσεων εδώ.
0: Των εξειδανικεύσεων.
1: Εξειδανικεύσεων, ακούγεται. Εξειδανικεύσεων εννοώ μαθηματικών απλοποιήσεων στην προκειμένη περίπτωση. Τα κβαντικά μοντέλα διαφέρουν μεταξύ τους, όπως όλα τα μαθηματικά μοντέλα, στο ποιες μεταβλητές θα αγνοήσω.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Ναι. Δηλαδή έχεις μια πολύ δύσκολη μαθηματική εξίσωση. Για να την κάνεις πιο απλή, θα πεις, ωραία, σε αυτή την περίπτωση η τάδε μεταβλητή δεν έχει τόσο σημασία, θα προσποιηθώ ότι είναι μηδέν. Έστω ότι αυτό είναι τόσο, ότι είναι πέντε. Οπότε γίνεται πιο εύκολη η εξίσωση. Ουσιαστικά τα διαφορετικά κβαντικά μοντέλα αυτό κάνουν, σε διαφορετικό πλαίσιο, απλοποιούν άλλους παράγοντες για να μπορούμε να λύσουμε τις εξισώσεις. Βέβαια, εξ όσων αυτές, επειδή ακριβώς τώρα τις έχω απλοποιήσει, δεν είναι αληθείς.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι ακριβείς ή τουλάχιστον έχουν ένα περιορισμό
0: ναι.
1: στο πόσο πιάνουν έτσι, με ακρίβεια αυτό που θέλω να περιγράψω. Οπότε και εδώ οι ανακαλύψεις πάλι εξετάζονται μέσα από αυτό το πρίσμα, πώς οι εξτενικεύσεις έχουν επηρεάσει τα κβαντικά μοντέλα. Οπότε θα δούμε αυτό στο δεύτερο κομμάτι.
0: Και έχετε και το τρίτο.
1: Και το τρίτο κομμάτι είναι ανακάλυψη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στη χημεία για να κάνουμε χημικές ανακαλύψεις. Και εδώ θα πάμε στο Bristol πάλι. Και σε κάποια δεύτερη ερευνητική ομάδα, εδώ έχω βάλει ακόμα ένα ερωτηματικό ποια θα είναι αυτή, ελπίζω να είναι στην Αμερική. Να βρούμε δηλαδή μια ερευνητική ομάδα η οποία αναπτύσσει κάποιο μοντέλο για χημικούς σκοπούς, να την επισκεφθούμε, γιατί θα επισκεφθούμε και τις δύο ερευνητικές ομάδες και το πρωτότυπο εισαγωγικά, ή μάλλον το πιασάρικο του project, είναι ότι θα πάμε και θα κάνουμε συνεντεύξεις με τους επιστήμονες και θα παρακολουθήσουμε την έρευνά τους επί τόπου για μερικές εβδομάδες. Δηλαδή θα πάνε οι ερευνητές της ομάδος να πάνε να τους δούνε. Το οποίο γενικά δεν ήθιστε στη φιλοσοφία, γιατί οι φιλόσοφοι τους αρέσει να κάθονται και να διαβάζουν βιβλία.
0: Δεν έχουν την επιτόπια.
1: Δεν έχουν, όχι. Οπότε εδώ θα κάνουμε αυτό που είπατε, επιτόπια παρατήρηση ουσιαστικά. Ναι. Για να κατανοήσουμε και εκεί την ανακάλυψη. Αυτά τα τρία είναι τα. Οι θεματικές αυτές.
0: Θεματικές του εγχειρήματος.
1: Ναι.
0: Disco.
1: Disco Cam. Πρέπει να βρω τώρα και. Πώς λέγεται.
0: Πάντως δίνεται μια διάσταση μια άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέρα από τη μιζέρια και την αρνητική γωνία, δηλαδή στον τομέα της επιστήμης βλέπουμε ότι υπάρχουν με βάση και αυτή την πρωτοβουλία πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν μένουμε στάσιμοι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Και ευτυχώς, εντάξει, τώρα το πρόγραμμα αυτό είναι ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο, οπότε αυτό βοηθάει.
0: Το σταυρό μας που είμαστε στην Ευρώπη και υπάρχουν τα χρήματα αυτά και έρχονται, γιατί.
1: Αλλά ναι, συμβαίνουν πράγματα.
0: Με στοιχεία κερδοφορίας και μόνο δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Δηλαδή, αν κάτι είναι εμπορικό ή όχι, άρα το κάνουμε.
1: Καλά, αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα, βέβαια, και στη φιλοσοφία, φιλοσοφία και σε όλες τις. Φιλοσοφία, ιστορία, τέχνες, όλα είναι λίγο υποχρηματοδοτούμενα. Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν είναι σαφές ποιο είναι το αντίκτυπο για όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν το
1: είναι δύσκολο να το. Δεν το ξέρεις και είναι και λίγο αφαιρετικό. Δηλαδή και πριν που με ρωτήσατε πώς θα ωφελήσει αυτόν τον καθημερινό άνθρωπο με τη φιλοσοφία της χημίας, δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Θα ξυπνήσει αύριο το πρωί και η ζωή του θα είναι υγιέστερος, θα είναι πιο χαρούμενος. Δεν μπορώ να δώσω τέτοιου είδους υποσχέσεις. Γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο να πείσω να πάρω χρήματα για να κάνω την έρευνά μου.
0: Χωρίς όμως την έρευνα δεν θα μπορέσουμε να θέσουμε τα ερωτήματα και ενδεχομένως κάποια στιγμή να πάρουμε και τις απαντήσεις. Άρα και να βελτιώσουμε τη ζωή. Θα είμαστε διαφορετικά στάσιμοι. Θα είμαστε με όλα όσα ξέρουμε ως τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και όσα προσφέρει τεχνητή νοημοσύνη. Η έρευνα δίνει αυτό. Είναι κάθε φορά το άγνωστο. Και με αυτό πορευόμαστε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αυτό το ταξίδι στην χημεία και στην φιλοσοφία της χημίας, όπως και στην φιλοσοφία της επιστήμης. Άλλαξαμε και περιεχόμενο στον όρο γκβαντική, γκβαντικός, γιατί το τελευταίο διάστημα και αυτό έχει παραφθαρεί.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι μια απογοήτευση, αλλά από την άλλη κόντρα στους τσαρλατάνους, τους αεριτζίδες, τους υπνοτιστές, τους. Σε όσους διαβάζουν το φλιτζάνι και τα χαρτιά, υπάρχει και επιστήμη μέσα από τις αποδείξεις από την έρευνα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι πράγματι.
0: Στην καθημερινή σου ζωή τα βλέπετε όλα μέσα από τη χημεία?
1: Όχι.
0: Δηλαδή κρατάτε τη χλωρίνη και λέτε αυτό είναι?
1: Έχω ένα θέμα λίγο με τα τρόφιμα και προσπαθώ να παίρνω μόνο βιολογικά.
0: Ναι.
1: Οπότε λίγο
0: πολλά
1: εκεί.
0: Ναι. Να μας πείτε, όχι κατεψυγμένα, μάλιστα.
1: Όχι, ναι. Και εποχιακά που λένε.
0: Ναι.
1: Και λίγο με το νερό έχω φάει μια φρίκη με τα πλαστικά μπουκάλια, γιατί
0: πρόβλημα,
1: με τα μικροπλαστικά. Αλλά δεν μπορείς να το. Δεν μπορείς να ξεφύγεις.
0: Από ό,τι βρεις, όπως παλιά.
1: Ναι, όχι, δεν είναι μόνο το νερό. Είναι όλα τα πράγματα που.
0: Ό,τι είναι σε πλαστικό.
1: Ό,τι είναι σε πλαστικό τώρα. Ή ότι είναι ακόμα, διάβασα πρόσφατα ότι είναι και σε πλαστική συσκευασία. Δηλαδή και οι φακές, άμα τις παίρνεις από πλαστική συσκευασία.
0: Κάτι ξέρω παλιά, που βάζεις τα τσουβάλια.
1: Αυτό, φακές. Ναι. Οτιδήποτε είναι μέσα σε πλαστικό για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, αμέσως επιμολύνεται με μικροπλαστικά.
0: Παρά το γεγονός ότι είναι ενιαία επιφάνεια.
1: Και ας είναι και. Ναι.
0: Πρέπει να τα πλένουμε δηλαδή συνέχεια, γιατί δεν φεύγει με τίποτα.
1: Δεν
0: το πλαστικό δεν ξέρετε. Κάντε την έρευνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Που είστε μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο. Κυρία Βανέσα Σέιφερτ, κυρία Σιγήνη, ερευνήτρια στη φιλοσοφία της επιστήμης με ειδίκευση στη χημεία στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Και είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι, διότι τη δεύτερη ώρα θα είναι στο Ραδιοθάλαμο, όπως κάθε βράδυ Τετάρτης, η δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, στην ενότητα της εκπομπής Στιγμιότυπα με τίτλο Ράδιο Ψ. Η σχέση μας με τα ζωάκια, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με τον Στέφανο Νικολαίδη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, η οποία είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και αργότερα ξεκίνησε ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το απόγευμα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, αλλά μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους. Η Ελλάδα υπήρξε πάντα ένα σύμμαχος υπόδειγμα και ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας θελωνιακός υπάλληλος, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά και από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά τον θάνατο εργαζόμενη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Παράλληλα, οι αρχές στη Μογγολία ανακοίνωσαν ότι διέταξαν προληπτικά μέτρα και παρακολούθηση στα σύνορα με τη Ρωσία μετά το θάνατο της εργαζόμενης. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας από άγνωστη αιτία στο ίδιο εργαστήριο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης είναι οι επίσημες ανακοινώσεις της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Υγείας. Στο Βέλγιο, βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών καταγράφηκαν χθες στη Λιέγη, όπου εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους για τα κακοσκήμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της πόλης. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Ολοκληρώνω με το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα σας. Άλλαξε ημέρα, 5η 8 Οκτωβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Εκπομπή Στιγμιότυπα, ενότητα Ράδιο Ψη. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί σας στο ραδιοθάλαμο με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, είναι ψυχολόγος όπως κάθε βράδυ Τετάρτη. Έχει την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας και να απαντά και να ανοίγουμε ενδιαφέροντα θέματα συζήτησης. Νέο μότο της εκπομπής, νέο σύνθημα, κάθε βράδυ κάτι νέο.

0: Αυτή η φυσική των μαθηματικών, η χημεία της φυσικής και η βιολογία της χημίας. Ωραία, ενδιαφέρουσα η φιλοσοφική συζήτηση αυτή. Λοιπόν, και μας στέλνετε και άλλα θέματα που με μηνύματα στο 698-123-1003. Έχουμε πλέον και Viber και τον κλασικό τρόπο, αναλογικό τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-174, ψηφιακή πλατφόρμα skyradio.gr. Απευθείας εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Είμαστε στο χτες και στο σήμερα δηλαδή.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και στις δύο διαστάσεις.
0: Προσπαθούμε να δούμε στο αύριο. Η κυρία Αλεξάνδρα πάλι στο ραδιοθάλαμο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Είστε έτοιμοι να μας πάτε στον κόσμο των ζώων?
1: Στην Παγκόσμια Μέρα των Ζώων που είναι την Κυριακή,
0: ναι,
1: και που ήταν η αφορμή στη συζήτησή μας για να μιλήσουμε λίγο για τη σχέση μας με τα ζώα, με τα ζώα συντροφιά στην πραγματικότητα, και να δούμε λίγο έτσι τι μύθοι υπάρχουν γύρω από αυτό, αλλά και τι πραγματικότητες και τι μας δείχνουν τα πειράματα της ψυχολογίας, κατά πόσο πραγματικά αυτά τα ζώα συντροφιάς είναι τόσο σημαντικά για μας και σε τι μας βοηθάνε και σε τι μας δυσκολεύουν και τι σημαίνουν για τον καθένα από εμάς και πόσο πολύ διαφορετικά είναι αυτά, αλλά να δούμε και λίγο έτσι πώς είναι τα ζώα, πώς είναι η νοημοσύνη τους, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον γιατί κάνουν μια αντιστοιχία με την ανθρώπινη ζωή.
0: Καταρχήν είναι στη ζωή μας από αρχαιότητα τους χρόνους. Έχουμε αποτυπώσεις αμφορείς τους ανθρώπους να έχουν δίπλα τους σκυλιά ή και άλλα ζώα.
1: Ναι, και φτάνουμε στο σήμερα που γυρίζεις σπίτι σου μετά την εκπομπή και σε περιμένουν στο σπίτι σου, σε περιμένει ένα σκύλος ή σε περιμένει μια γάτα,
0: ναι,
1: ή και δύο, και με το που φτάνεις εκεί πέρα, όπως και αν έχει πάει η μέρα και όπως και αν έχουν πάει τα γεγονότα, στην πραγματικότητα υπάρχει κάποιος που σε περιμένει μόνο και μόνο επειδή επέστρεψες,
0: ναι, είναι
1: και είναι
0: εκεί.
1: Αδιάφορο το τι έχει συμβεί, και αυτό κάνει ένα δεσμό με τα ζώα, που αυτός ο δεσμός φαίνεται ότι είναι πολύτιμος.
0: Και επίσης το ενδιαφέρον είναι ότι δείχνουν την ίδια πίστη και τα σκυλάκια και τα γατάκια. Και τα δύο περιμένουν.
1: Ναι. Αυτό δεν το λέει ακριβώς η επιστήμη. Έτσι.
0: Όχι, δεν ξέρω τι το λέει η επιστήμη. Πάντα υπάρχει ένα στόχο. Δηλαδή μπορούν να ακούσουν τα βήματα και να. Και, όχι, ακούν τα βήματα και είναι εκεί και θα γαβγίσουν, θα νιαουρίσουν. Θα περιμένουν να φάνε ίσως.
1: Αλήθεια, μέχρι και για τα ινδικά χειρίδια το λέει αυτό,
0: ναι,
1: ότι θα είναι εκεί και θα αντιδράσουν όταν σε γνωρίζουν, και για διάφορα άλλα ζώα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά με τους σκύλους και με τις γάτες υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση, και ειδικά με τους σκύλους και γενικότερα με τα ζώα με τα οποία υπάρχει αφή. Δηλαδή, ναι, με τα ζώα τα οποία μπορείς να τα χαϊδέψεις, τα οποία μπορείς να τα πιάσεις, ότι αυτά κάνουν μια διαφορετική σχέση, κάνουν ένα δεσμό έτσι πιο ισχυρό από ό,τι κάνουν άλλα ζώα τα οποία δεν είναι έτσι.
0: Είναι αδιάφορα.
1: Αδιάφορα δεν είναι, αλλά αυτά τα ζώα που πραγματικά μπορεί κανείς να τα πιάσει, κάνουν ένα, μας βοηθάνε να έχουμε μια συναισθηματική σύνδεση περισσότερη. Πρώτα απ' όλα γίνονται λίγο ανθρωπόμορφα. Τους δίνουμε όνομα, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Τα βάζουμε στις φωτογραφίες μας. Είναι μέλη της οικογένειας. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχουν μια διάσταση λίγο πιο ανθρώπινη και κάπως έχουν ένα κομμάτι ταύτισης που μας κάνει και τα νιώθουμε πιο κοντά μας και που ο δεσμός αυτός μπορεί να γίνεται πιο ισχυρός και πιο ασφαλής. Βέβαια, αυτό δεν είναι για οποιονδήποτε άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζώα και μπορεί να έχουν ένα ζώο στο σπίτι τους και παρόλα αυτά να μην έχουν μεγάλη σύνδεση με αυτό, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα ζώο στο σπίτι τους και να έχουν μια πολύ μεγάλη και πολύ σταθερή σύνδεση και να το νιώθουν πραγματικό σαν ένα μέλος της οικογένειάς τους.
0: Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος άραγε να έχει ένα ζώο στο σπίτι και να μην έχει σύνδεση?
1: Μπορεί, είναι κάτι που γίνεται. Ναι. Δεν σημαίνουν για όλους τους ανθρώπους,
0: ναι, το καταλαβαίνω,
1: τα ζώα το ίδιο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι.
0: Ας πούμε στους κυνηγούς γίνεται αυτό. Στα χωριά που κυνηγάνε, που έχουν τα λεγόμενα κυνηγιάρικα σκυλιά, τα οποία τα ταλαιπωρούν πάρα πολύ.
1: Και
0: που
1: τα παρατάνε
0: και
1: μετά.
0: Τα παρατάνε,
1: όταν,
0: ναι,
1: περάσει η ζώα.
0: Και, ναι,
1: και παίρνουν άλλα. Δεν είναι, δηλαδή, σε κάποιους ανθρώπους μπορεί, σωστά, το ζώο να βρίσκεται εκεί πέρα, μπορεί να το φροντίζει, να το ταΐζει, αλλά να μην έχει ένα δεσμό συναισθηματικό, ναι, με αυτό. Σε πολλούς ανθρώπους, και ειδικότερα τώρα στην πιο αστική ζωή, υπάρχει μια συναισθηματική σύνδεση που συνδέεται συνήθως με μια συναισθηματική υποστήριξη που νιώθεις από το ζώο. Δηλαδή, το ότι είναι εκεί πέρα πάντα, το ότι είναι σε όλες τις συνθήκες, σε όλες τις διαθέσεις σου, αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι ότι έχεις μια συναισθηματική υποστήριξη και από την άλλη μεριά και μια καθημερινή φροντίδα. Είναι ένα κομμάτι της καθημερινής σου ζωής.
0: Ναι, είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που τουλάχιστον στην πόλη που τα φροντίζει.
1: Ναι. Ο καθένας βέβαια το ζει λίγο διαφορετικά.

0: Υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, που όταν κάνουν ένα δεσμό με ένα σκυλί και στην αρχή κάποιοι από αυτούς μπορεί να αισθάνονται ότι πραγματικά αυτός ο δεσμός είναι πολύ ισχυρός και μπορεί να αισθάνονται πολύ ασφαλείς με αυτό, και όταν φεύγουν, για παράδειγμα, να πάνε κάπου και να ξαναγυρίσουν και αυτά, να αισθάνονται ήσυχοι ότι έχουν αφήσει το σκύλο τους, το έχουν περιποιηθεί και όλα αυτά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι όταν φεύγουν για να πάνε κάπου να έχουν πάρα πολύ άγχος, να θεωρούν ότι υπάρχει ένα ρίσκο, να θεωρούν ότι αυτό δεν είναι ok, να έχουν μεγάλη αγωνία ότι θα το αφήσουν το σκύλο στο σπίτι και όλα αυτά για κάποιες ώρες, στον αποχωρισμό. Δηλαδή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μερικές φορές οι άνθρωποι έχουμε κάποιους τρόπους να συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, να δημιουργούμε δεσμούς, που αυτοί οι δεσμοί μπορεί να είναι λειτουργικοί ή μπορεί να έχουν και δυσκολίες μέσα.
1: Σωστά.
0: Και αντίστοιχα, το ερώτημα είναι αν κάνουμε και με τα ζώα τους ίδιους δεσμούς ή αν κάνουμε διαφορετικούς δεσμούς.
1: Πολύ δηλαδή, ενδιαφέρον ερώτημα και αυτό, όντως.
0: Η προσωπικότητα του ανθρώπου που συνδέεται με το ζώο είναι που έχει σημασία. Ξέρουμε όμως, ευτυχώς, ότι από πολλά πειράματα, ότι δεν μεταφέρουμε τις δυσκολίες που έχουμε στις ανθρώπινες σχέσεις, δεν τις μεταφέρουμε στα ζώα.
1: Πάλι καλά.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχουμε σχέσεις που είναι δυσλειτουργικές και οι οποίες μας εμποδίζουν και έχουν πολλά προβλήματα με άλλους ανθρώπους, αλλά με το ζώο να έχουμε εγκύτητα, να αισθανόμαστε ασφάλεια, να είναι για μας μια πηγή παρηγοριάς ή να μας βοηθάει έτσι να ξεπερνάμε τους αποχωρισμούς και να έχουμε την ασφάλεια ότι θα είναι πάντα εκεί και θα ξαναγυρίσουμε και να συμμετέχουμε έτσι περισσότερο σε αυτό.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή. Η ερώτηση που έχω είναι αν τα ζώα έχουν συναισθήματα και πώς το ξέρουμε. Αν τα σκυλιά δηλαδή. Αν και αν αποδεικνύεται. Αν έχουν γίνει έρευνες. Δεν ξέρω. Πάντα την έχω αυτή την απορία.
0: Ναι. Νομίζω ότι γίνονται διάφορες μελέτες. Κυρίως αυτές οι μελέτες αφορούν κυρίως την νοημοσύνη και όχι τόσο πολύ τα συναισθήματα. Και οι μελέτες για την νοημοσύνη αφορούν τις συμπεριφορές και πραγματικά το τι ικανότητες μπορεί να έχουν τα ζώα, και ξεκινάνε έτσι από διάφορων ειδών ζώα. Δηλαδή μπορεί να έχουν να κάνουν με τους σκύλους και τους γάτες, έχουν όμως και με διάφορα άλλα ζώα που ξέρουμε πολλά πράγματα και γίνονται μελέτες. Γίνονται πραγματικά πολλά με τα ινδικά χειρίδια, μετά τα πόδια, με τους παπαγάλους.
1: Τα πόδια.
0: Τους κρύβει παπαγάλους, τα χαπόδια. Τα χαπόδια είναι μια πολύ ωραία ιστορία και πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Yeah. Δεν είναι το ζώο συντροφιάς, αλλά είναι ένα ζώο το οποίο μάλιστα τον τελευταίο καιρό έχει πάρει και πολύ δημοσιότητα, γιατί είναι πολύ φρέσκες αυτές οι μελέτες και γιατί υπήρχε μια σειρά στο Netflix.
1: Ναι.
0: Τη θυμόσαστε αυτή τη σειρά?
1: Ναι, την είχα δει, ναι. Συνέχισα, βέβαια. Ναι, την είδα, ναι. Προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όντως βλέπει κανείς ότι τα χταπόδια έχουν. Αντιλαμβάνουν τον κόσμο πολύ διαφορετικά, τους ανθρώπους, και δείχνουν σαν, δείχνουν έξυπνα και δείχνουν αγάπη, ή τέλος πάντων αγκαλιάζουν εκείνους που τους συμπεριφέρονται σωστά, χωρίς επιθετικό τρόπο.
0: Ναι, το αν δείχνουν αγάπη δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω,
0: αν
1: τώρα το λέω καθ' υπερβολή.
0: Που έχει μελετηθεί πραγματικά.
1: Είναι δικός μου όρος.
0: Δεν το έχω διαβάσει αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Σίγουρα στο ότι έχουν μελετήσει τη συμπεριφορά, ας πούμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ που υπάρχει στο Netflix, η ταινία, που είναι ο δάσκαλός μου το χταπόδι, που είναι πάρα πολύ ωραίο και δείχνει έτσι ένα υπέροχο ενάλιο δράμα ενός πολύ διάσημου μελετητή των ζώων, επιστήμονα, ο οποίος μελετά τα άγρια ζώα μαζί με ένα θηλυκό χταπόδι, και πώς αυτοί οι δύο σχετίζονται μεταξύ τους και πώς το παρατηρεί. Και βλέπουμε ότι μέσα από αυτό, ότι βλέπουμε ένα χταπόδι το οποίο αγκαλιάζει τον άνθρωπο, κοροϊδεύει τους καρχαρίες, βγαίνει λίγο στην ξηρά και όταν έχει κέφια παίζει και με τα ψάρια.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά η μελέτη αυτών των ζώων γίνεται γιατί ψάχνουν να βρούνε, έχουν πραγματικά μια νοημοσύνη και πόσο μοιάζει αυτή η νοημοσύνη, γιατί αν δει κανείς τον εγκέφαλό τους, είναι πολύ μικρός ο εγκέφαλός τους και έχουν ένα πολύ μικρό κομμάτι. Αντίθετα έχουν και στους βραχίονές τους πολλά νεύρα που από εκεί πέρα παίρνουν πληροφορίες και δίνουν πληροφορίες, σαν να είναι δηλαδή ο εγκέφαλος λίγο σκορπισμένος μέσα στο σώμα του χταποδιού. Και βλέπουν λοιπόν ότι πραγματικά έχει πολύ ανεπτυγμένες ικανότητες και μάθησης και μνήμης.
1: Ναι, μα κοιτάει με τα μάτια. Δείχνει σαν να καταλαβαίνει.
0: Και ενώ είναι πολύ διαφορετικό από τα θηλαστικά, γιατί πάντα σκεφτόμαστε ότι η νοημοσύνη έχουν τα θηλαστικά.
1: Ναι,
0: που μα μοιάζουν, έτσι, με έναν τρόπο. Στα χταπόδια δεν ήταν κάτι το οποίο έτσι το περιμένουμε ότι θα έχουν νοημοσύνη, αλλά παρόλα αυτά ανατρέπουν την αντίληψή μα για τον κόσμο, γιατί μπορούν και επιλύουν προβλήματα, μπορούν και επιδεικνύουν περιέργεια.
1: Υπάρχουν τα γνωστά πειράματα με το βάζο, που τα βάζει σε ένα βάζο, καταγραμμένα από την κάμερα, και μπορούν, δείχνει ένα παγιδευμένο, ένα χταπόδι σε ένα βάζο, σφιχτά δεμένο, και επιχειρεί και καταφέρει να φύγει, να αποδράσει από το βάζο.
0: Okay.
1: Με νερό
0: μέσα. Το οποίο είναι ένα πειράμα πραγματικό.
1: Ναι, πραγματικό.
0: Ωραία.
1: Και δείχνει το πώς μεθοδικά δουλεύει, όχι σπασμωδικά. Ασκώντας δύναμη και πίεση και βλέποντας, παρατηρώντας το περιβάλλον.
0: Μία από τις παρατηρήσεις που κάνουμε τα χταπόδια που έχω διαβάσει εγώ είναι ότι βλέπουν ένα χταπόδι που παίρνει μία καρύδα, τη πάει στη μέση και παίρνει τα δύο κομμάτια της καρύδας και τα μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο. Και μετά πάει και χώνεται μέσα στα δύο κομμάτια και τα κλείνει τα δύο κομμάτια. Το ότι πάει και χώνεται δεν λέει κάτι, αλλά ότι τα κλείνει και δημιουργεί μια φωλιά εκεί πέρα ώστε να κρυφτεί, αυτό που μόνο του είναι ένα δείγμα έτσι πραγματικά πιο σύνθετης λειτουργίας, μνήμης και διαφορετικής έτσι ικανότητα να μαθαίνει πράγματα και να συνδυάζει πράγματα.
1: Ναι, που για τα χταπόδια κανείς δεν το περιμένει, δηλαδή για το σκυλί το περιμένεις, θα δώσει ένα μπισκότο και αν δεν μπορεί να το φάει θα το πάει πιο πέρα για να το απολαύσει μόνο του, για να μην το πάρουν, ή ακόμη αν είναι ένα κόκαλο θα πάει να το κρύψει για να μην το βρουν τα υπόλοιπα, θα το ασφαλίσει και θα το περιφρουρεί κιόλας για κάποια λεπτά. Τα χταπόδια δεν το περιμένεις.
0: Ακριβώς. Δεν περιμένεις ότι θα έχει αυτή τη συμπεριφορά, όπως δεν το περιμένεις και για άλλα ζώα.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, δεν περιμένεις ότι πάρα πολύ έξυπνα είναι τα κοράκια.
1: Όχι, δεν.
0: Από τα πλέον έξυπνα πουλιά είναι τα κοράκια. Γιατί το ξέρετε το μύθο του Εσώπου με τα κοράκια που είναι το κοράκι και η στάμνα.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Έχει ένα μύθο.
1: Δεν το ξέρω, όχι.
0: Έχει ένα παλιό μύθο λοιπόν ο Εσώπος, στον οποίο αυτό μύθο, ένα διψασμένο κοράκι βρίσκει μια στάμνα που έχει λίγο νερό στον πάτο της.
1: Ναι.
0: Διψάει λοιπόν, βάζει το ράμφος του για να πιει νερό από τη στάμνα και αυτό είναι αδύνατο να το κάνει γιατί είναι πολύ βαθιά το νερό. Οπότε το κοράκι στο μύθο του Εσώπου, αλλά και σε πραγματικά πειράματα που έχουν αντιγράψει το μύθο του Εσώπου και έχουν τσεκάρει αν αυτό πραγματικά μπορεί να γίνει, κάνει το εξής. Αντί να παραιτηθεί και να ψάξει να βρει αλλού νερό ή να μείνει χωρίς νερό, το έξυπνο πουλί αρχίζει να ρίχνει μία-μία πέτρες μέσα στη στάμνα, τόσο πολύ που γεμίζει τη στάμνα και ανεβαίνει ο όγκος του νερού και φτάνει στην επιφάνεια και τότε πάει και πίνει νερό και καταφέρνει έτσι με αυτή την εφευρετικότητα, με την υπομονή του και με τη στοχοπροσύλωση που έχει στο να καταφέρει να φτάσει αυτό το νερό, καταφέρνει πραγματικά να το φτάσει. Και βλέπουμε στα πειράματα που γίνονται ότι πραγματικά τα πειράματα με αληθινά κοράκια επιβεβαιώνουν το μύθο και δείχνουν ότι κατανοούν την έννοια των όγκων των υγρών, που είναι μια σύνθετη έννοια, δεν είναι κολλητό, και πώς μπορούν να μετατρέψουν τον όγκο αυτό. Έτσι. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέροντα τα κοράκια.
1: Γνωρίζουν φυσική δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Συνδέσουμε το προηγούμενο μάθημα της χημίας.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με κάποια άλλα πουλιά. Τα πουλιά έχουν ένα ενδιαφέρον έτσι στο θέμα της νοημοσύνης, γιατί παρόλο που δεν είναι θηλαστικά, έχουν κάποιες συμπεριφορές, είναι έξυπνα ζώα και έχουν κάποιες συμπεριφορές έτσι εξελικτικές που είναι πολύ ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, οι καραγάξες φαίνεται σε πειράματα ότι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Μπορούν να ξεχωρίσουν ότι είναι αυτές και όχι κάποια άλλη.
1: Αλήθεια.
0: Ότι η κρύπαπα.
1: Τρομερό αυτό. Για τις καραγάξεις.
0: Ότι η κρύ παπαγάλη, που είναι έτσι ένα είδος παπαγάλου που έχει μεγάλη ικανότητα να μιλάει, αυτό είναι το διαφορετικό γιατί έχει ένα άλλο μυϊκό σύστημα και μπορεί να αναπαράγει ήχους και λέξεις, δικές τους λέξεις, αλλά που στα πειράματα λειτουργούν σαν λέξεις, φαίνεται ότι έχουν πολύ μεγάλες ικανότητες και ότι για παράδειγμα μπορούν να έχουν σε μερικά σημεία τη νοημοσύνη ενός παιδιού εξάχρονου. Για παράδειγμα κάνουν πειράματα που βάζουν δύο ποτήρια νερό, Ναι. Ένα ποτήρι νερό και ένα ποτήρι χυμό, ξέρω εγώ, άλλο χρώμα και αυτά. Τα οποία είναι διαφορετικό σχήμα αυτά τα δύο ποτήρια ή είναι ίδιο σχήμα. Όταν είναι ίδιο σχήμα, ρωτάνε ένα παιδί, είναι ίδιο το νερό που είναι εδώ πέρα, εξίσου πολύ. Και λέει ένα μικρό παιδί, λέει ναι. Και μετά του αλλάζουν το ποτήρι, του βάζουν ένα ποτήρι πολύ ψηλό και ένα πολύ χαμηλό, πάλι με τις ίδιες ποσότητες νερού. Ρωτάνε το παιδί εάν το νερό αυτό είναι το ίδιο, ποιο θέλει να πιει, και λέει το ψηλό ποτήρι, το μεγάλο. Και όταν το ρωτάνε γιατί, λέει είναι πιο πολύ. Λέει, μα αφού εσύ μου είπες ότι είναι ίδιο. Ναι, λέει, αλλά τώρα έγινε πιο πολύ. Αυτό λοιπόν είναι η σκέψη του τετράχρονου που δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά όταν αλλάζει η εικόνα, ότι το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο. Τα εξάχρονα παιδιά βέβαια δεν είναι έτσι. Τα εξάχρονα παιδιά μέσα θα διαπιστώσουν ότι και τα δύο ποτήρια έχουν, παρότι τα αλλάξαμε και το ένα είναι ψηλό και το άλλο είναι χαμηλό, ότι έχουν την ίδια ποσότητα νερού όπως είχαμε και πριν και ότι δεν άλλαξε η ποσότητα του υγρού που είχε μέσα. Θα διαλέξουν και αυτά το ψηλό ποτήρι, αλλά γιατί είναι πιο εντυπωσιακό, θα σου πούνε είναι πιο ωραίο, ναι, χωρέ το καλαμάκι ή τέτοιους λόγους, αλλά χωρίς να μπερδεύονται στην ποσότητα νερού. Έχουν βρει λοιπόν ότι σε πειράματα με παπαγάλους γίνεται το ίδιο πράγμα και ότι και ο παπαγάλος μπορεί να ξεχωρίσει πραγματικά με τα ποτήρια του νερού ότι είναι ίδια η ποσότητα, όπως, συγγνώμη, ναι, θα έκανε ένα εξάχρονο παιδί, ότι δηλαδή η νοημοσύνη του πουλιού φτάνει, δεν θα πούμε νοημοσύνη, θα πούμε ικανότητες του να αντιλαμβάνει μερικά πράγματα, ναι, γιατί δεν είναι νοημοσύνη με την έννοια που τη λέμε στους ανθρώπους.
1: Σωστά, δεν συνθέτει, δεν...
0: Γιατί η νοημοσύνη των ανθρώπων έχει πολλές διαστάσεις. Εδώ δεν μιλάμε για πολλές διαστάσεις, μιλάμε για επιμέρους διαστάσεις. Αλλά αυτές οι επιμέρους είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένες στην ηλικία, ας πούμε, του εξάχρονου παιδιού.
1: Είναι αποκαλυπτικά όλα.
0: Υπάρχει
1: αυτά.
0: Ένας διάσημος παπαγάλος. Ένας διάσημος παπαγάλος και ένα Ινστιτούτο στην Αμερική, ναι, που κάποιοι ψυχολόγοι έχουν δουλέψει με αυτόν, ο Άλεξ, και μέσα σε αυτόν έχουν φτιάξει και ένα Ινστιτούτο για τη μελέτη της νοημοσύνης των πουλιών. Και μάλιστα έχουν κάνει και πολλές έτσι ενέργειες ώστε στην προστασία αυτών των ζώων στην Αμερική, στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κινούνται γύρω από αυτό το Ινστιτούτο. Καθώς και μια μεγάλη ομάδα στο Χάρβαρντ, η οποία αυτή η ομάδα αυτό προσπαθεί να κάνει είναι οι Physicians for Social Responsibility του Χάρβαρντ, οι οποίοι προσπαθούν να δουν λίγο τα δικαιώματα των ζώων και των πουλιών και προσπαθούν να τα προάγουν αυτά σε νομοθεσίες. Δεν ξέρω να σας πω πολλά για αυτές τις νομοθεσίες, αλλά πραγματικά καταφέρνουν με αυτόν τον τρόπο και για τους παπαγάλους και για τα χταπόδια και για διάφορα άλλα μη συνηθισμένα καθημερινά ζώα, ας πούμε.
1: Αυτά είναι όντως κάτι νέο. Δηλαδή είναι ένας άλλος κόσμος που είναι δίπλα μας και δεν τον αντιλαμβανόμαστε, δεν το καταλαβαίνουν περισσότεροι. Αν ζωτήσετε τα χταπόδια, κυρίες και κύριοι, θα μπορούν τα τρώμε, είναι πάρα πολύ ωραία. Σηματοδοτούν το καλοκαίρι μας, θα κάνουμε λιαστά. Δεν έχουν μπει στην ερώτηση αν έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να κατανοούν, να αντιλαμβάνουν τον κόσμο. Ή ας πούμε για τη συγκεκριμένη κατηγορία των παπαγάλων.
0: Στους παπαγάλους, ας πούμε, έχουν βρει ότι μπορούν να ξεχωρίσουν δύο ανθρώπους. Όταν είναι ο ένας και το άλλος, μέχρι δύο έχουν βρει ότι μπορούν να ξεχωρίσουν. Μπορούν να ξεχωρίσουν ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Και ότι μπορούν και μιλάνε. Επειδή αυτό το είδος των παπαγάλων μπορούν και μιλάνε, όλα τα πειράματα γίνονται με ήχους. Δηλαδή, ο παπαγάλος απαντάει σε ερωτήσεις. Αν είναι αυτό, αν είναι το μπλε ή το κόκκινο. Και απαντάει ότι είναι το μπλε.
1: Τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Έτσι, σπάνια πράγματα και ενδιαφέροντα.
1: Και βλέπεις δίπλα, με αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος μας δεν είναι δεδομένος. Είναι περισσότερα αυτά που δεν γνωρίζουμε.
0: Ότι έχει πολύ μεγάλη ποικιλία, είναι πολύ, ναι, ποικιλόμορφος. Και ότι όταν μαθαίνουμε τις πράγματα, μπορούμε να βλέπουμε μια διαφορετική οπτική όλα αυτά. Ας πούμε, το να έχεις ένα ιδρύο στο σπίτι είναι κάτι το οποίο κάποια εποχή μελετήθηκε πολύ και φάνηκε ότι έχει μια αγχολητική δράση.
1: Ναι.
0: Και ότι αυτή η αγχολητική δράση κατοχυρώθηκε με διάφορα έτσι, πειράματα και με μελέτες, ναι, και ενώ δεν σου προκαλεί ψυχική υγεία, αλλά παρόλα αυτά σου μειώνει το άγχος. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε πάρα πολλά ιατρία στην Αμερική και στην Ευρώπη, ναι, να έχουν ενηβρία.
1: Ναι.
0: Και να έχουν στο χώρο αναμονής ενηδρίο ώστε οι άνθρωποι, όχι, λίγο να χαλαρώνουν. Έχει βγει από αυτές έτσι τις μελέτες.
1: Ναι, εδώ να εισφέρω κάτι. Στην ταινία Αναζητώντας τον Νέμο, αν θυμάστε, κάποια στιγμή φτάνουν στην στεριά και μπαίνουν σε ένα ιατρείο. Έχει ένα οδοντίατρος και έχει ένα ενηδρίο. Έτσι, στο χώρο αναμονής.
0: Και είναι στον αίμο αυτό.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και με κάποιο τρόπο καταφέρουν να μπουν στον ιδρύο και με κάποιο τρόπο να βγουν από αυτό και να επιστρέψουν στη θάλασσα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και να και η σύνδεσή τους. Άρα είναι αγχολητικό. Λέω, πας στον δοντίατρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το στερεοτυπικό τέλος πάντων ότι υπάρχει τον ιδρύο εκεί.
0: Υπάρχει τον ιδρύο, ναι,
1: για να πάρει ανάσα πριν.
0: Για να χαλαρώνει. Αρκεί τον ιδρύο να μην έχει μέσα δύο χταπόδια, γιατί αν έχει δύο χταπόδια, επειδή τα χταπόδια δεν είναι κοινωνικά, σε λίγο θα έχει ένα καλοζωισμένο χταπόδι.
1: Ω, τρώει το ένα τον άλλο. Αμάν. Λοιπόν, ενότητα Radio Psim, εκπομπές στο ραδιόφωνο του Sky με την ψυχολόγο του Δ. Αλεξάνδρα Πάλι. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα. Με το Sky 100,3 με τον Στέφανο Νικολαίδη και επαναρχόμαστε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε από την πλευρά του ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια καθώς και ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει εάν, εκτός των άλλων, έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμενα Μπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, ενότητα Radio Psi, τρεις τρόποι επικοινωνίας στο Viber 698-123-1003, τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4 και skyradio.gr, ο τρίτος. Μας γράφει Γιώργος Χαραπουλάκης, υπάρχει μια πολύ συγκινητική ιστορία με δελφίνιες. Παραλία στην Αμερική όπου προστάθησαν ανθρώπους από καρχαρίες την ώρα που κολυμπούσαν, για παράδειγμα. Και μας λέει ο Μπουρδολόγιος, ένα σύντροφο ζωή του ανθρώπου είναι το άλογο.
1: Λοιπόν, το άλογο και οι σκύλοι έχουν μια μεγάλη ομοιότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί δημιουργούν το στενό δεσμό με τον άνθρωπο που δημιουργεί ο σκύλος, το δημιουργεί μόνο το άλογο, κανένα άλλο ζώο. Με τη συμπεριφορά του, με το πώς συνδέεται με τον άνθρωπο, με το πόσο πιστό είναι εκεί πέρα και με το πόσο πραγματικά δημιουργεί τα ίδια συναισθήματα. Και γι' αυτό και τα άλογα έχουν έτσι πολύ μεγάλη θέση στη σχέση, σε σχέση με την ψυχική υγεία των ανθρώπων και χρησιμοποιούνται και για θεραπευτικούς λόγους πολύ. Δηλαδή σε παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα και σε ενήλικες που έχουν διάφορα προβλήματα, κινητικά ή διάφορα ψυχικά προβλήματα, υπάρχει θεραπευτική υπασία η οποία έχει πολύ καλά αποτελέσματα και βοηθάει να δημιουργείται μια υγιή σχέση εγκύτητας, παρηγοριάς, ασφάλειας και διαχείρισης έτσι του αποχωρισμού.
0: Θεραπευτική υπασία.
1: Ναι. Υπάρχουν κάποια προγράμματα θεραπευτικής υπασίας, ναι, που βοηθάνε πραγματικά σε αυτή τη δημιουργία του συναισθηματικής έκφρασης και υποστήριξης.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ξέρουμε ότι η συμβίωση με τα ζώα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι δηλαδή να ανεβαίνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει το πρόβλημα και το οποιοδήποτε πρόβλημα και κάνει υπασία προφανώς ελεγχόμενη και αισθάνεται καλύτερα. Αυτός είναι ο σκοπός του.
1: Δημιουργείται μια σχέση. Με το ζώο
0: με το
1: και
0: ζώο.
1: Αυτή η σχέση έχει αντίκτυπο στην ψυχική του υγεία.
0: Ναι.
1: Και έχει αντίκτυπο στον τρόπο που σχετίζεται πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, τώρα λέμε για τα άλογα. Υπάρχει ένα διάσημο, δεν θα πω πείραμα, μια παρέμβαση που είχε γίνει στην Αυστραλία, ναι, που σε αυτή την παρέμβαση είναι με ινδικά χειρίδια, τα ξέρετε, ναι, αυτά τα μικρούλια που είναι,
0: ναι,
1: που ήταν σε παιδιά με αυτισμό. Ήταν μια παρέμβαση που είχε σχεδιαστεί να γίνει με σκύλους, αλλά επειδή ήταν πάρα πολύ κοστοβόρο το να έχουν σκύλους και δεν είχαν χρήματα τόσο πολύ οι ερευνητές, λοιπόν, ναι, όπως λέγατε και πριν, για να μπορέσουν να πάρουν σκύλους, πήραν ειδικά χειρίδια τα οποία μπορούσαν να τα έχουν δωρεάν, τέλος πάντων, από την κτηνιατρική υπηρεσία εκεί πέρα, και τα βάλαν σε σχολεία που υπήρχαν παιδιά με αυτισμό. Και παρατήρησαν που το ειδικό χειρίδιο ήταν μέσα στην τάξη. Το είχαν μέσα στην τάξη συνέχεια, το ταΐζανε, το προσέχανε και όλα αυτά και ζούσαν μέσα στην τάξη κανονικά. Και τα παιδιά είχαν απομυστεί το να φροντίζουν αυτό το ζωάκι καθημερινά και παρατήρησαν, λοιπόν, κατέγραψαν ενώ σε μελέτες έτσι εκτενείς, ότι τα παιδιά με αυτισμό όταν ήταν παρουσία του ζώου, ότι είχαν καλύτερη επικοινωνία με τα άλλα παιδιά. Δηλαδή ότι γελάγαν πιο πολύ, ότι κάναν πιο καλή συναισθηματική επαφή και ότι αντιδρούσαν καλύτερα στη σχέση με τα άλλα παιδιά, συμμετείχαν περισσότερο. Που όταν έχουμε παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, οι κύριες δυσκολίες που έχουμε είναι αυτές οι συναισθηματικές, γιατί μπορεί να είναι πάρα πολύ ευφυή παιδιά ή και όχι, και να μην έχουν άλλες δυσκολίες και να διαπρέπουν και σε επίπεδο μαθημάτων, αλλά να έχουν μεγάλη συναισθηματική δυσκολία. Οπότε εκεί φάνηκε σε αυτές τις μελέτες ότι πραγματικά η παρουσία ενός ζώου ήταν κάτι το οποίο κινητοποιούσε και άλλαζε πολύ τη διάθεση του παιδιού και την ικανότητά του να σχετίζεται με τους άλλους. Ακόμη και με το πόσο χαμογέλαγε μέσα στη μέρα του, ενώ την ώρα του σχολείου που κάναν τις μετρήσεις είχε διαφορά.
0: Και προκύπτει από τη φροντίδα. Από την παρουσία και τη φροντίδα.
1: Από τη σχέση με
0: από
1: το ζώο.
0: Που χτίζει, δηλαδή η φροντίδα χτίζει τη σχέση.
1: Όχι,
0: πώς η παρουσία
1: προκύπτει
0: είναι.
1: Από την παρουσία του ζώου. Το ότι παίζανε, ότι, ναι, σχολιώτησαν με τα παιδιά. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να κοιτάμε τι κάνουν τα ζώα. Γενικότερα.
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Δηλαδή, χωρίς να το κάνουμε σκόπιμα αυτό, να, ναι, περιμένουμε κάτι από αυτό, παρατηρούμε το ζώο. Άμα βάλεις μικρά παιδιά και υπάρχει ένα ζωάκι,
0: ναι,
1: παρατηρούν αμέσως τι κάνει το ζώο, τις κινήσεις του, δηλαδή σωστά, τραβάει σωστά την προσοχή τους. Με αυτή την έννοια, μόνο που μέσα στην τάξη τα παιδιά αυτά είχαν και την ικανότητα να το πιάνουν, να το ταΐζουν, να το φροντίζουν,
0: ωραίο,
1: δηλαδή να δημιουργούν μια σχέση με αυτό το ζωάκι, και φάνηκε ότι πραγματικά στα παιδιά με αυτισμό ότι είχε έτσι ένα μεγάλο θετικό αποτέλεσμα.
0: Και τα σκυλιά, πάντως, παρεπτόσεις για να επιστρέψουμε, αισθάνονται για τους ανθρώπους ότι έχουν ξεχωριστή σχέση μαζί τους.
1: ίσως να έχουν και άλλα ζώα ξεχωριστή σκιά, ίσως να έχουν και όλα τα ζώα. Απλώς ξέρουμε ότι με τα σκυλιά.
0: Σίγουρα για τα σκυλιά.
1: Με τα σκυλιά και τα άλογα είναι πιο εύκολο. Σίγουρα για τα σκυλιά, και στα σκυλιά έχουμε και διάφορες άλλες κατηγορίες. Έχουμε τα σκυλιά τα οποία είναι παρέας και θεραπείας, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια ζώα που μπορεί να έρθουν σε ένα νοσοκομείο ή να τα χρησιμοποιήσουμε για να απευαισθητοποιηθεί κάποιος ο οποίος έχει πολλούς φόβους, ή για να τα χρησιμοποιήσουμε για να αισθανθεί κάποιος καλύτερα όταν είναι άρρωστος ή έχει κάποιες έτσι συναισθηματικές ανάγκες, ή σε ανθρώπους με μετατραυματική διαταραχή, δηλαδή που μετά από ένα μείζον γεγονός στη ζωή τους, πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σοβαρό, και όχι τα καθημερινά, τις καθημερινές δυσκολίες που έχει η ζωή μας, αποκτούν μια διαταραχή που είναι μετατραυματική διαταραχή, στην οποία υποφέρουν πάρα πολύ, γιατί αναβιώνουν ένα σεισμό, ένα πόλεμο, τέτοια πράγματα, έτσι πολύ βίαιες καταστάσεις και δύσκολες, φυσικές καταστροφές, διάφορα, και έχουμε βρει ότι τα σκυλιά βοηθάνε πάρα πολύ ως παρέα τους ανθρώπους αυτούς, να μην παθαίνουν πανικούς, να μην αυτό, να μην αντιδρούν, να μην το ζουν έτσι πολύ, και να βελτιώνονται. Για παράδειγμα, βλέπουν στις μελέτες στην Αμερική, σε βετεράνους πολέμων και τέτοια πράγματα, σε τέτοιους πληθυσμούς, ότι όταν είναι έτοιμοι να πάθουν μια κρίση πανικού, ο σκύλος ξέρει, πάει, τους κουνάει λίγο, τους κουντάει, ναι, και δεν παθαίνει την κρίση και την κλειτώνει εκείνη την ώρα την κρίση.
0: Ο
1: σκύλος αντιδράει και το βοηθάει να ηρεμήσει. Ακριβώς.
0: Έχω δει βίντεο με golden retriever σκυλιά τα οποία φροντίζουν άτομα με αναπηρία ή ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή, έχω δει σκυλιά να στρώνουν κρεβάτια. Εκπαιδευμένα. Ναι. Και να έχουν ξεχωριστή σχέση, να δείχνουν ότι έχουν ξεχωριστή σχέση με τους ανθρώπους.
1: Έχουμε λοιπόν δύο κατηγορίες. Έχουμε αυτά τα ζώα που όταν κάποιος έχει κάποια πάθηση ή κάποια νόσο, δημιουργούν μια συναισθηματική σχέση και είναι παρέα. Και έχουμε και την κατηγορία των ζώων συνοδείας, που αυτά είναι κατά κανόνα σκυλιά, έτσι πως έχουμε στην τυφλότητα, ας πούμε, το σκύλο ο οποίος βοηθάει, και αυτά είναι εκπαιδευμένα σκυλιά, αυτά είναι διαφορετικά. Ενώ τα πρώτα δεν είναι εκπαιδευμένα, τα πρώτα είναι τα ζώα που δημιουργούν τη σχέση και μέσα από το συνέστημα έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ είναι εκπαιδευμένα, ειδικά για τη συγκεκριμένη νόσο, να βοηθάνε σε μια συγκεκριμένη νόσο, πώς να διευκολύνεται ο άνθρωπος να την αντιμετωπίζει καλύτερα.
0: Παρανθετικά λέω ότι υπάρχουν και τα σκυλιά που είναι με αναπηρία και έχουν, δηλαδή, στερούνται της ακοής ή έχουν χάσει τα ποδαράκια τους κτλ. Και επειδή είναι στην καθημερινότητα με τους ανθρώπους τους, έχουν ακόμη πιο γερή σχέση.
1: Εδώ βάζεται μια άλλη διάσταση που είναι ότι χρειάζομαι εγώ και τι χρειάζεται το ζώο.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα.
0: Είναι το αντίστροφο.
1: Και εδώ έχουμε το αντίστροφο, ότι εδώ πέρα μιλάμε για την ανάγκη των ζώων, γιατί στη σχέση αυτή του ανθρώπου με το ζώο και ειδικά με τα ζώα συντροφιάς, πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας και τις δύο διαστάσεις. Όχι μόνο τι χρειάζομαι εγώ, αλλά και τι χρειάζεται το ζώο. Γιατί το τι χρειάζομαι εγώ μπορεί να χρειάζομαι το ζώο, γιατί μπορεί να κάνει βραχυπρόθεσμα καλό στην ψυχική μου υγεία. Μακροπρόθεσμα δεν έχουν βρεθεί ότι κάνει. Δεν υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα στις έρευνες. Αλλά βραχυπρόθεσμα κάνει, γιατί με κάνει να έχω λιγότερη κορτιζόλη, για παράδειγμα, να πέφτει το στρες μου όταν χαϊδεύω για 10 λεπτά ένα ζώο, να έχουν αυξημένη οκυτοκίνη στα ούρα, δηλαδή την ορμόνη αυτή που έχει να κάνει με την αγάπη, που έχει να κάνει με την ευχαρίστηση. Και βλέπουμε ότι όταν κανείς χαϊδεύει ένα ζώο για 10 λεπτά, ότι αυξάνεται η έκρηση και η παραγωγή της, ενώ δεν σημαίνει το ίδιο όταν υπάρχει ένα άγριο ζώο ή κάτι άλλο. Ότι μας βοηθάνε όταν υπάρχουν απειλές, στο να ηρεμούμε περισσότερο, να έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, και ότι σαν υποστήριξη από το ζώο να συμπληρώνει την ανθρώπινη κοινωνική υποστήριξη, και βέβαια ότι μας βοηθάνε επίσης στο να κοινωνικοποιούμαστε περισσότερο. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι αυξάνει την κοινωνικότητά μας στη γειτονιά, στις συλλόγους.
0: Ναι, όντως.
1: Φιλοζωικούς συλλόγους, αλλά ως το 40% δηλώνουν ότι γνώρισαν πολύ περισσότερο κόσμο στη γειτονιά τους λόγω των σκυλιών που έχουν, λόγω των ζώων τους. Παλιά δεν λέγαμε ότι μέσα από ένα παιδί ή μέσα από ένα σκυλάκι θα γνωρίσεις τον κόσμο της περιοχής σου.
0: Αυτά τα δεδομένα μάλλον είναι για τις πόλεις, έτσι, γιατί στην επαρχία είναι λίγο διαφορετική κατάσταση με τα σκυλιά, πέρα των εξαιρέσεων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει και μια συχνά μια κακοποιητική κατάσταση σε βάρος των σκυλιών.
1: Ναι, οι μελέτες που λέω αφορούν περισσότερο το όταν τα ζώα είναι ζώα συντροφιάς.
0: Ζώα της συντροφιάς, ναι.
1: Ναι, που είναι δηλαδή μια επιλογή μας το να ζούμε με αυτό το ζώο και να το έχουμε αυτό το ζώο, να το έχουμε πάρει και που συμβάλλει στην πραγματικότητα, στη δημιουργία δικτύων. Δικτύων με άλλους ανθρώπους, επειδή ακριβώς κοινωνικοποιούμε μέσα από αυτό. Αλλά είναι τα ζώα συντροφιάς. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι γιατί κανείς μπορεί να πάρει ένα ζώο. Μπορεί να πάρει ένα ζώο για στάτους, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει να κάνει. Τι ράτσα σκύλου θα πάρεις, θα είναι υποφιλοζωική ή θα είναι μια συγκεκριμένη ράτσα. Και εκεί πέρα υπάρχουν πολλές κοινωνιολογικές περισσότερο μελέτες και όχι ψυχολογικές, δηλαδή όχι τόσο πολύ του ψυχισμού, όσο της ψυχολογίας της κατανάλωσης. Από την ψυχολογία της κατανάλωσης παίρνουμε και πληροφορίες και λέει ότι όταν παίρνω ένα σκυλάκι το οποίο είναι μια συγκεκριμένη ράτσα, υπάρχουν μερικά καταναλωτικά στοιχεία. Πρώτον, ας πούμε, ότι δείχνει στάτους, δείχνει ότι έχω χρήματα, ότι μπορώ να έχω πολυτελή πράγματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο επιδεικνύω το στάτους που έχω, την οικονομική μου επιφάνεια. Ή μπορεί να δείχνει ότι το στυλ του σκύλου είναι με το δικό μου, ότι μοιάζουμε δηλαδή, ότι περνάω μια ταυτότητα μέσα από αυτό.
0: Αυτό είναι τρομερό, έτσι, είναι θύματα της κατανάλωσης.
1: Είμαστε σε μια συντονισμένη, σε μια παρόμοια συνθήκη.
0: Γνωρίζω πάντως ανθρώπους που είναι όντως ισχυροί και έχουν κανονικά, όχι μόνο όχι κανονικά, πώς το πω, έχουν σκυλιά τα οποία είναι όντως ταλαιπωρημένα και δεν τα συνδυάζουν με το στάτους, αλλά με την καλοσύνη που τους δείχνουν. Το ότι υπάρχει αυτή η διάθεση καταναλωτισμού όντως σημειώνεται, δηλαδή θα το δεις στα προάστια της Αθήνας, στο Μαρούσι, στο Ψυχικό, που ανάλογα με το σπίτι το όχημα μπορεί να είναι και το όντως η ράτσα που να είναι ξεχωριστή, αλλά είναι τρομερό απ' την άλλη.
1: Γιατί ταιριάζει στο προφίλ.
0: Θρομερό.
1: Και ότι μου μοιάζει με έναν.
0: Είναι σαν να τα θεωρούν αξεσουάρ. Δηλαδή είναι, πάει με την τσάντα, το λέω καθ' υπερβολή.
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν σχέση με
0: τους
1: ή ότι δεν τα αγαπάνε τα ζώα.
0: Αλλά τα σκυλιά συνοδεύονται με το στάτους, μάλιστα.
1: Μπορεί να συνοδεύουν το στάτους. Όμως κοιτάξτε, τα σκυλιά συνοδεύονται με το στάτους και σε άλλες διαστάσεις. Δηλαδή σκεφτείτε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αστεγοί, οι οποίοι είναι επιθετικοί, οι οποίοι είναι
0: σαλτέλη,
1: που έχουν και αυτοί διάφορες κατηγορίες συγκεκριμένων σκύλων που θα προτιμήσουν να έχουν μαζί τους, που και εκεί πέρα είναι θέμα κατανάλωσης και στάτους, γιατί και εκεί πέρα συμβολίζει από τον αντίστροφο τρόπο. Συμβολίζει δηλαδή την επιθετικότητα. Υπάρχουν ομάδες πληθυσμιακές που διαλέγουν σκυλιά πολύ επιθετικά για να συμβολίσουν ακριβώς αυτό το πράγμα, την εξουσία και την επιθετικότητα που έχουν οι ίδιοι
0: και την εξουσία στον δρόμο επίσης,
1: ναι, που έχουν οι ίδιοι και που μέσα από το σκύλο τους, το σκυλί τους φωτογραφίζεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είναι η συνέχειά τους. Είναι... Και συχνά τα χρησιμοποιούν και ως, περίπου ως όπλα για την επίθεσή τους. Δηλαδή, έχουμε βρεθεί σε τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που, οι οποίοι εμφορούνται από πολύ επιθετικές αντιλήψεις πολιτικές, ιδεολογικές, να έχουν και τα αντίστοιχα σκυλιά.
1: Επίσης, ένα άλλο θέμα έτσι που πολλές φορές είναι ένα πρόβλημα είναι όταν ένα ζωάκι γίνεται δώρο. Όταν πας δώρο σε κάποιον ή σε ένα παιδί ή σε κάποιον άλλον, ναι, και του κάνεις δώρο ένα ζωάκι. Το οποίο επίσης είναι ένα θέμα αυτό.
0: Τρομακτικό. Γιατί μπορεί κάποιο να μην το θέλει το παιδάκι, το ζωάκι. Δεν είναι. Έμψυχα όντα.
1: Μπορεί. Πολλές φορές το κάνουν οι γονείς αυτό, να φέρουν ένα δώρο ή ένα σκυλάκι, ξέρω εγώ, ή κάποιο γατάκι στο παιδί. Αυτή η έννοια του δώρου ακριβώς το βάζει στη θέση του αντικειμένου και αφετέρου δεν διευκολύνει πάντα το να σχετιστεί, γιατί ένα ζώο μέσα σε μια οικογένεια μπορεί να έχει πολλές λειτουργίες και ειδικά σχέση με τα παιδιά και ειδικά με τα παιδιά στην εφηβεία, θα πω. Εκεί είναι πιο σημαντική η ύπαρξη του ζώου, γιατί με τα παιδιά στην εφηβεία αυτό το οποίο γίνεται είναι επειδή οι έφηβοι πραγματικά δεν επικοινωνούν πολύ και δεν επιθυμούν να επικοινωνούν πολύ με τα μέλη της οικογένειας, ότι το ζωάκι τα βοηθάει να εκφράζουν τα συναισθήματα τους, να βρίσκουν παρηγοριά, να επικοινωνούν με έναν τρόπο ή και να είναι ένα θέμα συζήτησης του έφηβου ή της έφηβης με τους γονείς, για παράδειγμα. Το ότι θα κάνουμε το ζώο και ποιος θα το φροντίσει και τι θα κάνουν εκείνη τη μέρα και τέτοια πράγματα. Οπότε τους βάζει σε μια πολύ θετική έτσι συνδιαλλαγή μεταξύ τους, καθώς και βοηθάει την ανάληψη ευθύνης. Γιατί η ανάληψη ευθύνης είναι αυτό που ξεχωρίζει τα παιδιά από τους ενήλικες.
0: Ναι,
1: είναι αυτό που ξεχωρίζει την ορίμανση στην πραγματικότητα, το να αναλαμβάνω ευθύνες για τις πράξεις μου. Σε αυτό διαφέρουν οι ενήλικες τα παιδιά, καθώς και στο ότι μπορούν να προβλέψουν και τις συνέπειες των πράξεών τους. Οπότε, ενώ το σκυλάκι, για παράδειγμα, θα παραμείνει τρίχρονο στη συμπεριφορά του για πάντα, ένας ή μία έφηβη μπορεί πραγματικά πάρα πολύ μέσα από αυτό, φροντίζοντάς το, να δεσμευτεί, να μάθει να δεσμεύεται, να μάθει να αναλαμβάνει ευθύνη, να μάθει να έχει συνέπεια, να έχει προγραμματισμό, πάρα πολλά πράγματα δηλαδή, και να έχει και μια περισσότερη επικοινωνία σε πάρα πολλές διαστάσεις. Είναι χρήσιμη λοιπόν η παρουσία του ζώου, καθώς και στο κομμάτι της ενσυναίσθησης. Ότι το πώς νιώθει το ζώο εάν φερθεί με τον α ή β τρόπο, και πώς νιώθηκε το ίδιο το εφηβάκι, και το ανταποκρίνει το ζώο σε αυτό. Αυτές λοιπόν οι λειτουργίες και ο συντονισμός με το συνέστημα του παιδιού και του ζώου. Πάρα πολλές φορές ακούω τα ζώα που κοιμώνται στα κρεβάτια των παιδιών. Έτσι δεν είναι? Και αυτό έχει να κάνει με αυτό το συντονισμό του συναισθήματος, αλλά και με όλους αυτούς τους ρόλους.
0: Συντονισμό συναισθήματος.
1: Ναι, συντονίζεται λίγο. Συντονίζεται. Το βλέπουμε αυτό.
0: Επίσης τα σκυλιά αρέσει πάρα πολύ να κοιμούνται στα κρεβάτια.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα μάθησης, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν πραγματικά τους αρέσει. Δεν είναι στη φύση τους να κοιμούνται.
0: Δεν είναι στη φύση τους, αλλά είναι το να κοιμούνται, για παράδειγμα, σε ένα πάτωμα που είναι σκληρό, σε μαξιλάρια ή σε πάπλωμα, είναι μια ποιοτική διαφορά. Καταλαβαίνουν.
1: Δεν ξέρω αν είναι μια ποιοτική διαφορά πραγματικά. Θα μου επιτρέψετε.
0: Το καταλαβαίνω το πάπλωμα.
1: Ναι, να μην συμφωνήσω όμως ακριβώς. Νομίζω ότι το στοιχείο αυτό, όχι ότι είναι κακό να κοιμάται στα κρεβάτια, αν κάποιος το επιθυμεί, αλλά νομίζω ότι το στοιχείο αυτό συνδέεται περισσότερο με αυτόν τον ανθρωπομορφισμό. Ναι. Δηλαδή ότι λίγο το ζώο που αγαπάμε το αντιμετωπίζουμε λίγο σαν ένα ανθρωπάκι.
0: Μπορεί, ναι.
1: Και επειδή θεωρούμε ότι σε ένα ανθρωπάκι αυτό θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να κοιμάται στο πάπλωμα. Στο κρεβάτι μαζί με άλλους ανθρώπους, γι' αυτό θεωρούμε ότι και για το ζώο θα ήταν αυτό κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω.
0: Ούτε και εγώ ξέρω. Επίσης συχνά τα σκυλάκια, τα σκυλιά δείχνουν την, έχουν μια κάνουν κάτι σαν αγκαλιά. Δηλαδή θα δώσουν τα χεράκια, ποδαράκια τους προς την άλλη, όχι μόνο για να χαιρετήσουν αν έχουν εκπαιδευτεί, αλλά για να πλησιάσουν τον άνθρωπο.
1: Ναι, μπαίνουν σε μία επαφή, ναι, σωματική ακριβώς,
0: ναι,
1: γι' αυτό είπα ότι
0: κοντά.
1: Γι' αυτό είπα ότι τα σκυλιά και τα άλογα είναι διαφορετικά, ναι. Γιατί πραγματικά αυτά σε βοηθάνε να έχεις τη σωματική επαφή. Ενώ ας πούμε οι γάτες, ξέρω εγώ, οι άλλα ζώα είναι πολύ πιο αυτόνομα, ναι. Ή και είναι άλλα είδη ζώων που οι ιδιοκτήτες τους, και οι δαιμόνες τους, δεν θα πω οι ιδιοκτήτες τους, μπορεί να πούνε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι που έχουν ένα ψάρι ή που έχουν, ναι, κάτι άλλο, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν να έχουν αυτή τη σωματική επαφή.
0: Για τη σχέση ανθρώπου και σκύλου μας μιλάει ο Ομήρος στην Οδύσσεια, όταν ο Οδυσσέας επιστρέφει στο παλάτο, αν και ντυμένος ζητιάνος μεταμορφωμένος, τον αναγνωρίζει ο σκύλος του, ο Άργος, και είναι αυτή η τελευταία ματιά. Τον βλέπει και πεθαίνει. Αυτό μας το λέει ο Ομήρος. Η σχέση ανθρώπου με το άλογο προκύπτει στις ιστορίες των παλαιότερων, των παππούδων, αλλά και μέσα από το δημοτικό τραγούδι, την ειδική σχέση, η οποία είναι διαχρονική.
1: Και είναι πάρα πολύ στενή αυτή η σχέση. Μπορεί να είναι σε κάποιους ανθρώπους. Είπαμε ότι δεν έχει να κάνει με το αν είσαι κηδεμόνας, αλλά με το πώς σχετίζεσαι. Για παράδειγμα, το πένθος για τα ζώα. Για παράδειγμα, αν κανείς χάσει το ζώο του.
0: Όντως.
1: Και πεθάνει, ότι αυτό είναι σε πολλούς ανθρώπους, αυτό το πένθος είναι αντίστοιχο με το πένθος που θα είχαν αν έχαναν έναν άνθρωπο, αν έχαναν ένα μέλος της οικογένειάς τους που ήταν άνθρωπος. Δηλαδή μπορεί η σχέση να είναι τόσο στενή, και η βαρύτητα της απώλειας να είναι συγκρίσιμη με τη βαρύτητα ενός μέλους της οικογένειας ανθρώπινου.
0: Είναι.
1: Και εκεί μπαίνει πάντα και ένα ερώτημα, ότι έχασα το ζώο μου, να πάρω επόμενο ζώο ή να μην πάρω. Ή πολλές φορές οι άλλοι σε παροτρύνουν να πάρεις ένα επόμενο ζώο ώστε να ξεπεράσεις αυτό, το οποίο νομίζω ότι είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Σε κάποιους ανθρώπους θα τους διευκολύνει το να μπορέσουν να μεταφέρουν το συναίσθημά τους και να δημιουργήσουν συναίσθημα για ένα καινούριο ζώο. Σε κάποιους άλλους ανθρώπους δεν θέλουν να το κάνουν αυτό και δεν αισθάνονται ότι θέλουν να προχωρήσουν και να αναλάβουν μια νέα σχέση.
0: Δεν γίνεται πάντα από μια μέρα στην άλλη αυτό.
1: Είναι μια νέα σχέση στην πραγματικότητα. Είναι τελειώνει μια σχέση και δημιουργώ μια νέα σχέση. Κάποιοι δημιουργούν αμέσως μια νέα σχέση για να ξεπεράσουν την προηγούμενη.
0: Αμέσως, διαδοχικά.
1: Αμέσως. Πολύ αμέσως. Και στους ανθρώπους γίνεται αυτό. Δημιουργούν μια σχέση πολύ αμέσως. Και κάποιοι θα χρειαστούν πολύ καιρό για να μπορέσουν να πάνε σε μια άλλη σχέση ή και δεν θα πάνε και ποτέ.
0: Τα ζώα μας μιλάνε. Τα σκυλάκια, τι λέτε. Πέρα από την επιστημονική παρατήρηση.
1: Σαφέστατα, εδώ μας μιλάνε οι παπαγάλοι, δεν θα μας μιλάνε τα σκυλάκια. Δεν χρησιμοποιούν λέξεις, αλλά σίγουρα επικοινωνούν μαζί μας. Ναι,
0: επικοινωνούν ναι.
1: Και με τους ήχους μαζί μας. Ναι.
0: Δηλαδή και το γάβισμα τους είναι διαφορετικό, ανάλογα με το τι θέλουν, αλλά και το τρόπος που κοιτάνε, πώς βάζουν το κεφάλι τους.
1: Που κοιτάνε, που κινούνται, που κουνάνε τις ουρές
0: ναι,
1: τους.
0: Ναι, οι ουρές επίσης.
1: Όλα αυτά είναι διαφορετικά και δείχνουν.
0: Η ώρα του ταΐσματος είναι πολύ διαφορετική. Είναι ώρα μεγάλης χαράς και μεγάλης ανυπομονησίας. Mm-hmm. Όπου τα σκυλιά που μπορεί να είναι ήρεμα μέχρι τότε ξαφνικά αρχίζουν και σχεδόν χορεύουν μόλις μέχρι να φτάσει η τροφή. Και αν είναι πολλά, το ένα προσπαθεί να προστατεύσει τη τροφή του από το άλλο και ταυτόχρονα θέλει να φάει το φύγη του άλλου.
1: Έχουν την ιεραρχία τους λοιπόν, όπως πολλά ζώα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε για τον επίλογο, σας παρακαλώ.
1: Να πάμε για τον επίλογο, να πω ότι στα άτομα με ψυχική ασθένεια η βιωμένη εμπειρία με τα ζώα είναι πολύ σημαντική και φαίνεται ότι τους βοηθάει πάρα πολύ, αν και μπορεί να επιβαρύνονται από τη φροντίδα τους. Και ίσως να κλείσουμε με κάτι λίγο πιο διασκεδαστικό. Υπάρχουν ψυχολόγοι ζώων, οι οποίοι ουσιαστικά βοηθάνε τους κηδεμόνες των ζώων να χειρίζονται τη συμπεριφορά των ζώων και τη σχέση τους μαζί τους. Και υπάρχει και μία ταινία στο Netflix, μία ταινία που έχει 10 επεισόδια, που είναι ειδικά φτιαγμένη για σκύλους και γάτες.
0: Είναι
1: το Siluk, που υπάρχουν κάποιες φώκες, είναι χωρίς κείμενο, είναι φώκες που μιλάνε στη γλώσσα τους και έχει παρατηρηθεί ότι αν βάλει κανείς μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης το σκυλό ή τη γάτα του, θα κάτσει και θα παρακολουθήσει όλα τα επεισόδια πλήρως αφοσιωμένο το ζώο, προφανώς σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει με τις φώκες αυτές. Δεν φτιάχτηκε ακριβώς για τα ζώα αυτά, για να τα βλέπουν ζώα, αλλά έχει φανεί ότι τελικά αυτή η ηχητική επικοινωνία, η λεκτική επικοινωνία ανάμεσα στις φώκες είναι κάτι το οποίο διεγείρει πολύ τους σκύλους και τις γάτες ειδικά και κάθονται και το παρακολουθούν συστηματικά, οπότε μπορείτε να το δοκιμάσετε.
0: Ξεχωριστή η απόψινη παρουσία, κυρίες και κύριοι, της κυρίας Αλεξάνδρας πάλι στο Ραδιοθάλαμο, ενότητα ραδιοψή στα στιγμιότυπα στον Sky 100,3 κάθε Τετάρτη, κάθε βράδυ κάτι νέο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πάλι.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Μαζί μας με το πολύτιμο εδώ σημειωματάριό σας. Τα σκάβουμε την επόμενη Τετάρτη.
1: Σύλλογοι εθελοντών επίσης, οι οποίοι φροντίζουν σκύλους και αυτό και αδέσποτα ζώα, ίσως και στο κλείνοντας να πρέπει να το πω.
0: Όντως.
1: Το χρωστάμε.
0: Υπάρχουν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, ο Γιώργος Βαχνός ήταν στη ρύθμιση του ήχου, δημοσιογραφική υποστήριξη Σοφία Καλαβρού, Ρούλα Βρετάκου, τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσική μέλα, μικρόφωνο Βασίλης Χωφόπουλος, δελτίο ειδήσεων στη μία με τον Στεφανό Νικολαίδη και μετά η εκπομπή ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλάρη, νομίνεται συντονισμένη στον Skype.

0: 100,3. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία με τον Στέφανο Νικολαίδη. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος χθες τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας και πλέον περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και ενέργεια. Χθες το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, εκκινώντας τις διαδικασίες για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το απόγευμα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, αλλά μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ για να διερευνήσει εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Δεξαμενόπλιο δέχτηκε επίθεση από πολλαπλά βλήματα χθες βράδυ, ενώ έπλεε στον Περσικό κόλπο και συγκεκριμένα περίπου 51 ναυτικά μίλια βόρεια του Κατάρ. Υπάρχουν αναφορές για θύματα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ο ακριβής αριθμός τους. Η ευθύνη για την επίθεση αποδίδεται στο Ιράν. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά και από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά τον θάνατο εργαζόμενη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Παράλληλα, οι αρχές στη Μογγολία ανακοίνωσαν προληπτικά μέτρα και παρακολούθηση στα σύνορα με τη Ρωσία μετά τον θάνατο της εργαζόμενης. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις αναφορές στα μέσα ενημέρωσης για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας από άγνωστη στο ίδιο εργαστήριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την υπόθεση, δήλωσε πως δεν πιστεύουμε ότι είναι βιολογικό όπλο, αλλά θα το μάθουμε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης είναι οι επίσημες ανακοινώσεις της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Υγείας. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 42χρονος στα λουτρά της ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίων έπειτα από επιχείρηση της πυροσβεστικής. Είχε αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με έναν 37χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τους ίδιους, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις, καθώς τους ζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας τελωνιακός υπάλληλος, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Στο Βέλγιο, βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών καταγράφηκαν χθες στη Λιέγη, όπου εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους για τα κακοσκήμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της πόλης. Έφυγε χθες από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρι Κάρμενα Μπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 26 βαθμούς. Στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 τοπικά στα πελάγη, πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 26, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι είναι αυτό, είπαμε, ήρθε ο Ρούμπιο να στο δοθούμε, αλλά όχι να μην βάλουμε και σήμα, παρακαλώ.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
7: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
8: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
9: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
10: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκό.
11: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
12: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει όσους συμπολίτες πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας και οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν όχι εξαιτίας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά εξαιτίας της παυλοφικής αντίδρασης των συντρόφων, οι οποίοι όταν ένας Αμερικάνος επισκέπτεται την Αθήνα αποφασίζουν να βασανίσουν τους υπόλοιπους πολίτες. Οι σύντροφοι οι οποίοι με τις διαδηλώσεις τους θα μας ταλαιπωρήσουν πολύ περισσότερο από όσο ο Αμερικάνος πρέσβης. Ο Αμερικάνος πρέσβης ο οποίος δεν θα ταλαιπωρηθεί δε καθόλου από τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις των συντρόφων που προσπαθούν να βρουν ένα λόγο ύπαρξης, προσπαθούν κάπως να νιώσουν καλά με τον εαυτό τους, κάνοντας το χόμπι τους, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους. Και πολύ καλά κάνουν, εφόσον και με αυτή την κυβέρνηση

πούμε, να εκπροσωπεί μειονότητες, να εκπροσωπεί μειοψηφίες. Οι πολλοί είμαστε όμοιροι, είμαστε παγιδευμένοι, είμαστε έρμεος της ορέξης των λίγων. Και αυτό μετά από κυβερνητική απόφαση. Διότι κυβερνητική απόφαση είναι να λες, να αφήνεις κάθε μειοψηφία να κάνει την πόλη, να κάνει τη ζωή των πολλών, να κάνει το βίο τους αβίωτο.

Η... πώς να το πω... Η μέρα σκιάζεται βέβαια από τη σύλληψη καμπούρη, δεν θα πάω στα... σε αυτά, στη σκευωρία που στείνει η νέα τάξη πραγμάτων εναντίον ενός ανθρώπου που ενημέρωσε όσο λίγοι τους Έλληνες. Θυμίζω χθες την τηλεοπτική εκπομπή, το δείξαμε, αυτό είναι οπτικό κυρίως, δεν είναι ακουστικό, οπότε είναι ο Καμπούρης με ένα ψαλίδι στο μπράτσο και αποδεικνύει με το ψαλίδι στο μπράτσο ότι τα εμβόλια, τα μπόλια δηλαδή, μας μετατρέπουν σε μαγνήτες. Τα μπόλια για τον κορονοϊό, δεν του συγχώρησε αυτές τις αποκαλύψεις το σύστημα. Α, και τώρα τον διώκει. Λευτεριά στο Φίλιππο Καμπούρη. Περιμένουμε κάποιος αγωνιστής να κάνει κάποια απεργία πείνας. Α, ξέρω εγώ, 200-300 ημερών. Όσο κρατάει η απεργία πείνας, δεν έχει τέλος. Φυσικά σήμερα είναι και η επέτειος της μεγάλης σφαγής της Χαμάς, η δολοφόνη της Χαμάς, αυτοί που οι σύντροφοι αποκαλούν αγωνιστές της ελευθερίας, ενώ είναι στιγνή δολοφόνοι, βιαστές, μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε, είναι εγκληματίες και τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι της Χαμάς, αυτούς που εξέλεξαν οι Παλαιστίνοι πριν από πάρα πολλά χρόνια για κυβερνήτες της χώρας τους, της περιοχής τους, εξαπέλυσαν μια επίθεση και δολοφόνησαν παιδιά, γυναίκες, άνδρες, ό,τι βρέθηκε στο δρόμο τους, εν πάση περιπτώσει, αρκεί να ήταν εβραϊκό. Η σφαγή της Χαμάς είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχαστεί, όπως δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί και η στάση των συντρόφων. Οι σύντροφοι, ο προοδευτικός όπως αποκαλείται κόσμος, ο οποίος για έναν περίεργο λόγο ή όχι και τόσο περίεργο αν κάτσουμε να το σκεφτούμε, είναι στο πλευρό της Χαμάς και εναντίον του Ισραήλ. Είναι επειδή φέρεται άσχημα στους Παλαιστίνιους και η αριστερά είναι κόντρα σε κάθε αδικημένο και σοβαρά. Α, ναι. Υπό αυτήν την έννοια, η αριστερά, ο προοδευτικός κόσμος, να το πούμε γενικότερα, οι ευαίσθητοι άνθρωποι του πλανήτη, θα έπρεπε να ήταν στο πλευρό των δυνάμεων του άξονα τις τελευταίες ημέρες του πολέμου. Τα εγκλήματα που κάναν οι σύμμαχοι στις τελευταίες ημέρες του πολέμου, από το βομβαρδισμό της Δρέσδης, το τι κάνανε στο Βερολίνο δεν το συζητάμε, τις ρήψεις των πυρηνικών βομβών στην Ιαπωνία, θα έπρεπε λογικά, εάν ο προοδευτικός κόσμος τότε είναι σαν τον προοδευτικό κόσμο σήμερα, να έλεγε ζήτω η Ιαπωνία, λευτεριά στη Γερμανία. Φυσικά κανείς δεν το έπρεπε. Και ευτυχώς. Αν ο προοδευτικός κόσμος σήμερα ήταν πραγματικά προοδευτικός, θα ήταν στο πλευρό του Ισραήλ. Μπορεί να έκανε κριτική ότι αυτό που κάνει ο Νετανιάχου είναι overkill και δεν έπρεπε και αυτά, που το συζητάμε αν είναι και τι είναι, θα μπορούσε να κάνει μια κριτική τέτοια, αλλά λέγοντας πάντα ότι εμείς δεν μπορούμε να μην είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, είμαστε προοδευτικοί. Δεν μπορεί να μην είμαστε στο πλευρό της μοναδικής χώρας στην περιοχή, στην οποία η συμπεριληπτικότητα, στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η ισότητα ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί να μην είναι η προοδευτική στο πλευρό της μοναδικής δημοκρατίας στην περιοχή. Όταν είσαι προοδευτικός και τσακώνονται κάποιοι, πώς να το πούμε, κάποιοι

Η όχι απλώς θρησκόληπτη, θρησκευτικά καθεστώτα, φοβερά καταπιεστικά, κάποιες δικτατορίες, κάποιες βασιλείες, κάποια θεοκρατικά καθεστώτα με μια δημοκρατία, δεν μπορεί να μην είσαι με τη δημοκρατία. Δεν είναι, πώς να το πω, μπορεί μάλλον να μην είσαι, αλλά δεν θα είσαι και δεν θα πουλάς ότι είσαι και προοδευτικός. Όταν τσακώνονται αυτοί που πετάνε τους ομοφιλόφιλους από τα μπαλκόνια με κάποιους, με μια χώρα στην οποία η ομοφιλοφιλία δεν αντιμετωπίζει κανέναν απολύτως περιορισμό. Θυμίζω το Ισραήλ έστελνε τρανσέξουαλ στην Eurovision όταν ακόμα το τρανσέξουαλ εδώ δεν καταλαβαίναμε τι είναι. Όταν λοιπόν τσακώνεται αυτή η χώρα με μια άλλη χώρα που τους ομοφιλόφιλους πετούν από τα μπαλκόνια, δεν μπορείς να είσαι με αυτούς που πετούν τους ομοφιλόφιλους από τα μπαλκόνια και ταυτόχρονα να ισχυρίζεις ότι είσαι προοδευτικός. Ενώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημά σου είναι οι Εβραίοι. Αυτό είσαι. Είσαι κάποιος που δεν γουστάρει τους Εβραίους. Και βρήκες τώρα μια πολύ πολύ φτηνή δικαιολογία να χειροκροτήσεις την προσπάθεια εξόντωσής τους.

Dana International, είπα κάτι άλλο. Dana International δεν είπα. Dana, εντάξει, τέλος πάντων, μου στέλνει ο τάξη Dana International. Μπορεί να πει κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, καταλάβατε το νόημά μου. Οι σύντροφοι δεν είναι προοδευτικοί, δεν νοιάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν νοιάζονται για τίποτα τέτοιο. Θέλουν μόνο την εξόντωση των Εβραίων και γι' αυτό στηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Θυμίζω ότι η περίφημη λωρίδα της Γάζας που κατέχουν οι Παλαιστίνοι, δεν θα, οι Ισραηλοί, δεν θα την κατήχαν. Δεν θα είχαν καμία σχέση με τη λωρίδα της Γάζας, εάν αυτοί στους οποίους ανήκει η λωρίδα της Γάζας δεν επιτίθενται στο Ισραήλ. Τους επιτέθηκαν. Τι να κάνουμε, κέρδισαν τον πόλεμο. Θα μου πείτε είναι Εβραίοι. Ήταν ωραίο που κέρδισαν. Μπορεί να μην ήταν. Αφού ήταν Εβραίοι, έπρεπε να κάτσουν να χάσουν να τους εξοντώσουν. Αλλά τον εκέρδισαν τον πόλεμο. Τους επιτίθενται από την πρώτη μέρα δημιουργίας του Ισραήλ. Πρώτη μέρα ιδρύεται το Ισραήλ. Το επιβάλλει ο ΟΗΕ. Οι νικήτριες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Την επόμενη μέρα τους επιτίθενται οι Άραβες. Την επόμενη ακριβώς. Όχι, δεν το λέω, δεν είναι σχήμα λόγου. Την επόμενη ακριβώς. Χάσανε οι Άραβες. Μετά τους ξαναεπιτέθηκαν. Ξαναχάσανε. Οι Ισραηλοί δεν έχουν επιτεθεί σε κανέναν ως κράτος. Δεν έχει ξεκινήσει. Ω, τώρα θα επιτεθούμε να καταλάβουμε αυτά τα εδάφη. Το μόνο που ήθελαν να μην τους επιτίθενται οι άλλοι. Οι άλλοι επιτίθενται και ο προοδευτικός κόσμος είναι με τους επιτιθέμενους. Τα θεοκρατικά καθεστώτα, τις δικτατορίες, τις βασιλείες. Γιατί οι άλλοι είναι Εβραίοι. Και ο προοδευτικός κόσμος της χώρας δεν το αντέχει αυτό. Πιγκουίνος λέει ο προοδευτικός κόσμος είναι τόσο υπέρ των αδυνάτων που στηρίζει το Ιράν, αλλά δεν λέει κουβέντα για τους Γεζίντι, τους χριστιανούς στην Ιγυρία. Ρε Πιγκουίνε, χεστήκανε ο προοδευτικός κόσμος για τους αδύναμους. Τους Εβραίους δεν θέλουν. Τη Δύση. Τι εκπροσωπεί το Ισραήλ? Την ελευθερία και τη δημοκρατία μέσα σε έναν ωκεανό δικτατοριών και θεοκρατικών καθεστώτων. Είναι η ελευθερία. Οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί την ελευθερία συχαίνονται. Την πραγματική ελευθερία. Όχι την ελευθερία να λένε εκείνοι ό,τι γουστάρουν και όλους τους υπόλοιπους να τους πλακώνουν στο ξύλο. Δηλαδή αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Αυτό δεν αντέχουν στο Ισραήλ και ότι είναι Εβραίοι βέβαια. Αλλά ακόμα περισσότερο το ότι είναι μια δυτική χώρα μέσα σε έναν ωκεανό θεοκρατίας. Αυτό δεν μπορεί να το ανεχτεί ο προοδευτικός κόσμος της χώρας και προφανώς θέλει και όχι μόνο της δικής μας χώρας και άλλων χωρών και θέλουν να εξαφανιστεί.

Κατά τα άλλα, μια κραυγή νομίζω μας ενώνει όλους. Ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα, είναι δυνατόν να είναι απατεώνας άνθρωπος που απέδειξε ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό μας μετατρέπανε σε μαγνήτες και κολλούσανε πάνω του τα ψαλίδια? Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να... Για όνομα του Θεού! Έτσι είναι, όποιος φωνάζει πολύ για πατρίδα και θρησκεία, αλλά πολύ έτσι που θέλει να σου τρίψει στη μούρη πόσο πατριώτης και θρήσκος και ευσεβής είναι, εκεί πρέπει να προσέχεις λίγο παραπάνω. Όπως πρέπει να προσέχεις όταν κάποιος προσπαθεί να σου πει πόσο προοδευτικός και πόσο τέτοιο, εκεί μαζεύεσαι πολύ. Φυλάγεσαι με λίγα λόγια.

0: Λοιπόν, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Είμαι αυτός, είναι στη Μόρια. Όλα χωρίζουμε. Είμαι αυτός. Είμαι αυτός.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Okay.
2: Okay, τι.
3: Okay, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα δεν είναι απλός πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει πλέον οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια καθώς και ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει εάν, εκτός των άλλων, έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από 2 πλήγματα των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα έγινε γνωστή και επίθεση σε δεξαμενόπλιο στο Κατάρ, στην καρδιά του Περσικού κόλπου, χωρίς να υπάρχουν θύματα. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Έφυγε από τη ζωή η Ισπανίδα Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα. Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.
15: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, ο Αντίχριστος από Αγγλία. Το έχεις δει το Τεντ Λάσο την τέταρτη σεζόν? Αν ναι, λέει ακόμα, είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχω δει. Σταματήσαμε να το βλέπουμε στο 5ο-6ο επεισόδιο, τα οποία φτάσαμε μέχρι εκεί με τεράστια υπομονή. Είναι τρομερά κακό, είναι αμήχανο, είναι μόνο γκομενικά, χαζά γκομενικά και girl power. Είναι μια μπούρδα άνευ προηγουμένου. Δηλαδή η συμβουλή μου είναι μείνε μακριά. Τώρα αν εσύ αισθάνεσαι γενναίος, κάτσε δες το, τι να σου πω. Ο Βίρονας, το κουκουέ στηρίζει Καρβέλα ή Βύση? Δύσκολο. Βέβαια η Βύση ήταν με τον Ταλάρα, οπότε μπορεί να γέρνει προς τη Βύση. Να είναι έτσι. Μπορεί, μπορεί. Εμείς με ποιον είμαστε? Γιατί αν κάπου πρέπει να είμαστε με κάποιον, είναι εδώ. Με τον δημιουργό ή το δημιούργημα? Με τον δημιουργό. Πείτε, το λες επειδή είναι βάζολος. Μπορεί. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Δεν πρέπει να προλάβουμε να ακούσουμε όλα τα φοβερά πράγματα που έχουμε, τα πολύ ωραία που έχουμε σήμερα. Αντώνης Σαμαράς, ο ηγέτης της... θα ήθελε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο άνθρωπος που, όπως έχουμε πει, το πάθος του είναι να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, είτε γιατί θέλει να φτιάξει την πολιτική του καριέρα, ή γιατί δεν μπορεί να αντέξει το τέλος της πολιτικής του καριέρας. Τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση, αλλά το βασικό, το πάθος του είναι να ρίχνει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το αγαπημένο του χόμπι, και στην προσπάθεια αυτή συμμαχεί με τους πάντες, κυρίως με τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, και επιτίθεται στο νεοφιλελευθερισμό, παιδιά.
5: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
15: Όχι στο νεοφιλελευθερισμό, φωνάζει ο σύντροφος Αντώνης Σαμαράς. Αυτός θα πάρει και σφυροδρέπανο άμα είναι να ρίξει το Μητσοτάκη. Δεν κολώνει πουθενά. Γενικά δεν κολώνει πουθενά, τα έχει κάνει όλα με το χειρότερο τρόπο, ενώ έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα. Πόσα θα γλιτώναμε χωρίς τον Σαμαρά, να μην κάνουμε τον κατάλογο, με τον έχουμε κάνει πολλές φορές. Κυρίως επειδή ο άνθρωπος είχε τις δικές του ιδέες.
5: Στη δικιά μου πολιτική διαδρομή είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις.
15: Τον εγωισμό μου κυρίως και τον εγωκεντρισμό. Τον εγωκεντρισμό μου, ο Αντώνης ο Σαμαράς, να θυμηθούμε λίγο την πολιτική του πορεία. Προστατευόμενος Μητσοτάκη, τον μαχαιρώνει πισόπλατα προκειμένου να αναπτύξει την δική του πολιτική καριέρα και να γίνει ο ίδιος αρχηγός. Αρνούμενος στην πραγματικότητα να συμφωνήσει στον όρο Σλάβο Μακεδονία, που θα ήταν τρομερά καλύτερος από αυτό που οδήγησε από την Συμφωνία των Πρεσπών. Θα ξεχώριζε μια για πάντα τη μη Μακεδονία που είναι ελληνική με την άλλη τη Μακεδονία. Αλλά ο κ. Αντώνης ήθελε να κάνει πολιτική καριέρα και τίναξε στον αέρα αυτή τη συμφωνία με τα γνωστά αποτελέσματα. Στη συνέχεια πέτυχε με την πολιτική άνοιξη, δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αποσύρθηκε και επανήλθε και στη Νέα Δημοκρατία δεν έβαλαν μυαλό που τους έριξε μια φορά από την κυβέρνηση τον Γκάμαν αρχηγό. Ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα, παιδιά, αν θυμάστε, στα Ζάπια. Δεν ήταν ο Αλέξης που τον ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα. Ο κ. Αντώνης ο Σαμαράς ήταν και μετά ενώθηκε και ο Αλέξης. Δηλαδή, ο κ. Αντώνης όμως ήταν ο πρώτος πραγματικός αντιμνημονιακός. Στη συνέχεια έκανε ό,τι μπορούσε για να πέσει η κυβέρνηση Παπαδήμου που θα τελείωνε τα μνημόνια προκειμένου αυτός να γίνει πρωθυπουργός, γιατί δεν βάσταγε να περιμένει. Θα είχαμε τελειώσει πολύ πιο νωρίς δηλαδή, και με την πολιτική του έκανε ό,τι μπορούσε για να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στην εξουσία. Μετά έμεινε απλώς βουλευτής, όσο αισθανόταν ότι τον παίζουν. Ήταν όλα καλά με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είχε κανένα πρόβλημα με κανένα Μητσοτάκη, με καμία νεοφιλελεύθερη πολιτική, μέχρι που σταμάτησαν να τον ερωτάνε, παιδιά, σταμάτησαν να τον επέζουν, ποιος ξέρει τι, και σου λέει, έτσι είστε, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Εν ολίγης η πορεία του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος το κάνει όλα αυτά από καθήκον, παιδιά, έτσι.
5: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον.
15: Ναι, καθήκον στον εαυτό του ως επιτοπλίστων. Και βέβαια τι ζητάει ο σύντροφος Σαμαράς?
5: Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων.
15: Μπες και εσύ στην ουρά, κύριε Αντώνη.
16: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
17: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
18: Εμείς έχουμε όραμα.
19: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
15: Αυτό θέλει και ο Αντώνης ο Σαμαράς, όραμα. Γιατί τα άλλα όλα θέλουν δουλειά. Ενώ το όραμα, παιδιά, είναι τσάμπα. Βγαίνεις και λες την παρόλα σου και είναι το όραμα. Ο πιγκουίνος ο Ρούμπιο μπορεί να πάει και Κεσαριανή. Αισθάνομαι ότι είναι ανεπιθύμητος. Και ευτυχώς ο άνθρωπος, γιατί να πάει να κάνει στην Κεσαριανή? Τι μας έχει φταίξει? Αλέξανδρος εδώ άντεξε στον Αλέξη το Άγιο Όρος. Δεν αντέξει ένα σύριαλο. Ο Αλέξης το Άγιο Όρος ήταν αστείο, ρε. Ήταν ωραίο. Ένα αριστούργημα. Το Ted Lasso, η τέταρτη σεζόν, δεν βλέπετε.
20: Okay, that's cool.
15: Και ο Απόστολος ανήκομεν στην Βύσιν. Καλό. Ο Σαμαράς πάντως το δίλημα των ημερών είναι με τη Βύση, λέει η Μπουλουμπίνα. Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώς χώρισαν.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την αντιπολίτευση. Δεν τα πάμε πολύ καλά το παράδειγμα. Σάντσεθ με το στεγαστικό δεν είναι πολύ, πώς να το πούμε. Δεν λειτουργεί καλά, ανά πω στους συντρόφους, και να μην επιμένουν. Έτσι, να, μην, να πούνε ποιο Σάντσεθ. Όταν του ρωτάνε με τον Σάντσεθ εκεί που λέγατε ότι το στεγαστικό και τέτοια, πέφτει ο Σάντσεθ εξαιτίας του στεγαστικού. Πείτε ποιο Σάντσεθ. Η Ισπανία δεν μου λέει κάτι. Είναι πιο καλό να λέτε αυτό αν ακούνε στο Πασόκ παρά αυτό.
1: Γιατί πάει σε εκλογές? Διότι έφερε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων.
0: Και επειδή έφερε αυτό το πρόγραμμα, έχουν βγει στους δρόμους οι Ισπανοί και τα σπάνε. Από τη χαρά τους λέει, πω τι προγραμματάρα είναι που έφερε αυτή η κυβέρνηση, και καμιά φορά στη χαρά τα σπάς κιόλας, δεν σπάς πιάτα, ας πούμε. Είναι αυτό μάλλον που συμβαίνει στην Ισπανία ή κάτι άλλο, να μας πει ο σύντροφος Τσουκαλάς, παρακαλώ.
2: Ο κόσμος στην Ισπανία διαδηλώνει γιατί η Ισπανία μέσα στη δική της τραπεζική κρίση την προηγούμενη δεκαετία δεν επέλεξε πολιτικές όπως εκείνες που το Πασόκ επέλεξε με την προστασία πρώτης κατοικίας το 2010.
0: Άρα τι, και ο Σάντσεθ δεν μπόρεσε να τις αλλάξει αυτές τις πολιτικές? Ή μήπως τώρα είναι κακός ο Σάντσεθ? Να μας πει η συντρόφη Σαδούρου.
3: Δεν παίρνουμε καμία από τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν γίνει από κυβερνήσεις όπως αυτή του Σάντσεθ, και βρισκόμαστε τώρα πρώτο τελεσμένο.
0: Παρακολουθήστε το παράδειγμα του Σάντσεθ. Δεν βλέπετε τι ωραία που είναι στην Ισπανία, πόσο χαρούμενος είναι, χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι? Τώρα, επειδή δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που φωνάζουν. Μπορεί να είναι φωνακλάδες, οι γνωστοί φωνακλάδες, σαν αυτούς της Γαλλίας που πασχίζουν να φέρουν τη Λεπέν. Ή δεν ξέρω αν το πασχίζουν, αν το κάνουν συνειδητά, ή απλώς η Λεπέν θα εκμεταλλευτεί την ανοησία τους, αυτή την κακομαθησιά που συνεχώς απαιτεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ίσως, λέω ίσως τώρα, το παράδειγμα του Σάντσεθ να μην είναι και το καλύτερο για μια κυβέρνηση. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Η συντρόφη Σαδούρου ίσως τα ξέρει καλύτερα. Ο Μητσοτάκης εχθές πρότεινε κάτι λογικό, γιατί το στεγαστικό δεν λύνεται με τα μέτρα της κυβέρνησης, τις επιδοτήσεις, γιατί οι επιδοτήσεις το μόνο που καταφέρουν να κάνουν είναι να ανεβάζουν τις τιμές. Αυτό. Δεν γίνονται κρυφά. Το πρόβλημα με τις επιδοτήσεις είναι ότι τα λεφτά δεν δίνονται στα κρυφά. Το μαθαίνουν όλοι. Το μαθαίνουν και οι ιδιοκτήτες. Και ένας ιδιοκτήτης που ξέρει ότι εσύ έχεις πάρει επιδότηση, θα σου πει: όπα, έχεις πάρει επιδότηση. Θα σου ζητήσω λίγο παραπάνω. Το μόνο που στην πραγματικότητα μπορεί να λύσει το πρόβλημα του στεγαστικού είναι περισσότερα σπίτια. Όπως όλα τα πράγματα, τα σπίτια είναι ακριβά γιατί είναι λίγα. Άμα ήταν πάρα πολλά τα σπίτια, θα ήταν φτηνότερα και η αγορά τους και η ενοικίασή τους. Όπως όλα τα πράγματα, δεν είναι πυρηνική φυσική. Οπότε δύο πράγματα μπορεί να κάνεις. Ενισχύεις τη ζωή στην επαρχία, κάνεις τους ανθρώπους να μην τρέμουν στην ιδέα να πάνε να ζήσουν στην επαρχία, κάνεις ελκυστική τη ζωή στην επαρχία, που ελκυστική είναι ήδη, απλώς λείπουν κάποιες υποδομές. Οπότε οργανώνεις τις υποδομές της επαρχίας ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν στην επαρχία. Στην επαρχία ακόμα μπορείς να χτίσεις. Οπότε μπορεί να χτιστούν σπίτια και να είναι πιο φτηνές οι κατοικίες. Στο λεκανοπέδιο δεν μπορείς να χτίσεις άλλο παρά μόνο προς τα πάνω. Και αυτό περίπου είπε ο Μητσοτάκης, ότι να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να χτίσουν και αν δεσμευτούν ότι θα τα νοικιάζουν τα διαμερίσματά τους, θα τους επιτρέψουμε να γίνουν πιο ψηλά. Είναι το μόνο λογικό. Λέω, μπορεί να πει κάποιος οτιδήποτε θέλει. Ότι να τα νοικιά να κάνουμε, να απαγορεύσουμε στους ιδιοκτήτες να τα νοικιάζουν, να τους τα κλέψουμε, να τους τα πάρουμε, μπορεί να πει ό,τι βλακεία θέλει. Ο μόνος τρόπος στο λεκανοπέδιο που δεν μπορεί να χτιστεί άλλο είναι φουλ. Είναι τίγκα, δεν έχει γκρέμισμα, θέλουν μερικά, όχι χτίσιμο. Ο μόνος τρόπος να πέσουν οι τιμές των ακινήτων, είτε στα νίκια είτε στην αγορά, είναι να χτίσεις προς τα πάνω. Γιατί προς τα πλάγια δεν έχει άλλο. Χτίζοντας προς τα πάνω, θα έχεις περισσότερα σπίτια, άρα μείωση των τιμών. Τι ήταν να τα ακούσει αυτό ο Αλέξης μας?
4: Ποια είναι η λύση? Να αλλάξουμε τους όρους δόμησης, για να κάνουμε ουρανοξύστες όπως το ελληνικό.
0: Ναι, τραγικό. Τις βλέπω όλες τις χώρες που έχουν ουρανοξύστες που πεινάνε οι άνθρωποι. Που είναι όλες οι χώρες που λέμε πω Παναγιά μου, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, έχουν ουρανοξύστες. Οπότε τι τους θέλουμε εμείς τους ουρανοξύστες? Δεν έχουμε ανάγκη. Αυτό. αυτό το ταμπού με τον ουρανοξύστη, πώς εξηγείται? Τα ταμπού είναι ψυχολογικές αρρώστιες, δεν είναι να πεις δεν εξηγείται ζώνη και καλά κάπως. Ακούνε και χαχόλια από κάτω, λέει, όχι στους ουρανοξύστες. Εντάξει, πληρώνει 1,5 χιλιάρικο το ενίκιο, αφού δεν θες ουρανοξύστες. Αλλά δεν γίνεται και όχι ουρανοξύστες και όχι 1,5 χιλιάρικο το ενίκιο. Δεν μπορούμε όλα, καρδιά μου, τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα σπίτια, είναι δεδομένα. Δεν χτίζονται παραπάνω, προς τα πάνω μόνο μπορεί να χτιστεί στο λεκανοπέδιο. Ο Τζίζος Κασέλ, επειδή έχω οικογένεια στην Ισπανία, σου λέω ότι ο Σάντσεθ είναι τζαναμπέτης, αλλά και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι σαν τον Νικολάτσι, οπότε μεγάλο πρόβλημα και εκεί.

0: Ο κουβαντικός ακροατής. Πάντως στις Ευρώπη, στις μεγάλες πόλεις δεν υπάρχουν ουρανοξύστες για διαμερίσματα. Υπάρχουν πολύ πιο ψηλά σπίτια σε πολλές από αυτές. Ενώ ουρανοξύστες δεν είναι ουρανοξύστες, αλλά ή μπορεί να είναι 10 όροφοι, μπορεί να είναι 12. Μπορεί... Τέλος πάντων. Πάντως έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Συγκοινωνία θέλουμε και εργασία εξ αποστάσεως για όσους μπορούν. Δεν γίνεται να μην μπορεί κάποιος να μένει Χαλκίδα, Θήβα, Κόρινθο, Μέγαρο, Οροπό και να έρχεται για δουλειά στην Αθήνα 1-2 φορές την εβδομάδα με τρένο. Και 5 φορές την εβδομάδα μπορεί να έρχεται με τρένο σε πολλές χώρες, όπως λες, στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι δεν μένουν στην πόλη, στην πρωτεύουσα, μένουν γύρω-γύρω. Και όταν λέμε γύρω-γύρω, δεν εννοούμε στην Κηφισιά, εννοούμε πολύ γύρω-γύρω. Και έρχονται με το τρένο. Θα μου πει ο άλλος, δεν έρχεται από την Κηφισιά με το τρένο, θα έρθει από τη Θήβα με το τρένο. Κβαντικέ ακροατή, είπαμε, δεν είναι, θέλω να πω. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και Έλληνες, έχουμε να κάνουμε και Έλληνες. Δεν είναι κάποιο παιχνίδι sim που είναι random ανθρωπάκια τέτοιο. Έχουμε γνωρίσματα. Πραγματική λύση είναι υποδομές στην επαρχία. Να φύγουν οι άνθρωποι όσοι θέλουν. Εγώ θα ήθελα, Μοσκά ή έφτιανε στο τέτοιο, θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να ζω εδώ. Σιγά, γιατί να θέλω να ζω στην Αθήνα. Τι είμαι βλαμμένος, είμαι πια με μεγάλο δάδο μου, την οικογένειά μου, τι με νοιάζει, δεν είναι ότι θα βγαίνω στα μπαρ και άμα έχει κόσμο θα έχει μπαρ και στη Δίβα, θέλω να πω. Θα ήθελα να ζω στην Εύβοια, ξέρω εγώ κάπου. Αλλά θα ήθελα με υποδομές, έτσι, και τέτοιο δεν είμαι. Οπότε έτσι κάνεις, φεύγει ο κόσμος αναγκαστικά γιατί θα είναι πολύ ακριβά τα νίκη εδώ, έχει υποδομές εκεί που σου λέει γιατί να μην πάω να ζήσω εκεί. Φτιάχνονται, δίνεις κίνητρα σε επιχειρήσεις να φτιαχτούν εκεί. Θέλω να πω, με τέτοιες πολιτικές γίνεται και χτίζεις και πιο ψηλά πια στο λεκανοπέδιο. Αν θέλεις το λεκανοπέδιο, προς τα πάνω μόνο, δυστυχώς. Δεν το αξιολογώ, δεν λέω είναι ωραίο, τι ωραίο που είναι ή τι άσχημο που είναι. Λέω αυτό είναι, άμα σας αρέσει. Άμα δεν σας αρέσει, μην γκρινιάζετε για τα. Γράφει ένας άλλος, 2% φόρο επί της, που είναι, επιβολή τέλους 2% επί της αντικειμενικής σε όσους κρατούν τα σπίτια τους κλειστά. Και μετά, όποιος οποιανού το σπίτι έχει παραπάνω από 4 δωμάτια, να του παίρνουμε τα 2 υποχρεωτικά να τα νοικιάζει. Γιατί όχι αυτό, δεν κατάλαβα. Θα γίνεις δερβέναγα σε ζήτητο, τι θα κάνει ο άλλος στο σπίτι του. Άσε που πολλοί έχουν κλειστά επειδή είναι 300 κληρονόμοι και οι μισοί έχουν πεθάνει, οι άλλοι 3 και δεν βγαίνει άκρη με τίποτα. Δηλαδή θα τιμωρήσει και άλλους 10 επειδή ένας μπορεί να είναι βλαμμένος. Τι λογικές είναι αυτές, δηλαδή εσείς. Λέμε, τα πράγματα λύνονται πολύ. Είναι, υπάρχουν λίγα σπίτια λιγότερα από όσοι άνθρωποι θέλουν να μείνουν σε αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντοτε τις τιμές αυτό τις ανεβάζει. Είναι πολλοί άνθρωποι που θέλουν να μείνουν και σε συγκεκριμένες περιοχές. Και εκεί, όταν σε συγκεκριμένες περιοχές, τεινάζονται στον αέρα τα νίκια. Και γενικά στο λεκανοπέδιο δεν είναι η εκτείναξη παντού στο λεκανοπέδιο η ίδια, γιατί σε κάποιες περιοχές δεν πολύ θέλουμε να μείνουμε. Δεν πιο λογικό είναι. Λοιπόν, είναι λιγότερα τα σπίτια από τους ανθρώπους. Άρα, ψηλές τιμές. Αυξάνεις τα σπίτια, πέφτουν οι τιμές. Άμα θέλετε, έτσι. Και κάπως έτσι τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα τα πούμε το βράδυ πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Γιατί μετά είναι ο Τζάκο Ρούμπιο θα μιλήσει. Οπότε εμείς πιο νωρίς στην τηλεόραση, γύρω στις 6, νομίζω 6 και 10, 6 και 5. Εντάξει, στήθητε εσείς από τις 6 και περιμένετε. Τι να σας πω. Αλλιώς αύριο εδώ.
1: Είμαι αυτός στη πορεία. Όλα που είμαι αυτός. Είμαι

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος χθες τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοϊκής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας και πλέον περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια καθώς και ενέργεια. Χθες το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, εκκινώντας τις διαδικασίες για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το απόγευμα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, αλλά μας χάρισαν την ιστορία μέσα από καταγραφές και εξωστρέφεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για απάτη με εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά βλήματα χθες βράδυ, ενώ έπλεε στον Περσικό κόλπο και συγκεκριμένα περίπου 51 ναυτικά μίλια βόρεια του Κατάρ. Υπάρχουν αναφορές για θύματα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ο ακριβής αριθμός. Η ευθύνη για την επίθεση αποδίδεται στο Ιράν. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιαγορά και το τραπεζικό σύστημα, τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά τον θάνατο εργαζόμενη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Παράλληλα, οι αρχές στη Μογγολία ανακοίνωσαν ότι διέταξαν προληπτικά μέτρα και παρακολούθηση στα σύνορα με τη Ρωσία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας στο ίδιο εργαστήριο. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την υπόθεση, δήλωσε πως δεν πιστεύουμε ότι είναι βιολογικό όπλο, αλλά θα το μάθουμε. Χωρίς αισθήσεις βρέθηκε 42χρονος στα λουτρά της ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίων, έπειτα από επιχείρηση της πυροσβεστικής. Είχε αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με έναν 37χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις, καθώς τους ζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας τελωνιακός υπάλληλος, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Στο Βέλγιο, βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών καταγράφηκαν χθες στη Λιέγη, όπου εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους. Έφυγε χθες από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της. Τον θάνατό της ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 26 βαθμούς. Στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά υπηρετικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα, πιο πυκνές, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 26, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Για μας που ζούμε αδέλφια, ενώ και εσείς νομίζω όμως στην Ευρώπη, και εσείς καλό καιρό έχετε από ό,τι μαθαίνω. Και εσείς έχετε ένα, αυτό που λέμε το αποκαλοκαιράκι. Εμείς το λέμε από καλό καιρό, εδώ αν το βάλουμε και το άκι, από καλοκαιράκι. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, υγεία να έχουμε. Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μια μέρα που αλλάζει λίγο, αποσταθεροποιείται λίγο η καθημερινότητά μας, ενώ σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία στους δρόμους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με μεγάλη συνοδεία ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών, από όπου μας δίνει εικόνα η κρατική τηλεόραση, έγινε μπροστά η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Τώρα είναι στις αίθουσες μέσα με πολύ κόσμο, άρα έχει, μέχρι να φύγει αύριο άνθρωπος έχει λίγη πίεση η ζωή μας, ενώ διότι καταλαβαίνω βγαίνουμε από τα νερά μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά κυρίες και κύριοι, πάμε.

σημαντική ημέρα για την νεότερη ιστορία, την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια στις 7 Οκτωβρίου, ήταν Σάββατο τότε του 2023, οι κατσαπλιάδες της Χαμάς, ένοπλοι αλλά και κατσαπλιάδες Χαμάς ενός επίπεδο πολιτών, επιτέθηκαν σε αμάχους και όχι στον ένοπλο στρατό του κράτους του Ισραήλ, αλλά σε πολίτες του Ισραήλ, σφάζοντας περί τους 900, άλλους 300 στρατιώτες και παίρνοντας και τους ομήρους, τους οποίους ομήρους δεν τους απελευθέρωσε η Χαμάς, και ήταν το τέλος της Χαμάς. Το αν θα γεννηθεί και άλλη Χαμάς μέσα από αυτήν την επίθεση, την εκαθάριση που κάνει το κράτος του Ισραήλ, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί, αλλά είναι και η συνέχεια του θέματος. Δεν μπορώ να σταθώ, έχω κάνει ένα αφιέρωμα 10 λεπτών στις 8, απλώς μόνο μια κουβέντα θέλω να πω, με κάτι το οποίο σημειώνει στο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Ξέρετε, η αντίληψη των των Εβραίων, να το πω έτσι, των κατοίκων του Ισραήλ, γιατί στο Ισραήλ υπάρχουν και Άραβες πολίτες, είναι ότι, και γενικώς η αντίληψη του κράτους του Ισραήλ είναι ότι όταν τρώει ένα μπάτσο στο ένα μάγουλο, δεν στρέφει το άλλο μάγουλο για να φάει και ένα δεύτερο. Αντιθέτως ανταποδίδει, ίσως με πιο σκληρό τρόπο. Γι' αυτό και θεωρείται η τεράστια ηλικιότητα των ηθινόντων της Χαμάς, διαφόρων κατσαπλιάδων που σήμερα δεν ζουν, το γεγονός ότι έδωσαν την εντολή να γίνει αυτή η επίθεση στους πολίτες του Ισραήλ τότε στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Γράφει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του IDF, του στρατού του Ισραήλ δηλαδή, ο Σλόμι Μπλίντερ, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ότι από τους 6.000 τρομοκράτες της Χαμάς, οι οποίοι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι 4.000 έχουν εξοντωθεί. Μένουν 2.000. Θα φτάσουμε μέχρι τον τελευταίο από αυτούς, είπε

0: βλάβη σε Εβραίους πολίτες και κατοίκους του Ισραήλ. Αυτό συνέβη αναζητώντας στην Αργεντινή τους Ναζί, οι οποίοι συμμετείχαν στην διαδικασία τελικής εξόντωσης, αυτό που λέμε το ολοκαύτωμα της τελικής εξόντωσης των εκατομμυρίων Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί. Αυτό συνέβη με τους απαγωγείς των αθλητών στην Ολυμπιάδα του Μονάχου το 1972, αν έχετε δει και την ταινία που δείχνει ακριβώς πως αυτοί που οργάνωσαν την απαγωγή η Παλαιστίνη εξοντώθηκαν ένας προς έναν. Αλλά αυτή είναι η αντίληψη των Ισραηλινών, οι οποίοι λένε ότι αν φύγουμε από αυτόν τον τόπο, από αυτό το κράτος, δεν υπάρχουμε. Άρα με νύχια και με δόντια είτε συμπαθούν τον Νετανιάου, είτε τον ψηφίζουν, είτε δεν τον ψηφίζουν, είτε θέλουν να τον χώσουν στη φυλακή, είτε όχι, όλοι μαζί ομονοούν στο ότι είναι υπαρξιακός ο αγώνας τους. Τα υπόλοιπα είναι αν συμπαθείς, δεν συμπαθείς το Ισραήλ, αν συμπαθείς, δεν συμπαθείς τους Εβραίους. Αλλά για μας που είχαμε μια, δυστυχώς για μας, μια ιδανική αντίληψη, μάλλον μια εξειδανικευμένη αντίληψη για την αριστερά, είναι ότι σήμερα βλέπουμε την αριστερά να, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως η αριστερά να ηγείται του αντισημιτισμού, στον οποίο αντισημιτισμό επικεφαλής έως τώρα, τα πρόσφατα χρόνια, ήταν οι ακροδεξιοί φασίστες. Τώρα, πώς η αριστερά ενώθηκε με τους φασίστες ακροδεξιούς, τους ακροδεξιούς ναζί στον αντισημιτισμό, τι να σας πω. Αυτό αν έχετε φίλους αριστερούς, κουβεντιάστε το, τι να σας πω, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στη δική μου, δυστυχώς, έως κάποιο σημείο εξειδανικευμένη αντίληψη περί αριστερών, αν τα, τώρα τα έχω ξεπεράσει όλα αυτά, αλλά πραγματικά δεν θα το καταλάβαινα. Τώρα όμως το καταλαβαίνω απολύτως, το γιατί η αριστερά συμπλέει με τους φασίστες ακροδεξίους. Όχι απλώς τους ακροδεξίους, τους φασίστες ακροδεξίους, οι οποίοι αρνούνταν ακόμη και το ολοκαύτωμα. Λοιπόν, είναι η δυτική κοινωνία σε παρακμή, είναι η ελληνική κοινωνία σε παρακμή λόγω Μητσοτάκη? Χθες ο κύριος Σαμαράς εκφώνησε έναν λόγο, αλλά θα ξεκινήσω πρώτα από την ιστορία, από το ηχητικό που αφορά, που λέει τηλεφώνημα, κύριε Παπαγεννάκο. Είναι μια στιγμή που ο πρωθυπουργός, που ο Αντώνης Σαμαράς είναι πρωθυπουργός, και ακούστε τι συμβαίνει.
1: Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μια υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1:30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν, και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι, και εγώ σου είπα Πούτιν είμαι, και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια, φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή, υπέγραψε, και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα.
0: Ήταν τότε που έπρεπε να είχαμε με τους ιστορικανούς τα ζητήματα. Ο Αντώνης Σαμαράς έχασε το μάτι του, κυρίες και κύριοι, στην προσπάθειά του ακριβώς να αντιμετωπίσει και τα θέματα τότε ως πρωθυπουργός, και μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Γιάννη Στουρνάρα, τον Σταύρο Παπασταύρου και κάποιους ανθρώπους ακόμη, κατάφεραν τότε να ανταπεξέλθουν και να κλείσουν το 14 στο τέλος θετικά σε ό,τι αφορά στο έλλειμμα την οικονομία της Ελλάδος. Τώρα, η κοινωνία, μέρος της κοινωνίας, ήθελε μεγαλεία, ήθελε άλλες στιγμές, έγιναν αυτά που έγιναν, μην ξαναγυρίσουμε πίσω. Το δεύτερο απόσπασμα αφορά στην διαπίστωση του Αντώνη Σαμαρά ότι σήμερα ζούμε σε παρακμή. Θα το ακούσουμε και αυτό και θα το σχολιάσουμε συνέχεια. Πρώτος, προσκεκλημένος στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας, κυρίες και κύριοι, ραδιοφωνικής και πρώτης για σας, είναι ο κύριος Φάνης Ουγγρίνης. Ο κύριος

0: Γκρίνης είναι επιχειρηματίας θεσσαλονικιός, ο οποίος θέλει να μπορεί να τοποθετηθεί δημοσίως. Κύριε Γκρίνη, καλημέρα σας. Αγαπητέ Φάνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη, καλημέρα Άρη.
0: Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, πώς βιώνετε εσείς την οικονομική πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ Φάνη.
1: Επειδή άκουγα προηγουμένως για τον Αντώνη τον Σαμαρά, στη Θεσσαλονίκη βιώνουμε οικονομική παρακμή, η οποία βέβαια δεν ξεκίνησε τώρα, ξεκίνησε εδώ και 20 χρόνια με την αποβιομηχάνηση της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία οφείλεται κυρίως στο κλείσιμο των επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων, στο κλείσιμο των κλωστή φαντουργιών.
0: Μια μικρή διακοπή, μια πολύ μικρή, απλώς να ζητήσω συγγνώμη, να καλημερίσω τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος είναι επίσης στην τροφιά μας. Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Και Φάνης Νίκος. Νίκος Φάνη.
1: Καλημέρα. Από εκεί και πέρα η Κεντρική Μακεδονία έχει ένα μείγμα οικονομικό το οποίο έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει σύμφωνα με την Ελστάτ τη μεγαλύτερη αναλογία μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χώρα. Έχει μια αναλογικά πάλι σε σχέση με την Αττική μικρή αναλογία μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν φιλοξενεί επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν μεγάλα έργα για το δημόσιο. Και φυσικά δεν φιλοξενεί εφοπλιστές. Συνεπώς η περιοχή αυτή έχει μείνει πίσω όσον αφορά την ανάκαμψη μετά την οικονομική κρίση. Χοντρικά τα δεδομένα είναι αυτά. Υπάρχει φτώχεια και η φτώχεια φέρνει γκρίνια.
0: Ναι. Νίκο, ορίστε.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παρατηρήσαμε μια κινητικότητα μεγάλη από ξένες εταιρείες να εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη μετά το 19. Κάποιες, η αλήθεια είναι ότι έκαναν βήμα μπρος, έκαναν μετά κάποιο βήμα πίσω, αλλά κάποιες άλλες έχουν έντονη παρουσία. Έχει αλλάξει λίγο το μείγμα.
1: Το εννοείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, είναι η μεγάλη επένδυση της Deloitte, είναι η μεγάλη επένδυση της Pfizer και υπάρχουν και άλλες επενδύσεις πολυεθνικών, οι οποίες πράγματι απασχολούν πολύ νέο κόσμο. Δυστυχώς δεν είναι αρκετό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία αυτό, γιατί η τοπική οικονομία βασιζόταν σε μικρές επιχειρήσεις, είτε εμπορικές είτε βιοτεχνικές, οι οποίες είτε φυτοζούν είτε έχουν κλείσει. Δηλαδή το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης δεν είναι της Θεσσαλονίκης, είναι πρόβλημα της εθνικής οικονομίας βασικά.
2: Μισό λεπτό. Η Θεσσαλονίκη όμως, κύριο Γκρίνη, έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γεωγραφικά, στα δικά μου μάτια, βρίσκεται σε καλύτερο σημείο από την, τουλάχιστον τώρα που οι χώρες της Βαλκανικής ανακάμπτουν, σε καλύτερο σημείο από την Αθήνα, γεωγραφικά. Και όμως όλη αυτή τη δίψα που έχει, δηλαδή, αν πάει κάποιος στο Βελιγράδι, θα ακούσει κατευθείαν για τη Θεσσαλονίκη. Αν πάει κάποιος στη Σόφια, θα ακούσει για τη Θεσσαλονίκη. Αν πάει κάποιος στα Τύρανα ή στα Σκόπια, θα ακούσει για τη Θεσσαλονίκη.
0: Το ερώτημα είναι γιατί δεν το εκμεταλλεύεστε αυτό,
2: γιατί
0: Φάνη.
2: Δεν το εκμεταλλευόμαστε αυτό.
1: Εδώ το πρόβλημα είναι άλλο μετά. Δυστυχώς όλα αυτά που συνέβησαν την τελευταία 20 ετία έχουν σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε και αρκετούς μεγάλους επιχειρηματίες. Δηλαδή δεν έχουμε κόσμο ο οποίος από τις άλλες δραστηριότητες του να μπορεί να ξεπερισέψει κεφάλαια και να τοποθετηθεί σε νέες προσπάθειες. Έχουμε κάποιες ισχυρές επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων και στον κλάδο των δομικών υλικών. Οι επιχειρηματίες αυτοί επανεπενδύουν και πολύ καλά κάνουν. Αλλά δεν είναι πια τόσο αμύθιτα τα χρήματα τα οποία διακινούν και διαχειρίζονται ώστε να μπορούν να επενδύσουν σε άλλες δραστηριότητες παραγωγικές ή logistics.
0: Κλείνω εδώ και συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Φάνης Γκρίνης από Θεσσαλονίκη. Κλείνεις Φάνη, θα σε ξανακαλέσουμε. Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ. Κλείνεις και εσύ και θα είμαστε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια καθώς και ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση ΑΠΑ σε βάρος του ΕΦΚΑ για να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από 2 πλήγματα των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα έγινε γνωστή και επίθεση σε δεξαμενόπλιο στο Κατάρ, στην καρδιά του Περσικού κόλπου, χωρίς να υπάρχουν θύματα. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Έφυγε από τη ζωή 87χρονη Ισπανίδα Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην παρέα μας, για εσάς που μπαίνετε τώρα στο τελευταίο σκέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Λοιπόν, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας είναι ο κύριος Φάνης Ουγκρίνης, επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, και ο Νίκος Φιλιππίδης. Έλεγα καλημέρα σας ξανά και στους δύο, κύριε Ουγκρίνη, αγαπητέ Φάνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και κύριε Φιλιππίδη, αγαπητέ Νίκο. Να σημειώσω μόνο για τον, επειδή χθες έγινε τέτοια ώρα η συζήτηση, για τον ακροατή μας, τον κύριο Ηρακλή Μποζατζίδη, ο οποίος και έθεσε το ερώτημα. Καλημέρα σας κύριε Μποζατζίδη για άλλη μια φορά. Ρώτησα για σας, αυτοτελώς κύριε Μποζατζίδη, την κυρία Ξηρουχάκη. Η κυρία Ξηρουχάκη είναι η εκπρόσωπος, Έρικα Ξηρουχάκη, εκπρόσωπος εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Να μου πει τα οικονομικά δεδομένα αυτής της πολύ μεγάλης επιχείρησης. Έως σήμερα λοιπόν η Ελληνικός Χρυσός αποδίδει 37 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και εισφορές και 18 εκατομμύρια μεταλλευτικά τέλη στο δημόσιο, από τα οποία τα 7 εκατομμύρια πηγαίνουν στις Κουριές και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Για να καταλάβουμε το εύρος των λαμογιών και των απατεώνων, λαμόγια και απατεώνες της αριστεράς που δεν θέλανε την επένδυση εκεί πάνω. Επαναλαμβάνω, από τα 18 εκατομμύρια μεταλλευτικά τέλη που αποδίδει η Ελληνικός Χρυσός στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, τα 7 εκατομμύρια ευρώ αποδίδονται στο Δήμο. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό συνιστά παρακμή, αγαπητέ μου Φάνη. Τι είπες Νικό, με συγχωρείς.
3: Άρη δεν είναι το μόνο. Ναι. Μια περιοχή η οποία περίμενε το καλοκαίρι για να λειτουργήσει, πλέον κατοικούν στελέχη τα οποία έχουν έρθει από το εξωτερικό, από άλλες περιοχές, οι εργαζόμενοι από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι ζουν όλο το χρόνο και δημιουργούν εισόδημα στην περιοχή.
2: Ναι, αλλά τώρα αυτό δεν συνιστά φτώχεια και παραχμή, Φάνη μου, στην ευρύτερη
4: περιοχή. Ίσα-ίσα, θα να προσθέσω ότι κατασκευάζονται συνεχώς μόνιμες κατοικίες στην περιοχή, και να προσθέσω και κάτι ακόμη. Υπάρχει και το πολύ μεγάλο με αντίστοιχα μεταλλεύματα κοίτασμα στο Κυλκής, το οποίο δεν την χάνει εκμετάλλευση.
2: Ναι.
4: Και ουσιαστικά θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησα. Η Ελλάδα, και ειδικά η ιστορικά πιο βιομηχανική κεντρική Μακεδονία, χρειάζεται μεταποιητικές επενδύσεις, επενδύσεις στη βιομηχανία. Και επενδύσεις στη βιομηχανία δυστυχώς δεν γίνονται. Οπότε, εάν δεν μπορούμε, αν δεν θέλει η εθνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει εκεί, πρέπει να βρούμε τρόπο να προσελκύσουμε ξένους. Οι Βουλγαροί το καταφέρνουν. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Πλέον οι Βουλγαροί δεν έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά τους μισθούς σε σχέση με εμάς. Αν έχουν, είναι αστείο. Και εμείς έχουμε τεράστιο πλεονέκτημα όσον αφορά τις υποδομές και την πολυγλωσία του προσωπικού μας. Συνεπώς, αν σε κάτι πρέπει να στοχεύσουμε για να πάψουμε να μιλάμε για παρακμή, είναι αυτό. Διότι τα ξενοδοχεία καλά και άγια είναι.
2: Ναι, αλλά... Άρα μισό λεπτό, πάμε στο ζητούμενο. Πάμε στο ζητούμενο για να καταλάβω.
4: Ναι.
2: Για να καταλάβω, Φάνη και Νίκο, να καταλάβω. Θέλουμε το κράτος, οι φόροι μας να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επενδύσεις. Να καταλάβω τι δεν κάνει ο Μητσοτάκης.
4: Δεν τολμώ να πω ότι είναι να επενδύσουν οι φόροι, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Αλλά η προσέλκυση, δηλαδή για μένα το πιο λογικό είναι να φωνάξουμε κάποιες μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες θέλουν να απεμπλακούν σιγά σιγά από την Κίνα για να έχουν παραγωγή πιο κοντά στην Δυτική Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη. Βιομηχανίες οι οποίες είναι λειτουργούν ως υποκατασκευαστές μεγάλων βιομηχανιών της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης και να τους πούμε τι θέλετε για να έρθετε εδώ.
2: Άνθρωπος, μισό λεπτό να συνεισφέρει και ανωνύμως και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλά τα της εκεί Κεντρικής Μακεδονίας.
4: Ναι.
2: Και μου λέει ότι τα τελευταία, ότι σωστά τα λες Φάνη, ότι έγινε μια καταστροφή μεγάλη τα τελευταία 30 χρόνια και ότι προκομμένοι νοικοκύριδες φτωχοποιούνται διότι στερούνται τη δουλειά. Λοιπόν, Νίκο,
4: Εδώ να πω κάτι για τον Αντώνη τον Σαμαρά.
2: Όχι, άστο τον Σαμαρά τώρα προς το παρόν να παίξουμε. Ας μείνουμε λίγο στο τι. Και θα πούμε και για τον Σαμαρά, αλλά μισό λεπτό να καταλάβουμε λίγο. Τι δεν κάνει, Νίκο, σωστά η κυβέρνηση.
3: Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία. Τι κάνει, να πούμε τι κάνει. Πρώτα απ' όλα, κάνει αυτή την ιστορία για να την καταλάβουμε, επειδή μάλλον είναι ένα σαφέστατο πολύ. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, τι είναι στην πραγματικότητα η ρωσική. Είναι η απορροσοποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής. Αντίστοιχα, επειδή υπάρχει πλέον αυτή η απομάκρυση, το χάσμα μιας περιοχής που εξαρτώνταν από τη Ρωσία και επιχειρηματικά, δημιουργείται ένα κενό. Η ισχυρή οικονομία αυτής της περιοχής είναι η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία. Τι θα έπρεπε να κάνει? Ένα σχέδιο το οποίο θα ανοίξει την οικονομία την ελληνική προς όλα τα Βαλκάνια. Χρειάζονται κρατικές υποδομές, να το κάνω συγκεκριμένο. Χρειάζεται γρήγορο τρένο που να συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Βελιγράδι και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και άλλες περιοχές με όλες τις πρωτεύουσες γρήγορο τρένο. Χρειάζεται ο δικός άξονας, για παράδειγμα, να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι να πάνε μέχρι το Κιλκίς. Ο δρόμος δεν έχει τελειώσει του Κιλκίς. Πόσα χρόνια, δεν ξέρω, Φάνη, ο Γκρίνης θα ζει
4: 20,
3: πιο κοντά. 20 χρόνια. Προσπαθούμε να τελειώσουμε ένα δρόμο, να πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς, που είναι η βιομηχανική ζώνη. Τέτοια αυτονόητα πράγματα, επενδύσεις που θα δείξουν στους από πάνω, οι οποίοι είναι πολλοί, ανεβαίνει το εισόδημά τους γρήγορα, χάνουν την πρόσβαση στην ισχυρή Ρωσία και θέλουν την πιο ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα της περιοχής, που είναι η Ελλάδα, να ανοίξουν προς εμάς και προς τη θάλασσα, δηλαδή προς τα λιμάνια της Ελλάδας. Όλο αυτό είναι με τεράστια ευκαιρία. Αναρωτιέμαι πραγματικά, συζητάμε για κάθε το διάδρομο και καλώς το κάνουμε που θα βάλουμε φυσικό αέριο.
2: Και δεν μπορούμε να κάνουμε έναν δρόμο εμείς από το Αθήνα Κιλκής.
3: Ναι, εντάξει.
4: Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέει ο Νίκος ο Φιλιππίδης είναι, το είχε γράψει τις προάλλες, μια, ας την πούμε, μπλε μπανάνα σαν αυτή που υπάρχει στη Δυτική Ευρώπη, η οποία να ξεκινάει από τη Μισοάρα και να καταλήγει μέσω Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έναν διάδρομο όπου θα έχουμε ανταλλαγές εμπορικές, τεχνολογικές, βιομηχανικές.
2: Ωραία.
4: Αλλά
3: αν δεν το κάνουμε εμείς γρήγορα, αν δεν το κάνουμε εμείς γρήγορα, θα το κάνει πιο γρήγορα αυτό που αναπτύσσεται από την άλλη πλευρά.
2: Η Τουρκία. Η Τουρκία από την δικιά της Ευρωπαϊκή Θράση,
3: Βοσνίας και πάει πάνω.
2: Ωραία. Έτσι. Μισό λεπτό τώρα. Είπατε όμως γιατί δεν κάνει η Ελλάδα. Πώς, Νίκο, καταφέρνουν οι Βούλγαροι, όπως λέει ο Φάνης, και προσελκύουν επενδύσεις και δεν καταφέρνουμε εμείς να προσελκύσουμε εμείς επενδύσεις? Πάλι έγκυται στο ίδιο πράγμα, δεν έχουμε υποδομές.
3: Αυτή την πρώτα απ' όλα.
2: Τι είπες,
4: υποδομές είναι χάλια.
2: Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Δεν είναι οι υποδομές. Είναι οι πρώτες επενδύσεις που προσελκύονται, οι οποίες είναι οι επενδύσεις ευκαιρίας, μεγάλης ευκαιρίας. Γιατί?
2: Τι αναφέρεσαι τώρα στη Βουλγαρία, αναφέρεσαι?
3: Στη Βουλγαρία.
2: Μάλιστα.
3: Στη Βουλγαρία.
2: Ναι.
3: Είναι πολύ χαμηλές, ήταν χαμηλές και παραέμεναν χαμηλές μέχρι την είσοδό της στην Ευρωζώνη. Άρα υπήρχαν μεγάλες ευκαιρίες επί της ουσίας για να επενδύσει το γρήγορο χρήμα. Το ζήσαμε και εμείς τα διαστήματα.
2: Φάνη, συμφωνείς?
4: Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Μάλιστα, αλλά το τα βουλγαρικά μεροκάματα είναι ανωδικά. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή, ενώ είχαμε κάποτε 50%, ήταν 50% των ελληνικών, τώρα ζήτημα είναι 15-20.
3: Άρα χάνουν το πλεονέκτημα το οποίο είχαν και πρόσφεραν. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα. Τα χαμηλά μεροκάματα, οι χαμηλές αξίες.
4: Έχουν ένα flat tax, Νίκο. Έχουν
3: σωστά,
4: ένα
3: flat tax,
4: το οποίο είναι σημαντικό. Έχουν κάπως χαμηλότερο κόστος ενέργειας, μεσοσταθμικά. Αυτά είναι σημαντικά.
3: Ναι, αλλά έχουν μικρότερη προσβασιμότητα, μικρότερο δίκτυο.
4: Έτσι.
3: Μικρότερες δυνατότητες. Από την Ελλάδα πλέον πρέπει να το καταλάβουμε ότι περνούν μια σειρά από καλώδια οπτικών ινών, μιας που έχουν αυξηθεί οι ταχύτητες μας, που δεν το, δεν το εκμεταλλευόμαστε ή δεν το λέμε, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι οι ταχύτητες που ζούμε είναι επειδή πλέον περνούν πολύ ισχυρά καλώδια οπτικών ινών με επίκεντρο την Ελλάδα και κατευθύνονται προς τη Δυτική Ευρώπη, διάφοροι τέτοιου είδους σε εισαγωγικά αγωγή, όπως και δίκτυα ενεργειακά τα οποία πλέον έχει αυξηθεί η διασυνδεσιμότητα με πολλές περιοχές. Και βέβαια το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε πλέον πολύ ισχυρά αεροδρόμια. Το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές. Λέει πάρα πολύ ισχυρά αεροδρόμια σε σχέση με το παρελθόν. Δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Δεν έχουμε αναπτύξει επίσης την μεταξύ χωρών των Βαλκανίων τα οδικά μας δίκτυα επαρκώς. Τα οποία εσωτερικά έχουμε καταπληκτικά, αλλά δεν έχουμε κάνει αυτά που θα αλλάζανε την οικονομία επί της ουσίας σε σχέση με το διμερές εμπόριο με μια σειρά από χώρες. Με λίγα λόγια, θέλουν όλοι να έχουν μια σχέση με την Ελλάδα. Γιατί είναι πιο μπροστά, πώς να το περιγράψω. Είναι καλύτερος ο τρόπος ζωής μας εδώ πέρα. Είναι,
5: σας έχω ξαναπεί την εικόνα. 2019 πάω πρώτη φορά, πάμε οικογενειακώς πρώτη φορά στο Βελιγράδι. Κάνουμε ένα tour Δυτικά Βαλκάνια. Μπαίνουμε στο Hilton Βελιγραδίου, εξαιρετική μονάδα. Πολύ λογικές τιμές, δηλαδή όχι απλώς λογικές τιμές, εξαιρετικές τιμές. Κλείνεις δίχωρο δωμάτιο, τρέχουν άλογα μέσα, ενώ χώρος άπλετος σε μια τιμή τώρα δόξα τω Θεώ για τα οικονομικά μας εξαιρετική, πάρα πολύ καλή, όχι απλώς καλή, καμία σχέση με την Ελλάδα δηλαδή, απορώ γιατί κάνουμε διακοπές στην Ελλάδα και στο desk μπροστά σε προϋπαντούν νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια τα οποία μιλούν άψογα αγγλικά, άψογα δηλαδή, πώς να το πω, υπέροχα αγγλικά, τέλεια, και δίπλα ελληνικά. Αυτά τα παιδιά προσβλέπουν στην Ελλάδα. Είμαστε στο 19. Βέβαια δεν ξέρω αν προσέβλεπαν, δεν ξέρω αν προσβλέπουν ακόμη, δεν το ξέρω. Αλλά προς η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτούς. Διαφωνείς, Φάνη?
4: Είναι σημείο αναφοράς η Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Ζηλεύουν με την καλή έννοια τον καλό τρόπο ζωής μας, ο οποίος όμως βέβαια είναι και θέμα φιλοσοφίας των Ελλήνων. Δεν είναι θέμα των χρημάτων. Να προσθέσω κάτι τροχάδιν σε αυτό που είπε ο Νίκος Φιλιππίδης.
5: Και να κάνω διάλειμμα για να πούμε και για την παρακμή του κυρίου Σαμαρά.
4: Όχι, οι Βούλγαροι δεν έχουν παραμελήσει την τεχνική εκπαίδευση. Εμείς την έχουμε παραμελήσει.
3: Σωστό.
4: Εμάς βγάζουμε πολλές δεν θα το λέω υποτιμητικά, αλλά είναι γεγονός αναλογικά.
3: Το είπε χθες ο Θοδωρόπουλος πάλι.
4: Νιχούδες και κομμώτριες από τα ΙΕΚ και τις άλλες κρατικές δομές και δεν βγάζουμε μαστόρια. Είναι φοβερό πράγμα, τρομερό πραγματικά. Δηλαδή ήθελα να, πούμε, να κάνω μια επένδυση στην Έλβο εδώ, οι Ισραηλοί, και λέγανε πού θα βρούμε κόσμο για να μπορέσουμε να μοντάρουμε, να βάφουμε, να κατασκευάζουμε οχήματα.
5: Ωραία. Λοιπόν, τρία ηχητικά παρακαλώ θα ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι και αγαπητοί Φάνη και Νίκο. Πρώτος, Πρωθυπουργός, χθες απευθυνόμενος στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.
6: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, και ο κύριος Θεοδωρόπουλος.
7: Ως πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται εμπράκτως την ανάγκη υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι στα μέτρα που ανακοινώσατε και που θα εξειδικευτούν τις επόμενες μέρες, περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας ανεξαρτήτως μεγέθους.
5: Λοιπόν, σχόλιο, Φάνη, μια κουβέντα για να πάμε μετά στον κύριο Σαμαρά και Νίκο φυσικά.
4: Καταρχάς πρόσδεκτα αυτά τα μέτρα εξυπακούεται, το κατά πόσον θα μπορέσουν να είναι κομβικά για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών μένει να φανεί. Από εκεί και πέρα τι να πει κανείς για τον Θεοδωρόπουλο, πραγματικά ένας πραγματικός βιομήχανος επιμένει σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας, πράγματα που πολλές φορές δεν ταυτίζονται μεταξύ τους, τολμά και ιδανικά θα ήταν πάρα πολύ καλό να είχαμε πολύ περισσότερους. Από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι ωραία, αλλά πάλι υπάρχει στρατηγικό ζήτημα και νομίζω ο Νίκος Αθηνιππής δεν θα διαφωνήσει μαζί μου σε αυτό.
5: Μάλιστα. Νίκο, μία κουβέντα.
3: Όχι, προφανώς δεν διαφωνώ. Η κουβέντα είναι πρώτα απ' όλα ότι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος κόντρα στον κινηματικό λαϊκισμό που πήγαινε να αναπτυχθεί μεταξύ των βιομηχάνων έδειξε ρεαλισμό, κάθισε και συζήτησε με την κυβέρνηση. Το πακέτο δεν είναι τεράστιο, αλλά δεν είναι και μικρό. Η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που κάνει για τους υπόλοιπους πολίτες και την υπόλοιπη οικονομία. Και το έκανε, νομίζω, στο έπακρο. Και το έκανε γιατί πολύ απλά, γιατί είχε απέναντί του ένα ρεαλιστή συνομιλητή. Ένα κανονικό άνθρωπο, ο οποίος μιλούσε κανονικά και δεν είχε στο μυαλό του να ανεβάσει κορώνες, ανακοινώσεις πύρινες και να καταγγέλει τους πάντες και τα πάντα ότι καταστρεφόμαστε. Η βιομηχανία έχει θετική εικόνα, γιατί έχει δημιουργήσει θετική απασχόληση με νέες θέσεις εργασίας, με υψηλότερα μεροκάματα. Και η κουβέντα η μεγάλη που είπε ότι πλέον πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με την αύξηση παραγωγικότητας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να μειώσουμε κόστος εργασίας, κόστος γραφειοκρατίας και να γίνονται περισσότερες επενδύσεις.
5: Ευτυχία Ιωάννου, ευτυχώς υπάρχει και ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, ο μέγας ευεργέτης της Μακεδονίας και Θράκης, και κάποιοι το λιδωρούν, εμείς όμως ξέρουμε στα μηνύματα 1003. Γιώργος Ζάβαλος. Τη Θεσσαλονίκη το πρόβλημα είναι ότι ξεφτυλίσαμε τη βιοτεχνική δουλειά, αλλά θέλαν να γίνουν businessman και κανένας να μάθει τη ραφή του, την κοπή, το γάζωμα κτλ. Τη συσκευασία τη άφησαν έτοιμες τιμένες δουλειές με παρατολόγιο και που ήθελαν με μια ανανέωση του εξοπλισμού. Κάτι προσπάθησε να γράψει ο Γιώργος, μάλλον τα διατυπώνει γρήγορα και εγώ δεν καταλαβαίνω έτσι ακριβώς. Ο Άλκης μου ακούγεται λίγο παράλογη αυτή η συζήτηση, Άρη, εδώ στην Αθήνα. Θεωρούσαμε ότι η Θεσσαλονίκη ζει τις καλύτερες μέρες των τελευταίων 20 ετών. Από τη συζήτηση ακούμε το ακριβώς αντίθετο. Κάπου ή έχει χαθεί το μέτρο ή έχει υπάρξει μια πλασματική εικόνα της πραγματικότητας. Και ο στρατής Τέλογλου, ο μόνος σιδηρόδρομος σε όλη την Ευρώπη που έχει καταργήσει τη μεταφορά εμπορευμάτων και η ντροπή ντρέπεται, Άρη. Έχω 4 σχόλια για αυτά που λέτε.
3: Έχει δίκιο ο στρατής, είναι κρίσιμο αυτό.
5: Ναι.
3: Δεν μεταφέρουμε εμπορεύματα πλέον.
5: Μάλιστα.
3: Είναι εκπληκτικό.
4: Το γκρουπ στην Θεσσαλονίκη έπρεπε να είναι όλο σιδηροδρομικό.
5: Γιατί μεταφέρουμε ανθρώπους, ερώτηση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάμε. Παρακμή Αντώνης Σαμαράς και παρακμή.
8: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα.
5: Μάλιστα. Λοιπόν. Μπορούμε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση το ότι είναι σε παρακμή μια χώρα η οποία μειώνει την ανεργία της στο 7%, αποπληρώνει τα χρέη της. Με όλα αυτά τα σημάδια που τα οποία περιγράφησαν, να πεις όμως ισοπεδωτικά ότι είναι σε παρακμή, τι να σας πω, δεν ξέρω, Φάνη, εσύ τι λες?
4: Να πω το εξής, για μένα υποκειμενικά πάντα. Παρακμή για ένα κράτος είναι όταν χάνει την κοινωνική του κόλλα, τη συμπολιτική του ουσία, και δεν είναι η μεσαία τάξη. Λοιπόν, θα ήθελα να αφηγηθώ κάτι από την θητεία του Αντώνη Σαμαρά μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο στην ηγεσία της χώρας. Την περίοδο εκείνη είχε καθιερωθεί η μεταγωγή σε κρατητήριο οποιοδήποτε είχε οφειλές πάνω από 1.500 ευρώ. Δηλαδή, αν σε σταματούσε η τροχιά όπως τώρα σε σταματάει για αλκοτές, εκεί χτυπούσαν οι αστυνομικοί τον υπολογιστή του, βλέπανε αν έχεις κάποιες 2-3 χιλιάδων ευρώ φυλές και σε μετέφεραν κατευθείαν στο τμήμα. Το ευτράπελο της υπόθεσης ήταν ότι πολλοί επιχειρηματίες που δεν χρωστούσαν ποτέ στη ζωή τους είχαν αρχίσει να χρωστάνε λόγω της κρίσης. Βρέθηκαν να φοβούνται να οδηγήσουν μετά την Παρασκευή το μεσημέρι για να μην περάσουν στο αυτόχρονο.
5: Κατάληξε το, για να το γιατί πρέπει να κλείσω, Φάνη. Λοιπόν, πες το.
4: Αυτή η ταπείνωση.
5: Μάλιστα. Συνιστούσε κατά για σένα παραχμή. Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
5: Μάλιστα. Νίκο, δεν θα προλάβεις να πεις τη γνώμη σου για την παραχμή.
4: Συγγνώμη, Νίκο.
5: Όχι, αστείευομαι, μια κουβέντα, Νίκο, μια κουβέντα, αστείευομαι.
3: Απλώς μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η επιστροφή, ξαφνικά η υπεράσπιση του Ζάπιου 1 και η καταγγελία του πρώτου μνημονίου. Ξαφνικά φαίνεται σαν, και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό, εγώ έτσι το εκλαμβάνω, ότι από το 12 και μετά αρχίζει και διαγράφει πράγματα, γιατί γίνανε και καλά πράγματα στη δική του διακυβέρνηση, αλλά είναι εμφανές ότι αν δεν έχει παραδεχτεί ότι είχαμε πρόβλημα και έπρεπε να προσφύγουμε σε δανεισμό γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση, ότι το Ζάπιο 1 ήταν κάτι αναδαφικό το οποίο ο ίδιος το ακύρωσε στην πράξη με την διακυβέρνηση της χώρας που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2012. Αν αυτό δεν το έχουμε συμφωνήσει, αν δεν συμφωνούμε στα βασικά, πολύ φοβάμαι ότι κάποια από τα επίθετα που χρησιμοποιήθηκαν νωρίτερα είναι μέρος της ζωής μας πλέον.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Φάνη Ουγγλινή. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, εσύ έχεις δύο. Θα πρέπει να απαντήσεις αύριο. Θα το δω τώρα πώς θα είναι το πρόγραμμα, το αυριανό. Στην κυρία Σούλα για το νυχτερινό ρεύμα και στον κύριο Κωστή για, για το θέμα λιγνίτη και ΑΠΕ. Όπως μου τα θέσανε χθες μέσω Viber. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, επίσης και εσάς, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για τις παρεμβάσεις σας. Εύχομαι τα καλύτερα. Κουράγιο σήμερα. Να είμαστε καλά. Πορευόμαστε. Γεια σας.

100,3. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος χθες τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Χθες το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, εκκοινώνοντας τις διαδικασίες για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το απόγευμα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, αλλά μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους που γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός.